0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, η οποία δηλώνει έτοιμη να συμμετάσχει σε συνομιλίες στο Πακιστάν στις αρχές της εβδομάδας, υπό την προϋπόθεση θετικής ανταπόκρισης από τη ΗΠΑ. Η Ιρανική πρόταση προβλέπει εγκατάλειψη της απαίτησης για άμεση άρση του αποκλεισμού. Δέχεται να συζητήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και να διαπραγματευτεί για το πυρηνικό πρόγραμμά της με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Αραβικά μέσα αναφέρουν ότι οι Πακιστανοί μεσολαβητές καλούν τη Ουάσιγκτον να αποφύγει βεβαιασμένες στρατιωτικές επιλογές, εκτιμώντας ότι υπάρχουν περιθώρια για διπλωματική λύση. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν έχουν σταματήσει, επικαλούμενος την εντολή εκεχηρίας 2 εβδομάδων από τις 7 Απριλίου. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση με το Σύνταγμα που απαιτεί έγκριση του Κογκρέσου για παράταση στρατιωτικών επιχειρήσεων πέραν των 60 ημερών. Ωστόσο, από τη Φλόριντα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να αποχωρήσουν πρόωρα και να προκύψει ξανά το ίδιο πρόβλημα σε 3 χρόνια. Στο μεταξύ, εμφανή είναι τα αποτελέσματα του οικονομικού στραγγαλισμού του Ιράν στην πραγματική οικονομία. Ο ανώτατος ηγέτης Μοντζάμπα Χαμενεΐ απίφθινε έκκληση στις επιχειρήσεις να αποφεύγουν τις απολύσεις προκειμένου να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. Δεύτερη εβδομάδα με άνοδο των τιμών στο πετρέλαιο. Το Brent κινείται πάνω από τα $111 το βαρέλι. Το State Department ανακοίνωσε πως ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους στη Μέση Ανατολή, σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ουάσιγκτον προειδοποίησε Ευρωπαίους συμμάχους, μεταξύ των οποίων Βρετανία, Πολωνία, Λιθουανία και Εστονία, ότι θα υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση αμερικανικών οπλικών συστημάτων, καθώς ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει εξαντλήσει τα αποθέματα, σύμφωνα με τους Financial Times. Οι ΗΠΑ θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία μέσα σε διάστημα 6 έως 12 μηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου, εν μέσω έντασης μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίων συμμάχων στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αυξήσουν την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Εκπρόσωπος της Κομισιόν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της, ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου Μπερτ Λάγκε χαρακτήρισε την κίνηση των ΗΠΑ ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου. Στη δημοσιότητα δόθηκε το κείμενο «Μανιφέστο» που συντάχθηκε υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας με βασική στόχευση τη συγκρότηση προοδευτικής συμμαχίας. Το κείμενο αναδεικνύει τη σύγκληση της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα για προοδευτική συμμαχία στα αριστερά του κέντρου. Κριτική άσκησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, τονίζοντας ότι χρειάζεται πρόγραμμα στη σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για το στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, 176 πολίτες της Ευρώπης και τρίτων χωρών αποβιβάστηκαν σε λιμάνι του Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή τους με ευθύνη των προξενικών αρχών. Όπως τονίζεται, υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες, η ελληνική πολιτεία διαχειρίστηκε με υπευθυνότητα την επιχείρηση, με κύριο στόχο την ασφάλεια και την προστασία των επιβενόντων. Η Κούβα καταδίκασε ως παράνομες και καταχρηστικές τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος της Αβάνας, που στοχεύουν ξένες τράπεζες οι οποίες συνεργάζονται με την κουβανική κυβέρνηση, περιλαμβάνοντας και περιορισμούς σε ζητήματα μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές στην ανατολική χώρα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με παροδικές βροχοπτώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στην Αθήνα από 9 έως 15 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 14 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με δηλώσεις δυσαρέσκειας για τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, ενώ υποπίεση στο εσωτερικό να ζητήσει εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για τον πόλεμο πέραν των 60 ημερών, έστειλε χθες επιστολή στους νομοθέτες δηλώνοντας ότι οι εχθροπραξίες τερματίστηκαν. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμηνύει ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα, ενώ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε από την κεντρική διοίκηση για τα διαθέσιμα σενάρια, τα οποία κυμαίνονται από το να τους ισοπεδώσουμε πλήρως έως την επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στη νέα αναθεωρημένη πρότασή της η Τεχεράνη φαίνεται να κάνει πίσω σε τουλάχιστον 2 προαπαιτούμενα. Λέει ναι σε διαπραγματεύσεις χωρίς άρση του ναυτικού αποκλεισμού, βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και άνοιγμα του Ορμούζ, ταυτόχρονα με αμερικανικές εγγυήσεις για τερματισμό επιθέσεων και χαλάρωση αποκλεισμού λιμανιών, και δηλώνει έτοιμη να πάει σε συζητήσεις εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στις χώρες της Ευρώπης που δεν συνέδραμαν στις επιχειρήσεις, ενώ ανακοίνωσε αύξηση στο 25% στους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της, λέει η Κομισιόν. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικό εταίρο χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία τους επόμενους 6 έως 12 μήνες. Την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δις δολαρίων σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενέκρινε το State Department. Το Ιράν έχει χάσει σχεδόν 5 δις δολάρια σε έσοδα από το πετρέλαιο από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός του κόλπου του Ομάν στις 13 Απριλίου, εκτιμά το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος που επικαλείται αξιωματούχους του Πενταγώνου. 14 μέλη των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν χθες στη διάρκεια επιχείρησης από ναρκοθέτηση στο βορειοδυτικό Ιράν. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας παρά την κατάπαυση πυρός. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα διαδήλωσαν χθες τιμώντας την εργατική Πρωτομαγιά. Στην Κωνσταντινούπολη η ημέρα σημαδεύτηκε από αστυνομική βία εναντίον διαδηλωτών που επιχείρησαν να φτάσουν στην πλατεία Ταξίμ, σημείο σύμβουλο για το εργατικό κίνημα. Έγιναν τουλάχιστον 350 συλλήψεις. Ογκώδεις ήταν οι πορείες σε εκατοντάδες χώρες. Στη Βολιβία, απεργία διαρκείας κήρυξε χθες η Εργατική Συνομοσπονδία, αξιώνοντας αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20%, κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις και αύξηση των συντάξεων εν μέσω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική και ανανεωτική αριστερά και πολιτική οικολογία είναι οι δυνάμεις που πρέπει να συγκλίνουν ώστε να δημιουργηθεί η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Διακηρύσεις στο μανιφέστο που δημοσιοποίησε χθες το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγες εβδομάδες αναμένεται και η ανακοίνωση δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές οι οποίοι επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή του στην παραλία Αθερινό Λακού στο Λασίθι. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή στις χώρες τους με ευθύνη των προξενικών αρχών. Ως παράνομες και καταχρηστικές καταδικάζει η Κούβα τις νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Αβάνας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές με μονομενές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με δηλώσεις δυσαρέσκειας για τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, ενώ υποπίεση στο εσωτερικό θα ζητήσει εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για τον πόλεμο πέρα των 60 ημερών, έστειλε χθες επιστολή στους νομοθέτες δηλώνοντας ότι οι εχθροπραξίες τερματίστηκαν. Πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος διαμηνύει ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα, ενώ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε από την κεντρική διοίκηση για τα διαθέσιμα σενάρια, τα οποία κυμαίνονται από το να τους ισοπεδώσουμε πλήρως έως την επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στη νέα αναθεωρημένη πρότασή της, η Τεχεράνη φαίνεται να κάνει πίσω σε τουλάχιστον δύο προαπαιτούμενα. Λέει ναι σε διαπραγματεύσεις χωρίς άρση του ναυτικού αποκλεισμού, βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και άνοιγμα του Ορμούζ, ταυτόχρονα με αμερικανικές εγγυήσεις για τερματισμό επιθέσεων και χαλάρωση αποκλεισμού λιμανιών, και δηλώνει έτοιμη να πάει σε συζητήσεις εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Στο μεταξύ, παρακάμπτοντας την αναθεώρηση του Κογκρέσου, η Αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε στρατιωτικές πωλήσεις άνω των 8,6 δις δολαρίων σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Χθες ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στις χώρες της Ευρώπης που δεν συνέδραμαν στις επιχειρήσεις, ενώ ανακοίνωσε αύξηση στο 25% στους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της, λέει η Κομισιόν. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία τους επόμενους 6 έως 12 μήνες. Το Ιράν έχει χάσει σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από το πετρέλαιο από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός του κόλπου του Ομάν στις 13 Απριλίου, εκτιμά το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξίος που επικαλείται αξιωματούχους του Πενταγώνου. 14 μέλη των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν χθες στη διάρκεια επιχείρησης αποναρκοθέτησης στο βορειοδυτικό Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότο παρά την κατάπαυση πυρός. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Ογκώδεις διαδηλώσεις και πορείες πραγματοποιήθηκαν χθες σε εκατοντάδες χώρες, τιμώντας την εργατική πρωτομαγιά. Στην Κωνσταντινούπολη η ημέρα σημαδεύτηκε από αστυνομική βία εναντίον διαδηλωτών που επιχείρησαν να φτάσουν στην πλατεία Ταξίμ, σημείο σύμβολο για το εργατικό κίνημα. Έγιναν τουλάχιστον 350 συλλήψεις. Η Κούβα δηλώνει ότι οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στο νησί ισοδυναμούν με συλλογική τιμωρία, καθώς μια τεράστια πομπή χθες έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αβάνα δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί την πατρίδα. Στη Βολιβία, απεργία διαρκείας κήρυξε χθες η Εργατική Συνομοσπονδία, αξιώνοντας αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20%, κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις και αύξηση των συντάξεων εν μέσω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική και ανανεωτική αριστερά και πολιτική οικολογία είναι οι δυνάμεις που πρέπει να συγκλίνουν ώστε να δημιουργηθεί η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Διακηρύσεις στο μανιφέστο που δημοσιοποίησε χθες το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγες εβδομάδες αναμένεται και η ανακοίνωση δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές οι οποίοι επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλεία που βίβασή του στην παραλία Αθερινόλακου στο Λασίθι. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Ιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή στις χώρες τους με ευθύνη των προξενικών αρχών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Άντε. Και από άνοιξη χειμώνα. Δροσιά του Μάη. Χειμώνα, παιδιά. Ανάψαμε και τζάκι, πρωτομαγιάτικα. Στα Σέρας, λέει, χιόνισε κιόλας. Στο Λεϊλά Σερών, για να ακριβολογώ. Και γενικώς στα ορεινά της χώρας χιόνισε. Έχει τρελαθεί ο καιρός. Η πιο κρύα πρωτομαγιά, λέει, των τελευταίων 70 χρόνων. Πώς σας φαίνεται? Του μουρλού, θα μου πείτε. Του μουρλού, ναι, του τρελού. Σήμερα όμως θα έχει και ανοίγματα ο καιρός. Σε λίγο θα ακούσουμε πρόγνωση. Θα μπουν όλα τα δεδομένα σε πραγματική βάση. Πάμε να ξεκινήσουμε κανονικά με καλημέρες, με συστάσεις κτλ. Πολύ καλημέρα σας, λοιπόν. Καλό μήνα, δεν τα είπαμε χθες. 2 του Μάη σήμερα. Στην αρχή μας ακόμη. Πάμε γερά, πάμε να κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγο μετά τις 5, λίγο μετά το δελτίο των ειδήσεων. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους όσοι είστε στο δρόμο και κυρίως για εσάς που είστε στο δρόμο για τη δουλειά. Διότι υπάρχει και ο κόσμος που επιστρέφει από διασκέδαση και το τράβηξε ως τώρα, ως το πρωί. Σε αυτούς θα πούμε καλή ξεκούραση. Είμαι η Μαντίνα Καραμίντσου και έχουμε μπροστά μας 3 ολόκληρες χορταστικές ώρες να ενημερωθούμε, να ανοίξουμε τα θέματα της επικαιρότητας με καλεσμένους, με τις εφημερίδες μας, με τα site εδώ, να ακούσουμε καλή μουσική. Μα πάνω και πρώτα απ' όλα σε τούτο το ραδιοφωνικό ταξίδι. Μέγιστη σημασία έχει, όπως λέμε κάθε φορά, η επικοινωνία μαζί σας. Στοίχημα είναι να γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή του Earth News 105,8, η συχνότητα του ενημερωτικού ραδιοφώνου της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας. erteco.gr για διαδικτυακή ακρόαση. Είναι η πλατφόρμα όπου φιλοξενούνται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εκεί, λοιπόν, εσείς θα επιλέξετε το ενημερωτικό, το ΕΡΤ News Radio. Βεβαίως έχετε και εγώ δεν ξέρω πόσες επιλογές για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, για την μουσική που θέλετε να ακούσετε. Υπάρχουν και θεματικά ραδιόφωνα πλέον. Και τι δεν έχει το erteco.gr. Σας είπα ότι έχει μέγιστη σημασία το να επικοινωνούμε και ότι είναι στοίχημα για μας και ότι έχει αξία. Δεν σας είπα πώς επικοινωνούμε. Διάβλος επικοινωνίας, λοιπόν, είναι το Viber. Ανέξοδα εκεί μας βρίσκεται με δύο λεξούλες. Γράφετε δύο λεξούλες που επί της ουσίας είναι το όνομα του σταθμού. Earth News η μία, Radio η άλλη, λατινικοί χαρακτήρες. Και αμέσως μετά στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, σχόλια, κριτική, φωτογραφίες. Ό,τι τέλος πάντων θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Το άλλο σημαντικό που δεν σας είπα σήμερα είναι το όνομα του συναδέλφου εδώ που συμπορευόμαστε και είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους εσάς, απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Γιώργος Κέβης. Η βοήθεια και η συνεργασία μαζί του πολύτιμη, πολύτιμότατη. Το αγόρι βεβαίως είναι πολύ τάλαντο και άξια αγάπητο. Φίλος μου, τον λατρεύω. Είναι και γκρινιάρης όμως, όπως ξέρετε εσείς. Σας το προδίδω εγώ κάθε φορά. Για να τσεκάρουμε λοιπόν τα αντανακλαστικά του Γιώργου. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τον καιρό. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα πάμε στη σύντομη πρόγνωση. Λέω να ακούσουμε, γιατί άκουγα χθες το βράδυ την Νικολέτα από το δελτίο, την Νικολέτα της Γιακοπούλου. Και μου άρεσε η ανάλυση που έκανε. Για πάμε να την ακούσουμε και θα ακούσουμε αργότερα και τον Βασίλη τον Αναστασιάδη από τις Σέρες, εκεί που έκανε ζωντανό. Όπου χιόνισε. Πάμε να ακούσουμε την Νικολέτα πρώτα.
1: Όλο αυτό που ζούμε είναι εκτός πραγματικότητας, είναι σουρεάλ, πραγματικά. Δεν θυμάμαι ούτε κι εγώ. Μιλάμε για μια ακραία για την εποχή ψυχρή εισβολή. Χθες είχαμε 26 βαθμούς και σήμερα στην Αθήνα η αίσθηση του ψύχους και λόγω του βοριά έπεσε στους 10 βαθμούς. Είναι τεράστια η διαφορά. Σοκ για τους οργανισμούς και δυστυχώς αυτό θα παραμείνει και το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα παραμείνει εκτός εποχής σκανδαλωδός. Δηλαδή θα έχουμε και πάλι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Θα έχουμε χιονοπτώσεις και Σάββατο σε όλα τα ορεινά της χώρας. Και στην Κρήτη θα χιονίσει στα ορεινά και στην νότια χώρα λοιπόν. Επίσης, κυρίαρχος και πάλι ο βοριάς στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ θα είναι θυελώδης. Χαμηλές θερμοκρασίες, οι μέγιστοι 16 με 18 βαθμούς, χαμηλές για την εποχή φυσικά. Απλά θα έχουμε λίγο παραπάνω ήλιο αύριο. Την Κυριακή, ίσως ο καιρός να βαρύνει λίγο παραπάνω. Με περισσότερες βροχές σε Θεσσαλία, Αιγαίο και Κρήτη, θα χιονίσει και πάλι σε όλα τα βουνά μας. Και προσοχή σε αυτό εδώ, στα 9 μποφόρ, υπέστα το δεκάνησα. Αντίξω συνθήκες ειδικά για τα μικρά σκάφη εκεί. Και από εκεί και πέρα, από τη Δευτέρα, όλα θα αλλάξουν με επιστροφή της άνοιξης και άνοδος της θερμοκρασίας θεαματική.
0: Προς το παρόν, χειμώνας, κανονικός χειμώνας. Για πάμε να ακούσουμε τι γίνεται και στο Λαϊλιά των Σερών. Θα τον ξυπνήσουμε αργότερα. Μην νομίζετε ότι θα μας τα πει και live, αλλά για να τον ακούσουμε τι είπε χθες το βράδυ ο Βασίλης.

Άμα έχεις τέτοιο παλιάνθρωπο στον ήχο, αυτά τα ωραία κάνει. Λοιπόν, 5 και 26 πρώτα λεπτά είμαστε εδώ. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ανατολή, σήμερα θα έχουμε στις 6 και 36 πρώτα λεπτά. Δύση στις 8 και 10 θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 34 πρώτα λεπτά. Σε τούτη την όμορφη χώρα συμβαίνουν μόνο αυτά τα ωραία. Λοιπόν, 2 του Μάη σήμερα και λέμε χρόνια πολλά στην Ματρόνα, της Αγίας Ματρόνας της Ρωσίδος. Σήμερα θαυματουργή Αγία για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα λείψανά της, η Αγία Κάρα βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στον Περισχό, έχει και πανήγυρι εκεί, οπότε λέμε χρόνια πολλά στη Ματρόνα. Έχουμε επίσης ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου σήμερα, και είναι και του Έσπερου του Μάρτυρος, όπως λέει εδώ. Και βεβαίως χρόνια πολλά και σε όλες και σε όλους όσοι έχετε γενέθλια. Λοιπόν, για να δούμε και η δεύτερη του Μάη με ποιες επαιτίους συνδέεται. Είναι, λέει, Παγκόσμια ημέρα αγγυλοποιητικής σπονδυλαθρίτιδας. Αυτό άνοσο νόσημα μακριά υποφέρουν οι άνθρωποι, αν και πλέον τα σύγχρονα φάρμακα έχουν βοηθήσει πολύ τους ανθρώπους με αυτό το αυτοάνοσο νόσημα. Παγκόσμια ημέρα επίσης για την νομιμοποίηση της κάναβης. Γιορτάζεται από το 1999 με σύνθημα τα ναρκωτικά, χρήση ναρκωτικών για θεραπεία. Παγκόσμια ημέρα τόνου του ψαριού. Παγκόσμια ημέρα επίσης των μπλόκερ. Δεν σας λέω εδώ πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα επίσης συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1893 και διοργανώνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πρώτο συλλαλητήριο των Ελλήνων Σοσιαλιστών για την εργατική πρωτομαγιά. Στο πλήθος απευθύνεται ο ιδρυτής του κινήματος στην Ελλάδα, Πλάτων Δρακούλης. 1941 και ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Πόταγας εκτελείται στη Βιτίνα από δυνάμεις της κατοχής. Είναι ο πρώτος αντιστασιακός. 1966 ο σκοτσέζος μηχανικός James Goodfellow πατεντάρει την τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης γνωστός ως PIN. 1977 απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Lenin για την ειρήνη. 1998 ιδρύεται στις Βρυξέλλες η ΕΚΟΥΤΟΥ, όπως λέμε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2010 ο Υπουργός των Οικονομικών Γιώργος Πάπα Κωνσταντίνου τότε ανακοινώνει νέα σκληρά μέτρα στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια μέρα το Eurogroup εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μνημόνιο προβλέπει ελέγχους της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο. Ζήσαμε, αφήστε το. Στα 1860 σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Τεοντόρ Χέρτσελ, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Σαν σήμερα στα 1975 έχει γεννηθεί ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Τώρα δεν χρειάζονται συστάσεις για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Εσύ ξέρεις τη γυναίκα του. Εντάξει Γιώργο. Α, και αυτόν, και αυτόν. Και το γιο του και μια νύφη παράξενη, μου λέει. Είναι πλήρως ενημερωμένος. Καταλάβατε τώρα γιατί μου τρομιλάω. Λοιπόν, σε αυτούς που έφυγαν σαν σήμερα στα

Στα 1941 η Πινελόπη Δέλτα, Ελληνίδα συγγραφέας έργων για παιδιά και νέους, αλλά και προσωπικότητα με ζωηρή συμμετοχή στα εθνικά θέματα για τα γεγονότα του καιρού της. 2013 ο Τζεφ Χάνεμαν, Αμερικανός κιθαρίστας, και σαν σήμερα το 2013 ο Λευτέρης Βοιατζής, Έλληνας διακεκριμένος σκηνοθέτης του θεάτρου.

0: Μάλιστα, 5 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio και πάμε να ανοίξουμε το πουγγί της ενημέρωσης και τι δεν έχει. Έχει από αυτά που παρακολουθούμε δυστυχώς τους τελευταίους μήνες με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και, και τις αναταράξεις που ζούμε εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Είχε βεβαίως τα πρωτομαγιάτικα, τα αγωνιστικά, τα ωραία. Έχει αστυνομικά δυστυχώς πολλά. Έχει πολιτικά πολλά. Το Πασόκ ζήτησε σύσταση προανακριτικής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για το θέμα του ΠΚΠ. Είχαμε το μανιφέστο από το Ινστιτούτο Τσίπρα. Έρχεται το κόμμα, καθώς φαίνεται, πιο γρήγορα από ό,τι το περιμέναμε. Έχει ακύλα γιατί πήγε για τις πρόβες, συνέχεται στη Βιέννη, να πούμε εδώ και τα δικά μας τα ερτικά που τα παρακολουθούν και οι νεολαίοι. Έχω νεολαίος απ' έξω, τους σηκώθηκε τρίχα λέει του νεολαίου απ' έξω. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε με τα δύσκολα. Θα ξεκινήσουμε δυστυχώς γιατί αυτά καθορίζουν εν πολύ στη ζωή μας. Λοιπόν, με μια νέα πρόταση που αποσκοπεί στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες που βρίσκονται τώρα σε νεκρό σημείο, παρουσίασε η Τεχεράνη, προκειμένου να τεθεί ένα τέλος με διάρκεια στον πόλεμο. Το σχέδιο προβλέπει τη μετάθεση σε μεταγενέστερη ημερομηνία των συζητήσεων για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά, εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά. Διάλογος Γιόκ και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι ικανοποιημένος με αυτή την ιρανική πρόταση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Ανέφερε λοιπόν ότι είναι δύο τα πιθανά σενάρια, ή οι αμερικανικές δυνάμεις θα ισοπεδώσουν το Ιράν, έτσι είπε, ή τελικά θα επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Η Wall Street Journal ωστόσο αποκαλύπτει πως αποκαλύπτει μέρος του σχεδίου της πρότασης αυτού που έθεσε, προκειμένου να γίνει άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί των στενών του Ορμούς, και έτσι μπήκε στο τραπέζι αυτό που είναι κόκκινη γραμμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή το πυρηνικό πρόγραμμα, με αντάλλαγμα λοιπόν την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Χθες αργά από τη Φλόριντα ο Τραμπ, εκεί που είχε μια ομιλία για τους φόρους στα φάρμακα, δήλωσε λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αποχωρήσουν προώρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου όπως είπε να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Τώρα, υπάρχει θέμα βεβαίως με το Κογκρέσο, διότι έχει με βάση το Αμερικανικό Σύνταγμα μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύξει πόλεμο. Έληξε η ημερομηνία της 1ης Μαΐου που είχε ο Τραμπ και χρειάζεται πλέον την έγκριση του Κογκρέσου προκειμένου να συνεχίσει το πόλεμο. Λοιπόν, τι έκανε, ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο ότι με μια επιστολή ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν σταματήσει, οπότε σταμάτησαν να μετρούν οι μέρες αυτές που υποτίθεται ότι είμαστε σε εκεχηρία. Οπότε έτσι προσπάθησε να παρακάμψει αυτή τη σκόπελο. Και ο ίδιος είπε πως έτσι συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία. Λοιπόν, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε επίσης σε μια άλλη εξέλιξη την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Αυτό έρχεται μετά την αντιπαράθεση που είχε ο Τραμπ με Ευρωπαίους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είχε απειλήσει τις προηγούμενες μέρες με μείωση της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη που είχε με τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος την Δευτέρα είχε υποστηρίξει πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. λοιπόν, τώρα να δούμε τι γίνεται από την πλευρά του Ισραήλ σε αυτές τις εξελίξεις, ειδικά όσον αφορά την πρόταση που κόμισε το Ιράν. Άκουγα τον Γιώργο το Σιδέρη χθες βράδυ. Σύμφωνα λοιπόν με στρατιωτικούς αξιωματούχους του Ισραήλ, αυτοί λένε ότι αν δεν αφαιρεθεί από την Ισλαμική Δημοκρατία το απόθεμα των 400 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου, ο πόλεμος θα θεωρηθεί μια μεγάλη αποτυχία. Όπως χαρακτηριστικά λένε, αυτά τα κιλά επαρκούν για 11 πυρηνικές βόμβες. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, το Ισραήλ είναι αυτό που επιδιώκει πρώτο να επιστρέψει στο πεδίο του πολέμου. Λοιπόν, επίσης αίσθηση προκαλεί στο Ισραήλ αυτό που μεταδίδεται από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, κυρίως της Ιρανικής αντιπολίτευσης, ότι Πεζεσκιάν και ο Καλιμπάφ στο Ιράν θέλουν να απομακρύνουν τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αραξή, λόγω του τρόπου που χειρίστηκε ως τώρα τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, καθώς έδρασε, όπως λένε, ως βοηθός του διοικητή των φρουρών της Επανάστασης. Λοιπόν, στον Λίβανο τώρα, αφήστε το, υποτίθεται ότι έχουμε και χειρία. Χθες 12 άνθρωποι έπεσαν νεκροί. Πάμε να ακούσουμε την Αλεξία την Καλαϊτζή, την απεσταλμένη της ΕΡΤ στην περιοχή.
1: Σε πλήρες αδιέξοδο βρίσκεται ο Λίβανος, καθώς αυτή τη στιγμή δέχεται πιέσεις από πάσα πλευρά, με κυρίαρχη προφανώς από αυτή του Ισραήλ. Τα τελευταία 24 ώρες είναι τα πιο αιματηρά που έχουν καταγραφεί από την έναρξη της εκεχηρίας και η χώρα μετράει νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, μεταξύ των οποίων πολλοί άμαχοι. Στο δε πεδίο μάχη, στη στιγμή που το Ισραήλ ανακοινώνει σημαντικές νίκες κατά της Χεζμπολάχ, η σιητική οργάνωση έχει επιδείξει ιδιαίτερες αντοχές. Μόνο χθες ανακοίνωσε 10 συνολικά επιθέσεις κατά του Ισραηλινού στρατού, έναν αριθμό που έχουμε να δούμε εδώ και εβδομάδες στο Λίβανο. Σε αυτή τη χρονική στιγμή, η Ουάσιγκτον ασκεί ασφυκτικές πιέσεις εδώ στην Προεδρία για μια απευθεία συνάντηση μεταξύ ηγετών Λιβάνου και Ισραήλ. Χαρακτηριστικά, σε ανάρτησή της, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό δήλωσε χθες ότι μόνο μια συνάντηση μεταξύ Αούν και Νετανιάχου θα μπορούσε να εξασφαλίσει στον Λίβανο τις απαραίτητες εγγυήσεις για πλήρη εδαφική κυριαρχία και ασφάλεια στα σύνορα. Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος της χώρας, εφόσον δεν έχει εξασφαλίσει συνένεση στο εσωτερικό, προσπαθεί να καθυστερήσει μια τέτοια συνάντηση και στο ραντεβού που είχε σήμερα κατηδίαν με τον Αμερικανό πρέσβη, δήλωσε πως μόνο η διακοπή εχθροπραξιών από πλευράς του Ισραήλ θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τέτοια έναρξη διαπραγματεύσεων. Βεβαίως, την ίδια στιγμή, η πολιτική πτέρυγα της Ιτικής Οργάνωσης, της Χεζμπολάχ, είπε πως δεν την αφορούν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι τη στιγμή που ο βασικός σύμμαχος της Χεζμπολάχ, το Ιράν, δεν έχει κλείσει ακόμα κάποια συμφωνία με τις ΗΠΑ της Αμερικής, όλα τα σενάρια για το Λίβανο, μεταξύ των οποίων και δυστυχώς η πλήρης επανέναρξη ενός πολέμου, δεν είναι όλα στο τραπέζι ακόμα.

0: το πετρέλαιο τώρα από ρεκόρ σε ρεκόρ, απορία βεβαίως της κατάστασης που υπάρχει στα στενά του Ορμούς. Βασικό θέμα συζήτησης σε όλους μας. Παράγοντες της αγοράς ωστόσο προειδοποιούν ότι η διεθνής ενεργειακή αστάθεια και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργούν προϋποθέσεις για νέα ανωδική κίνηση στις τιμές των καυσίμων τις επόμενες μέρες. Άκουγα εδώ και τους δικούς μας τους βενζινόπολες. Οι τιμές περίπου στην Αττική είναι στο 2,06. Την επόμενη εβδομάδα, τη εβδομάδα που έρχεται από Δευτέρα δηλαδή, θα έχουμε νέα άνοδο όπως εκτιμούν. Άστο, άμα πάμε και 3 ευρώ δεν θα κινείται τίποτα πλέον. Και όλες αυτές... όλη αυτή η ιστορία φέρνει αναταράξεις γενικώς στις οικονομίες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ράλλους Αλεξόπουλου.
1: Οι αγορές φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι πιθανόν θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αρχίσει και πάλι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς. Το πετρέλαιο διατήρησε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα τα κέρδη του, με την τιμή του Brent να καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο περίπου 5,5% και το αργό πάνω από 11%. Το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν και ο περιορισμός των προσδοκιών ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν σύντομα διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας, η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ανόδου των επιτοκίων από τον Ιούνιο. Η ανωδική πορεία των τιμών χοντρικής προμηνύει νέες ανατιμήσεις στα βρατήρια τις αμέσως επόμενες ημέρες στην Ελλάδα.
2: Έχουν περιοριστεί εξορμήσεις και όσο μπορούμε απολαμβάνουμε την Αττική γη.
3: Είναι υψηλά, όμως έχει κατέβει λίγο. Εντάξει, μακάρι να μην ανέβει κι άλλο.
1: Η μέση τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να κινηθεί ακόμη υψηλότερα από τα 2,058 ευρώ το λίτρο που ήταν στις 29 Απριλίου. Ανωδικά και για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είχε ενισχυθεί κατά περίπου 8 λεπτά μέσα σε λίγες ημέρες.
4: Ένα είναι σίγουρο, ότι όσο η κρίση συνεχίζεται και στο βαθμό που αυτό επηρεάζει την κοινωνία, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν αφήνουν κανένα πίσω.
1: Καθοριστικό ρόλο στη συγκράτηση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης διαδραματίζει η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο στην Αγγλία.

Τώρα, νέο μέτωπο άνοιξε ο Τραμπ με τοπική σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναζωπήρωσε, έβαλε πάλι φωτιά στον εμπορικό πόλεμο, λάδι στο καντήλι που λέμε, των δασμών στις εισαγωγές οχημάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε λοιπόν ότι από την επόμενη εβδομάδα θα γίνει αύξηση στους δασμούς της τάξης του 25%. Και όλα αυτά, όπως είπε, διότι η Ένωση δεν τηρεί τους όρους εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου χαρακτήρισε τις ΗΠΑ αναξιόπιστο εμπορικό εταίρο. Σημασία ωστόσο έχει ότι το κόστος είναι τεράστιο για τους καταναλωτές. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως έχει κόστος αυτό, όπως λέει η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στα γαλλικά έχει έρθει η πρώτη καλημέρα από τη Ζανέτ. Bonjour, mon ami. Bonjour. Λοιπόν, καλημέρα και στο Δημήτρη. Χίλιες φορές δροσερή πρωτομαγιά, λέει, παρά τα 40 και τα 45 που θα έχουμε σε λίγο καιρό. Έχει καταντήσει χειρότερη εποχή το καλοκαίρι. Καλημέρα και στο Χριστό που κάνει πλακά. Καλημέρα, μην αγχώνεστε, λέει, θα τα τακτοποιήσει όλα ο Κυριάκος. Αντέχουμε, βενζίνη στα 3 ευρώ. Λοιπόν, μια και μας έλεγε για την πρωτομαγιά ο Δημήτρης, να πούμε ότι γιορτάστηκε παντού με τη σημαία των διεκδικήσεων ψηλά και με ορίζοντα νέων αγώνων και διεκδικήσεων. Συγκεντρώσεις, πορείες, ομοσπονδίες, οργανώσεις, συνδικάτα. Όλοι οι εργαζόμενοι βγήκαν στους δρόμους ζητώντας αξιοπρεπείς μισθούς, προστασία της εργασίας και το θέμα της επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο ήταν στην ατζέντα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας επίσης τεράστιο θέμα και βεβαίως ο τερματισμός του πολέμου. Σε αυτό το κλίμα ήταν και τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα 10 μέτρα που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση για τη στήριξη των εργαζομένων. Κάποιοι από τους πολεμικούς, από τους πολιτικούς αρχηγούς κατέβηκαν και στις συγκεντρώσεις, κατέθεσαν στεφάνια εκεί στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Όλες οι ανακοινώσεις αναφέρονταν στη σημασία της συγκεκριμένης επετείου. 82 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη θυσία των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή την 1η του Μάη του 1944. Ο ηρωισμός τους αποτυπώθηκε στα συγκλονιστικά φωτοντοκουμέντα που απέκτησε τελικά η ελληνική πολιτεία πριν από λίγο καιρό από τον Βέλγο συλλέκτη και τους δείχνουν να οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Φασουλά.

0: Πρωτομαγιά 1944, Κεσαριανή. Εκείνο το μαύρο πρωινό, οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα στο Γολγοθά της Αθήνας. Τα γερμανικά καμινιόνια που είχαν ξεκινήσει από τον μπλοκ 15 του Χαϊδαρίου έφταναν τις πρώτες πρωινές ώρες έξω από το χώρο του σκοπευτηρίου. Οι 200 πατριώτες μέσα από τα φορτηγά έγραφαν και πετούσαν στο δρόμο για το θάνατο τα τελευταία σπαρακτικά σημειώματα με αποδέχτες τους δικούς τους ανθρώπους. 82 χρόνια μετά, η θυσία θα πάρει πρόσωπο μέσα από τα συγκλονιστικά φωτοντοκουμέντα που απέκτησε η ελληνική πολιτεία από Βέλγο συλλέκτη.
1: Η φετινή Πρωτομαγιά σημαδεύτηκε από τις φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας των 200 κομμουνιστών οι οποίοι εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944.
0: Φωτογραφίες που συγκλώνησαν, φωτογραφίες που συγκίνησαν με τους 200 κομμουνιστές να οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα μετατρέποντας τη μέρα του θανάτου σε μέρα γιορτής. Η σιωπή αυτών των εικόνων είναι πιο εκοφαντική από οποιοδήποτε μυρολόι. Εδώ δεν υπάρχουν λόγια, εδώ οι πέτρες μιλούν, όπως θα πει ο ποιητής.
2: Της δικαιοσύνης συγεννοείται.
0: Με υψωμένες τις ροθιές, κοιτώντας ψηλά και με αξιοπρέπεια αντίκρισαν τις κάνες του φασισμού. Είναι η στιγμή που ο θάνατος πάβει να είναι φόβος και γίνεται θυσία. Οι 200 θα πέσουν για την πατρίδα, για τη λευτεριά, για τα ιδανικά τους.
3: Στον χώρο που βρισκόμαστε εκτελεστήκαν από το Μάιο του 42 στο Σεπτέμβριο του 44 περίπου 700 Έλληνες πατριώτες.
0: Το γράμμα με τις φωτογραφίες που άργησε να φτάσει 82 χρόνια στην πατρίδα λειτουργήσε ως κοινωνικός καταλύτης, προκαλώντας κύμα συγκίνησης και ανανεώνοντας το ενδιαφέρον της νεότερης γενιάς για την αντίσταση.
4: Συνδικάτα και μαζικοί φορείς καταθέτουν από το πρωί στεφάνια εδώ στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, τιμώντας τη μνήμη των 200 κομμουνιστών σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα.
5: Χωρίς θυσίες, δυστυχώς δεν πετυχαίνουμε, δεν κατακτάμε αυτό που θέλουμε να κατακτήσουμε.
6: Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτό το αίμα, αυτά τα λόγια, αυτά τα σημειώματα και να τα κάνουμε πράξη.
0: Οι φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών δεν είναι απλά εικόνες του παρελθόντος, αλλά ένα ζωντανό εθνικό κεφάλαιο που καταγράφει μία από τις ηρωικότερες στιγμές της εθνικής αντίστασης.
7: Μάλιστα, για να έρθουμε τώρα να δούμε και τα του αστυνομικού δελτίου που δυστυχώς πάλι είναι πλούσιο. Πάμε να καλημερίσουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κώστα τον Βουλγαράκη. Κώστα, καλή σου μέρα.
8: Καλημέρα, Μαρτίνα.
7: Από πού θα ξεκινήσουμε?
8: Να ξεκινήσουμε με τον αντιπρίτανη στην Θεσσαλονίκη.
7: Προπυλακισμούς δύο καθηγητών είχαμε, λοιπόν.
8: Ακριβώς.
7: Δύο πανεπιστημιακών δασκάλων, λοιπόν. Για να δούμε τι έχει γίνει.
8: Βεβαίως. Στην Αθήνα πρώτα, σε μια καθηγήτρια, λοιπόν, του ΕΚΠΑ, μέλη του Ρουβίκονα έγραψαν συνθήματα στην είσοδο της πολυκατοικίας της. Θα πρέπει να σημειώσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο στόχαστρο συγκεκριμένη καθηγήτρια, καθώς τον Ιανουάριο του 2025 άγνωστη βανδάλη άλυσαν το γραφείο της γράφοντας αντισημιτικά και φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα. Τώρα στην Θεσσαλονίκη το σοβαρό περιστατικό προφυλακισμού που κατήγγειλε η Πριτανία αφορά τον αντιπρίτανη καθηγητή Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Μάλιστα ο αντιπρίτανης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχέπα. Από ό,τι λένε οι Πριτανικές αρχές, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή. Ανακοίνωση έβγαλε το Απιφύτα γι' αυτό, ότι ο προφυλακισμός χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια. Η ομάδα φοιτητών που ενεπλάγει στο περιστατικό υποστηριζόταν και από μέλη του ΔΕΠ, ενώ στόχος της κινητοποίησης ήταν η ακύρωση ομόφωνης απόφασης της Ηκλήτου σχετικά με τον κανονισμό των φοιτητικών εστιών.
7: Μάλιστα. Τώρα, στον Άραξο, τι έγινε στον Άραξο? Είχαμε τραυματισμού στο αεροδρόμιο συναδέλφων.
8: Ακριβώς. Συνάδελφοι, λοιπόν, δημοσιογράφοι είχαν βρεθεί στο σημείο προκειμένου να καλύψουν την πρώτη προσγείωση αεροσκάφους της TUI με το όνομα Πάτρα. Είχαν ανέβει, λοιπόν, σε μία σκάλα. 10 άτομα βρίσκονταν εκεί πέρα. Προφανώς δεν άντεξε το βάρος, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο έδαφος. Τραυματίστηκαν 3 άτομα, μία δημοσιογράφος από την Αθήνα, από ό,τι μαθαίνουμε, ένας εικονολήπτης και ένας φωτογράφος. ρεπόρτερ, με κακώσεις στα άκρα, διακομίστηκαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Πάτρας για τις πρώτες βοήθειες. Οι υπόλοιποι υπέστησαν μικροτραυματισμούς.
7: Έπεσαν από ύψος 2 μέτρων, έτσι.
8: 2 μέτρων ακριβώς. Ευτυχώς δεν κινδυνεύουν σοβαρά. Δυστυχώς οι τρεις είναι λίγο πιο σοβαρά.
7: Και να μας πεις τι έγινε και στο Ηράκλειο.
8: Στο Ηράκλειο λοιπόν τρία άτομα τα οποία θέλησαν να μπουν σε ένα μπαρ έφαγαν πόρτα από τον πορτιέρι, ένα 57χρονο. Τα τρία άτομα, 23χρονος, 18χρονος, δύο αδέλφια και ένας τρίτος ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί πριν από λίγες ώρες. Δεν τους άφησαν να μπει λοιπόν μέσα. Επέστρεψαν στο σπίτι τους στην Μεσαρά. Έβαλαν κουκούλες, πήραν όπλα κρότου λάμψης και μαχαίρια. Επέστρεψαν, κατάφεραν μία μαχαιριά στο μυρό τον 57χρονο. Οι αστυνομικές αρχές τους καταδίωξαν, μάλιστα μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα, έπεσαν πάνω μάλιστα και σε ένα στραμμευμένο αυτοκίνητο, διέφυγαν πεζοί. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν και έπιασαν αρχικά τον 23χρονο. Αναζητείται τώρα ο 18χρονος αδελφός του και το τρίτο άτομο. Έχουν βιντεοληπτικό υλικό και πολύ σύντομα φαντάζομαι θα πέσουν στα χέρια των αστυνομικών αρχών.
7: Μάλιστα, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά πάλι εδώ μαζί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Μη ικανοποιημένος, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ από τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν και προειδοποιεί ότι ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, ενώ υποπίεση στο εσωτερικό να ζητήσει εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για τον πόλεμο πέραν των 60 ημερών, έστειλε χθες επιστολή στους νομοθέτες δηλώνοντας ότι οι εχθροπραξίες τερματίστηκαν. Πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνύει ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με την Τεχεράνη, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα, ενώ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε από την κεντρική διοίκηση για τα διαθέσιμα σενάρια τα οποία κυμαίνονται από το να τους ισοπεδώσουμε πλήρως έως την επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στη νέα αναθεωρημένη πρότασή του, το Ιράν φαίνεται να κάνει πίσω σε τουλάχιστον 2 προαπαιτούμενα. Λέει ναι σε διαπραγματεύσεις χωρίς άρση του ναυτικού αποκλεισμού, βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και άνοιγμα του Ορμούζ και δηλώνει έτοιμο να πάει σε συζητήσεις εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εκτιμά ότι το Ιράν έχει χάσει σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από το πετρέλαιο από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός του κόλπου του Ομάν στις 13 Απριλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ενέκρινε η Αμερικανική κυβέρνηση, παρακάμπτοντας την αναθεώρηση του Κογκρέσου. Την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία εντός του επόμενου έτους ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο εν μέσω διαμάχης με τον καγκελάριο Μέρτς για τον πόλεμο στο Ιράν. Στο Λίβανο τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότο παρά την κατάπαυση πυρός. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάκ. Αύξηση στο 25% στους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της, λέει η Κομισιόν. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Ογκώδεις διαδηλώσεις και πορείες πραγματοποίησαν χθες εκατοντάδες χώρες τιμώντας την εργατική πρωτομαγιά. Στην Κωνσταντινούπολη η ημέρα σημαδεύτηκε από αστυνομική βία εναντίον διαδηλωτών που επιχείρησαν να φτάσουν στην πλατεία Ταξίμ, σημείο σύμβολο για το εργατικό κίνημα. Έγιναν τουλάχιστον 350 συλλήψεις. Διαδήλωση στο Σαντιάγο της Χιλής έληξε με βανδαλισμούς και συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, οι οποίοι χρησιμοποίησαν κανόνια νερού και δακρυγόνα για να διαλύσουν το πλήθος. Διαδηλώσεις στους δρόμους και μποϊκοτάζ στις ΗΠΑ. Η Κούβα δηλώνει ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις στο νησί ισοδυναμούν με συλλογική τιμωρία, καθώς μια τεράστια πομπή χθες έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αβάνα δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί την πατρίδα. Στη Βολιβία, απεργία διαρκείας κήρυξε χθες η Εργατική Συνομοσπονδία, αξιώνοντας αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20%, κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις και αύξηση των συντάξεων εν μέσω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική και ανανεωτική αριστερά και πολιτική οικολογία είναι οι δυνάμεις που πρέπει να συγκλίνουν ώστε να δημιουργηθεί η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής, διακηρύσει στο μανιφέστο που δημοσιοποίησε χθες το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγες εβδομάδες αναμένεται και η ανακοίνωση δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Σε εξέλιξη διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές οι οποίοι επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή τους στην παραλία Θερινόλακου στο Λασίθι. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή στις χώρες τους με ευθύνη των προξενικών αρχών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές. Με μονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρειοι στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η φύση ξυπνά και η διασκέδαση ξεκινά. Η άνοιξη φέτος έχει έναν προορισμό. Το Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Ελάτε να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά, την πιο όμορφη εποχή του χρόνου, στο μεγάλο μας παιδικό φεστιβάλ Άνοιξης, από 1 έως 3 Μαΐου. Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Βρείτε μας στο 2ο χιλιόμετρο Νέας Λεωφόρου Λαβρίου. Πληροφορίες στο www.πολιτιστικοπάρκο.com. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 6 και 12 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Air News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Καλώς στον Νίκο τον Τζιπλάκη. Και Δέσποινα Σαρπίρη κοντά μας στην υποστήριξη της παραγωγής, παρακαλώ. Καλή δύναμη σε όλους όσοι είστε στο δρόμο της δουλειάς. Καλημερούδια στους καινούριους που προστίθεστε τώρα στην παρέα μας εδώ για να κάνουμε ξεκίνημα στο Air News Radio. 2 του Μάη σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στην Ματρόνα της Αγίας Ματρόνος της Ρωσίδος, λέει εδώ το εορτολόγιο. Η Αγία της Κάρα φυλάσσεται στο ναό της Ευαγγελίστριας στον Περισσό. Υπάρχει και πανηγύρι εκεί για όσους θέλετε να πάτε. Είναι και ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου σήμερα. Και είναι επίσης του Έσπερου του Μάρτυρος, λέει εδώ το εορτολόγιο. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία όσον αφορά έτσι αυτά τα χρηστικά που σας λέω συνήθως στην αρχή. Σε λίγο θα έχουμε και Ανατολή Ηλίου, 6 και 36 πρώτα λεπτά. Δύση στις 8 και 10 στο φως θα είμαστε για 13 ώρες και 34 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, τα βασικά θέματα της επικαιρότητας τα είδαμε, θα τα δούμε πιο αναλυτικά εδώ τώρα και από τα site που έχουν τις τελευταίες εξελίξεις και έχουν συνεχή ενημέρωση. Θα δούμε και τις εφημερίδες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από το σπίτι μας earthnews.gr. Συνεχής ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Με το τέλος του πολέμου οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα. Δήλωση του Τραμπ είναι αυτή για την εκτόξευση του Brent. Για να δούμε πόσο θα παιδέψει τον κόσμο ακόμη. Αιματηρό αδιέξοδο στο Λίβανο, απώλειες αμάχων και καταρρύψεις ντρόουν της Χεζμπολάχ από το Ισραήλ. Άξιος, ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών κόστισε στο Ιράν 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Από το πετρέλαιο αυτό βέβαια, έτσι. Ηνωμένες Πολιτείες με παράκαμψη του Κογκρέσου, πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους της Μέσης Ανατολής. Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν, επιστολή Τραμπ στο Κογκρέσο, ενώ προειδοποιεί το Ιράν για συμφωνία ή ισοπαίδωση. 14 μέλη των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης από ναρκοθέτησης. Σε άλλο θέμα, ο Τραμπ αυξάνει 25% τους δασμούς σε ευρωπαϊκά οχήματα, αναξιόπιστο τον χαρακτήρισε η Κομισιόν. Και σαριανή συγκίνηση για το φωτογραφικό υλικό των 200 αγωνιστών κομμουνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. Ακούσαμε το ρεπορτάζ που είχε ετοιμάσει εδώ για το Earth News ο Γιάννης ο Φασουλάς. Σε προσωρινή ισχύ η εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ, τα βασικά σημεία. Καιρός, συνεχίζονται οι χιονοπτώσεις της Πρωτομαγιάς και οι ισχυροί βοριάδες. Από τη Δευτέρα, νέα ραγδαία αλλαγή. Θα γυρίσουμε στην Άνοιξη. Με ροπή προς το καλοκαίρι, σε λίγο θα μας τα πει εδώ η μετρολόγος. Ακούσαμε νωρίτερα την Νικολέτα της Γιακοπούλου. Θα μας τα πει αναλυτικά η Αναστασία Ιτυράσκη. Που θα έρθει στην ΕΡΤ. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες με παράκαμψη λοιπόν του Κογκρέσου, πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους της Μέσης Ανατολής. Άγρια καταστολή στις συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη, 400 συλλήψεις, μια από τα ίδια. Μια από τα ίδια, δυστυχώς, στην Κωνσταντινούπολη. Η σκοτεινή ύλη μπορεί να πυροδότησε τον σχηματισμό των πρώτων γιγάντιων μαύρων τρυπών του σύμπαντος σε μια έρευνα που έχει εδώ το earthnews.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τράμας Κλειπιό Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Υπάρχει αναλυτικά εδώ ρεπορτάζ για να το δείτε. Τσουκαλάς, μήπως τελικά ο στόχος του κυρίου Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο του ρεκόρ Γκίνες ως ο πιο γραφικός πολιτικός.
εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εδώ, σε μια νέα μετοπική σύγκρουση με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Χρειάζεται πρόγραμμα σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής, κριτική Πολάκη στο μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Άραξος κατέρευσε σκάλα στο αεροδρόμιο, τρεις τραυματίες, συνάδελφοί μας, ένας κονολήπτης, ένας φωτορεπόρτερ και μια δημοσιογράφος. Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, μανιφέστο για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Σε λίγο ακούσουμε τον Γιάννη τον Φάσουλα για το τι λέει στο μανιφέστο αυτό και τι πληροφορίες υπάρχουν, αν τελικά έρχεται το νέο κόμμα Τσίπρα, αν είναι κοντά. Αιματηρό αδιέξοδο στο Λίβανο σε άλλο θέμα, απώλειες αμάχων και καταρρύψεις δρόν της Χεζμπολάχ από το Ισραήλ, κατά τα λοιπά, εκεχηρία. Αφήστε το. Μεξικό τουλάχιστον 11 νεκροί σε δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο. Γερμανία, πρώτη μέρα της εφαρμογής έκπτωσης του φόρου στα καύσιμα. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα θέματα και από την περιφέρεια, από τους ανταποκριτές του Earth News και αναλύσεις βεβαίως από τα μεγάλα πρακτορία στο earthnews.gr. Φεύγουμε, πάμε στο ΑΕΦ-Μερίδα. Με χιόνια η πιο κρύα πρωτομαγιά των τελευταίων 70 ετών. Συνεχίζεται η ψυχρή εισβολή το Σαββατοκύριακο, αναλυτική πρόγνωση. Σήμερα λέει θα γελάσει και λίγο, θα υπάρχουν και διαστήματα που θα έχουμε και λίγο ήλιο. Αύριο θα έχουμε νέα πτώση για να πάμε σε πιο ανοιξιάτικη διάθεση του καιρού από την Δευτέρα. Αντιγράφω τους μετρολόγους εγώ τώρα, εντάξει. Κόντρα Βρυξελών Τραμπ για την επιβολή δασμών 25% στα αυτοκίνητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τιμηθεί η συμφωνία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν την τηρήσατε. Φωτιά στο Ήλιον εξετάζεται αν ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα. Αν ήταν βράδυ, δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός, λέει ένικος εκεί της πολυκατοικίας. Και εδώ το ατύχημα στον Άραυσο με την κατάρρευση σκάλας στο αεροδρόμιο. Τραυματίστηκαν τρεις εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Ηράκλειο, η στιγμή που μας μασκοφόροι απειλούν με όπλο έξω από τον μπαρ, μας τα έλεγε νωρίτερα ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Ατρόμητος θαμώνας τους κυνήγησε με μαγκούρα. Κοπέλια εκεί κάτω, τι περιμένετε. Η έκθεση που ανατρέπει τα πάντα για το ναυάγιο του Μπεϊσιάν, η άγκυρα που έσπασε και τα ανθρώπινα λάθη. Οι ελληνικές λέξεις που ξέρει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ποια λέει στη γυναίκα του. Πολύ θα ήθελα να δω ποιες είναι αυτές οι λέξεις. Μην είναι αυτή που χρησιμοποιούμε όλοι μας. Α, όχι, στα καλά. Ξέρω καρδιά μου, αγάπη, καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνεις, όλα καλά και συγγνώμη. Ωραίες, τις καλές λέξεις ξέρει. Φοβήθηκα ότι θα πει αυτή που δυστυχώς τη χρησιμοποιούμε όλοι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Τραμπ, ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν. Προδότες όσοι λένε ότι δεν κερδίζουμε τον πόλεμο. Άμα θες να συνεχίσεις. Τι συζητάμε, ούτε την πρόταση βλέπει, ούτε ότι πάνε πάσο για τα πυρηνικά οι Ιρανοί. Φταίει ο Καραμανλής στο έπος της αντιπαροχής, πώς η Αθήνα. Φταίει ο Καραμανλής, είναι ερώτημα, έτσι. Το έπος της αντιπαροχής, πώς η Αθήνα γέμισε πολυκατοικίες. Η Καριστιανού προαναγγέλει κόμμα μέσα στο Μάιο και καταγγέλει. Προσπαθούν να μας διχάζουν εξαγοράζοντας κάποιους. Και αυτή το Μάιο έρχεται μαζί με τον Τσίπρα. Και ο Τσίπρας το επισπεύδει. Έτσι τουλάχιστον έχω καταλάβει εγώ. Η στιγμή που καταραίει η σκάλα με δημοσιογράφους σε υποδοχή αεροπλάνου στον Άραξο, τρεις τραυματίες. Και EuroLeague, αποκλεισμός τριών αγωνιστικών στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο που χάνει το Final Four της Αθήνας. Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το μανιφέστο του κόμματός του ανήμερα της Πρωτομαγιάς, έχει τη σημειολογία του αυτό, η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Αυτοκτόνησε γιος Νορβηγών διπλωματών που είχε λάβει 5 εκατομμύρια δολάρια κληρονομιά από τον Epstein. Και μερική υποχώρηση από το Ιράν, λέει ναι στις διαπραγματεύσεις, δίχως άρση ναυτικού αποκλεισμού, βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και το άνοιγμα του Ορμούς. Πάμε στο Newsit.
Και εδώ, τα της κακοκαιρίας, θα συνεχίσει και το Σαββατοκυριακό η πρωτομαγιάτικη ψυχρολουσία, πότε ξαναμπαίνει η άνοιξη. Τεράστιο κόστος και συνέπειες με τους νέους δασμούς Τραμπ στα αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απάντηση της Κομισιόν. Και εδώ το ατύχημα στον Άραξο. Τρεις δημοσιογράφοι τραυματίες σε εκδήλωση για την πρώτη προσγείωση του αεροσκάφους Πάτρα. Μεγάλη καραμπόλα στον Κηφισό προς Πειραιά στο ύψος του Ρέντι. Φωτογραφίες. Ο Τραμπ απαντά στον Μέρτς και τον ΝΑΤΟ αποσύροντας 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από την Γερμανία. Σε σοβαρό κίνδυνο η υγεία του 89χρονου που άνοιξε πύρσε ΕΦΚΑ και εφετείο, δεν μπορεί να συνεχιστεί η κράτησή του, λέει ο δικηγόρος του. Wall Street Journal, πιο διαλλακτική η νέα πρόταση του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποσύρει τον όρο για άρση του αποκλεισμού. Για να δούμε αυτό το θέμα με τη μεγάλη καραμπόλα. Έχει γίνει το ξημέρωμα. Λίγο πριν τη μία του Σαββάτου, από ό,τι βλέπω εδώ στο Newsit, με μεγάλη δυσκολία, λέει, διεξαγόταν η κίνηση. Θα δούμε, θα έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικοί μας συντάκτες, θα μας τα πούν σε λίγο. Ο Γεωργιάδης σε άλλο θέμα τρολάρει τον Ανδρουλάκη για το κόκκινο γαρίφαλο. Η έλευση του κόμματος Τσίπρα έχει άμεσες επιπτώσεις. Πάμε στο News 247. Είπα Ιράν, ο Τραμπ εγκαταλείπει την εκεχηρία για να παρακάμψει το Κογκρέσο. Επικαλείται την εκεχηρία για να παρακάμψει το Κογκρέσο. Τι απαντάει η Κομισιόν στις απειλές Τραμπ για τους νέους δασμούς, 25% στα αυτοκίνητα, το μανιφέστο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Άραξος κατέρευσε σκάλα σε τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους, 3 τραυματίες. Ουδέν σχόλιο από το Λευκό Οίκο για την τελευταία πρόταση του Ιράν. Δεν είμαι ικανοποιημένος, δήλωσε ο Τραμπ. Πόσο θα κρατήσει ο καιρός του βορείου ρεύματος που έφερε το φθινόπωρο. Τι φθινόπωρο, χειμώνα έφερε. Πάμε στην Καθημερινή. Προειδοποίηση για αντίμετρα μετά την απειλή Τραμπ για δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, σε ετοιμότητα οι Βρυξέλλες. Μέση Ανατολή, το Ιράν υποχωρεί από τις κόκκινες γραμμές του. Ο τζόγος του Τραμπ με το ναυτικό αποκλεισμό, σε άλλο θέμα εδώ. Και εδώ το ατύχημα με στον Άραξο.

γιατί έχουν διεξόδους. Τι ψάχνετε τώρα, τι ψάχνετε. Μήλο σε αναζήτηση νομικής διεξόδου ιδιοκτήτες των υποανέγερση τουριστικών μονάδων. CNN, οι περισσότερες αμερικανικές βάσεις στον κόλπο έχουν υποστεί ζημιές. Και Υπουργείο Εξωτερικών, επιχείρηση υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, η ανακοίνωση για τον Στολίσκο. Πάμε στο cnn.gr. Ο χάρτης του πετρελαίου αλλάζει. Ο νέος ΟΠΕΚ και ο φόβος νέας κρίσης μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από την 1η Μαΐου. Η Ελλάδα συγκράτησε τις αυξήσεις στα καύσιμα, η δεύτερη χαμηλότερη τιμή ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τραμπ απορρίπτει τη νέα πρόταση του Ιράν, η συμφωνία ή θα τους ισοπεδώσουμε. Η απάντηση της Κομισιόν στην απόφαση Τραμπ για την αύξηση των δασμών. Νέο μήνυμα Χάμενεϊ, χάρτινες τίγρες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορούν να υπερασπιστούν ούτε τις βάσεις τους. Εργατική Πρωτομαγιά, μεγάλη συγκέντρωση Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Τα εργασιακά δικαιώματα στο επίκεντρο. Η νέα πούσα δεν δικαιούται να μιλάει, πειρά του δικηγόρου του 89χρονου στην κόρη του δράστη. Αυτά λοιπόν και από το cnn.gr. 3 λεπτά μας μένουν για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα πάμε με μουσική ως εκεί. Αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση στο 25% στους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν, ανέφερε.

σε επιστολή του στο Κογκρέσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ προειδοποιεί το Ιράν για συμφωνία ή ισοπαίδωση. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στη νέα αναθεωρημένη πρότασή του, το Ιράν φαίνεται να κάνει πίσω σε τουλάχιστον δύο προαπαιτούμενα. Λέει ναι σε διαπραγματεύσεις χωρίς άρση του ναυτικού αποκλεισμού, βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και άνοιγμα του Ορμούζ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότο παρά την κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Σε εξέλιξη διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές, οι οποίοι επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Τοπικές βροχές έως 15 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Αν έρχονται τέτοιες ωραίες φωτογραφίες ξημέρωμα στην Πάργα. Τι άλλο να θέλουμε, πολλές καλημέρες εδώ, σε λίγο θα τις διαβάσουμε. Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αμέσως μετά θα δούμε τις καλημέρες, τα μηνύματά σας και όλα αυτά. Λοιπόν, απογευματινή. Γυροκομείο κολαστήριο στους αμπελόκηπους. Αν δεν πληρώσεις θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Πώς μία 72χρονη έστησε το διαμέρισμα γκέτου, δύο από τις οικογένειες αρνήθηκαν να πάρουν τους ανθρώπους τους πίσω. Έρευνα, αδύναμα άτομα τρίτης ηλικίας υπό τον φόβο της μοναξιάς ανέχονται σιωπηρά τη βία από τους συγγενείς τους. Ούτε καν να κάνω σχόλιο δεν θέλω για αυτή την ιστορία. Ούτε καν να κάνω σχόλιο. Δεν το αξίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Τρία εκατομμύρια κακοποιήσεις ηλικιωμένων στην Ευρώπη ετησίως. 141.000 άτομα παγκοσμίως έχουν βιώσει βασανισμό. Το 6,8 υφίσταται οικονομική εκμετάλλευση. Κάνει πολύ καλά η απογευματινή που το έχει πρώτο θέμα, το θέμα αυτό. Τι ισχύει στην Ευρώπη, τετραήμερη εργασία και τα αγκάθια για την εφαρμογή στην Ελλάδα. Διπλή επίθεση, ασυδοσία, ατιμωρησία και τραμποκισμοί κατά πανεπιστημιακών. Ντόναλντ Τραμπ βάζει δασμούς 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, 1.100 νέα οχήματα, 12.000 δρομολόγια με 3.200 οδηγούς. Προσλήψεις, εξυγχρονισμός, ενίσχυση του στόλου και καθαριότητα ο σχεδιασμός για τις συγκοινωνίες. Το Μαξίμου ψάχνει βαλβίδα εκτόνωσης για τους βουλευτές εν ώψη του συνεδρίου, επίσης άλλο θέμα της εφημερίδας, και κρίσιμη συνεδρίαση της Γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Πέμπτη. Φωτιά τα καύσιμα, σταθερό το ρεύμα, άλμα ο πληθωρισμός. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ελαφρύτερο εκαθαριστικό με τα νέα τεκμήρια. Ποιοι κερδίζουν στις φορολογικές δηλώσεις. Κούρεμα 30 με 35% στα τεκμήρια για ακίνητα και 73,7% για αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Νοέμβρη του 2010. Αναλυτικά πίνακες με τα κλιμάκια για σπίτια και αγιοταχή. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές. Έξτρα ωφέλη με εκπτώσεις ένφια και χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων. Άγρια κόντρα Τραμπ-Μέρτς, γενικό ρήξη στις σχέσεις ΗΠΑ-Γερμανίας με φόντο το Ιράν. Ο νέος κανονισμός για τις φοιτητικές εστίες στο Απιθύτα και προπυλακισμός του Αντιπρίτανη. Το φαντασιακό 30-διάωρο εργασίας του Ανδρουλάκη δεν υπάρχει σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεφάρμοστη για το 90% των επιχειρήσεων η τετραήμερη απασχόληση. Ποιες χώρες έχουν μειώσει το ωράριο πιλωτικά. Καύσιμα και τρόφιμα στο 4,6 εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Σπίτια σε Κρήτη, Κυκλάδες, Πελοπόννησο ψάχνουν οι ξένοι αγοραστές. Σε άλλο θέμα εδώ του ελεύθερου τύπου. Δημοκρατία. Ως εδώ με τον φιλότουρκο Ζελένσκι. Νέα ανθεληνική κίνηση από διεφθαρμένο καθεστώς του Κιέβου. Θρασίτατη ουκρανική αξίωση για επιβολή περιορισμών δράσης στα μη επανδρομένα σκάφη μαγκούρα που μας πουλάει για να βάλει πλάτη στον σύμμαχό του Ερντογάν παρά την άκρατη στήριξη και τους εξοπλισμούς που του πρόσφερε στρέφεται ξεδιάντροπα κατά των εθνικών συμφερόντων μας. Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε κάθε επαφή και να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τη Ρωσία. Συνέντευξη Τζορτζ Παπαδόπουλος. Ο κατευνασμός κάκο μαθαίνει την απειλητική άγκυρα. Ο πρώην στενός συνεργάτης του Τραμπ μιλάει στη Δημοκρατία. Eurostat, η Ελλάδα στη δεύτερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κίνδυνο φτώχειας.
ακρίβεια στο 4,6 εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλη. Πάμε στην καθημερινή. Τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες στις εστίες. Διπλό κρούσμα βίας κατά καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Τα προσφυγικά αλλάζουν όψη με σεβασμό στην ιστορία. Βλέπω εδώ τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας και τα σενάρια για προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιέσεις από το νέο σύστημα στα αεροδρόμια, παράπονα και ανησυχία. Στο τραπέζι ξανά η απειλή των δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο. Στο καρφί, φοβού το Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Οι 7 πληγές Μητσοτάκη, οι δελφίνοι από το παρασκήνιο περνούν στο προσκήνιο. Η συγκάλυψη των σκανδάλων και ο Νίξον της Ελλάδας. Τα σκέρτσα πληρώνονται. Καταλήτης πολιτικών εξελίξεων, η ανταρσία των 5 που βάζει μπουρλότο στο γαλάζιο συνέδριο. Στην κόντρα, Αλέξης Τσίπρας σε τροχιά εξουσίας. Μανιφέστο με σχέδιο συμμαχιών που αλλάζει τους συσχετισμούς. Έτοιμος για πολιτική σύγκρουση χωρίς επιστροφή. Η ακρίβεια γονάτισε τα νοικοκυριά, δεύτερη πιο φτωχή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα. Δύο μεγάλες ιστορικές συμφωνίες μέσα σε 24 ώρες. Η Άκτορ έκλεισε το διπλό deal αξίας 9 δισεκατομμυρίων για αμερικανικό LNG σε Αλβανία και Βοσνία. Νέα μελέτη, η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρήπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών. Στα νέα, πάρτι παρανομία στο δημόσιο, χεράτα και τρεις τελίτσες, πέτσινα πτυχία. Αγορασμένοι τίτλοι, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές μενού της παραπαιδείας με κυριότερο στόχο την κάλυψη μοριοδοτούμενων θέσεων του δημοσίου. Το κόστος ενός πτυχίου ξεκινά από 400 ευρώ και φτάνει τις 8.000 ευρώ ανάλογα με το θέμα της απαιτήσης, το επίπεδο σπουδών και αυτόν που το πουλάει. Πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό από την έρευνα των νέων εδώ. Πρέπει να τα ανοίξουμε για να δούμε τι αποκαλύπτει. Έρχονται εξελίξεις με πάρκα και καλώδιο. Κάτι τρέχει στο Αιγαίο, αργότερα θα προσπαθήσω να το δω. Έτοιμο το προεδρικό διάταγμα για τις Κυκλάδες. Γιατί Αθήνα και Λευκωσία ζητούν πρόσθετη χρηματοδότηση για την ηλεκτρική διασύνδεση. Και τώρα τι, ανοιχτή πληγή ή υποκλοπές για τους θεσμούς. Προς τις κάλπες, τρεις δρομείς, ένα μετάλλιο το Άργυρο. Άρθρο του Νίκου Φαραντούρη, γιατί πήγα στο Πασόκ, ο Ευρωβουλευτής. Τρίτη επίθεση κατά Τράμπη, πολιτική βία ως πράξη τιμωρίας του συστήματος. Και στην Ελλάδα, ψάχνοντας για πετρέλαιο με οδηγό το 1917. Οι προϋποθέσεις ψαλιδίζονται τα πρόστιμα για τον ΦΠΑ σε άλλο θέμα των νέων. Στην εφημερίδα των συντακτών ζητείται πολιτική διέξοδος, βαθαίνει και ξαπλώνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια, πολλαπλασιάζονται οι κυβερνητικές αρνητικές επιδόσεις, ποια δυναμική καταγράφουν τα κόμματα. Η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής, οι τέσσερις πυλώνες της προοδευτικής διακυβέρνησης, αντιπυρική περίοδος 2026, ποιοι θα δώσουν την ενεργή μάχη. Αργότερα θα τα πούμε εδώ και εμείς με τον πρόεδρο των αξιωματικών των πυροσβεστών. Και εργατική πρωτομαγιά, ο αγώνας για οκτάωρο συνεχίζεται. Έτοιμη γορία, αθώοι, ποιος θα τους επιστρέψει τον χαμένο χρόνο της φυλακής. Ρίζοσπάστης. Χιλιάδες στις πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων. Οι εργαζόμενοι μπροστά στον αγώνα για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους. Μαχητικά παλαϊκά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Μήνυμα κλιμάκωσης στέλνουν οι εργαζόμενοι και σωματεία. Δημήτρης Κουτσούμπας. Προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Μαζικά γιορτάστηκε η 1η Μαΐου από την εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο.
πολεμική επέμβαση σε διεθνή στολίσκο στη Γάζα, νέα εγκληματική επίθεση του Ισραήλ με συνεργό την ελληνική κυβέρνηση. Ναυτεμπορική, επιστρέφει ο φαύλος κύκλος των ομολόγων, εκτείναξη της αξίας χαρτοφυλακίου σε κρατικό χρέος των τραπεζών σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολιτικά, μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές. Αλλάζουν τα πάντα με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου, τα μισθολογικά ωφέλη, το μηνιαίο επίδομα έως 300 ευρώ, τις προσλήψεις για την ένταξη όλων ανεξαιρέτως στην κατηγορία των βαραίων και ανθυγιεινών. Αναλυτικά τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο Γεωργιάδη στις 12 Μαΐου οι ανακοινώσεις, λέει, από τον Πρωθυπουργό. 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων, πώς διαμορφώνεται το πακέτο παροχών. Εφημερίδα 60+, η εφημερίδα των συνταξιούχων, τα παραμύθια του Μαξίμου συνεχίζονται για τις δίθεν ενισχύσεις τους συνταξιούχους. Με άλλη ματιά εδώ. Και πολλά άλλα θέματα που αφορούν στους συνταξιούχους. Και η εποχή που έχει έρθει εδώ, η εποχή που κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο, ένα κόκκινο γαρίφαλο λόγω της Πρωτομαγιάς. Είμαστε ρεαλιστές, απαιτούμε το αδύνατο. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες.

0: Πάμε να δούμε λίγο τις καλημέρες εδώ. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα παιδιά σε όλους από τον Τύρναβο μας λέει. Καλό στον Παναγιώτη από την Νεάπολη. Καλό μήνα. Για να δούμε τι μας στέλνει και ο Νίκος από τα Ανοπατήσια. Εργατικές καλημέρες από το Χειμωνιάτικο λέει Άγιο Ελευθέριο. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο Χάρη από το Καρλόβαση. Προσπαθώ να τα ανοίξω. Μου κολλάει λίγο. Παρένθεση είναι ο χειμώνας. Ελάτε στην όμορφη Σάμμο. Έτοιμοι για τον περίπατο στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η Μίνα και ο Γιάννης από τους ορειβάτες Λοκρούς. Φεύγουν λοιπόν για τον περίπατο τους στον Άγιο Κωνσταντίνο. Μια πολύ ωραία φωτογραφία από το πρωτομαγιάτικο τσιμπούσι που είχαν χθες. Εδώ ο Παναγιώτης από τον Εύωσμο. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους, μας λέει. Ο Αντώνης που μας έστειλε την πολύ ωραία φωτογραφία που σας έλεγα από την Πάργα. Με καλημέρες. Και ο Νόντας εδώ από την Καβάλα. Με την άνοδο των καυσίμων ούτε μεροκάματο δεν βγαίνει πλέον στα καΐκια. Άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα και για αυτό τον κλάδο, τους ψαράδες μας. Λοιπόν, και πρέπει να ασχοληθούμε. Θα ασχοληθούμε, Αντώνη, έτσι όπως μας το λες, τουλάχιστον να ακουστεί η γνώμη σας. Ούτε μεροκάματο λέει δεν βγαίνει. Λοιπόν, για να φύγουμε εμείς, θα πάμε βόρεια, θα πάμε όπως πάντα αυτή την ώρα να συναντήσουμε τον Τίμο τον Φακαλή, τον συνάδελφο, τον ανταποκριτή μας από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Τίμο, καλό μήνα.
1: Καλημέρα Ματίνα, καλό μήνα. Εδώ η θερμοκρασία έχει πέσει στη Θεσσαλονίκη, είμαστε οριακά.
0: Αν και εδώ στην Αθήνα έχει πέσει.
1: 8 βαθμούς, ξαναβγάλαμε τα χειμωνιάτικα, βέβαια έχει καθαρίσει ο ουρανός και θα έχει σήμερα ήλιο με δόντια. Χθες έβρεχε καταρακτοδός τόσο στη Χαλκιδική όσο και στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα είναι καλύτερος ο καιρός, καλύτερες θερμοκρασίες. Πάντως χθες έφυγε αρκετός κόσμος, όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια λόγω του άστατου καιρού. Κυρίως επέλεξαν Θεσσαλονίκη σε ορεινές περιοχές όπως τα Πιέρια Όρη, τον Όλυμπο, το Πήλιο και άλλους πιο κοντινούς προορισμούς. Άλλοι πήγαν μόνο ημέρες εκδρομές χθες. Η Χαλκιδική δεν είχε καθόλου κόσμο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που υπήρχαν εκεί τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο πόδι. Τώρα στους Ευζώνους είχαμε μποτιλιάρισμα από λεωφορεία τουριστικά, γιατί έχουν τεθεί σε ισχύ οι νέοι κανόνες εισόδου για τους εκτός Σέγγεν υπηκόους, οι νέες βιομετρικές εκεί που γίνονται έλεγχοι, βιομετρικοί έλεγχοι, οπότε είχαμε αρκετές καθυστερήσεις και γκρίνια από τουρίστες.
0: Μάλιστα. Και εδώ βέβαια έφυγε κόσμος, μην νομίζεις, και εδώ υπήρχαν μποτιλιαρίσματα στα διόδια. Παρά το γεγονός ότι ήταν έτσι ο καιρός, βγήκε ο κόσμος. Μάλιστα. Τώρα, τι άλλα νέα μας φέρνεις? Υπήρξε παρέμβαση εισαγγελέα για το παιδάκι εκεί από τον Εύωσμο που ακροτηριάστηκε.
1: Τέλος, καλό, όλα καλά με το παιδάκι. Ολοκληρώθηκε χθες η συραφή του στο δίκτυ του πεντάχρονου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην παιδοχειρουργική.
0: Πάλι καλά, πρόλαβαν.
1: Ακριβώς, το πρόλαβαν. Και πήρε μάλιστα και εξιτήριο. Όλα έγιναν προχθές το μεσημέρι όταν έπαιζε με τα υπόλοιπα παιδιά ο πεντάχρονος και μια σιδερένια πόρτα έκλεισε και του μάγκωσε το δάχτυλο. Επιτόπου στο σημείο έφτασε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, γιατί αιμορραγούσε ο μικρός. Σταμάτησαν την αιμορραγία οι γιατροί και μεταφέρθηκε μετά στο Παπαγεωργείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Χθες είχαμε και εισαγγελική παρέμβαση, όπου γίνεται έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια αυτού του ατυχήματος εν ώρα μαθήματος.
0: Και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει. Πώς δεν έγινε τίποτα χειρότερο?
1: Αυτό. Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Τι άλλες ειδήσεις μας φέρνεις από πάνω?
1: Είχαμε έναν ραλίστα των 17, ο οποίος έτρεχε με 163 χιλιόμετρα όταν το όριο είναι μόλις 90.
0: Φαντάζομαι χωρίς δίπλωμα.
1: Χωρίς δίπλωμα, είχε πάρει το αυτοκίνητο της μητέρας του, χωρίς το ξέρει η μητέρα του. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλοι 4 ανήλικοι φίλοι του. Και ο μικρός όχι μόνο συνελήφθη, αλλά πήρε το κινητό του τηλέφωνο και ανέβασε βίντεο με την κλίση που του έδωσαν οι αστυνομικοί. Στη συνέχεια ανέβασε βίντεο με το κελί, τα κρατητήρια που τον έβαλαν οι αστυνομικοί όταν συνελήφθη, και ουσιαστικά το διασκέδαζε, δείχνοντας να καταλαβαίνει τι ακριβώς έχει κάνει και ότι θα μπορούσε να προκαλέσει πολλά περισσότερα προβλήματα, καθώς επέβαιναν μέσα και άλλοι τέσσερις ανήλικοι φίλοι του.
0: Μαγκιά δηλαδή το θεωρεί αυτό.
1: Ακριβώς μαγκιά.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Άλλες ειδήσεις έχουμε?
1: Άλλες ειδήσεις, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η ανθοέκθεση εδώ στην Θεσσαλονίκη. Όποιος θέλει να πάει.
0: Παρά το γεγονός ότι έχουμε χειμώνα, εσείς επιμένετε μαγιάτικα, που λένε.
1: Μαγιάτικα, ναι, μέχρι τις 10 το βράδυ σήμερα θα είναι η ανθοέκθεση ανοιχτή και για την επόμενη εβδομάδα. Από σήμερα ξεκινούν και η έκθεση κριτικών προϊόντων, και αυτή είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, σε δισογραφικό επίπεδο, να πούμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και έχει να κάνει, το επίδικο είναι οι φοιτητικές εστίες, και αυτό ναι. Γιατί το προηγούμενο διάστημα το Αριστοτέλειο προχώρησε σε ανακαίνιση των φοιτητικών εστίων, τουλάχιστον ένα κομμάτι των φοιτητικών εστίων, και δημιουργήθηκε ένας νέος κανονισμός, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Σύγκλιτο. Αυτός ουσιαστικά θέλουν να βάλουν μια τάξη στις φοιτητικές εστίες και στον τρόπο λειτουργίας τους, και οι φοιτητές θα πρέπει να υπογράφουν μια σύμβαση με το Πανεπιστήμιο, όσοι τέλος πάντων φιλοξενούνται σε αυτές. Γιατί υπήρχαν καταγγελίες ότι κάποιοι, ενώ έπαιρναν τα δωμάτια, τα επινοικίαζαν σε άλλους. Αυτό τώρα έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις από μια μερίδα φοιτητών, οι οποίοι ζήτησαν ουσιαστικά τα αρέστα από τον αντιπρίτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητική μέρημνα, τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Ήταν σε σύσκεψη ο αντιπρίτανης με ομολόγους του από το Hong Kong για ακαδημαϊκές συνεργασίες. Βγήκε έξω να μιλήσει στους συγκεκριμένους φοιτητές. Εκεί ανέβηκαν τα πνεύματα, άναψαν τα αίματα και ο αντιπρίτανης ένιωσε αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ. Βγήκε, έφυγε μετά από λίγη ώρα μετά τις πρώτες βοήθειες που δέχτηκε. Ωστόσο, είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η Βρετανία έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση τονίζοντας ότι δεν θα δεχτεί τέτοιους προπυλακισμούς και ότι ο κανονισμός θα εφαρμοστεί κανονικά. Χθες το βράδυ είχαμε ανακοίνωση και από το Σύλλογο Φοιτητών που μένουν στις φοιτητικές εστίες, τονίζοντας ότι δεν προβλάξαν σε καμία περίπτωση τον αντιπρίτανη, και ουσιαστικά τονίζουν ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τα λέγαμε και νωρίτερα αυτά, αλλά σε άφησα να δώσω ολοκληρωμένα το ρεπορτάζ από πάνω. Βεβαίως υπήρξε θέμα και εδώ και με τον προπυλακισμό άλλης μιας καθηγήτριας του Μετσόβιου. Του ΕΚΠΑ.
1: Ναι. Του ΕΚΠΑ. Του τμήματος φιλοσοφίας της Βάνας Νικολαίδου.
0: Που πήγαν, έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι της γυναίκας. Λοιπόν, τέλος πάντων, ανεπίτρεπτα τα θεωρώ αυτά.
1: Ακριβώς,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Αυτά, λοιπόν, φαντάζομαι έχεις από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Eurovision θα παρακολουθήσεις, κύριε?
1: Δεν είμαι φαν εγώ του καναπέ πίτσα, και αν και το δείχνει έρθει θα το σκεφτώ.
0: Ναι, και είμαστε ισχυρή επιλογή φέτος με τον Ακύλα.
1: Ισχυρή επιλογή, οι στοιχηματικές μας δίνουν αρκετά ψηλά.
0: Το έχεις όμως το ρεπορτάζ, μ' αρέσεις. Λοιπόν, για να δούμε, θα μας το φέρει ο Ακυλάς. Έφυγε για τη Βιέννη, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Τιμού.
1: Καλημέρα.
2: Φέρτο μου. Σου είπα φέρτο.
3: Πολύ μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας, στην καρδιά μας, και πολύ μεγάλος ενθουσιασμός που επιτέλους έφτασε η στιγμή. Έχουμε δει το stage, παιδιά, είναι πανέμορφο, ανυπομονώ, πραγματικά ανυπομονώ. Εγώ γενικά είμαι άνθρωπος που αγχώνεται πάρα πολύ, αλλά για κάποιο λόγο δεν νιώθω άγχος. Νιώθω έτσι αυτόν τον ενθουσιασμό κυρίως.
4: Στην Αυστρία η ελληνική αποστολή θα συμμετέχει τόσο στις εκδηλώσεις της διοργάνωσης, όσο και στις εκδηλώσεις της ελληνικής κοινότητας.
5: Ο Ακύλας είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος, δεν έχουμε καμία έκπληξη να αντιμετωπίσουμε εκεί. Έχουμε δει το stand-in μας, μας άρεσε πολύ. Θα πάμε, θα κάνουμε και τις διορθώσεις μας και όλα θα πάνε τέλεια.

0: ξανά. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου και σε όλους αυτούς τους γονείς οι οποίοι πάντα προσπαθούσαν να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Νομίζω ότι στο στάδιο θα σηκωθεί πραγματικά όλη μου η τρίχα όταν ξεκινήσει ο κόσμος να τραγουδάει μαζί μου το φέρτο.
1: Το γούρι μου είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου τόσες μέρες, η εταιρεία μου, η ομάδα μου, η ΕΡΤ.
2: Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση του πρώτου ημιτελικού της Eurovision στις 12 Μαΐου, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η εύθραστη εκεχηρία τριών εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Μέση Ανατολή παραμένει υπό αβεβαιότητα, καθώς η νέα πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε μη ικανοποιημένος από την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αποδίδοντας την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας στη διαιρεμένη ηγεσία της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημερώθηκε από το στρατιωτικό επιτελείο για διαθέσιμα σενάρια νέων επιθέσεων κατά του Ιράν, εντείνοντας τους φόβους για πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών. Στο μεταξύ, χθες έληξε η προθεσμία των 60 ημερών που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν ή σε διαφορετική περίπτωση να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο, υποστηρίζοντας πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για επανακίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η νέα πρόταση προβλέπει επίσης στη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το Ιράν έχει διαμηνήσει σε διαμεσολαβητές ότι είναι έτοιμο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εφόσον η Ουάσιγκτον δείξει διάθεση να εξετάσει τη νέα πρόταση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι διέταξε αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ανάρτηση του νωρίτερα στο Truth Social είχε γράψει ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της, λέει η Κομισιόν. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντινγκ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Σον Παρνέλ. Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο παρά την κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν πολλά αυτοκίνητα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό. Δεν έχουν σημειωθεί τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές οι οποίοι επέβαιναν στο στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή τους σε παραλία στο Λασίθι. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή στις χώρες τους με ευθύνη των προξενικών αρχών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. We'll be right back.
2: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστροφή, ξεκίνημα. Air News Radio, Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο, Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Σαρπίνη στην υποστήριξη της παραγωγής. Το ρολόι δείχνει 7 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημέρα και στον Πέτρο από την Νέα Κύπρο, πιστός ακροατής του Air News Radio. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Πού είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος όμως? Εγώ ξέρω ότι Φθιώτιδα. Δεν ξέρω πολύ πού αλλού έχει Άγιο Κωνσταντίνο. Πρέπει να μας διευκρινίσεις από πού μας στέλνεις τις καλημέρα. Καλημέρα και στον Στέφανο. Καλό Σάββατο Κύριακο από το όμορφο Γαλαξίδι. Λοιπόν, 2 του Μάη, αλλά χειμωνιάτικο καιρό. Πάνω στα ορεινά είχαμε χιόνια, στο Λαελιά, στις Σέρες. Ακούσατε και νωρίτερα τον Βασίλη τον Αναστασιάδη, πολύ πρωινή, όσα μετέδωσε χθες βράδυ στη σύνδεση που έκανε στο δελτίο των ειδήσεων. Αντί να έχουμε πρωτοχρονιά με λουλούδια και τα λοιπά, είχαμε πρωτοχρονιά με χιόνι. Και δεν είναι η μόνη περιοχή βεβαίως που είναι έτσι. Λοιπόν, για πάμε να βρούμε τον ανταποκριτή μας, λοιπόν, τον Βασίλη τον Αναστασιάδη, να δούμε πώς έχει η κατάσταση πάνω. Ακολούθως η Αναστασία Τυράς και μετεωρολόγος μας θα μας πει πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Βασίλη, καλή σου μέρα. Άντε και από άνοιξη χειμώνα, έτσι πήγε καλημέρα, η κατάσταση.
1: Ακριβώς, καλημέρα, καλή.
0: Το παλτό καλή σου χειμώνα. Το φοράς, παιδί μου, παλτό, μπουφάν, πουλοβεράκια.
1: Σε λίγο ξεκινάμε για πάνω. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω αν χιόνισε χθες το βράδυ, αυτή η κατάσταση δηλαδή θα είναι ο Λαελιάς, ο πανέμορφος Λαελιάς. Πάντως χθες είχε αρκετό χιόνι, να πούμε
0: ότι... Τι ψόμετρο πες... έχει εκεί, Βασιλή, ξέρεις?
1: Το χιονοδρομικό κέντρο του Λαελιά είναι σε υπτόμετρο 1600 μέτρων. Είναι πολύ κοντά στην πόλη των Σερών, 27 χιλιόμετρα την πόλη των Σερών. Mm-hmm. Μια κοντινή, έτσι θα λέγαμε, απόσταση. Δηλαδή ο καθένας μπορεί έτσι, να πάρει το αυτοκίνητό του και να πάει. Ο καθαρός είναι ο δρόμος. Θες λοιπόν είχαμε αυτό, το ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του χειροδρομικού κέντρου και του βουνού θα λέγαμε, δεν ξέρω τώρα βέβαια πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια τι είχε γίνει, πάντως για πρώτη φορά χιόνισε, είχε πάρα πολύ χιόνι, μάλιστα προχθές που χιόνισε είχε 25 πόντους χιόνι χθες. Υποχώρησε λίγο, είχαμε εκεί στους 5 πόντους στο ύψος του χιονιού και έτσι πολλοί αποφάσισαν να ανέβουν πάνω στην περιοχή, αυτή την πανέμορφη την περιοχή που είναι πνεύμα στο Σερών, να κάνουν πρωτομαγιά με τα χιόνια για να ζήσουν και αυτή την εμπειρία, έτσι αντί να μείνουν στις αίρες και να πιάσουν λουλούδια.
0: Είναι, λέει, πάνω... η πιο κρύα πρωτομαγιά των τελευταίων 70 χρόνων.
1: Ακριβώς. Και βέβαια είχε και κρύο, αισθητότητα το κρύο, όσο δείκτωνε μάλιστα. Και τώρα το πρωί που πάμε πρέπει να είναι -3, αν από ό,τι είδα καλά. Τώρα δεν ξέρω αν χιόνισε χθες αργά το βράδυ. Από την κάμερα που μπήκα τώρα δεν πρέπει να χιόνισε.
0: Σε λίγο που θα μας δώσεις live εικόνα και θα σε δούμε εκεί στο Earth News, θα δούμε αν έχει αυξηθεί η ποσότητα του χιονιού σε σχέση με χθες, με την εικόνα που μας έδινες.
1: Δεν νομίζω, νομίζω όχι. Βέβαια πάγωσε το χιόνι γιατί είχε πάρα πολύ.
0: Εσύ νόμιζε, εγώ χθες που άκουγα τη μετεωρολόγο πάλι στο δελτίο, είπε ότι και αύριο την Κυριακή πάλι θα έχουμε χιονάκια. Η Αναστασία περιμένει στη γραμμή. Θα δούμε τι θα μας πει.
1: Σε 45 λεπτά θα ξέρω το αν χιόνισε, αν επιβεβαιώθηκε η Αναστασία, που συνήθως επιβεβαιώνεται βέβαια. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε στο έντοξε κάτι πρωτόγνωρο έτσι για όλους μας, το ζήσαμε και τον ωραίο. Εντάξει, είπαμε, κάναμε πρωτομαγιά με χιόνια, θα το λέμε για πολλά χρόνια αυτό. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί όμως, γιατί πρέπει να δούμε και επιτέλους και την άνοιξη κάποια στιγμή.
0: Από Δευτέρα και μετά, λέει. Από Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα. Ωραία, καλοδεχούμε.
0: Φύγε για ρεπορτάζ να μας δώσεις εικόνα. Εσύ και πάμε εμείς στην Αναστασία. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Αναστασία. Τι νέα μας φέρνεις, χειμωνιάτικα
2: καλημέρα,
0: νέα.
2: Καλημέρα. Χειμωνιάτικα, ναι, χειμωνιάτικα, γιατί αυτή η ψυχρή εισβολή θα διαρκέσει και σήμερα και αύριο. Από Δευτέρα σιγά σιγά θα αρχίσει η βελτίωση του καιρού και θα αρχίσει και η άνοδος της θερμοκρασίας. Οπότε, ναι, το φετινό τριήμερο της πρωτομαγιάς μας επιφύλασε και ενισχυμένες βοριάδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και βέβαια και βροχές. Χιόνια στα ορεινά, όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο που έκανε
0: τον καιρό. Οκτώμπο φορ, λέει. Χειμωνιάτο. Θα έχουμε οκτώμπο φορ και 9 στο Ιόνιο. Καλά, τα θυμάμαι.
2: Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχουμε 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Γενικά σήμερα περιμένουμε 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο είναι λίγο χαμηλότερες οι εντάσεις. Τα 9 μποφόρ τα περιμένουμε αύριο στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Γενικά οι μεγάλες εντάσεις περιορίζονται στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο έχουμε γύρω στα 6 μποφόρ ανέμους και αυτό πολύ πολύ τοπικά. Δηλαδή οι μεγάλες εντάσεις είναι βέβαια είναι στα ανατολικά μας, είναι στο Αιγαίο μέσα. Βοριάδες βέβαια.
0: Και χιόνι ακόμη και στα ορεινά της Κρήτης.
2: Ναι, γενικά στα ορεινά έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Χθες βέβαια ξεκίνησαν τα χιόνια από τη Βόρεια Ελλάδα, σιγά σιγά και στην Κεντρική Ελλάδα και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Σήμερα που έχει πέσει η θερμοκρασία πλέον σε όλη τη χώρα, είναι πιθανό να έχουμε και στην Κρήτη.
0: Ρεσί Αναστασία, είναι φοβερό. Χιόνατος. Την Πρωτομαγιά κάναμε, το θυμάμαι πάντα, παιδάκια ειδικά, κάναμε μπάνιο την Πρωτομαγιά.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει.
2: Πώς και πώς το τριήμερο.
0: Τώρα φτιάχνουμε χιονάνθρωπο.
2: Τώρα ναι, η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλότερα από τα μέσα επίπεδα για την εποχή. Να πούμε ενδεικτικά ότι εδώ στην Αττική θα έπρεπε να είχαμε γύρω στους 23-24 βαθμούς. Αυτή είναι η μέση τιμή έτσι, για αρχές Μαΐου και έχουμε γύρω στους 15-16 μέση τιμή. Είμαστε αρκετά χαμηλότερα. Και βέβαια κάτι αντίστοιχο ισχύει και για όλη την Ελλάδα. Είχαμε μια ψυχρή εισβολή που δεν είναι συνηθισμένη για τέτοια εποχή. Όχι βέβαια ότι δεν έχει ξαναγίνει να έχουμε χιόνια αρχές Μαΐου. Έχουμε φτάσει μέχρι και Ιούνιο να υπάρχουν χιόνια στα πολύ ορεινά. Αλλά σίγουρα δεν είναι συνηθισμένο. Ήταν μια εξαίρεση.
0: Ίδιο μοτίβο λοιπόν και για αύριο και από Δευτέρα πλέον σε ανοιξιάτικες επιτέλους θερμοκρασίες.
2: Ναι, και φαίνεται ότι θα ανέβει και αρκετά υψηλά η θερμοκρασία μέσα στην εβδομάδα σταδιακά. Θα ανεβαίνει. Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι πιθανό έτσι να κοντέψουμε και τους 30 βαθμούς.
0: Να, αυτά τα απότομα είναι, τα τρελά. Τα τρελά του καιρού. Λοιπόν, που για σας βέβαια έχουν την αξία τους, για τους μετεωρολόγους και τους επιστήμονες που τα παρακολουθείτε.
2: Κόσμος λίγο έχει τρελαθεί.
0: Του τρελού. Του τρελού είναι η κατάσταση που λέμε έτσι στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, Αναστασία, εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα.
2: Καλημέρα.
0: Η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος μας. Καλημέρα και στην Τίνα και στην Κριούτσικη, όπως μας γράφει, στην όμορφη, αλλά με κρυάκι για αυτή την ώρα, Καβάλα. Λοιπόν, πάμε. Μουσική Ανάσα για να έρθουμε εδώ να συζητήσουμε λίγο το θέμα με τους δανειολήπτες και το ελβετικό δάνειο. Αυτή τη δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει πολλοί κόσμος που δανείστηκε σε ελβετικό. Να δούμε τι γίνεται.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε λοιπόν στο ζήτημα των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο. Παραμένει ένα από τα πλέον επίμονα και σύνθετα προβλήματα της ελληνικής χρηματοπιστωτικής πραγματικότητας, επηρεάζοντας χιλιάδες δανειολήπτες για περισσότερο από μια δεκαετία. Είναι όμοιροι μιας πολύ δύσκολης κατάστασης. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε νομοθετική παρέμβαση πριν από λίγο καιρό, εκείνοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, λένε ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Γκριζάνη, είναι μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου. Προχθές, την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είχαν πάλι κινητοποιήσεις, σε συνεχείς κινητοποιήσεις είναι οι άνθρωποι. Διπλή παρέμβαση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έξω από τον Άριο Πάγο αυτή τη φορά, αλλά συγκεντρώσεις και σε πολλές μεγάλες πόλεις. Για ποιο ακριβώς λόγο, πάμε να μας εξηγήσει και σε ποια ακριβώς κατάσταση είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Κύριε Γκριζάνη, καλή σας μέρα. Με ακούτε, κύριε Γκριζάνη? Λοιπόν, θα ξανάρθουμε να προσπαθήσουμε πάλι να βρούμε. Προφανώς έχει πέσει η γραμμή του κυρίου Γκριζάνη. Να δούμε τι τελικά ζητούν αυτοί οι άνθρωποι που λένε ότι δεν λειτουργεί μάλιστα η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση που δημιουργήθηκε στο τέλος, δεν είναι πολύ καιρός, στο τέλος του 2025. Να δούμε πόσοι έχουν μπει και έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που έδωσε αυτή η νομοθετική παρέμβαση. Τι ζητούν οι άνθρωποι αυτοί? Λοιπόν, κύριε Γκριζάνη, με ακούτε τώρα?
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Έλεγα λοιπόν...
1: Είναι και τα τεχνολογικά στη μέση.
0: Τι να κάνουμε. Έλεγα λοιπόν ότι είστε ξανά σε κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση που έγινε την νομοθετική. Λέτε ότι δεν λειτουργεί. Είχατε αυτή τη φορά, αυτή την εβδομάδα που πέρασε, κινητοποίηση έξω από τον Άριο Πάγο και σε πολλές μεγάλες πόλεις. Τι ακριβώς συμβαίνει, πού είμαστε?
1: Σωστά. Μετά τον Δεκέμβρη, δηλαδή, που η κυβέρνηση έδωσε αυτή την τροπολογία για τα δάνεια σε ελβετικό, τροπολογία που ουσιαστικά δεν λύνει το πρόβλημα έτσι όπως έπρεπε. Δηλαδή, όπως λύθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη για 2,5 εκατομμύρια πολίτες, οριστικά, που αντιμετωπίζει δηλαδή στη ρίζα του το κακό που είναι η διαφορά της ισοτιμίας. Αυτό που δεν
0: μας... Για μισό λεπτό, το Υπουργείο Οικονομικών έλεγε πως επρόκειτο για την καλύτερη δυνατή λύση, με κούρεμα που θα έφτανε ως 50%, επιτόκιος 2,3 που θεωρείται προνομιακό. Εσείς παρόλα αυτά λέτε ότι είναι μια τροπολογία ντροπής.
1: Σωστά, δεν είναι. Αυτά τα ποσοστά που ακούγονται πραγματικά είναι επικοινωνιακά και τα ακούει ο κόσμος και γείτονες και οποιοσδήποτε, δηλαδή, μπορεί να μας πει ότι πρέπει να είναι 50%. Όμως η ουσία είναι το 50% ή το 15% που όλοι εκεί ανήκουμε, οι περισσότεροι, αναφέρεται στην επιδότηση της μετατροπής της ισοτιμίας, όχι επί του κεφαλαίου. Δηλαδή ένα δάνειο, παράδειγμα...
0: Και μετατροπή του δανείου σε μισό λεπτό σε ευρώ.
1: Από την υποχρέωση να υπολογίζεται σε ισοτιμία του σε ελβετικό φράγκο, σε ευρώ. Δηλαδή, παράδειγμα, σας λέω για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Ένα δάνειο των 170.000. Από τότε που έχει βαρθεί 20 χρόνια τώρα, έχει πληρώσει και με τις ρυθμίσεις του ΚΑΠ 90.000. Mm-hmm. Υπολείπεται 111 σήμερα όσο έχει, με τις νέες ρυθμίσεις, αυτές που είναι, σε όποια και κατηγορία για να το βάλεις, είναι μεγαλύτερο. Φανταστείτε, η τελευταία, το 15%, από το 111 θα προκύψει καινούριο κεφάλαιο, καινούριο δάνειο, κάπου 142.000 ευρώ. Δηλαδή, παρότι λέει δείχνει στην αρχή μια μείωση, ελάφρυση, αμέσως λόγω τόκου και λόγω του υπολείπου στο τέλος, αυτό θα είναι αμέσως μεγαλύτερο. Δηλαδή, ξεχνάει ότι έδωσε, δεν υπολογίζεται στη βάση του στεγαστικού δανείου όπως στην όλη η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Στις επαφές που είχατε με το Υπουργείο Οικονομικών, τα είπατε αυτά, κύριε Γκριζάνη?
1: Όχι μόνο εμείς, αλλά και πάρα πολλοί φορείς. Εμείς δε από το 2022 και προτάσεις είχαμε κάνει και ας πούμε ανασύρει και παλαιότερες προτάσεις από το 2015, όχι δικό μας απλών πολιτών ή από συλλόγους, του ίδιου του συνήγορου του καταναλωτή.
0: Για να καταλάβουμε, πόσο κόσμο αφορά αυτή η ιστορία?
1: Αφορούσε, όπως κάνει και το Υπουργείο, μόνο τώρα τελευταία αρχίζει τα λέει, καταρχήν κάπου 70.000 διαστεγαστικά δάνεια. Το Υπουργείο έχει ανακοινώσει 20 περίπου, δεν υπάρχουν, για τον αλφαβήτα λόγο. Μέσα εκεί είναι αυτοκτονίες, θάνατοι, χάσανε σπίτια, αποπληρωμές, οτιδήποτε άλλο. Μένουν 50.000 συμβάσεις. Εξ αυτών οι 20 είναι στις τράπεζες, ακόμα που εξυπηρετούνται ίσως με κάποια είτε αρχικά είτε με άλλες επιμηκύνσεις. Mm-hmm. Και άλλα έχουν πάει περίμερα στα 30.000 στα φανς.
0: Αυτή η πικρή ιστορία. Τράπεζες,
1: έτσι είναι. Δυστυχώς όλα αυτά είναι εντελώς αντίθετα από αυτά που ψήφισε η Ευρώπη σε νομολογίες ή αντίθετα από αυτά που...
0: Για να δούμε τώρα αυτό το διάστημα. Οκ, okay. Θα μας πείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Για να καταλάβουμε λίγο. Από αυτούς που έχετε μείνει λοιπόν και από το διάστημα, από το τέλος του χρόνου που πέρασε η τροπολογία αυτή μέχρι τώρα, πόσοι άνθρωποι, πόσοι δανειολήπτες έχουν μπει, έχουν κάνει χρήση της τροπολογίας αυτής και των...
1: Πάλι κατά τα Υπουργεία, ενώ εμείς συζητάγαμε άλλα πράγματα, τα δημοσιοποιήσει αυτά πολύ νωρίτερα, mm-hmm. δεν το έκανε αυτό και τώρα χρησιμοποιείται το Υπουργείο ως φερέφωνο των φανς και να ανακοινώνουν ότι λέει

0: Όλοι μας όλοι όσοι επικοινωνούν δεν το μετατρέπουν, περιμένουν πρώτον και την απόφαση τη δικαστική του Αρείου Πάγου, που είναι η τελευταία που θα ζητήσει.
1: Για πέστε μας λοιπόν, γιατί πάτε στον Άριο Πάγο?
0: Για αυτήν πήγαμε. Είναι η τελευταία δίκη που έγινε για τις τρεις συστημικές τράπεζες, με ερώτημα να αποσταλούν τα προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο της Ευρώπης, για να κριθεί όπως κριθήκαν στην Ευρώπη. Δεν είχε αποσταλεί μέχρι τώρα και από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα και θα έχουμε παραβιάσεις του ελληνικού κράτους.
1: Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση του Αρείου Πάγου που έχει καθυστερήσει, λέτε εσείς.
0: Σωστά, σωστά. Είναι στο εξάμηνο αυτό που δυστυχώς έχει βάλει η κυβέρνηση και οικονομικά κριτήρια και περιουσιακά που δεν έχουν καμία σχέση με τα δάνεια. Είναι στην έννοια του πτωχευτικού νόμου και όχι τροπολογίας νομοθέτηματος κανονικού για τη λύση. Αυτό εμπλέκει και πιέζει. Αυτοί είναι οι λόγοι τώρα που οι τράπεζες και φανς συνεχώς επιμένουν, παίρνουν τηλέφωνα, απίστευτες καταγγελίες, μετατρέψτε την ευκαιρία. Αλλά ακόμα και οι ίδιοι υπάλληλοι των τραπεζών και αυτοί βλέπουν ότι είναι πραγματικά ασύμφορο. Προκύπτει νέο δάνειο πολύ μεγαλύτερο.
1: Μάλιστα, και προφανώς ο κόσμος περιμένει μήπως κερδίσει κάτι από τις κινητοποιήσεις που κάνετε.
0: Δεύτερον, όχι μόνο από τις κινητοποιήσεις, αλλά για τις πράγμασεις. Δεύτερον, έχει αποδεχτεί σχεδόν όλη η αντιπολίτευση και από τις 4 συγκεντρώσεις που κάναμε, αλλά και προχθές που είχαμε στείλει το ψήφισμα μέσα στην Βουλή, να γίνει επισήμως συζήτηση πρώην ημερησίας διατάξεων στην Βουλή.
1: Σε επίπεδο αρχηγών ζητάτε.
0: Το θέμα. Σε επίπεδο αρχηγών, βεβαίως. Αναμένουμε τις κινήσεις τώρα. Και τρίτον, διαψεύδουμε την κυβέρνηση, αυτοδιαψεύδεται ούτως ή άλλως, ότι δεν υπάρχει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εξετάζεται. Η Επιτροπή μας χειρίζεται την υπόθεση, στα χέρια της έχει το χαρτί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αναφορών που λέει ότι εξετάζεται και παραπέθηκε στην ΕΚΟΝ και ΕΚΟΝ Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για γνωμοδότηση. Που σημαίνει δεν θα μείνει η Ευρώπη έτσι απλά μια φορά έγινε λάθος.
1: Τι έχει γίνει στις άλλες χώρες, κύριε Γκριζάνη?
0: Έτσι λοιπόν, στις άλλες χώρες είτε νομοθετικά είτε δικαστικά έχει λυθεί. Το μεγάλο παράδειγμα σας φέρουμε στη Γαλλία, που υπήρχε...
1: Πόσοι άνθρωποι έχουν δικαιωθεί στην Ευρώπη, έχετε στοιχεία?
0: 2,5 εκατομμύρια πολίτες, αντίστοιχα 13 χώρες. Ισπανία, Ουγγαρία, Κροατία, Γερμανία, Ιταλία, Σλοβενία που έκανε λύση αυτή που ζητάγαμε εμείς περίπου. Δηλαδή τι, έδωσε μόνο 5% επιβαρύνθηκαν οι δανειολήπτες και το υπόλοιπο το ανέλαβαν οι τράπεζες. Σύμφωνα με την πρόταση και γνωμοδότηση της κυρίας Λαγκάρντ. Εδώ και ο κύριος Χουρνάρας και το Υπουργείο αγνώρισαν πλήρως, παρότι τα είχαν αναφέρει μέσα στην Βουλή, τι συνέβη στην Ευρώπη. Καμία σχέση με Ευρώπη. Η Ελλάδα σύρεται δι' αυτού του τρόπου σε καινούργια παραβίαση. Αλλά δυστυχώς οι παραβιάσεις όλα αυτά πάνε στον ελληνικό λαό. Δεν θα πάμε.
1: Είστε σε κατάσταση ομοιρίας, όπως λέτε.
0: Είμαστε ομοιρίας. Θα έχουμε και άλλη συγκέντρωση στο τέλος του μήνα, του Μαΐου, μέσα εδώ. Αυτή τη φορά θα είναι για που θα περιμένουν και τις αποφάσεις τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα που θέλουμε να ενημερώσουμε. Ένα ταυτόχρονα
1: μάλιστα
0: συνεχίζουμε και στην Ευρώπη. Κανένας δεν πάει να ρυθμίσει. Δεν το προτρέπουμε να μην πάει, αλλά εκ των πραγμάτων διαπιστώνει ο ίδιος ότι είναι μια κοροϊδία, ένας εμπεγμός της οικογένειας που διαλύει και υφαρπάζουν περιουσία.
1: Μάλιστα, κύριε Γκριζάνη.
0: Να δείχνουμε την αλήθεια.
1: Κύριε Γκριζάνη, πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ την κουβέντα μας. Ακούστηκαν οι θέσεις σας και νομίζω ότι κατάλαβε ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει, τουλάχιστον έτσι όπως μας το περιγράφετε εσείς. Να σας ευχαριστήσω. Καλή σας μέρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν, ανέφερε σε επιστολή του στο Κογκρέσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ προειδοποιεί το Ιράν για συμφωνία ή ισοπαίδωση. Το Ιράν αφήνει ανοιχτό παράθυρο συνομιλιών ακόμη και από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και υποχωρεί σε δύο προαπαιτούμενα της νέας πρότασης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, δέχεται διαπραγματεύσεις χωρίς αρσενικό.

του αποκλεισμού και βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και ορμούς. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Σε εξέλιξη διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές που επέμπαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα μέχρι και αύριο Κυριακή στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπιείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Στο Μεξικό, τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Επιστροφή, ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μα τι να κάνουμε στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ για τις ωραίες καλημέρες. Ευχαριστώ το Σταύρο για την ωραία φωτογραφία που μας στέλνει εδώ και μας φτιάχνει τη διάθεση με τα όμορφα λουλούδια. Κρατάμε τη μαγιάτικη διάθεση και ας μας τα χαλάει ο καιρός. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να έρθουμε σε ένα άλλο σοβαρό θέμα που μπροστά μας θα το δούμε. Ξεκίνησε από χθες επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Πρόληψη, λέει, επιχειρησιακή ετοιμότητα, περιορισμός ενάρξεων πυρκαγιών είναι στο επίκεντρο του σχεδιασμού φέτος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Θα ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών. Υπάρχει και ένα θέμα με τους πυροσβέστες γενικότερα στα νησιά. Δεχτήκαμε μια καταγγελία από πυροσβέστες στους Παξούς που δεν έχουν πού να μείνουν. Είναι εποχικοί πυροσβέστες που πάνε και δεν τους νοικιάζουν σπίτια, λέει, οι νησιώτες. Και δεν είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόνο στους Παξούς. Έχουμε καλέσει και το δήμαρχο εκεί να μας πει πώς έχει η κατάσταση και τι λύση προσπαθούν να βρουν, διότι είναι ένα θέμα των τελευταίων χρόνων που παρατηρείται και, όπως σας λέω, δεν είναι μόνο σε αυτό το νησί. Λοιπόν, για πάμε να δούμε όμως λίγο πώς έχουν τα στοιχεία, τι σχεδιασμός γίνεται, τι ελλείψεις υπάρχουν, αν υπάρχουν. Καλημέρα και στους δύο καταρχάς. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Τσίγκα.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλή αντιπυρική περίοδο να έχουμε. Ο σχεδιασμός κάθε χρόνο περιλαμβάνει διασπορά δυνάμεων σε όλη την επικράτεια, υπηρετική Ελλάδα, νησιωτικές περιοχές, διότι ο φυσικός πλούτος της χώρας μας είναι παντού και είμαστε υποχρεωμένοι ως πυροσβέστες να προστατεύουμε τις ζωές και τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών φέτος.
0: Μακάρι κύριε Τσίγκα να το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί οι περισσότερες φωτιές δυστυχώς έρχονται από αμέλεια και αυτό είναι κάτι που πονάει την ψυχή μας. Από αμέλεια χάθηκαν πόσες ψυχές στο μάτι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει πίσω από τις περισσότερες.
0: Είναι τρύπα πυρκαγιές στην καρδιά μας αυτή η ιστορία.
1: Ακριβώς. Είναι ανεκτίμητη η ανθρώπινη ζωή. Δεν μπορεί να συνυπολογιστεί κάτι άλλο το οποίο είναι παραπάνω από αυτό. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι το 80% των πυρκαγιών, οι οποίες ξεκινούν από ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, θα πρέπει να περιοριστούν, διότι οι καταστροφές από τις πυρκαγιές είναι ανυπολόγιστες και οποιαδήποτε δομή, είτε είναι οικοσύστημα είτε οτιδήποτε άλλο πληγεί από μια δραστική πυρκαγιά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί στην πορεία.
0: Ναι, και έχει αξία και σημασία και γι' αυτό δίνεται και μεγάλη προσοχή και από την πολιτεία και από τους δημάρχους σε συνεργασία με τη δική σας την υπηρεσία για να καθαριστούν και τα οικόπεδα. Έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα σε μια προσπάθεια επιτέλους να καταλάβουμε πόση αξία έχει αυτό.
1: Ακριβώς, η κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε πριν μια εβδομάδα ρυθμίζει όρους και προϋποθέσεις και υποχρεώσεις και της πολιτείας αλλά και των πολιτών, οι οποίοι έχουν οικόπεδο είτε εντός οικιστικού ιστού είτε εκτός όταν υπάρχει κτίσμα. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι ο καθαρισμός των οικοπαίδων δημιουργεί ασπίδα και προστατεύει τις κατοικίες, διότι κόβει το δρόμο της πυρκαγιάς. Εάν η πυρκαγιά δεν έχει καύσιμη ύλη, δεν θα μπορεί να προχωρήσει και δεν θα μπορεί να εισέλθει και να κινδυνεύσουν κατοικίες, ζωές και περιουσίες εν γέννη.
0: Μάλιστα. Σας άκουγα τις προηγούμενες μέρες, νομίζω ότι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, να δίνετε ανησυχητικά στοιχεία για τις πυρκαγιές που ξεπερνούσαν τις 180 πριν ακόμα ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, και αυτό δεν είναι καλό σημάδι.
1: Ήταν κάποια νούμερα τα οποία κάποιοι συμπολίτες μας δυστυχώς στην προσπάθειά τους να επισπεύσουν τις διαδικασίες καύσης υπολοιμάτων καλλιεργειών στα χωράφια τους, γιατί από 1η Μαΐου απαγορεύεται η χρήση φλόγα στην Ήπεθρο. Υπό συνθήκες εκείνη την περίοδο που είχε άνεμο, πυρκαγιές επεκτάθηκαν και δημιούργησαν προβλήματα και σε διπλανές περιουσίες. Είναι κάτι το οποίο το λέμε καθημερινά, ακόμη περισσότερο τώρα όπου οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, θέλει τεράστια προσοχή. Και είναι μεγάλη ευθύνη από όλους μας σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε φλόγα στην Ήπειρο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς μπαίνετε σε αυτή τη μάχη? Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος. Πλέον μεγάλη αξία έχει και το γεγονός των drones που είναι στην υπηρεσία τη δική σας και σας δίνουν στοιχεία κάθε φορά για το τι συμβαίνει σε όλη την επικράτεια. Πώς μπαίνετε σε αυτή τη μάχη, τι προετοιμασία έχει γίνει?
1: Ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί και φέτος είναι το στοιχείο της διακλαδικότητας, δηλαδή η συνεργασία μεταξύ των φορέων οι οποίοι εμπλέκονται στην δασοπυρόσβεση. Το περιοριστικό σώμα επικουρείται από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις ένοπλες δυνάμεις και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, αλλά και σε ένα μεγάλο κομμάτι υποστηρίζεται από τους εθελοντές και τους εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, στις 4.600 εθελοντές, αλλά και τους εθελοντές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις 5.200 με 269 πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες, έτσι ώστε να μπορέσουν το έμψυχο αυτό υλικό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό παραδίδεται σταδιακά μέσω του προγράμματος Αιγής τόσο μέσα, αλλά τόσο και σε υλικά τα οποία θα βοηθήσουν τους πυροσβέστες, ψηφιακά εργαλεία και τα drones που, όπως είπατε, θα είναι αυξημένα και φέτος, τα οποία επιτηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο, και με θερμικές κάμερες αλλά και με ιδιαιτερότητες τα οποία μπορούν να μεταφέρουν και κάποιες σωλήνες ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί ο πυροσβέστης που θα βρίσκεται στην κορυφή του βουνού, που δύσκολα υπάρχει πρόσβαση οδική σε εκείνο το σημείο.
0: Μάλιστα. Οι πυροσβέστες είναι αρκετοί ή χρειάζονται προσλήψεις? Κάθε φορά παίρνει υπηρεσία και εποχικούς πυροσβέστες προκειμένου να τα βγάλουμε πέρα σε αυτή την ιστορία.
1: Αυτή τη χρονική περίοδο μας βρίσκει με περισσότερους πυροσβέστες σε σχέση με άλλες χρονιές, περίπου 400 τον αριθμό. Είναι 15.200 οι πυροσβέστες, είναι τους 2.500 εποχικούς, οι οποίοι για φέτος θα είναι για 8 μήνη θητεία. Από πέρυσι έχει ξεκινήσει αυτός ο θεσμός, άρα είμαστε περίπου 18.000 πυροσβέστες ως έμψυχο δυναμικό. Ωστόσο, αν οι πυρκαγιές κάθε χρόνο είναι 10.000, οι 6 από αυτές είναι σχεδόν την αντιπυρική περίοδο, είναι ένας αριθμός ο οποίος κανένας μηχανισμός σε όλο τον πλανήτη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, γιατί είναι η στιγμή που το φαινόμενο το ίδιο και αριθμητικά και ποσοτικά ενδεχομένως κάποιες στιγμές να περάσει τον μηχανισμό. Εάν μειωθούν οι ενάρξεις των πυρκαγιών, είναι κάτι το οποίο θα μας κάνει περισσότερο ευτυχείς και θα μετράμε σαν πατρίδα και σαν Ελλάδα λιγότερες ζημιές.
0: Ξέρετε, πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στην πρόληψη. Όχι πως δεν έχει αξία ο σχεδιασμός όταν συμβεί η πυρκαγιά, αλλά πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε πόση σημασία έχει η πρόληψη, το πριν φτάσουμε στη φωτιά.
1: Ακριβώς. Είναι το πρώτο στάδιο του κύκλου διαχείρισης μιας καταστροφής. Έχει τεράστια σημασία. Έχει καταλαμβάνει στο τετράπτυχο πρόληψη, ετοιμότητα, επέμβαση και αποκατάσταση το μεγαλύτερο ποσοστό, διότι η προετοιμασία μπορεί να γίνει με συνθήκες οι οποίες μπορεί να είναι ήπιες, μπορεί να μην έχουν πίεση χρόνου, ενώ όλα τα άλλα τα στάδια υπάρχει πίεση χρόνου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε το στοίχημα. Είναι ζητούμενο το οποίο, όπως είπαμε και πριν, και πολιτεία και πολίτες πρέπει να οδηγηθούμε σε ό,τι ενέργεια περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μην υπάρχει καύσιμη ύλη στην Ήπειρο, να μην προχωράει πυρκαγιά και να μην επεκτείνεται με ρυθμούς έντονους λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας κάθε χρόνο, αλλά λόγω και της κλιματικής κρίσης που υπάρχει στη γεώσφαιρα τα τελευταία χρόνια.
0: Λοιπόν, για να φύγουμε, να πάμε στους καταπράσινους παξούς. Εκεί θα συναντήσουμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο. Έλεγα και πριν στην έναρξη ότι έχει γίνει μία καταγγελία από συναδέλφους σας, κύριε Τσίγκα, 7 πυροσβέστες, λέει, που κοιμούνται μέσα στην υπηρεσία διότι κανείς στο νησί δεν θέλει να τους ενοικιάσει κάποιο κατάλημα. Είναι ένα θέμα προφανώς, φαντάζομαι. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Βλαχόπουλε, που το έχετε υπόψη σας.
2: Καλή σας μέρα, αδερφέ Παξούρ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο στην αρχή της σεζόν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, δηλαδή είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε αρκετά καταλήμματα, όχι μόνο για αυτούς που υπηρετούν στην πυροσβεστική, αλλά για όλους όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, όπου στελεχώνονται με περισσότερα άτομα το καλοκαίρι, αφού οι ανάγκες μεγαλώνουν με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, αλλά είναι και ένα θέμα που αντιμετωπίζουν ακόμα και οι επιχειρήσεις που πρέπει να φέρουν προσωπικό, κυρίως οι επιχειρήσεις της εστίασης, και ούτε και αυτοί βρίσκουν αρκετά καταλήμματα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. Αυτό τώρα έχει να κάνει με ένα γεγονός που δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσουμε, διότι όλοι περιμένουν να ζήσουν το καλοκαίρι, άλλοι λειτουργώντας επιχειρήσεις εστίασης, άλλοι λειτουργώντας επιχειρήσεις φιλοξενίας, διαμονής.
0: Ο ιδιώτης φέρει την ευθύνη όμως, κύριε Δήμαρχε. Μια υπηρεσία που είναι κρατική θα πρέπει να γίνει επίβλεψη, ή σε συνεργασία ακόμη και με το Δήμο φαντάζομαι ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση.
2: Θα σας πω τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα δεν μπορούν να το λύσουν οι ιδιώτες παραχωρώντας δικά τους καταλήμματα, χωρίς να μπορούν να εξασφαλίσουν κάποιο ικανοποιητικό εισόδημα για να μπορέσουν στους επόμενους μετά μήνες να καλύψουν τις ανάγκες τους.
0: Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση, κύριε Δήμαρχε και κύριε Τσίγκα, θα πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά τους εκείνοι έχουν το δικό τους δίκιο, οι ιδιώτες. Διότι σου λέει, εγώ έχω δύο καταλήμματα που τα νοικιάζω, θέλω αυτούς τους μήνες τους καλοκαιρινούς να πάρω το δυνατό μεγαλύτερο εισόδημα. Με αυτό ζει ο κόσμος. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να γίνει μία πρόβλεψη. Τι θα γίνει με τους πυροσβέστες, με τα σώματα ασφαλείας που έρχονται στο νησί για να ενισχύσουν την ασφάλεια του νησιού?
1: Σε όλη την υπηρετική Ελλάδα το ζήτημα αυτό δεν είναι τόσο έντονο, αν μου επιτρέπετε. Όμως δεν είναι μόνο στους Παξούς κάτι το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η δική μας υπηρεσία αλλά και άλλες υπηρεσίες. Είναι ένα ρεαλιστικό ζητούμενο σε πολλά νησιά σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η υπηρεσία, από όσο με θέσεις να γνωρίζω, με τις τοπικές κοινωνίες και με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε επαφή για να βρουν λύση, και στην έσχατη λύση οι συνάδελφοι οι οποίοι ενδεχομένως, οι οποίοι προσλαμβάνονται κατά τόπους με τη βούληση τη δική τους, ενδεχομένως να μην κατάγονται από εκεί και να μην έχουν δικό τους κατάλημα, δική τους κατοικία, για να μείνουν όπως μπορεί να μένουν με τις οικογένειές τους. Μπορεί να είναι από την Κέρκυρα και να μεταβαίνουν συχνά από εκεί. Το πυροσβεστικό σώμα, οι θέσεις που κατένεμε για να μπορέσει να επανδρώσει τα πυροσβεστικά κλιμάκια και τις υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια περιέχουν και πάρα πολλά νησιά. Ωστόσο είναι ένα ζητούμενο το οποίο πρέπει να το δούμε περισσότερο, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί για να μπορέσουν να παρέχουν ασφάλεια στον τόπο, δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, θα πρέπει οι στιγμές ξεκούρασης να είναι αυτές που τις αναλογούν.
0: Κύριε Δήμαρχε, εσείς τι λέτε?
2: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι το πρόβλημα πέφτει στις πλάτες ξανά της αυτοδιοίκησης, και ειδικότερα για το Δήμο Παξών, που δεν είναι ένας Δήμος που έχει άπειρα ακίνητα να διαθέσει. Αυτό που κάνουμε είναι όσα έχουμε να τα διαθέτουμε. Έχουμε δύο που τα έχουμε παραχωρήσει στο κέντρο υγείας για να μένουν εκεί γιατροί. Έχουμε άλλα δύο που τα έχουμε δώσει στην πυροσβεστική 12 μήνες το χρόνο. Το ένα στεγάζει τον πυροσβεστικό σταθμό, το άλλο χρησιμοποιείται για βοηθητικός χώρος, αλλά μπορεί εύκολα να γίνει και χώρος διαμονής. Χτες συγκεκριμένα συζητούσαμε το θέμα αυτό με τον προϊστάμενο του κλιμακίου και με τον στρατηγό της πυροσβεστικής που είναι υπεύθυνος για τη δική μας περιοχή και μας επισκέφθηκε χθες. Και επίσης...
0: Άρα θέσατε το ζήτημα αυτών των 7 ανθρώπων εδώ.
2: κάθε χρόνο βρίσκουμε λύση, αν και είναι δύσκολο, κάθε χρόνο βρίσκουμε λύση και για το λιμενικό και για την πυροσβεστική. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα και η επιλογή είναι μόνο μία. Εμείς διαθέτουμε κάποια οικόπεδα. Θα πρέπει η πολιτεία να χρηματοδοτήσει τους δήμους για να φτιάξουμε και οι καταλύματα για τους ανθρώπους που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και γενικότερα στο ευρύτερο δημόσιο, τουλάχιστον να μπορούμε να τους καλύψουμε αυτές τις ανάγκες το καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα υπάρχουν διαθέσιμα καταλύματα. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που έρχονται στους Παξούς, οι οποίοι έρχονται το Σεπτέμβριο και φεύγουν τον Ιούνιο, δεν έχουν πρόβλημα να βρουν σπίτι να μείνουν. Το πρόβλημα αφορά.
0: Εκεί μπορεί να μην έχουν. Στα μεγάλα νησιά, κύριε Δήμαρχε, εγώ θυμάμαι στη Σαντορίνη, ας πούμε, είναι ένα θέμα που το κάνουμε πάντα στην έναρξη των σχολείων. Και με τους εκπαιδευτικούς θέμα υπάρχει. Δεν τους νοικιάζουν σπίτια.
2: Ναι, λοιπόν, γιατί εκεί και με τους. Η περίοδο είναι μεγαλύτερη. Γι' αυτό εκεί η τουριστική σεζόν είναι 8 μήνες.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό λέω ότι πρέπει οι τοπικοί άρχοντες να φωνάξετε, να ζητήσετε δηλαδή να λυθεί το πρόβλημα και για την ασφάλεια και για τα σχολεία και, και με τους γιατρούς και σε συνεργασία με τους συνδικαλιστές από τα αντίστοιχα σώματα, έτσι ώστε να τεθούν τα θέματα και να βρεθεί μια μόνιμη λύση.
2: Θα δω πάλι, μόνιμη λύση είναι μόνο η αξιοποίηση οικοπαίδων που έχουν στη διάθεσή τους οι Δήμοι, αλλά εκεί θα χρειαστεί χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένας Δήμος και μάλιστα μικρός νησιωτικός Δήμος να βρει 1 εκατομμύριο ευρώ για να φτιάξει 20 διαμερίσματα είναι αδυνατόν.
0: Μάλιστα, στο προκείμενο τώρα με τους 7 πυροσβέστες που υπάρχουν εκεί, τι συζήτησατε χθες που μου λέτε που είχατε συνάντηση με το στρατηγό?
2: Είπαμε το ένα από τα δύο κτίρια να λειτουργήσει σαν κατάλημα, να γίνουν εκεί πέρα κάποιες παρεμβάσεις. Μπορούμε μέσα σε 2 εβδομάδες να το διαμορφώσουμε για κατάλημα. Μέχρι τώρα χρησιμοποιείται κυρίως σαν βοηθητικός χώρος του πυροσβεστικού σταθμού. Εκεί άνετα μπορούν να φιλοξενηθούν 4 άτομα και για 2 ή 3 άτομα ακόμη θα χρησιμοποιήσουμε ένα κατάλημα που και πέρσι το διαθέσαμε για την πυροσβεστική, αλλά τώρα μένει εκεί ένας εκπαιδευτικός και είπαμε από τις 5-10 το αργότερο Ιουνίου να το δώσουμε ξανά για αυτή την πυροσβεστική. Νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Έτσι κύριε Δήμαρχε, να βρεθεί λύση και σε εσάς εκεί και φαντάζομαι και στα άλλα νησιά που έτσι κι αλλιώς το έχετε υπόψη σας εσείς ως συνδικαλιστής, κύριε Τσίγκα, και από άλλους συναδέλφους σας.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι με τον Δήμο Παξών υπάρχει άψογη συνεργασία από τα μηνύματα που έχω και από, τον στρατηγό αλλά και από τον περιφερειάρχη. Όντως, ό,τι είπε ο κύριος Δήμαρχος ισχύει και οι παραχωρήσεις έχουν γίνει από την πλευρά του Δήμου.
0: Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Και ο Δήμαρχος αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και προσπαθεί να βρει λύσεις σε συνεργασία.
1: Μαζί, ναι. Όλοι μαζί να λύσουμε αυτό το ζητούμενο, το οποίο θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να τις ώρες ξεκούρασης να μπορούν να τις έχουν σε έναν ξεχωριστό χώρο που θα μπορέσουν να είναι να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι ανάγκες τους στο καλύτερο δυνατό.
0: Και βεβαίως και εσείς ο συνδικαλιστής να πιέζετε. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει στα νησιά.
1: Τα έχουμε μεταφέρει στην ηγεσία και η ηγεσία με τη σειρά της στις τοπικές κοινωνίες, γιατί όπως είπαμε δεν είναι το πρόβλημα μόνο στους Παξούς. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και για στελέχη αλλά και για εμποχικούς πυροσβέστες. Όχι μόνο σε ένα σημείο αλλά σε διαφορετικά σημεία σε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ με το δυνατόν λιγότερο φωτιές. Όλη τη σεζόν να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες φωτιές, με προσοχή όλοι μας, και με μεγάλη τουριστική κίνηση σε εσάς, Δήμαρχε, στους Παξούς.
2: Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι και εγώ οι πυροσβέστες μας να είναι αχρίαστοι. Σε κάθε περίπτωση συνεργαζόμαστε μαζί τους. Έχουμε και μια πολύ καλή ομάδα εθελοντών με αρκετά πιστοποιημένα έως τώρα μέλη. Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Να καλημερίσω και τον κύριο Τσίγκα, τον Κώστα Τσίγκα, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
1: Καλή συνέχεια και οι εθελοντές, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, όπως και οι Παξοί, έχουν πιστοποιημένη και ενεργή και δυναμική πολλή ομάδα. Είναι ένα στοιχείο το οποίο ενισχύει όλο το πλέγμα της αντιμετώπισης της δασοπυρόσβεσης.
0: Έτσι, έτσι όπως το λέτε. Ευχαριστώ και εσάς, ευχαριστώ και τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, τον Δήμαρχο των Παξών. Και εδώ έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την αμέλεια και από το που ξεκινούν οι φωτιές. Εδώ μας λέει, σας στέλνω από το κέντρο δάσος Αλικού στην Άξο. Κάθε καλοκαίρι υπάρχει ανησυχία. Θα θέλαμε τη βοήθειά σας για την ασφάλεια του κέντρου δάσους και τη δική μας. Η δαδιά πώς καεί και λέει από αμέλεια. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Ο Γιάννης. Ένα θέμα που μας καίει. Ένα θέμα που μας καίει. Θέλουμε την Ελλάδα μας όμορφη. Και τους πνεύμονες οξυγόνου ανοιχτούς. Να μην αντιμετωπίσουμε τις άσχημες εικόνες που δυστυχώς αντιμετωπίζουμε τα καλοκαίρια. Λοιπόν, και σε αυτούς τους ανθρώπους που φτάνουμε να λέμε πολλά ευχαριστώ και που βλέπουμε τι κάνουν κάθε φορά που υπάρχει φωτιά, να προσπαθούμε να έχουν το αυτονόητο, ένα δωμάτιο να μπορούν να μείνουν. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, η ώρα πήγε 7 και 56 πρώτα λεπτά. Είμαστε έτοιμοι για να αποχωρήσουμε μετά από 3 ώρες εδώ που κάναμε ξεκίνημα. Από τη Ματίνα Ελκαραμίντσου λοιπόν που ήταν στο μικρόφωνο, τη Δέσποινα Σαρπίρη στην υποστήριξη της παραγωγής, τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε μια όμορφη μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, θα πάμε με ζακετούλα και μπουφανάκι. Η άνοιξη όπως είπαμε έρχεται από τη Δευτέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης. Καλή σας μέρα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η εύθραστη εκεχηρία τριών εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή παραμένει υπό αβεβαιότητα, καθώς η νέα πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε μη ικανοποιημένος από την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αποδίδοντας την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας στη διαιρεμένη ηγεσία της Τεχεράνης. Η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανακίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αντί αυτού η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Η νέα πρόταση, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο υποστηρίζοντας πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Παράλληλα, ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας. Σε πλήρη αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος, καθώς δέχεται πιέσεις από πολλαπλά μέτωπα με κυρίαρχη εκείνη του Ισραήλ. Τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας με την ένταση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ να κλιμακώνεται στο πεδίο των μαχών. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν την Παρασκευή από τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στην πολιτική ηγεσία του Λιβάνου προκειμένου να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν πολλά αυτοκίνητα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές οι οποίοι επέβαιναν στο στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή τους σε παραλία στο Λασίθι. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή στις χώρες τους με ευθύνη των προξενικών αρχών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο Κυριακή στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπιείο Βούλας, ακτύπωση Δόνος Πειραιά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
6: Η φύση ξυπνά και η διασκέδαση ξεκινά. Η άνοιξη φέτος έχει έναν προορισμό. Το Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Ελάτε να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά, την πιο όμορφη εποχή του χρόνου, στο μεγάλο μας παιδικό φεστιβάλ Άνοιξης, από 1 έως 3 Μαΐου. Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Βρείτε μας στο 2ο χιλιόμετρο νέας λεωφόρου Λαυρίου. Πληροφορίες στο www.πολιτιστικοπάρκο.com. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

ανεβάζει ο Ρικ Κλάπτον. Earth News Radio 105,8. Με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 Αλφόνσο Βιτέλης.

0: Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στην συχνότητα του Earth News Radio 105.8. Από πού να πιάσουμε και πού να αφήσουμε? Θα πιάσουμε όμως από τα ωραία πρώτα και θα πάμε στα δύσκολα. Από τα πρόσωπα Weekend, το ένθετο των νέων. Ποιο έργο τέχνης στέλνει μήνυμα ειρήνης? Είναι ένα εξαιρετικό αφιέρωμα όπου μια σειρά από κορυφαίους καλλιτέχνες, ζωγράφους κυρίως, όπως ο Σωτήρης Όρογκας, ο Θόδωρος Παπαγιάννης, ο Μανώλης Χάρος, ο Αλέξης Βαρούλκας, ο Βασίλης Παπασάικας, ο Διαμαντής Αηδίνης και άλλοι, επιλέγουν διαχρονικά έργα τα οποία συμβολίζουν την ειρήνη. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είμαστε σε μια πολύ ταραγμένη εποχή που δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει, όπως δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλουν και αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Λοιπόν, έτσι, επιδραματικά, από Σωτήρης Όρογκας, πολύ γνωστός, θεωρεί ως κορυφαίο έργο που στέλνει μήνυμα ειρήνη στην Γκέρνικα του Πάμπλο Πικάσο. Μάλιστα, υπάρχει και εκτίθεται στο μουσείο λίγο έξω εκεί στη χώρα των Βάσκων. Είναι ένα καταπληκτικό έργο, το έχετε δει, το έχετε ξαναδεί, καλό είναι να το δείτε και στο μουσείο εκεί που είναι. Και ο Μανώλης Χάρος, πραγματικά είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνει ο Μανώλης Χάρος, μιλάει για το αντιπολεμικό έργο του Γκόγια, έχει και μια φωτογραφία 3η Μαΐου 1808 του Φρανσίσκο Γκόγια. Ο Θόδωρος Παπαγιάννης, το άγαλμα της ελευθερίας του Μπαρτολίνη, μάλιστα. Ο Αλέξης Βερούκας, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, η πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και η εγκατάσταση της Σιώτα. Για να πάμε και να δούμε ακόμα ένα. Α, ωραία. Ο Βασίλης Παπασάικας αναφέρεται και επισημαίνει ότι το έργο με το ισχυρότερο μήνυμα ειρήνης είναι λιτανία του Κιούρς του Ρέπιν. Αυτό πρέπει να το διαβάσω. Πάμε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το αφιέρωμα σε τέτοιους ταραγμένους καιρούς. Για να δούμε τώρα από τις νησίδες, το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών, ένα αφιέρωμα για τη stand-up comedy. Έλεγχο στην εξουσία είναι ο τίτλος. Stand-up comedy, τα εγγόνια του Αριστοφάνη, και επισημαίνει η εφημερίδα ότι εκπροσωπούν το πιο αιρετικό πρόσωπο της κωμωδίας, ότι δηλαδή είναι πιο κοντά στο ήθος και το έθος της Αττικής κωμωδίας. Εκπροσωπούν επίσης το πιο σύγχρονο είδος αυτοσχέδιας επιθεώρησης. Έρχονται κατά κανόνα από τα κάτω, είναι αδιαμεσολάβητοι, κερδίζουν δηλαδή με σκληρή δουλειά και υπομονή. Τελικά το προνόμιο εντοπίζονται απευθείας από το κοινό, στόμα-στόμα ή και με τη βοήθεια των social media. Λένε άβολες αλήθειες και πάντως ομοί την αλήθεια τους χωρίς να αυτολογοκρίνονται. Μάλιστα, και είναι μία σειρά από ανθρώπους, αν θέλετε, δημιουργούς της στάνταρ comedy που μιλούν σε αυτό το αφιέρωμα, όπως η Κατερίνα Βρανό, ο Δημήτρης Νικητέας, η Μελίνα Κόλια, ο Αριστοτέλης Δρίγας, ο Πάρης Ρούπας. Πάμε. Εδώ νομίζω είναι τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά. Το έχω επιλέξει γιατί έχει τρομερό ενδιαφέρον και λόγω συγκυρίας. Υπάρχει μια εξαιρετική συνέντευξη του Ορντ Αρνέ Ουέσταντ. Είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ. Σε μια εξαιρετική συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή και στον συνάδελφο Γιώργο Σαφιδά. Τι λέει λοιπόν? Οδεύουμε προς μια γεωπολιτική καταιγίδα. Παρόμοιες συνθήκες με εκείνες πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λάθος να υποβαθμίζουμε ως αποκομμένες εντάσεις. Μάλιστα, και λέει επίσης, η σύραξη στο Ιράν δεν εξυπηρετεί κανένα σημαντικό αμερικανικό στρατηγικό συμφέρον και εκτιμώ ότι θα έχει άσχημη κατάληξη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι δεν έχουμε υπό τις παρούσες συνθήκες την ικανότητα να κάνουμε το απαραίτητο βήμα πίσω. Μάλιστα, και για να μην φύγουμε με αυτή τη γεύση, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει ο καθηγητής, θέλω επίσης να μείνω στην Καθημερινή, διότι έχει και ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για το μέλλον των προσφυγικών, σύλλοφορο Αλεξάνδρας τα ξέρετε, και για τις εργασίες που δρομολογούνται για την αποκατάσταση για ασφαλή και αξιοπρεπή καταλήματα. Είναι ιστορικά κτίρια, είναι μνήμη ολόκληρη. Τα προσφυγικά, Μάλιστα, να το. Και με αυτό, πριν πάμε στους καλεσμένους μας, έχει επίσης την Καθημερινή μια εξαιρετική συνέντευξη του Chris Isaac, του τραγουδιστή, τον Blue Velvet, στον Αθανάσιο Κατσικίδη, και λέει, έρχεται εδώ στο Λυκαβητό για μια μεγάλη συναυλία ο Chris Isaac, και ανάμεσα στα άλλα λέει, είχα ζητήσει να επιστρέψω και να παίξω στην Ελλάδα. Η Αθήνα είναι στα δύο πιο αγαπημένα μου μέρη που δεν πάω σχεδόν ποτέ και πεθαίνω να επιστρέψω. Πιστέψε με, όλοι στην πάντα μου το περιμένουμε με ανυπομονησία. 70 χρονών ο Chris Isaac, μπράβο του, κοτσονάτος, και πολύ ενδιαφέροντα αυτό, αυτά που λέει. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, πάλι είχα μείνει στην Καθημερινή σε αυτή την εξαιρετική συνέντευξη του Ον Αντρέ Γουέσταντ, του καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, για την γεωπολιτική καταργίδα, προς τα εκεί λέει οδεύουμε, και σε αυτό το σημείο δεν νομίζω ότι υπήρχε καλύτερη εισαγωγή για να καλημερώσω σημείο αυτό τον κύριο Αθανάσιο Σάκη Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχο στην αποστρατεία. Καλή σας μέρα, κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλό μήνα και Χριστός Ανέστη.
0: Καλό μήνα, Χριστός Ανέστη. Βέβαια, δεν τα έχουμε πει καν. Έμεινε το μάτι μου σε αυτή τη συνέντευξη του καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστήμιου του Γέιλ, του Άντρε Γουέσταντ, ότι οδεύουμε προς μια γεωπολιτική καταιγίδα και ότι η σύραξη στο Ιράν δεν εξυπηρετεί κανένα σημαντικό αμερικανικό στρατηγικό συμφέρον και εκτιμώ ότι θα έχει άσκημη κατάληξη για τη ΣΥΠΑ. Αυτό που φοβάμαι, λέει, είναι ότι δεν θα έχουμε υπό τις παρούσες συνθήκες την ικανότητα να κάνουμε το απαραίτητο βήμα πίσω. Πόσο ισχύει ότι είμαστε κοντά σε μια... Τώρα το πάμε ανάποδα, αλλά έχει ενδιαφέρον. Είμαστε κοντά σε μια γεωπολιτική καταιγίδα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλο ρίσκο σε αυτά που γίνονται στην περιοχή του Ιράν εκεί με τον πόλεμο. Και το ρίσκο ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν έγινε σωστή εκτίμηση από την πλευρά του Τραμπ. Γιατί εκτιμώ ότι έχει ενημερωθεί ο Τραμπ για όλα τα σενάρια. Και μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση από αυτή την οποία υπολόγιζε ο Τραμπ θα αντιμετώπιζε. Και οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση που υπάρχει στο τέλος αυτής της επιχείρησης. Κάτι το οποίο δεν είχε εκτιμήσει τις δυνατότητες του Ιράν ο Τραμπ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι προκειμένου η Φίλιος να βρει νέους τρόπους για να εξασφαλίσει τα ενεργειακά της αποθέματα και τις ανάγκες, ενδεχομένως να φτάσει σε κάποιο σημείο όπου να παρακάμψει την προσπάθεια αυτή των ΗΠΑ και του Τραμπ να ελέγξει πλήρως το ενεργειακό τοπίο το παγκόσμιο, και να βρεθούν άλλοι τρόποι που ουσιαστικά θα πλήξουν ανεπιστρεπτή τις ΗΠΑ. Δηλαδή αυτό που θέλει να πετύχει ο Τραμπ, να ελέγξει πλήρως το ενεργειακό κομμάτι σε παγκόσμια κλίμακα, αυτό ακριβώς να μην επιτευχθεί και να είναι όλη αυτή η ιστορία να είναι μπούμεραγκ. Αυτό θεωρώ ότι εννοεί ο κύριος καθηγητής.
0: Ναι, γιατί είναι πραγματικά, αν θέλετε, η διάσταση αυτής της σύραξης στο Ιράν, οι διαστάσεις μάλλον, είναι πολλαπλές, διότι δεν είναι μόνο πως θα καταβάλεις ένα καθεστώς το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες το χαρακτηρίζουν ως αυταρχικό και ξεπερασμένο, είναι όλα αυτά που γίνονται γύρω από το ενεργειακό και το πετρέλαιο, και ας μην ξεχνάμε εδώ στην Ευρώπη που υποφέρουμε πάρα πολύ ήδη από την εκτείναξη του κόστους της ενέργειας. Ένας πρώτος πόλεμος στην Ουκρανία έκοψε τα πόδια στην Ευρώπη υπό την έννοια ότι τεινάχτηκε το κόστος ενέργειας. Ένας δεύτερος τώρα πόλεμος, αυτό στη Μέση Ανατολή, τη βυθίζει ακόμα περισσότερο, και μια Ευρώπη η οποία ήταν εξαρτημένη μεν από το ρωσικό, το φτηνό ρωσικό αέριο, τώρα είναι εξαρτημένη μέχρι έναν βαθμό από το αμερικάνικο LNG. Και πάμε βλέποντας αυτή την κατεύθυνση. Τώρα προσπαθώ να καταλάβουμε, κύριε Παπα-Νικολάου, και θα επανέλθουμε και σε αυτά τα πιο γενικά θέματα, πού πάει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια εύθραστη εκεχηρία, πέριψε και τη νέα πρόταση του Ιράν ο κύριος Τραμπ, παρέκαμψε το Κογκρέσο, το παρέκαμψε την προθεσμία που είχε να πάει στο Κογκρέσο εφόσον ο πόλεμος συνεχίζεται, άρα ήταν μια σημαντική διάσταση. Πού πάει? Βλέπετε ότι αυτή η άτυπη παράθεση και χειρία, έστω μέσω απειλών, μέσω διαφόρων διπλωματικών ελιγμών, μπορεί να οδηγήσει σε μια εκρηκτικότερη κατάσταση, ή αυτή η άτυπη εκεχηρία θα μείνει και θα συρθεί έτσι ώσπου να φτάσουμε σε ένα σημείο συμφωνίας?
1: Κοιτάξτε, εδώ που έχουμε φτάσει αντιμετωπίζεται από την πλευρά των ΗΠΑ το πρόβλημα, το πώς θα απεμπλακεί ο Τραμπ. Είναι δύσκολο εάν δεν δημιουργήσει μια εικόνα νικητή. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στις αγορές, ωφελημένη είναι η πλευρά η Αμερικανική. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου των ΗΠΑ.
0: Και τα LNG και όλα.
1: Αναγκάζονται οι πάντες να αποστραφούν προς τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αυξήσει την παραγωγή, για να προμηθευτούν από εκεί τα καύσιμά τους. Βέβαια, αυτό έχει και επιπτώσεις εσωτερικά με την αύξηση της βενζίνης κτλ. Όμως ο εγκλωβισμός του Τραμπ.
0: Κερδίζουν και λεφτά και οι βιομηχανίες, οι πολεμικές βιομηχανίες.
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Έχουν ρίξει ό,τι είχαν και δεν είχαν.
1: Σωστά. Ο εγκλωβισμός όμως του Τραμπ μέσα σε αυτή την ιστορία, το οποίο δεν το υπολόγιζε ότι θα πάρει χρονικά, θα φτάσει ή θα τραβήξει.
0: Δεν το έχει υπολογίσει, λέτε, κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Έχει τις συνέπειες αυτές τις οποίες είπαμε. Όμως υπολογίζει ο Τραμπ ότι με τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα λιμάνια τα ιρανικά, και έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον οι Ιρανοί να πουλήσουν το πετρέλαιο, που σημαίνει ότι του στερεί οικονομικούς πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, θεωρεί ο Τραμπ ότι εάν τραβήξει, εάν συνεχιστεί αυτή η ιστορία για κάποιο διάστημα, ουσιαστικά θα ισοπεδώσει και θα αναγκάσει το Ιράν να παραδοθεί. Εδώ παίζεται τώρα το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι δυναμικά πλέον έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει πιο έντονα ο Τραμπ από ό,τι έκανε στο παρελθόν ενώ στρατιωτικά. Αν ήταν, θα το είχε κάνει και θα είχε τελειώσει την ιστορία αυτή. Θεωρεί λοιπόν ότι δεν μπορεί στρατιωτικά, και αν το κάνει, θα το κάνει μόνο και μόνο για να πιέσει, προκειμένου να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση διαπραγμάτευσης και να συνεχιστεί και ο αποκλεισμός. Δηλαδή, και ενώ στρατιωτικά, ο αποκλεισμός είναι στρατιωτικός τρόπος. Θεωρείται στρατιωτικό μέσο ο αποκλεισμός.
0: Βέβαια.
1: Εννοώ να χτυπήσει στρατιωτικά, να χτυπήσει στόχους αεροπορικά κτλ. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια φάση αναμονής, όπου περιμένει ο Τραμπ να καταρρεύσει το Ιράν οικονομικά, να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει το πετρέλαιο διότι δεν έχει δυνατότητες αποθήκευσης. Όμως παρόλα αυτά οι Ιρανοί, από ό,τι φαίνεται, μέχρι τις αρχές Ιουνίου έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν ακόμα, δηλαδή σημαίνει να λειτουργούν οι υδρολοπηγές. Και περιμένοντας λοιπόν αυτό, περιμένει και το Ιράν από τη δική του την πλευρά να υπάρξει μια αντίδραση ακόμα μεγαλύτερη στο εσωτερικό, αντίδραση του Κογκρέσου, άλλες αντιδράσεις, έτσι ώστε να αναγκάσουν τον Τραμπ να βρει έναν τρόπο για να αποσυρθεί από αυτή την κατάσταση.
0: Το ερώτημα εδώ είναι ότι ο κύριος Τραμπ, από ό,τι τον άκουσα και από τις αναρτήσεις που έχει κάνει, πιστεύει ότι είναι κατακερματισμένοι, υπάρχουν πολλαπλά κέντρα και είναι κατακερματισμένη η ηγεσία του Ιράν, και ότι αυτό το βοηθήσει για να καταρρεύσει πιο εύκολα το Ιράν. Πόσο ισχύει αυτό, κύριε Παπα-Νικολάου?
1: Κοιτάξτε, εάν παρακολουθήσουμε από το ξεκίνημα αυτό το θέμα της ηγεσίας του Ιράν, θα δούμε ότι εδώ σκοτώσαμε τον ηγέτη και αυτός αντικαταστάθηκε. Τώρα τέτοια θέματα μεταξύ των Ιρανών, να μην τα βρίσκουν, να μην συμφωνούν, σαφώς θα υπάρχουν και παντού θα υπάρχουν. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασίας για την έκβαση ή μη αυτές οι έρηδες που υπάρχουν στο εσωτερικό του Ιράν. Γιατί σίγουρα πάντα κάποιος υπάρχει.
0: Βέβαια, παντού υπάρχουν έρηδες εσωτερικές.
1: Ναι, δεν έχει αμφισβητήσει κανένας τον ηγέτη, ο οποίος μπορεί να μην παρουσιάζεται, αλλά από ό,τι φαίνεται, ή τουλάχιστον τον παρουσιάζουν, ότι αυτός ελέγχει το παιχνίδι. Άρα δεν νομίζω να είναι εκεί. Ο Τραμπ καθυστερεί περιμένοντας την πτώση. Αυτή είναι η επιδίωξη. Και στην καθυστέρηση αυτή, σαφώς είπαμε, κερδίζουν οι ΗΠΑ, όμως υπάρχει το ρίσκο για τον ίδιο και όσον αφορά το γεγονός των αντιδράσεων εσωτερικά.
0: Δηλαδή, έχει και εκλογές ενδιάμεσες, τον Νοέμβρη.
1: Ακριβώς. Εάν μπορούσε
0: στελεύει ο χρόνος.
1: αν μπορούσε αυτό να το ξεπεράσει ο Τραμπ, δεν είχε κανένα πρόβλημα να συνεχίσει τον αποκλεισμό για μήνες, έτσι ώστε να πετύχει αυτό που θέλει, ήθελε και θα το πετύχανε σίγουρα.

0: σε αυτή την πορεία για τη νέα προεδρική θητεία και παρακάμπτει από ό,τι φαίνεται και το Κογκρέσο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό που υπόθηκε ότι ξέρετε επειδή είχαμε και χειρία δεν υπολογίζονται 60 μέρες πολέμου.
1: Αλλά αυτό είναι ερμηνεία της ίδιας της κυβέρνησης και από το επιτελείο του Τραμπ, μόνο και μόνο για να μην αναγκαστεί να πάει στον Κογκρέσο και ενδεχομένως να αντιμετωπίζει δυσκολίες, γιατί είναι γνωστό, όπως πολύ σωστά λέτε, ότι και από την πλευρά του κόμματος υπάρχουν άτομα που δεν συμφωνούν με αυτά που γίνονται. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, θεωρώντας ότι ουσιαστικά 7-8 Απριλίου, τότε που ξεκίνησε η εκεχηρία, ας το πούμε, αυτή, πάβει να ισχύει, να μετράνε οι 60 ημέρες. Και θα ξαναρχίσουν να μετράνε από τότε που θα αρχίσουν βομβαρδισμού, λέτε, και ο αποκλεισμός δεν είναι πολεμικός τρόπος και δεν συμπεριλαμβάνεται στη σύγκρουση. Έχει πολύ σωστά απήντηση το Δημοκρατικό Κόμμα και το γεγονός ότι υπάρχει αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και αυτό συμπεριλαμβάνεται στις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, γιατί σταματάτε να μετράτε? Όμως αυτό δείχνει και μια αυθαιρεσία από τη μεριά του Τραμπ και το πώς αντιμετωπίζει τη δημοκρατία πλέον και πώς αντιμετωπίζεται η δημοκρατία πλέον εντός των ΗΠΑ. Αυτός εξάλλου είναι και ένας λόγος που έχει ξεσηκωθεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που ξεπερνάει το 60%, που είναι αντίθετο προς αυτά τα οποία κάνει ο Τραμπ, έτσι. Mm-hmm. Και δεν συμφωνεί με τον πόλεμο. Αν λάβουμε δε υπόψη και το γεγονός ότι της αύξησης των καυσίμων που οι Αμερικανοί δεν έχουν συνηθίσει τέτοιου είδους καταστάσεις, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα πράγματα για τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι του προσπαθεί παντιοτρόπως να περάσει άλλα μηνύματα.
0: Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα κάνουμε σε 1,5 λεπτό μια διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε για άλλα 5 λεπτά. Τώρα, φαίνεται ότι οι σχέσεις του κυρίου Τραμπ με τους Ευρωπαίους μάλλον δεν είναι καλές. Στο ΝΑΤΟ επίσης υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Βλέπουμε τον κύριο Τραμπ να τα βάζει με τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία και να ζητάει την αποχώρηση. Θα αρχίσει η αποχώρηση τουλάχιστον 5.000 στρατιωτικών από τη Γερμανία ως αντίδραση στις δηλώσεις του κυρίου Μέρτς και φαίνεται ότι κάτι τέτοιο χρειάζεται να κάνει για την Ισπανία και την Ιταλία.
1: Ναι. Θα τα συζητήσουμε αυτά.
0: Ναι.
1: Θα τα συζητήσουμε αυτά.
0: Δώστε μου μόνο, αν έχετε την καλοσύνη, περίπου 3 λεπτά από τώρα, 2,5, και θα επανέλθουμε για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να μην σας διακόψουμε στην ανάπτυξη της απάντησής σας.
1: Okay.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν είναι ικανοποιημένος με την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης, όπως δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και προειδοποιεί το Ιράν για συμφωνία ή ισοπαίδωση. Το Ιράν λέει ναι στις συνομιλίες χωρίς προηγούμενη άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, και προτείνει συζήτηση για τα πυρηνικά με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν. Σε εξέλιξη, οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές που επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα μέχρι και αύριο Κυριακή στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίο Βούλας, Ακτύπος Ιδόνος Πειραιά. Στο Μεξικό, τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι

0: από 30 τραυματίες σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Διακόψαμε αναγκαστικά λόγω του τίτλου, των τίτλων ειδήσεων τον αντιπτέραχων αποστρατεία τον κύριο Σάκη Παπανικολάου στο ερώτημα τι ακριβώς συμβαίνει με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους, με τον Τραμπ και τον ΝΑΤΟ, καθώς αποσύρει, έτσι λέει, τουλάχιστον 5.000 στρατιωτικούς από την Γερμανία, ενώ με το ίδιο, λόγω της τάσης της στο θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και με το ίδιο απειλή να κάνει, το ίδιο απειλή να κάνει και με την Ισπανία και με την Ιταλία.
4: Κοιτάξτε, η απειλή του Τραμπ σαφώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι απειλή απόσυρσης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει από μόνος του ο Τραμπ, διότι υπάρχει νόμος που τον δεσμεύει και θέλει την έγκριση του δύο τρίτων του Κογκρέσου, κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι δεν θα το έχει. Άρα αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποσύρει ή να αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ από την αποστολή του. Αυτό μπορεί να το κάνει και εύκολα. Γι' αυτό και η απόσυρση των 5.000 και η απειλή απόσυρση από την Ισπανία, επειδή δεν συμμετείχαν και δεν βοηθούν σε αυτό που ξεκίνησε από μόνος του και αυθαίρετα να κάνει χωρίς να ενημερώσει κανέναν Τραμπ, τη χρησιμοποιεί απέναντι στην Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σημαίνει δεν θα έχουμε ξανά το ίδιο ΝΑΤΟ που είχαμε στο παρελθόν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Ήδη το έχει κάνει στα θέματα τα εξοπλιστικά, έχει φτάσει στο 5% απέτηση από τα μέλη του Ευρωπαϊκής Ένωσης, εννοούμε, και όχι του ΝΑΤΟ, γιατί η ΝΑΤΟ είναι και η Μεγάλη Βρετανία, για να εξοπλίζεται, να αυξήσει την αμυντική βιομηχανία. Όμως θα σαφώς θα υπάρξει μια τεράστια, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, εγώ το εντοπίζω γύρω στα 10 χρόνια, όπου εφόσον υπάρχει βούληση από την πλευρά των χωρών του ΝΑΤΟ, θα μπορέσουν, αν ξεκινήσουν από τώρα, να μπορέσουν να αντικαταστήσουν αυτό που παρέχει το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, την ασφάλεια. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται με την λογική ότι ο εχθρός είναι η Ρωσία. Αυτό έχουν επικαλεστεί, γιατί κάποια στιγμή η Ευρώπη έπρεπε να επικαλεστεί, να βρει κάποιο
3: εχθρό
4: να τα κάνει όλα αυτά. Και βάφτισε τη Ρωσία. Απορούμε και υπάρχουν ακόμα, πιστεύω ότι σε όλους έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, γιατί ενώ έκανε πίσω η Αμερική, που ουσιαστικά ήταν αυτή υπό την προηγούμενη διοίκηση του Biden που ουσιαστικά συμπαρέσυρε την Ευρώπη σε αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ έκανε πίσω, η Ευρώπη συνεχίζει μπροστά. Αυτά είναι τα ερωτηματικά που δημιουργούνται. Και γιατί δηλαδή θα πρέπει να αισθάνεται τον κίνδυνο Ευρωπαίος, το ρωσικό κίνδυνο, τη στιγμή κατά την οποία δεν έχει εκτοξευθεί απειλή από τη Ρωσία, αλλά οι απειλές εκτοξεύονται από την πλευρά της Ευρώπης? Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν ιστορικά στο μέλλον, για ποιο λόγο οι ηγέτες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν την κατάσταση στην Ευρώπη έτσι. Όμως, ουσιαστικά η αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ μπορεί να γίνει από τις ΗΠΑ χωρίς απαραίτητα να σημαίνει και αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Αυτό ας προβληματίσει την Ευρώπη.
3: Μάλιστα. Κύριε Παπανικολάου, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συζήτηση. Εδώ είμαστε και θα τα πούμε και πάλι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Και εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
4: Καλημέρα σας κύριε Βιτάλη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Elvis Presley μας επέτρεψε να το διακόψουμε, κύριε Τσιπλάκη, έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, από τα θέματα που ήρθαν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ο πόλεμος βέβαια, η αντιπαράθεση που έχουμε και θα τη δούμε στη συνέχεια για την προανακριτική, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την τετραήμερη εργασία. Ένα όμως από τα θέματα είναι το μανιφέστο για την κυβερνώση αριστερά, δηλαδή αν θέλετε αυτό το κείμενο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί το θεωρούν και ως προπομπό, και έτσι μπορώ να το θεωρήσω και εγώ ως προπομπό για την ανακοίνωση, θα το δούμε και αυτό, του νέου κόμματος και της ιδρυτικής του διακήρυξης. Αυτό το μανιφέστο, 37 σελίδες περίπου, είναι το αντικείμενο μιας δουλειάς η οποία πήρε πολύ καιρό, με μια ομάδα επιστημόνων. Συντονιστής αυτής της ομάδας ο Γιώργος Σιακαντάρης, δόκτωρ κοινωνιολογίας. Έχουμε ξανασυζητήσει με τον κύριο Σιακαντάρη εδώ σε αυτή την εκπομπή και τον καλημερίζω πάλι, τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σιακαντάρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αναδρομικά το καλή πρωτοχρονιά. Και ναι, το είπαμε για τα χρόνια πολλά, για το Πάσχα και τη γιορτή σας τη σύντομη.
1: Μιλήσαμε
0: τότε και τα είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Τώρα, εγώ έχοντας δει και το κείμενο, όσο μπορούσα να συγκρατήσω, το ερώτημά μου θα το πάω ανάποδα, κύριε Σιακαντάρη. Κυβερνώς αριστερά με σύγκληση τριών ευμάτων, σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά, πολιτική οικολογία, ακούγεται ενδιαφέρον. Προσπαθώ να δω και ανάλογες εμπειρίες, παραδείγματος χάρη στη Γαλλία που μια τα βρίσκουν και μια δεν τα βρίσκουν. Μια τα βρίσκουν και δεν είναι πάλι κυβερνός αριστερά. Δηλαδή μετά το Μιτεράν, που κατάφερε να συνθέσει διάφορα ρεύματα, εντάξει, είχαμε μετά την αυτόνομη παρουσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος που ξανακέρδισε δύο προεδρικές εκλογές, αλλά δεν έχουν καταφέρει να τα βρουν ακόμα. Όπως και εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν καταφέρει να τα βρουν ακόμα. Είναι νοπές οι μνήμες από το 23 και τις προσπάθειες που έγιναν να υπάρξει έστω μια σύγκληση με ένα πρόγραμμα. Τώρα, γιατί εκτιμάτε ότι μπορούν αυτά τα ρεύματα να βρουν μια βιώσιμη βάση κοινής πορείας?
1: Γιατί είναι ανάγκη. Γιατί αν δεν μπορέσουν, ουσιαστικά θα υπογράψουν την περιθωριοποίησή του στην πολιτική ζωή του τόπου. Γιατί ο τόπος χρειάζεται εναλλακτική λύση. Αλλά αυτά είναι εναλλακτική πρόταση που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον και ακόμα και αν υπάρχει, δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να αμφισβητήσει τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, επομένως, προτείνουμε αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Αυτό το εγχείρημα το οποίο το μανιφέστο θέτει την αρχή της συζήτησης και όχι το τέλος. Πρέπει να γίνει σαφές αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν και παρατηρήσεις ότι δεν συζητήθηκε το ένα το άλλο. Σίγουρα δεν συζητηθούν, δεν αναλύθηκε το ένα και το άλλο ζήτημα. Σε ένα τέτοιο μανιφέστο δεν μπορούν να αναλυθούν τα πάντα. Εξάλλου είναι μανιφέστο και όχι πρόγραμμα κόμματος. Είναι μανιφέστο μιας ομάδας που συγκροτήθηκε υπό το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας και διαμόρφωσε αυτό το κείμενο. Εκείνο που θέλω εγώ να εστιάσω για να σας
0: δίνω
1: και είναι το εξής. Πρέπει να δώσουμε προσοχή σε δύο πράγματα. Στο κυβερνός αριστερά και στο αριστερά πέραν του κέντρου. Στην προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου. Δεν είναι ένα κείμενο.
0: Επαναλάβετε, έχει πολύ ενδιαφέρον όπως το πάτε.
1: Ναι, κυβερνός αριστερά, το οποίο ήδη υπάρχει και στο τίτλο, αλλά και στο τελευταίο κεφάλαιο του κειμένου, που λέει για μια προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου. Οι τρεις αυτές δυνάμεις λοιπόν δεν τοποθετούνται στο πολιτικό κέντρο, αλλά στα αριστερά του. Αυτό θέλω να πω. Καλούνται να ασκήσουν αριστερές πολιτικές αναδιανομής και ενίσχυση των μη ευνοημένων και των μεσαίων στρωμάτων στα κέντρα και όχι στα περιθώρια των κοινωνιών. Ορισμένοι γράμμα και στο κείμενο αυτό το αποκαλούν διαχείριση, εμείς το αποκαλούμε επαναστατική αλλαγή.
0: Δηλαδή η αναδιανομή, με συγχωρείτε γιατί πάτε σε πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια, η αναδιανομή του πλούτου με ένα δικαιότερο τρόπο, προφανώς, με ένα δικαιότερο τρόπο, είναι ρήξη με τη μέχρι σήμερα διαχείριση του.
1: Ναι, ναι, είναι ρήξη. Προσέξτε, διαβάζουμε παντού ότι ο νεοφιλελευθερισμός θεωρεί έγκλημα καθοσιώσεω στην αναδιανομή και την απορρίπτει. Δεν
0: σωστό.
1: Είναι έτσι. Θεωρεί την αναδιανομή από τα κάτω προς τα πάνω σωστή.
0: Από τα κάτω προς τα πάνω, μάλιστα. Ναι, και όχι από τα πάνω προς τα κάτω.
1: Κακή την αναδιανομή από τα πάνω προς τα κάτω. Εμείς κάνουμε αντιστροφή αυτού του πράγματος.
0: Αυτό και που θεωρεί... μου λέτε, σας διακόπτω για να παίρνει πραγματικά ναι, ουσία αυτό. Η κουβέντα. Αυτό που λέτε μου φέρνει στη σκέψη τις αναφορές που έκανε ο κύριος Τσίπρας στην τελευταία παρουσίαση του βιβλίου του Ιθάκη στο Ηράκλειο για το φορολογικό σύστημα. Ένα πιο δίκαιο, είπε, ένα νέο φορολογικό σύστημα που δεν θα φορτώνει βάρη πρόσθετα στη μεσαία τάξη
1: και στους κατώτερους
0: και στους εργαστές στην εργασία και τα λοιπά, και μιλάει μετά ότι αυτά μπορούν να γίνουν με δύο τρόπους, ας πούμε, αυτή η διαδικασία, είτε με ένα άλλο μείγμα φορολογικής πολιτικής, είτε με το να ελεγχθεί πιο πολύ τα μεγάλα κέρδη και πώς το λένε, τα μερίσματα.
1: Ναι, σαφώς. Κοιτάξτε,
0: εδώ το έχετε λίγο συγκεκριμενοποιήσει αυτό το πράγμα.
1: Και στο κείμενό μας, της ομάδας των. Δεν είναι κείμενο δικό μου.
0: Είναι ομάδα, είστε ομάδα.
1: Είναι μια ομάδα 13.
0: Μας την είχατε συστήσει στην προηγούμενη συζήτηση αυτή την
1: ομάδα. Ναι, ωραία, για να μην το παραλάβω αυτό. Και στο κείμενό μας, ουσιαστικά μιλάμε για προοδευτική φορολογία. Είναι καθαρό αυτό το πράγμα. Όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, ο Πικετή και τα λοιπά στην Ευρώπη.
0: Από τους πρώτους ο Πικετή. Από τους πρώτους που την άνοιξε.
1: Ο πρώτος. Και μετά ακολούθησε ο Ζουκμάν με το φόρο 2% στα πολύ πλούσια εισοδήματα και κληρονομιάς και τα λοιπά.
0: Ωραία.
1: Και είναι μια συζήτηση που ουσιαστικά απαντά που θα βρεθούν και τα λεφτά για το κράτος πρόνοιας.
0: Είναι ερώτημα αυτό. Είναι ερώτημα που θα βρεθούν τα λεφτά για το κράτος πρόνοιας και δει σε περίοδο πολεμικής κρίσης και άγριων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και νέας ενεργειακής κρίσης που θεωρείται χειρότερη από αυτή που είχαμε στα μέσα της δεκαετίας του 70, όπου άρχισε το τσάκισμα και το ροκάνισμα του κοινωνικού κράτους. Με συγχωρείτε που το πάω τόσο γρήγορα, αλλά έχω απέναντί μου διδάκτορα κοινωνιολογίας και είναι... ξέρει αρκετά γράμματα.
1: Η κρίση σημερινή μπορεί να είναι χειρότερη από την πετρελαϊκή κρίση του 1973.
0: Σωστό.
1: Που οδήγησε αφενός στην παγκοσμιοποίηση μετά και αφετέρου και στην αποδυνάμωση των δυνάμεων της αριστεράς και της σοδημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή σας διάκοψα τον ονειρμό, λέτε κυβερνός αριστερά δεύτερον για μια προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό στα αριστερά του κέντρου?
1: Ναι, να σας πω, εννοούμε ότι δεν θα ακολουθήσουμε κεντρώες πολιτικές με την έννοια ουσιαστικά της μέσης λύσης, γιατί οι κοινωνίες δεν χρειάζονται μέσης λύσης, παρόλο που υπάρχει αυτή η θεωρία της μεσότητας και τα λοιπά. Εμείς πιστεύουμε ότι ούτε ακραίες λύσεις χρειάζονται οι κοινωνίες. Οι κοινωνίες χρειάζονται λύσεις είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Οι προς τα δεξιά εφαρμόζονται. Τα αποτελέσματά τους τα βλέπουμε σήμερα, τεράστιο ανισότητες πάρα πολύ μεγάλες, ανασφάλεια, αβεβαιότητα και κυρίως εδώ πέρα έχουμε υποτίμηση του κόσμου της εργασίας. Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε, κύριε Βιτάλη. Ουσιαστικά για μας θέλουμε να πούμε ότι χρειάζεται μια παράταξη η οποία θα αναβαθμίσει ξανά το ρόλο του κόσμου της εργασίας. Μέσα σε αυτό είναι και το λεγόμενο 35ωρο. Δεν είναι όμως το μείζον. Το θέμα είναι πλέον ο εργαζόμενος στους τόπους εργασίας να αντιμετωπίζεται ως αξιοπρεπής άνθρωπος και όχι ως απλώς μηχάνημα, εξάρτημα είτε του ιδιοκτήτη είτε των
0: μηχανών. Από τις μεγάλες κατακτήσεις του κοινωνικού κράτους που πρωταγωνίστησε η σοσιαλδημοκρατία, αλλά και για να είμαστε πραγματικά έτσι, να λέμε και τα πράγματα έτσι όπως έγιναν, ένα μεγάλο κομμάτι της χριστιανοδημοκρατίας μετά τον πόλεμο. Το ερώτημα είναι ότι τότε υπήρχαν μαζικοί φορείς, υπήρχαν συνδικάτα, ισχυρό συνδικαλιστικό. Σήμερα δεν υπάρχει. Δηλαδή σήμερα ο εργαζόμενος στον χώρο δουλειάς είναι απροστάτευτος. Ούτε συνδικαλιστική δράση.
1: Και απαξιωμένο. Το βλέπουμε και
0: δεν υπάρχουν συνδικάτα.
1: Για την ηγεσία της ΓΕΣΕ. Το βλέπουμε. Βεβαίως. Όπου μια στενή ομάδα ανθρώπων ουσιαστικά επιβάλλει καταστάσεις που δεν περιποιούν τιμή για το συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά δεν πρέπει να αλλάξει. Δεν πρέπει κάποιος να το θέσει. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε να επανέλθουμε μάλλον σε ένα ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα. Υπάρχουν κοινωνίες δημοκρατικές χωρίς ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα.
0: Και αντιπροσωπευτικούς θεσμούς οι οποίοι είναι σε.
1: Εννοείται, εντάξει, είναι το πρώτο. Αυτό που πάσχει. Γιατί πάσχουν οι σημερινές δημοκρατίες? Γιατί έχουν απαξιωθεί τα κοινοβούλια, οι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί και τα συνδικάτα.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο παρακάτω. Διευκρινίστε μας, πέρα από αυτό το πολιτικό κομμάτι που λέτε ότι εμείς δεν θέλουμε ούτε ακραίες λύσεις ούτε αυτές τις νεοφιλελεύθερες λύσεις.
1: Επειδή τέτοια θέμα, όντως δηλώνω καθαρά ότι δεν θέτουμε ζήτημα κατάργησης του καπιταλισμού. ότι όπως τέθηκαν αυτά τα ζητήματα, είδαμε πού οδήγησαν ουσιαστικά.
0: Αλλού θέλω να πάω. Θέλω να πάω στο εξής. Έτσι όπως το περιγράφετε, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ή θέλετε να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις μιας συμπαράταξης. Αυτό που λέτε προοδευτικές δυνάμεις, προοδευτικό μέτωπο. Πώς το...
1: Σωστά. Προοδευτική συμπαράταξη.
0: Ποιες ακριβώς καταρχήν κοινωνικές δυνάμεις ορίσατε? Ο κόσμος εργασίας. Είσαστε σαφείς και μη προνομιούχοι, είπατε. Είσαστε σαφείς. Οι πολιτικές δυνάμεις θα συμπορευθούν, ποιες θα είναι?
1: Ξέρετε, όταν το 1971 το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας είχε εντελώς απαξιωθεί και ήταν σε ποσοστά γύρω στο 1-2%, ήρθε μια προσωπικότητα, ο Φρανσουά Μιτεράν,
0: και ένωσε
1: σε νέο σκηνικό. Αλλά θα πάω και πιο πίσω. Όταν το 1959 και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα αντιμετώπισε προβλήματα, ήρθε τον Μπαντ Γκότασπερ και ο Βίλι Μπραντ και πρότειναν νέα. Μιλάμε το εξής. Δεν πρέπει να μένουμε στατικά. Να λέμε τι έχουμε σήμερα. Έχουμε αυτό, αυτό και αυτό. Πώς θα ενώσουμε αυτό, αυτό και αυτό?
0: Πώς θα το ενώσουμε? Και τι είναι τα κομμάτια που θα ενώσουμε?
1: Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο αυτό. Και όχι πώς θα ενώσουμε τα σημερινά αυτό.
0: Α, τώρα το κατάλαβα. Τώρα το καταλαβαίνω. Τώρα το καταλαβαίνω έτσι όπως το λέτε. Συνεχίστε το, γιατί τώρα.
1: Αυτό, θα μπορούσαμε να σας πω. Τίποτα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό. Το έχω ονομάσει παλιότερα, σε ανύποπτους καιρούς, 19-18 κλπ. Ένα Big Bang στον χώρο της αριστεράς. Της πέραν του κέντρου αριστερά, γιατί δεν μου αρέσει και ο όρος κέντρο αριστερά. Και ξέρετε, ο όρος κέντρο αριστερά ουσιαστικά μόνο στην Ιταλία πολύ χρησιμοποιείται. Στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Όσο υπήρχε το πιτσί, δεν χρησιμοποιείται, κύριε. Και το γνωρίζετε πολύ καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, χρησιμοποιείται μόνο στην Ιταλία τώρα, αλλά επειδή στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η σοσιαλδημοκρατία δεν ανήκει στην αριστερά. Και άρα πρέπει να κάνουμε κάτι, ένα συμβιβασμούλι, ας το πούμε έτσι, ώστε να πούμε εντάξει παιδιά, η σοσιαλδημοκρατία είναι κέντρο αριστερά. Η σοσιαλδημοκρατία είναι κομμάτι της αριστεράς.
0: Έτσι όπως αναπτύχθεται στη Βόρεια Ευρώπη κυρίως, ναι.
1: Όχι στη Βόρεια Ευρώπη και στη Μεσόγειο.
0: Ήταν λίγο διαφορετικά τα μοντέλα του Μιτεράν και του Γκονζάλες και του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ήταν αριστερά.
0: Συμφωνούμε σε
1: αυτό. Το ζήτημα είναι όμως ότι επειδή δεν θεωρούσαμε τη σοσιαλδημοκρατία ως αριστερά, φτάνουμε να μιλάμε μόνο για την κέντρο αριστερά, πράγμα που ουσιαστικά κρύβει την ουσία των πραγμάτων. Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι χρειαζόμαστε μία αριστερά που θα πηγαίνει πέρα από το κέντρο και όχι μία αριστερά του κέντρου. Δηλαδή μία αριστερά που θα ασκεί και πολιτικές στα κέντρα των κοινωνιών, αλλά αυτές δεν θα είναι κέντρο. Και ποιες θα είναι αυτές οι πολιτικές, περιγράφονται, δεν μπορώ να τις περιγράψω τώρα, στις τέσσερις πυλώνες που αναπτύσσουμε στο
0: πρόγραμμα. Εννοείται τώρα, για να γίνομαι και πολύ πιο συγκεκριμένος, αυτή η περίφημη θεωρία των ακροκεντρών και τα πρόσωπα που την απαρτίζουν, ναι μεν μπορεί να είναι σοβαροί άνθρωποι, αλλά σε πρώτη φάση δεν κοιτάτε προς τα εκεί.
1: Όχι, δεν κοιτάμε καθόλου προς τα εκεί. Αλλά προσέξτε, επειδή τα πράγματα είναι αμφίπλευρα, ούτε αυτοί κοιτάνε προς τα πας.
0: Σωστό. Εγώ κοιτώ εσένα και εσύ κοιτάς αλλού. Σωστό αυτό.
1: Όχι, ούτε αυτοί.
0: Ναι.
1: Η ακροκεντρώνη επίτηση, αυτό που λέμε ακροκεντρώνη, δεν μου πολύ αρέσει ο όρος.
0: Έτσι το συνηθίσανε, ούτε εμένα μ' αρέσει.
1: Είναι στην ουσία νεοδεξί. Εντάξει, είδε αυτό, έλα, ρεύμα,
0: να μην πλέον πιάσουμε πρόσωπα τώρα και χαρακτηρίζουμε πρόσωπα,
1: όχι,
0: πάμε στην ουσία.
1: Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόσωπο. Ποτέ προς Θεού, εγώ ποτέ δεν θα κάνω προσωπική επίθεση, ακόμα και αν δεχτώ από άλλους προσωπική επίθεση. Mm. Πάντα θα προσπαθήσω να μιλήσω πολιτικά. Και εννοώ νεοδεξιοί άνθρωποι που έρχονται από το χώρο της αριστεράς, απογοητευμένοι από, από πολλές από τις πολιτικές της αριστεράς και δικαίως πολλές φορές θα έλεγα, οι οποίοι όμως έχουν διαβεί τον Ρουβίκονα και έχουν πάει πλέον ουσιαστικά να περασπίζονται το αφήγημα μιας νεοδεξιάς πολιτικής, που να σας το πω κωδικοποιημένα τι είναι αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο. Εκεί είμαστε τώρα πλέον. Η διαφορά μας είναι, οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο, κύριε Βιτάλη, ή είναι κοινωνικό φαινόμενο? Όταν απαντάς ότι οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο, είσαι στον χώρο της δεξιάς ή της νεοδεξιάς. Όταν απαντάς ότι οι ανισότητες.
0: Το απάντησε του Ντουρχάιμερ πριν πολλά χρόνια.
1: Είχα πει σε μια συνέντευξή μου το 2012 ότι προοδευτικό είναι ό,τι μειώνει τις ανισότητες. Και εμένα σε αυτή την άποψη.
0: Ωραία. Τώρα, πάνω κάτω καταλάβαμε. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο αν μπορούμε πριν πάμε στους βασικούς πυλώνες. Σε αυτή την κυβερνώσα αριστερά, αυτή η κυβερνώσα μάλλον αριστερά, συντίθεται μόνο από νέα πρόσωπα?
1: Όχι, έρχονται
0: και άνθρωποι οι οποίοι είχαν μετέχει σε κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες και με διάφορους τρόπους ενσωματώνονται?
1: Όχι, προς Θεού, δεν υπάρχει παθανογέννηση στην πολιτική. Δεν είναι κάτι που θα γίνει από το μηδέν. Εντάξει, είναι και νέα πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στην πολιτική, ενώ δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα, αλλά και παλιά πρόσωπα τα οποία είναι ουσιαστικά έχουν δείξει ότι κατέχουν κάποια ηθικά πρότυπα που αξίζουν να επιβραβεύονται στην κοινωνία. Επιμένω στα ηθικά πρότυπα, κύριε Βιτάλη. Χρειάζονται και οι πολιτικοί πλέον να αποτελούν και ηθικά πρότυπα και όχι μόνο ικανούς πολιτικούς παράγοντες.
0: Μάλιστα. Πάμε στους βασικούς πυλώνες της κυβερνώσης αριστερά, στο πρόγραμμά της. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, επαναλαμβάνω, δεν κάνουμε πρόγραμμα.
0: Βέβαια, ναι, αυτό, το περίγραμμα.
1: Το περιγράφουμε, εντάξει. Ένα είναι ο πυλώνας, ένα είναι η δημοκρατική διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου. Να μην μπω σε λεπτομέρειες, γιατί είναι πολλές οι λεπτομέρειες. Το δεύτερο, θα τους αναφέρω μόνο. Ο δεύτερος είναι το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης και το νέο παραγωγικό μοντέλο που τα συνδυάζουμε. Το τρίτο είναι η πράσινη και ψηφιακή μετάφραση με κοινωνικό όφελος και το τέταρτο, και αυτό το οποίο εγώ θεωρώ και ως πιο σημαντικό, το καθολικό και ποιοτικό κοινωνικό κράτος με έμφαση στην υγεία και στην εκπαίδευση. Λοιπόν, αυτοί είναι οι τέσσερις πυλώνες. Εκεί αυτοί δεν θεωρώ ότι αποκλείεται να βρεθούν και άλλοι πυλώνες. Ακούσαμε παραδείγματος χάρη και άλλες προτάσεις γύρω από αυτό το θέμα. Αλλά αυτοί είναι οι τέσσερις πυλώνες γύρω από την οποία προτείνουμε να εστιαστεί η πολιτική ενός κόμματος που θα βρίσκεται αριστερά του κέντρου.
0: Αριστερά του κέντρου. Και βλέπω, και έχει ενδιαφέρον γιατί είναι στην πρώτη γραμμή σήμερα πλέον, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχετε ανοίξει και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε από το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το τεχνητή νοημοσύνη για ποιον και με ποια μέσα. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη μόνο για το όφελος των τεχνομπός και των ιδιοκτητών των τεχνολογικών εταιριών, όπως πάει να γίνει σήμερα, ή τεχνητή νοημοσύνη για όφελος των εργαζόμενων και των ευρύτερων κοινωνικών ομάδων και στρωμάτων. Εδώ θα τεθούν πολλά θέματα. Αν πάμε στο πρώτο μοντέλο, ουσιαστικά οδηγούμαστε και πολιτικά σε ένα αυταρχικό μοντέλο. Δεν είναι τυχαίο ότι τον Τραμπ, αυτόν τον αυταρχικό ηγέτη, πέρα από όλα τα άλλα και το άλλο πρόσαρο της πολιτικής του, τα ξέρετε καλύτερα εσείς αυτά από μένα, μια που ασχολείστε.
0: Ασχολείστε και εσείς.
1: Λοιπόν, αλλά τον στήριξαν μέχρι τέλους και τον στηρίζουν ακόμα αυτοί ακριβώς που έχουν τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Γιατί θέλουν να. Εγώ το ονομάζω αυτό το φαινόμενο του βιαστικού καπιταλισμού. Η δημοκρατία.
0: Το φαινόμενο του.
1: Βιαστικού καπιταλισμού.
0: Ναι, παρακαλώ, δώστε μια μικρή.
1: Ναι, θα σας πω. Αυτοί οι άνθρωποι, οι τεχνομπός, όπως είπαμε και οι ιδιοκτήτες των μεγάλων τεχνολογιών, βιάζονται να επιβάλλουν τα νέα μοντέλα τα οποία εφευρίσκουν και βρίσκουν στην παραγωγή. Η δημοκρατία, το κοινοβούλιο δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Έχει θεσμούς, έχει νομοθεσίες, έχει διαδικασίες στο κοινοβούλιο κτλ. Που τους καθυστερεί. Επομένως δεν θέλουν τη δημοκρατία. Δεν θέλουν την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Αυτός είναι ο βιαστικός ο καπιταλισμός που θέλει. Έρχεται η τεχνολογική, ας την πούμε, ανακάλυψη και θέλει να την εφαρμόσει αμέσως, ούτως ώστε να προσποριστεί όσο δυνατόν περισσότερα κέρδη αμέσως.
0: Βλέπω και το κεφάλαιο που έχετε για τη συμμετοχική δημοκρατία.
1: Ναι, εντάξει. Την οποία βέβαια δεν τη βλέπουμε εκτός της άμεσης. Προς Θεού, χωρίς την άμεση δεν μπορούν να μιλήσουν. Την άμεση δημοκρατία, την αντιπροσωπευτική μάλλον. Χωρίς την αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την άμεση δημοκρατία. Πρέπει πρώτα να έχουμε και κυρίως να στηριζόμαστε στο κοινοβούλιο. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουμε ανακαλύψει άλλους τρόπους ουσιαστικά από την αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
0: Αυτή είναι που
1: λειτουργεί. Οι μεγάλες κοινωνίες. Τώρα, αν κάποια
0: στιγμή. Τα συν και τα πλήν της, τα συν φαίνεται ότι είναι περισσότερα σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι, είναι. Και επειδή έχουν χαθεί αυτά τα συν, έχει χαθεί και η εμπιστοσύνη.
0: Σωστό.
1: Προς την αντιπροσωπευτική
0: δημοκρατία. Θα σας κάνω μία τελευταία ερώτηση και θα ανανεώσουμε και πάλι το ραντεβού γιατί έχει φοβερό ενδιαφέρον. Τώρα δεν ξέρω την απάντησή σας, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω. Προπομπός λοιπόν το μανιφέστο, πότε τα αποκαλυπτήρια με την ιδρυτική διακήρυξη.
1: Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Όφιλα να ρωτήσω, κύριε Σακαντάρη, όμως.
1: Καλά καλέτε, δεν μπορώ να ξέρω και σας το λέω ειλικρινά αυτό το πράγμα. Είναι άλλη η δουλειά η δική μας και άλλο το θέμα που θέτεται αυτή τη στιγμή. Το αν θα υπάρξει και πότε θα υπάρξει η διακήρυξη, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω. Ξεφεύγει από τις δικές μου αρμοδιότητες και τις γνώσεις, όχι μόνο τις αρμοδιότητες.
0: Θέλω να σας καλημερίσω. Γιατί πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Κύριε Σακαντάρη, το ραντεβού μας θα ισχύει για τις επόμενες μέρες και θα συνεχίσουμε.
1: Καλώς, θα ξαναμιλήσουμε.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Σακαντάρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υπό αβεβαιότητα παραμένει η εύθραστη εκεχηρία τριών εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή, καθώς η νέα πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε μη ικανοποιημένος από την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αποδίδοντας την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας στη διαιρεμένη ηγεσία της Τεχεράνης. Η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για επανακίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η νέα πρόταση προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο, υποστηρίζοντας πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Παράλληλα, ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός ετούς ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο. Ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού Καγκελαρίου αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, Σον Παρνέλ. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Σε πλήρη αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος, καθώς δέχεται πιέσεις από πολλαπλά μέτωπα με κυρίαρχη εκείνη του Ισραήλ. Τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας, με την ένταση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ να κλιμακώνεται στο πεδίο των μαχών. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν την Παρασκευή από τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στην πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Τη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη χθες στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για Μεταφορά Ναρκωτικών Ουσιών. Κατασχέθηκε μισός τόνος υδροπονικής κάναβης αξίας 1,7 εκατομμυρίων. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές οι οποίοι επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή τους σε παραλία στο Λασίθι. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή στις χώρες τους με ευθύνη των προξενικών αρχών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπιείο Βούλας, ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείς στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα «The World in Disruption». 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με το Γιάννη Πρίνδαζη πλέον στην κονσόλα του ήχου, την Αθηνά Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και τον Αλφόνσο Βιτάλη μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Είδαμε τα των εξελίξεων στο Ιράν, στο πολεμικό μέτωπο, στο τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου και ποιες είναι οι προοπτικές που έχουμε μπροστά μας με τον αντιπτέραρχο να προστατεύει τον κύριο Σάκη Παπανικολάου. Είδαμε και το μανιφέστο Τσίπρα για τη σύγκληση, για την κυβερνόσα αριστερά της σύγχρονης εποχής με τον συντονιστή της ομάδας εργασίας που συνέγραψε το μανιφέστο τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, δόκτωρα κοινωνιολογίας. Πάμε και σε άλλα θέματα και κυρίως σε θέματα πιο έντονα της εσωτερικής επικαιρότητας και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, για να μην ξεχνιόμαστε, βουλευτή Ετωλοκαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κύριε Καραγκούνη.
1: Καλημέρα κύριε Ιτάλη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Παρακαλούμε, κύριε Καραγκούνη, συνομιλούμε τακτικά και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση και θα έχει ακόμα περισσότερο. Αν μας πείτε τώρα, γιατί δεν συζητάτε αυτή την πρόταση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή για να πάμε σε μια τετραήμερη εργασία με μείωση των ώρων εργασίας 32-35 ώρες την εβδομάδα. Βέβαια, λέει ο άνθρωπος, πιλωτικά πρώτα να το δούμε για να αυξηθεί και η παραγωγικότητα της εργασίας και να μπορεί να έχει χρόνο και ο εργαζόμενος.
1: Κύριε Βιτάλη, ξέρετε, συμμετέχω στα πολιτικά πράγματα πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε περάσει μέσα από κρίσεις, έχουμε περάσει μέσα από διάφορες καταστάσεις δύσκολες στα χώρα. Μετά από πάρα πολύ καιρό μπορέσαμε σε κυβέρνηση να κάνουμε κάτι το οποίο προσπαθούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και δεν μπορούν να το πετύχουν. Να μειώσουμε την ανεργία κάτω από 10% και να δημιουργήσουμε περίπου 570.000 νέες θέσεις εργασίας. Και κυρίως να αυξήσουμε κατά 40% τους μισθούς.
0: 40% είπατε, έτσι, να δω να ακούσετε.
1: Ναι, 40% περίπου είναι ο μέσο κόστος μισθός. 650 ευρώ, τώρα με την προσαρμογή των 14-12 μισθούς, φτάνουμε περίπου στα 1.100, είμαστε παραπάνω και από την Κροατία και από την Πορτογαλία.
0: Έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο, αν δεν ξεχάσει κανένας τι υπήρχε πριν την κρίση.
1: Ναι, αλλά είμαστε ίσως στα επίπεδα, θα λέγαμε, προκρίσεως πια. Ίσως καλύτερα σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά τώρα είναι πιεστική κατάσταση λόγω της ακρίβειας. Θέλω να πω ότι μας πήρε πάρα πολύ χρόνο να μπορέσουμε να αλλάξουμε άρδιν αυτό το σκηνικό στην αγορά εργασίας. Έρχεται λοιπόν μια πρόταση, η οποία ίσως κάτι να ακούνε και λίγο έτσι με ωραίο τρόπο, αλλά εκείστηκε, καθαρά λαϊκίστηκε η πρόταση, διότι όλοι θα θέλαμε προφανώς να δουλέψουμε πολύ λιγότερο και να αμοιβόμαστε πολύ περισσότερο. Αυτό είναι σαφές. Σας λέω πάρα πολύ απλά. Και σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουμε και σύμφωνα με την γνώση που έχουμε για την αγορά εργασίας. Αν εφαρμοζόταν αυτό το οποίο λέει ο κ. Σαντιλάκης, που τώρα από ό,τι καταλαβαίνει αρχίζει να το μαζεύει, αρχίζει να παίρνει πίσω, μιλάει για πιλωτική εφαρμογή.
0: Πιλωτική εφαρμογή είναι.
1: Μιλάει μόνο για αυτούς οι οποίοι είναι σε διανοητική, αν κατάλαβα καλά, διανοητικής εργασίας. Δηλαδή, λέει να εμπειρώσουν λιγότερο οι λογιστές, αλλά περισσότερο οι οικοδόμοι. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Είναι και ταξικό αυτό το οποίο λέει, εναντίον δηλαδή και της εργατιάς. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν έχει σημασία. Αν παίρνω σε μια επιχείρηση σήμερα, ήδη κάτι, που ψάχνουμε προσωπικό, η αλήθεια είναι ψάχνουμε προσωπικό πια. Δεν ψάχνουμε για θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίας υπάρχουν, αλλά ψάχνουμε για προσωπικό. Εάν πούμε σε μια επιχείρηση σήμερα να μειώσει τις ώρες με πλήρες αποδοχές από περίπου 32 ώρες ή 35, αυτομάτως η μικρομεσαία επιχείρηση, το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, με απόλυτη σοβαρότητα των επιχειρημάτων, η μικρομεσαία επιχείρηση θα καταστραφεί.
0: Γιατί? Γιατί θα αυξηθεί, λένε, η παραγωγικότητα της εργασίας.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό το οποίο θα κάνει μια επιχείρηση θα είναι να προσπαθήσει να βρει και άλλο προσωπικό, ώστε να καλύψει τις ώρες που τώρα αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει και δεν μπορεί να βρει προσωπικό. Οπότε μια επιχείρηση που ήδη Έχουμε ανεβάσει τους μισθούς και θέλουμε να τους ανεβάσουμε παραπάνω. Τους μειώνουμε το μη μισθολογικό κόστος, ακριβώς για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις αυξήσεις των μισθών. Να μην παίρνουν 650 ευρώ και να παίρνουν, όπως σας είπα, πάνω από 1000 ευρώ. Θα αναγκαστούν αυτές οι επιχειρήσεις για να καλύπτουν τους όρους που τους λείπουν. Είτε να προσλάβουν και άλλο προσωπικό, πράγμα το οποίο θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το κόστος, είτε βεβαίως αυτό θα γίνει τελικά, απολύσει ή θα μειώσει τους μισθούς. Μάλλον θα μειώσει τους μισθούς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ξέρετε, θα έρχονται διάφοροι ίσως, δεν ξέρω, σύμβουλοι του κάθε εκάστοτε προέδρου. Κάνε πράγματα τα οποία δεν τα αξιολογούν, δεν τα στοιχειολογούν, πετάνε ένα πυροτέχνημα στον αέρα, γιατί δήθεν μπορεί να αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, όμως δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Θα περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούτε τους φορείς, τους κοινωνικούς φορείς, και τους εργαζομένους, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να δούμε τι άποψη έχουν γι' αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες αντιδράσεις, σιγά σιγά θα υπάρξουν οι πρώτες αντιδράσεις. Διότι εδώ, ξέρετε, είναι ωραία, είναι αυτό που λέμε και καταλαβαίνω γιατί οι αντιπολίτευση, και ειδικά το Πασόκ, δεν πρόκειται να πραγματικά, όχι να συγκινήσει κάποιον, όχι να μείνει στο 10%. Γιατί λένε πράγματα και ανεφάρμοστα, αλλά και εναντίον των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Δεν έχουν καταλάβει πού βρισκόμαστε σήμερα. Λέει τετραήμερη εργασία. Μα τετραήμερη εργασία υπάρχει. Είναι αυτό που νομοθετεί την τετραήμερη εργασία, αλλά χωρίς να αλλάξουμε όμως το ωράριο. Δηλαδή, με μια ευελιξία στις γυναίκες κυρίως, θα δίνουμε 4 μέρες τη βδομάδα και την Πέμπτη να μπορούν να είναι στο σπίτι τους το Σάββατο και την Κυριακή. Ας πούμε, κάθε την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, αν επιλέξουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τετραήμερη εργασία υπάρχει. Εντό με το ωράριο που, με το ωράριο που υπάρχει και ισχύει σήμερα και ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Και επειδή λένε ότι δουλεύουν πολλοί Έλληνες. Δουλεύουν, υπάρχουν τα επίσημα στη θέση της Eurostat.
0: Πραγματικά, είμαστε από τους λαούς και οι εργαζόμενοι Έλληνες δουλεύουν πάρα πολύ, πολύ πιο πολύ.
1: Αυτά είναι απόλυτο ψεύδος. Αυτό είναι απόλυτο ψεύδος, θα σας πω. Γιατί μιλάμε για τους μισθωτούς. Στους μισθωτούς, γιατί αυτό συγκρίνουμε και με την Ευρώπη. Δεν είναι αυτοαπασχολούμενος. Τα αποσχολούμενα μπορεί να υπάρχουν παντού. Εμείς έχουμε περισσότερους από αυτοαπασχολούμενους και αυτό αλλάζει την εικόνα. Οι μισθωτοί, η μισθωτή εργασία, δουλεύουμε ακριβώς στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, 39,5 ώρες. 39-39,5 ώρες. Τι θέλω να πω, γι' αυτό μπερδεύονται. Λένε δουλεύουν πολύ. Μα δεν δουλεύουν πολύ. Απλά στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί αυτοαπασχολούμενοι. Όπως κι αλλού υπάρχουν αυτοαπασχολούμενοι. Συνδέουν τους αυτοαπασχολούμενους με τους μισθωτούς. Οι μισθωτοί στην Ελλάδα δουλεύουν στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Σε κάθαρα πράγματα.
0: Ένας απόϊχος από τις κινητοποιήσεις χθες για την Πρωτομαγιά είναι ότι. Ναι. Επιτέλους να γίνει ένα οκτάωρο και όχι αυτά που έχουν γίνει τώρα και δουλεύουμε 13 και παραπάνω ώρες την ημέρα.
1: 13 ώρες δουλεύει το 0,4% των εργαζομένων.
0: Ήταν σε πανό, τα λέγανε ο κόσμος και στις δηλώσεις.
1: Ναι, ότι θα δουλεύουμε όλες 13 ώρες. Επίσημα στοιχεία της Εργάνης, τα παρουσίασε ο υπουργός, 0,4% των εργαζομένων έχουν κάνει χρήση της μία έξτρα επιρροϊκής απασχόλησης. Που ηρίστηκαν παρόδο λόγω της ψηφιακής κάρτας, οι υπερορίες πλέον όλες καταγράφονται. Όχι όπως πριν, δούλευε ο κόσμος, πιθανότατα το λέω, πιθανότατα, δούλευε και δεν καταγράφονταν πουθενά. 7,8 εκατομμύρια δηλωθεί στις υπερορίες παραπάνω από τη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, ότι πλέον έχουμε κάνει το εξής σαν κυβέρνηση. Και έχουμε αυξήσει τους μισθούς. Και έχουμε αυξήσει τις αποδοχές τους. Και έχουμε όμως μειώσει, μάλλον έχουμε πλέον την εικόνα της πραγματικής απασχόλησης, του πραγματικού χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων μέσω της ψηφιακής κάρτας. Γιατί παλιότερα, δυστυχώς, δεν μπορεί να ξέρει κανένας αν γινόταν κατάκριση. Επιτρέψτε μου να πω τώρα, έτσι υπό μία έννοια, ότι προφανώς γινόταν κατάκριση, διότι όταν έρχεται η ψηφιακή κάρτα, εφαρμόζεται και μετά αλλάζει όλα τα δεδομένα, γιατί δεν δηλώνονται υπερορίες. Και πλέον ξέρουμε πόσο δουλεύει πραγματικά ένας εργαζόμενος. Επιτρέψτε να πω ότι στο παρελθόν ήταν κατάθεση. Ήρθαμε λοιπόν και το αλλάξαμε αυτό. Από την άλλη, πώς νιώθηκε η ενέργεια, πώς μπορέσαμε και δημιουργήσαμε 500.000 θέσεις εργασίας. Γιατί μειώσαμε το μισθολογικό κόστος των εταιριών για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις αυξήσεις που σωστά εμείς νομοθετούμε. Και έρχονται πλέον, έχουμε λοιπόν δημιουργήσει πάνω από 500.000 θέσεις εργασίας. Είναι τρομερό να το φανταστεί κανείς. Μειώσαμε 10 μονάδες. Ποσοστιαίες μονάδες ενεργεία. Ξέρετε πώς ήταν η ενεργεία των νέων, κύριε Βιτάλη, μέχρι το 2019. 39,5%. 39,5%.
0: Ήταν αποτελέσματα αυτά των συμφωνιών και των μνημονίων.
1: Ναι, σωστά. Πώς συμφωνήσουν λοιπόν. Βεβαίως, γιατί δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Τώρα έχουμε δημιουργήσει θέσεις εργασίας, διότι το ΑΕΠ έχει φτάσει στα 270 δις ευρώ από 185 δις που ήταν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η οικονομία λειτουργεί, η οικονομία παράγει και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
0: Με χαμηλούς μισθούς όμως. Με χαμηλούς μισθούς.
1: Θέλετε να κάνουμε σύγκριση με την
0: Ευρωπαϊκή. Γι' αυτό φεύγουν και οι νέοι και αναζητούν μια καλύτερη. Έχουμε ένα δεύτερο κύμα φυγής.
1: Και γιατί έχουν γυρίσει. Πέρσι είχαμε 28.000 παραπάνω ανθρώπους που γύρισαν
0: πίσω από τις μέρες
1: που έφυγαν. Από τους 650. Ακούστε κύριε Τάλη τώρα, γιατί λέει κάποιος μια ιστορία και δεν μπορεί να την υιοθετήσει. Επίσημα στοιχεία της Eurostat σας λέω. Δεν ξέρω αν ακούτε. Επίσημα στοιχεία της Eurostat. 650.000 φύγανε μετά την κρίση, από την κρίση και μετά την κρίση. 450 έχουν ήδη επιστρέψει. Τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει κύμα φυγής. Πέρσι το 24 είχαμε θετικό ισοζύγιο για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή γυρίζουν χιλιάδες περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν. Τι σημαίνει στοιχεία. Μπείτε μέσα στη Eurostat να τα δείτε. Τι σημαίνει αυτό. Αυτά έτσι γίνονται. Επειδή θα πούμε ένα ευχολόγιο, θα δουλέψουμε 32 ώρες ή οτιδήποτε. Λέμε ψέματα στον κόσμο, κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και θα δείτε κάθε μέρα που περνάει, ο κύριος Ανδρουλάκης αναγκάζεται να το παίρνει πίσω αυτό που λέει. Κάθε μέρα που περνάει θα λέει και κάτι άλλο. Ήδη ξεκίνησαν διαφορετικά για τις 32 ώρες, ήδη το αρχίζουν και το παίρνουν πίσω. Μιλάμε για τους, είναι πιλωτικό, μιλάμε για αυτούς που κάνουν διανοητική εργασία. Ακούω κάτι απίθανο τώρα, έτσι. Αυτά δεν είναι σοβαρά να τα λέμε. 2026, πάμε στο 27. Ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει να λέει τέτοια απίθανα πράγματα. Συγγνώμη που το λέω.
0: Θα τα δούμε. Για να πάμε τώρα στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι θα γίνει, πάλι μοντέλο Τριαντόπουλου ή θα την απορρίψετε αυτή τη φορά.
1: Θα το αξιολογήσουμε τώρα, θα το αξιολογήσουμε τότε και κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα δούμε την πρόταση, είτε αυτό αφορά εξεταστική, είτε αφορά οτιδήποτε υποκατακτική, δηλαδή προανακριτική. Θα αξιολογήσουμε την πρόταση και αναλόγως θα τοποθετηθούμε.
0: Μιλάμε για τον κύριο Λιβανό και την.
1: Άκουσα, ναι. Θα κατευθεί για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπαντζή και βεβαίως υπάρχουν και εξεταστική επιτροπή για τα. Δεν ξέρω αν θέλουμε να κάνουμε.
0: Αυτό ερχόμαστε τώρα.
1: Θα δούμε τι πρόταση θα καταθέσουμε και αναλόγως θα αποφασίσουμε. Πάντως, οι συνάδελφοι όλοι έχουν ζητήσει την άσκηση συλλέτους και θα προχωρήσει η εκδίκασή τους. Και αυτό που λέμε είναι γρήγορα να εκαθαριστούν αυτές οι εκκρεμότητες, γιατί έχω ακούσει και απίστευτες συκοφαντίες εναντίον συναδέλφων. Έτσι. Αυτό είναι ένα έτερο ζήτημα. Καλή πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και η τοξικότητα και η σκανδαλογία έτσι, μέχρι ενός σημείου και οι επιθέσεις αυτές. Τέλος πάντων, θα προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης. Και από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε και εμείς και ελπίζουμε και το είπε και η κυρία Κοβέση, είναι σύντομα να έχουμε καθάριση αυτών των υποθέσεων, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά για κανένα συνάδελφο.
0: Ναι, εντάξει, επειδή λέω ότι ακούω κι εγώ. Και ναι. Το είπε και η κυρία Κοβέση, ότι δεν έχουμε τελειώσει με τις δικογραφίες. Σας πιέζει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Τόσο πολύ που κάποιοι να εξαπολύουν και βολές κατά της κυρίας Κοβέση.
1: Γιατί είναι βολές. Βολές δεν υπάρχουν. Αυτό το οποίο λέμε είναι το εξής. Και εγώ, ξέρετε, και σαν υπουργός δικαιοσύνης που έχω υπάρξει στο παρελθόν και σαν άνθρωπος που είπε, έχω υπηρετήσει και υπηρετώ την δικαιοσύνη.
0: Επιφανής νομικός είστε, κύριε.
1: Να είστε καλά. Εγώ θα πω το εξής. Ότι γενικώς τα κόμματα, τα πολιτικά πρόσωπα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κρίνουν ούτε τις αποφάσεις, είτε ότι τέλος πάντων αξιολογεί η δικαιοσύνη από τη μία, αλλά από την άλλη δεν πρέπει και η δικαιοσύνη να κάνει πολιτική. Τα έχουμε στο μυαλό μας και τα δύο αυτά τα ζητήματα. Καλό είναι ο καθένας να κάνει αυτό για το οποίο έχει ταχθεί από το Σύνταγμα και τη νόμη. Ο ένας να νομοθετεί και να κυβερνά, η άλλη εξουσία όμως να αξιολογεί οτιδήποτε έχει να κάνει. Να αξιολογεί δηλαδή δικαστικά τις υποθέσεις, αλλά να μένει εκεί. Να μην εκφράζει πολιτικές απόψεις. Αυτή είναι η άποψή μου, ταπεινά σας το λέω. Γιατί διαφορετικά χάνονται οι ρόλοι, κύριε Βιτάλη. Όταν χάνονται οι ρόλοι. Πολλοί μπερδεύονται και πολλά παρεξηγούνται.
0: Ξέρετε, με προβληματίζει όταν λέμε θα αξιολογήσουμε. Όταν λέω με προβληματίζει, προσπαθώ να καταλάβω. Θα αξιολογήσουμε την πρόταση κτλ. Από τη στιγμή που δύο πρώην υπουργοί φέρεται με μια δικογραφία, με τα αδύνατα και τα δυνατά σημεία που μπορεί να έχει κάθε δικογραφία, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, σωστά ως νομικός. Λέει ότι, ξέρετε, κατά κάποιο τρόπο έχετε μια εμπλοκή σε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν συμφωνείτε, γιατί τι παραπάνω θέλετε να αξιολογήσετε για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να πάνε ενώπιον του φυσικού δικαστή και να κριθούν από αυτόν.
1: Ξέρετε ότι πολλά στελέχη μας ήδη βρίσκονται ενώπιον του φυσικού δικαστή, είτε γιατί το αποφάσισαν και μόνοι τους. Το ξέρετε αυτό.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί το λέω αξιολογή. Δεν το λέω, ξέρετε, γιατί θέλω να πετάω στην μπάλα στην εξέδρα. Το λέω γιατί έτσι προβλέπει το Σύνταγμα. Είτε λέει το Σύνταγμα, κατατίθεται μια πρόταση και με την απόλυτη πλειοψηφία στο τέλος των βουλευτών αποφασίζει, αξιολογείται ότι θα κάνει μια κατηγορία η οποία έρχεται που οφείλει η Βουλή να αξιολογήσει. Σε πρώτη φάση, όταν μιλάμε για τον νόμο περιευθύνσης υπουργών. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν το λέμε για κάποιο άλλο λόγο παρά έτσι το θέτει το Σύνταγμα και έτσι το θέτει και ο.
0: Μάλιστα. Ναι. Εξεταστική.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που θα έρθει, θα αποφασίσουμε. Προφανώς αποφασίζουμε, αλλά ξέρετε, εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από τις ευθύνες μας. Που έχουμε αποδείξει ούτως ή άλλως.
0: Θα κρυφτείτε πίσω από οτιδήποτε τώρα με τη... που θα ζητηθεί η εξεταστική για το θέμα, πώς να το πω, υποκλοπές, επισυνδέσεις, όπως θέλετε πείτε το.
1: Σας λέω και πάλι ότι ό,τι είναι να. Ό,τι κατατεθεί, εμείς θα το συζητήσουμε όπως χρειάζεται και ούτως ή άλλως ξέρετε και οι σχετικές πλειοψηφίες που υπάρχουν και για την εξεταστική, αλλά βεβαίως και για την προκατακτική, προανακριτική. Από εκεί και πέρα θα το δούμε, γι' αυτό το λέμε, γι' αυτό είναι επικοινωνικός εκπρόσωπος, να δούμε πρώτα απ' όλα σε τι θα συνίσταται, τι θα περιλαμβάνει, ποια στοιχεία.
0: Εννοούμε τώρα αυτή την πρόταση, μάλλον το θέμα που φέρνει το ΠΑΣΟΚ για. Ναι. Μαζί με άλλους προφανώς για να φτάσουν και οι υπογραφές για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των επισυνδέσεων.
1: Θα το δούμε ακριβώς.
0: Πολύ θόρυβος ξεσηκώθηκε, κύριε. Πολύ θόρυβος ξεσηκώθηκε με την παρέμβαση και του ή την απόφαση του κυρίου Εισαγγελέα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι η ουσία αυτή τη στιγμή. Αν θα πρέπει πολιτικά τουλάχιστον πολιτικά να διωχθεί οποιαδήποτε υποψία ή σκιά υπάρχει.
1: Έχετε δίκιο, θα σας πω κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, είναι λίγο ενοχλητικό, κύριε Βιτάλη. Γιατί εγώ θα σας το

0: Βεβαίω.
1: Βγάζει λοιπόν πόρισμα, πάμε λίγο πίσω την υπόθεση. Βγάζει λοιπόν πόρισμα ο κύριος Ζήσης, αν θυμάστε, για τις υποκλοπές. Βέλη εναντίον της δικαιοσύνης τότε. Στέρνει ο ίδιος ο αντισαγγελέας του Αριού Πάγου την υπόθεση στο Μονομελές για να βγάλει απόφαση. Δεν είναι ο ίδιος ο οποίος υπέστη τα βέλη. Και βγαίνει η απόφαση για τους τέσσερις. Μετά λένε τα κόμματα, μνημειώδης η απόφαση. Ζήτω η δικαιοσύνη που την έστειλε ο κύριος Ζήσης. Στέρνει πίσω με τα στοιχεία που υφιστέθηκαν στη διαδικασία την υπόθεση στην εισαγγελία του Αριού Πάγου και βγάζει τη διάταξη ο κύριος Τζαβέλας, έσχωσε η διάταξη, ντροπή στη δικαιοσύνη.
0: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω λοιπόν, γιατί αυτή η υπόθεση, αυτή η απόφαση έσπασε στα δύο. Η μία έμεινε στα δικαστήρια και άλλη πήγε στον Αριού Πάγου, το κομμάτι περί κατασκοπίας για παράδειγμα.
1: Ναι, ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση στο Μονομέλης Πλουμιδού και έβγαλε κάποια σπορίσματα, σωστά στην απόφασή της.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έστειλε το φάκελο όλο, να το πούμε λίγο στον κόσμο για να το καταλάβει.
0: Εξηγήστε το νομικά. Ναι.
1: Έτσι, μπράβο, να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο να το καταλάβει. Έστειλε λοιπόν το φάκελο όλο να επαναξιολογηθεί στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου για περαιτέρω, αν χρειαστεί, περαιτέρω διερεύνηση άλλων κακουργημάτων πιθανότατα. Μιλάμε για την κατασκοπία, από τη στιγμή που έχει γίνει. Γιατί η κατασκοπία έχει και πλημέλημα και κακούργημα.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Κακούργημα είναι όταν πράγματι παραβιάζονται κρατικά μυστικά ή έχει γίνει χρήση αυτών. Εδώ λοιπόν. Επιστρέφω αμέσως και θα το εξηγήσω. Τον στέλνει πίσω. Αν στο εφετείο πήρε μια απόφαση, έβαλε την διάταξη αυτή το.
0: Πρωτόδικο.
1: Παρέμεινε στο αρχείο ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, ο κ. Τζαβέλας. Αν υπάρξει κάτι άλλο στο εφετείο, λέω εγώ τώρα, προφανώς θα υπάρχει και άλλη στάση. Εγώ κάνω μια συνολική τοποθέτηση και εξηγούμε. Είναι σοβαρό όλο αυτό. Δηλαδή. Κυρίζει και η Ένωση Εισαγγελέων και το ξέρετε ότι έχει κατακραυνώ στα κόμματα και αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ πάλι, ακριβώς γιατί έχουν αυτή τη στάση. Εγώ λέω τα εξής και κλείνω. Θεωρείτε ότι ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου δεν έχει εικόνα της υπόθεσης. Εστάλει αυτός ο φάκελος από το Μονομελές στον εισαγγελέα. Πιστεύετε ότι έχει όλα τα στοιχεία. Αν είχαν εισφερθεί συγκεκριμένα πράγματα και νέα στοιχεία, γιατί έκρινε ότι δεν έχουν εισφερθεί νέα στοιχεία. Θα το είχε κάνει, θα τα έχει αξιολογήσει. Το 224 του Κώδικα Απειλικής Δικονομίας είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Ο μάρτυρας, γιατί εκεί είχε μαρτυρικές καταθέσεις, πρέπει να αποκαλύπτει πώς έμαθε αυτά τα οποία καταθέτει.
0: Κύριε Καραγκούνη, μία μικρή χάρη επιδέχεται διατελέσει και έχει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τίτλους ειδήσεων, ένα λεπτό για να σας κάνω και μία τελευταία ερώτηση.
1: Και να το κλείσω λίγο αυτό.
0: Ναι, βέβαια, και να το κλείσετε και αυτό, βέβαια.
1: Βεβαίως, περιμένω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπό αβεβαιότητα η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία, ανέφερε. Το Ιράν λέει ναι στις συνομιλίες χωρίς προηγούμενη άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, και προτείνει συζήτηση για τα πυρηνικά με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Διακόψαμε τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Καραγκούνη. Εξηγούσε τη διαδικασία με τα θέματα

0: των υποκλοπών. Ελάτε κύριε Καραγκούνη, σας κόψαμε τα αναγκαστικά.
1: Ήθελα να το κλείσω λίγο αυτό και βέβαια να απαντήσω και στην οποία άλλη ερώτηση έχετε. Ο εισαγγελέας λοιπόν του Αρνουπάγου, όταν του ήρθε ο φάκελος και είδε τα στοιχεία, εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, ό,τι αξιολόγησε και μάλιστα το έγραψε στην διάταξή του. Ο μάρτυρας λοιπόν πρέπει να αποκαλύπτει όσα έχει μάθει και όσα καταθέτει. Πρέπει δηλαδή να κατονομάσει. Δεν αρκεί να το πω διαφορετικά, κύριε Βιτάρη, να πάτε εσείς και να πείτε. Μου είπε κάποιος ότι έγινε αυτό και αυτό. Γιατί δεν το λες με δημοσιογραφικό απόλυτο.
0: Δεν έπρεπε όμως να δώσει εξηγήσεις και αυτός ο μάρτυρας γι' αυτό που είπε εκ των υστέρων μετά τη δίκη.
1: Πώς είπατε.
0: Δεν θα έπρεπε ο άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε και μετά από την καταδίκη του, που ήταν και βαριά, είπε δύο πράγματα. Αυτά μήπως θα έπρεπε πρώτα να διερευνηθούν ή να ακουστεί κάτι. Και αυτός να κληθεί να ακουστεί και μετά να κλεισεί ο φάκελος και να πάει στο αρχείο.
1: Συγγνώμη που θα το πω τώρα, κύριε
0: Βιτάρη. Παρακαλώ.
1: Δεν μπορεί να μυρίσει κάθε φορά τα νύχια της, τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Και σε κάθε περίπτωση, εδώ έχουμε μια διάταξη η οποία δεν είναι απόφαση, είναι μια διάταξη. Αν εισφερθούν, λέμε, έχουμε το εφετείο τώρα. Αν εισφερθούν νέα στοιχεία εκεί και κάποιος αποφασίσει να πει κάτι, με το καλό να το πει λοιπόν. Και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει και διαφορετικά η δικαιοσύνη, αν είναι κάτι τέτοιο. Όμως δεν μπορεί κάθε φορά να αποδηγείται τη δικαιοσύνη και να λέμε τώρα να πω κάτι άλλο, τότε έλεγα κάτι άλλο. Δεν γίνεται έτσι και μάλιστα σε τόσο ευαίσθητες υποθέσεις που έχουν και ένα πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Τι θέλουμε λοιπόν να πω. Εάν αποφασίζει κάπως ο εισαγγελέας του Ελληνικού ή η δικαιοσύνη, αποφασίζει γιατί έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν μπορεί να βγαίνει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μιλάει και καθόλου με αυτά τα οποία έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια και έχουν καταδικαστεί για κατάλυση του κράτους δικαίου με την υπόθεση Νοβάρτης και με άλλα ζητήματα. Τέλος πάντων, αλλά εγώ λέω, δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν τα κόμματα και να προσβάλλουν και να επιτίθενται στη δικαιοσύνη, στην κυρία Τωρή Πάγο, στον Άριο Πάγο, στους δικαστές. Και είδαμε πάρα πολλές επιθέσεις τώρα στο διάστημα. Και έχει βγει Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και έχει βγει Ένωση Εισαγγελέων και τα έχει πει αυτά, τα έχει κατακρίνει. Ελπίζω να μην βάζουμε και κομματικό χρωματισμό στους δικαστές, έτσι. Δηλαδή, ας μην ακούσω και αυτό. Τι θέλω να πω. Ας τις αφήσουμε εσύ για τη δικαιοσύνη. Κάθε φορά που έχει στοιχεία θα κάνει το καθήκον της και το έργο της. Ας μην την κρίνουμε το τι κάνει, γιατί δεν είναι και θεσμικά σωστό, αλλά μην δημιουργεί και πρόβλημα και ευρύτερα στην κοινωνία αμφισβήτησης αυτού του πολιτικού θεσμού.
0: Το μανιφέστο Τσίπρα πώς το κρίνετε?
1: Εντάξει, τώρα ξαναζεσταμένο φαγητό και
0: δικά. Τι εννοείται ξαναζεσταμένο φαγητό?
1: Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε πριν από λίγα χρόνια. Του δόθηκε ευκαιρία, είχε όλη τη δυνατότητα, είχε όλη την δημοκρατική και λαϊκή νομιμοποίηση να κάνει 5 πράγματα τα οποία είχε τάξει τότε και είχε υποσχεθεί. Λοιπόν, άλλα είχε πει το 2015, άλλα είχε πει στη Θεσσαλονίκη, άλλα έκανε μετά. Δυστυχώς μας πήρε και μας σήκωσε εντός εισαγωγικών. Όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τους δημοσίους υπαλλήλους. Τους είχε τάξει μισθούς και επιδόματα και δεν ξέρω τι άλλο τους είχε τάξει και τελικά έκανε το ακριβώς αντίθετο. Στα εθνικά θέματα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Υπό μία έννοια είδατε πώς χειρίστηκε το ζήτημα της Μακεδονίας και αυτά τα οποία τα επίχειρα που γίνει σήμερα.
0: Χειρίστηκε όμως γενικά... υπάρχει το θέμα της Μακεδονίας. Των Σκοπίων, εγώ προτιμώ να το λέω. Εν πάση περιπτώσει, τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Όχι, ναι, εννοώ με τη Μακεδονία για το δικό μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σκοπίων για τους.
0: Αλλά όμως χειρίστηκε πάρα πολύ καλά. Χειρίστηκε πάρα πολύ καλά τα θέματα που αφορούσαν τις συνομιλίες για το Κυπριακό, που έθεσε το θέμα της κατάργησης των ενοικίσεων και τα θέματα με την Τουρκία, όπου εντάξει, υπήρξε και μία απάντηση όταν προσπάθησαν να παραβιάσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Να τα βλέπουμε όλα. Οι μισθοί κόπηκαν και τσακίστηκαν, κύριε Καραγκούνη, τον αντίλογο κάνω. Τα ξέρετε από την αρχή των μνημονίων, την αρχή της κρίσης. Βεβαίως, άλλα είπε. Είπε άλλα.
1: Δεν είναι θέμα αν είπε άλλα. Το θέμα είναι ότι η χώρα θα μπορούσε να έχει τελειώσει πολύ πιο γρήγορα και με τα μνημόνια και με όλη αυτή την καταστροφή την οποία υπέστη. Πράγματι υπέστη τα μνημονιακά χρόνια. Και εδώ προσπαθούμε να επουλώσουμε τις πληγές. Και αντί να επουλώσει τις πληγές, τις άνοιξε. Και έτρεξε αίμα παντού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Ο κ. Τσίπρας, εντάξει, έχει όλο το δικαίωμα, το δημοκρατικό, να επανέλθει, να κάνει την πρότασή του κτλ. Όμως δεν βλέπω πόσο μπορεί να πείσει μια τέτοια πρόταση. Και επιτρέψτε μου να πω, αν καταφέρει και πείσει η πρόταση Τσίπρα, απέναντι τις προτάσεις του Σαμπρουλάκη και καταλαβαίνετε που βρίσκεται και η κεντροαριστερά και που βρίσκεται.
0: Τι εννοείτε, τι εννοείτε, ελάτε τώρα, μην βάλετε φωτιές.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί αντιπολίτες που είναι το ΠΑΣΟΚ, που λέει, για να επανέλθω και στο πρώτο θέμα, που λέει τις προτάσεις που λέει, οι οποίες είναι όχι μόνο ανεφάρμοστες, όχι μόνο λαϊκιστικές, αλλά δημιουργούν και πρόβλημα στην οικονομία. Εάν καταφέρει να βρεθεί και πίσω από τον κύριο Τσίπρα, δεν το ξέρω, δούμε τώρα τις δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν που είναι.
0: Θα μας τα πει η κυρία Μαρκογιαννάκη μετά από εσάς που
1: είναι. Θα μας τα πει. Θα είναι καλά, θα της πούμε και συγχαρητήρια, γιατί πήγε πολύ καλά.
0: Βέβαια, στις εκλογές.
1: Στις εκλογές πήγε πολύ καλά. Μια κοπέλα.
0: Και δυναμική και επιστήμονας. Εγώ θέλω έτσι να το κλείσουμε. Δηλαδή, εκτιμάτε και εσείς ότι θα υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο νέο κόμμα, το νέο φορέα για τη δεύτερη θέση?
1: Από ό,τι φαίνεται, μάλλον εκεί θα πάνε τα πράγματα. Α, το δούμε όμως, Θα αξιολογήσουμε τις δημοσκοπήσεις και πιο μετά. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι, και κλείνω για να μην πάρω και το χρόνο της κυρίας Μαρκογιαννάκη, το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε σαν κυβέρνηση. Γιατί έχουμε ακόμα περίπου ένα χρόνο μπροστά μας, να καλυβελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις συνθήκες για τους πολίτες και κυρίως να τους μεταφέρουμε το, όχι μόνο το αίσθημα ασφάλειας, αλλά πραγματικά την ασφάλεια και τη σταθερότητα που έχει η χώρα σε σχέση και με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που περνάνε όσα περνάνε, δηλαδή με μνημόνια, με δυσκολίες, αλλά βεβαίως και με σταθερότητα που χρειάζεται σε ένα περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο που είναι πράγματι πολύ ασταθές.
0: Κύριε Καρακούνη, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Talk News Radio 105,8. Ακούσαμε τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και βουλευτή ετωλοκαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Πάμε, καλημερίζουμε την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και πολύ ψηλά, μέλος πλέον του Πολιτικού Συμβουλίου και αρκετά ψηλά στην εκλογή. Καλή σας μέρα, κυρία Μαρκογιαννάκη. Χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Δεν τα είχαμε πει καθόλου αυτό τον τελευταίο καιρό. Σας μεταφέρω και τα συγχαρητήρια του κυρίου Καραγκούνη για την εκλογή σας σε αρκετά ψηλή θέση.
1: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα, λέει ο κύριος Καραγκούνης, είναι ανεφάρμοστες στις προτάσεις σας και λαϊκιστικές και για τη μείωση, αυτό που λέτε, 32-35 ώρες και σε μια σειρά άλλα ζητήματα και στις επιθέσεις που κάνετε στη δικαιοσύνη.
1: Κοιτάξτε, προτείνουμε...
0: Μπήκαμε σε πολεμικό κλίμα από την αρχή.
1: Έτσι. Η πρόταση για το 35ωρο δεν είναι μια κοινοφανής πρόταση. Εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία και στην Ιρλανδία. Εμείς το θέσαμε ως ζήτημα προς συζήτηση, ξεκινώντας από μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης της παραγωγικότητας. Να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο το οποίο στη ΔΕΘ είχε θέσει ως στόχο να φτάσουμε από το 50% που είμαστε, λίγο πάνω από το 50% που είμαστε σήμερα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην παραγωγικότητα, να φτάσουμε στο 75%. Και είμαστε η μία χώρα, η πρώτη χώρα, σε ώρες εργασίες σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν πολύ περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους.
0: Εκεί έκανε μου επιτρέπετε.
1: Έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου 36 ώρων. Και ξέρετε, υπάρχει ένα 12% των Ελλήνων που δουλεύουν πάνω από 49 ώρες. Εμείς λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, εκεί να δούμε με φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις να ανοίξει το ζήτημα για το 35ωρο για να βοηθήσει την παραγωγικότητα. Ας μην.
0: Παραγωγικότητα της εργασίας, ναι. Σωστό.
1: Εγώ
0: ζήτησα μια διευκρίνηση και από τον κύριο Καραγκούνη, λέγοντάς του ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι πολλές ώρες, είναι περισσότερο, και έκανε ένα διαχωρισμό ότι εδώ έχουμε πολλούς αυτοαπασχολούμενους και κακώς εμπλέκουμε με αυτούς που είναι μισθωτοί.
1: Για τις ώρες εργασίας.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μες. Το γεγονός ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους είναι στοιχεία τα οποία αφορούν τους Έλληνες, και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων, όπως σας είπα και πριν, πάνω από 12% εργάζεται πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα. Το ζήτημα που αφορά το 35ωρο προφανώς έχει σχέση και συνδέεται με θέσεις εργασίας που αφορούν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι θέσεις έντασης διανοίας. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να γίνει, να ανοίξει μια συζήτηση για μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, με φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί πιλωτικά κάτι τέτοιο. Όταν όμως κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση ακόμη μια φορά δείχνει ότι είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν μιλάμε για ψηφιακούς νομάδες, υπάρχουν διαφόρων ειδών θέσεις εργασίας, οι οποίες προφανώς πρέπει να τις δούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της εργασίας που αφορούν και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ωραία. Τώρα, να πάμε στο θέμα που ήταν και η μεγάλη αντιπαράθεση των ημερών, στο θέμα των επισυνδέσεων, υποκλοπών, την αρχιοθέτηση, τη μη ανάσυση από το αρχείο της υπόθεσης, αλλά και την πρότασή σας για εξεταστική επιτροπή. Η κυβέρνηση κατηγορεί για λαϊκισμό και για ανίκες επιθέσεις στη δικαιοσύνη καταρχήν.
1: Εδώ αυτή την εβδομάδα είχαμε μία ξεκάθαρη προσβολή της δικαιοσύνης και κακοποίηση της δημοκρατίας μας από την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν σε ένα τόσο σοβαρό θέμα βλέπουμε, χωρίς να διερευνήσει τα νέα στοιχεία που προέκυψαν, είτε από τη νέα, είτε από την εγγραμματική διαδικασία του δικαστηρίου, mm-hmm. το οποίο παρέπεμψε στην εισαγγελία για περαιτέρω έρευνα την υπόθεση, είτε με τη μη κλίση του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος έχει ευθέως πει δημοσίως ότι πουλάμε το Predator μόνο σε κυβερνήσεις.
0: Κρατικούς φορείς, κρατικούς οργανισμούς.
1: Ναι. Σε κυβερνήσεις, σε κρατικούς οργανισμούς, κρατικές υπηρεσίες. Και δεν υπάρχει διάψευση, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα και γι' αυτό και εμείς στεκόμαστε απέναντι σε κάθε ίδιους τέτοια περιφρόνηση της κοινή λογικής και περιφρόνηση και της ίδιας της δημοκρατικής ιστορίας της χώρας μας. Θέλω να πω κάτι. Ο κύριος Τζαβέλας είναι ο αντιεισαγγελέας που είναι ο εισαγγελέας που βρισκόταν στην ΑΕΠ και έχει υπογράψει την επισύνδεση του Θανάση Κουκάκη. Όταν λοιπόν εμπλέκεται κάποιος στη διαδικασία, θεωρώ ότι το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει ήταν να αυτοεξαιρεθεί mm-hmm. από τη διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Αλλά είδαμε ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εμείς, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα επιμείνουμε, γιατί πρέπει επιτέλους να φωτιστεί κάθε σκοτεινή πτυχή αυτής της ιστορίας και γι' αυτό θα προχωρήσουμε σε εξεταστική επιτροπή.
0: Πριν φτάσουμε στην εξεταστική επιτροπή.
1: Ναι,
0: πριν φτάσουμε, που είναι ένα πολιτικό σκέλος και έχει φοβερό ενδιαφέρον, θέλω να ρωτήσω κάτι. Νομικά, άλλα περιθώρια αντίδρασης του ΠΑΣΟΚ εδώ υπάρχουν? Ή σκέφτεστε μήπως την προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια που ακούγεται?
1: Αυτό το βλέπουν οι νομικοί παραστάτες του κύριου Ανδρουλάκη. Προφανώς είδατε και τις τοποθετήσεις του κύριου Κεσέ.
0: Τις άκουσα και του κύριου Κακλαμάνη.
1: Τι μας είπε, στην ουσία είχαμε την επίσκεψή του την προηγούμενη Παρασκευή στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να ζητήσει ραντεβού, για να καταθέσει νέες μηνύσεις, για να καταθέσει νέα στοιχεία, και η απάντηση που πήρε τελικά ήταν το κλείσιμο της υπόθεσης τη Δευτέρα το πρωί.
0: Παραμένει ο φάκελος στο αρχείο.
1: Για όλα λοιπόν τα νομικά ζητήματα οι νομικοί παραστάτες θα προχωρήσουν σε ό,τι μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα όμως, σε πολιτικό επίπεδο, εμείς σας λέω ότι προχωράμε στην Εξεταστική Επιτροπή, γιατί
0: πάμε στην
1: πρέπει να φωτιστεί
0: τώρα
1: η υπόθεση αυτή. Πρέπει να έρθουν οι παρακολουθούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν πάει στη δικαιοσύνη, γιατί αν είχαν βρεθεί στη δικαιοσύνη οι υπουργοί που έχουν παρακολουθεί, οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, θα είχαν εισφέρει και στοιχεία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν εισφέρει κανένα στοιχείο στην mm-hmm. κατεύθυνση αυτή. Άρα εμείς θα καλέσουμε και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Χατζηδάκη και όλους όσους παρακολουθήθηκαν και αυτή τη στιγμή κρύβονται, και προφανώς τον κύριο Ντίλιαν. Καλέσουμε όλους όσους εμπλέκονται, όσο ψηλά και αν βρίσκονται.
0: Και
1: από την πλευρά των παρακολουθούμενων, αλλά και από την πλευρά αυτών οι οποίοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν.
0: Μάλιστα, αλλά θα πρέπει να περάσει καταρχήν η εξεταστική.
1: Γι' αυτό καλούμε όλους τους βουλευτές να αναλάβουν την ευθύνη τους και να αφήσουν να πέσει φως σε αυτή την σκοτεινή ιστορία που δείχνει υπόγειες διαδρομές, που δείχνει παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις. Εμείς θέλουμε, και γι' αυτό ζητάμε την πολιτική αλλαγή, εμείς θέλουμε οι αποφάσεις, η πολιτική να γίνεται στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο, mm-hmm. όχι σε υπόγειες διαδρομές, όχι στα υπόγεια του Μαξίμου.
0: Ναι, αλλά...
1: Και το λέω αυτό, ξέρετε, γιατί είδαμε την τελευταία εβδομάδα, είδαμε και την καταδίκη ενός πολύ γνωστού τρολ του παρακρατικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, δεν την ξέρω
1: την
0: υπόθεση.
1: Ένας απότακτος αστυνομικός.
0: Α, κατάλαβα τι λέτε,
1: ναι. Ο οποίος ήταν και ειδικός σύμβουλος του κυρίου Λιβάνιου.
0: Μάλιστα.
1: Για όλα αυτά θα μας πούν κάτι, θα απολογηθούν.
0: Μάλιστα, φαίνεται ότι αυτή η ιστορία και με το θέμα των επισυνδέσεων και θα φορτίσει το πολιτικό σκηνικό και θα τραβήξει. Αλλά παραμένει το ερώτημά μου, κυρία Μαρκογιαννάκη. Δεν φτάνουν μόνο οι υπογραφές της αντιπολίτευσης. Ολόκληρη η αντιπολίτευση συγκλίνει με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει θέμα.
1: Ακριβώς και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σταθεροποιηθείτε λίγο για να σας ακούμε καλύτερα.
1: Ναι, ναι, με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, ναι. Εμείς λοιπόν γι' αυτό ζητάμε και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και να δείξουν ότι θέλουν πραγματικά να διερευνηθεί η υπόθεση μέχρι τέλους. Θέλουν να μάθουν ποιος και γιατί παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δεν τους ενδιαφέρει αν απόρριτα στοιχεία έχουν πέσει σε, για παράδειγμα, τρίτες χώρες. Δεν τους ενδιαφέρει που ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ εκβιάζει σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει, διότι τα νούμερα στη Βουλή, αν δεν συνενέσει η Νέα Δημοκρατία ή ένα κομμάτι βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά και πάλι το θέμα θα είναι το εξής. Θα γίνει μια εξεταστική επιτροπή που θα ξεκινάει από το 1826 να διερευνά πώς υπόκλεπταν τα τηλεγραφήματα ή τα τις οποιασδήποτε συνοήσεις, ή είναι να μείνει στη συγκεκριμένη περίοδο.
1: Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία κάνει πάντα την προσπάθεια να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα, μιλώντας για χρόνια συγκεκριμένης ή μιλώντας για διαχρονικά λάθη. Εδώ έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σκάνδαλο, το οποίο το αποκάλυψε και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κωνσταντουλάκης, πηγαίνοντας στη δικαιοσύνη, αυτοί που μας κατηγορούν ότι δεν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, να θυμηθούν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν αυτός ο οποίος αποκάλυψε το σκάνδαλο πηγαίνοντας εκεί. Μετά την αποκάλυψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ήταν ο μόνος μέσα σε 400 τηλέφωνα που είχε δεχθεί μήνυμα από το Predator.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι ξεκίνησε η ιστορία των υποκλοπών και τότε μας έλεγαν ότι κουράσατε, ότι φτάνει, και είδαμε τι έγινε τελικά με την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων στο μονομελές πλημμυλιοδικείο.
0: Ήταν βαριές ποινές.
1: Η δουλειά του από την ηγεσία του Αριουπάγου. Ξανάθλε την υπόθεση για ζήτημα πολύ σοβαρό, για αδικήματα που αφορούν κατασκοπία.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, μία φωτογραφία σε ένα στρατόπεδο μπορεί να
0: συλλαμβάνεται εδώ και στα αεροδρόμια κάποιον, που τα βλέπουμε. Ναι.
1: Να οδηγήσει κάποιον σε τέτοιου είδους κατηγορίες. Και τώρα συζητάμε για την πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα υπουργών, σε κινητά τηλέφωνα αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων. Εδώ θέλω
0: και
1: να
0: σε ό,τι έχει μέσα γιατί, ένα κινητό τηλέφωνο.
1: Γιατί ο κύριος Νταβέλας προσβάλλει και την κοινή νοημοσύνη. Εκτός αν είναι άνθρωπος, όταν μας λέει για την κατάθεση του κύριου Σπίρτζη ότι δεν δέχεται τα νέα στοιχεία, γιατί θα μπορούσε να είχε εκτυπώσει, να είχε διαγράψει το κινητό του
0: ιστορία,
1: email
0: και,
1: και να τα εκτυπώσει από τον υπολογιστή. Εγώ καλώ όλους όσους μας ακούν να διαγράψουν ένα email από το κινητό τους και να δουν μετά αν θα το βλέπουν από τον υπολογιστή τους.
0: Ναι, ναι, είναι μερικά
1: είναι
0: θέματα
1: που
0: θέλουμε
1: συζήτηση. Είναι φοβερά αυτά που ακούμε, όπως και για το γεγονός ότι
0: ελπίζουμε να αντιμετωπιστούν και να λυθούν πολιτικά τουλάχιστον μέσα από το κοινοβούλιο αυτά, για να φύγουν οι οποιασδήποτε σκιές ή να διαρευνηθούν περαιτέρω αν υπάρχουν σκιές. Παιδιά, έπεσε η γραμμή, σας παρακαλώ ξανακαλέστε.

0: Μάλιστα, εντάξει. Ξανασυνδεθήκαμε, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Μανιφέστο Τσίπρα, κυβερνούσε αριστερά στη νέα εποχή και μας εξηγούσε και εδώ και ο κύριος Εκαντάρης, που ήταν ο συντονιστής της ομάδας εργασίας, τι σημαίνει αυτή η σύμπλευση των τριών ρευμάτων σοσιαλδημοκρατίας, πολιτικής οικολογίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πέραν του κέντρου αριστεράς. Το ερώτημα είναι εάν και με οποιοδήποτε τρόπο πριν ή μετά τις εκλογές χωράει το ΠΑΣΟΚ σε μια τέτοια συζήτηση, σε μια τέτοια σύμπλευση, διότι εντάξει, σοσιαλδημοκρατικό το έχει χαρακτηρίσει ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης το ΠΑΣΟΚ.
1: Θυμόμαστε όλοι την πρώτη φορά αριστερά με την συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο για τον κύριο Τσίπρα και το ξέπλυμα της χρεοκοπίας της τον Κώστα Καραμανλή. Όλα αυτά τα θυμόμαστε. Ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και σαν πρωθυπουργός και σαν αξιωματικός σαν αρχηγός, συγγνώμη, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς δεν το προσδιοριζόμαστε. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας μπορεί και να καταθέσει μανιφέστο, να φτιάξει κόμμα, ό,τι αυτός νομίζει. Εμείς όμως έχουμε θέσει ένα μεγάλο στόχο και αυτόν υπηρετούμε. Να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές και να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι για το οποίο αγωνιζόμαστε. Έχουμε παρουσιάσει το σχέδιό μας, το όραμά μας για τη χώρα, γιατί ο ελληνικός λαός αξίζει να ζει σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και όχι σε αυτά που βλέπουμε σήμερα με μια εικόνα παρακμής, διαφθοράς, σκανδάλων, αδιαφάνειας και ατιμωρησίας.
0: Αλλά εδώ, κυρία Μαρκογιαννάκη, το γνωρίζετε και εσείς καλύτερα από μένα και με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάρα πολύ δύσκολα, θα έλεγα απίθανο να βγουν τα νούμερα ώστε να υπάρξει, μπορεί να είναι και πρωτοκόμματο ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία. Εκεί τι κάνετε, με ποιους πάτε, ποιους αφήνετε? Εκεί δεν χωράτε σε περίπτωση που είστε πρώτο κόμμα? Δεν χωράτε σε αυτή τη συζήτηση της κυβερνούσης αριστεράς?
1: Εμείς δεν μπαίνουμε σε καμία ονοματολογία, γιατί δεν θέλουμε να παρακάμψουμε την εντολή του ελληνικού λαού. Πηγαίνουμε στις εκλογές, οι πολίτες θα μας κρίνουν με βάση το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα και μετά, ερχόμενοι με τους νέους πολιτικούς συσχετισμούς, εκεί θα μπούμε σε μια διαδικασία διαλόγου με τις νέες πολιτικές δυνάμεις και, που θα έχουν διαμορφωθεί για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση χωρίς εκπτώσεις για την επόμενη μέρα της χώρας. Για υγιή οικονομία, για ισχυρό κοινωνικό κράτος, για θεσμούς που είναι δίπλα στον πολίτη και όχι απαξιωμένοι και να καταρρίβουν όπως είναι σήμερα. Πολύ συγκεκριμένα λοιπόν, σε καμία ονοματολογία, κάνουμε τον αγώνα μας και θα τον κάνουμε σε τέλους για να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σε αυτούς τους πολιτικούς σχετισμούς που αναφέρεστε ότι θα προκύψουν μετά το βράδυ των εκλογών, προφανώς υπάρχει και η παράμετρος Νέας Δημοκρατίας που πιθανότατα να έχει ένα σημαντικό ποσοστό. Συζητάτε?
1: Μα εμείς το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Δεν μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή εάν η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο και το συνεδριό μας αλλά και ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ και όλα τα στελέχη το έχουν πει σε όλους τους τόνους. Δεν συζητάμε κάτι τέτοιο, γιατί τότε η πολιτική αλλαγή δεν γίνεται πράξη.
0: Άρα τότε
1: ζητάμε από τους πολίτες την εμπιστοσύνη τους. Θεωρούμε ότι αυτή η κυβέρνηση πια δεν έχει επιστροφή. Θεωρούμε ότι μια τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι καταστροφική για τη χώρα. Γιατί εκτός από την παρακμή έχει οδηγήσει και σε οικονομική εξόδωση τα νοικοκυριά. Ακόμη και σήμερα, εν μέσω νέας κρίσης ενεργειακής, τι έχουμε πει? Να μειωθεί οριζόντια ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Γιατί κάνει η κυβέρνηση, προτιμά να δίνει τα πας. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς ουσιαστικά να φύγει των πολιτών. Αν δεν συγκρουστείς με τα ολιγοπόλια. Είδατε την πρότασή μας για τις τράπεζες. Εμείς όταν κάνουμε αντιπολίτευση ταυτόχρονα
0: βάζετε και προτάσεις.
1: Γίνουμε και τις προτάσεις μας. Εκεί οι πολίτες αυτό θα κρίνουν. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσει?
0: Κυρία Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι πολύ λίγος ο χρόνος για το Δελτίο Ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε.
1: Εντάξει,
0: καλή σας μέρα, καλή Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Δελτίο ειδήσεων, Μάκης Πολάτος και εδώ να δούτσα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε τεντωμένο σκηνή, εκεχηρία τριών εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας μη ικανοποιημένος από την πορεία τους, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επεσήμανε ότι η Τεχεράν είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό εφόσον οι ΗΠΑ αλλάξουν την προσέγγιση τους. Ωστόσο, οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, όπως σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η νέα πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο. Ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Σον Παρνέλ. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Σε πλήρη αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος, καθώς δέχεται πιέσεις από πολλαπλά μέτωπα με κυρίαρχη εκείνη του Ισραήλ. Τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας, με την ένταση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ να κλιμακώνεται στο πεδίο των μαχών. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν την Παρασκευή από τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στην πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριου στους Αμπελόκηπους. Η 72χρονη συλληφθής αφαίρεται να εκβίαζε κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Πλέον οι αρχές διερευνούν εάν στον συγκεκριμένο χώρο είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στο παρελθόν, καθώς η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, υπογράμμισε η κυρία Δημογλίδου. Τη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη χθες στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για Μεταφορά Ναρκωτικών Ουσιών. Κατασχέθηκε μισός τόνος υδροπονικής κάναβης αξίας 1,7 εκατομμυρίων. Σε εξέλιξη, οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές που επέβαιναν στο Λίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Μετά την αποβίβασή τους στο Λασίθι, 31 μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για επαναπατρισμό με ευθύνη των προξενικών αρχών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίο Βούλας Ακτύπος Ιδώνος Πειραιά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
6: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπε στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρες, καλημέρες κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Ντόνα Δρούτσα. Καλημέρα, πού ήσουν, γιατί άργησες τόση ώρα? 10 και 8 συνήθως μπαίνεις. Είναι 10 και 10. Τι έκανες 2 λεπτά?
0: Δεν ήθελα να σου χαλάσω το γαλλικό τραγούδι.
1: Σίγουρα μήπως υπήρχε κάποιος άλλος λόγος?
0: Πάντα υπάρχει ένας καλός λόγος.
1: Ένας ή περισσότεροι από έναν?
0: Περισσότεροι, και θα τους ανακαλύψουμε ως τις 12 εδώ μαζί με τους ακροατές μας.
1: Δεσμεύεσαι?
0: Δεσμεύομαι στον αέρα λοιπόν.
1: Μπορείς να μου πεις τι έχει συμβεί με τους ανθοπόλες και τους μετεωρολόγους?
0: Και πήγα να πω καλό μήνα. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Τι εννοείς?
1: Χθες τι συνέβη? Γιατί οι μετεωρολόγοι το έκαναν αυτό στους ανθοπόλες? Για να μην πουληθούν στεφανιά μαγιατικά. Για την 1η Μαΐου, για την Πρωτομαγιά.
0: Εσύ τον έπιασες το Μάη?
1: Όχι. Με αυτόν τον καιρό.
0: Όχι, δεν.
1: Όλοι στο σπίτι μας.
0: Καλά, όλοι. Είσαι λίγο υπερβολικός. Πόσος κόσμος έφυγε τριμεράκι? Και δεν ξέρω αν έχει κάνει και αυτή τη γεφυρούλα, ξέρεις, που προσθέτεις και ημέρες, οπότε το φτάνεις μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά. Όχι.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν τα πιστεύω. Και επίσης με αυτές τις τιμές, γιατί πραγματικά εδώ αυτό το μπιφ που υπάρχει μεταξύ ανθοπολών και μετεωρολόγων, πιστεύω ότι θα κλιμακωθεί τις επόμενες μέρες.
0: Εν τω μεταξύ, χθες ήταν και η πανσέλινος των λουλουδιών. Δεν την είδαμε ποτέ.
1: Αλλά μόνο από ψηλά, γιατί αν πας στο ανθοπολείο να πάρεις το μαγιάτικο στεφάνι και βλέπεις τις τιμές 30-40 ευρώ για το μαγιάτικο στεφάνι, λες δεν πειράζει, ευτυχώς οι μετεωρολόγοι πέσανε μέσα αυτή τη φορά, ευτυχώς έχει το κρύο και μείναμε σπίτι και δεν πήγαμε να πάρουμε το στεφάνι. Ο Θεός μας έσωσε.
0: Εντάξει τώρα, για αυτές τις μέρες, μέχρι και την Κυριακή, από εβδομάδα έρχεται καλοκαιράκι.
1: Άκουγα
0: και την Αναστασία τη Ράσχη νωρίτερα στην τηλεόραση. Εντάξει, υπομονή λίγο τώρα, θα έχουμε αυτούς τους βοριάδες, τις βροχούλες, αλλά από εβδομάδα καλό καλοκαίρι. Δεν θα μπορέσει μετά να ανάψει και τζάκι ο Κοταρίδης, αυτό που το πας.
1: Λες αναδρομικά να ζητήσουν στεφάνι και πρωτομαγιά και εορτασμούς και όλα.
0: Να βγούμε στους... με λουλούδια, έτσι, γιατί πως το πες λίγο ταράχτηκα προς στιγμή.
1: Μαγιάτικο, πρωτομαγιάτικο.
0: Α, εντάξει. Να ορίστε, άμα δεις τώρα και στην τηλεόραση του Earth News, μείνει απόδραση ακόμα και με βροχή και όντως γεμίζουν τα πλοία.
1: Πού πάνε αυτοί τώρα?
0: Μεγάλο πλοίο βλέπω, τώρα δεν ξέρω σε ποια πύλη είναι, να πηγαίνουν Κυκλάδες.
1: Σαν να διαβάζεις τον καφέ, μεγάλο πλοίο θα διαβάζεις. Και πού θα πας?
0: Λοιπόν, είδες και ουρίτσα, έτσι, έχει γίνει για να μπουνε. Καλό ταξίδι, καλά να περάσετε εσείς που φύγατε.
1: Εσείς που μας ακούτε τώρα από τους δρόμους, μην τρέχετε, γιατί εκεί που φαίνεται ότι ο καιρός είναι καλός και έχει μόνο λίγο αέρα, μπορεί να ρίξει καμιά τοπική μπόρα. Οπότε μην τρέχετε, προσοχή.
0: Καλά, και πάντα να μην τρέχετε. Ψυχραιμία και προσοχή και υπομονή, γιατί είναι και Σάββατο και αυτοί που έμειναν πίσω μπορούν να θέλουν να κάνουν και τις βόλτες τους και τα ψώνια τους. Φυσικά σε αυτή τη διαδρομή θα μας ακούτε για να ενημερώνεστε, να είστε ενήμεροι τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, μην σας πιάσει κανένας αδιάβαστος. Εμείς θα σας τα πούμε όλα.
1: Εδώ λοιπόν με Ντόνα Δρούτσα, με Αθηνά Σαλούστρου, με Μαρία Κόντου, με Νίκο Τσιπλάκη και με Γιώργο Τσολάκη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πού τα περιμένουμε?
0: Τα περιμένουμε στο Viber, Earth News, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες. Ανοίγετε τη συνομιλία μας, γράφετε το μήνυμά σας, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, καταγγελίες. Φυσικά μας στέλνετε και φωτογραφίες και βίντεο από όπου και αν σας βρίσκουμε, από όπου και αν μας ακούτε. Και φυσικά να αγαπάτε τα social media όσο τα αγαπάμε και εμείς. Μπαίνετε είτε στο Facebook στη σελίδα μας Radar, ελληνικοί χαρακτήρες εκεί. Διαφορετικά στο Instagram με βρίσκετε και με ακολουθείτε Ντοντρού για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα.
1: Θέλουμε την απάντησή σας σε μια σειρά από ερωτήματα. Πρώτον,
0: έχει κάνει λίστα,
1: πρέπει
0: παιδιά
1: ο Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί την πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει σταματήσει από τις 8 Απριλίου?
0: Να σε ρωτήσω, αν την αποδεχτεί θα πέσουν τουλάχιστον οι τιμές στη βενζίνη?
1: Σταδιακά. Πρέπει να γίνει κάτι για να αυξηθούν οι ποσότητες κυροζήνης, ώστε να μην απειληθεί η διατάραξη του ελληνικού τουρισμού και των αφήξεων ταξιδιωτών, τουριστών στα ελληνικά νησιά τους επόμενους μήνες, ώστε να μην χάσει το 1/6 των εσόδων που εισπράττει από τον τουρισμό η ελληνική οικονομία. Διότι αν μειωθεί το ΑΕΠ, δεν θα έχουμε μεγάλο υπερπλεώνασμα για να διανεμηθεί μετά στους φτωχότερους, στους μη έχοντες, και θα γίνουν μια σειρά από άλλα δεινά, ακρίδες και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι όμως αυτό σωστό, ή μήπως ο Δήμαρχος Αθηναίων που έχει τον μπιφ με την Υπουργό Τουρισμού, την Όλγα Κεφαλογιάννη, για τον υπερτουρισμό έχει δίκιο? Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάληψη, ας πούμε, όλων των δημόσιων χώρων από τουρίστες παντού, και οι Έλληνες να νιώθουν ότι δεν μπορούν να βρουν χώρο για να σταθούν, ή να πρέπει να φάνε και να ζητάνε το σλότ? Το ξέρεις το σλότ?
0: Τι είναι το σλότ?
1: Πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο να φας και τι σου λέει? Κυρία Δρούτσα, θα έρθετε 9 με 10. Μέχρι τις 10 μπορείτε να φάτε.
0: Εντάξει, αυτό συμβαίνει και τώρα βέβαια.
1: Αυτό λέω.
0: Όταν κλείνει σε κάποια εστιατόρια, μήπως λες να εφαρμοστεί και το καλοκαίρι για να μπορέσει να διευκολυνθεί έτσι η κίνηση.
1: Είμαι σχεδόν απόλυτα βέβαιος και όχι μόνο αυτό. Πες μου λοιπόν, τα παλιά καλοκαίρια πήγαινε σε ένα νησί. Είχες ποτέ το νου σου μετά την παραλία όταν θα θέλεις να φας και δεν θα ετοιμάσεις κάτι στο δωμάτιο ή όπου είναι το κατάλημά σου και θες να φας έξω, βρε αδερφέ, διακοπές είναι σε ένα ταβερνάκι.
0: Φάσε πιο χαλαρός.
1: Είχες ποτέ κατά νου να τηλεφωνήσεις για να έχεις κλείσει τραπέζι?
0: Όχι.
1: Πες μου λοιπόν τα τελευταία καλοκαίρια, αν τολμήσεις να πας κάπου να φας, εφόσον θα αποτολμήσεις να πας σε ένα ταβερνάκι
0: για να φας. Για να πας να φας θα πρέπει να περάσεις από τα σοκάκια, γιατί να σου θυμίσω σε μεγάλα νησιά έτσι πολύ δημοφιλή τι χαμός γινόταν και στα σοκάκια και με τους τουρίστες και με τους ανθρώπους που μένουν εκεί και με τους Έλληνες φυσικά που είχαν πάει για τις διακοπές τους που δεν μπορούσες καν να περάσεις.
1: Άλλο ερώτημα. Υπάρχει προθεσμία, άσχετο θέμα τώρα με τον τουρισμό, άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει προθεσμία 60 ημερών στον Τραμπ που θα μπορούσε να κάνει τις επιχειρήσεις? Γιατί αν υπάρχει τέτοια προθεσμία, αν υποθέσουμε ότι θέλει να πραγματοποιήσει τις απειλές του, να ξαναχτυπήσει το Ιράν, εφόσον δεν τα βρίσκουν για οριστική κατάπαυση του πυρός, χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου ή μπορεί μόνος του να κάνει κάποια πλήγματα ή να αναπτύξει δυνάμεις? Τι πιστεύεις?
0: Για τον Ντόναλντ Τραμπ μιλάμε. Είναι πάντα, όπως λέμε, απρόβλεπτος.
1: Και τι θα γίνει με τους Ευρωπαίους που τους είπε ότι θα βάλει 25% επιπλέον δασμούς σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και ευρωπαϊκά φορτηγά που εξάγονται προς τις ΗΠΑ? Τι θα κάνουμε με τόσα φορτηγά που έπρεπε να πουληθούν προς τις ΗΠΑ όταν ξαναβάζει ο Τραμπ τους δασμούς και θα επιστρέψουν οι Αμερικανοί στρατιώτες από τη Γερμανία, επειδή ο Μέρτς είπε ότι τα έχει κάνει μαντάρα με το Ιράν? Ή θα την πατήσει και η Ισπανία με την Ιταλία, θα αποσύρει και από εκεί τα στρατεύματα και τις δυνάμεις ο Τραμπ, και αυτό τι θα σημαίνει μετά?
0: Πω, πολλά ερωτήματα έχεις βάλει. Μας έχεις αγχώσει, να ξέρεις, ακόμα δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Έχεις απαντήσεις?
1: Έχω και άλλα ερωτήματα. Τι έγινε με τον 89χρονο πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα? Τον 89χρονο που πήρε την κοντόχανη καραμπίνα, λες και ήταν άλλος Terminator, που φόρεσε την καμπαρντίνα, έβαλε την κοντόχανη καραμπίνα μέσα, την έκρεψε, πήγε στα γραφεία του ΕΦΚΑ, άρχισε να πυροβολεί και μετά ξαναπήρε ταξί και πήγε στο πρωτοδικείο ανάμεσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και τον Άριο Πάγο, δηλαδή σε ένα από τα πιο καλά φυλασσόμενα σημεία της πρωτεύουσας, και πάλι άνοιξε πυρ και τραυμάτισε ακόμη 4 ανθρώπους.
0: Και τον ψάχναμε μετά για 6 ώρες που είχε πάει στην Πάτρα.
1: Πήγε στην Πάτρα. Ήθελε να δει τη θάλασσα, σου λέει. Ήθελα να δω τη θάλασσα. Και σκεφτόταν να περάσει απέναντι, αλλά είχε ήδη περάσει απέναντι, γιατί τραυμάτισε 5 ανθρώπους, ευτυχώς ελαφρά. Και αν μας ακούτε και είστε ένας από τους τραυματίες ή κάποιος από τους συγγενείς τους, τους φίλους, την οικογένειά τους, τα περαστικά μας. Σκέψου λοιπόν, είσαι εκεί και έρχεται κάποιος μέσα και αρχίζει και πυροβολεί. Και μετά λέει: δεν ήθελα να σας κάνω κάποιο κακό, γι' αυτό πυροβόλησα στα πλακάκια. Έλα όμως που οι σφαίρες εποστρακίζονται και μπορεί να πέσουν πάνω σου τα σκάγια, και από εκεί που πας και βλέπεις τα χαρτιά σου να βρεθείς στο νοσοκομείο.
0: Και επίσης αυτό που το ακολούθησαν, είδαμε και άλλα περιστατικά μετά, ξέρεις, με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καταφέρει τώρα να εξυπηρετηθούν, όπως εκεί στη Βέρεια, στη ΔΥΠΑ, με ένα ζευγάρι που γύρισε και λέει καλά τους έκανε, λέει, ο 89χρονος, περάσαμε τώρα και στο άλλο άκρο.
1: Να τα, ελπίζω να μην βρει μιμητές, πραγματικά, ελπίζω να κάνουμε όλη την ψυχραιμία, να θυμηθούμε ότι είμαστε πολιτισμένοι, ότι τα προβλήματα τα λύνουμε με άλλους τρόπους, γιατί τώρα με τον παρά μου και την κυρά μου που λέει, είδες τι είπε μέσω του δικηγόρου του, ότι θα δώσω 10.000 ευρώ, 2.000 δηλαδή σε κάθε τραυματία, για την αποκατάσταση, για την βλάβη που τους προκάλεσα, δηλαδή σας πυροβολώ, σας τραυματίζω και μετά σας πληρώνω και όλα εντάξει,
0: και όλα
1: δεν έχει και τίποτα.
0: Το ενδεχόμενο να μην τους τραυμάτιζε καθόλου, δεν ξέρω αν το είχε σκεφτεί.
1: Ίσως δεν πέρασε από το μυαλό του.
0: Όχι. Με αυτά πάντως νομίζω θα πάω να πάρω τα βουνά που ακούω και θα πάω στα χιόνια.
1: Μα αυτό είναι τρομερό. Στο Σέλι είδες χιονόπτωση. 1η Μαΐου τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: 2 Μαΐου σήμερα. Και πού αλλού χιονίζει?
0: Και στις Σέρες, στον Λιαλιά. Εκεί βρίσκεται και ο Βασίλης Αναστασιάδης. Μπορεί να τον έχουμε έτσι λίγο στη συνέχεια να μας μεταφέρει αυτή την χειμωνιάτικη εικόνα. Χιόνι κανονικό. Λες και είναι μήνας Γενάρης, έτσι.
1: Χιόνι στρώνει, βλέπω. Το έχει στρώσει κανονικά πίσω από το.
0: Ναι, χθες έριχνε κιόλας, έβλεπα στα πλάνα.
1: Εντάξει, είναι η κατάσταση πραγματικά με τον καιρό. Δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Να βάλεις τα χειμωνιάτικα μέσα στην ντουλάπα, να τα κρύψεις, να βάλεις αυτά τα άσπρα, πώς τα λέτε που βάζετε όταν φτιάχνετε τα ρούχα για να τα βάλετε για.
0: Ναφθαλίνη.
1: Αυτό, ναι, ναφθαλίνη.
0: Αυτό μυρίζει πάρα πολύ. Αυτό το έβαζε η γιαγιά μου.
1: Η αυθινά λέει δεν βάζουμε πια ναφθαλίνη.
0: Ναι, αυτά τα κάνανε οι γιαγιάδες.
1: Βάζουμε κάτι.
0: Μπορείς να πάρεις λεβάντα. Ένα λεβάντα αρωματικό.
1: Πάντως κάτι πρέπει
0: εσύ
1: να βάλεις. Όχι ναφθαλίνη.
0: Όχι, εντάξει.
1: Είναι old school αυτό. Παιδιά, μην βάζετε ναφθαλίνη. Ακούτε τα κορίτσια τι σας λένε. Άκου ναφθαλίνη. Πώς σας ήρθε αυτό το πράγμα. Απορώ.
0: Βάζεις τέτοια στα ρούχα σου εσύ. Κανόνισε, Κακομοίρη μου. Θα σε ψεκάζω έξω με κολόνια, με άρωμα χώρου, κάτι.
1: Εντάξει, ναι. Γενικώς αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, το αν μας ψεκάζουν και το αν πρέπει να μας ψεκάζουν. Οπότε δεν θέλω να μας ψεκάζεις.
0: Όχι, εντάξει. Αυτό, μην πιάσουμε για αυτή τη συζήτηση.
1: Αυτό είχε ξεκινήσει το θέμα, αν γίνονται ψεκασμοί. Είχε ξεκινήσει στην αρχή της οικονομικής κρίσης. Αυτή την υπερδεκαετή περιπέτεια που περάσαμε τότε, θυμάσαι. Στέλνανε πολλές επιστολές στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ναι, και ρωτούσαν τι θα γίνει με αυτούς τους ψεκασμούς. Μέχρι πότε θα μας ψεκάζετε. Σταματήστε να μας ψεκάζετε.
0: Εντάξει, τώρα είναι άνοιξη. Έχουν έρθει και τα κουνούπια όμως.
1: Α, ναι, τώρα αυτά.
0: Αυτό που το πας.
1: Κάτι μεγάλα κουνούπια.
0: Τι κρίση δηλαδή είναι αυτά.
1: Και μπορείς να πάθεις κάποιο κακό αν σε τσιμπήσουν.
0: Άμα είναι μολυσμένο, φαντάζομαι και κάτι θα πάρεις.
1: Και τι κάνεις για να τα διώξεις. Εντομοαπαθητικά.
0: Ναι. Αλλιώς βγάζεις την παντοφλίτσα ή το παπούτσι, τάγκ και πάρ' το κάτω.
1: Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό δεν είναι σωστό. Εδώ πραγματικά μιλάμε για πλασματάκια αθώα.
0: Ναι, τι αθώα. Άμα σε τσιμπήσουν, ναι, και μετά και σου παροκαλεί και φαγούρα και κάνεις και αυτό το σπυρί. Όχι, μακριά από εμάς. Μακριά και αγαπημένοι. Ή βάζεις και ανεμιστήρα, νομίζω.
1: Ναι, ο ανεμιστήριος είναι πάντα.
0: Αλλά τώρα
1: ένα...
0: με αυτόν τον καιρό βάζεις τον ανεμιστήρα, δεν τον βάζεις.
1: Ο ανεμιστήριος είναι πάντα μια καλή λύση. Ναι, και ναι, βοηθάει νομίζω. Είναι ένα καλό εντομοαποθητικό. Αλλά ναι, καλύτερα να ανέβει λίγο η θερμοκρασία και μετά. Και υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Τι θα γίνει με αυτή την αύξηση της τιμής των καυσίμων, μέχρι πού θα συνεχιστεί η ανηφόρα?
0: Έρχεται την επόμενη εβδομάδα.
1: Την επόμενη
0: 2,1
1: εβδομάδα
0: θα δούμε, μάλλον. Όχι μάλλον, τουλάχιστον αυτό λένε οι παράγοντες της αγοράς.
1: Ναι, και επίσης με τον πληθωρισμό τι θα γίνει που ανεβαίνει συνέχεια? Σου λέει έκλεισε ο προηγούμενος μήνας το 4,6 και τα τρόφιμα ανεβαίνουν και ανεβαίνουν. Μήπως πρέπει αυτή η καλή.
0: Έχουμε στυλάκια για το καλοκαίρι. Μα, να ναι, βλέπεις τη θετική οπτική των πραγμάτων.
1: Α, βλέπω, ναι, το θετικό. Και χωρίς γυμναστήριο. Και ίσως μπορούν να βοηθήσουν και οι εταιρείες, ίσως να μειώσουν λίγο περισσότερο τις συσκευασίες που τις είχαν ξαναμειώσει στο παρελθόν.
0: Α, ναι, αυτό που το πας.
1: Αλλά ίσως θα το μειώσουν λίγο ακόμη. Δηλαδή, τώρα δεν είναι υπερβολή το πακέτο με τα μακαρόνια να είναι 500 γραμμάρια. Κάτω 250, αδερφέ, να κρατήσουν.
0: Και χωνεύονται και εύκολα αυτά.
1: Ναι, αν τα έχεις αλντέντε, πρέπει να κάνεις το κόλπο των Ιταλών. Αν λέει βράσιμο 8-9 λεπτά.
0: Ναι, πόσο?
1: Ένα λεπτό λιγότερο από ό,τι λέει.
0: Να κολλάει στον τοίχο το μακαρόνι μετά όμως.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Μα πώς θα τσεκάρουμε ότι τα έχουμε βράσει?
1: Θα βάλεις το
0: σωστή
1: χρονόμετρο, θα βάλεις το ρολόι στο κινητό σου, που όλοι έχουν το κινητό και έχει την ώρα στο κινητό. Θα δεις τι ώρα τα βάζεις. Θα βάζεις 10 και 23, λέει το πακέτο πάνω 8 λεπτά, 10 και 30 θα τα βγάλεις, να είναι αλντέντε.
0: Εγώ το πετάω στον τοίχο μετά. Αν κολλήσει σημαίνει ότι είναι σωστά βρασμένο. Αν πέσει...
1: Αν κολλήσει έχει παραγίνει και θα σου βαρύνει το στομάχι.
0: Λες.
1: Και δεν θα το χωνέψει εύκολα.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτή ήταν η σωστή θερμοκρασία.
1: Παλαιά, η Ιταλία τώρα σου λέει, που είναι όλοι στυλάκια, παρότι κάθε μέρα τρώνε ζυμαρικά, αυτό που κάνουν είναι ότι τα τρώνε όλοι αλντέντε. Οπότε αλντέντε, παιδιά.
0: Θα το ακολουθήσουμε. Να διαβάσω και τα μηνύματα εδώ που έχουν έρθει με τις πρώτες καλημέρες. Λέει να ξεκινήσει ο Κώστας από το Παλαιό Φάληρο, μας στέλνει την καλημέρα του, να ξεκινήσει όμορφα το Σάββατό μας. Περιμένουμε τα όμορφα και ενδιαφέροντα θέματά σας, να μας τα παρουσιάσετε. Μην μας μαλώνετε την τόνα αν άργησε κάποιος λόγος θα υπάρχει. Είδες αυτά, λες, και το πιστέψαν οι ακροατές μας, ενώ εγώ είμαι εδώ από τις 4:30.
1: Τι είπα?
0: Ότι άργησα.
1: Είπα ότι αργήσαμε να μπούμε, ότι μπαίνουμε πάντα 10 και 8 και μπήκαμε 10 και 10. Και λέω τι έγιναν αυτά τα δύο λεπτά. Δεν είπα αυτό, καλέ μου κύριε.
0: Λοιπόν, εδώ ο Γιάννης από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, 8 βαθμοί σε περίπτωση που ήθελες να κάνεις κάποια εκδρομούλα, έστω και μονοήμερη. Και στον κύριο Αθανάση, ο οποίος μας έχει στείλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Στο Πήλιο έχουμε χιόνι. Έχει κατέβει σχεδόν έως τις μιλιές.
1: Στο βουνό των Κεντάβρων, οι μιλιές. Τι ωραίο χωριό, τι ωραίο. Καλημέρα στο Πήλιο. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε από τη Μαγνησία. Καλημέρα και στους άλλους νομούς της Θεσσαλίας. Στη Λάρισα, ποια άλλη είναι η νομή της Θεσσαλίας, κυρία Δρούτσα?
0: Όχι, αρχίσαμε τώρα τα προειδοποίητα τεστ.
1: Νομός Καρδίτσης.
0: Ναι.
1: Νομός Τρικάλων.
0: Ναι.
1: Ποιος άλλος? Πόσο έχουμε πει? Μαγνησία, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα. Ποιον ξεχάσαμε?
0: Δεν ξέρω, βρε Σημάκη. Σέρες είπαμε.
1: Οι Σέρες δεν είναι στη Θεσσαλία.
0: Αυτό ήταν. Πω, παίρνουμε 0 στη γεωγραφία εδώ.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω, ίσως ο κύριος Ξηραδάκης μπορεί να θυμηθεί.
0: Ο κύριος Ξηραδάκης θα μας απαντήσει.
1: Αν υπάρχει κι άλλος νομός στη Θεσσαλία πέραν της Λαρίσης, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Μαγνησίας. Υπάρχει άλλος νομός στη Θεσσαλία?
2: Δεν υπάρχει, δεν είναι και σηκέ η κατάσταση γιατί είμαι βολιώτης, οπότε...
1: Δυνατός ο κύριος Ξηραδάκης. Κύριε Ξηραδάκη, μπράβο σας, ευχαριστούμε πολύ. No more questions.
2: Ότι στο Πήλιο πραγματικά σήμερα είναι μια ονειρεμένη μέρα από ό,τι μιλάω με φίλους μου και ειδικά και η Τσαγκαράδα από εκεί μεριά Κισός, όλα αυτά τα μέρη είναι καταπληκτικά, όπως και το Δυτικό Πήλιο δηλαδή από τη μεριά του Παρασιτικού, αγιασμένος τόπος. Αλλά φροντίζω ότι είναι αγιασμένη όλη η χώρα μας, γιατί ξέρετε ακόμα και αυτή η βόλτα στο Κρυαδάκι είτε είσαι οπουδήποτε και να είσαι,
1: πάνω και,
2: Λάτι, να είσαι και στο Περτούλι να είσαι και στο Ιωάννιδα να είσαι και στα νησιά να είσαι, και το κρύο έχει και αυτό το νόημά του.
0: Κύριε Ξηραδάκη, ο Γιώργος Ξηραδάκης, να πούμε στους ακροατές μας, ναυτιλιακός αναλυτής.
1: Καλημέρα, κύριε
0: Ξηραδάκη. Να κάνουμε τις συστάσεις.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ωραία όλα αυτά που λέτε και όλοι αυτοί οι προορισμοί. Αλλά πώς θα πάμε είναι το θέμα με αυτά που γίνονται, που βλέπουμε ότι συνεχίζεται και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς. Βλέπουμε τις αυξήσεις στα καύσιμα. Θα τα δούμε και την επόμενη εβδομάδα και στην Αγγλία.
2: Ναι. Θα τα δούμε αναμφισβήτητα και θα τα δούμε τις επόμενους μήνες, όχι μόνο την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε λίγο μια πολύ πιεσμένη κατάσταση. Ξέρετε, όσο διαρκεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, τόσο περιορίζεται και η δυνατότητα της ανάκαμψης μετά την οποιαδήποτε λήξη ή μετά την οποιαδήποτε εξέβρεση της λύσης του προβλήματος. Δεν θέλω να μιλάμε ότι θα λήξει ο πόλεμος ή ότι θα λήξει η διαταραχή, γιατί ακόμα δεν έχουμε βρει τον τρόπο ή μάλλον δεν έχουμε βρει και τα μέρη που μπορούν να συζητάνε μεταξύ τους. Ως γνωστόν έχουμε τεράστιο πρόβλημα στους συνομιλητές των ΗΠΑ από τη μεριά του Ιράν.

0: Με πρωτόγωνα μέσα, επειδή ναυτικό δεν έχει.
1: Αυτό που, η Αμερική αυτό που ελέγχει είναι και προσπαθεί να πράξει είναι να αδυνατήσει όσο γίνεται, όσο πιο δυνατόν, όσο το περισσότερο δυνατόν, την οικονομία του Ιράν. Δηλαδή δεν θέλει να επιτρέψει το εμπόριο να έχει την φυσιολογική του ροή. Ξέρετε, για κάθε δολάριο που μπαίνει μέσα στην Ιρανική οικονομία ουσιαστικά συγκρατείται και, και ο πληθυσμός και, αλλά και το σύστημα, και πάει προσπαθεί να κερδίσει αυτό το θέμα. Αλλά και γι' αυτό το λόγο έχουμε το όλο το μπλοκάρισμα από μεριάς των Αμερικανών. Από μεριάς των Ιρανών είναι ότι εγώ σου σταματάω την κίνηση, θα σε αποδυναμώσω όχι μόνο τον αραβικό κόσμο, αλλά θα αποδυναμώσω και όλο τον κόσμο, τον πλανήτη, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, για να φτάσουμε στη δικιά μας ερώτηση που είναι τι γίνεται με την Αγγλία. Ναι. Αν δεν ήταν αυτό το κλείσιμο από μεριάς του Ιράν, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Ωραία. Θα παρακολουθούσαμε έναν άλλον πόλεμο, όπως παρακολουθούμε δυστυχώς το Ουκρανία πλέον.
0: Δεν νομίζω ότι το παρακολουθεί κανείς πια. Σχεδόν ούτε τα διεθνή μέσα δεν ασχολούνται.
1: Δεν το παρακολουθούμε, ξέρετε γιατί. Γιατί βρήκαμε, εδώ είναι πραγματικά αυτό είναι. Βρήκαμε τη λύση για το, η διοχέτευση της ενέργειας στην Ευρώπη και παίρνουμε από 2-3 σημεία στην Ευρώπη, ένα από αυτό είναι η Ελλάδα.
0: Να κάνετε μία παύση.
1: Παίρνουμε το φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ.
0: Κύριε Ξηραδάκη, να κάνετε μία παύση, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά τους τίτλους ειδήσεων να μας απαντήσετε. Τι θα γίνει με την κυροζήνη και αν τα ταξίδια τα αεροπορικά θα σταματήσουν, θα μειωθούν ή θα γίνουν πιο ακριβά. Και τι θα γίνει με την ελληνική ναυτιλία και τους ναυτιλικούς που μπορεί να παραμένουν 60 μέρες στα στενά του Ορμούζου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. «Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία», ανέφερε. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για διπλωματία αν η Ουάσιγκτον αλλάξει προσέγγιση, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμύρια δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο Κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 33 λεπτά μετά τις 10. Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες τις φίλες που είναι μαζί μας στην ακρόαση.
1: Καλημέρα και πάλι στον κύριο Ξεραδάκη. Κύριε Ξεραδάκη, ζητήσατε τον παγασιτικό, δεν μπορούσαμε να μην το βάλουμε, να κάνουμε τι.
2: Με συγκινείτε ιδιαίτερα, πραγματικά. Δηλαδή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι συγκινούμε και πολλούς ακροατές τώρα που το κόβουμε και μας λένε διάφορα γαλλικές λέξεις. Και χαιρόμαστε για αυτή την σύσφυξη των σχέσεών μας με τη Γαλλία, γιατί πρέπει να γιορτάσουμε σε λίγο καιρό και την Παγκόσμια ημέρα φραγκοφωνίας ή γαλλοφωνίας. Οπότε τα δεχόμαστε τα γαλλικά σας που κόψαμε το τραγούδι. Με την κυροζήνη, τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, η κυριοζήτη βρίσκεται ήδη υπό έντονη πίεση λόγω της κρίσης στα στενά. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για παράγωγο του πετρελαίου, οπότε κάθε διαταραχή στην περιοχή εκείνη μεταφράζεται άμεσα σε τεράστια αύξηση των τιμών, καταλάβατε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε όχι μόνο άνοδο κόστους, αλλά και καθυστερήσεις στις ροές, που δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε καν. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα... Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα προγραμματισμό πότε θα έρθει το πετρέλαιο στα δηληστήρια. Και αυτό δημιουργεί άμεσες ανησυχίες για τοπικές ελλείψεις σε όλα τα προϊόντα, τα προϊόντα του πετρελαίου. Πόσο μάλλον για την κυροζήνη. Τώρα, αυτό για τις αερομεταφορές σημαίνει ένα πράγμα ξεκάθαρο, επιτρέψτε μου να το πω, ακριβότερα εισιτήρια και μεγαλύτερη μεταβλητότητα.
0: Μα ήδη έχουμε δει και πολλές αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν πτήσεις εξαιτίας αυτού.
2: Πολύ σωστά, μεταβλητότητα, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή θα αλλάξει ο σχεδιασμός. Και αυτό είναι και επηρεάζει και εμάς πάρα πολύ, για την Ελλάδα δηλαδή που θα πρέπει να δούμε ότι, ξέρετε ότι έχουμε μια ισχυρή εξάρτηση από τον τουρισμό, οπότε η εξέλιξη αυτή μπορεί να μας επηρεάσει άμεσα. Στο άμεσο μέλλον, όχι.
1: Ελπίζω να μην δούμε πτήσεις τουριστών με στρατιωτικά αεροσκάφη σε 130 τώρα που.
2: Δεν νομίζω να το δούμε αυτό.
1: Ο στόλος εξυγχρονίζεται να πηγαίνουμε στα ξένα αεροδρόμια και να τους φέρνουμε μετά σε 130. Όχι.
2: Όχι. Αυτό δεν νομίζω να το δούμε. Δεν νομίζω.
1: Ίσως υπερβολικό.
2: Απλώς πρέπει να ξέρουμε ότι δυστυχώς η κυροζήνη έγινε και αυτή ένα σιωπηλός πολλαπλασιαστής της κρίσης, να το πω και έτσι, αν μου επιτραπεί. Δηλαδή γίνεται η κρίση και πάμε και χτυπάει και το αεροπλάνα. Γιατί δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε αν θα έχουμε στα δηληστήριά μας το πετρέλαιο για να την παράξουμε. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γι' αυτό είδατε από πολύ νωρίτερα, εδώ και 3 εβδομάδες και 4, γιατί τα λέμε εδώ στην Air News, ήδη έχει αρχίσει ένας προγραμματισμός από τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για τον τρόπο, για την επαναχάραξη των δρομολογίων. Και ξέρετε, εκεί που είναι η χαμηλή προσέλευση των τουριστών, όχι τουριστών μόνο, και των χρηστών, αρχίζουν και περιορίζουν τα δρομολόγια. Δηλαδή βλέπουν, και το ίδιο λέω και εγώ για την ακτοπλοεία ως πιο ειδικός, πρέπει να πηγαίνουν τα πλοία μισογεμάτα και όχι μισοάδια. Δηλαδή και τα αεροπλάνα το ίδιο. Και να πω και κάτι άλλο, επειδή μου ρωτήσατε και πριν για το κόστος στα βενζινάδικα.
1: Να το πείτε, κύριε Ξεραδάκη.
2: Έτσι. Λέω, άλλος δεν έχω να πάω, δεν έχω να πάω μια εκδρομή οτιδήποτε, γιατί εκρύβηναν. Μήπως είναι και η ώρα να μπορέσει να τολμήσει για μια εβδομάδα, δύο, να πάρει και το μετρό ή να πάρει το λεωφορείο για 2 εβδομάδες. Αν το κάνει για 2 εβδομάδες, θα βγάλει ένα γέμισμα για να πάει μια εκδρομή. Δεν το λέω εγώ αυτό ότι είναι. Αυτή όμως είναι η παγκόσμια λύση στην αντιμετώπιση της κρίσης. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας μειώσει εμάς σαν Έλληνες πολίτες αν αλλάξουμε έναν τρόπο ζωής. Ξέρετε, η κρίση αντιμετωπίζεται από τους λαούς με διαφόρους τρόπους, διαφορετικούς τρόπους και διάφορους και διαφορετικούς. Οι Ασιάτες που είναι πιο πειθαρχημένοι, οι Ιαπωνέζοι, οι Κορεάτες ή οτιδήποτε, όταν έχουν κρίση δεν παίρνουν τα αυτοκίνητά τους, ούτε τα ποδήλατα, ούτε τα τέτοια, παίρνουν ποδήλατα ή οτιδήποτε. Εμείς
0: άμα το πέραμε θα είχαμε λύσει και το κυκλοφοριακό.
2: Ναι, είμαστε λίγο πιο πειθαρχημένοι, καταλάβατε, δηλαδή. Και εγώ δεν ξέρω τον εαυτό μου προς το, έτσι, δηλαδή ούτε καν λέω στον κόσμο, αλλά νομίζω ότι αν τυχόν ο βολός μας δεν το αντέχει, είναι καλύτερο να δούμε και τι οικονομία.
1: Κύριε
2: θα κάνουμε.
1: Κύριε Ξεραδάκη, για να κλείσουμε, έχετε κάποια επικαιροποιημένα στοιχεία πόσα ελληνικά πλοία βρίσκονται στις δύο πλευρές των στενών του Ορμούς και περίπου πώς είναι αυτή εκεί?
2: Εχθές διάβαζα ένα στατιστικό ότι μέσα στον κόλπο αυτή τη στιγμή Είναι σίγουρα 914 πλοία τα οποία είναι έτοιμα να βγούνε. Αν πάρουμε τα στατιστικά, τα ελληνόκτητα θα πρέπει να είναι περίπου το 30% αυτό, δηλαδή τα ελληνόκτητα, όχι ελληνικά. Ελληνικά είναι πάρα πολύ λίγα, μην ξεχνάτε ότι ο στόλος μας ως ελληνική σημαία έχει πλέον, έχει γίνει πάρα πολύ μικρός, δηλαδή είναι σχεδόν, είναι από τους μικρούς στόλους πλέον στον κόσμο.
1: Περίπου 300 από τα 914 δηλαδή είναι ελληνόκτητα.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι τα ελληνόκτητα, είναι τα ελληνόκτητα πλοία, ναι. Και αυτό που μας επηρεάζει όμως όλους μας, ξέρετε, είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς ναυτικούς οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί, και αυτοί που είναι μέσα, αλλά και αυτοί που δεν είναι μέσα και που έχουν πάντα στο μυαλό τους, λέει, μήπως έρθει η ώρα μου να μου καλέσουν να πάω προς τα μέσα. Οπότε εκεί πρέπει να αποφασίζουν αν θέλουν ή δεν θέλουν, γιατί κανένας δεν πάει παρά τη θέλησή του, μέσα σε εμπόλεμη περιοχή. Και καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα είδος ανησυχίας σε όλο τον πληθυσμό των ναυτικών, το οποίο επηρεάζει βέβαια και το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δεν είναι εύκολο να βρεις ακόμα και Φιλιππινέζους, ακόμα και Ινδούς, ακόμα και... Νομίζετε ότι είναι εύκολο να εκπαιδεύσεις γρήγορα ναυτικούς για να βάλεις τα πλοία σου? Οπότε καταλαβαίνετε, το πρόβλημα αυτό όλο ένα και μεγαλώνει, και εμείς σαν Έλληνες, επειδή μην ξεχνάτε ότι έχουμε έναν από τους μεγαλύτερους στόλους στον πλανήτη, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ναυτικούς οι οποίοι δουλεύουν. Είμαστε μια πολυεθνική βιομηχανία, ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία. Καταλάβατε, οπότε αυτό μας επηρεάζει πάρα πολύ και θέλουμε την ασφάλεια των πληρωμάτων όλων των εθνικοτήτων και βεβαίως πόσο μάλλον των συμφοριανών μας και των Ελλήνων κτλ.
1: Σας καλημερίζουμε, κύριε Ξηραδάκη, και αν μου επιτρέπετε
2: για τη φιλοξενία,
1: να ακούσετε και το μήνυμα που μας στέλνει η κυρία Ρούλα από το Βόλο, αφού μας λέει διάφορα καλά λόγια για την εκπομπή και την ευχαριστούμε πολύ από την καρδιά μας. Γράφει: για τον αγαπητό κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, που από μικρή γνωρίζουμε την αξιότιμη οικογένειά του, είμαστε πολύ υπερήφανοι. Από τον βροχερό Βόλο, σαφώς χειμωνιάτικο, αγναντεύοντας το χιονισμένο Πήλιο, η κυρία Ρούλα με το επώνυμό της, δεν το διαβάζω, δεν ξέρω αν θέλει να το διαβάσουμε.
2: Καλά η κυρία Ρούλα. Θα τα πούμε αύριο στην τηλεόραση.
1: Και όλες οι ακροάτριες, όλοι οι ακροατές και κυρίως οι προσκεκλημένοι της εκπομπής. Ευχαριστούμε, κύριε Ξηραδάκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά.
1: Λοιπόν, τι άλλα, χιονισμένος ο
0: Βόλος. Ωραία είναι.
1: Είδες το χιόνι εσύ, το μάτι σου αμέσως στο χιόνι. Θέλεις λίγο χιόνι πριν?
0: Όχι, είναι που ότι δεν θέλω χιόνι και το βλέπω μπροστά μου.
1: Α, δεν το θέλεις.
0: Εγώ θέλω καλοκαίρι. Θέλω ήλιο, θέλω θάλασσα, θέλω ανεβασμένες θερμοκρασίες.
1: Ναι, αλλά τι ωραία χώρα είναι αυτή που είσαι στο Βόλο, βλέπεις το χιονισμένο Πήλιο, κατεβαίνεις στις παραλίες στα 10 λεπτά και είσαι μέσα σε μία ώρα από το χιονοδρομικό κέντρο στη θάλασσα. Τι χώρα είναι αυτή, τι μαγεία είναι αυτή.
0: Θες να πάμε να βγάλουμε μια εκπομπή από εκεί, να έχουμε αυτό το ωραίο τοπίο, να μην το φανταζόμαστε αλλά να το βλέπουμε και να το περιγράφουμε?
1: Νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα.
0: Δεν ξέρω, μας ακούει εδώ η διεύθυνση.
1: Να ευχαριστήσουμε και τη φίλη ακροάτρια την Ελένη που μας λέει: τι είναι αυτό το μπιφ που λέτε? Αυτό το μπιφ πώς γράφεται? Ποια είναι τα γράμματα? Είναι B, double E, δηλαδή δύο φορές το αγγλικό E, και F, σημαίνει τη διαμάχη. Να λέτε διαμάχη, μας λέει η κυρία Ελένη. Να λέτε αυτό, να λέτε κόντρα, να λέτε την ελληνική λέξη. Μην λέτε μπιφ και μπιφ. Έχετε δίκιο, το ακούμε.
0: Εντάξει, απλά επειδή είναι και λίγο η γλώσσα που μιλούν οι νέοι και απευθυνόμαστε και στα νεανικά κοινά, ειδικά ο Μάκης κάνει θράψεις σε αυτά.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε προσπαθούμε κι εμείς να πιάσουμε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
1: Ποιο κάνει θράψεις στα νεανικά κοινά?
0: Ποιον?
1: Είναι ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Κύριε Φαραντούρη, είναι αλήθεια ότι κάνετε θράψεις στα νεανικά κοινά στους ψηφοφόρους?
2: Καλή σας ημέρα, δεν το ξέρω.
1: Καλημέρα.
2: Αλλά σας ευχαριστώ για την ευγενική σας εισαγωγή και επισήμανση. Μακάρι να κάνω. Πάντως έχω πάνω από 25 χρόνια επαφή με νέους ανθρώπους και αυτό είναι που μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά, αισιοδοξία και δύναμη. Ως πανεπιστημιακός δάσκαλος στα αμφιθέατρα κάθε μέρα με εκατοντάδες ανθρώπους. Και με τα τρία μου παιδιά, τον φοιτητή τριτοετή γιο μου στην νομική, την πρωτοετή φοιτήτρια κόρη μου στην ψυχολογία και τον 15χρονο τρίτο γιο μας στο σχολείο ακόμη. Αλλά τέλος πάντων, το νεανικό ακροατήριο είναι δύσκολο, είναι δύσπιστο και καλά κάνει, και νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος του, να δυσπιστεί.
1: Είναι δύσπιστο και δύσκολο. Τι σας είπαν τα παιδιά σας όταν τους είπατε παιδιά, εγώ τελείωσα με το ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι δεν υπάρχουν και τα λοιπά, τώρα θα πάω στο ΠΑΣΟΚ, θα κάνω το άλλο? Τι σας είπαν? Μπράβο, μπαμπά, προχώρα.
2: Καταρχάς, ναι, περίπου όπως το λέτε, αλλά πριν από αυτό, να σας πω ότι όλες μου οι αποφάσεις και οι επαγγελματικές και οι πολιτικές τώρα τελευταία, στην πολιτική μπήκα πριν από 2 χρόνια, έτσι. Δεν ήμουν στην πολιτική πριν. Είναι προϊόν οικογενειακής απόφασης, αυτό που λέμε του οικογενειακού τραπεζιού.
0: Α, υπήρξε οικογενειακό συμβούλιο δηλαδή.
2: Πάντα. Άτυπο, δεν συγκαλείται με καμπανάκι, αλλά πάντα συζητάμε τα πάντα με τα παιδιά και οι αποφάσεις μου περνάνε μέσα από το οικογενειακό τραπέζι πάντα. Όπως επίσης και το να κατέλθω στην πολιτική πριν από 2,5 χρόνια ήταν μια συνειδητή οικογενειακή απόφαση. Πρέπει να σας πω ότι...
1: Σε χειριακά το τραπέζι ελήφθη η απόφαση ή καταφέρνετε να μαζέψετε, να μαζευτείτε οι πέντε και μέσα στην εβδομάδα?
2: Όχι, όχι, μαζευόμαστε και εκτός. Και μάλιστα η προεκλογική μου καμπάνια είχε έτσι ένα τέτοιο και οικογενειακό χαρακτήρα. Έκανα καμπάνια με TikTok με τα πιτσιρίκια, με τα νέα παιδιά, με τους φίλους τους. Κάναμε έτσι διάφορα σποτάκια και αστεϊσμούς, γυρίζαμε... βιντεάκια.
1: Μα τα βλέπαμε, κύριε Φαραντούρη.
2: Μαζί και αυτό. Και ξέρετε, εντελώς ερασιτεχνικά, έτσι. Δεν είχα καμιά ομάδα υποστήριξης ιδιαίτερη και ακριβοπληρωμένη. Δεν έκανα καμπάνια ακριβοπληρωμένη γιατί δεν μας περίσσευαν.
1: Ναι, αλλά πόσα views είχαν αυτά, πώς πήγαιναν από
2: εδώ? Πολλά. Πήγαιναν καλά. Αλλά εμπιστεύτηκα τα νέα παιδιά, δηλαδή τα παιδιά μου και τους φίλους τους και τους συντηρητές τους και τους συμμαθητές τους.
1: Τώρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη που συναντηθήκατε, τι του είπατε, αυτή την ιδέα τη μεταφέρατε ότι πρέπει να κάνει κάπως ένα άνοιγμα στα πιο δυναμικά κοινά, να πει κάτι, ξέρω εγώ, από αυτά που τρεντάρουν και στα social? Με το Πασόκ περνούσαμε καλά, τα παπούτσια Πασόκ, τον πράσινο ήλιο. Τι του είπατε? Κάτι θα του είπατε σίγουρα ως κεφαλονίτης.
2: Καταρχάς συζητήσαμε πολλά και φόλης της ύλης και θα σας πω και κάτι, και έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό και δεν έχουμε συζητήσει ούτε με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ούτε με τα υπόλοιπα στελέχη, τους φίλους, τους συναδέλφους ευρωβουλευτές πίσω από κλειστές κουρτίνες. Σας θυμίζω ότι τον τελευταίο τουλάχιστον 1,5 χρόνο έχουμε οργανώσει πάνω από 15 εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες μαζί. Μόνο τον τελευταίο μήνα έχουμε κάνει μαζί με τον Κώστα Τσουκαλά, τον συνάδελφο δικηγόρο, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, αλλά και αυτός έχει δουλέψει στη ζωή του ως δικηγόρος πριν να ασχοληθεί με την πολιτική. Πάνω από τρεις τον αριθμό εκδηλώσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και την προηγούμενη εβδομάδα στη Χαλκίδα για τα κόκκινα δάνεια, τα funds, τους services και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι ήταν καλό το κλίμα. Σας υποδέχθηκαν καλά στο Πασόκ?
2: Με υποδέχθηκαν όμορφα και είχαμε πρώτα διαπιστώσει στο πεδίο της συγκλήσης μας για σημαντικά θέματα, για την κοινωνία, την οικονομία.
0: Γιατί νομίζω ότι όλοι ακούσαμε και τη Γυρία Γιαννακοπούλου.
1: Πριν αποφασίσετε δηλαδή τη συμβίωση, Ντόνα.
0: Ναι, είχατε... όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό το ωραίο κλίμα.
2: Πριν αποφασίσω τη συμβίωση, την κομματική, είχαμε, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, διαπιστώσει την σύγκληση στο πεδίο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω στην πολιτική, γιατί αυτό σημαίνει ότι συμπορεύεσαι όχι επειδή ψάχνεις κάποια στέγη ή για να τρυπώσεις κάποιο ψηφοδέλτιο. Και καταρχάς εγώ δεν ψάχνω να τρυπώσω σε κανένα ψηφοδέλτιο, γιατί είμαι υπουργός μέχρι το 29 και δεν θα είμαι.
0: Άρα δεν θα κατέβετε στις εθνικές.
2: Επόμενες εθνικές εκλογές. Με ενδιαφέρει να κάνω τη δουλειά μου εκεί που με στείλανε. Από εκεί και πέρα, πολλοί από τους συναδέλφους μου και τους φίλους με είχαν παροτρύνει και το καταλαβαίνετε κι εσείς, να μην εμπλακώ, ούτε να ρισκάρω, ούτε να βιαστώ. Κάτσε ρε παιδάκι μου μέχρι το 29, να δεις που θα κάτσει πύλια. Είναι ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Τα ακούτε αυτά, τα βλέπετε, τα ακούτε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό θεωρώ εγώ οπορτουνισμό. Περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Όχι. Τώρα είναι η ώρα της στράτευσης και αν κάποιος θέλει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, θα πρέπει να επιλέξει ποιος είναι ο πόλος που μπορεί να συσπυρώσει τον κόσμο γύρω του και ποιος είναι συγκροτημένος με πρόγραμμα, με θέσεις, με στελεχειακό δυναμικό, με ανθρώπους σε κάθε χωριό, κομμόπολη, πόλη, με στελέχη που μπορούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα το κυβερνητικό. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μόνο το Πασόκ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δημοσκοπικά και κοινοβουλευτικά και συνταγματικά και κυρίως πολιτικά, αγαπητοί φίλοι.
0: Ναι, απλά τώρα αλλάζεται. Είναι σαν να αλλάζεται όμως και λίγο πολιτικό χώρο. Αν σκεφτούμε κιόλας ότι είχατε διεκδικήσει και την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε φύγει με πικρία από το κόμμα?
2: Όχι. Έχω φύγει με πολλές και όμορφες εμπειρίες και πάρα πολλούς καλούς φίλους σε όλη την Ελλάδα. Το κόμμα αυτό αποφάσισε ότι προχωράει στο κύκνιο άσμα του. Και εγώ
3: μπήκα στα δύσκολα. Δεν μπήκα όταν μοιράζαμε κυβερνητικές καρέκλες ή κουστούμια το 15. Εγώ μπήκα το 23, έδωσα τη μάχη σαν καμικάζι στη δύσκολη μονοεδρική της Κεφαλονιάς. Ξέρετε τι σημαίνει μονοεδρική? Σημαίνει δεν βγαίνεις ουσιαστικά, εάν δεν είναι πρώτο κόμμα. Επέλεξα να κατέβω στον τόπο μου, ψήφο-ψήφο, το 23. Πήραμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πάντα μιλούσα για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, για την ανάγκη ο προοδευτικός δημοκρατικός κόσμος της χώρας να συσπηρωθεί γύρω από ένα πόλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να το υλοποιήσει αυτό, δεν μπόρεσαν να γίνουν συγκλήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τρεις αρχηγούς μέσα σε ένα χρόνο. Δεν άλλαξα εγώ τις θέσεις μου. Μου λένε πολλοί, ήσουν με τον ένα, ήσουν με τον άλλο. Εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και το μόνο κόμμα στο οποίο εντάχθηκα πριν ενταχθώ στο ΠΑΣΟΚ. Ούτε μεταπίδησα στο ΠΑΣΟΚ. Διαγάνθηνα από το ΣΥΡΙΖΑ και συμπορεύομαι σήμερα.
0: Άρα αυτό που είπε και η κυρία Γιαννακοπούλου για τους γυρολόγους δεν φωτογράφιζε εσάς?
3: Όχι, η γυναίκα με καλωσόρισε. Μιλάμε με την κυρία Γιαννακοπούλου. Προφανώς όχι. Δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν, ούτε μπορώ να την ερμηνεύσω, αλλά θα τη ρωτήσετε εσείς δημοσιογράφοι είστε. Εγώ αισθάνθηκα ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα στο ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι έλαβα εκατοντάδες μηνύματα. Όταν πήγα στο συνέδριο προσκεκλημένος με τη θεσμική μου ιδιότητα πριν από ένα μήνα, με υποδέχθηκε ο κόσμος με πολύ θέρμη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή.
1: Πάντως αυτή την κριτική από την κυρία Γιαννακοπούλου, στην οποία αναφέρεται η Ντόρα, τώρα βλέπω ότι την έχει κάνει για παράδειγμα και ο κύριος Δρυμιώτης. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι η διεύρυνση που επιχειρείται από το ΠΑΣΟΚ, αρχικώς με τον κύριο Πελεγρίνη κατά τον κύριο Δρυμιώτη και μετά με εσάς, αν είναι διεύρυνση, εμένα μου φαίνεται, είπε ο Δρυμιώτης, κομμέντια ντελάρτε.
3: Εντάξει, ο κύριος Δρυμιώτης είναι γνωστό ότι εκπροσωπεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι? Το ξέρετε κι εσείς. Με την έννοια ότι και ιδεολογικά και κομματικά και ενταξεύομαι την ηλικία του, τη διαδρομή του. Αλλά τι να σχολιάσω, Καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις και αυτές οι αντιδράσεις προέρχονται κυρίως από αυτούς οι οποίοι δεν θα ήθελαν αυτή την συμπόρευση του ΠΑΣΟΚ με το Φαραντούρη.
1: Στα social τι σας γράφουν? Έχετε διαγράψει κάποια μηνύματα που μπορεί να λένε?
3: Όχι, δεν διαγράφω ποτέ στα social μου τίποτα.
1: Τα αφήνετε όλα να μπούμε να δούμε, δηλαδή τι σας γράφουν?
3: Μπείτε βεβαίως, είναι η σφαίρα του διαδικτύου, είναι ελεύθερη, έχει μεγάλη τοξικότητα, έχει χαμηλό επίπεδο, έχει και καλές στιγμές και φωτεινές, έχει και ωραίες αναρτήσεις, όπως και στη ζωή άλλωστε. Ούτε διαγράφω, ούτε δαιμονοποιώ τίποτα. Πορεύομαι, αν κάποιος θέλει να αναζητήσει πραγματικά να μάθει τι κάνει ο καθένας, μπορεί να το βρει, το βιογραφικό, την πορεία του, τις θέσεις, το λόγο του. Το να κάθεσαι να διαγράφεις από το διαδίκτυο ή να μαλώνεις στο διαδίκτυο δεν είναι και η καλύτερη ιδέα. Είναι προτιμότερο να βγεις στον δρόμο, να πας σε ένα καφενείο, να μιλήσεις με ανθρώπους, να ακούσεις τους νέους, όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, να μπεις σε μια παρέα 18-άριδων χωρίς τουπέ και χωρίς ύφος, εγώ τα ξέρω όλα, και να καταλάβεις πώς σκέφτονται. Είναι πολύ πιο χρήσιμο, πιο ωφέλιμο και κυρίως πιο ευχάριστο.
0: Είπατε νωρίτερα ότι δεν περιμένατε κιόλας αυτό που είπατε, που θα κάτσει η μπίλια. Δεν σας πρόλαβε όμως και ο κύριος Τσίπρας? Ή δεν θα επιλέγατε, γιατί έχετε καλές, διατηρείτε καλές σχέσεις?
3: Ναι, άριστες, και τον τιμώ και πάντα θα τον τιμώ. Ξέρετε, αυτό όμως δεν είναι μια προσωπική επιλογή, είναι μια πολιτική επιλογή. Υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο επιλογές μπροστά μας. Έχουμε την κυβερνητική πρόταση να συνεχίσει η κυβέρνηση στο μοτίβο που κινείται τα τελευταία 7 χρόνια και μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Να αλλάξει δηλαδή η κυβέρνηση, να δούμε κάτι καλύτερο στην οικονομία, στην ακρίβεια, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την
1: κυβέρνηση. Θα πρέπει να κάνετε προτάσεις συγκεκριμένες, κύριε Φαραντούρη.
3: Ακριβώς λοιπόν. Αυτό ακριβώς είναι.
1: Γιατί για παράδειγμα βλέπω το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, πάει να σας πάρει τη σοσιαλδημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, και ξεκινάμε μια φράση από Ζαν Ζακ Ρουσό. Κανένας δεν θα πρέπει να είναι τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει κάποιον άλλο, και κανένας τόσο φτωχός ώστε να αναγκάζεται να πουλήσει τον εαυτό του.
3: Καμία αντίρρηση. Όλα αυτά είναι καλοδεχούμενα. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται όμως ένα συγκροτημένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Με αρχή, μέση και τέλος. Τι θα κάνουμε για το στεγαστικό? Τι θα κάνουμε για τους νέους? τι θα κάνουμε για την υγεία, ποια είναι η θέση μας για τα εθνικά θέματα, για τις προκλήσεις της Τουρκίας, για τη θωράκιση του Αιγαίου, για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που δίνω μάχη ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού να στείλει κανένα φράγκο στη χώρα για τα επόμενα 5 χρόνια που διαπραγματευόμαστε τον προϋπολογισμό. Τι κάνουμε με τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο που βρίσκεται υπό αποκλεισμό και την οποία υποσχέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Τι κάνουμε πρακτικά για τους αγρότες μας για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Τι κάνουμε για το δημογραφικό. Τι κάνουμε για την εργαζόμενη μάνα και τον παιδικό σταθμό που δεν έχει να στείλει το παιδί της. Τι κάνουμε για τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς που βγάζουν στο σφυρί, τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών. Τι θέλουμε λοιπόν, θέλουμε κυβερνητικό πρόγραμμα, θέλουμε στελέχη που μπορούν να το υλοποιήσουμε, θέλουμε, τι θέλουμε άλλο, περιφερειακή συγκρότηση, να ξέρουμε ότι αυτός ο χώρος έχει παρουσία στα κινήματα των πολιτών, στα νοσοκομεία, στους χώρους εργασίας, στο πεζοδρόμιο, στα χωριά, στις πόλεις. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχει ηγεσία, ηγετική ομάδα. Έχει παρουσία στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Έχει κοινοβουλευτικό, στιβαρό λόγο. Θέλουμε ένα συγκροτημένο πρόγραμμα και μία διαφορετική εναλλακτική πρόταση. Άρα, όλα είναι καλοδεχούμενα και οι προτάσεις και οι κυοφορούμενες προτάσεις και τα κόμματα. Εγώ άλλωστε διαγράφει επειδή θυμάστε, καλωσόρισα το ενδεχόμενο η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών να κατέβει στην πολιτική. Το οποίο συνεχίζω να το θεωρώ.
1: Συζητούσατε, λένε πολλοί, και με την κυρία Χριστιανού να πάτε στο κόμμα της.
3: Καταρχάς, δεν υπήρχε κάποιο κόμμα και δεν υπήρχε και η πρόθεση δική μου να κατέβω στις εθνικές εκλογές με κάποιο κόμμα. Κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω και τώρα και το είχα πει και.
1: Ευρωβουλή.
3: Εδώ και ένα χρόνο. Όμως, φιλοξένησα με την ιδιότητά της θεσμική την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών. Σε αυτή τη θεσμική μεγάλη εκδήλωση που κάναμε στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή ευρωβουλευτών από τους ευρωσοσιαλιστές, τον Χρήστο Ράμο, σας θυμίζω, καθηγητές πανεπιστημίου.
1: Τις εκλογές, δεν θα κατεβείτε δηλαδή πάλι στην Κεφαλονιά ή σε κάποια άλλη περιφέρεια. Θα παραμείνετε στην Ευρωβουλή.
3: Στις εθνικές εκλογές, ναι, δεν σκοπεύω, δεν προγραμματίζω να κατέβω, δεν προετοιμάζομαι γι' αυτό, δεν ψάχνω ψηφοδέλτιο, δεν σηκώνω μανίκια για τις εθνικές εκλογές. Είμαι στην Ελλάδα κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σήμερα με βρίσκεται στην Ελλάδα κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλη την περιφέρεια.
1: Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.
3: Όχι όμως προετοιμαζόμενος για εθνικές εκλογές.
1: Ρωτάει ο ακροατής ο Μάριος, γιατί ο κύριος Φαραντούρης κάνει τόσα πολλά ταξίδια.
3: Στο εξωτερικό προφανώς εννοεί και όχι στην Ελλάδα.
1: Στο εξωτερικό.
3: Γιατί είμαι μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, είμαι συντονιστής της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και είμαι μέλος δύο πάρα πολύ κρίσιμων επιτροπών αυτή την περίοδο αντιπροσωπιών των ευρωαμερικανικών σχέσεων. Προσέξτε, όχι ως Έλληνας, ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 27 κρατών μελών και των ευρωαφρικανικών σχέσεων. Περίοδος αυτή που και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, που πάνε τα χρήματα. Ήμουν πρόσφατα, για παράδειγμα, στις Φιλιππίνες. Η Νοτιοανατολική Ασία είναι το πεδίο που θα ληφθούν οι σημαντικότερες γεωπολιτικές αποφάσεις του μέλλοντος και ενδεχομένως πεδίο σύγκρουσης. Ήμουν πρόσφατα στη Λατινική Αμερική, όπου έχουμε ζητήματα Mercosur. Επισκέφτομαι τακτικά τις ΗΠΑ για τις ευρωαμερικανικές σχέσεις ως μέλος της Επιτροπής Ευρωαμερικανικών σχέσεων. Τα ταξίδια που κάνω δεν είναι ταξίδια τουρισμού. Μακάρι να ήταν. Πήγα πρόσφατα στο Περού που είχαν εκλογές, διότι το Περού είναι μια χώρα που εξάγει χαλκό, είναι πρωταθλήτρια εξαγωγός χαλκού, δεν είναι μέρος της Μερκοσούρ, Λατινική Αμερική, και ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση η συζήτηση για εισαγωγές, εξαγωγές, πρώτες ύλες και σπάνιες γιές. Μου λέγανε ορισμένοι. Και μάλιστα πήγα αμέσως μετά μεγάλη εβδομάδα. Και το φέρω βαρέως αυτό, γιατί θα προτιμούσα να ήμουν στο νησί μου με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Πήγα για τρεις μέρες, ξεπάτωμα. Μου λέγανε ορισμένοι θα πάω στο Μάτσου Πίτσου. Παιδιά, πήγα στη Λίμα και έσφυγγα χέρια και ήμουνα σε συσκέψεις και δεν πήγα στο Μάτσου Πίτσου.
1: Σε βίτσε φάγατε.
3: Ορίστε.
1: Σε βίτσε φάγατε.
3: Ναι, έφαγα.
1: Και είναι πράγματι τόσο καλό.
3: Είναι πολύ καλό να εξηγήσουμε την Τοσεβίτσε. Το Περού είναι χώρα της Λατινικής Αμερικής στον Ειρηνικό. Είναι από την άλλη μπάντα. Ναι. Είναι λοιπόν μια χώρα των Ανδεών, ναι, η οποία έχει πάρα πολλές επιρροές από τον Ειρηνικό και την Ιαπωνία. Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος του Περού είναι ιαπωνικής καταγωγής, ο Φουτζιμόρι. Και η κόρη του, ο Φουτζιμόρι, ο οποίος πήγε φυλακή, διεκδικεί εκ νέου τώρα την προεδρία του Περού. Είναι μια χώρα λοιπόν με αρκετά έτσι αναστατωμένη πολιτική ζωή στο δρόμο προς τη δημοκρατική ομαλότητα. Ταυτόχρονα όμως είναι μια χώρα με πολλές επιρροές του ειρηνικού. Είναι μια χώρα στην οποία έχουν γίνει εκτεταμένες κινέζικες επενδύσεις. Είναι μια χώρα.
1: Αλλά εμείς θα κάνουμε συμφωνία για το Χαλκό.
3: Εμάς μας ενδιαφέρουν πολλά άλλα πράγματα. Και πολλά άλλα πράγματα.
1: Να βάλουμε.
3: Και θέλω,
1: ναι.
3: Και θέλω να πω και κάτι άλλο.
1: Πολύ, πολύ σύντομα, ναι.
3: Και θέλω να πω και κάτι άλλο για την Ευρώπη. Σε μια περίοδο που βλέπετε ότι αλλάζουν πολλά.
1: Ναι.
3: Και υπάρχει ένας προστατευτισμός, μια αναδίπλωση του ρόλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αφήσει ένα διεθνές γεωπολιτικό στίγμα με συμφωνίες εμπορίου, με παρουσία.
1: Δύσκολο, δύσκολο. Καταρχάς έχουμε να δούμε τι θα γίνει με τους δασμούς αυτούς τους Αμερικανικούς. Ακριβώς. Το 25% το βλέπετε να υλοποιείται, ένα ναι ή ένα όχι, πείτε μας.
3: Βλέπω ότι αυτά αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Σήμερα είναι 25, αύριο μπορεί να είναι 15, μεθαύριο μπορεί να είναι 35, παραμεθαύριο μπορεί να είναι 45. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση η τρέχουσα. Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να επιμείνουμε πολύ στο 25, γιατί μπορεί να αλλάξει μεθαύριο και να γίνει 15. Θα έλεγα όμως ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες, τα μάτια μας συνεχώς ανοιχτά και το βλέμμα μας στραμμένο και στην πατρίδα μας, γιατί και εγώ όταν πηγαίνω ως εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο τον κόσμο, αντιλαμβάνεστε ότι η ατζέντα μου είναι ελληνική.
0: Κύριε Φαραντούρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, και τον ευχαριστούμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία τριών εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας μη ικανοποιημένος από την πορεία τους. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επεσήμανε ότι η Τεχεράν είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν την προσέγγιση τους. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η νέα πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο. Ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Σε πλήρη αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος και τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στο Λίβανο για να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Η 72χρονη συλληφθής αφαίρεται να εκβίαζε κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Πλέον οι αρχές διερευνούν εάν στον συγκεκριμένο χώρο είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στο παρελθόν, καθώς η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, υπογράμμισε η κυρία Δημογλίδου. Τη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη χθες στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για Μεταφορά Ναρκωτικών Ουσιών. Κατασχέθηκε μισός τόνος υδροπονικής κάναβης αξίας 1,7 εκατομμυρίων. Στο Λασίθι αποβιβάστηκαν οι ακτιβιστές που επέβαιναν στο στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. 31 μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για επαναπατρισμό με ευθύνη των προξενικών αρχών. Μέχρι αύριο Κυριακή μπορούν εργαζόμενοι και άνεργοι να υποβάλουν αίτηση για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ μετά την παράταση που δόθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τράμα Σκληπίο Βούλας, ακτύπωση Δόνος Πειραιά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: η φύση ξυπνά και η διασκέδαση ξεκινά. Η άνοιξη φέτος έχει έναν προορισμό: το Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Ελάτε να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά, την πιο όμορφη εποχή του χρόνου, στο μεγάλο μας παιδικό φεστιβάλ Άνοιξης από 1 έως 3 Μαΐου. Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Βρείτε μας στο 2ο χιλιόμετρο νέας λεωφόρου Λαβρίου. Πληροφορίες στο www.πολιτιστικοπάρκο.com και εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα.
1: Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση.
0: Ναι, λέω να διαβάσουμε τα μηνύματα των ακροατών μας. Μην νομίζετε δηλαδή ότι δεν τα βλέπουμε. Στον Γρηγόρη, ο οποίος λέει: καλημέρα, ολημέρα, ήρεμη και με καλά νέα, μου έχουν λείψει, λέει. Και νομίζω καλημέρα. Θα κάνουμε καιρό να ακούσουμε με αυτά που συμβαίνουν
1: προσπαθούμε,
0: γύρω μας.
1: Προσπαθούμε να αναδεικνύουμε και τα καλά νέα όταν υπάρχει. Ο Τριαντάφυλλος, όταν το καράβι βουλιάζει, τα ποντίκια φεύγουν πρώτα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος, με όλο το σεβασμό στον κύριο καθηγητή, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς είναι το να ανησυχεί για τον επεκτακτισμό της Τουρκίας και να εντάσσεται σε ένα κόμμα το οποίο καταγγέλει τη συμμαχία μας με το Ισραήλ. Προφανώς είναι ο κορέκτορος που έχει κάνει τα λαθάκια. Και στον Σταύρο που λέει στο λόγο του δεν έχει αναφέρει τη λέξη κουλτούρα. Αν όλα όσα αναφέρει απευθύνονται στον ίδιο κόσμο, πώς θα αλλάξουν τα πράγματα.
1: Η Χρυσή μας λέει για τους νομούς της Θεσσαλίας ότι τους είπαμε όλους. Επίσης ο Κώστας από Παλαιοφάλιρο με τον Αφθαλίνη που λέγαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Με πήγατε πίσω στα παιδικά μου χρόνια που τα βγάζαμε τα ρούχα μερικές μέρες πριν να αεριστούν, πριν τα φορέσουμε. Πλέον έχουμε αντικαταστήσει στην Αφθαλίνη με τη Λεβάντα. Άρα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Ναι. Αλλάζουν.
0: Σε σένα το λέει,
1: και
0: που έχεις μείνει λίγο στα παλιά.
1: Εντάξει, το είπα για να δω και τα αντανακλαστικά μας. Αλλά προσαρμοζόμαστε και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Πρέπει να αλλάζουμε όταν πρέπει. Πρέπει να βλέπουμε ποιες είναι οι αλλαγές και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το καλό μας και για το καλό όλων της κοινωνίας συνολικά. Είχαμε αυτή την εβδομάδα αυτό το τρομακτικό δυστύχημα στην Ηλία με τον 13χρονο που έχασε τη ζωή του με το ηλεκτρικό πατίνι. Και παρακαλέσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, είναι αντιπεριφερειάρχης Αττικής για την οδική ασφάλεια, να μας μιλήσει για αυτό το θέμα, να δούμε τι ισχύει, να δούμε τι πρέπει να αλλάξει.
0: Γιατί τα στοιχεία σοκάρουν, αν δεν ξέρω αν τα είδες και εσύ, Μάκη, αυτά που έδωσε και η ΠΟΕΔΗΝ. 400 παιδιά έχουν μεταφερθεί τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα με πατίνι μόνο το 2025. Αντίστοιχα, πάνω από 100 είναι τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί και με ενηλίκους, εκ των οποίων τα δύο ήταν και θανατηφόρα. Και νομίζω αυτοί οι αριθμοί θα πρέπει σίγουρα, κύριε Μαρκουίζο, με κάποιο τρόπο να ανατραπούν. Τον τρόπο βέβαια θα μας βοηθήσετε εσείς να τον βρούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μαρκουίζο.
2: Καλημέρα σε όλες και όλους. Πραγματικά ένα τραγικό γεγονός και με αφορμή αυτό μπορούμε να τοποθετηθούμε, έτσι ώστε να μην συνεχίσει να πληρώνει η χώρα μας φόρο αίματος, ιδίως νέων παιδιών. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια γενικότερα, η χρήση ηλεκτρικών πατινιών, και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με κάποιο τρόπο. Ξεκινάμε αρχικά με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως έχει προβλέψει κατά κάποιο τρόπο κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν, και να πούμε ποια είναι αυτά. Ότι για να μπορέσει κάποιος να πατήσει πρέπει να έχει κλείσει το 15ο έτος ηλικίας του για να μπει σε δρόμο κυκλοφορίας όπου κυκλοφορούν αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες. Και υπάρχει και η δυνατότητα σε 12χρονους, σε 15χρονους, αλλά όχι στο δρόμο που κυκλοφορούν αυτοκίνητα, μέσα σε κάποια πάρκα ή μέσα σε συγκεκριμένες περιοχές με προδιαγραφές. Τώρα, όσον αφορά.
1: Και μπορούν με όσο μεγάλη ταχύτητα θέλουν να κινούνται.
2: Όχι, υπάρχουν
1: αυτά τα παιδιά 12-15.
2: Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Αυτά που μπορούν τα 12 μέχρι 15 να οδηγούν τα πατίνια που είναι με ταχύτητα ανώτερη των μέχρι 6 χιλιόμετρα, που σημαίνει όπως ένας άνθρωπος βαδίζει στα 5 περίπου χιλιόμετρα, κάπου εκεί τριγύρω, δηλαδή σαν πεζός λειτουργεί. Και το επόμενο στάδιο είναι από 15 και πάνω, το οποίο είναι πατίνια που φτάνουν μέχρι το όριο των 25. Όχι πιο πάνω αυτά που βλέπουμε στους δρόμους που έχουν δημιουργηθεί με μεγαλύτερη ισχύ, περισσότερα υποδύναμη και μπορούν να κινούνται παραπάνω. Και αυτά τα συγκεκριμένα πατίνια από 15 χρονών και πάνω επιτρέπεται μόνο με ένα άτομο πάνω να μην φοράει ακουστικά, να μην κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου, να φοράει προστατευτικό κράνος καλής ποιότητας, δεμένο στο κεφάλι του. Αυτά όλα προβλέπονται από τον νόμο.
0: Και φαντάζομαι σε δρόμους όχι ταχείας κυκλοφορίας.
2: Το όριο το οποίο τους επιτρέπουν είναι σε δρόμους μέχρι 50 χιλιόμετρα. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό θα έπρεπε να προσαρμοστεί λίγο διαφορετικά, διότι πλέον έχουμε δει με τη νέα εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας το 30 να ορίζεται για δρόμους δημοτικούς, αστικό δίκτυο δηλαδή. Ενδεχομένως θα έπρεπε και τα πατίνια να πάνε σε αυτή την κατηγορία. Γιατί υπάρχουν δρόμοι αυτή τη στιγμή με όριο 50, που βέβαια συνεχίζει με 60 ή 70, άρα εναλλάσσεται το όριο. που είναι οι λεωφόροι. Αυτοί, σε αυτούς τους δρόμους, είναι αντιληπτό πρώτα απ' όλα ότι ένα όχημα χωρίς ιδιαίτερη σταθερότητα, με πολύ μικρής διαμέτρου ρόδες, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να περνούν εμπόδια. Υψηλό κέντρο βάρους, λόγω του ότι είναι όρθιος άνθρωπος, δεν έχει σύστημα πέδης και ανάρτησης, είναι ακραίο, είναι δύσκολο.
0: Παρ' όλα αυτά τα βλέπουμε, τα έχουμε συναντήσει όλοι μας.
2: Θα έπρεπε να αντιληφθούν αυτοί που το χρησιμοποιούν. Εγώ δεν τολμώ καν να ανέβω σε τέτοιο. Φοβάμαι, δηλαδή την υγεία μου και την αρτημέλειά μου δεν τη ρισκάρω για να ανέβω σε ένα τέτοιο. Θα πρέπει αυτοί να αντιληφθούν ότι σε μια λεωφόρο που κινούνται αυτοκίνητα με 50, 60 και 70 χιλιόμετρα και πολλές φορές όλοι αυτοί έχουν αποσπασμένη την προσοχή, είτε γιατί έχουν τα προβλήματά τους, τα προσωπικά ο καθένας τα δικά του, είτε μιλούν στο κινητό, είτε χαζεύουν, δεν τους προσέχουν και πάρα πολύ εύκολο να εμπλακείς. Και αν εμπλακείς ένα δυστύχημα, θα είναι πολύ αργά για μετάνοιες και να πεις ότι γιατί συνέβη αυτό.
0: Πάντως, έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για να οδηγήσει κάποιος πατίνι. Γιατί από αυτά που μας είπατε, όλοι κυκλοφορούμε στους δρόμους της πόλης, ούτε κράνος βλέπουμε, ούτε αυτά που περιγράψατε να τηρείτε.
1: Δύο ανεβαίνουν πάνω συνήθως.
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτά.
0: Μήπως θα έπρεπε δηλαδή να γίνει ίσως κάποια καμπάνια ενημέρωσης.
2: Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ στο να υπάρξει μια ενημέρωση για το πώς χρησιμοποιούνται αυτά. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι μέσα στον κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας και υπήρξε διαβούλευση, υπήρχε συζήτηση και από εσάς και από την ΕΡΤ και από άλλα, και ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά και site και social media, υπήρξε μια ενημέρωση. Θέλετε παραπάνω? Συμφωνώ παραπάνω. Όμως θα πρέπει να γίνει αντιληπτό και απευθύνομαι σε γονείς με πολύ συμπάθεια και αγάπη πραγματικά και ενδιαφέρον προς τα παιδάκια τους. Μην υποκύπτουν σε πιέσεις να εφοδιάσουν τα παιδιά τους με τέτοια οχήματα σε μικρές ηλικίες.
1: Κύριε Μαρκουίζε,
2: δεν είναι παιχνίδι, είναι
1: κύριε
2: Μαρκουίζε, ένα
1: όχημα. Κύριε Αβέρη, αν μου επιτρέπετε, γιατί έτσι σας γνωρίζει και ο κόσμος, να ρωτήσω το εξής. Είπατε λοιπόν αυτό, μην υποκύπτουν οι γονείς. Γιατί να μην θεωρηθούν παράνομα και να σταματήσει η πώλησή τους? Να το πω, εγώ δεν φοβάμαι να το πω. Να το πω. Εφόσον λοιπόν ακριβώς αυτά, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησαν για να γίνεται η κίνηση σε εσωτερικούς χώρους, όχι εκεί που υπάρχουν άλλα οχήματα, άλλα αυτοκίνητα. Γιατί αυτά τα οχήματα πρέπει να υπάρχουν στους δρόμους? Γιατί, να μην θεωρηθούν παράνομα, να σταματήσουν να πολλούνται και να μην επιτρέπεται η κυκλοφορία τους στους δρόμους?
2: Αυτό θα απαντήσω. Θεωρώ πως είναι ακραίο το να το καταργήσεις τελείως, εφόσον υπάρχουν προδιαγραφές σε δρόμους δημοτικούς που το αυτοκίνητο είναι 30, που μπορούν να κινηθούν και με τον εξοπλισμό τους παρέχεται μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Από την άλλη, μπορώ να σας πω και ως Αντιπεριφερειακή Οδική Ασφάλιση και Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, να σας δηλώσω δηλαδή ότι η Περιφερειακή Αρχή και με πρωτοβουλία του Περιφερειακού του κ. Χαρδαλιά δημιουργείται και ποδηλατόδρομος από τα νότια προάστια στο παραλιακό μέτωπο μέχρι τον Γκάζι, και από τον Γκάζι ο βόρειος ποδηλατικός άξονας, ο οποίος θα φτάνει στην Κηφισιά. Σε αυτούς τους δρόμους μπορούν να κυκλοφορήσουν, είναι κάτι πρωτοποριακό. Ενδεχομένως και οι Δήμοι.
1: Στην παραλιακή δηλαδή θα κυκλοφορούν αυτά τα ηλεκτρικά τα σκουτέρ?
2: Θα είναι σε ποδηλατόδρομος. Ναι. Δημιουργείται ποδηλατόδρομος από το παραλιακό μέτωπο μέχρι τον Γκάζι, και από τον Γκάζι μέχρι την Κηφισιά ο βόρειος ποδηλατικός δρόμος. Εκεί μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια, σαφώς, γιατί μπορεί κάποιος αναβάτης να πέσει και μόνος του.
1: Ναι. Δίπλα στη θάλασσα, ξαναρωτάω για να το καταλάβω, γιατί δεν το κατάλαβα. Ναι. Ή δίπλα στο δρόμο στην παραλιακή, δίπλα στα αυτοκίνητα θα είναι αυτός ο ποδηλατόδρομος?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, είναι ξεχωριστός.
0: Υπάρχει, είναι στην παραλιακή.
2: Είναι στην αυτή ασφάλεια. Όχι, δεν είναι πάνω στο δρόμο της παραλιακής, δεν θα κλείσει το δρόμο της παραλιακής, προς Θεού. Είναι ένα πρωτοποριακό έργο. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει και οι Δήμοι στα ΣΒΑΚΤΟΥΣ, δηλαδή στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, να δημιουργήσουν τους αντίστοιχους ποδηλατόδρομους που θα υπάρχει και μια συνδεσιμότητα. Εδώ έρχεται και η άποψη της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειάρχη ότι πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό, μια ολιστική μελέτη για το θέμα του κυκλοφοριακού που θα συμπεριλαμβάνει και αυτό το κομμάτι των ποδηλατόδρομων, μιας και είμαστε σε μια εποχή που η εναλλακτική μετακίνηση είναι πιο επιτακτική από ποτέ, ιδίως στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει, ξέρω, ένα σχέδιο το οποίο έχει δημιουργηθεί και πρέπει να το εγκρίνει προφανώς ο Δήμος Αθηναίων. Είναι μια διαδικασία που πρέπει και εμείς να εξυγχρονιστούμε. Το να πάμε στην απαγόρευση είναι το πιο εύκολο δύσκολο.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι Δήμοι, όπως είπατε και ο Δήμος Αθηναίων και αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη, το είδαμε γιατί και εκεί υπήρχε πρόβλημα και με τα πατίνια, έχουν γίνει κάποιες ενέργειες όσον αφορά και τη στάθμευση, υπάρχουν και τα πρόστιμα στις εταιρείες. Αλλά γενικά έλεγχοι γίνονται, γιατί όπως μας είπατε, υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας για την οδήγηση πατινιού. Από εκεί και πέρα, κλήσεις, πρόστιμα έχουν πέσει?
2: Σωστά, έχουν πέσει, ναι. Έχω συζητήσει και με την κυρία Δημογλίδου, η οποία δηλώνει ότι γίνονται οι έλεγχοι αυτοί και όχι μόνο σε επίπεδο για το πού κινούνται, αλλά και το αν έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Έχουν πέσει πρόστιμα γι' αυτό και έχουν κατασχεθεί και πατίνια. Πραγματικά, τολμώ να πω ότι η τροχέα σε σχέση με το παρελθόν κάνει πολύ σημαντική δουλειά και το είδαμε να αποτυπώνεται με 22% μείωση τροχαίων δυστυχημάτων, 145 λιγότερες οικογένειες. Δεν θρύνησαν μάλλον τα παιδιά τους. Είναι σημαντικό, είναι τεράστιο το έργο, είναι τεράστια η πρόκληση. Θεωρώ πως σιγά σιγά μπορούμε να κάνουμε και άλλα βήματα. Ενδεχομένως έτσι η προσωπική μου εκτίμηση και άποψη είναι ότι ίσως θα έπρεπε να αναθεωρηθεί κάπως το κομμάτι το πώς αυτά κυκλοφορούν στο δρόμο, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να έχουν και ένα σημείο αναφοράς και ταυτοποίηση που λέγεται πινακίδα, να ασφαλιστούν αυτά τα οχήματα, διότι στο λιγότερο, ας πούμε, της λιγότερης ζημιάς, μια ηλική ζημιά σε ένα αυτοκίνητο κοστίζει. Από την άλλη, ένας άνθρωπος...
1: Μήπως πρέπει να έχουμε δίπλωμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Κατά την άποψή μου, εφόσον έχουμε τόσα πολλά ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινώς γιατί δεν απαγορεύεται η κυκλοφορία τους στους δρόμους.
2: Θα σας απαντήσω σε αυτό.
1: Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν λέμε ότι στην περιφέρεια Αττικής, για παράδειγμα, να μπείτε σε μια πρωτοπορία, δεν επιτρέπεται. Μόνο όσα παιδιά από το σχολείο έχουν πάρει ένα δίπλωμα οδήγησης, κινητικότητας, θέλετε να το πείτε κάπως.
0: Ποιος φέρει και την ευθύνη όταν ένα παιδί που οδηγεί πατίνι εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα?
2: Ακούστε, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Για κανένα λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε τέτοια απόφαση. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το Υπουργείο Μεταφορών. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας και υπάρχει και μια έτσι εξαιρετική πρωτοβουλία γενικότερα προς την βελτίωση οδικής συμπεριφοράς από το Υπουργείο Μεταφορών. Θα ήταν το να υπάρχει, αν όχι ένα δίπλωμα που θα δίνουν εξετάσεις για να τις περάσουν, μια ενημέρωση όσον αφορά τουλάχιστον τα βασικά για τη σήμανση των δρόμων, τι σημαίνει κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ποιες είναι οι προδιαγραφές, ποιες είναι οι απαιτήσεις για να μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί σε ένα πόδι.
1: Τα κάνουμε σύνθετα, κύριε Μαργουίζο, νομίζω ότι τα κάνουμε σύνθετα. Είναι ένα πράγμα που, όπως είπατε και εσείς, οι γονείς πρέπει να πούν όχι στα παιδιά. Αφού οι γονείς πρέπει να πούν όχι στα παιδιά και πρέπει να γίνεται αυτό το μπιφ, δεν θα πω μπιφ που είπα πριν και δεν πρέπει, θα πω η διαμάχη, αυτή η κόντρα, αυτή η γκρίνια μέσα στο σπίτι, γιατί τα παιδιά, επειδή τα έχει κάποιος φίλος τους ή επειδή θεωρούν ότι είναι ακίνδυνο.
2: Το ίδιο γίνεται, αγαπητέ, και με το κινητό τηλέφωνο. Ναι. Το ίδιο γίνεται με πολλά πράγματα. Ναι. Δεν μπορεί ένα παιδί 12χρονο, 13χρονο να επιβληθεί το γονιόν του επειδή τα θέλει αυτά.
1: Σύμφωνοι.
2: Πρέπει ο γονιός να λαμβάνει την ευθύνη, να προστατεύει το παιδί του και δεν μπορεί ένα παιδί 12χρονων ύψος, μου είναι 13 ετών, δεν έχει την οικονομική άνεση να πάει να προμηθευτεί ένα πατίνι της τάξης των 500-600 ευρώ. Πρέπει ο αδερφός μου και η νύφη μου να το δώσει. Δεν θα το δώσει.
0: Απλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει και η πολιτεία όμως με κάποιο τρόπο είτε να εντείνει τους ελέγχους, λίγο να συμμορφωθούν, δηλαδή να καταλάβουν και τα παιδιά ότι αν δεν οδηγείς σωστά και δεν πληρείς όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να οδηγήσεις ένα πατίνι, δεν μπορείς και να το έχεις.
2: Σωστά. Επαναλαμβάνω πριν ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και βελτίωσης. Γίνονται, πραγματοποιούνται έλεγχοι σύμφωνα πάντα με το γραφείο τύπου της τροχέας και το έχω δει και εγώ να πραγματοποιείται μπροστά μου. Και σε αλκοτέστ μπροστά μου σταματήσανε πατίνι το οποίο είχε καταναλώσει αλκοόλ και κατεσχέθη το πατίνι αυτό νύχτα, βράδυ, Σαββάτου. Θέλει δουλειά. Παρόλα αυτά, για να περάσουμε και ένα μήνυμα προς όσους μας ακούν, ιδίως νέοι γονείς που έχουν παιδιά και αντιλαμβάνομαι τον μπιφ όπως αναφέρατε σε σχέση με τα παιδιά τους, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι τόσο δύσκολο και επικίνδυνο και αν θέλουν να το προμηθεύσουν να γίνει σε κλειστό χώρο με προδιαγραφές και εννοείται ότι όταν είναι ο 15χρονος που και αυτός δεν θεωρείται όριμος και ικανός για πολλά πράγματα, την εφηβική ηλικία των 15, να επιβάλλεται το κράνος δεμένο.
0: Επίσης και για τους μεγαλύτερους, βέβαια, ισχύει αυτό.
1: Αν μου επιτρέπετε, η Μαρία μας γράφει: γιατί δεν αναφέρεται για τον κίνδυνο που υπάρχει για τους πεζούς με τα αθόρυβα πατίνια πάνω στο πεζοδρόμιο? Προσωπικά, μας γράφει η Μαρία, έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα όταν πέρασε πατίνι σε απόσταση πιθαμής από το πόδι μου το δευτερόλεπτο που έβγαινα από την κατοικία που μένω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και μας καναγράφει μήνυμα, πείτε κάτι για τους πεζούς και τα πατίνια.
2: Έχει δίκιο η φίλη μας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες πατινιών. Είναι αυτά που κινούνται μέχρι 6 χιλιόμετρα, δηλαδή σαν άνθρωπο, σαν πεζός, όπου μπορούν να κινηθούν με χαμηλή ήπια ταχύτητα και προσέχοντας πολύ τους πεζούς πάνω στα πεζοδρόμια, γιατί κινείται στα πεζός. Τα άλλα απαγορεύεται, που πάνε πιο γρήγορα, να κινούνται επάνω στο πεζοδρόμιο. Και πριν Προσπαθώ να πω ότι ένα άτομο το οποίο είναι 80 κιλών και κινείται με 30 χιλιόμετρα πάνω στο πεζοδρόμιο, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι ένα τεράστιο νούμερο το οποίο σε κινητική ενέργεια και σε ορμή που θα χτυπήσει τον πεζό και ενδεχομένως, αν είναι παιδί ηλικιωμένος, να του δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Και εκεί έχει να κάνει πάλι με την ατομική ευθύνη. Υπάρχει κανόνας. Προσπαθεί και η τροχιακή αστυνομία να επιβάλλει όσο γίνεται τη τάξη. Ενδεχομένως και η δημοτική αστυνομία θα μπορούσε να. Γιατί έχει την αρμοδιότητα των πεζοδρομίων. Έχει απόλυτο δίκιο η φίλη μας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και αυτό το τονίζουμε συνέχεια. Δεν διαφωνώ κάπου δηλαδή.
1: Η υπόλοιπη Ευρώπη τι κάνει?
2: Η υπόλοιπη Ευρώπη, αν εξαιρέσουμε μόνο το Παρίσι που είναι στην άποψη της κατάργησης όπως μου είπατε, οι υπόλοιποι έχουν πάρει τα μέτρα όσο μπορούν. Δεν έχει λυθεί και εκεί το πρόβλημα. Ναι. Διότι πραγματικά
1: νομίζω στην κατάργηση θα πρέπει να πάμε, γιατί όλα τα άλλα μου φέρονται ημίμετρα. Είτε δίνουμε χρήματα για ποδηλατόδρομους που θα είναι τα σκούτερ και δίπλα τα ποδήλατα και άλλοι κίνδυνοι με τα ποδήλατα και τα σκούτερ και το ένα να είναι αθόρυβο και το άλλο να μην είναι και πόσο θα πρέπει να τρέχουν και ποιος θα ελέγχει τα όρια ταχύτητα στον ποδηλατόδρομο.
2: Ξέρετε κάτι, εγώ έχω μεγαλώσει και στην Κηφισιά. Ναι. Υπάρχει ποδηλατόδρομος εκεί πέρα, ο οποίος ισχύει κανονικά εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, ξέρετε ότι ο πεζός πολλές φορές παραβατεί και μπαίνει στον δρόμο του ποδηλατόδρομου. Ότι έρχεται το πατίνι και το ποδήλατο και δεν μπορεί να περάσει γιατί βαδίζουν οι πεζοί. Το αντιλαμβάνομαι. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Ναι, είμαστε όλοι το ίδιο συνυπέτη, το ίδιο συνημέτοχοι.
1: Πώς πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά, από την παιδεία και την εκπαίδευση.
2: Να το διαχωρίσω λίγο την παιδεία με την εκπαίδευση. Η παιδεία διαμορφώνεται.
1: Την εκπαίδευση στη χρήση αυτών των ηλεκτρικών πατρινιών εννοώ. Την παιδεία, την οδηγική παιδεία συνολικά.
2: Ναι, ναι. Η οδική παιδεία λοιπόν διαμορφώνεται ξεκάθαρα από την ηλικία των 0 έως 6 ετών από τους γονείς που είναι το βασικό και μπαίνοντας στο δημοτικό θα μπορούσαν επικουρικά, συμπληρωματικά να υπάρχει και ένα μάθημα το οποίο δεν θα είναι ακριβώς παιχνίδι, θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για να μπορεί να συμπληρώσει αυτό που έχει δει το παιδί από την οικογένειά του και η εκπαίδευση για το πατίνι θα ήταν με βρίσκει σύμφωνο στο ότι θα μπορούσαν να γίνονται τέτοια μαθήματα, ενδεχομένως και ο γονιός να πλήρωνε για το 15χρονο παιδί του για το πώς κυκλοφορούμε σε αυτό και να πάρει και μια βασική γνώση, ενημέρωση για το τι σημαίνει κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Αυτό είναι ένα πρόσθετο το οποίο συμφωνώ μαζί σας, θα μπορούσε να προσθεθεί, να συμπληρωθεί και να επιβληθεί σε όσους οδηγούν τέτοιου τύπου πατίνια. Και επειδή δεν είναι μόνο τα παιδιά, έχουμε εστιάσει τα παιδιά, υπάρχουν και ενήλικοι που είναι 20, 30, 40, 50 ετών. Συνήθως είναι αυτοί που έχουν χακάρει, ας το πούμε σε εισαγωγικά, σπάσει τα προγράμματα και πηγαίνουν πιο γρήγορα. Και τους βλέπουμε συνήθως χωρίς κράνος. Έχουμε δει και πλάνα μέσα από τη Συγκρού, στη Μεσαία Λωρίδα, να κάνει και σφήνες. Θέλει πραγματικά μια άλλη αντιμετώπιση. Στην Γερμανία, ξέρω, γνωρίζω ότι υπάρχει ένα σύστημα με ρουλεμάν το οποίο μπορεί να μετρήσει, βάζουν το πατίνι πάνω, πατάνε τον γκάζι και βλέπουν αν αυτό ξεπερνάει τα 25 χιλιόμετρα, ακολουθεί επί τόπου κατάσχεση του οχήματος.
0: Ναι.
2: Σημαντικό και αυτό. Αλλά να σας πω την αλήθεια, ότι επειδή δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια έναν τροχονόμο πάνω από το κεφάλι μας και ενδεχομένως αυτό θα λυθεί στο
1: στην
2: μεγαλύτερο μέρος
1: θα
2: για το σύνολο.
1: Να οδηγηθούμε αργά ή γρήγορα, γιατί όλα τα άλλα είναι ημίμετρα, απαιτούν πάρα πολλούς πόρους, είτε ανθρώπινους είτε υλικούς, πάρα πολύ κόστος, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη αστυνομικών να ελέγχουν το κάθε πατίνι, πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γονείς και συνεχείς καυγάδες με τα παιδιά τους, ενώ απλώς αν αυτά τα μαραφέτια δεν είναι διαθέσιμα προς πώληση, δεν θα μπαίνει κανείς. Δεν πολλούνται, τέλος, τι να κάνουμε.
2: Έχετε ένα δίκιο σε αυτό, δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας. Αλλά επειδή η κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή, εγώ μιλώ για σήμερα και για αύριο το πρωί.
1: Ευχαριστούμε,
2: για να γυρίσουν κάποια παιδιά στο σπίτι που το έχουν αυτό το πατίνι 15χρονο και πάνω, εννοείται. Οι γονείς ας προσέξουν να μην δίνουν σε μικρότερους τα πατίνια. Οι γονείς να προσέξουν να επιβάλλουν στα παιδιά το κράνος και να τους ελέγχουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε ένα επίπεδο προστασίας, αγάπης και φροντίδας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκουζού.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Θεσσαλονίκη με τα πατίνια, τα οποία τα βγάζαν και από το Θερμαϊκό μερικά που τα πετάγανε κιόλας εκεί, που έλαβαν μέτρα. Αν υπάρχει και κάποια άλλη περιοχή που έχει αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες, φυσικά να μας στείλει το μήνυμα να τα πούμε, να τα αναδείξουμε.
1: Και επίσης συμφωνούμε απολύτως ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είπαμε αυτό.
1: Επίσης διαφωνούμε με το γεγονός ότι οι Έλληνες σε ποσοστό 60% θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, γιατί το 60% του ελληνικού πληθυσμού ή του πληθυσμού της Ελλάδας καλύτερα μένει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και επίσης συζητάμε για το δυστύχημα στα Μακρύσια Ηλίας, σε ένα χωριό της Ηλίας που χάθηκε αυτό το, έγινε αυτό το φρικτό γεγονός με το δυστύχημα που χάθηκε ο 13χρονος
0: Κωνσταντίνος. Πρέπει να δούμε, εγώ διαβάζα τώρα ένα ρεπορτάζ.
1: Άρα ακριβώς θεωρούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Συζητάμε για κάτι
0: πάντα
1: που συνέβη στο χωριό Μακρύσια της Ηλίας, αλλά θεωρούμε ότι μας αφορά όλους. Αντιστοίχως προσπαθούμε να συζητάμε θέματα είτε από την Αθήνα, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από όλη την Ελλάδα που αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερους, αν όχι όλους.
0: Και γι' αυτό λέμε να μας στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα, γιατί μας ακούτε από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Οπότε να τα συζητάμε, να καλούμε και κόσμο, να τα αναλύουμε. Και εγώ θέλω να σου πω εδώ τώρα, θα δώσει συνέχεια ποιος ακροατής μας έχει στείλει αυτό το ρεπορτάζ, τι έχει συμβεί και σε άλλες πόλεις του πλανήτη, για να βγούμε και εκτός συνόρων όσον αφορά τη χρήση των πατινιών. Οπότε μήπως οι ειδικοί, αν μας ακούν, να πάρουν μερικά στοιχεία, να αντιγράψουμε, όπως λέμε, εντός εισαγωγικών, προκειμένου να μην έχουμε θανατηφόρα περιστατικά όπως αυτό του μικρού του 13χρονου.
1: Τίτλοι ειδήσεων, μείνετε μαζί μας και συνεχίζουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Απορρίφθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο η νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία, ανέφερε. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για διπλωματία αν η Ουάσιγκτον αλλάξει προσέγγιση, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριου στους αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Τέλος αύριο για τις αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: χαμός με τα ηλεκτρικά πατίνια, με τα μηνύματά σας, με τα τηλεφωνήματά σας. Ακροατές μιλούν για περιπτώσεις που γονείς δίπλα στο παιδί τους που είναι πολύ μικρής ηλικίας με τα
1: ηλεκτρικά
0: πατίνια.
1: Στα Γιάννενα, παρακαλώ, αυτή η περίπτωση.
0: Παρακαλούμε πολύ, μεγάλη προσοχή όσοι μας ακούτε. Η ασφάλεια των παιδιών προέχει, η ασφάλεια των ανθρώπων προέχει. Παρακαλούμε πολύ, μεγάλη προσοχή με τα ηλεκτρικά πατίνια.
1: Μα 5 ετών ηλεκτρικό πατίνι.
0: Μεγάλη προσοχή, παρακαλούμε πολύ. Πολλές φορές οι γονείς πρέπει να κάνουν τον πολύ κακό, πρέπει να λένε όχι, όχι, όχι, ενώ άλλα παιδιά μπορεί να έχουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Τζιμ μας γράφει, όποιος έχει δίπλωμα έχει δικαίωμα να αυξάνει ταχύτητα, αυτονόητο νομίζω, άλλο τα ανήλικα. Δεν ξέρω τι να πω, είναι πραγματικά πολύ ωραία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, ένα θέμα που αφορά όλους, και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή
1: τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον οποίο τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσαφάδε.
2: Καλημέρα και καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα, κύριε Υφυπουργέ. Τι γίνεται με το HEOS Pass, τι είναι το HEOS Pass?
2: Τι είναι μόνο το HEOS Pass, είναι το HEOS και τα κύθυρα Pass.
0: Α, είναι και τα κύθυρα.
1: Και τα κύθυρα, βέβαια.
0: Τα βρήκαμε δηλαδή τα κύθυρα.
2: Κάναμε μια επιλογή, σοφή επιλογή κατά την άποψή μου και δοκιμασμένη επιλογή, καθώς μετά από διάφορες θεομηνίες ή καταστροφές οι οποίες έχουν πλήξει τη χώρα μας λόγω της κλιματικής κρίσης, προσπαθήσαμε να έχουμε μια ολιστική διαχείριση γύρω από αυτές τις περιοχές. Οι δύο συγκεκριμένες περιοχές, τα δύο συγκεκριμένα νησιά το περασμένο καλοκαίρι,
0: ναι,
2: δέχτηκαν ένα ισχυρό πλήγμα από δύο μεγάλες πυρκαγιές, τις οποίες είχαν, και μέσα σε όλα τα σχέδια ανασυγκρότησης και ενίσχυσης της περιοχής, προτείναμε, δεσμευτήκαμε και υλοποιήσαμε το πρόγραμμα HEOS και Κύθυρα Pass. Είναι δύο προγράμματα τα οποία, όπως σας είπα, και κατά το παρελθόν έχουν δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία, καθώς τόνισαν και την οικονομία της περιοχής και την τουριστική κίνηση της περιοχής. Να σας θυμίσω ότι υπήρχε το Εύρος Pass, υπήρχε το Εύβοια Pass, το Θέσσαλη Pass. Έτσι εφαρμόσαμε λοιπόν και σε αυτές τις δύο περιοχές. Από τις 14 μέχρι τις 18 Μαΐου όσοι ενδιαφέρονται θα μπουν στην πλατφόρμα και θα κάνουν την αίτηση, και σε ό,τι έχει να κάνει με τα κύθυρα θα πάρουν ένα βάουτσερ το οποίο είναι στα 250 ευρώ, και σε ό,τι έχει να κάνει με τυχείο θα πάρουν ένα βάουτσερ το οποίο θα είναι στα 300 ευρώ.
0: Κύριε Υφυπουργέ, από πότε μέχρι πότε θα μπορούν?
2: Από 14 μέχρι 18 Μαΐου κάνουν τις αιτήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Δικαίωμα για να καταθέσουν αίτηση έχουν όλοι εκτός από τους μόνιμους κατοίκους των δύο αυτών περιοχών ή από πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν και έχουν πάρει βάουτσερ από άλλα προγράμματα, όπως είναι το κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Όλοι οι άλλοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν την αίτησή τους και να πάρουν το βάουτσερ, το οποίο και για τις δύο περιοχές έχουμε ορίσει το ποσό του 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή 1 εκατομμύριο θα διατεθεί για τα κύθερα και 1 εκατομμύριο θα διατεθεί για τυχείο.
1: Τώρα, επειδή είπατε αυτές οι δύο περιοχές είχαν πληγεί από πυρκαγιές και επειδή ξεκίνησε και η αντιπυρική περίοδος, είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουμε διανύσει και έναν περίεργο χειμώνα, μπορώ να το πούμε, γιατί είδαμε και τώρα και τις βροχές που είχαμε, δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα και με τις καιρικές συνθήκες.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η κλιματική κρίση είναι κάτι το οποίο δυστυχώς αποτυπώνεται στη συνείδησή μας μέσα από τις μεγάλες καταστροφές τις οποίες έχει προξενήσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Και συνοδεύουν δυστυχώς και αρκετές τραγωδίες, καθώς έχουμε θρυνήσει και έχουμε χάσει πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές. Έτοιμοι είμαστε, αλλά έχουμε να κάνουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Πάντοτε προσπαθούμε κάθε χρονιά να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι, ακόμα καλύτεροι, να προσπαθούμε να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη χώρα μας. Αλλά κανένας δεν μπορεί να σας πει ότι είναι απόλυτα έτοιμος στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση.
0: Τι διαφορετικό. Όχι την κλιματική κρίση, τις πυρκαγιές. Όχι την κλιματική κρίση, κύριε Κατσαφάδο. Δεν ζητάμε να αντιμετωπίσετε την κλιματική κρίση εσείς, και ούτε η Ελλάδα νομίζω μόνη της μπορεί να φιλοδοξεί να κάνει κάτι τέτοιο πράγμα. Φέτος τι διαφορετικό θα έχουμε? Θα έχουμε drones, θα έχουμε περισσότερα πυροσβεστικά.
2: Θα έχουμε και περισσότερα μέσα στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές. Θα έχουμε και περισσότερο έμψυχο δυναμικό. Θα ξεπεράσουμε τους 18.800 άντρες και γυναίκες στην πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίοι θα δώσουν τη μάχη κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Είναι αριθμός ρεκόρ. Ποτέ η πυροσβεστική δεν είχε αυτόν τον αριθμό στελεχών να υπηρετούν κατά τη διάρκεια μιας αντιπυρικής περίοδου. Και φυσικά έχουμε και μια ακόμα πιο στενή σχέση με τους επιστήμονές μας, τους μετεωρολόγους μας, ώστε με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα να διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας τόσο στο κομμάτι της πρόληψης και της προετοιμασίας, αλλά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης του φαινομένου κατά την, πάνω στο πεδίο.
0: Ναι. Εντάξει, είναι κάτι, είναι κάτι που νομίζω σε αυτό ότι περιμένουμε όλοι.
2: Είναι μια συνολική προσπάθεια η οποία γίνεται και αν μου επιτρέπετε...
0: Ξέρετε τι σκεφτόμουν, κύριε Υφυπουργέ, δεν θα έπρεπε όσοι θέλουν να εκπαιδευτούν, αν μπορούν να βοηθήσουν, το 112 έχει σώσει ζωές, είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι άλλες χώρες που μιμούνται το ελληνικό παράδειγμα με το 112, ωστόσο πολλές φορές αποκλείει ανθρώπους που θα ήθελαν ή μπορούν, αλλά δεν είναι εκπαιδευμένοι. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να υπάρξει ένα τέτοιο πρόγραμμα για να εκπαιδευτούν στην κατάσβεση όσοι άνθρωποι θα ήθελαν?
2: Με αφορμή την ερώτηση την οποία μου κάνατε, με προλάβατε, είχα ξεκινήσει να σας πω ότι υπάρχει μια κατάκτηση για τη χώρα. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησε και το εδραίωσε αυτή η κυβέρνηση, αλλά αποτελεί μια κατάκτηση και μια παρακαταθήκη για τη χώρα. Και αυτό δεν είναι άλλο από αυτό το πλαίσιο συνεργασίας το οποίο πλέον υπάρχει ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, της πυροσβεστικής, του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων όπου χρειάζεται, των υπολείπων σωμάτων ασφαλείας και φυσικά των εθελοντών μας. Και ξέρετε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το αυτό το οποίο βλέπουμε, η ευαισθητοποίηση που υπάρχει κάθε χρόνο ακόμα και περισσότερου κόσμου, ακόμα και μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο ευαισθητοποιείται και θέλει να δράσει εθελοντικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ώστε να προστατεύσει το περιβάλλον το οποίο ζει και την περιουσία του και φυσικά την ανθρώπινη ζωή. Πάνω από 10.000 πολίτες θα συμμετέχουν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Πάνω από 10.000 εθελοντές θα έχουμε σε αυτή την προσπάθεια, το οποίο είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και αυτός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υφυπουργέ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μέχρι 18 Μαΐου λοιπόν οι αιτήσεις για το...
2: 14 με 18 Μαΐου.
0: 14 με 18 οι αιτήσεις για το Χίος ΠΑΣ και το Κύθυρα ΠΑΣ. 2 εκατομμύρια συνολικά θα διατεθούν, άρα δεν μπορείτε ακόμη να ξέρετε τον αριθμό των δικαιούχων, υποθέτω.
2: Όχι, τον αριθμό των δικαιούχων έχουμε χωρίσει σε δύο ζώνες τα βάουτσερ. Η πρώτη ζώνη είναι το Μάιο και τον Ιούνιο και η δεύτερη είναι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο για να ενισχύσουμε την τουριστική περίοδο.
0: Καλή επιτυχία στο πρόγραμμα, να ενισχυθούν αυτά τα δύο νησιά. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, και τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.

0: Σταμάτα να χορεύεις, Μάκη. Dancing Queen και Abba. Και...
1: Abba.
0: Abba, γιατί έρχεται και η Eurovision, μην ξεχνιόμαστε. Abba πάντα το συνδέει. Waterloo, Eurovision, Αγγίλα, Σφέρτο.
1: Μάιος.
0: Ε, τι, το άλλο Σαββατοκύριακο δεν είναι
1: γιορτή
0: Eurovision.
1: Γιορτή της μητέρας αύριο.
0: Όντως.
1: Πρώτη Κυριακή του Μαΐου, γιορτή της μητέρας.
0: Τη δεύτερη.
1: Σε δοκίμαζα, Αθηνά, και μπράβο. Ένα τεστ που κάνουμε εδώ εσωτερικό, να ξέρετε, είναι πάντα με την Αθηνά Σαλούστρου, την
0: τη
1: συνάδελφό μας, την υποβολέα μας. Και βέβαια ελέγχοντα τα ανακλαστικά της, και πράγματι σίγουρα δεν είναι αύριο η γιορτή της μητέρας.
0: Θα το ψάξουμε στο ημερολόγιο και θα σου πω. Νομίζω αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα γέλιου πάντως.
1: Ντόνα. Εδώ και εμάς εδώ στην εκπομπή είναι κάτι.
0: Γιορτάζουμε, γι' αυτό στο είπα.
1: Μπορώ να πω κάτι. Ελπίζω να μην έχετε κάνει πάλι τη συνωμοσία με την Αθηνά και τη Μαρία. Και πάλι για να με εκθέσετε που λέω είναι αύριο και μου λέτε δεν είναι αύριο. Και μετά τους είπα δεν είναι αύριο, είναι την επόμενη Κυριακή. Και μετά μου είπαν όχι, τελικά είναι αύριο. Και να εκτεθούμε όλοι μαζί και να γελάει το Πανελλήνιο που ακούει μόνο Earth News Radio 105.8.
0: Όπω μα έκαψε όλα τα κεφαλικά κύτταρα και αυτά που είχαν απομείνει. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην Ειρήνη που μα ακούει την παρέα τη από το Διακοπτό που έχει φύγει για τριήμερο. Να διαβάσουμε και τα μηνύματα εδώ του παραπονιάρη
1: Διακοπτό
0: Πέτρου.
1: Τριήμερο.
0: Ναι.
1: Είπες έχει φύγει για διακοπτό τριήμερο.
0: Ναι.
1: Ή στο διακοπτό.
0: Στο διακοπτό.
1: Τριήμερο στο διακοπτό.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Πέτρος από το Ηράκλειο λέει: μακάρι να σας λάβουν υπόψη ειδική εγκληματική αδιαφορία όσον αφορά τα πατίνια. Ότι υπερβάλλει, λέει ο κύριος Ιαβέρης, μάλλον ηλεκτρικά πατίνια με ταχύτητα 6 χιλιόμετρα. Όχι, δεν υπάρχει.
1: Έτσι αναφέρεται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ότι είναι η πρώτη κατηγορία μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Και μετά πάει στα 25. Και λέει: δεν σας έχω στείλει τόσα μηνύματα, λέει. Έτσι με περνάτε στον ντούκου. Όχι, βρε Πέτρο, όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε, αλλά έχουμε και καλεσμένους. Και στη Μιράντα που λέει: ίσως θα πρέπει να αναφέρει τον κινδύνο και παίζει από τα πατίνια. Περνάνε ξυστά από κοντά σου αθόρυβα χωρίς να τα βλέπεις. Εύκολα τραυματίζεσαι.
1: Πολύ σωστό.
0: Το αναφέραμε.
1: Πολύ
0: αυτό.
1: Σωστό.
0: Και
1: πολύ σωστό. Και έχει απόλυτο δίκιο η Μιράντα. Πολύ σωστό. Ωστόσο, θέλω να σου πω κάτι άλλο. Το ξέρεις ότι επελάβνει η τεχνητή ευφυΐα. Αυτό που λέτε τεχνητή νοημοσύνη.
0: AI.
1: Δεν τόλμησα να πω γιατί θα μου αρχίσει πάλι τα ίδια με το BIF. BWF. Δεν θα το πω. Δεν θα πω τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα πω AI. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που πρέπει να συζητήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Για παράδειγμα, η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι στο αεροδρόμιο της, σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο του Τόκιο, λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού και προσπάθειας καλύτερης διαχείρισης, θα βάλει ανθρωποειδή ρομπότ. Και έχουμε ζητήσει από την κυρία Ζωή Δουλγέρη, είναι καθηγήτρια ρομποτικής, να μας εξηγήσει τι γίνεται. Γιατί, κυρία Δουλγέρη, καλημέρα σας.
0: Καλό
1: Σάββατο.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Διαβάζω ότι το 2026, από, δηλαδή περιμένουμε σιγά σιγά το δεύτερο μισό, ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη, αναμένεται, ευρεία εισαγωγή των ρομπότ και για οικιακές εργασίες. Τι γίνεται πρώτα απ' όλα στο αεροδρόμιο? Θα βλέπουμε σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια τα ρομπότ να κάνουν δουλειές που έκαναν άνθρωποι?
2: Ναι, αυτό είναι πολύ πιθανό, και εκτός από την Ιαπωνία και η Ευρώπη πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη εγώ δουλεύω σαν υπεύθυνη της ομάδας μου στο Απιθύτα σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Ορίζοντα Ευρώπη που έχει μια τέτοια εφαρμογή. Προσπαθούμε δηλαδή να αναπτύξουμε ιδιότητες στα ρομπότ έτσι ώστε να μπορούν να χειρίζονται αντικείμενα, να κάνουν δίχερους χειρισμούς αντικειμένων όπως είναι οι βαλίτσες στα αεροδρόμια, για να μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που θέλουν οι Ιάπωνες. Ο λόγος δεν είναι μόνο βεβαίως η έλλειψη προσωπικού και το γεγονός ότι ο πληθυσμός, όπως και στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη, γερνάει και χρειαζόμαστε και χέρια. Αλλά είναι και γιατί αυτές οι δουλειές είναι πολύ δύσκολες για τον άνθρωπο. Φανταστείτε τους ανθρώπους που είναι πίσω από αυτά που βλέπουμε στο αεροδρόμιο, μόλις κάνουμε check-in, που παίρνουν τη βαλίτσα μας και τη σηκώνουν και τη βάζουν σε ένα καρότσι για να μπορεί να πάει στο αεροπλάνο και να φορτωθεί επάνω. Βαλίτσες οι οποίες είναι 20-23 κιλά. Αυτές είναι πολύ δύσκολες δουλειές και έχουν επιπτώσεις στην υγεία. Έτσι, είναι δουλειές που σίγουρα μπορούν να αυτοματοποιηθούν με τη χρήση των ρομπότ.
1: Μάλιστα. Ναι, βέβαια.
2: θέλετε να ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένα, αλλά σίγουρα τα ρομπότ δεν ξέρω αν θα τα δούμε το 26. Νομίζω ότι η έρευνα είναι ακόμα αρκετά νωρίς για να πούμε ότι το 26, το 27 θα τα δούμε, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση βαδίζει, είναι γεγονός.
0: Εγώ θα σας κάνω την απλή ερώτηση που σκέφτονται και οι ακροατές μας. Τα ρομπότ θα φτάσουν δηλαδή να μας παίρνουν τις δουλειές?
2: Αυτό δείχνει μια πολύ παλιά κουβέντα. Έγινε και γινόταν και από τότε που τα ρομπότ μπήκαν για πρώτη φορά στη βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία καταρχάς. Ναι, αντικαθιστούν κάποιες δουλειές στον άνθρωπο. Αλλά τώρα τελευταία η εξέλιξη είναι μεγάλη και το ρομπότ έχει γίνει από αντικαταστάτη του εργάτη συνεργάτης. Έτσι. Θα δουλεύει δίπλα μας. Κάποιες δουλειές θα χαθούν, κάποιες άλλες θα κερδιθούν. Αλλά και ταυτόχρονα το ρομπότ θα είναι και ένα συνεργάτης και ένα εργαλείο. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να σηκώνετε εσείς ένα μεγάλο βάρος. Μπορείτε να το σηκώνετε μαζί με ένα ρομπότ, ας πούμε. Το
1: πόσο κοντά
2: το
1: είμαστε από
2: αυτό.
1: Την εικόνα αυτή που κάθε σπίτι αντί για έναν οικιακό βοηθό, μια οικιακή βοηθό να έχει ένα ρομπότ ακριβώς
2: μακριά,
1: για να φέρνει.
2: Θα έλεγα.
1: Πόσο μακριά.
2: Θα έλεγα ότι πολλοί συνάδελφοί μου θα λέγανε πολύ κοντά, αλλά ναι. Κοιτάξτε, είμαι στον τομέα της έρευνας της ρομποτικής πάρα πολλά χρόνια και κάθε δεκαετία, αρχή δεκαετίας, λένε στο τέλος της δεκαετίας θα έχουμε ένα ρομποτικό βοηθό στο σπίτι μας κτλ. Βεβαίως με την τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα προχωράνε αρκετά αργά, αλλά ακόμα δεν θα έλεγα ότι έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο στο οποίο θα έχουμε το ρομποτικό μας βοηθό στο σπίτι και θα του λέμε τακτοποιήστε σε παρακαλώ και θα φεύγουμε και θα όλα θα είναι καλά. Δηλαδή αυτό είναι μια εικόνα που δεν τη βλέπω να έρχεται στην επόμενη δεκαετία. Και ο λόγος είναι γιατί υπάρχουν πολλά άλλα ακόμα προβλήματα και τα λύνουμε σιγά σιγά. Αλλά η τεχνολογία προχωρά και έχουμε σίγουρα αυτή τη στιγμή τη ρομποτική μας σκούπα, έτσι, που μπορούμε να τη δώσουμε την εντολή να καθαρίσει το σπίτι μας. Το ξέρετε ότι είναι κάτι επίσης προσιτό και μπορεί να αγοραστεί και από οποιονδήποτε κυκλοφορεί στην αγορά, να μιλάμε και ονόματα εμπορικά αυτή τη στιγμή. Αλλά για να φτάσουμε στο επίπεδο το οποίο...
1: Τώρα εσείς ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, ναι, δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας και τι κάνετε και σίγουρα είμαι βέβαιος ότι και εκεί στο Αριστοτέλειο θα είσαστε σε κάποια ερευνητικά προγράμματα ή βλέπετε κάποιες εικόνες από το μέλλον σε αυτό που λέτε ότι θα δούμε σε 10 χρόνια. Τι άλλο αναμένεται να αλλάξει με την εισαγωγή της ρομποτικής και με την τεχνητή νοημοσύνη? Και ένα πιο γενικό ερώτημα, υπάρχει όριο μέχρι που θα φτάσει το AI?
2: Κοιτάξτε, η επιστήμη προχωράει και δεν μπορώ να σας πω εγώ ποιο είναι αυτό το όριο, αλλά αν θέλετε να απαντήσω στην ερώτηση αν θα φτάσει το επίπεδο της μηχανής την εξυπνάδα, θα ξεπεράσει την εξυπνάδα του ανθρώπου, δεν θα το έλεγα αυτό, έτσι. Απλώς
1: την εξυπνάδα ή τη συνθετική σκέψη? Γιατί νομίζω ότι την ευφυΐα συνολικά αναθρήσεις όλα αυτά τα δεδομένα που μπαίνουν στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να την έχει ξεπεράσει του μέσου ανθρώπου.
2: Όχι, κοιτάξτε, υπάρχουν μερικές ικανότητες που έχουν οι μηχανές οι οποίες είναι καλύτερες από τις ικανότητες του ανθρώπου. Αλλά αυτό για να το θέσουμε σε μια βάση λογική είναι να σκεφτεί κανείς τι έκανε ένα κομπιούτερ όταν πρώτο ήρθε. Έκανε πολύ πιο γρήγορα πράξεις από αυτές που έκανε ο άνθρωπος. Και επομένως υπήρξε λοιπόν για τον άνθρωπο ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Δεν σημαίνει ότι είχε μεγαλύτερη ευφυΐα. Η ευφυΐα είναι κάτι άλλο, έτσι, το οποίο έχει σχέση με την παραγωγή σκέψεων η οποία είναι πέρα από ένα συνδυασμό υπαρκτών γνώσεων. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες δεδομένα παντού σε όλο τον κόσμο που έχουν μπει στους υπολογιστές ή στο cloud και η τεχνική νοημοσύνη παίρνει όλα αυτά τα δεδομένα και τα συνδυάζει επειδή έχει ακριβώς αυτές τις δυνατότητες όπως ο υπολογιστής παλιότερα που έκανε πολύ πιο γρήγορα τις πράξεις, έτσι. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα σας παράξει και καινούργια γνώση για να πείτε ότι θα βγάλει κάτι καινούργιο.
1: Σωστά, αλλά όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη ή τεχνητή ευφυΐα, δεν ξέρω καν αν στο μέλλον θα συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε με την έννοια που το κάναμε πριν από πολλά χρόνια. Και εσείς ως πανεπιστημιακός δεν ξέρω τι βλέπετε. Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι ακόμη και όταν έχουμε να πάμε κάπου και βάζουμε στους χάρτες να μας βγάλει την ταχύτερη διαδρομή, δεν μπορούμε καν να ξέρουμε αν η διαδρομή που μας βγάζει είναι όντως η ταχύτερη ή αν πηγαίνουμε εκεί επειδή μας το δίνει το κινητό, που είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι?
2: Είναι γεγονός, αλλά ο άνθρωπος προσαρμόζεται. Βλέπει το εργαλείο, το χρησιμοποιεί, λέει λάθος μου το είπε αυτή τη φορά, θα το σκεφτώ αλλιώς την άλλη φορά. Και επομένως δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος. Απλώς όταν βγαίνει ένα καινούριο εργαλείο, στην αρχή ενθουσιάζεται, μπορεί να το πιστεύει άκρητα στην αρχή και μετά να το προσαρμόζει ανάλογα στις ανάγκες του και ανάλογα πώς το κρίνει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα με τη χρήση του. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι. Οτιδήποτε τους λέει ο υπολογιστής, αλλά δεν νομίζω ότι είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί. Και...
1: Στην αγροτική παραγωγή μπορούν να μπουν τα ρομπότ, επειδή πολύ συχνά έχουμε θέματα με
2: τα Ασφαλώς. Εγώ πρόσφατα έχει τελειώσει ένα έργο στο οποίο ήμουν και συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Backhouse, το οποίο ο στόχος του ήταν να αναπτύξει ένα ρομπότ το οποίο θα μπορούσε να μπει στον τρίγο. Είχαμε συνεργαστεί και με το κτήμα Γεωργοβασιλείου στην Θεσσαλονίκη εδώ και δείξαμε ότι το ρομπότ, το δίχερο, έχει την ικανότητα να μπορεί να επιλεκτικά να συλλέξει στα φύλλα τα οποία έχουν και το επίπεδο της ερημότητας που χρειάζεται έτσι ώστε να παραχθεί και ένα κρασί υψηλής ποιότητας. Και ασφαλώς όλα αυτά είναι ερευνητικά έργα, δηλαδή φτάνουν μέχρι ένα σημείο του να δείξουν ότι μπορούν αυτά τα πράγματα να γίνουν, αλλά δεν το φτάνουν στο επίπεδο του προϊόντος ώστε να πωληθεί και να χρησιμοποιηθεί ευρέως. Αυτό χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη, έτσι ώστε το τελικό μηχάνημα να γίνει αρκετά φθηνό και σίγουρα επενδυτές ώστε να παραχθεί και να πωληθεί σε... και να χρησιμοποιηθεί με ευρύτητα σε διάφορους συνεταιρισμούς ή εταιρείες οι οποίες παράγουν ή οτιδήποτε έχει σχέση με την αγροτική παραγωγή, ας πούμε, και συλλέγουν με τα ρομπότ, ας πούμε, είτε σταφύλια είτε άλλα φρούτα. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Το βλέπεις ένα ρομπότ τώρα να πιάνει το σταφύλι, θα έχει πλάκα. Θέλω να δω τι θα γίνει αν...
2: Να περάσει κάποια στιγμή από το εργαστήριό μας και να σας δείξω τι
1: θα γίνει. Να δούμε πώς θα πιάνει το τσαμπί. Έχει πλάκα να δούμε κάποια ρομπότ να πιάνουν το τσαμπί από τις ρόγες και όχι από το πάνω μέρος.
2: Όταν θέλετε να μας επισκεφτείτε.
0: Να ρίχνει τις φυστικές εκεί να δεις.
1: Με μεγάλη χαρά. Η κυρία Ζωή Δουλγέρη είναι καθηγήτρια ρομποτικής και ελέγχου συστημάτων παραγωγής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Την ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κάπως μας καθησυχάσατε. Αλλά κάπως ανησυχούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το AI, η τεχνητή ευφυΐα θα μας πάρει τις δουλειές, δεν ξέρετε.
2: Αυτό, εντάξει, είναι μια ανησυχία.
0: Θα του μπορούμε να το προλάβουμε.
2: Όχι, εντάξει, κάποιες δουλειές τις παίρνει, δεν είναι, μπορεί να πει κανείς ότι δεν παίρνει κάποιες δουλειές, αλλά σίγουρα αυτές οι δουλειές που παίρνουν είναι δουλειές οι οποίες είναι και κουραστικές, όπως είπα και ανέφερα, συγκεκριμένα για την περίπτωση των, του χειρισμού των βαλιτσών, επειδή το έχω δει, επειδή πήγαμε στα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, έχουμε συνεργάτη τη Fraport τώρα σε αυτό το καινούργιο έργο και είδαμε πόσο πολύ κουράζονται οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά σηκώνουν τις βαλίτσες ή τις βάζουν στα καρότσια για να πάνε στα αεροπλάνα.
1: Χιλιάδες βαλίτσες κάθε μέρα.
2: Αυτό έχει φοβερές επιπτώσεις που έχει στην υγεία τους και κοντοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και σίγουρα θα βοηθούσε εκεί πέρα να αυτοματοποιηθούν αυτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα χάσουν τις δουλειές τους. Οι συγκεκριμένοι, κάποιοι μπορεί να μείνουν και να απλώς να μεταφερθούν σε άλλους τομείς αυτής της
1: να μεταξελιχθούν ή να επιμορφωθούν για μια άλλη δουλειά. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι που δουλεύουν τόσο καιρό σε κάποιους χώρους.
2: Αλλά από
1: πρέπει
2: την άλλη,
1: να έχουν την ευκαιρία να παραμείνουν.
2: Πόσο επιβαρύνουν τον οργανισμό τους έχοντας μια τέτοια εργασία.
1: Η κυρία Ζωή Δουλγέρη, καθηγήτρια ρομποτικής, και την ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Εγώ πάντως, Μάκη, θα το καλό έβλεπα να έπαιρναν τις δουλειές του σπιτιού.
1: Το ξέρω. Μα γι' αυτό λέω.
0: Χαλάλη.
1: Βλέπω διάφορα βίντεο από την Κίνα που σου λέει. Είδες που έτρεχαν στον μαραθώνιο και φέτος για πρώτη φορά σε μια κινέζικη πόλη. Δεν μπορώ να ανακαλέσω ποια πόλη.
0: Ναι, δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα.
1: Τερμάτισαν τα ρομπότ ταχύτερα από τους ανθρώπους πρώτη φορά.
0: Εντάξει, αυτό είναι άδικο. Μήπως ήταν το παρισμένα.
1: Ξέρω κι εγώ ότι θα τους είχαν βάλει κάποια κυροζήνη ή κάτι, κάποιο καύσιμο περίεργο. Ίσως κάτι νοθευμένο θα είχαν βάλει, κάτι πειραγμένο, αυτό που λέτε. Εσείς τα κορίτσια αμέσως, όταν κάποιος έχει μεγάλες επιδόσεις, λέτε αυτά δεν είναι φυσιολογικά.
0: Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά, Μάγκη μου.
1: Βλέπεις, αυτό λέω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε αύριο, τι ώρα θα έρθουμε.
0: Θα είμαστε λίγο μετά τις 10 εδώ. Το τι θα κάνουμε, δεν θέλω να κάνουμε teaser. Τι λέξη είπα. Κάτι θα μας μαλώνει, κυρία Εύη. Όχι, δεν θα παραγγείλω. Θα είναι έκπληξη, αλλά θα είναι πολύ ωραία τα θέματά μας και οι καλεσμένοι μας, να ξέρετε.
1: Από Αθηνά Σαλούστρο, από Νίκο Τσιπλάκη, από Μαρία Κόντου, από Γιώργο Τσολάκη. Από Ντόνα Δρούτσα
0: και Μάκη Πολάτο.
1: Don't feed the monkeys.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πλήρες αδιέξοδος στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο της νέας πρότασης του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, ο οποίος και δήλωσε μη ικανοποιημένος από την πορεία τους. Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Η Τεχεράν είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν την προσέγγιση τους, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγύησεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η νέα πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Σον Παρνέλ. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Σε αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος και τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στο Λίβανο για να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριο του Σαμπελόκηπους. Η 72χρονη συλληφθήσα φέρεται να εκβίαζε κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της Ελλάς. Η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Πλέον οι αρχές διερευνούν εάν στο συγκεκριμένο χώρο είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στο παρελθόν, καθώς η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, όπως υπογράμμισε η κυρία Δημογλίδου. Τη Δευτέρα απολογείται ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη χθες στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για Μεταφορά Ναρκωτικών Ουσιών. Κατασχέθηκε μισός τόνος υδροπονικής κάναβης αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Στο Λασίθι αποβιβάστηκαν οι ακτιβιστές που επέβαιναν στον Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Ιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για επαναπατρισμό με ευθύνη των προξενικών αρχών. Μπορούν εργαζόμενοι και άνεργοι να υποβάλουν αίτηση για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ μετά την παράταση που δόθηκε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίο Βούλας, ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι και για την επόμενη μία ραδιοφωνική ώρα θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Και σήμερα έχουμε να πάμε σε πολλά και ενδιαφέροντα μέρη. Έχουμε να πούμε πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
4: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
5: Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
3: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
6: Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
7: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
8: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
9: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
10: 100 years later, a Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
11: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
12: This is Houston. Say again, please.
13: Houston, we have a problem.
14: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
15: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
16: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
17: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
16: Έτσι.
18: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
19: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
2: Φαντάζομαι ότι όλοι θα έχετε ακούσει τη φράση «μακαρθισμός». Για τους πιο παλιούς δεν χρειάζονται πάρα πολλές εξηγήσεις. Για τους νεότερους να σας πούμε ότι ήταν την περίοδο του ψυχρού πολέμου, τη δεκαετία του 50, το όνομα ενός ρεπουμπλικανού γερουσιαστή, του Τζόσεφ Μακάρθι. Αυτός ήταν ένας πολύ φανατικός αντικομμουνιστής, ο οποίος ενορχίστρωσε ένα κλίμα εκφοβισμού και συκοφάντησης κυρίως των καλλιτεχνών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οργάνωσε το σύγχρονο και μεγαλύτερο κυνήγι μαγισσών του 20ου αιώνα.

Ο Μακάρθι, κυρίες και κύριοι, τα έβαλε με όλους, όχι μόνο με τους καλλιτέχνες, αλλά και με τους διανοούμενους, ακόμα και κυβερνητικά στελέχη. Και τότε έφτασε και το τέλος του. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Είμαστε το 1950. Το 1950 ξεκινάει ο πόλεμος της Κορέας, στον οποίο η Αμερική έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Μέχρι τότε, ένας βουλευτής, ο Τζόζεφ Μακάρθι, αν και είναι 4 χρόνια στην Γερουσία, δεν έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη και μόνο στην περιφέρειά του γνωρίζουν το όνομά του. Σε μια ομιλία του λοιπόν στη Δυτική Βιρτζίνια είπε ότι υπάρχει μια λίστα με 205 στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών που ασπάζονται τον κομμουνισμό. Οι ισχυρισμοί του γίνονται αμέσως πρωτοσέλιδο. Αντιδράσει σε όλη την Αμερική. Τον πιέζανε πάρα πολύ να αποκαλύψει τα ονόματα. Ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί, ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι, ποιοι είναι οι καλλιτέχνες, ποιοι είναι τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάθε φορά όμως άλλαζε θέμα. Τρίπλαρε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε και νέες καταγγελίες να κάνει. Και αυτό γιατί στην πραγματικότητα δεν είχε ονόματα. Ο ισχυρισμός του βασιζόταν σε μια παλιότερη δήλωση που είχε κάνει ο James Burns. Αυτός ήταν Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Είχε πει λοιπόν ότι 79 από τους 284 υπαλλήλους του Υπουργείου είναι υπεράνω πάσης υποψίας. Δηλαδή, μόνο το 25% γι' αυτόν στο Υπουργείο του σίγουρα δεν είχαν σχέση με την αριστερά και τον κομμουνισμό. Αν αφαιρέσετε από το 284 το 79, μείνουν 205. Έλεγε λοιπόν ο Μακάρθι από το κεφάλι του ότι για 205 είμαι βέβαιος ότι υπάρχει λίστα πως είναι κομμουνιστές. Το 1953 έχει επανεκλεγεί και αναλαμβάνει πρόεδρος της μόνιμης υποεπιτροπής ερευνών της Γερουσίας και κάνει έρευνες σε διάφορα υπουργεία και αρχίζει και ανακρίνει πρόσωπα και στελέχη για να αποδείξει ότι υπάρχει κομμουνιστικός δάχτυλος. Ήταν όμως τόσο στρασής, τόσο επιθετικός και είχε και κάποιο κόσμο να τον υποστηρίζει, με αποτέλεσμα να μην τολμάει κανείς να μιλήσει εναντίον του. Γιατί? Γιατί αν μίλαγες εναντίον του Μακάρθι, έμπαινες στην άτυπη λίστα Μακάρθι. Εν τω μεταξύ, είχαν αρχίσει ήδη να απολύονται και πάρα πολλοί υπάλληλοι της κυβέρνησης. Πάνω κάτω, 2.000 άτομα είχαν χάσει εξαιτίας του την εργασία τους. Ποιος το στήριξε πάρα πολύ σε όλο αυτό? Τα μέσα ενημέρωσης της εποχής και κυρίως οι τηλεοράσεις. Οι υποστηριχτές του λέγανε ότι ήταν ένας αφοσιωμένος πατριώτης, ένας θεματοφύλακας των αμερικανικών αξιών. Ο ίδιος είχε πει «Μακαρθισμός είναι αμερικανισμός με τα μανίκια σηκωμένα». Μάλιστα, επιτέθηκε και στον Dwight Eisenhower, τον πρώην στρατηγό, τον αυτός ανέλαβε την προεδρία, το ΗΠΑ, ήρθε σε ρήξη μαζί του, γιατί έκανε λόγο για κομμουνιστική διείσδυση μέσα στον Αμερικανικό στρατό. Και άρχισε να κατηγορεί και αξιωματούχους της κυβέρνησης. Να φωτογραφίσει τον ίδιο τον πρόεδρο, εν πάση περιπτώσει, όπου πλέον όλοι κατάλαβαν ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Η τρομερή δημοσιότητα, η διαρκής και καθημερινή προβολή του τον είχαν μαγεύσει, τον είχαν εγωιτεύσει και καταλάβαινε ότι όσο πιο πολλά έλεγε, τόσο πιο πολύ ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Αυτό το λάτρευε και γι' αυτό δεν σταμάταγε. Στοιχεία δεν χρειαζότανε. Η λάσπη έπιανε. Ταυτόχρονα συνέβαινε και το εξής. Κάποιες κυβερνητικές υπηρεσίες, χωρίς δημοσιότητα, κάνανε έρευνες και βλέπανε πραγματικές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν προσχωρήσει τον κομμουνισμό, άσκησαν διώξεις εναντίον τους, χωρίς να κάνουν πάρα πολύ μεγάλη φασαρία, και το εκμεταλλευόταν και αυτό. Όμως συνέβη και το εξής. Καθώς οι υπηρεσίες έβλεπαν ότι μπορούν μόνοι τους να καθαρίσουν το τοπίο, ο Μακάρθι πια δεν χρειαζότανε. Και έτσι ξεκίνησε γι' αυτόν η αντίστροφη μέτρηση, η απαξίωση και ο εξωστρακισμός του από την πολιτική. Βέβαια, πήρε πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα η ιστορία, επειδή στόχευσε και τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ και καλλιτέχνες όπως ο Άρθουρ Μίρλερ ή ο Τσάρλι Τσάπλιν, που μπήκαν στη μαύρη λίστα ως ύποπτοι κομμουνιστές. Ο Ζίλτα Σεν τότε κατέληψε τις ΗΠΑ για να μη συλληφθεί.
όποιος ήθελε να μην συλληφθεί έπρεπε να δώσει ένα-δύο ονόματα συναδέλφων του. Και φυσικά, όπως ο Ντασέν και πάρα πολλοί άλλοι, αυτό δεν το έπραξαν και αναγκάστηκαν να φύγουν ή να φυλακιστούν. Ήταν πάρα πολλοί όμως αυτοί που έδωσαν ονόματα. Μία απλή δήλωση που μπορεί να είχε κάποιος κάνει σε ένα σεμινάριο, σε ένα συνέδριο, σε μια παρέα, κάτι, μια δήλωση συμπάθειας για τη Σοβιετική Ένωση ή γενικά, ας πούμε, για την αριστερά, αρκούσε για να πάει ένας συναδελφός του να πει: ναι, τον άκουσα τότε να μιλάει θετικά για τον σοσιαλισμό, και αυτομάτως ο ένας έβγαινε από τη λίστα και ο άλλος έμπαινε στη φυλακή. Σιγά σιγά η μέθοδοι του, λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισαν να θυμίζουν, αλλά πάρα πολύ, τις μεθόδους του Γκεστάπο. Ώσπου φτάνουμε στον Απρίλιο του 1954, που λέει ότι υπάρχουν κομμουνιστές και μέσα στο στρατό, με πρόεδρο τον Έιζενχάουερ. Αυτά όλα κατέληξαν σε μια ακροαματική διαδικασία στην Κυρουσία που μείνανε γνωστές ως οι ακροάσεις του στρατού Μακάρθη. Μεταδόθηκαν και τηλεοπτικά. Εκατομμύρια τηλεθεατές ήταν τον γερουσιαστή να εκφοβίζει τους μάρτυρες. Αλλά όταν αυτός βρέθηκε στο να πρέπει να δώσει εξηγήσεις, να μην έχει ούτε πιστικά επιχειρήματα που να υπερασπίζει τον εαυτό του, αλλά και να είναι και πολύ φοβισμένος, πολύ διστακτικός. Επιτέθηκε στον κορυφαίο σύμβουλο του στρατού, τον Γουέλτς, γιατί στο δικηγορικό του γραφείο υπηρετούσε ένας νεαρός δικηγόρος που κάποτε ήταν μέλος μιας αριστερής δικηγορικής ένωσης. Και ο Γουέλτς το απαντάει: «Δεν έχετε καμία αίσθηση αξιοπρέπειας, κύριε». Αυτή η διαδικασία ήταν η αρχή του τέλους για τον μακαρθισμό, καθώς η Αμερική κατάλαβε ότι δεν μπορεί να λειτουργεί κάτω από αυτές τις συνθήκες, όπου ο ένας Αμερικανός κάρφωνε τον άλλον χωρίς στοιχεία. Και τελικά το 1954, με ψήφους 67 έναντι 22, η Γερουσία καταδίκασε τον Μακάρθη για απρεπή συμπεριφορά. Επισήμως πλέον ήταν persona non grata. Τότε ο Μακάρθη κατηγόρησε για προεδρία για προδοσία τον πρόεδρο Άιζενχάουερ και αυτός τον διέγραψε από τις λίστες των προσκεκλημένων του Λευκού Οίκου. Ακούγεται ανώδυνο, αλλά πιστέψτε με, δεν ήτανε. Κράτησε τη θέση του στη Γερουσία, έφυγε από την επικαιρότητα, κανείς δεν του ζήταγε δηλώσεις, κανείς δεν τον άκουγε και σιγά σιγά ξεχάστηκε. Μόλις 48 ετών ήταν το 1957 όταν πέθανε. Από τι? Από υπατήτητα. Γιατί ήταν χρόνια αλκοολικός.

Ακούτε την εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Στη ρύθμιση του ήχου Στεφανία Τσακίρη. Στην παραγωγή Λιούζα Μαραβελάκη. Στη μουσική επιμέλεια Γιώργος Τσολάκης. Από το αρχείο συνεργάζεται μαζί μας ο Διαμερανός Αγραβαράς. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Πετρόπουλος.

26 Απριλίου του 1986. Ίσως δεν σας θυμίζει κάτι η ημερομηνία, αλλά σας θυμίζει σίγουρα η φράση «ατύχημα του Τσέρνομπιλ». Δεν ήταν ατύχημα, βέβαια ήταν δυστύχημα. Ήταν μια πυρηνική καταστροφή στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Τσέρνομπιλ, όπου λειτουργούσαν 4 αντιδραστήρες. Αυτή ήταν το μοντέλο RBMK, δηλαδή ένα από τα πρώτα μοντέλα που είχαν σχεδιάσει οι Σοβιετικοί, αλλά ήταν και το παλαιότερο που χρησιμοποιούνταν. Τα αίτια της καταστροφής διερευνήθηκαν, μάλιστα 2 φορές. Αμέσως μετά το δυστύχημα, η πρώτη έρευνα απεφάνθη ότι η τραγωδία οφειλόταν σε ανθρώπινο σφάλμα. Τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε, γιατί το 86 η Σοβιετική Ένωση ήταν η κυρίαρχη και κουκούλωνε τα πάντα. Το 1991 όμως, όταν είχαν γίνει γνωστά πάρα πολλά από τα πραγματικά γεγονότα και όταν το σύστημα όδευε προς την κατάρρευση, έγινε δεύτερη έρευνα και το αποτέλεσμα ήταν εντελώς διαφορετικό. Η καταστροφή είχε προκληθεί από ατέλειες στην αρχική σχεδίαση του αντιδραστήρα και στις διαδικασίες με τις οποίες λειτουργούσε. Ατέλειες που ήταν αδύνατο να τις έχουν προβλέψει ή αντιμετωπίσει οι χειριστές την ώρα που έγινε η έκρηξη, και γι' αυτό απαλλάχτηκαν, αν και βέβαια οι περισσότεροι δεν ζούσαν. Η τρομερή ειρωνία, η τραγική, είναι η εξής. Όλα αυτά γίνανε γιατί οι διαχειριστές του συστήματος αποφάσισαν να κάνουν μία δοκιμή προκειμένου να διαπιστώσουν διάφορα σενάρια που θα διασφάλιζαν ότι δεν θα έχουμε πυρηνικό ατύχημα. Έκαναν μία δοκιμή στους ατμοστροβίλους για να σιγουρευτούν ότι το σύστημα ψήξης θα συνέχιζε να λειτουργεί σε περίπτωση αναγκαστικής διακοπής του αντιδραστήρα. Ο αντιδραστήρας αυτός ψύχεται με ελαφρύ ίδωρ και στην περίπτωση μιας διακοπής η τροφοδοσία του ρεύματος στις αντλίες σταματά μαζί με τη λειτουργία του αντιδραστήρα. Και αυτό οδηγεί σε μια καταστροφή.

0: Στο Τσέρνομπιλ υπήρχαν τρεις εφεδρικές διζελογεννήτριες, οι οποίες έμπαιναν αυτόματα στη λειτουργία για να τροφοδοτήσουν τις αντλίες με ρεύμα. Για να μπουν μπροστά οι γεννήτριες όμως και να μην έχουμε πρόβλημα, χρειάζονταν από ένα λεπτό μέχρι ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα. Τότε πιάνανε τη μέγιστη ισχύ. Λόγω της τεράστιας θερμοκρασίας όμως, της θερμότητας που παρήγαγε ο αντιδραστήρας, η καθυστέρηση του ενός λεπτού ήταν σημαντική. Τόσο σημαντική που αποδείχθηκε μοιραία. Οι χειριστές όμως τι είχαν υπολογίσει? Ότι αν κοπεί το ρεύμα, οι στρόβιλοι συνεχίζουν για λίγο να γυρνάνε. Θέλουμε και ένα λεπτό να πάρουν μπροστά οι διζελογεννήτριες, είμαστε εντάξει. Το κενό αυτό καλύπτεται από την ισχύ που έχουν οι ατμοστρόβιλοι την ώρα που μένουν μεν χωρίς ενέργεια, αλλά έχουν μία δύναμη. Απλή δεν είναι αυτή η θεωρία? Ναι, αλλά έπρεπε να τη δοκιμάσουν αν ισχύει. Σκεφτείτε ένα ανεμιστήρα. Την ώρα που το βγάζουμε από την πρίζα, δεν συνεχίζει να γυρίζει. Σου λέει, αυτό θα κρατήσει 20-30 δευτερόλεπτα. Θέλουμε ένα λεπτό για να πάρει μπροστά τη ζελογεννήτρια, άρα 30 δεύτερα στην πραγματικότητα. Και έτσι δεν έχουμε πρόβλημα, δεν διακόπτεται το ρεύμα, δεν πάμε για ατύχημα. Να μην το δούμε όμως και στην πράξη. Ήταν προγραμματισμένος ένας κύκλος συντήρησης του αντιδραστήρα νούμερο 4 και είπαν ότι πάνω στον κύκλο της συντήρησης να κάνουμε και αυτή τη δοκιμή για να σιγουρευτούμε. Η ισχύ σε αυτού του αντιδραστήρα ήταν 700 MW και θα έπεφτε στα 100. Εκεί θα γινόταν η δοκιμή. Δεν ξέρανε όμως ότι οι συνθήκες του συγκεκριμένου παλαιού αντιδραστήρα, που όπως είπαμε ήταν ο αρχαιότερος εν λειτουργία και από τους πρώτους που είχε κάνει η Σοβιετική Ένωση, δεν ήταν οι κατάλληλες, διότι ήταν επιρρεπείς στη λεγόμενη δηλητηρίαση αντιδραστήρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατά τη διάρκεια της δοκιμής η ισχύς του δεν ήταν 700 MW όπως νόμιζαν, αλλά 500. Προσπάθησαν εκείνη την ώρα να διορθώσουν το πρόβλημα, αλλά τελικά το κατάφεραν να πάει στα 30 MW. Τεράστια η διαφορά. Και έτσι διακόπη η λειτουργία του αντιδραστήρα. Okay, αλλά ταυτόχρονα δεν γνώριζαν και κάτι άλλο. Ότι αυτός ο αντιδραστήρας, όταν έπεφτε η ισχύ του σε τόσο χαμηλό επίπεδο, στα 30 MW αντί για τα 700, γινόταν ασταθής. Παρ' όλα αυτά αποφάσισαν να συνεχίσουν τη δοκιμή και πήγε καλά, την αυξήσαν στα 200 MW. Και η εικασία είναι ότι η ξαφνική αύξηση της ισχύος, που δεν είναι normal να γίνει τόσο απότομα, προκαλεί είτε από το σύστημα για την αυτοπροστασία του μια διακοπή, είτε κάποιο ανθρώπινο χέρι πάτησε ένα κουμπί. Ο πυρήνας υπερθερμάθηκε, προκάλεσε την πρώτη έκρηξη και στη συνέχεια είχαμε και μία δεύτερη. Η δεύτερη έκρηξη κατέστρεψε το περίβλημα του πυρήνα με αποτέλεσμα να ανυψωθεί επάνω πλάκα που ήταν 2.000 τόνους, να σκοτωθούν όσοι ήταν μέσα στην αίθουσα ελέγχου και να εκλειθεί μία στήλη ραδιενεργού ατμού στην ατμόσφαιρα. Αυτό ήταν και το τεράστιο πρόβλημα, έτσι, ότι βγήκε στην ατμόσφαιρα η ραδιενέργεια. Κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια γίνανε και άλλες έρευνες. Αποδείχθηκαν ότι είχαμε πάρα πολλές αστοχίες, πάρα πολλά λάθη εκείνη την ημέρα. Δεν ήταν σωστοί άνθρωποι στις σωστές θέσεις, δεν είχαν όλες τις γνώσεις που έπρεπε να έχουν και γίνανε και πάρα πολλές προσπάθειες να καλυφθεί τουλάχιστον το πρώτο 24ωρο το δυστύχημα, να υποβαθμιστεί και να μην ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που θα μπορούσαν να είχαν περιορίσει την έκταση της ζημιάς. Αυτό είναι το ατύχημα του Τσέρνομπιλ. Δυστύχημα, γιατί όπως σας είπαμε, ενώ είχε λίγους νεκρούς στην αρχή, αργότερα λόγω του καρκίνου κτλ., ο αριθμός δεν μπορεί να βγει άκρη πόσος και ποιος είναι. Και αυτό που όλοι ξέραμε είναι ότι για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πλησιάσουν στην περιοχή. Είναι έτσι? Η Αθηνά Τζίμα, συνάδελφος, δημοσιογράφος, διεθνολόγος, πριν από λίγα χρόνια βρέθηκε στο Τσέρνομπιλ, στον πυρηνικό αντιδραστήρα. Καλημέρα, κυρία Τζίμα.
1: Καλημέρα σας.
0: Εσείς πότε πήγατε εκεί?
1: Ήταν το 2018, λίγο πριν τον πόλεμο. Γιατί τώρα έχουν σταματήσει οι ξεναγήσεις.
0: Μάλιστα. Είναι τουριστικό μέρος δηλαδή ο αντιδραστήρας, ο οποίος υποτίθεται για χιλιάδες χρόνια είναι επικίνδυνος.
1: Ναι, τουριστικό είναι σίγουρα. Βέβαια, θεωρείται μέρος του dark tourism, του λεγόμενου, δηλαδή διαφορετικά, διαφορετικοί προορισμοί. Αλλά ήταν το ίδιο εύκολο να κλείσεις μια εκδρομή εκεί πέρα, σαν να πηγαίνεις στην Ακρόπολη, στην Αθήνα. Ήταν δηλαδή πολύ εύκολο.
0: Θυμάστε το κόστος?
1: Γύρω στα 100 ευρώ, μπορεί και λιγότερο. Μπορεί και λιγότερο, αλλά νομίζω κάπου εκεί ήταν.
0: Μάλιστα. Για τα δεδομένα, νομίζω ότι της Ουκρανίας εκείνη την περίοδο ήταν και ακριβό εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Και πώς πάει κάποιος, παίρνει κάποιες προφυλάξεις?
1: Υπάρχει προφυλάξεις, δεν χρειάζεται να πάρεις καμία. Το μόνο που σου λένε είναι να φοράς κάποιο ρούχο που να καλύπτει το δέρμα σου κυρίως, δηλαδή μακριμάνικο μπλουζάκι και μακρύ παντελόνι. Αυτό είναι η μοναδική δηλαδή η προφύλαξη. Τα κατά άλλα, κανονικά με το λεωφορείο από το Κίεβο, είναι και πάρα πολύ κοντά στο Κίεβο το Τσέρνομπιλ. Οπότε είναι μια κανονική εκδρομή που παίρνει το λεωφορείο από το κέντρο του Κίεβου, σε πάει και σε γυρίζει το απόγευμα. Δηλαδή τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Και πόσο κοντά αυτά, ούτε μάσκες έτσι, ούτε ειδικά ρούχα?
1: Καμία τίποτα. Το μόνο που σου δίνανε είναι ένα μετρητή Geiger, που πιο πολύ το κάνανε φαντάζομαι και για να έχεις κάτι να ασχολείσαι. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το χρειάζεσαι. Και όταν έμπαινες και όταν έβγαινες, περνούσες από τον μετρητή τον μεγάλο, που μπαίνεις με όλο το σώμα μέσα. Αλλά ήταν νομίζω καθαρά τυπικό, δεν νομίζω ότι προσέφερε κάποια προφύλαξη.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε. Και σου λένε ότι η ακτινοβολία που θα λάβεις είναι περίπου σαν να κάνεις μια ακτινογραφία ή σαν να κάνεις μια πτήση με το αεροπλάνο. Δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Αυτός ο μετρητής ραδιενέργειας είναι έτσι. Τη συντονίκατε,
1: ναι, ναι.
0: Τι έβγαζε?
1: Υπήρχε ένας που ήταν χειρός, δηλαδή τον είχε μαζί σου σε όλο το

0: βγάζει κάποιες φωτογραφίες για μερικά λεπτά. Δεν μένει για πάνω από 5 λεπτά. Υποτίθεται για έξτρα ασφάλεια. Μέσα δεν μπαίνει σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχει μόνιμο προσωπικό, επιστήμονες δηλαδή, που μένουν για να ασχολούνται με την.
1: Και νομίζω ότι σιγά σιγά επιστρέφουν και κάτοικοι.
0: Ναι, μένουν όχι στην παραπαγορευμένη περιοχή, μένουν λίγο πιο έξω στο Πρίπιατ, που είναι δηλαδή το προσωπικό, το επιστημονικό.
1: Το λίγο πιο έξω, συγγνώμη, γιατί τότε είχε φτάσει στην Ελλάδα, ρε Δελινάρια. Το λίγο πιο έξω πόσο είναι από το εργοστάσιο?
0: Νομίζω η παγορευμένη ζώνη είναι γύρω στις 30 χιλιόμετρα.
1: 30 χιλιόμετρα.
0: Μπορεί να σας λέω και πολύ τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Δηλαδή μηδέν για μια περιοχή που πέρασε αυτό το δυστύχημα.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, πώς ήταν η εμπειρία?
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ πιο ήρεμο από ό,τι περιμένει κανείς. Αρχικά έχουν αλλάξει και το υπέδαφος. Το χώμα δηλαδή που είχε λάβει την όλη τη διενέργεια, το έχουν ξεσκάψει και είχαν φέρει καινούριο χώμα. Γι' αυτό και είναι πιο ασφαλές δηλαδή πλέον να περπατάς. Δεν σου επιτρέπουν βέβαια να κουμπίσεις κάτι. Είναι σαν ένα λεωφορείο ουσιαστικά, είναι σε όλη η εκδρομή. Βγαίνεις για μερικά λεπτά να βγάλεις φωτογραφίες και ξαναμπαίνεις μέσα. Σε πάνε σε συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή σε πάνε σε έναν βρεφικό σταθμό, βρεφονιπιακό σταθμό. Σε πάνε σε ένα αθλητικό κέντρο, σε πάνε στο Λούνα Πάρκ το διάσημο, γιατί είναι και πολύ χαρακτηριστικές φωτογραφίες που έχουν βγάλει. Αυτό είναι κυρίως. Και είναι λίγο σοκαριστικό, γιατί βλέπεις αντικείμενα που υπήρχαν από τότε να έχουν μείνει πεταμένα, δηλαδή από αφίσες του Λένιν και του Στάλιν μέχρι παλιές κούκλες που είχαν τα παιδάκια, τα πάντα.
1: Να.
0: Βέβαια, αυτό που μας είπαν οι ξεναγοί είναι ότι τα αντικείμενα δεν είναι ακριβώς όπως τα βλέπεις. Δεν τα αφήσαν οι άνθρωποι τότε όπως τα βλέπεις τώρα. Τα είχαν μετακινήσει διάφοροι από φωτογράφοι και κινηματογραφιστές που είχαν επισκεφθεί το Τσέρνομπιλ και τα είχαν σκηνοθετήσει για να είναι πιο εντυπωσιακά.
1: Κατάλαβα. Είχε γίνει και αυτή η σειρά, μάλιστα.
0: Ακριβώς,
1: και από τότε όλα καλά, δεν φωσφορίζουμε τίποτα.
0: Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Η συνάδελφος Αθηνά Τσίμα, δημοσιογράφος και διεθνολόγος για την επίσκεψη στο Τσέρνομπιλ. Πάμε ένα τραγουδάκι όσο προλάβουμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλήρες αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο της νέας πρότασης του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. «Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για διπλωματία εάν η Ουάσιγκτον αλλάξει προσέγγιση, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Στο Λίβανο τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεσμπολά. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την επόμενη εβδομάδα θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γεροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της Ελλάς. Τέλος αύριο για τις αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Σας είπαμε νωρίτερα για το Τσέρνομπιλ, διαβάσαμε λίγο το ιστορικό του, το πώς έγιναν δηλαδή τα πράγματα. Από το απόσπασμα χρησιμοποιήσαμε από το βιβλίο «Οι μεγαλύτερες καταστροφές της ιστορίας» από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Μιλήσαμε με τη συνάδελφο την Αθήνα Τζίμα, η οποία

0: Έχει πάει στην περιοχή του Τσέρνομπιλ, είναι τουριστικός προορισμός. Dark tourism λένε τους εναλλακτικούς προορισμούς που είναι φυλακές, νεκροταφεία, ο πύργος του Δράκουλα και διάφορα άλλα τέτοια σκοτεινά ή και κάποτε επικίνδυνα σημεία. Στη Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, υπάρχει tour με τα σημεία που έκανε τις δολοφονίες στον Τζακ Αντερευγάλτης. Λοιπόν, λίγα χρόνια μετά, το 1998, μόλις 12, Ερένα Θεολογίδου στην εκπομπή Remake έχει καλεσμένο τον κύριο Κωνσταντόβρο, που είναι ειδικός για τοξικά και πυρηνικά ζητήματα της Greenpeace. Ακούστε τι έλεγε το 1998.
1: Τα θύματα του Τσερνομπίλ χωρίζονται ουσιαστικά σε τρεις κατηγορίες. Είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, οι άνθρωποι που έχουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας μετά από την έκρηξη, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ζωής τους θα αποκτήσουν σοβαρότατα προβλήματα από την έκρηξη αυτή, και ίσως το χειρότερο και το πιο φρικτό είναι οι άνθρωποι, είναι τα θύματα τα οποία ακόμα δεν έχουν γεννηθεί και τα οποία θα γεννηθούν με σοβαρότατα προβλήματα λόγω των επιπτώσεων της ραδιενέργειας. Τα επίπεδα της ακτινοβολίας που μετρώνται μετά το Τσερνομπίλ, ακόμα και στη χώρα μας, σε πολλές περιοχές, είναι αυξημένα σε σχέση με το πώς ήταν πριν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδέσει κανείς συγκεκριμένα προβλήματα, θανάτους ή καρκίνους ή οτιδήποτε με αυτή την έκρηξη. Είναι ένα ουσιαστικά πολύ δύσκολο έργο και πιστεύω ότι δεν θα το καταφέρουμε ποτέ, διότι από τη φύση αυτών των βλαβών, από τη φύση των καρκίνων, δεν είναι πάντα εύκολο ή πολλές φορές είναι αδύνατο να τη συνδέσει κανείς με την αιτία. Είναι όμως πάνω από κάθε αμφιβολία ότι και στην περιοχή μας, αλλά κυρίως όσο πιο κοντά πηγαίνουμε στη ζώνη θανάτου Τσερνομπίλ, η κληρονομιά είναι πάρα πολύ βαριά και το άσχημο είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά λύση, δεν υπάρχει αντίμετρο.
0: Αυτά λέγανε οι επιστήμονες το 1998, και το 2018, όπως ακούσατε, η Αθήνα επισκέφθηκε το Τσέρνομπιλ με 100 ευρώ εισιτήριο. Το 2026 ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών συμπληρώνει 100 χρόνια. 100 χρόνια προσφοράς και συμμετοχής στον ελληνικό αθλητισμό. Ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών είναι ο ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φυσικά έχει προσφυγικές ρίζες, είχε δημιουργηθεί με την ονομασία Ερμής το 1875, με την ονομασία Ερμής στην Κωνσταντινούπολη. Αργότερα, και ήταν στην οικία του Πέρα, πρέπει να σας πούμε, όταν έγινε η Μικρασιατική καταστροφή, όταν πάρα πολλοί πρόσφυγες ήρθαν σε όλη την Ελλάδα και φυσικά πάρα πολλοί από αυτούς και στην Θεσσαλονίκη, δημιούργησαν το 1926 την ομάδα, η οποία έκανε και συγχωνεύσεις, θα τα πούμε στη συνέχεια. Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό να παρατηρήσει κανείς τον ελληνικό αθλητισμό και θα δει πόσο πολλές είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν προσφυγικές ρίζες. Για σκεφτείτε το λίγο. Άνθρωποι που χάσανε μέλη από την οικογένειά τους, που χάσαν το σπίτι τους, τα χωράφια τους, που ήρθαν εδώ ξυπόλοιτοι, που καταφέραν να επιζήσουν στο ταξίδι αλλά και εδώ, γιατί είχαμε σοβαρά κρούσματα πανδημίας. Από τα πρώτα που κάνανε, σας λέμε για τον ΠΑΟΚ ότι είναι το 26, έτσι, η καταστροφή είναι το 22, είναι να φτιάξουν ομάδες. Γιατί? Γιατί οι Μικρασιάτες είχαν αθλητικούς συλλόγους και αναπτυγμένο αθλητισμό πολύ περισσότερο από αυτόν που βρήκαν στη χώρα μας. Έτσι, φτιάξαν τις δικές τους, γιατί δεν βρήκανε τόσες πολλές ομάδες να υπάρχουν εδώ και συλλόγους και να λειτουργούν. Εξού, ας πούμε, έχουμε τον Πανιόνι, έχουμε τον Απόλλωνα, έχουμε την ΑΕΚ και ούτω καθεξής. Και βέβαια, γιατί στα χρόνια της πίκρας ο αθλητισμός είναι πάντοτε ένα πάρα πολύ μεγάλο καταφύγιο και για αυτούς που αθλούνται και για αυτούς που είναι δημιουργοί, δηλαδή παράγοντες. Ο ΠΑΟΚ επέλεξε το μαύρο για να συμβολίζει την τρομερή περιπέτεια των Ελλήνων στη Μικρασία, και το λευκό, που είναι η ελπίδα. Έμβλημα του συλλόγου ήταν το πράσινο, τετράφυλλο, τριφύλλι και το πέταλο. Δίνει κάποιους αγώνες και κάνει μάλιστα και μια μεταγραφή ενός Γάλλου ποδοσφαιριστή με 4.000 δραχμές το μήνα. Το 28 αυτό, έτσι, από τις πρώτες μεταγραφές ξένων ποδοσφαιριστών. Το 1929 συγχωνεύεται με την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη, που είναι και αυτή προσφυγικό σωματείο. Και έτσι αλλάζει το έμβλημα. Αντί για τετράφυλλο, πράσινο τριφύλλι και πέταλο, πλέον έχουν τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου, ο οποίος όμως έχει τα φτερά του κλειστά. Και αυτό σε ένδειξη πένθους για τον ξεριζωμό. Η πρώτη έδρα της ομάδας είναι στο γήπεδο του Συντριβανίου. Το 1930 εγκαινιάστηκε αυτό το γήπεδο και αργότερα παραχωρήθηκε η περιοχή στην Τούμπα, που είναι και αυτή προσφυγική, για να γίνει το γήπεδο που όλοι γνωρίσαμε. Αυτό έγινε το 1959 και το παραχώρησε το χώρο ο στρατός, όπως παραχώρησε πάρα πολλές περιοχές και, και ο χώρος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το στρατό παραχωρήθηκε. Κάνει διάφορες επιτυχίες ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω όταν φτάνει στη δεκαετία του 70 με τον Κούδα, τον Σαράφη, τον Τερζανίδη, τον Ιωσιφίδη και πόσους άλλους, τότε πια καθιερώνεται στο Πανελλήνιο ως μια πραγματικά σημαντική ομάδα. Πολλά θα μπορούσαμε να σας πούμε για την ιστορία του ΠΑΟΚ, αλλά είναι καλύτερα να μας την πούν αυτοί που την έχουν μελετήσει. Και αυτή την περίοδο κυκλοφορεί ένα βιβλίο με τις 101 νίκες του ΠΑΟΚ, το οποίο έχει γράψει ένας ιστορικός. Όχι ένας αθλητικός συντάκτης, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω ΠΑΟΚτζής, ο κύριος Νίκος Γιαννόπουλος. Καλημέρα κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια χαρά, ευχαριστώ.
0: Δεν θυμάμαι άλλον ιστορικό και με τόσα πολλά βιβλία που έχετε γράψει εσείς για το 40, για το 21 κτλ. Να γράφει για τον αθλητισμό, ούτε καν για το ποδόσφαιρο.
2: Ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και νομίζω ότι πρέπει να εξετάζεται εντελεχώς, γιατί μπορεί να μας αποκαλύψει πάρα πολλά στοιχεία για τις κοινωνίες και τις εποχές τις οποίες μελετάμε. Προσπαθώ να συνδυάσω την επιστημονική μου ιδιότητα και εμπειρία με την αγάπη για το άθλημα και φυσικά για το σύλλογο. Τώρα το αν θα τα καταφέρω με αυτό το έργο, αυτό θα το κρίνουν
0: λοιπόν,
2: οι αναγνώστες.
0: Για πάμε. Από τις 100 ιστορίες...
2: Από ένα τυπικό χρονολόγιο.
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Έχετε γράψει 100 σημαντικές στιγμές του ΠΑΟΚ. Να πούμε μερικές εμείς έτσι.
2: Ναι.
0: Ναι, φυσικά, προφανώς. Να πούμε μερικές που έχετε ξεχωρίσει.
2: Ναι, φυσικά είναι η πρώτη, έτσι, ο πρώτος αγώνας εναντίον της νέας γενεάς. 12 Δεκεμβρίου 1926 στο στίβο του Ηρακλέους, όπως έγραφαν οι εφημερίδες εποχής, 11 παίκτες με παράξενες στολές κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Είναι η αρχή, η γέννηση της ομάδας. Θα μπορούσα φυσικά να αναφέρω και το παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε πίσω το σήμα του. Και όταν λέω το κέρδισε πίσω από την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης που αναφέρατε προηγουμένως, είναι γιατί πολύ απλά η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολιτών Θεσσαλονίκης, προέρχεται από την ίδια μήτρα, δηλαδή αθλητές δημιούργησαν αυτή την ομάδα προκειμένου να διαχωριστεί από τον πολιτικό φορέα την Ένωση Θεσσαλονίκη, την Ένωση Κωνσταντινούπολιτών. Υπήρχε μία διαφωνία σχετικά με το αν πρέπει να χωριστεί η ομάδα ή όχι, και οι ιδρυτές της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης αποχώρησαν από την συνέλευση και ξαφνικά η ίδια η συνέλευση συνεχίστηκε και βρέθηκαν χωρίς να έχουν τα ηνία της ομάδας που είχαν ιδρύσει. Σε αντίδραση λοιπόν δημιουργούν τον ΠΑΟΚ. Επειδή όμως η πόλη προφανώς δεν αντέχει δύο ομάδες, στο πρώτο και μοναδικό επίσημο παιχνίδι μεταξύ των δύο, το 4-0 του ΠΑΟΚ είναι αρκετό προκειμένου να στρέψει τον φύλαθλο προσφυγικό κόσμο υπέρ του. Η ΑΕΚ ουσιαστικά όχι να συγχωνευτεί, να απορροφηθεί από τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ να πάρει πίσω το έμβλημα το οποίο φόραγαν οι αθλητές του ήδη και πριν από τη δημιουργία της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης ως μέλη του Αθλητικού Συλλόγου της Ένωσης Κωνσταντινοπολιτών, ως μέλη της Ένωσης, της Βυζαντινής Αθλητικής Ένωσης, είναι ομάδες που προϋπάρχουν των δύο. Το εντυπωσιακό με τον ΠΑΟΚ είναι, ξέρετε, ότι ως προσφυγική ομάδα κατάφερε από τη δεκαετία του 70 και μετά να υπερισχύσει στην πόλη την οποία αγωνιζόταν. Κάτι το οποίο δεν το έχει πετύχει καμία προσφυγική ομάδα. Ούτε καν η ΑΕΚ στην Αθήνα, εφόσον το αντίπαλο δέος είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Η ΑΕΚ δεν είναι στην Αθήνα, είναι στην Φιλαδέλφεια.
2: Ναι.
0: Όχι, ένας που δεν έχει γεννηθεί στην πόλη δεν το καταλαβαίνει, αλλά δεν είναι στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ναι. Στην Αθήνα, στο κέντρο της πόλης, είναι το Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
0: Ακόμα και ο Απόλλωνας, που μεγαλώσαμε ως Απόλλωνας Αθηνών, είναι στις παρυφές, έτσι, 3 μέτρα δεξιά είναι η Φιλαδέλφεια, ναι. και είναι η Ιωνία.
2: Απλά όταν μιλάμε για Αθηναϊκό ντέρμπι, εννοούμε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
0: Κέντρο λέγανε παλιά, το πόκαρ, θυμάστε το.
2: Ναι.
0: Για πείτε, άλλες στιγμές, νομίζω ότι αν προχωρήσουμε λίγο, ο ΠΑΟΚ είναι και μια ομάδα η οποία οι παίκτες του έχουν προσφέρει και στους εθνικούς αγώνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
2: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, γι' αυτό αναφέρω το ματς εναντίον του Μακεδονικού, παραμονές του πολέμου. Ο ΠΑΟΚ είχε την δυστυχία να χάσει δύο παίκτες του σε αυτόν τον πόλεμο, τον τερματοφύλακα τον Νίκο Σωτηριάδη, που είναι και ο πρώτος διεθνής με την φανέλα του ΠΑΟΚ, και τον αριστερό μπακ της ομάδας, τον Γιώργο Βατίκη. Το 1948 θα χάσει τον αρχηγό του με 122 συμμετοχές, εξωπραγματικό ρεκόρ συμμετοχών για μια ομάδα εκείνη την εποχή, που δεν έδιναν πάνω από 10-15 αγώνες το χρόνο. Θα χάσει λοιπόν τον Θρασίβουλο Πανίδη στα πλαίσια της αδελφοκτόνας σύραξης του 46-49. Λίγες μέρες μετά ο ΠΑΟΚ θα κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με την προφορική παράδοση οι παίκτες με τις στολές που φορούσαν και με το κύπελο στα χέρια θα σπέψουν να το αφιερώσουν στον τάφο του αρχηγού τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια παιχνίδια που είναι ορόσημα και κατά μία έννοια ξεδιπλώνουν το DNA της ομάδας.
0: Και νομίζω ότι μία από τις πιο σημαντικές ομάδες είναι η ομάδα του 85 που πήρε το πρωτάθλημα.
2: Ναι, είναι μία ομάδα του 85.
0: Γιατί σπάει και το κατεστημένο Παναθηναϊκό Ολυμπιακού ΑΕΚ, έτσι.
2: Ναι, αυτό έγινε πρώτα το 1976, αλλά από εκείνη την ομάδα λίγο πολύ το περιμέναμε ότι θα συμβεί. Μία το 71 που έχασε το πρωτάθλημα, το 72, το 73. Φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70 είναι φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα. Αντιθέτως, το 85 ήταν μία ομάδα που μόλις είχε χάσει τον εμβληματικό της αρχηγό, τον Γιώργο Κούδα, και κανείς δεν θεωρούσε ότι μπορεί καν να χτυπήσει την τριάδα. Γι' αυτό και το πρωτάθλημα του 85 είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχω αφιερώσει 3-4 παιχνίδια γι' αυτό, έτσι για να καταλάβουν και οι αναγνώστες πώς έφτασε σε αυτό το ανέλπιστο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας μόνο τους παίχτες, έτσι, όχι όλους, όσους θυμάστε από εκείνη την ομάδα, να δω ποιους θυμόμαστε ακόμα.
2: Από εκείνη την ομάδα θυμάμαι πάρα πολλούς, γιατί ήμουν παιδί, πρωτίστως τον τερματοφύλακα τον Τάκη τον Παντέλη, ο οποίος μάλιστα δεν ήταν και, δεν ήταν και Βορειοελλαδίτης, έτσι. Φυσικά θυμόμαστε τον Ιωσιφίδη, τον Τσουρέλα, τον Σίγκα, τον Γιούριτσις από την ενωμένη τότε Ιουγκοσλαβία, τον Μπανιώτη, τον Σκαρτάδο, τον Αλαβάντα, τον Βασιλάκο, που για μένα ήταν από τους πιο τεχνίτες παίκτες που είδε το ελληνικό ποδόσφαιρο, τα Center Four φυσικά τον Κωστίκο και κυρίως τον Χρήστο το Δημόπουλο, τον επωνομαζόμενο Κεφωνιά, που αργότερα έκανε και μεγάλη καριέρα με τον Παναθηναϊκό. Το Ράντε Πάπριτσα, ο οποίος σημείωσε το εμβληματικό γκολ εναντίον του Τριφυλιού στο ΆΚΑ, και παρότι ήταν 15η αγωνιστική, εκεί ο ΠΑΟΚ έθεσε τις βάσεις για εκείνο το πρωτάθλημα, τον Αριστοτέλη τον Καρασαβίδη και φυσικά τον εμβληματικό αρχηγό εκείνης ομάδας, τον Κώστα τον Ιωσιφίδη, ο οποίος είχε την τύχη να πανηγυρίσει τόσο το πρωτάθλημα του 76 όσο και εκείνο του 85.
0: Μάλιστα.
2: Με νομίζω, τον Αυστριακό Βάλτερ Σκότσικ.
0: Το Σκότσικ, ναι. Νομίζω ο Καρασαβίδης που είπες και ο Δημόπουλος, έτσι, ήταν οι πιο εντυπωσιακοί παίκτες της ομάδας, που δίνανε και το θέαμα δηλαδή.
2: Ναι,
0: ξεχνάω κάποιον.
2: Ίσως όχι τόσο, γιατί ήταν αναπληρωματικός, αλλά ο Κωστίκος, ο Δημόπουλος.
0: Καλά, ο Κωστίκος.
2: Ο Σκαρτάδος και ο Βασιλάκος ήταν και ο τερματοφύλακας ο Παντέλης, νομίζω ότι ήταν οι πυλώνες εκείνης της ομάδας.
0: Ο Παντέλης προερχόμενος από τον Απόλλωνα, άλλο προσφυγικό σωματείο, τώρα έχει και το όνομα Απόλλων Σμύρνης, τότε ήταν Απόλλων Αθηνός, από Αθηνών η Ριζούπολης. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε καλό τάξη το βιβλίο.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Μια χαρά, μια χαρά, καλημέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
3: Θα είμαι πάντα εγώ, μες στο όπλο σου σφαίρα, να σκοτώνεις αυτούς που σκοτώνουν.
0: Το είχα χαρεί και εγώ πάρα πολύ αυτό το προτάσμα, να σας πω, το 1985, γιατί ήταν φίλος μου ο Τάκης ο Παντέλης, μεγαλύτερος βέβαια από μένα, αλλά ήμασταν εκεί στη γειτονιά και ήταν ο λαϊκός ήρωας της γειτονιάς, που πηγαίναμε στον Απόλλωνα για να τον βλέπουμε. Ο μπαμπάς του είχε ένα μικρό ταβερνείο στη Λαμπρινή. Το πρωί μοίραζε γάλα στη γειτονιά και το βράδυ είχε ένα ταβερνείο το οποίο τότε οι παλιά μπακαλιαράκια τα λέγανε και μια σαλάτα και που λέγε και κρασί. Και πήγαινα και να πάρω κρασί για τους δικούς μου, την ταμιτζάνα την περίφημη, και ήταν πάρα πολύ ωραίο που έμπαινε γύρω-γύρω, που να κατέβει στο κατόι να το φέρει. Χάζευε γύρω-γύρω τις φωτογραφίες του Τάκη από αποκρούσεις, μπλονζών κτλ. Εγώ πάντως αυτές τις φωτογραφίες τις θυμάμαι μόνο με τη φανέλα του Απόλλωνα. Μάλλον γιατί μετά το 85 δεν μας έτσι στέλνε κανείς για κρασί.

Λοιπόν, ένα θεσσαλονικιό συγκρότημα, τα ξύλινα σπαθιά, μια και μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ. Πώς να κλείσουμε τώρα? Έχουμε ανοίξει εδώ και αρκετό καιρό την ιστορία της καθαριότητας, αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλη, τη λέμε σε αποσπάσματα. Τι λέτε να συνεχίσουμε με αυτό? Και το λέμε για να συνειδητοποιήσουμε τα τεράστια άλματα που έχει κάνει ο ανθρώπινος πολιτισμός, ειδικά τις τελευταίες εκατονταετίες, γιατί τίποτα δεν ήταν δεδομένο, πολύ δε περισσότερο η καθαριότητα. Για την ακρίβεια, συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο. Η βρωμιά ήταν μέχρι και παράσημο, ειδικά στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Όσο περισσότερο κάποιος έκανε να πληθεί, τόσο πιο άγιος ήταν. Αυτό έρθε και στην Ευρώπη, κυριάρχησε στη Μεσαιωνική Ευρώπη, όπως μάλιστα κυριάρχησε και η άποψη ότι το νερό ανοίγει τους πόρους, άρα έτσι μεταδίδεται η πανούκλα, οπότε σταμάτησαν να πλένονται για να μην κολλήσουν πανούκλα. Δηλαδή, πετυχαίναν το ακριβώς ανάποδο. Πέρασε από πάρα πολλές περιπέτειες αυτή η ιστορία. Κάποια στιγμή θεωρήθηκε ότι ειδικά το νερό της θάλασσας κάνει πάρα πολύ καλό, άρχισαν να κάνουν μπάνιο και οι πρίγκιπες και οι βασιλείς, οπότε το υιοθέτησε και ο κόσμος, αλλά πίστευε ότι αυτό κάνει καλό μόνο μέσα στη θάλασσα. Τέλος πάντων, φτάνουμε περίπου στο 1750, όπου πια υιοθετείται η ιδέα ότι το να πλένεται κάποιος μπορεί και να μην είναι κακό.

Λοιπόν, κάποιοι άρχισαν και να παρατηρούν γιατρίδι, για παράδειγμα, ότι έχει ευεργετικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, ένας πάρα πολύ γνωστός συγγραφέας, που ήταν και γιατρός, ο Σμόλετ, είχε προβλήματα με το στήθος του και άρχισε να πηγαίνει στη Μεσόγειο, στη Νίκαια. Και άρχισε να μπαίνει κάθε μέρα να κάνει μπάνιο. Το βλέπαν οι ντόπιοι, λένε τρελός είναι αυτός. Θα κρυώσει και θα πεθάνει. Όμως αυτός επιβίωσε, αισθάνθηκε ότι είναι καλύτερα, έγραψε ένα ταξιδιωτικό βιβλίο, το οποίο το διάβασε πάρα πολλοί κόσμος, μιλάμε για το 1750, κάπου εκεί κοντά τέλος πάντων, και σιγά σιγά άρχισε να χτίζεται η φήμη της Ριβιέρα, ως τρόπος για να πηγαίνουν όσοι έχουν λεφτά να θεραπεύονται. Έτσι άρχισαν να βγαίνουν και πάρα πολλοί που υπήρχαν ούτως ή άλλως εκείνη την εποχή τσαρλατάνοι, να βγαίνουν και πάρα πολλοί για να εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορία. Υπήρχε ένας, ο Γκράχαμ, ο οποίος είχε ανακηρύξει τον εαυτό του γιατρό. Το μόνο του πλεονέκτημα και το μόνο του προσόν ήταν ότι το έλεγε. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, δεν είχε σπουδάσει. Αυτός τι έκανε, έπαιρνε μαγνήτες, έπαιρνε μπαταρίες και διάφορα άλλα τα οποία επινοούνταν εκείνη την περίοδο και προσποιούταν ότι θεράπευε τους πελάτες του από διάφορες ασθένειες, ειδικά όσους είχαν σεξουαλικά προβλήματα, ανικανότητα ή δεν είχαν καλές σχέσεις, ήταν κάπως αδρανείς, ας πούμε, στην ερωτική επαφή. Με τις μπαταρίες και τους μαγνήτες και όλα αυτά έλεγε ότι τους θεραπεύει. Παίρνει χαμπάρι την ιστορία με τα ιαματικά λουτρά και αλλάζει πίστα. Είπε ότι για να ανεβεί η ερωτική επίδοση πρέπει να γίνουν λουτρά μεγάλα, λουτρά λάσπης, όπως τα αποκαλούσε, λουτρά γης, και αυτά λέει κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και θεατρικές, δηλαδή με μουσική, με αγάλματα, με αρωματισμένο αέρα και με ημίγυμνες συνοδούς θα βοηθήσουν πάρα πολύ ούτως ώστε να ξεπεράσετε τα ερωτικά σας ζητήματα. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, επειδή όλα αυτά είναι και λίγο ψυχολογικά, σε μερικούς έπιανε αυτό που έκανε, οπότε αυτοί γίνονταν διαφημιστές του, αλλά και σε αρκετούς δεν έπιανε. Άρχισε και να φουσκώνει πάρα πολύ το αποτέλεσμα όλων αυτών των μεθόδων τον οποίο ακολουθούσε και έτσι σιγά σιγά μπήκε στο στόχαστρο των επικριτών του. Κάποια στιγμή τρελάθηκε εντελώς και δίνει μια ομιλία που λέει: πώς να ζήσετε για πολλές εβδομάδες ή και χρόνια χωρίς να τρώτε σχεδόν τίποτα. Σε μια άλλη ομιλία είπε μπροστά στο κοινό του ότι έχει τη συνταγή για να ζήσουν μέχρι τα 150. Σιγά σιγά, όσο αυτά που έλεγε ήταν απίστευτα, εννοείται ότι έχανε πάρα πολύ από τη φήμη του και φτάσαμε στο 1782 που κατέσχεσαν όλα του τα αγαθά, όλη του περιουσία, γιατί είχε φτιάξει και πάρα πολλά χρέη. Έτσι έφυγε από τη μέση ένας άνθρωπος ο οποίος ναι, μην ήταν κομπογιαννίτης, αλλά βοήθησε και αυτό στη διάδοση της ιδέας ότι το να πλένεσαι κάνει καλό. Αυτός, χωρίς να έχει σπουδάσει τίποτα, συνιστούσε το κρύο ντουζ. Συνιστούσε το φαΐ να είναι πάρα πολύ απλό. Ή να κοιμάσαι σε σκληρό κρεβάτι για να βοηθάς την πλάτη σου και τη μέση σου. Ή να έχει συνέχεια ανοιχτά παράθυρα για να μπαίνει ο υγιεινός αέρας στα υπνοδωμάτια. Κάποια από αυτά ήταν και σωστά.

Λοιπόν, και η ιστορία συνεχίζεται, μόνο που δεν προλαβαίνουμε να σας την πούμε σήμερα. Να σας πούμε πάντως ότι η φράση «Καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά» βγήκε από τον Τζον Ουέσλι, είναι ο ιδρυτής του μεθοδισμού και την είπε πρώτη φορά το 1778 και εννοούσε ότι τα ρούχα πρέπει να είναι καθαρά και όχι το σώμα. Για το σώμα έλεγε ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ξυρίζετε συχνά και να πλένετε τα πόδια σας.

0: Λοιπόν, αυτά και την επόμενη φορά θα σας πούμε την ιστορία του ΒΣΕ. Μήπως ξέρετε, το βλέπουμε συνέχεια παντού, το ΒΕ και το ΣΥ, δηλαδή το ΒΣΕ. Ξέρει κανένας τι σημαίνει? Θα το πούμε σε ένα από τα προσεχή επεισόδια. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην μέλη της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική, ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, ακούσατε την εκπομπή Μύθι και Γρίφη.
1: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δύσκολη εξίσωση στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο της νέας πρότασης του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, ο οποίος δήλωσε μη ικανοποιημένους από την πορεία τους. Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν την προσέγγιση τους, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η νέα πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ είπε ότι είναι σε εξέλιξη επαφές Βερολίνου-Ουάσιγκτον για το ζήτημα της απόσυρσης των δυνάμεων. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Σε πλήρες αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος και τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στον νότο της χώρας. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στον Λίβανο για να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Σφοδρή κριτική στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη με αιχμή την πολύμηνη και τελικά άκαρπη προσπάθεια συνεννόησης για τις ανεξάρτητες αρχές άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία ως ανέφικτη. Σε συνέντευξή του στο Μέγκα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσιάζει όλο το ιστορικό των συνεννοήσεων της κυβέρνησης με το Πασόκ για τις ανεξάρτητες αρχές. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, αυτό που έχει γίνει με τις ανεξάρτητες αρχές θεωρώ ότι δεν έχει προηγούμενο ως προς το θράσος και την κοινικότητα του κυρίου Ανδρουλάκη. Προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη Νέα Δημοκρατία ενώ έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση. Έχουμε τρεις ανεξάρτητες αρχές ακέφαλες για χρόνια και το Σύνταγμα επιτάσσει συνεννόηση, είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παρικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις τους, απαντά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά, υπογραμμίζει ο κύριος Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει, και αυτό ας το χωνέψει και ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα, ανταπάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Η 72χρονη συλληφθήσα φέρεται να εκβίαζε κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της Ελλάς. Η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Πλέον οι αρχές, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου, διερευνούν εάν στον συγκεκριμένο χώρο είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στο παρελθόν, καθώς η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο από 7 έως 8 μποφόρ, από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ντέπη Κολεμά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Η φύση ξυπνά και η διασκέδαση ξεκινά. Η άνοιξη φέτος έχει έναν προορισμό: το Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Ελάτε να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά, την πιο όμορφη εποχή του χρόνου, στο μεγάλο μας παιδικό φεστιβάλ Άνοιξης από 1 έως 3 Μαΐου. Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Βρείτε μας στο 2ο χιλιόμετρο νέας λεωφόρου Λαυρίου. Πληροφορίες στο www.πολιτιστικοπάρκο.com. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπη Κολεμά.
5: Γεια σας. Κανονικά θα λέγαμε καλό μήνα, καλό Μάη, αλλά εδώ λέει στη Βιωτία χιονίζει. Τέλος πάντων, ο καιρός άλλα θέλει, όπως και πολλοί άνθρωποι άλλα λένε και άλλα θέλουν. Λοιπόν, εμείς θα μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας, το οποίο είναι πλησιάζει ο καιρός. Ήδη οι άνθρωποι της Eurovision έχουν πάει στην ωραία Βιέννη να ετοιμαστούν και ευκαιρίες δοθήσεις αλίμονο αν δεν μας μιλούσε ο κύριος που θα ακούσετε μετά το τραγούδι.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το φέρτο και τον έφερα. Εδώ τον έχω, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Είναι ο κύριος Φωκάς Ευαγγελινός. Κύριε Φωκά, είστε ο άνθρωπος που πάνω σας ακουμπάμε, έτσι. Έχετε αναλάβει όλη την καλλιτεχνική διεύθυνση της Eurovision. Μιλάμε για το φεστιβάλ της Eurovision που θα γίνει 17 του μηνός στη Βιέννη. Και τώρα θέλω λίγο να κλειδώσουμε αυτό το, ξεδιπλώσουμε αυτό το κουβάρι και να μας πείτε λίγο και για τις τελευταίες εκπλήξεις, έτσι.
1: Καταρχάς θέλω να ευχαριστώ για την πρόσκληση και θέλω να ξεκινήσω από μια πολύ σοβαρή δουλειά που έχει κάνει η ΕΡΤ. Ξεκίνησε από πέρυσι μια πρόσκληση σε νέους καλλιτέχνες και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όνειρα νέων παιδιών μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Το όμορφο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι φέτος έλαβαν μέρος 28 τραγούδια. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο στο να οργανωθεί, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Και ο νικητής αυτής της βραδιάς με υπέροχους καλλιτέχνες ήταν ο Ακύλας. Ξεκινάει λοιπόν μια πανέμορφη διαδρομή, ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι με απόλυτη στήριξη από την ΕΡΤ και τη Μήνο CMI, που είναι η εταιρεία του Ακύλα. Και είναι μεγάλη μου χαρά, μεγάλη τιμή και πάρα πολύ, πώς να το πω, είναι πολύ όμορφο πράγμα να μπορείς να συνομιλείς με νέους ανθρώπους και πολλές φορές να μαθαίνεις και από αυτούς.
0: Ναι, αλλά εσείς τώρα μεταξύ μας και έχετε και μια σεμνότητα που σας διακρίνει όλα αυτά τα χρόνια. Φωκά, είσαι ο άνθρωπος που έχεις κάνει τα πάντα για αυτή την διοργάνωση στην ΕΡΤ. Ναι. Δεν είναι ούτε
1: αγαπώ
0: η πρώτη χρονιά, ούτε η δεύτερη, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια είναι. Οπότε ξέρουμε που βασιζόμαστε. Έτσι.
1: Η εμπειρία μου είναι σημαντική, αλλά είναι ωραίο επειδή δεν είμαι εγώ στη σκηνή. Ναι. Εγώ λέω την ιδέα. Πρέπει να μπορώ να συνομιλώ με ανθρώπους οι οποίοι να αντιλαμβάνονται, να τους ακούω, γιατί αυτοί θα είναι στη σκηνή. Ο Ακύλας θα είναι στη σκηνή να στηρίξει όλο αυτό το όραμα.
0: Τι είχε ο Ακύλας και τον επιλέξαμε, ας πούμε, για να.
1: Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είχε μια πολύ διαφορετική εμφάνιση. Ήταν κάτι που αγαπήθηκε και μια ολοκληρωμένη παρουσία από την αρχή μέχρι το τέλος, από το ρούχο του μέχρι τη μουσική άποψη που έφερε, και πιστεύω ότι και από τις σπάνιες φορές που πήρε 12 και από το κοινό και από την Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το να φεύγεις με το πουσάρισμα του κοινού, ότι να αισθάνεσαι μια αγάπη, μια αγκαλιά, ότι το κοινό σε πιστεύει, είναι μεγάλη ευθύνη και για τον καλλιτέχνη και για μένα που έχω μετά να κάνω τη σκηνική παρουσία, που επειδή είναι τηλεοπτικός διαγωνισμός, παίζει μεγάλο ρόλο το τι θα συμβεί στη σκηνή.
0: Είχε μια ιδέα αυτό το τραγούδι, έτσι, ναι. Δηλαδή. Κάτι έλεγε.
1: Η ιδέα του, πέρα από το συναισθηματικό μέρος, είναι το video game. Και αυτός ο ήρωας που φτιάξανε η ομάδα του Ακύλα με το σκουφάκι και τα ωραία ρούχα αυτά που τρέχει στο μοναστηράκι, στην Ακρόπολη, σε στενά της Αθήνας, και πότε πέφτει, πότε ξανασηκώνεται, όλο αυτό το video game, εγώ προσπάθησα τώρα στη Eurovision να συνδέσω το ρεαλισμό, τα ρεαλιστικά στοιχεία σκηνικά, που πάντα πρωταγωνιστής είναι ο Ακύλας, με τα visual που είναι το video game, χωρίς όμως αυτό να κάνει κανένα κακό στον Ακύλα και να είναι πρωταγωνιστής μόνο αυτός.
0: Ναι, να μην τον καλύψει, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε τη λέξη. Ξέρεις, όσο θα κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, θα βάλουμε και διάφορα τραγούδια της Eurovision από τα παλιότερα χρόνια, έτσι να το διανθίσουμε λιγάκι. Και τα λόγια αυτού του τραγουδιού είχαν επίσης μια ιδέα, δηλαδή αυτή η ανάγκη του νέου ανθρώπου που πνίγεται από τον καπιταλισμό, από τα πράγματα που μπορεί να τα θέλει σαν νέος και να τα έχει στερηθεί παιδί και να μην μπορεί να τα πάρει, ίσως και αυτό να ήταν, να έλεγε κάτι.
1: Το μήνυμά του είναι πάρα πολύ ισχυρό, γι' αυτό και όχι μόνο οι μεγάλοι, αλλά και οι νέοι άνθρωποι έχουν αγαπήσει το τραγούδι, γιατί το μήνυμά του είναι ισχυρό. Μιλάει για μια κοινωνία υπερκαταναλωτισμού που μας έχουν μάθει, μας έχουν εμφυσίσει ότι πρέπει όλα να τα αποκτήσουμε, θέλουμε και το ένα, θέλουμε και το άλλο, και ξαφνικά γεμίζουμε ένα μυαλό, μια ντουλάπα, ένα σπίτι με άχρηστα πράγματα. Τα θέλουμε όλα. Ο Ακύλας λέει τα θέλω όλα, όλα. Φέρτο. θέλω δόξα, αιωνιότητα και λεφτά.
0: Αυτό είναι λίγο περιπεκτικό, έτσι όπως το ακούς εσύ και το βλέπεις.
1: Εγώ το έχω κάνει λίγο, εγώ το έχω φτιάξει λίγο περιπεκτικά, αλλά πέρα από αυτό όμως το σοβαρό μέρος του τραγουδιού είναι ότι μια νέα γενιά, πέρα από τα επιφανειακά κάπως λόγια που μπορεί κάποιος να ακούσει, για μένα είναι, με χτυπάνε μέσα μου πολύ, πολύ ισχυρά, γιατί είναι μια νέα γενιά η οποία λέει φέρτο και το θέλω και το διεκδικεί με ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο και πολύ πιο καθαρά από το φόβο που μπορεί να είχαμε εμείς παλιότερα.
0: Για να το
1: ό,τι είναι αυτό που πρέπει να ζητήσει στην παιδεία, στον πολιτισμό, στα πάντα.
0: Ναι, ναι. Αυτό το παιχνιδάκι θα συνεχιστεί, θα είναι όσο είναι η Eurovision. Δηλαδή θα μπορούμε να το έχω μπήκα ενώ συνέντευξες μπήκα εκτός να το παίξω.
1: Και μπράβο στην ΕΡΤ, γιατί άνθρωποι της ΕΡΤ το φτιάξανε. Α. Και είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό το δημιουργικό, ναι, που, ναι, κάνανε.
0: Είναι σαν και αυτά τα Pac-Man.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι μέσα στο κλίμα αυτό, ναι, ακριβώς που θα συμβεί στη σκηνή, που έχει παρουσιάσει ο Ακύλας μέχρι τώρα.
0: Φαντάζομαι ότι το χαρακτηριστικό αυτής της παρουσίασης είναι αυτό το πορτοκαλί χρώμα, έτσι. Δηλαδή, ίσως να είναι το μόνο που να μην πειραχτεί.
1: Δεν το έχω πειράξει
0: εκτός
1: καθόλου.
0: Του καλλιτέχνη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι το πιο είναι χαρακτηριστικό και πέρα. Από αυτό θέλω να μην ξεχάσω να πω ότι πέρα από την όλη δράση τη σκηνική, ή τη λεκτική στιχουργικά, ή τη μουσική που είναι ένα beat κομμάτι που σε κάνει να χορεύεις, να χαίρεσαι, έχει ένα στιγμιότυπο που μιλάει στη μάνα του, που βγάζει τα γυαλιά, είναι ο Ακύλας πια, δεν είναι ο ήρωας του παιχνιδιού και είναι σαν παράβαση θεατρικά, που εκείνη τη στιγμή ξεδιπλώνει την ψυχή του και μιλάει στη μάνα του, που όλοι έχουμε την ανάγκη να μιλήσουμε σε ένα δικό μας άνθρωπο, είτε λέγεται μάνα, είτε πατέρας, είτε αδερφός, είτε φίλος, που να πούμε την αλήθεια μας. Και εκείνη τη στιγμή είναι πολύ όμορφο στιγμιότυπο για μένα, και σκηνικά και τραγουδιστικά.
0: Και δεν νομίζω να το έχουμε ξαναδεί στην Eurovision αυτό το πράγμα.
1: Είναι όμορφο γιατί όλη την εμφάνιση του Ακύλα δεν την έχουμε ξαναδεί, είναι κάτι πολύ πρωτότυπο. Και το όμορφο είναι το ότι μέσα από χιούμορ, μέσα από ταξίδι, αυτό το τρίλεπτο ταξίδι το τηλεοπτικό, λέει πολύ αστεία αλλά και πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Τα πιο σοβαρά πράγματα λέγονται καμιά φορά
1: με χιούμορ.
0: Με χιούμορ.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο δυσκολεύτηκες να πλάσεις ένα παιδί που... εντάξει, δεν ήταν. Ο ίδιος μόνος το είχε πει ότι πριν ένα μήνα έπαιζα στους δρόμους της Αθήνας, ας πούμε. Και να τον κάνεις έναν καλλιτέχνη που απαιτεί κάποια πράγματα, ναι, για να ανέβει πάνω στη σκηνή της Eurovision.
1: Ο Ακύλας είναι καλλιτέχνης, πολύ δυνατός. Απλά μαζί συνομιλήσαμε, αποφασίσαμε την ιδέα, συναποφασίσαμε την ιδέα και πίστεψέ με, δεν ήταν καθόλου δύσκολο για μένα. Γιατί πέρα από μια ιδέα είναι μέσα μου, δημιουργεί μια βαθιά συγκίνηση, γιατί μέχρι χθες ήταν σε ένα δρόμο και τραγουδούσε γιατί δεν είχε να πληρώσει το ρεύμα του και σήμερα είναι νούμερο ένα στην Ευρώπη, το ξέρει όλη η Ευρώπη. Αυτή είναι η μαγεία της δουλειάς μας, της τέχνης μας, της Eurovision.
0: Απίστευτα.
1: Ναι. Είναι όμορφο, σε ένα μήνα το ξέρει όλη η Ευρώπη και αυτό το χαρακτήρα που φτιάχτηκε στη σκηνή, δεν τον έφτιαξα εγώ, γι' αυτό και δεν τον έχω πειράξει καθόλου. Είναι δημιουργία των παιδιών, της ομάδας του Ακύλα. Απλά εγώ τον τοποθέτησα το χαρακτήρα με τις ανάγκες της Eurovision λόγω της εμπειρίας που έχω.
0: Ποια χρονιά είναι αυτή που κάνεις?
1: Νομίζω έχω πάει 24-25 φορές.
0: Έχεις πάει πάρα.
1: 7 φορές με την Ελλάδα και με άλλες χώρες και δόξα τω Θεώ. Είναι ένας διαγωνισμός που αγαπώ.
0: Ναι.
1: Τον αγαπώ πάρα πολύ γιατί αν σκεφτείς από παλιά πόσο έχει εξελιχθεί.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω στα χρόνια που τον έχεις δει.
1: Μαζί με αυτό εξελίσσουμε κι εγώ γιατί μ' αρέσει η λέξη γενικά διαγωνισμός. Ο αγώνας μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό που με ιντρικάρει πάντα, γιατί μπορεί να μου πεις, καλά, δεν βαρέθηκες να πηγαίνεις κάθε χρόνο. Με ιντρικάρει αυτό το διαγωνιστικό μέρος, το ότι θα πάω εκεί και με την ιδέα μου που είναι πρωτότυπη, γιατί πάντα πρέπει να παρουσιάζεις εκεί κάτι πρωτότυπο, όλα τα έχουμε ξαναδεί. Μπαίνεις σε ένα στίβο πολύ όμορφο.
0: Πώς είναι τα παρασκήνια της Eurovision?
1: Είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα γιατί είναι ένα ρολόι. το οποίο δεν χάνει δευτερόλεπτο. Δηλαδή σου λένε και μισή θα είσαι στη σκηνή και 25 θα τελειώσεις και συμβαίνει αυτό ακριβώς σε όλη τη διάρκεια που είμαστε εκεί με τις αγωνίες μας, αλλά έχεις συγκεκριμένο χρόνο που λειτουργείς και λειτουργούν και αυτοί. Δηλαδή το ρολόι δεν χάνει ποτέ.
0: Φαντάζομαι ότι δουλεύουν χιλιάδες άνθρωποι, δεν
1: ναι,
0: εκατοντάδες.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Μα εκατομμύρια άνθρωποι βλέπουν αυτό το διαγωνισμό. Βέβαια, δηλαδή αυτό το δίωρο το παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Και όταν έχεις το μυαλό σου αυτό, είναι πάρα πολύ όμορφο όταν δημιουργείς. Δεν μπορώ να το μεταφράσω αλλιώς.
0: Και είναι και η μεγαλύτερη τηλεθέαση που κάνουν ναι. δημόσιες
1: τηλεοράσεις.
0: Ναι. Δηλαδή θυμάμαι η Άρτα έχει σπάσει τα κοντέρ, κάνει 86%.
1: Και σε όλη την Ευρώπη. Γιατί είναι αγαπημένος διαγωνισμός.
0: Ναι.
1: Είναι ένα family show κανονικό.
0: Από τις ελληνικές συμμετοχές, έτσι θυμάσαι καμία ξεχωριστά?
1: Ξεχωρίζω την Έλληνα Παπαρίζου, γιατί πήραμε την πρώτη θέση. Το Σάκη το Ρουβά που συνεργαστήκαμε υπέροχα. Ναι.

0: Το θυμάμαι, ήμουν και εγώ εκεί. Αν με θυμάσαι, στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία εμένα εκεί. Πρώτη φορά πήγαινα στη Eurovision και φυσικά με την Κλαβδία πέρυσι που. Και μ' αρέσει αυτό το κρύο ζεστό. Δηλαδή, πέρυσι πήγαμε με ένα σχεδόν μυρολόι παραδοσιακό τραγούδι και φέτος πάμε με το Φέρτο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πέρυσι με την Κλαβδία ένιωσα μαγικά. Ήταν καταπληκτική, ήταν ένα πλάσμα το οποίο είχε γιωθεί στη σκηνή της Eurovision τόσο όμορφα, με τόσο καταπληκτική φωνή, που όλο αυτό που φτιάξαμε γύρω της ήταν μαγικό.
0: Δεν μου λες, θα είναι και φέτος η Κλαβδία, θα έχει κάποιο ρόλο, όχι στη σκηνή,
1: ναι.
0: Εννοείται, αλλά μπορεί θα την έχουν μαζί τα παιδιά ή...
1: Όχι, νομίζω ότι από την ΕΡΤ θα βγει για να δώσει το 12άρι μας.
0: Α, θα δώσει το 12άρι,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ όμως θα έχεις παρέα κάποιους ηθοποιούς, έχεις 4-5 πρόσωπα.
1: Ναι, βέβαια, θα το έλεγα.
0: Θέλεις να μου πεις λίγο γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Ο Ακύλας, θέλαμε με τον Ακύλα όταν μιλούσαμε να μην παρουσιάσουμε κάτι χορευτικό απαραίτητα, αλλά θέλαμε χαρακτήρες, δηλαδή όπως στο video game συναντάει διάφορες χαρακτήρες αυτός παίζοντας, να υπάρχουν και επισκηνής. Και έτσι επιλέξαμε, και είναι τιμή μου και χαρά μου, που μαζί μας είναι η Παρθένα Γοροζίδου, είναι σπουδαία ηθοποιός, με καταπληκτική φωνή, χρόνια με τον Γκραουνάκη, την ξέρω πάρα πολλά χρόνια και την ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να είναι μαζί μας. Είναι ο Χρήστος Νικολάου, που είναι επίσης ηθοποιός, και είναι και δύο χορευτές. Ο Μιχάλης και ο Κωνσταντίνος. Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.
0: Θέλεις, μια και προχωράμε έτσι, να πεις λίγες εκπλήξεις. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα, αλλά δώσε μας έτσι κάποια.
1: Είναι ένα τρίλεπτο, λέμε μια ιστορία του ήρωα, ο οποίος ξεκινάει με το video game και μέσα σε αυτό το τρίλεπτο συναντάει και γίνονται απίθανα πράγματα, πολύ όμορφα, και ελπίζω η ιδέα και η συμμετοχή μας να σας αρέσει πολύ.
0: Η Θεοπούλα Tips τι σχέση είχε με αυτό το πράγμα που
1: δεν ακούσαμε. Έχει, γίνει ένα μπέρδεμα. Δεν έχει σχέση με εμάς η Θεοπούλα.
0: αλλά μπορούμε να το ξεμπερδέψουμε.
1: Ναι.
0: Θα ήτανε,
1: δεν ξέρω αν θα είναι, στο βίντεο κλιπ που θα κάνει ο Ακύλας μετά τη Eurovision στο καινούριο του τραγούδι. Δεν έχει σχέση με την Παρθένα και με αυτό που κάνουμε εμείς.
0: Να, κατάλαβα, γιατί κάπως μπερδεύτηκε. Πάντως, πραγματικά φέτος έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια, δηλαδή ολοένα και... κάθε πέρσι και χειρότερα, πώς λέγεται. Ολοένα, η ΕΡΤ επενδύει πιο πολύ, κάνει περισσότερα πράγματα, καταλαβαίνοντας όλο και περισσότερο.

0: Μαζί η Μαρία Κοζάκου πίστεψε σε αυτό, ο Γιώργος Καπουτζίδης που θα είναι οι παρουσιαστές της βραδιάς, οι εκφωνητές, θα πιστέψαμε όλη η ομάδα στο ότι ο θεσμός της Eurovision θέλει μια άλλη ματιά, πιο ας πούμε δημοκρατική. Δεν είναι κακό που κάποιοι πήγαν με ανάθεση, αλλά τώρα αυτό το άνοιγμα στους νέους ανθρώπους και στο όνειρό τους να γίνει πραγματικότητα, και πραγματικά πίστεψέ με, πούμε ότι σε αυτό το διαγωνισμό που κάναμε όλα αυτά τα παιδιά ήρθαν με τεράστια ευγένεια, με άποψη, με αγάπη για το διαγωνισμό, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα. Οπότε,
1: φάνηκε τώρα που και πάνω στη σκηνή πώς αγκαλιάσαν.
0: Ακριβώς. Ναι. Και τώρα που η ΕΡΤ, και το πολύ συγκινητικό είναι νίκησε ο Ακύλλας και ήταν όλοι πάνω αγκαλιά.
1: Αυτό.
0: Ή τώρα στο πάρτι που έγινε το ΟΓΚΑΕ, ήρθαν όλοι να τραγουδήσουν για τον Ακύλλα. Αυτά είναι οι ομορφιές και οι στιγμές που μένουν από την Eurovision. Δεν είναι η θέση. Τη θέση την ξεχνάει κάποια στιγμή ο κόσμος. Ναι. Είναι σημαντική, αλλά δεν είναι το Α και το Ω, πιστεύω.
1: Σε ενοχλεί που πολλές φορές τα τελευταία ειδικά χρόνια πολιτικοποιείται η Eurovision, δηλαδή. Υπάρχει, ξέρεις τώρα, λόγω πολέμου, λόγω...
0: Είναι και λίγο φυσικό, είναι φυσικό πιστεύω, αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους που μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Καλό είναι ένας μουσικός διαγωνισμός να είναι ένας μουσικός διαγωνισμός και να μην έχει τη βαρύτητα, δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω ότι στην Ουκρανία ή στη Γάζα έχουν σκοτωθεί κάποιοι άνθρωποι και να βγαίνω να μιλάω γι' αυτό... μου κάνει λίγο υποκριτικό.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσω όταν πρέπει και πρέπει να μιλήσω αποκλειστικά γι' αυτό, είτε με την απουσία μου, είτε με την, με την παρουσία μου.
1: Ή αλλά... σε κάποια άλλη περίπτωση.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτό είναι καθαρά ένα, ένα μουσικό γεγονός το οποίο δεν πρέπει να, να το μπερδεύουμε, αλλά εύκολα μπερδεύονται τα πράγματα, όπως ξέρεις, στην Ελλάδα. Τι προσδοκάμε, έτσι, με το χέρι στην καρδιά.
0: Με το χέρι στην καρδιά, εγώ θα ήθελα το όραμα, δεν θα πω του Ακύλλα, του νέου παιδιού που θα μπορούσε να είναι στη θέση του Ακύλλα, αλλά και του Ακύλλα, να γίνει πραγματικότητα. Και να γίνει πραγματικότητα φέρνοντας μια πάρα πολύ καλή θέση, και γιατί όχι την πρώτη.
1: Μακάρι. Καλή επιτυχία. Φαντάζομαι ότι έχετε πολλή δουλειά. Όλα να πάνε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύσκολη εξίσωση στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο της νέας πρότασης του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. «Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία», ανέφερε. Η Τεχεράν είναι έτοιμη για διπλωματία αν η Ουάσιγκτον αλλάξει προσέγγιση σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η συμμαχία εργάζεται με την Ουάσιγκτον για να κατανοήσει την απόφαση της απόσυρσης. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολά. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν. Ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πολύμηνη και τελικά άκαρπη προσπάθεια συνεννόησης για τις ανεξάρτητες αρχές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ενώ υπήρξε συνεννόηση, υπαναχώρησε κλείνοντας το μάτι στην αντιπολίτευση. Διαψεύδει ο Κώστας Τσουκαλάς. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο Κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Comic Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια.

0: το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπη Γκολεμά και πάμε σε ένα διαφορετικό τελείως κλίμα και πιο κοντινό σε εμάς, πιο ωραίο, πιο καλό. Διότι τι, τον κύριο που έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον γνωρίσαμε σε πολλά, σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά τα τελευταία χρόνια προσωπικά εμένα μου έμεινε από τις ερμηνείες του στη Μάγισσα, από τις ερμηνείες του στο δικαστή, από εκείνο το έξοχο θεατρικό που μεταφέρθηκε στο κινηματογραφικό που μεταφέρθηκε στο θέατρο του King, το Rita Hayworth, τελευταία έξοδος, και τώρα ετοιμάζει και δύο νέες σειρές. Κύριε Νίκο Ψαρά, χαιρετώ. Καλό χειμώνα να ευχηθώ, τι λέτε?
1: Καλά πρωτοβρόχια.
0: Δεν ξέρω πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Εγώ βγήκα έξω και ξαναμπήκα πάλι μέσα. Λέω να βάλω κάτι της πάνω μου.
1: Για διήμερο στην εξοχή και είμαστε κλεισμένοι μέσα σε ένα διαμέρισμα.
0: Ω, τι ωραία.
1: Δεν πειράζει.
0: Και είχατε ανάγκη. Σας ακούσετε και λίγο κρυωμένος.
1: Είναι φρεσκό εγχειρισμένος.
0: Και ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ που μου κάνατε την τιμή. Τώρα εκείνο τον πληθυντικό τον πάμε συνέχεια.
1: Ναι, όχι στον Ενικό. Στον Ενικό.
0: Εντάξει, Νίκο μου, είναι πολλά τα χρόνια. Περαστικά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το ξέρω ότι είχες αυτή την
1: επιτέλους
0: περιπέτεια. Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντική η αναπνοή στη δουλειά μας και όταν έχεις διάφραγμα και δεν μπορείς να εισπνεύσεις έτσι όπως πρέπει, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά πρέπει να βρεθεί και ένας χρόνος που δεν έχεις τίποτα άλλο, δεν έχεις υποχρεώσεις. Εγώ μπόρεσα και είχα αυτή την εβδομάδα καινή και έτσι μπόρεσα και έκανα την επέμβαση και τώρα σιγά σιγά μέρα μέρα
0: αναρρώνω. Ναι, θέλει και ένα χρονικό διάστημα ανάρρωσης. Λοιπόν, ναι. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε και να μιλήσουμε για τη σύγκρουση, την καινούργια σειρά που θα βγει στο Μέγκα. Και είναι πάλι ενός δίδυμου που ξέρεις πάρα πολύ καλά και αγαπάς, φαντάζομαι, έτσι, της Μελίνας.
1: Της Μελίνας Ταμπάνη και του Πέτρου του Καλκόβαλη. Τους αγαπώ, είναι πολύ καλοί μου φίλοι και οι δυο τους. Και με τον Πέτρο είμαστε μαζί και φαντάρι. Πριν από 30 χρόνια κάναμε περίπολο κάποτε στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ ήμουν φρέσκος ηθοποιός, είχα παίξει τότε μόλις την πρόβα νηφικού, η οποία προβαλόταν όσο ήμουνα στο στρατό. Ο Πέτρος μου έλεγε πόσο πολύ αγαπάει το σινεμά και θέλει να γίνει σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
0: Άκ, να δεις, και πέτυχες στο στρατό η πρόβα νηφικού,
1: Ναι.
0: Είχες δηλαδή και τα καλά σου, έτσι. Δεν σε
1: μπάζει. Ο στρατός είναι ένα μεγάλο σχολείο. Δύσκολο, μεγάλο, γιατί γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο.
0: Και κρατάς και κάποιους ανθρώπους.
1: Η καθημερινότητά σου και κατ' επέκταση μετά τη ζωή σου όλη.
0: Για πες μου σε παρακαλώ, Νίκο, η σύγκρουση που συμπροταγωνιστείτε με τη Μαρία Ναυπλιώτη, να το πω έτσι.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα ότι πρωταγωνιστούμε. Πρωταγωνιστούν κυρίως τα νέα παιδιά, δηλαδή η Ελίζα Ισκολίδη, ο Δημήτρης Καπουράνης, η Κάτια Γουλιώνη. Αυτοί έχουν πιο δυνατούς ρόλους. Εμείς είμαστε πιο πολύ σαν guest με τη Μαρία, κάνουμε ένα ζευγάρι όπου το παιδί μας με την έναρξη της σειράς σκοτώνεται σε ένα τροχαίο, σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα που οδηγεί το αυτοκίνητο ο Δημήτρης Καπουράνης, Παύλα, σύντροφός της. Αρχίζει μια ολόκληρη διαμάχη και δικαστική έτσι περιπέτεια, γιατί εμείς συσχετιζόμαστε με τη γυναίκα μου, Μαρία Ναυπλιώτου, ότι σκότωσε το παιδί μας και εμένα. Και το δολοφόνησε επί της ουσίας και ο ίδιος ισχυρίζει ότι ήταν ένα απλό ατύχημα. Και αυτό το βλέπουμε μέχρι τα 8 επεισόδια. Δηλαδή, περί αυτού πρόκειται. Η σειρά ξεκινάει με το ατύχημα, γι' αυτό λέγεται και η σύγκρουση. Ψάχνουμε να βρούμε τι κρύβει αυτός ο τύπος, ο οποίος φαίνεται καθόλου εντάξει και ήρεμος και ειλικρινής.
0: Νίκο, σε κυνηγάνε αυτά τα έργα, έτσι. Για να μου φέρνει το δικαστή στο μυαλό μου με αυτή την ιστορία.
1: Η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν και δεν μοιάζουν ταυτόχρονα. Ενώ φαινομενικά μοιάζουν σαν ιστορίες, είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα και ευτυχώς δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Εγώ δεν είμαι ο Μανώλης Σταβέρης, ο οποίος είναι μέσα στη νύχτα. Εδώ είναι ένας άνθρωπος πιο σπασμένος από μένα, πιο ταλαιπωρημένος, χωρισμένος πολλά χρόνια με τη Μαρίνα Φλιώτου, αλλά του συνέδε αυτή η κόρη και νοιάζονται πολύ ο ένας για τον άλλον πάρα αυτά. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποφέρει την καρδιά του, είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ταλαιπωρημένος.
0: Είναι δραματικής, να το πω η σειρά αυτό.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι καταλαβαίνω.
1: Με όλα αυτά που λέμε,
0: άλλο να είναι εδώ, δύσκολο. Δηλαδή, θα ήταν δύσκολο να το γυρίζαμε στο Τσάμικο. Ναι, το καταλαβαίνω. 12 επεισόδια.
1: Τα επεισόδια είναι 8.
0: Α, είναι μικρή. Είναι ωραίο. Είναι καλό να είναι μίνι σειρά.
1: Θα προβληθεί από τον Οκτώβριο στο Μέγκα και χαιρόμαστε πολύ γιατί. Κάθε φορά που βλέπεις νέους ηθοποιούς να είναι τόσο δοσμένοι και τόσο ταλαντούχοι και τόσο παρόντες σε αυτό που συμβαίνει, είναι συγκινητικό. Βέβαια εδώ έχουμε, εκτός από τους συγγραφείς μας, έχουμε τον Αλέκο τον Κυράνη στη σκηνοθεσία που είναι πάρα πολύ ωραίος και διεύθυνση φωτογραφίας κάνει ένας παλιός μου φίλος, ο Έλτον, ο οποίος ήταν ο βασικός οπερατέρ του Κοκκινόπουλου. Τα επεισόδια της δεκάτης εντολής ήταν ο Έλτον τότε, πρώτη φορά το έβλεπα εγώ, με μια κάμερα συνέχεια στον ώμο και είχε την αίσθηση ότι βλέπεις την ιστορία από την κλειδαρότρυπα.
0: Ωραίο, φαίνεται να σ' αρέσει αυτή όλες οι δουλειές που κάνεις είναι ωραίες. Το έργο συνεχίζεται στο θέατρο ή τελειώσατε?
1: Τελειώσαμε την Κυριακή, αλλά
0: θα ξαναπάτε τον Οκτώβρη.
1: Θα ξαναπάμε από αρχές Οκτώβρη. Θα παίζουμε Παρασκευή, διπλή παράσταση το Σάββατο και Κυριακή.
0: Άντε να έρθω να το δω κι εγώ που δεν μπόρεσα.
1: Αμήν. Βέβαια, γιατί και πολύ καλά πήγε και πολύ άρεσε σαν παράσταση. Και κερδίθηκε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, γιατί οι άντρες κυρίως, μεγάλοι θαυμαστές της ταινίας, ήταν πολύ επιφυλακτικοί και το γράφανε.
0: Ναι.
1: Το γράφανε κάτω από την προπόληση ότι τι κάνετε μωρέ, ας πούμε, αυτή είναι μια ταινιάρα μυθική, τους μύθους δεν τους αγγίζουμε και θα φάτε τα μούτρα σας. Και οι ίδιοι γράφανε μετά πόσο γεμάτοι φύγανε από αυτή την παράσταση και πόσο γρήγορα ξεχάσανε την ταινία.
0: Και όμως τους μύθους τους αγγίζουμε. Είσαι υπέρ του να γίνεται μια ταινία θρύλος να μεταφέρεται στο θέατρο? Να τώρα παίζετε το Τζένι Τζένι, ας πούμε, που είναι επίσης.
1: Αρκεί να μπορεί να γίνει. Το Τζένι Τζένι εγώ θα πάω να το δω την άλλη εβδομάδα. Ακούω τα καλύτερα.
0: Να πας.
1: Οι σκηνοθέτες οι δύο που είχα, ο Δημήτρης και ο Ρέστης Σταυρόπουλος στη Ρίτα Χέιγουορθ, συνσκηνοθετούν με τον Νίκο Καραφάνο τον Τζένι Τζένι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, να πας Νίκο.
1: Πηγές, το είδες?
0: Ναι, πήγα.
1: Χαίρομαι.
0: Είναι εξαιρετική παράσταση.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα είναι ωραία δουλειά.
0: Πηγαίνεις με άλλα συναισθήματα έτσι.
1: Στην τέτοι μου, ποτέ δεν ξέρεις αν μια ταινία μπορεί να μεταφερθεί. Εγώ όταν με κάλεσε ο παραγωγός και Δημήτρης Αλεναρχημανδρίτης και μου το είπε, γέλασα στην αρχή και του λέω, σοβαρά, και πώς θα το κάνουμε αυτό? Γιατί σε μια ταινία έχεις 300 βοηθητικούς ηθοποιούς σε ένα προάβλιο χώρο, βάζεις ένα κομμάτι όπερας και τραβάς σιγά σιγά προς τα πάνω με ένα γερανό την κάμερα και έχεις ένα καταπληκτικό πλάνο. Χωρίς να έχει υποθεί τίποτα, υπόνονται χιλιάδες πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει στο θέατρο. Και εκεί μου είπε ότι δεν θα το κάνουμε μόνοι μας θέατρο, ότι υπάρχει μια θεατρική διασκευή από Άγγλους συγγραφείς με την έγκριση του Στίβεν Κίνγκ. Και εκεί είπα, okay, θέλω λίγες μέρες να δω το κείμενο, να ξαναδώ την ταινία και να δω αν με βλέπω μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο.
0: Είναι και τρομερή ταινία.
1: Είναι, γιατί το να βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει φυλακιστεί αδίκως, να ταλαιπωρείται για 19 χρόνια έχοντας φάει δις ισόβια, να βρίσκεται σε ένα περιβάλλοντα χώρο με φωνιάδες και ανθρώπους που δεν ξέρεις το επόμενο δευτερόλεπτο πώς θα πράξουν.
0: Δεν τα είδες στην ταινία.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο η παράσταση και το κείμενο μιλάνε κυρίως για την ανδρική φιλία, μιλάνε για την ελπίδα, για...
0: Κυρίως για την ελπίδα η οποία δεν πρέπει ποτέ να μας εγκαταλείπει.
1: Ακριβώς.
0: Θυμάμαι αυτή τη σκηνή που του λέει ο φίλος του ότι μη χάσεις την ελπίδα σου, είναι η μόνη που μας κρατάει εδώ μέσα. Λοιπόν, μετά τη σύγκρουση ξαναβρίσκεσαι. Θέλω να μιλήσουμε για το Others τώρα, όπως κατάλαβες, για το Ιάλι, το εντελώς καινούριο σύριαλ, που ξαναβρίσκεσαι με την Αφιλιώτη, πάλι ζευγάρι.
1: Δεν είμαστε ζευγάρι με τη Μαρία.
0: Τι είστε?
1: Είμαστε γείτονες.
0: Α, εντάξει.
1: Υπάρχει ένα δημοσίευμα που τα έχει γράψει λίγο μπερδεμένα.
0: Α, από εκεί θα το πήρα.
1: Η Μαρίνα Καλογύρου θα είναι η σύζυγός μου. Mm. Η Μαρίνα Αφιλιώτου μένει σε μια απέναντι πολυκατοικία και είναι παντρεμένη με τον Χάρη Φραγκούλη. Και οι δύο οικογένειες έχουμε γιους οι οποίοι είναι στην εφηβεία. Ο δικός μου γιος είναι στα κόκκινα. Είναι ένα παιδί που κάνει πολεμικές τέχνες. Και το παιδί της απέναντι πολυκατοικίας είναι ένα παιδί πιο μαζεμένο και πιο δειλό. Με το που ξεκινάει η σειρά, ο γιος μου χτυπάει πολύ άσχημα το άλλο παιδί.
0: Α, πάλι.
1: Και ενώ ερχόμαστε στο μπάσκετ, εκεί που παίζουν, γίνεται μία πάλι και τον χτυπάει άσχημα ο γιος μου, γιατί τα παιδιά είναι όπως είναι οι γονείς. Πίσω από ένα επιθετικό παιδί κρύβεται ένας επιθετικός μπαμπάς. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Και όλο το σύριαλ έχει να κάνει μετά από αυτό το χτύπημα, ότι εγώ πηγαίνω να τα βρω με τους γείτονες και όχι απλώς δεν τα βρίσκουμε, ξεκινάει πόλεμος.
0: Ξεκινάει, μάλιστα.
1: Και ο πόλεμος αυτός παίρνει, συμπαρασύρει όλο το συγκρότημα των πολυκατοικιών.
0: Είναι ισπανικό βερσιόν?
1: Είναι γυρισμένο στη Βραζιλία, στο Ρίο δε Ζανέιρο, από πιτσιρικάδες κινηματογραφιστές. Είναι 12 επεισόδια. Αυτό είναι μια σειρά που όταν την είδα εγώ πριν από 1,5 χρόνο περίπου, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ήμουνα με κομμένη ανάσα.
0: Αλήθεια.
1: Για το που πάει και το τι θα γίνει. Και υπάρχει έτσι ένα πολύ ωραίο cast, υπάρχει ο Αλέξανδρος Αβρανάς, ο οποίος θα σκηνοθετήσει για πρώτη φορά τηλεόραση. Ο Ρίσβας και η Σακαλή γράφουν τα σενάρια. Και
0: αυτό
1: τα...
0: είναι για τον Άλφα, Νίκο, ε?
1: Αυτό είναι για τον Άλφα, ναι. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω πότε θα βγει στον αέρα.
0: Την καινούργια σεζόν.
1: Πάντως, από αρχές Ιουνίου μπαίνουμε σε γυρίσματα. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε θέατρο που συνεχίζεται, έχουμε ένα σύριαλ που, δύο που έχετε τελειώσει τα γυρίσματα της σύγκρουσης.
1: Όχι, εγώ θα τελειώσω κάποια στιγμή γύρω στις 25 Μαΐου και αρχές Ιουνίου ξεκινάω την καινούργια δουλειά.
0: Θέλω τώρα να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι. Και να σε ρωτήσω λίγο για την κυρία Ελένη Καρακούλη. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζεις.
1: Λίγο
0: κάπως. Έχετε μία γνωριμία. Λοιπόν,
1: είμαστε μαζί 14 χρόνια και 13 παντρεμένοι.
0: Λοιπόν, είναι η σύζυγος του Νίκου Ψαρά. Σκηνοθέτης κυρίως, να πω έτσι, δεν είναι? Αυτό δεν είναι το βασικό? Το βασικό επάγγελμα.
1: Το πρώτο της πτυχίο ήταν ελληνική φιλολογία και ως φιλόλογος εργάζεται στη Γερμανική Σχολή Αθηνών 5 χρόνια περίπου. Το δεύτερο πτυχίο της ήταν στη θεατρολογία Αθηνών και μετά ακολουθήσαν οι σπουδές σκηνοθεσίας και δραματουργίας στη Γερμανία.
0: Επειδή έχετε δουλέψει μαζί και νομίζω 4-5 φορές, αν θυμάμαι.
1: 5, ναι.
0: 5. Μπράβο. Πώς είναι να σε σκηνοθετεί η γυναίκα σου, δηλαδή? Πώς είναι?
1: Ωραία είναι και δύσκολα είναι, αλλά αν δεν πήγαινε καλά νομίζω δεν θα το επαναλαμβάναμε. Δηλαδή το δεις εξαμαρτήν που κάνουν ροσοφού, όπως λέγανε οι προγονείς μας. Με την Έλενα υπάρχει μια μεγάλη αγωνία από τη μία, αλλά κυρίως χαρά από την άλλη, γιατί μπορώ και παρακολουθώ όλη τη δημιουργία της παράστασης. Από τη μετάφραση που θα κάνει η ίδια, τη διασκευή της, την επιλογή συντελεστών, ηθοποιών, η πρόοδες, είμαι κομμάτι όλης της δουλειάς. Ενώ αλλιώς πηγαίνω την πρώτη μέρα στην ανάγνωση της καινούργιας θεατρικής παραγωγής και όλα τα υπόλοιπα έχουν λυθεί, δεν με αφορά, τα βρίσκω.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραία να ζεις μια
0: ατμόσφαιρα
1: από τα σπάργανα.
0: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο. Πώς είναι να είσαι σε ένα σπίτι εντελώς προστατευμένο από θεατρικά πράγματα, είτε αυτό είναι τηλεόραση, είτε είναι σινεμά, είτε είναι θέατρο, και πώς είναι να είναι σαν ένα κουκούλι, ας πούμε, δηλαδή, και ο γιος σας έχει μία, νιώθει ότι στο σπίτι υπάρχει αυτό, δηλαδή δεν μιλάμε για άλλα πράγματα πολύ, μιλάμε πιο πολύ για τις κοινές μας δουλειές.
1: Γιατί μας μιλάμε πιο πολύ για ποδόσφαιρο. Όσο παράλογο και να ακούγεται, παρότι ούτε εγώ ούτε η μαμά του έχουμε ιδέα από μπάλα. Το αγαπάει τόσο πολύ ο ίδιος το ποδόσφαιρο.
0: Τι που ομάδα είναι το παλικάρι, συγγνώμη για να
1: και τώρα είναι μια ομάδα που είναι διαφορετική από τον μπαμπά, οπότε δεν θέλω να την αναφέρω, γιατί στεναχωρέθηκα πολύ που το παιδί μου με πρόδωσε.
0: Δηλαδή, εγώ δεν θα μάθω αν είμαστε στο σωστό δρόμο, Νίκο.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός δρόμος.
0: Εμένα είναι ο κόκκινος, για να σου δώσω έτσι να καταλάβεις.
1: Ο γιος μου σας ακολουθεί σε αυτόν τον δρόμο.
0: Κατάλαβα.
1: Πάντως, εγώ είμαι σε άλλο, κάτι άλλη κατεύθυνση.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Πώς είναι λοιπόν να είσαι έτσι σε ένα σπίτι που κυριαρχεί, ας πούμε, η κουβέντα για το θέατρο, για το σινεμά, έχετε κοινά ενδιαφέροντα?
1: Ένα παιδί πρέπει να ακούει για τα πάντα. Και εμείς όταν κάνουμε κουβέντες με τον Πάνο, δεν μιλάμε μόνο για θέατρο, ούτε μόνο για τηλεόραση, ούτε μόνο για το βιβλίο που γράφει η μαμά του.
0: Ναι, μιλάμε
1: για πολλά άλλα θέματα, γιατί το παιδί θα πρέπει να έχει μια σφαιρική ενημέρωση πραγμάτων. Εγώ πιστεύω ότι το σχολείο, το εκάστοτε σχολείο που πηγαίνει το παιδί, θα πρέπει να το γεμίζει με ερεθίσματα. Δεν να το μαστιγώνει για να μάθει παπαγαλία κάποια πράγματα που δεν θα του μείνουν την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει να στέλνουμε τα παιδιά μας σε ξενόγλωσσα σχολεία, όπως έχουμε κάνει εμείς, όπου προσπαθούν ξένοι καθηγητές μακριά από την ελληνική κουλτούρα να μεταλλάξουν τα παιδιά σε κάτι που δεν είναι, με ένα βίαιο τρόπο. Το θεωρώ τεράστιο λάθος, είτε αυτό είναι αγγλικό σχολείο, είτε είναι γαλλικό, είτε γερμανικό. Τα παιδιά, τα ελληνάκια, έχουν μια μητρική γλώσσα που λέγεται ελληνική, και αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Και επίσης θα πρέπει να μεγαλώνουμε με δικές μας μυρωδιές, με δικά μας βιώματα, με δικά μας συναισθήματα. Οπότε το σχολείο πρέπει να το γεμίζει με ερεθίσματα σε όλες τις κατευθύνσεις. Τέχνες, αθλητισμό, ιστορία, φιλοσοφία, πάντα, μαθηματικά, γλώσσα. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και στο σπίτι, να τον γεμίζουμε με διαφορετικά ερεθίσματα. Δηλαδή θα πάμε να δούμε έναν αγώνα, θα δούμε και μια ταινία, θα δούμε και θέατρο, θα πάμε να δούμε και ένα τσίρκο, θα κάνουμε και μια βόλτα στην εξοχή, θα μιλήσουμε για τη θάλασσα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ποικιλία.
0: Ναι.
1: Πάντως, αλλιώς φτάνει σε ένα σημείο το παιδί σου να έχει μισήσει μια τόσο ωραία δουλειά που λέγεται θέατρο.
0: Έλα,
1: όταν το ακούει συνέχεια.
0: Τι καταλαβαίνεις ότι μπορεί να του αρέσει, ή τι αρέσει στον μπαμπά που μπορεί να το πάρει ένα παιδί?
1: Εμένα μου με ρώτησε
0: θέατρο, το σινεμά ή η τηλεόραση. Ναι, για πες.
1: Μου λέει, μπαμπά, πιστεύεις ότι θα μπορούσα να γίνω ηθοποιός, καλός ηθοποιός? Του λέω, δεν ξέρω, του λέω, θέλω να γίνεις κάτι που θα αγαπάς εσύ. Ναι. Και άμα το αγαπάς θα το κάνεις καλά. Μου λέει, θα γίνω ένας πολύ καλός ηθοποιός που θα παίζει μόνο ρόλους ποδοσφαιριστών.
0: Θα κάνει λεφτά πολλά, πες του.
1: Το γύρισε όλο προς τον αθλητισμό πάλι.
0: Ναι. Εντάξει, να σου πω, ένα παιδί, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, 11 είναι ο γιος?
1: 11,5 είναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι ακόμα σε μια πολύ εύφυλαστη ηλικία. Νίκο, να μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο της Έλενας. Μπορεί να μας τα πει η ίδια η θέση.
1: Το δεύτερο βιβλίο της τώρα, μέσα στο Μάιο, της εκδόσης Καστανιώτη, θα λέγεται Υπουργείο Μοναξιάς. Είναι το πρώτο της μυθιστόρημα. Έχει βγάλει πριν από 1,5 χρόνο 10 διηγήματα πάλι από τον Καστανιώτη, που το βιβλίο λέγεται 10 τρόποι να εκτεθείς και ήταν 10 ιστορίες γυναικών. Τώρα εδώ, στο Υπουργείο Μοναξιάς, κάνει μια βουτιά σε πολύ πιο βαριά θέματα, αλλά μέσα από μια τρομακτική φαντασία και χιούμορ. Έχει να κάνει με τη μοναξιά, που είναι μια μάστιγα φαινομενικά γυραιότερων ανθρώπων, των ηλικιωμένων, κατ' επέκταση όλης της ανθρωπότητας και όλων των ηλικιών.
0: Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο, και... είναι πολύ
0: και είναι άλλο να επιλέγεις τη μοναξιά και άλλο να είσαι
1: νομίζω
0: μόνος σου,
1: χωρίς
0: να το
1: ότι θες. Η μοναξιά δεν παλεύεται από καθέναν μας. Ακόμα και να θέλουμε μία ησυχία, τη θέλουμε ως μία παύση. Το να είσαι εντελώς μόνος, νομίζω είναι ένας από τους μεγαλύτερους εφιάλτες του ανθρώπου. Όταν δεν έχεις ανθρώπους, έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά.
0: Έχεις φίλους.
1: Που φαινομενικά, ναι, φαινομενικά έχεις παρέα και μέσα σε όλα αυτά είσαι τρομακτικά μόνος, τότε υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και περί αυτού πρόκειται το βιβλίο της.
0: Αφορά λοιπόν ένα πολύ βασικό θέμα που είναι η μοναξιά, η ανθρώπινη μοναξιά. Για πες μου, γιατί είναι και ο χρόνος μας περιορισμένος, το μου βλέπω ανάθεμάτων. Θέατρο, σινεμά ή τηλεόραση? Που ξέρει πλέον εσά καλύτερα.
1: Εγώ το σινεμά το αγαπώ, γιατί είναι το μόνο που δεν έχω χορτάσει.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω χάσει σπουδαίες ταινίες που μου ερχόντουσαν προτάσεις στο παραπέντε, αλλά ήδη τρέχανε διάφορες θεατρικές παραστάσεις ή τηλεοπτικές υποχρεώσεις και δεν μπορούσα να φύγω και να πάω, ας πούμε, 2 εβδομάδες στη Μονεμβασιά να κάνω γυρίσματα ή 1 εβδομάδα στο Βερολίνο. Οπότε χαλώντουσαν αυτές οι δουλειές και μου έχει μείνει σαν ένα αποθυμένο.
0: Έχει καιρό. Έκανες
1: είμαι πολύ
0: τελευταία. Τελευταία πτήση. Κλήση, μάλλον. Τελευταία κλήση.
1: Η τελευταία κλήση ήταν φέτος. Πέρυσι έκανα το υπάρχω. Αλλά εντάξει, αυτές είναι, ξέρεις, μικρές συμμετοχές. Μακάρι να μου κάτσουν ωραία πράγματα στο μέλλον. Εγκαίρως, ώστε να μπορώ να τα κάνω.
0: Μακάρι, εγώ σου το εύχομαι.
1: Λοιπόν, το θέατρο πάντα ήταν για μας μια βάση και πάντα μένει ως έτσι.
0: Ναι. Πρέπει να σε αφήσω, γιατί ο χρόνος τελείωσε. Σου αφιερώνω το τραγούδι που σου ζητήσαμε να μας πεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί
1: εγώ για τη φιλοξενία και για τα όμορφα
0: λόγια.
1: Και γιατί
0: ήταν μια δύσκολη μέρα για σένα. Αλλά σε ευχαριστώ ιδιαίτερα πάντα που δεν μου λες όχι. Να είναι όλα καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο
0: και στους ακροατές σου. Και χαιρετισμού στη γυναίκα σου.
1: Yeah. Yeah.

0: παραλία ερημική και να πλώναμε εκεί τη ζωή μας το βήμα.
1: Αυτό ήταν, σας αφιερώνω και αυτό το τραγούδι, θα το πούμε το άλλο Σάββατο.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 2 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παραταταμένο το αδίέξοδο στη Μέση Ανατολή απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μένονται συγκρούσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ στο Λίβανο, όλοι χαμένοι από τον πόλεμο. Δύο μήνες μετά, επισημαίνει σε ανάλυση του το CNN. Ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Βερολίνο. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 στρατιωτικούς από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η συμμαχία εργάζεται με την Ουάσιγκτον για να κατανοήσει την απόφαση της απόσυρσης. Επιθετική τακτική Τραμπ και προς την Ευρώπη, ανακοίνωσε δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα. Ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης, αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πολύμενη και τελικά άκαρπη προσπάθεια συνεννόησης για τις ανεξάρτητες αρχές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ενώ υπήρξε συνεννόηση, παναχώρησε κλείνοντας το μάτι στην αντιπολίτευση. Διαψεύδει ο Κώστας Τσουκαλάς. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριου στους αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένες για 2.000 ευρώ. Έρευνες της Ελλάς και η σύλληψη της 70χρονης ιδιοκτήτριας. Χειμωνιάτικη παρένθεση στην καρδιά της άνοιξης που χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιόνια. Στα ορεινά, πότε υποχωρούν τα φαινόμενα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις για την επίτευξη εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, με αξιωματικό του Ουρανικού Στρατού να εκτιμά ότι είναι πιθανή επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Κοντά μου είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης, εδώ στο στούντιο, με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για να δούμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, πού βρισκόμαστε και πόσο τελικά αυτό το αδιέξοδο παραμένει.
5: Δυστυχώς παραμένει Ευρυδίκη. Το Ιράν υπέβαλε μια νέα πρόταση στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές σε μια τελευταία προσπάθεια να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, που παραμένουν σε αδιέξοδο παρά την εκεχηρία. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης, αν και φαίνεται ότι το Ιράν υποχωρεί σε κάποια σημεία. Δήλωσε μάλιστα ότι οι ΗΠΑ θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν συμφωνία με το Ιράν. Είναι η πρόταση του Τραμπ, η οποία είναι η πρόταση του Ιράν που δεν ικανοποίησε τον Τραμπ, τον ανάγκασε τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει δήλωση πως ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία. Τι προέβλεπε τώρα η Ιρανική πρόταση, Βρυδίκη? Προέβλεπε άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τερματισμό του αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ιράν, αφήνοντας τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα αργότερα.
4: Και με συγχωρείς, και για το θέμα του ναυτικού αποκλεισμού δεν επέμενε το Ιράν? Γιατί στην προηγούμενη πρόταση επέμενε να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός.
5: Δεν υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες. Ωραία. Γι' αυτό προφανώς και θα το απορρίπτει. Mm-hmm. Τώρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης εντελώς συνταγματικό τον νόμο του 1973 που περιορίζει τη χρήση βίας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, αν και σε επιστολή του προς τους ηγέτες του νομοθετικού σώματος υποστήριξε ότι οι εχθροπραξίες με την Τεχεράνη έχουν τερματιστεί. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν κυρώσεις σε βάρος όσων πληρώνουν διόδια στο Ορμούς. Με το τέλος του πολέμου, οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα, υπό Τραμπ, για το πετρέλαιο. Η επανέναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων είναι πιθανή και τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία, δήλωσε ο Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασάντι, αναπληρωτής επιθεωρητής του Κεντρικού Επιτελείου Επιχειρήσεων των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Από το Βερολίνο τώρα, ως αναμενόμενη χαρακτήρισε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από βάσεις επί του γερμανικού εδάφους, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στη Γερμανία εξυπηρετούν και τα συμφέροντα των ιδίων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.
4: Μας πεις περισσότερα για την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από την Γερμανία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως με ενημερώνει, συνάδελφοι, τον Γιώργο το Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Ο οποίος μας ακούς, Γιώργο?
6: Σας ακούω, καλό μεσημέρι στους ακροατές και εσένα, Ευρυδίκη.
4: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ο οποίος βρίσκεται βέβαια μέρες τώρα και καλύπτει τον πόλεμο, δίνοντας μας τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή, με κέντρο βέβαια με βάση το Ισραήλ. Έχουμε πολεμικά μέτωπα, 13 νεκρούς συμπεριλαμβανομένων ενός παιδιού, όπου ανεβαίνει ο απολογισμός των θυμάτων, Γιώργο, από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο.
6: Κοιτάξτε, ο Νότιος Λίβανος είναι το βασικό πεδίο αυτή τη στιγμή, στο οποίο επιχειρούν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Έχουν εισβάλει, όπως όλοι θυμόμαστε, από τις 2 Μαρτίου μέσα σε 1,5 χρόνο ξανά. Και εκεί είναι το κύριο σημείο δράσης τους. Υπάρχουν πολλές ενημερώσεις, θα τις έλεγα, ή αλλιώς προειδοποιήσεις, γιατί ή τελεσίγραφο για την εκένωση περιοχών στο νότο. Έχουν ξεπεράσει τους 10 οι νεκροί, από όσο γνωρίζουμε. Mm-hmm. Όπως είπες και εσύ, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Περισσότεροι είναι οι τραυματίες. Είναι 50 μέσα σε ένα 24ωρο τα Ισραηλινά πλήγματα από αέρος, και εκείνο το οποίο, γίνεται αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το αποκρυπτογραφήσουμε, γιατί δεν μας λένε και ιδιαίτερα πράγματα. Το Ισραήλ, από ό,τι δείχνει, προετοιμάζεται για κάτι το οποίο ενδεχομένως να γίνει σε επίπεδο κλιμάκωσης στο βόρειο μέτωπο.
4: Ετοιμάζεται λοιπόν και για το ενδεχόμενο να μην υπάρξει δεύτερο πεδίο διαπραγματεύσεων και να υπάρξει με κλιμακούμενη επιχείρηση, μας λες.
6: Αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι το εξής, ότι εδώ έχουν δώσει μια εντολή να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας στο βορρά. Βεβαίως αυτό το μέχρι στιγμής δεν έχουμε και δεν το μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, και δεν υπάρχει και κάποια εξήγηση από την πλευρά των δυνάμεων ασφαλείας, γιατί έχουμε ρωτήσει. Αλλά φαίνεται ότι τα αλλάζουν αυτά και λένε ότι πολύ πιθανό να έχουμε ξανά κάτι αρκετά επικίνδυνο στο βορρά για τους πολίτες που βρίσκονται στο βόρειο μέτωπο. Και αυτός είναι και ένας λόγος, Ευρυδίκη, που αυξάνονται τα συγκεκριμένα μέτρα. Πάντως, εκείνο το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη μεγάλη εικόνα, και η οποία αφορά βεβαίως και το κομμάτι του Ιράν, είναι ότι εδώ στο Ισραήλ συντάσσονται απόλυτα με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λένε ότι αυτό πρέπει σε κάθε περίπτωση να ξεκαθαριστεί είτε με διπλωματικά μέσα είτε με την βία. Αν δεν γίνει, το Ισραήλ υποχρεώνεται να προχωρήσει, όπως λένε, σε μια νέα επιχείρηση κατά των Ιρανών, κατά της Τεχεράνης. Το Ισραήλ, κακά τα ψέματα, Ευρυδίκη, θέλει να σηκώσει το γάντι από την πρώτη μέρα της εκεχηρίας στην οποία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και ενισχύεται με διάφορα μέσα, με νέους πυράβλους, επανεξοπλίζεται και επανεξοπλίζονται όμως. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι και οι χώρες του κόλπου, γιατί έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να υπάρχουν υλικά, έχουν ζητήσει να υπάρχουν νέοι πύραυλοι και αντιεροπορικοί πύραυλοι αντιβαλιστικοί. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι η διαδικασία κυλά κάπως διαφορετικά. Και εκείνο το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι θέλουν όλες οι χώρες και στον κόλπο, και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα
4: για κάθε ενδεχόμενο.
6: Για κάθε, μπορεί να είναι προληπτικές οι κινήσεις οι οποίες γίνονται. Γιατί βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ προτάσει τη διπλωματία, προτάσει πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το πολεμικό πεδίο, παρά τις απειλές.
4: Αλλά μάλλον στήκαν κάροτ που λέμε, δηλαδή και με το γλυκό και με το άγριο, νομίζω ότι επιμένει σε κάθε περίπτωση, όχι σε αυτή την περίπτωση, και με τους δασμούς το βλέπουμε στην Ευρώπη και παντού το εφαρμόζει. Επί της ουσίας απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης λοιπόν και το Ισραήλ.
6: Το απορρίπτει, ναι, αλλά απ' την άλλη πλευρά δεν βλέπουμε ότι θέλει να κάνει κάτι. Θέλει περισσότερο μήπως και αυτός να κερδίσει λίγα 24 ώρα, όπως το επιδιώκουν και οι Ιρανοί αυτό, και από την άλλη πλευρά να δει τελικά πού και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να πιέσει περισσότερο το Ιράν για να αναθεωρήσει κάποια τμήματα της νέας πρότασης την οποία έχει καταθέσει.
4: Λοιπόν, Γιώργος Σιδέρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και την εικόνα που μας έδωσες από το Ισραήλ. Καλή συνέχεια. Εμείς ερχόμαστε πάλι στο στούντιο. Παραμένει ο Δημήτρης Φαναριώτης κοντά μου. Λέγαμε πριν, Δημήτρη, για την πρόταση, μάλλον την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από την Γερμανία. Ακούσαμε και από το Ισραήλ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο και φυσικά δούμε... συντάσσεται με τους Αμερικανούς, έτσι.
5: Σωστά, Ευρυδίκη. Καταρχάς να πούμε ότι χτες ο Αμερικανός Πρόεδρος έβγαλε ξανά από τη φαρέτρα το ένα από τα αγαπημένα του όπλα, τους δασμούς, λέγοντας ότι θέλει να αυξήσει κατά 25% στα οχήματα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζει γενομένες από την επόμενη εβδομάδα, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι δεν συμμορφώνονται με τη διμερή εμπορική συμφωνία. Αναξιόπιστο εμπορικό εταίρο, χαρακτήρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, ο Μπερτ Λάγκε, μετά την ανακοίνωση Τραμπ για αύξηση των δασμών, ενώ εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την κοινή δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε επιβολή περαιτέρω δασμών. Στο στόχαστρο τώρα του Αμερικανού Προέδρου Ευρυδίκη μπήκαν τόσο τα αυτοκίνητα όσο και τα βαρέα οχήματα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποιες κατηγορίες αφορά το μέτρο. Και πρόσθεσε ο κ. Τραμπ ότι είναι πλήρως κατανοητό και συμφωνημένο ότι αν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά κατασκευάζονται σε εργοστάσια στις ΗΠΑ, δεν θα επιβάλλονται δασμοί. Η ανακοίνωση αυτή τώρα έγινε λίγες μέρες μετά την έντονη διαμάχη Τραμπ με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ σχολίασε ότι είχε ενημερώσει την πολύ όμορφη χώρα της Γερμανίας για την απόφασή του, κατηγορώντας τις εταιρείες Mercedes και BMW ότι εξαπατούσαν τους Αμερικανούς για χρόνια. Πριν από λίγο, η εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ είπε ότι η συμμαχία εργάζεται με τις ΗΠΑ προκειμένου να κατανοήσει την απόφαση Τραμπ για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από τις βάσεις των ΗΠΑ στην Γερμανία. Συνολικά, να σου πω εδώ, Ευρυδίκη, ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί στην Γερμανία είναι περίπου 30.000 και η μεγαλύτερη βάση είναι αυτή του Ραμστάιν που έχει 9.800 στρατιωτικούς. Τέλος, κλείνω με την ανάλυση του CNN ότι επισημαίνει ότι μετά από 2 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου η κατάσταση παραμένει δύσκολη, οι επιπτώσεις απλώνονται σε όλο τον κόσμο και δεν υπάρχουν πραγματικοί νικητές από τον πόλεμο, αλλά υπάρχουν απλώς ορισμένες χώρες που είναι συγκριτικά καλύτερα τοποθετημένες για να διαχειριστούν τις συνέπειες αυτού του πολέμου.
4: Επί της ουσίας λέει ότι όλοι είναι χαμένοι μετά τον πόλεμο.
5: Αυτό.
4: Τον οποίο επιδίωκε ο κύριος Τραμπ να τελειώσει
5: και,
4: με αποφάσεις.
5: Και χαμένοι, να προσθέσω, είμαστε και εμείς οι καταναλωτές, έτσι, ανά τον πλανήτη.
4: Βεβαίως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Ναι. Στο ράλι των τιμών των καυσίμων, παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η διεθνής ενεργειακή αστάθεια και η αύξηση των τιμών του πετρελαίου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέα ανωδική κίνηση τις επόμενες ημέρες. Στο ρεπορτάζ της Ραλίου Αλεξοπούλου ακούμε τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.
7: Οι αγορές φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι πιθανόν να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αρχίσει και πάλι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς. Το πετρέλαιο διατήρησε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα τα κέρδη του, με την τιμή του Brent να καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο περίπου 5,5% και το αργό πάνω από 11%. Το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και ο περιορισμός των προσδοκιών ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν σύντομα διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας, η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ανόδου των επιτοκίων από τον Ιούνιο. Η ανωδική πορεία των τιμών χοντρικής προμηνύει νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια τις αμέσως επόμενες ημέρες στην Ελλάδα.
8: Έχουν περιοριστεί εξορμήσεις και όσο μπορούμε απολαμβάνουμε την Αττική γη.
9: Είναι υψηλά, όμως έχει κατέβει λίγο. Εντάξει, μακάρι να μην ανέβει κι άλλο.
7: Η μέση τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να κινηθεί ακόμη υψηλότερα από τα 2,058 ευρώ το λίτρο που ήταν στις 29 Απριλίου. Ανωδικά και για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είχε ενισχυθεί κατά περίπου 8 λεπτά μέσα σε λίγες ημέρες.
10: Ένα είναι σίγουρο, ότι όσο η κρίση συνεχίζεται και στο βαθμό που αυτό επηρεάζει την κοινωνία, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν αφήνουν κανένα πίσω.
7: Καθοριστικό ρόλο στη συγκράτηση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης διαδραματίζει η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο στην Αγγλία.
4: Σφόδρη κριτική στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη με αιχμή την πολυμήνη και τελικά κάποια προσπάθεια συνεννόησης για τις ανεξάρτητες αρχές άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία ως ανέφικτη. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
11: Στην πρωινή τηλεοπτική συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ο κ. Μαρινάκης ανέλησε όλο τον χρονικό των συνεννοήσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ που σχετίζονται με τις ανεξάρτητες αρχές, αφήνοντας συνεχείς αιχμές εναντίον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ έκλεινε το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση, πάτησε σε 2 βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί τώρα, κουνάει το δάχτυλο στην κυβερνητική παράταξη. Τοποθετήθηκε επίσης ο κύριος Μαρινάκης για την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη που σχετίζεται με την τετραήμερη εργασία, πυροδοτεί και εκτοξεύει τα προβλήματα, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου. Οδηγεί είτε σε λουκέτα, είτε σε ανεργία, είτε σε παραπάνω ακρίβεια. Ανέλησε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το διτό πλαίσιο της στρατηγικής, της οικονομικής στρατηγικής που προωθεί η κυβέρνηση. Από την μία πλευρά, η συνεχή στήριξη των πολιτών και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, από την άλλη η συνεχής μείωση του δημοσίου χρέους.
4: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε για τις ανεξάρτητες αρχές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης.
12: Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μια συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά, επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Ζητήθηκε και σωστά από το ΠΑΣΟΚ να υπάρξει και μια πρόσκληση για βιογραφικά. Συμφωνήθηκε από εμάς, έγινε πρόσκληση, κατατέθηκαν πάνω από 40 και για τις 3 θέσεις βιογραφικά. Και καταλήξαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του, με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε για την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, σε 2 πρόσωπα για τις 2 εκ των 3. Mm-hmm. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ενώ είχαν πει ναι, ήρθαν στη Βουλή και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή, επαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές, κουνούσε το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ και φώναζε.
4: Τώρα, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
4: Λοιπόν, έχουμε πινκ-πονγκ ανακοινώσεων για το θέμα.
13: Και νομίζω ότι θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να σου πω ότι μετά την τοποθέτηση αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου και με αφορμή όσα ανέφερε, έτσι, για να τα πω λίγο συνοπτικά, ασκώντας κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη για την καθυστέρηση στην εκλογή επικεφαλής ανεξαρτήτων αρχών, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ανέφερε πως ο κύριος Μαρινάκης νομίζει πως είναι η επίσημη φωνή της ομάδας αλήθειας και όχι της ελληνικής κυβέρνησης. Έκανε λόγο, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, για δήθεν συμφωνία στο πρόσωπο του επικεφαλής του συνηγόρου του πολίτη, προκειμένου να παραπλανήσει από την πρωτοφανή κίνηση του Προέδρου της Βουλής και της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην τοποθετηθεί η επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η κυρία Σιγκούνα, και να αναβληθεί η διαδικασία που ρητά προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονικός της Βουλής. Παζάρια, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, δεν γίνονται σε αυτό το κόμμα. Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά, γιατί το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παρικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις μεθοδεύσεις τους. Αυτά είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ και η απάντηση βεβαίως από τον Υφυπουργό, παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ήταν άμεση Ευρυδίκη στον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ.
4: Ανταπάντηση έχουμε στην ουσία, ναι.
13: Σε ανακοίνωσή του λοιπόν νωρίτερα προέτρεψε τον κύριο Τσουκαλά να ρωτήσει τον κύριο Ανδρουλάκη αν ήταν σε επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κοινής αποδοχής ώστε να προκύψουν οι πλειοψηφίες που επιτάσσει το Σύνταγμα. Ρωτά επίσης ο κύριος Μαρινάκης τον κύριο Τσουκαλά αν αληθεύει ότι μετά τις συζητήσεις αυτές κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση συμφώνησαν σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής τα οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής στη διάσκεψη των προέδρων όπως γίνεται. Συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπο, γνωρίζουν εκεί στο Πασόκ οι ενδυνάμοι νέοι εταίροι, οι εταίροι τους από το θαυμαστό κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας για τις συνομιλίες που είχε το Πασόκ με την κυβέρνηση. Και αναφέρει καταληκτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μπορεί να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδεύεις όλους για πάντα. Ας ελπίσουμε να μπει μια τελεία εδώ. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, έδωσε μια σαφή εικόνα του παρασκηνίου στη συνέντευξή του για την πολύτιμη, για την πολύμηνη, συγγνώμη, επαφή που είχε το Πασόκ με την κυβέρνηση, που τελικά βεβαίως απέβη άκαρπη, προκειμένου να βρεθεί η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής.
4: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για την πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για εβδομάδα τετραήμερης εργασίας, μίλησε στο σταθμό μας η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία είπε ότι θα μπορούσε να γίνει πιλωτική εφαρμογή του 35ωρου σε μεγάλες επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες που ασχολούνται με την υψηλή τεχνολογία. Να ακούσουμε τι είπε στον Αλφόνσο Βιτάλη.
14: Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να γίνει, να ανοίξει μια συζήτηση για μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, με φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί πιλωτικά κάτι τέτοιο. Όταν όμως κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση ακόμη μια φορά δείχνει ότι είναι εκτός πραγματικότητας.
15: Μάλιστα.
14: Όταν μιλάμε για ψηφιακούς νομάδες, υπάρχουν διαφόρων ειδών θέσεις εργασίας, τις οποίες προφανώς πρέπει να τις δούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της εργασίας που αφορούν και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης.
4: Τώρα, ανεφάρμοστη και κατά των εργαζομένων, η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερα εργασία σχολίασε στην ίδια εκπομπή του Ed News Radio ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος σημείωσε ότι ήδη έχει νομοθετηθεί και ισχύει και στη χώρα μας το μέτρο αυτό, αλλά υπό προϋποθέσεις, να τον ακούσουμε.
16: Καταλαβαίνω γιατί η αντιπολίτευση, και ειδικά το Πασόκ, δεν πρόκειται να πραγματικά, όχι να συγκινήσει κάποιον, όχι να μείνει στο 10%. Γιατί λένε πράγματα και ανεφάρμοστα, αλλά και εναντίον των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Δεν έχουν καταλάβει πού βρισκόμαστε σήμερα. Λέει τετραήμερη εργασία. Μα τετραήμερη εργασία υπάρχει. είναι εντελώς νομοθετής στην τρίμερη εργασία, αλλά χωρίς να αλλάξουμε όμως το ωράριο. Δηλαδή με μια ευελιξία στις γυναίκες κυρίως, θα δίνουμε 4 μέρες τη βδομάδα και την Πέμπτη να μπορούν να είναι στο σπίτι τους το Σάββατο και την Κυριακή, ας πούμε, κάθε την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, αν επιλέξουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή τρίμερη εργασία υπάρχει. Βεβαίως με το ωράριο που, το ωράριο που υπάρχει και ισχύει σήμερα και ισχύει σε όλη την Ευρώπη.
4: Τώρα στην εκπομπή Ραντάρ και τον Μάκη Πολάτο και τον Δρούτσα μίλησε νωρίτερα και ο Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν τώρα να συμπορευτεί με το Πασόκ, αλλά απάντησε και στην κριτική που δέχτηκε για την μεταπηδησή του από το ΣΥΡΙΖΑ.
15: Πολλοί από τους συναδέλφους μου και τους φίλους με είχαν παροτρύνει και το καταλαβαίνετε κι εσείς, να μην εμπλακώ, ούτε να ρισκάρω, ούτε να βιαστώ. Κάτσε ρε παιδάκι μου μέχρι το 29, να δεις που θα κάτσει μπίλια. Είναι ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Τα ακούτε αυτά, τα βλέπετε, τα ακούτε, έτσι δεν είναι?
4: Ναι.
15: Λοιπόν, εγώ το θεωρώ, αυτό θεωρώ εγώ οπορτουνισμό. Α, περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Όχι, τώρα είναι η ώρα της στράτευσης. Πάντα μιλούσα για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, για την ανάγκη ο προοδευτικός δημοκρατικός κόσμος της χώρας να συσπηρωθεί γύρω από ένα πόλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να το υλοποιήσει αυτό, δεν μπόρεσαν να γίνουν οι συγκλήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τρεις αρχηγούς μέσα σε ένα χρόνο. Δεν άλλαξα εγώ τις θέσεις μου. Μου λένε πολλοί, ήσουν με τον ένα, ήσουν με τον άλλο. Εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και το μόνο κόμμα στο οποίο εντάχθηκα πριν ενταχθώ στο ΠΑΣΟΚ. Ούτε μεταπήδησα στο ΠΑΣΟΚ. Διαγράφηνα από το ΣΥΡΙΖΑ και συμπορεύομαι σήμερα.
17: Άρα αυτό που είπε και η κυρία Γιαννακοπούλου για τους γυρολόγους δεν φωτογράφιζε εσάς?
15: Όχι, η γυναίκα με καλωσόρισε. Μιλάμε με την κυρία Γιαννακοπούλου. Προφανώς όχι. Δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν, ούτε μπορώ να την ερμηνεύσω, αλλά θα τη ρωτήσετε εσείς δημοσιογράφοι είστε. Εγώ αισθάνθηκα ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα στο ΠΑΣΟΚ με την έννοια ότι έλαβα εκατοντάδες μηνύματα. Όταν πήγα στο συνέδριο προσκεκλημένος με τη θεσμική μου ιδιότητα πριν από ένα μήνα, με υποδέχθηκε ο κόσμος με πολύ θέρμη.
4: Πολιτικά σχόλια και συζητήσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Μανιφέστου που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα για την ανάγκη σύγκλησης σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας. Κίνηση η οποία εκλαμβάνεται ως προήμιο της ανακοίνωσης του νέου κόμματος σε λίγες εβδομάδες. Πάμε όμως στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δώσει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τώρα είναι ακριβώς έτσι όπως το είπες. Η χθεσινή δημοσιοποίηση του σχεδίου του κυρίου Γιώργου Σκιακαντάρη ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη χρονικά και πολιτικά της επίσημης ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μιας ανακοίνωσης που πολλοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι και μέχρι το μέσα στον Μάιο, στον τρέχοντα μήνα, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να είναι και αρχές Ιουνίου. Σε καμία περίπτωση, το σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ως πρόεδρος κόμματος. Τώρα, η ιδρυτική διακήρυξη χθες στηρίχθηκε σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας ήταν ο ιδεολογικός, δηλαδή σοσιαλδημοκρατία, πολιτική οικολογία και ριζοσπαστική αριστερά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διακήρυξη αυτή, μάλλον θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση, μάλλον το μανιφέστο αυτό όπως λέγεται, δεν θα έχει καμία σχέση με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η οικονομία και ο τρίτος πυλώνας είναι η υπέρβαση των κομμάτων σε επίπεδο σοσιαλδημοκρατίας και αριστεράς. Στο μανιφέστο αυτό γίνεται λόγος όχι μόνο για υπέρβαση, αλλά ότι είναι ξεπερασμένο το σχήμα ενσωμάτωση ή επανάσταση που υπήρξε στην σοσιαλδημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Συμβολικά θα μου πείτε, όχι, δεν είναι συμβολικό. Όπως λέγανε στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει να πούμε ότι είναι ουσιαστικά αυτό θέλει να εκφράσει με το νέο του κόμμα. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να δούμε βεβαίως και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.
4: Για να καταλάβουμε και πού ακριβώς διαφοροποιείται, για να γίνει αντιληπτό και στον κόσμο βέβαια αυτό, σε σχέση με την πολιτική του πορεία μέχρι τώρα.
18: Ναι, πάντως βέβαια υπήρξαν αντιδράσεις, ναι, έχεις δίκιο, άκουσα την εισαγωγή.
4: Υπήρξαν αντιδράσεις και μάλιστα πολλοί λένε δεν είδαμε, λέει, και πολλές φωτιές, με την έννοια ότι δεν είδαμε κάτι συγκλονιστικά καινούριο.
18: Δεν έχει αντίκτυπο. Τόσο από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα υπήρξαν αντιδράσεις. Αναμενόμενο θα έλεγα. Εντύπωση προσωπικά μου προκάλεσε η ανάρτηση του κυρίου Πολάκη.
4: Ναι.
18: Θα μου πείτε γιατί ειδικά του κυρίου Πολάκη, γιατί προέρχεται από τον Όμορο ή τον ίδιο ιδεολογικό χώρο, ναι. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα κόμματα λογικές είναι οι αντιδράσεις του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
4: Συμπορευόμενοι για μεγάλο διάστημα.

0: πολύ σφοδρή κριτική, σφοδρή μάλλον κριτική απέναντι στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και άμα τη ανακοινώσει του νέου κόμματος μπορεί να δούμε και μίνι εμφυλίους ή σκληρούς εμφυλίους στον χώρο της αριστεράς απέναντι στον κύριο Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω και εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Earth News Radio ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης, ο οποίος είναι επικεφαλής της Επιτροπής για το Μανιφέστο.
0: Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό σώμα. Το έχω ονομάσει παλιότερα, σαν ύποπτους καιρούς, 19, 18 κλπ. Ένα Big Bang στον χώρο της αριστεράς. Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι χρειαζόμαστε μια αριστερά που θα πηγαίνει πέρα από το κέντρο και όχι μια αριστερά του κέντρου. Δηλαδή μια αριστερά που θα ασκεί και πολιτικές στα κέντρα των κοινωνιών, αλλά αυτές δεν θα είναι κεντρώες. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση στην πολιτική. Και νέα πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στην πολιτική ενώ δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα, αλλά και παλιά πρόσωπα τα οποία είναι ουσιαστικά έχουν δείξει ότι κατέχουν κάποια ηθικά πρότυπα που αξίζουν να επιβραβεύονται στην κοινωνία. Επιμένω στα ηθικά πρότυπα, κύριε Βιτάλη, χρειάζονται και οι πολιτικοί πλέον να αποτελούν και ηθικά πρότυπα και όχι μόνο ικανούς πολιτικούς παράγοντες.
1: Να ακούσουμε όμως το σημείο αυτό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τι είπε μετά την ανακοίνωση του μανιφέστου που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρας είναι νομίζω ο αυθεντικός εκφραστής των ανθρώπων που παίζουν πολιτικά σε αυτό το γήπεδο, δηλαδή των εύκολων αλλά ανέφικτων λύσεων του λαϊκίστικου και τοξικού λόγου. Εκεί επέλεξε να παίξει ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Προπλεκισμός των αντιπρίτανων διεθνών ουσιασίων εξωστρέφειας διαβίου μάθησης και φοιτητικής μερίμνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Ιάκωβο Μιχαηλίδη από ομάδα φοιτητών καταγγέλουν οι Βρετανικές αρχές. Αφορμή για την ένταση ήταν ο νέος κανονισμός λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, ενώ ο αντιπρίτανης μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Πάμε όμως στον καλό συνάδελφο, τον Τίμο Φακαλή, που έχει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Ο νέος κανονισμός λειτουργίας των φοιτητικών εστιών είναι το επίμαχο σημείο και που μεταξύ άλλων προβλέπει την τοποθέτηση τουρνικέ, ουσιαστικά έλεγχος εισόδου και εξόδου όσων μπαίνουν και βγαίνουν στις φοιτητικές εστίες. Παράλληλα, προβλέπει την υπογραφή ενός συμφωνητικού μεταξύ του φοιτητή που θα διαμένει στο δωμάτιο και του πανεπιστημίου. Ο φοιτητής θα είναι υπεύθυνος για το δωμάτιο και αυτό το συμφωνητικό θα πρέπει να υπογραφεί μέχρι και τις 10 Μαΐου. Σε όλα αυτά αντιδράουν μια μερίδα φοιτητών αλλά και καθηγητών. Την Πέμπτη είχαν συνάντηση με τον αντιπρίτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέρημνας τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Εκεί άναψαν τα αίματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου υπήρξε προφυλακισμός του αντιπρίτανη. Από τον προφυλακισμό δεν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για προληπτικούς λόγους και μετά τις πρώτες βοήθειες επέστρεψε στο σπίτι του. Τώρα έχουμε τρεις ανακοινώσεις. Μία από την Βρετανία, η οποία κάνει λόγο ότι δεν θα ανεχτεί τέτοιες συμπεριφορές, μηδενική ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές, και επιμένει ότι θα εφαρμοστεί κανονικά ο νέος κανονισμός. Από την άλλη πλευρά, έχουμε ανακοίνωση από φοιτητές οικότροφους των εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά και μερίδας καθηγητών, οι οποίοι τονίζουν ότι δεν υπήρξε καμιά περίπτωση προφυλακισμός του κ. Μιχαηλίδη, ούτε και επίθεση. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι θα πρέπει να δοθεί έξτρα χρηματοδότηση στις εστίες, και εκεί είναι το ζητούμενο και όχι τα τουρνικέ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο, για την ενημέρωση. Στο ζήτημα της λήψης μέτρων ασφαλείας στα δικαστήρια μετά την ένοπλη επίθεση του 89χρονου που προκάλεσε τον τραυματισμό 4 δικαστικών υπαλλήλων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, μιλώντας το πρωί στο Earth News. Να τον ακούσουμε.
4: Τα μέτρα ασφαλείας για τα δικαστικά μέγαρα δεν λαμβάνονται μόνο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπάρχει συμβούλιο που αποφασίζει για τα μέτρα ασφάλειας των δικαστηρίων. Προείσταται ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας και ασφαλώς συμμετέχει και το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε αυτό το συλλογικό όργανο. Επομένως, πράγματι υπήρξε κενό στα μέτρα ασφαλείας. Φαίνεται αυτό εκ του αποτελέσματος. Θα δούμε λοιπόν

0: τι θα μας εισηγηθούν για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας.
1: Νέα στοιχεία φρίκης έρχονται στο φως για το γυροκομείο κολαστήριου του Σαμπελόκηπου. Η 70διάχρονη ιδιοκτήτρια, η οποία συνελήφθη, φέρεται να εκβίαζε κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της Ελλάς. Η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο που λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Η 70διάχρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, πρόσθεση η κυρία Δημογλίδου. Η Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ.
2: Οι αρχές έχουν περάσει χειροπέδες σε μια γυναίκα 72 ετών που είναι ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος γυροκομείου στο Σαμπελόκηπου, στο οποίο δεν διέθετε άδεια. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας μετά από καταγγελία της κόρης μιας γυναίκας η οποία φιλοξενείται στο συγκεκριμένο γυροκομείο κολαστήριο, η οποία ανέφερε ότι η ιδιοκτήτρια της είχε ζητήσει εκβιαστικά περισσότερα χρήματα από τα συμφωνηθέντα και για να κρατήσει τη μητέρα της, απειλώντας παράλληλα ότι θα την πετούσε έξω σε περίπτωση που δεν της πλήρωνε το ποσό. Η γυναίκα αυτή τότε πήρε τη μητέρα της, την πήγε στο νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη και κακοποιημένη. Ανατριχιαστικά τόσο έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας σχετικά με αυτή την υπόθεση, καθώς φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να ζούσαν πραγματικά μια κόλαση ηλικιωμένη όπου βρισκόντουσαν στο συγκεκριμένο γυροκομείο διαμέρισμα. Πλέον η 72χρονη γυναίκα είναι αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη. Έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία για έκθεση, εκβιασμό και παράβαση του νόμου για την προστασία ζώων και της επιβλήθηκε πρόστιμο 6.500 ευρώ και έχει παραπεμφθεί για να δικαστεί στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο.
1: Να σας πούμε ότι στις 6 Μαΐου θα δικαστεί τελικά η 70χρονη κατηγορούμενη, η οποία διατηρούσε ατινάτυπη μονάδα φροντίδας των ηλικιωμένων στο διαμέρισμα του Σαμπελόκηπου. Τώρα, σκηνές πανικού εκτελήθηκαν τα ξημερώματα στο Ηράκλειο, όταν σοβαρό επεισόδιο έξω από νυχτερινό κατάστημα κατέληξε σε αματηρή συμπλοκή, τραυματισμό εργαζομένου, κινηματογραφική καταδίωξη και μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά για να μας δώσει περισσότερα. Ιάσονα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά σκηνές από αστυνομική ταινία τύπου Hollywood συνέβησαν εδώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Κοτομαγιάς, όταν ένας 24χρονος με την παρέα του πήγε στην τωρινό κέντρο, προσπάθησε να μπει μέσα. Ο εργαζόμενος που στην πόρτα, ένας 57χρονος Αλβανός υπήκοος, δεν τον άφησε γιατί διάγνωσε ότι ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στους θαμώνες. Έφυγαν Ακριβώς. Έφυγαν λοιπόν, πήγαν στο χωριό τους, έφεραν μαζί τους δύο όπλα κρότου λάμψης και ένα μαχαίρι, διακριθήθηκαν με τον 57χρονο που εργαζόταν στην πόρτα, κατάφεραν να του φέρουν μια μαχαιριά στο μυρό. Αμέσως μετά ο ίδιος του συνήγησε μόφυτος, κάλεσαν την αστυνομία. Εκεί οι άνθρωποι αυτοί προσπάθησαν να φύγουν με το αυτοκίνητο. Μάλιστα πριν προσπάθησαν να χτυπήσουν τον 57χρονο, αποτέλεσμα να χτυπήσουν κάπως αυτοκίνητα στη λεωφόρο Ιωνίας. Εκεί λοιπόν μόλις ήρθε η αστυνομία, τους συνήγησε, έτρεξαν μάλιστα προσπάθησαν να περάσουν ένα αντίθετο ρεύμα. Εκεί άφησαν το αυτοκίνητο, τους κυνήγησαν με τα πόδια, κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλάβουν τον 23χρονο. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, πιθανόν να έχουν συλληφθεί και άλλοι δύο, γιατί τις γνωρίζουν. Είναι ο 23χρονος, ο αδερφός του 23χρονου, 18χρονος και ένας συνομήλικός τους από το ίδιο χωριό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι εικόνες δεν είναι καθόλου ωραίες. Μάλιστα στην βιντεοκάμερα, η οποία ήταν πάνω από το. Στην κάμερα που ήταν πάνω από το κατάστημα, καταγράφηκαν όλες αυτές οι σκηνές με τους δύο νεαρούς με τα όπλα να τα κραβαίνουν, τα όπλα κρότου λάμψης στον άνθρωπο αυτόν τον εργαζόμενο, απειλές, εικόνες οι οποίες δεν είναι καθόλου καλές για το Ηράκλειο και μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν περισσότερη προστασία και εν πάση περιπτώσει δεν είναι καλό να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Και για τον κόσμο που μένει εκεί, αλλά και τον κόσμο που επισκέπτεται βέβαια το νησί.
3: Σίγουρα.
1: Έτσι, γιατί ανοίγει και η σεζόν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ιάσονα, καλή συνέχεια. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές του Μουκού. 33χρονος Αλγερινός τραυμάτισε με αυτοσχέδιο σουβλή συμπατριώτη του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
4: Στις 7.30 χθες το απόγευμα σημειώθηκε η ματηρή επίθεση στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, 33χρονος βαρυπινίτης είχε στήσει νέδρα στον 44χρονο συμπατριώτη έξω από το κελί του. Όταν αυτός επέστρεφε από τον απογευματινό προαυλισμό, του επιτέθηκε με αυτοσχέδιο σουβλί μήκους 16 εκατοστών και τον τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα. Το θύμα εντόπισαν εμόφυρτο ισοφρονιστικοί υπάλληλοι. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Δομοκού και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ο 44χρονος Αλεγερινός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε θάλαμο του νοσοκομείου. Για λόγους τιμής, ανέφερε ο δράστης τους αστυνομικούς της ασφάλειας Λαμίας που κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν αξιοποιώντας οπτικό υλικό από τις κάμερες των φυλακών Δομοκού και στις 11 χθες το βράδυ του πέρασαν χειροπέδες. Στην κατοχή του βρέθηκε βέβαια και το αυτοσχέδιο σουβλί και στη συνέχεια σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη αλλά και παράνομη οπλοφορία. Ο 33χρονος εκτεί ποινή φυλάκισης 27 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, κλοπές και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ο τραυματίας εκτεί ποινή φυλάκισης 6 ετών και 8 μηνών για κλοπή.
1: Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε μια άκρο συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Στη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη. Πάμε στον Βασίλη Σιώμα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Στην αστυνομική διεύθυνση της πλωτείας κρατείται ο 50χρονος αλλοδαπός οδηγός του φορτηγού Νταλίκας που συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ όταν σε έλεγχο που κάναν οι αστυνομικές αρχές μέσα στο φορτίο υπήρχαν επιμελώς κρυμμένες 48 συσκευασίες συνολικού βάρους 507 κιλών και 500 γραμμαρίων ινδικής υδροπονικής κάναβης. Μια πολύ μεγάλη ποσότητα, ένα μεγάλο χτύπημα στο εμπόριο των ναρκωτικών στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι αστυνομικές αρχές Ευρυδίκη είχαν πληροφορίες εδώ και ένα μήνα περίπου για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα σε συνεργασία με υπηρεσίες ευρωπαϊκές άλλων κρατών είχαν συγκεκριμένα στοιχεία φορτηγών αυτοκινήτων που μετακινούν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Έτσι λοιπόν το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Απριλίου θέσαν σε παρακολούθηση το συγκεκριμένο οδηγό και το φορτηγό όταν το φορτηγό φόρτωσε τα είδη χαρτικών και τα ναρκωτικά. Τότε λοιπόν φτάνοντας στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, διανύοντας μια μεγάλη απόσταση από την Βαλένθια της Ισπανίας μέχρι την Ιγουμενίτσα, μόλις το φορτηγό κατέβηκε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, οι αστυνομικοί κάναν έφοδο, ακινητοποίησαν τον οδηγό και το συλλάβαν και αμέσως ο λιμενικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών έκανε έρευνα στο φορτίο και διαπίστωσε και εντόπισε αυτή τη μεγάλη ποσότητα. Τη Δευτέρα τον ανακριτή θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος, ενώ μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αποκαλύψει στοιχεία για το πού θα πήγαιναν οι ναρκωτικές ουσίες.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Αύριο τα μεσάνυχτα κλείνει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό μετά την παράταση που δόθηκε προκειμένου να διευκολυθούν οι πολίτες, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα είχε προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Να ακούσουμε την Ραλού Αλεξοπούλου.
6: Τα μεσάνυχτα της Κυριακής ουσιαστικά λήγει η προθεσμία για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ασφαλισμένους στον ΙΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους άνεργους στη ΔΥΠΑ να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Είναι η τρίτη κατά σειρά παράταση που έχει δοθεί, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαν παρατηρηθεί σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, δεδομένου ότι ήταν και αυξημένο το ποσοστό συμμετοχής από τους πολίτες. Η δυνατότητα να επιλέξει κάποιος να κάνει διακοπές και για τον προορισμό και τα καταλήματα σε διάστημα 13 μηνών, δηλαδή από τις 18 Μαΐου τώρα μέχρι και το τέλος Ιουνίου του 2027. Επίσης, οι αιτήσεις αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τις 340.000. Εκείνο το οποίο προβλέπεται από τη μεριά του προγράμματος είναι να δοθούν 300.000 επιταγές και οι αιτήσεις να πούμε θυμίζουμε ότι υποβάλλονται μέσω του gov.gr.
1: Το πρόβλημα έλλειψης στέγης που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στους Παξούς, επειδή οι ντόπιοι δεν τους νοικιάζουν σπίτι εν ώψη τουριστικής περίοδου, συζήτησαν ο Δήμαρχος Παξών Σπύρος Βλαχόπουλος και ο Πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας, που μίλησε για τον σχεδιασμό της αντιπυρικής περίοδου. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο Παξών Σπύρο Βλαχόπουλο.
7: Το πρόβλημα πέφτει στις πλάτες ξανά της αυτοδιοίκησης και ειδικότερα για το Δήμο Παξών, που δεν είναι ένας Δήμος που έχει άπειρα ακίνητα να διαθέσει. Αυτό που κάνουμε είναι όσα έχουμε να τα διαθέτουμε. Έχουμε δύο που τα έχουμε παραχωρήσει στο κέντρο υγείας για να μένουν εκεί γιατροί. Έχουμε άλλα δύο που τα έχουμε δώσει στην πυροσβεστική 12 μήνες το χρόνο. Το ένα στεγάζει τον πυροσβεστικό σταθμό, το άλλο χρησιμοποιείται για βοηθητικός χώρος, αλλά μπορεί εύκολα να γίνει και χώρος διαμονής. Χτες συγκεκριμένα συζητούσαμε το θέμα αυτό με τον προϊστάμενο του κλιματίου και με τον στρατηγό της πυροσβεστικής που είναι υπεύθυνος για τη δική μας περιοχή. Κάθε χρόνο βρίσκουμε λύση, αν και είναι δύσκολο, κάθε χρόνο βρίσκουμε λύση και για το λιμενικό και για την πυροσβεστική. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα και η επιλογή είναι μόνο μία. Εμείς διαθέτουμε κάποια οικόπεδα. Θα πρέπει η πολιτεία να χρηματοδοτήσει τους Δήμους για να φτιάξουμε και οι καταλύματα για τους ανθρώπους που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας.
1: Τώρα να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών της Πυροσβεστικής, Κώστας Τσίγκας, για το θέμα.
8: Σε όλη την υπηρετική Ελλάδα το ζήτημα αυτό δεν είναι τόσο έντονο, αν μου επιτρέπετε. Όμως δεν είναι μόνο στους Παξούς κάτι το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η δική μας υπηρεσία, αλλά και άλλες υπηρεσίες. Είναι ένα ρεαλιστικό ζητούμενο σε πολλά νησιά σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η υπηρεσία, πόσο με θυσίες να γνωρίζω, με τις τοπικές κοινωνίες και με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε επαφή για να βρουν λύση, και στην έσχατη λύση οι συνάδελφοι, οι οποίοι ενδεχομένως προσλαμβάνονται κατά τόπους με τη βούληση δική τους, ενδεχομένως να μην κατάγονται από εκεί και να μην έχουν δικό τους κατάλημα, δική τους κατοικία, για να μείνουν όπως μπορεί να μένουν με τις οικογένειές τους. Μπορεί να είναι από την Κέρκυρα και να μεταβαίνουν συχνά από εκεί. Το πυροσβεστικό σώμα, οι θέσεις που κατένεμε για να μπορέσει να επανδρώσει τα πυροσβεστικά κλιμάκια και τις υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, περιέχουν και πάρα πολλά νησιά. Ωστόσο, είναι ένα ζητούμενο το οποίο πρέπει να το δούμε περισσότερο, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί για να μπορέσουν να παρέχουν ασφάλεια στον τόπο, δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, θα πρέπει οι στιγμές ξεκούρασης να είναι αυτές που τις αναλογούν.
1: Ακούσαμε τον Δήμαρχο Παξών, τον κ. Σπύρο Βλαχόπουλο, αλλά και τον Πρόεδρο της Ένωσης Εξωματικών της Πυροσβεστικής, Κώστα Τσίγκα, οι οποίοι μίλησαν το πρωί στο Earth News Radio και την συνάδελφο Ματίνα Καραμίτζου. Τώρα όμως θα ακούσουμε τον Κώστα Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, να δούμε τι είπε στην εκπομπή Ραντάρ εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου και της προετοιμασίας.
9: Θα έχουμε και περισσότερα μέσα στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές. Θα έχουμε και περισσότερο έμψυχο δυναμικό. Θα ξεπεράσουμε τους 18.800 άντρες και γυναίκες στην πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίοι θα δώσουν τη μάχη κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Είναι αριθμός ρεκόρ. Ποτέ η πυροσβεστική δεν είχε αυτόν τον αριθμό στελεχών να υπηρετούν κατά τη διάρκεια μιας αντιπυρικής περίοδου. Και φυσικά έχουμε και μια ακόμα πιο στενή σχέση με τους επιστήμονές μας, τους μετεωρολόγους μας, ώστε με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα να διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας τόσο στο κομμάτι της πρόληψης και της προετοιμασίας, αλλά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης του φαινομένου στο πεδίο.
1: Να επανέλθουμε στο θέμα της αναβολής στη δίκη της 72χρονης που διατηρούσε το γυροκομείο κολαστήριο. Έχουμε στο τηλέφωνο την Άννα Νικολάου, που έχει λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Σήμερα ήταν αδικαστή από το αυτόφορο τριμελές κλιματική 72χρονη. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου, καθώς δεν προσήλθαν οι μάρτυρες. Η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη μέχρι τη δίκη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης του εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μέχρι την ημέρα της δίκης, είναι αντιμέτωπη με τρία πλημελήματα, αυτά της απόπειρας εκβίασης από κοινού, της έξεσης κατά συρροή και διαπαραλήψεως και της απίθειας. Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την καταγγελία της κόρης ηλικιωμένης που φιλοξενείται στο συγκεκριμένο διαμέρισμα γυροκομείο, η οποία ανέφερε ότι η κατηγορούμενη της είχε ζητήσει εκβιαστικά πολύ περισσότερα χρήματα από τα συμφωνηθέντα για να κρατήσει τη μητέρα της και μάλιστα σύμφωνα με την καταγγελία την απείλησε ότι αν δεν της δώσει τα χρήματα θα πετάξει τη μητέρα της στα σκουπίδια. Η γυναίκα τότε πήρε την μητέρα της και τη μετέφερε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσυτισμένη και κακοποιημένη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο. Σας λέγαμε προηγουμένως με τον Δημήτρη Φαναριώτη που είναι πάλι κοντά μου. Δημήτρη,
11: καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και πάλι.
11: Καλό
1: λοιπόν,
11: μεσημέρι.
1: Λέγαμε για τους δασμούς Τραμπ στα οχήματα και έχουμε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
11: Ακριβώς. Mm-hmm. 9 μήνες λοιπόν αφότου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ έδωσαν τα χέρια, επικυρώνοντας τη διμερή εμπορική συμφωνία για δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπαμε και στη διάρκεια του δελτίου, προχώρησε σε ευνηδιασμό και επικαλούμενος παραβίαση αυτής της συμφωνίας, δήλωσε ότι θα αυξήσει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο σε ανάρτησή του στο Truth Social, όσο και σε μετέπειτα δηλώσεις του, ο κ. Τραμπ τόνισε ότι στόχος του είναι να ασκήσει πίεση στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να μεταφέρουν την παραγωγή τους σε αμερικανικό έδαφος. Ο πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Μπερτ Λάγκε, δήλωσε ότι το σχέδιο Τραμπ να επιβάλλει δασμούς 25% είναι απαράδεκτο και από τους δασμούς σε περισσότερα από 400 προϊόντα χάλιβα και αλουμινίου ως τη στοχοποίηση των οχημάτων, όλο αυτό δείχνει ξεκάθαρη αναξιοπιστία. Το τεράστιο κόστος και η επίπτωση στους καταναλωτές, για τεράστιο κόστος μάλλον και η επίπτωση στους καταναλωτές, προειδοποίησε η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας, καλώντας τις δύο πλευρές να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες για την τήρηση της υπάρχουσας εμπορικής συμφωνίας, Ευρυδίκη. Έχουμε και άλλη μια ενδιαφέρουσα είδηση.
1: Απλά να προσθέσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι το επιχείρημα του κυρίου Τραμπ ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται πλήρως με την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.
11: Ακριβώς, με το 15%. Και τώρα να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη μια πολύ σημαντική διάσκεψη αυτή της επισκόπησης της συνθήκης για τιμή διάδοση των πυρηνικών όπλων. Mm-hmm. Ξεκίνησε στις 27 Απριλίου, θα διαρκέσει ως τις 22 Μαΐου στην έδρα του ΟΗΕ και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε ενιαία και αποφασιστική, επιβεβαιώνοντας την αδιαφυσβήτητη υποστήριξή της στη συνθήκη NPT ως θεμέλιο λίθο του παγκόσμιου καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Να κλείσω το θέμα λέγοντας ότι για πρώτη φορά από το 1972, δηλαδή 53 χρόνια, δεν υπάρχει κανένα δεσμευτικό σύμφωνο μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τα στρατηγικά πυρηνικά τους οπλοστάσια, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, Ευρυδίκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά, Δημήτρη. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές που επέβαιναν στο στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή είδε τα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή τους στην παραλία Θερινού Λάκου στο Λασίθι και τη μεταφορά τους στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου θα αναχωρήσουν για τις πατρίδες τους. Πάμε όμως στην Κατερίνα Φρίσα που έχει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Στις χώρες προέλευσής τους αναμένεται να επιστρέψουν μέσα στις επόμενες ώρες. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία οι ακτιβιστές του Global Summit Flotilla, οι οποίοι, όπως προανέφερες, κατευθύνονταν προς τη Γάζα και κινητοποιήθηκαν από το Ισραηλινό ναυτικό στα διεθνή ύδατα τα ανοιχτά της Κρήτης. Να σας πω ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, χθες είχαμε 176 πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στο Global Summit Flotilla, αποβιβάστηκαν σε λιμένα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΓΕΘΑ και την Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε συνομιλήσει με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής. Υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η ελληνική πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετοχόντων στο Global Summit Flotilla με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους.
1: Τώρα, υπάρχουν και πληροφορίες από το ρεπορτάζ ότι ίσως και λόγω των καιρικών συνθήκων η προσπάθεια κάποιων θα μεταφερθεί για τις επόμενες μέρες, πέρα από το Σαββατοκύριακο.
12: Οι πληροφορίες κάνουν λόγο από την Κρήτη και όχι μόνο, ότι όντως, όπως προαναφέρεις, Ευρυδίκη, κάποια πλοιάρια έχουν βρει καταφύγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων σε κόλπους του νομού Ηρακλείου, και βεβαίως υπάρχουν σκέψεις και συζητήσεις, έτσι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, να ξαναδοκιμάσουν να βγουν στα ανοιχτά του Αιγαίου με τελικό προορισμό. Ακόμα το συζητούν, δεν έχει κλείσει εάν ξαναπροσπαθήσουν τις επόμενες μέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, να κατευθυνθούν προς τη Γάζα, ή αν θα αναβάλουν προς το παρόν το εγχείρημά τους. Υπάρχει επίσης και μία σκέψη, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να συναντηθούν τα πλοιάρια αυτά στη Σύρο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα. Τρία καθοριστικά παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική, το play-out στη Super League, γίνεται σήμερα. Σέντρα στις 5 η ώρα στο Πανετελικός Κηφισιάς, στις 5:30 στο Πανσεραϊκός ΑΕΛ, πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτό, και στις 7:30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Κάλυψε όλο τον αγώνα από την Ελλάδα Σπορ και των τριών δηλαδή αγώνων. Ο Ατρόμητος είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 40 βαθμούς, με 31 βαθμούς ακολουθούν Πανετελικός και Κηφισιά, ενώ στις θέσεις Φωτιά ο Πανσεραϊκός 27, Αστέρας Τρίπολης 25 και Ουραγός η ΑΕΛ με 24 βαθμούς. Αύριο θα έχουμε τα ντέρμπι για τα play-offs 9-4 στις 7 η ώρα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9, ενώ για τα play-offs αύριο ανούσια πλέον, καθώς ο Όφη κατέκτησε το κύπελλο και η πέμπτη θέση δεν δίνει εισιτήριο για την Ευρώπη. Στις 5 η ώρα αύριο, Λεβαδιακός Βόλος και Όφη Άρης. Χθες η Ευρωλίγκα γνωστοποίησε την ποινή που επέβαλε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Η ποινή στο ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ είναι 3 αγωνιστικές με πρόστιμο 10.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει πως αν ο Παναθηναϊκός επιβληθεί την Τετάρτη της Βαλένθια ή αν οι Πράσινοι περάσουν τελικά με 3-1 τους ίδιους, ο Γιαννακόπουλος δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει διαζώσεις είτε όλο το Final Four είτε τον ημιτελικό που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens στις 22 Μαΐου. Ο Mike James από την πλευρά του τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική αλλά με αναστολή για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Άρα παίζει κανονικά την Τρίτη απέναντι στον Ολυμπιακό. Ενώ να πω επίσης ότι είχαμε αγώνες για την Elite League και το Final Four που διεξάγεται, ξεκίνησε χθες στη Λευκάδα, Μεγαρίδα Παπάγου 74-92 και Βίκος Ιωαννίνων Πρωτέας Βούλας 94-87 από την ΕΠ 2 και ο αυριανός τελικός στις 6:15 μεταξύ Παπάγου και Βίκος Ιωαννίνων. Ο νικητής θα συνοδεύσει στη GPL τη Δόξα Λευκάδας. Νίκη για την εθνική ομάδα πόλου των γυναικών με 15-11 επί της Ιταλίας στη χθεσινή πρεμιέρα της στην προκριματική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Σήμερα στις 7:30 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δίνει το δεύτερο αγώνα του στον όμιλο κόντρα στην Ολλανδία. Αύριο θα ολοκληρώσει αυτό τον όμιλο. Σε 9:15 θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία η Γαλανόλεκη. Και να πούμε επίσης ότι στο πόλο έχουμε διεθνές αγώνα, αλλά σε συλλογικό επίπεδο αυτή τη φορά για τον νεοσύστατο Conference Cup των ανδρών. Απόλλος Μίμης Χόνβεντ παίζουν στις 7 η ώρα και Πανιόνιος Ντερ Άκερ Μπολόνια στις 9 και 4 με κάλυψη από την Ερασό και την ΕΡΤ και των δύο ημιτελικών αγώνων. Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή με την ΑΕΚ χθες 32-33 ήταν ο πρώτος τελικός της Handball Premier των Ανδρών που παρακολουθήσαμε την ΕΡΤ 2 και έγινε στο κλειστό της Ιούπολης. Και μια δυσάρεστη είδηση, αν προλαβαίνω να την πω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και του Πανετολικού, ο Διονύσης Τσάμης. Ευδίκη.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Ο καιρός.
1: Να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Έχουμε την Αναστασία, την μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη. Καλό μεσημέρι, για να δούμε μαζί σας αυτή η χειμωνιάτικη παρένθεση πόσο θα κρατήσει.
15: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
15: Λοιπόν, θα κρατήσει μέχρι και αύριο. Mm-hmm. Μέχρι και αύριο. Λοιπόν, περιμένουμε νεφώσεις. Γενικά, περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχές. Κυρίως αύριο στην περιοχή του Αιγαίου θα έχουμε και κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια στα ορεινά και σήμερα, όπως και αύριο, περιμένουμε ακόμη. Mm-hmm. Άνεμοι, βοριάδες. Πως στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Σήμερα έχουμε μέχρι 8 μποφόρ. Αύριο μια μικρή περαιτέρω ενίσχυση. Υπάρχει πιθανότητα στο Ανατολικό Αιγαίο να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Και η θερμοκρασία γενικά σε χαμηλά, σαφώς σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 15 με 18 οι μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μόνο αύριο στη Δυτική Ελλάδα, που εκεί θα αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγει ο καιρός, περιμένουμε ίσως να φτάσουμε μέχρι και 20 βαθμούς. Και ουσιαστική βελτίωση πλέον από Δευτέρα και μετά, με περισσότερη ηλιοφάνεια, με εξασθένιση των ανέμων και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Υπομονή λοιπόν, άλλη μια μέρα. Να σας ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Εντέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι Σαββάτου, καλό μήνα. Μπήκε και ο Μάιος προς ολοταχώς, λοιπόν, προς την εποχή της ξενιασιάς, τουλάχιστον για τα παιδιά. Και βέβαια δεν μιλάω για τίποτα άλλο παρά για το καλοκαίρι που έρχεται αργά, πολύ αργά. Ελπίζω όμως με βήματα σταθερά. Είστε συντονισμένοι στο Art News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή 2 στις 3 όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Μαζί σας μέχρι τις 5 στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Καλά, Έλενα μου, τι καιρός είναι αυτό?
1: Απίστευτο. Ελπίζω να είναι μόνο χθες και σήμερα αυτές οι χαμηλές θερμοκρασίες και να μην έχουμε κάτι άλλο απρόβλεπτο και απρόπτο μέσα στο Μάιο.
0: Εντάξει, άκουσα ότι από εβδομάδα θα ανέβει η θερμοκρασία και πιθανότατα να σταθεροποιηθεί κάπου
1: αυτό,
0: έτσι ανοιξιάτικα προς καλοκαιρινά.
1: Δηλαδή, χθες πρωτομαγιά, δεν τολμούσες να σκεφτείς να πας μια βόλτα μακριά που ήταν και μια
0: τι
1: μέρα.
0: Τι να χαρείς, αφού ήταν ο αέρας, λίγο το κρύο που ξαναήρθε.
1: Πολύ κρύο.
0: Δηλαδή, εγώ μπήκα βροχή. Στον πειρασμό να βγάλω και τα χαλιά. Και τα
1: βγαίνω, σε βρίσκω.
0: Ναι, τόλμησα γιατί θα σου πω. Τις προηγούμενες μέρες ήταν τέτοια η θερμοκρασία και πρόσεξε να δεις, έγραφε στο κινητό ότι οι UV, οι ακτίνες σε καίνε πολύ περισσότερο από τη θερμοκρασία που λέει ότι είναι. Και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Μπορεί να λέει 20 βαθμούς και η αίσθηση να είναι 25.
1: Ναι, βέβαια, αν καθίσεις στον ήλιο αμέσως καταλαβαίνεις ότι καίγεσαι.
0: Οπότε και μέσα στο σπίτι δεν είχε κρύο, δεν χρειάστηκε δηλαδή να χρησιμοποιήσω κάποιο θερματικό μέσο.
1: Ναι, όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ λέω ότι για πρωτομαγιά δεν ήταν καλός ο καιρός.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: δεν
1: θυμάμαι ξανά τέτοιο καιρό πρώτη Μαΐου.
0: Σωστό.
1: Ίσως πριν από πολλά χρόνια, αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Τέλος πάντων, μέχρι αύριο θα είναι, μετά θα φτιάξει. Οπότε σιγά σιγά θα πάμε προς το
1: καλοκαίρι.
0: Προς το καλοκαίρι.
1: Ναι. Εγώ ανυπομονώ να ξέρεις.
0: Το ξέρω, μου το έχεις πει. Τρελαίνεσαι για το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Παναγία.
1: Εσύ θα σε δω με μια βεντάλια.
0: Εγώ εδώ, τι βεντάλιες, τι.
1: Και εγώ θα λέω τι ωραίος καιρός. Εσύ θα είσαι λιποθυμίζω από τη ζέστη.
0: Κοίτα, μου αρέσει και εμένα το καλοκαίρι για πρακτικούς λόγους, να σου πω περισσότερο. Πρώτα απ' όλα μου αρέσει διότι είναι μια εποχή, ρε παιδί μου, που ο ήλιος όλο αυτό σου δίνει ευχάριστα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι αυτή η μουντρουλιά.
1: Είναι αισιόδοξος καιρός.
0: Αισιόδοξος καιρός, ακριβώς. Δεύτερον, δεν χρειάζεται να φοράς 500 πράγματα. Δηλαδή, έλα βάλε το παντελόνι, μέσα από το παντελόνι ξέρω εγώ γυναίκα να φορέσεις ένα καλσόν. Μετά βάλε την μπλούζα. Α, όχι, κάνει κρύο, βάλε το πουλόβερ, μέσα από το πουλόβερ βάλε και ένα φανελάκι. Πάρε και το χοντρό το μπουφάν. Ψάχνεις και το ένα, κάνεις και το άλλο, βάλε και τις μπότες. Έλα τραβά. Ενώ το καλοκαίρι, ένα παντελόνι, ένα μπλουζάκι, έτσι, το σανδαλάκι σου και γεια σου.
1: Βάζεις και το air condition, είτε είσαι σε εσωτερικό, εξωτερικό χώρο, είσαι σε ένα αμάξι, ας πούμε, στο αμάξι. Εκεί κάπως λίγο παλεύεται, νομίζω, η ζέστη.
0: Αυτό. Εντάξει. Ναι. Σκέφτεσαι και λίγο τη θάλασσα, μπορεί να πεταχτείς και για ένα μπανάκι. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, μας ακούτε και από το Ερτ Echo. Θα σας τα ξαναπώ αυτά. Εγώ θα τα λέω τώρα. Έχω βρει τώρα. Λοιπόν, μας ακούτε και από το Ερτ Echo. Ελάτε να επικοινωνήσουμε στο Viber. Λοιπόν, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Ερτ News Radio. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου και στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Ελάτε να περάσουμε όμορφα αυτό το δίωρο. Θα κάνουμε έτσι πολλές και ωραίες συζητήσεις. Θα μιλήσουμε για τον τουρισμό που αναμένεται, που έχει ήδη ξεκινήσει και πώς είναι τα πράγματα, μιας και η Μέση Ανατολή δεν λέει να ηρεμήσει.
1: Ναι, και λοιπόν, ανεβαίνουν οι τιμές και στα καύσιμα και σε όλα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε και υπογείως στη θάλασσα, θα ανεβούμε. Έτσι, μια εκπληξούλα, δεν σας λέω τι. Θα πάμε και λίγο μακριά, να φτάσουμε μέχρι τη Βραζιλία. Ούτε εκεί θα σας πω τι έχουμε, θα το ακούσετε.
1: Είναι έκπληξη.
0: Λοιπόν, είναι έκπληξη. Λοιπόν, για όλα αυτά θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά μετά από ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 και ξεκινάμε σιγά σιγά τη βόλτα μας, την ενημέρωσή σας. Η Χρυσή Σιδηροπούλου μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα, λέει, δροσερά κορίτσια. Το καλοκαίρι θέλει να έχουμε μαζί μας ρούχα κλιματισμού και μη. Δεν είναι τόσο κλά. Έχεις δίκιο, είναι η ζέστη πολλές φορές αφόρητη. Τόσο που θες, ας πούμε, να μην έχεις καν ρούχα επάνω σου, Χρυσή μου. Αλλά έχεις δίκιο, ναι.
1: Ισχύει αυτό. Είναι και το air condition που θα το έχει ο καθένας. Τώρα, ναι, σε έναν χώρο, ναι, εργασίας, αν κάποιος ζεσταίνεται πολύ, άλλος κρυώνει πολύ και μπορεί να είναι σε χαμηλή θερμοκρασία, εκεί μπορεί να θέλεις. Θα πάρεις κάτι πάνω.
0: Θα πάρεις ένα ζακετάκι. Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ, ας πούμε, εδώ.
1: Ναι, που λέω, πάντως δεν θα πάρεις.
0: Όχι. Αλλά εγώ, όταν είμαι εδώ πέρα, έχω ένα ζακετάκι, ένα ελαφρύ ζακετάκι. Mm. Και αν τυχόν ζεσταίνομαι και πολύ, έχω και το ατομικό μου ανεμιστήριο για να μην ενοχλώ κανένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά αφού μιλάμε για τη ζέστη, αφού μιλάμε για τον τουρισμό, δεν γίνεται να μην πάμε σε ένα νησί που έχει σχεδόν όλο το χρόνο τουρισμό.
1: Mm. Έχει, όντως.
0: Είναι μεγάλο, είναι όμορφο. Είναι το νησί των υποτών.
1: Πρέπει μία φορά τουλάχιστον στη ζωή σας να πάτε οπωσδήποτε. Τουλάχιστον μία φορά. Είναι
0: ακριβώς,
1: πανέμορφο νησί.
0: Πανέμορφο, πανέμορφο. Λοιπόν, και δεν είναι άλλο παρά η Ρόδος.
1: Εκεί θα συναντήσουμε
0: τον κύριο Γιάννη Παπαβασιλείου, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου. Γιατί η κρίση φρενάρει τις κρατήσεις. Η κρίση εννοώ στη Μέση Ανατολή. Κύριε Παπαβασιλείου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα και καλό μήνα.
1: Να είστε καλά.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Και μέλος της Ομοσπονδίας, να πούμε. Έτσι, δεν θα μας μιλήσει μόνο για τη Ρόδο, κύριε Παπαβασιλείου. Γενικά, υπάρχει ένα πάγωμα στις κρατήσεις όσον αφορά την σεζόν που έχουμε μπροστά μας. Έτσι, δεν είναι?
2: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι οι κρατήσεις έρχονται πολύ αργά. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε πριν τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Και ελπίζουμε ότι αν δεν σταματήσει ο πόλεμος θα έχουμε μια σοβαρή μείωση στις αφίξεις σε όλη τη χώρα.
1: Μάλιστα. Είναι και τα καύσιμα, έτσι δεν είναι, που επηρεάζουν πάρα πολύ αρνητικά?
2: Το κυριότερο είναι αυτό, ότι τα καύσιμα είναι πάρα πολύ ακριβά, οι πτήσεις είναι πάρα πολύ ακριβές και καταλαβαίνετε ότι και ο μέσος Ευρωπαίος έχει προβλήματα στη χώρα του, οπότε το σκέφτεται δύο φορές για να ταξιδέψει. Αυτό το οποίο επίσης παρατηρήσαμε είναι ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια ερχόντουσαν και έμεναν 10 μέρες περίπου στο νησί μας, τώρα οι κρατήσεις όλες είναι μειωμένες, δηλαδή των 7 ημερών και των 6 ημερών.
1: Μάλιστα. Άρα δεν θα έρθει εύκολα, λέτε, και ο τουρίστας από πολύ μακριά, ενδεχομένως θα έρθει από μια γειτονική χώρα.
2: Ναι, οι κοντινές χώρες πάνε καλύτερα από ό,τι οι μακρινές.
0: Ίσως να υπάρχει και ο φόβος ότι δεν θα σταματήσουν κάποια στιγμή και οι πτήσεις, γιατί και αυτό έχει ακουστεί, ότι θα υπάρχει πρόβλημα στο να εφοδιαστούν τα αεροπλάνα.
1: Ή θα μειωθούν πολύ οι πτήσεις. Δηλαδή, εκεί που κάνεις 5 δρομολόγια τη μέρα, θα επιλέξεις ως εταιρεία να κάνεις 2 ή 3. Και φυσικά όλο αυτό το κόστος, κύριε Παπαβασιλείου, θα πάει στον πελάτη, θα πάει στον τουρίστα.
2: Ναι. Προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε, γιατί κάνουμε εκτός αυτήν την εποχή για να προσελκύσουμε κάποιους ανθρώπους περισσότερους. Αυτό συμβαίνει. Η αγορά είναι αυτή τη στιγμή ανάστατη. Και υπάρχει μια αγωνία ως πώς θα πάει η σεζόν και πώς θα κλείσει η σεζόν.
1: Τι εννοείτε κάνετε εκπτώσεις? Εννοείτε ότι όχι
0: στα
1: μόνο
0: πακέτα.
1: Στα πακέτα, ναι, δεν υπάρχει αύξηση στα δωμάτια, ας πούμε, στο να κλείσει κάποιος ένα δωμάτιο, ή κάνετε κάποιες ειδικές προσφορές?
2: Αυτή τη στιγμή οι εκπτώσεις, οι οποίες προσφορές οι οποίες γίνονται, είναι γύρω στο 20% στη τιμή που είχαν υπογράψει συμβόλαια.
1: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να σπάσουν κάποιοι τουρίστες στα συμβόλαια? Υπάρχει αυτός ο φόβος?
2: Τα συμβόλαια δεν είναι δεσμευτικά για τους τουρίστες. Αν έρθουν θα πληρώσουν, αν δεν έρθουν δεν πληρώνουν. Οπότε δεν έχει κάποιο θέμα τέτοιο. Απλά αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι μειώνει τις θέσεις αεροπλάνα και μειώνει τις πτήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύετε ότι θα μπορούσε, εάν τυχόν δούμε ότι υπάρχει πραγματικά πρόβλημα, έτσι, μειώνονται ή παγώνουν ή δεν έρχονται ή ακυρώνουν, να υπάρξει, ας πούμε, να συγκρατηθούν κάπως οι τιμές, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει τουρισμός
1: εσωτερικός,
0: εντός?
1: Εσωτερικός,
0: ναι,
1: λες.
2: Κοιτάξτε, τα ξενοδοχεία στη Ρόδο δεν είναι ακριβά. Αυτό που είναι ακριβό είναι το μεταφορικό. Δηλαδή, για να έρθει κάποιο από την Αθήνα είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Οπότε, μια οικογένεια του σκέφτεται 2 φορές.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι το πρόβλημα τα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία στη Ρόδο υπάρχουν και φτηνά και ακριβά και ό,τι θέλει ο καθένα. Είμαστε καλά οργανωμένοι σε αυτό. Το ταξίδι μας κοστίζει.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Είτε είναι ακτοπλοϊκά, είτε είναι αεροπορικά.
2: Και τα δύο είναι πάρα πολύ ακριβά. Ναι,
1: έτσι, ναι, πράγματι.
0: Εντάξει, βέβαια υπάρχει και το ενδεχόμενο να έρθουν κάποιοι και να καθίσουν πολύ λιγότερο.
1: Αυτό που είπε στην αρχή ο κύριος Παπαβασιλείου. Ενδεχομένως έτσι δεν είναι, γιατί έχεις ανάγκη και την ξεκούρασή σου και αν δεν μπορείς θα πας και λίγες μέρες. Ενδεχομένως να μην επιλέξεις και μακρινό προορισμό.
2: Ναι, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή πάντως. Όλοι έρχονται για μια εβδομάδα μάξιμο.
0: Για μια εβδομάδα μάξιμο. Ναι. Ενώ οι τουρίστες συνήθως κάθονται 2-2,5 εβδομάδες.
1: Παίρνουν
0: όλη την άδεια και κλείνουν ένα πακέτο. Ναι, αλλά σου λέει τώρα.
1: Ή δεν θα ταξιδέψουν πολύ. Δηλαδή, κάποιος που θα επιλέξει για παράδειγμα τη Ρόδο, ίσως μείνει μόνο στη Ρόδο και δεν κάνει. Δεν πάει σε γειτονικά νησιά.
0: Α, ναι, επειδή μπορεί να κάθονται στη Ρόδο, ξέρω εγώ, για κάποιο χρονικό διάστημα, και μετά να πηγαίνουν.
1: Έτσι, και αυτό πλήττει τον τουρισμό.
0: Βέβαια, και αυτό πλήττει τον τουρισμό. Και δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, δεν είναι μόνο. Είναι και η τοπική οικονομία.
1: Βέβαια,
0: έτσι,
1: τα
0: εστιατόρια, τα μαγαζιά, όλα
1: τα τουριστικά καταστήματα.
2: 35% της οικονομικής δραστηριότητας βασίζεται στον τουρισμό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε ζημιά υπάρξει αφορά όλη την κοινωνία και όλους τους κατοίκους.
1: Σε σχέση με πέρυσι, φέτος, αυτή τώρα, δηλαδή Μάιος, αρχές Μαΐου, σε σχέση με, με τον προηγούμενο Μάιο, πόσο συγκρατημένη είναι η κίνηση, αν έχετε εικόνα.
2: Οι κρατήσεις του Απριλίου και του Μαΐου έχουν γίνει από το Γενάρη, δηλαδή πριν τον πόλεμο. Αυτές οι κρατήσεις δεν ακυρώθηκαν και οπότε η μείωση είναι μικρή. Αυτό το οποίο παρατηρούμε όμως είναι οι επόμενες κρατήσεις οι οποίες έχουν για τους επόμενους μήνες αυτή την εποχή είναι πολύ μειωμένη σχέση με πέρσι.
1: Άρα αναφέρεστε τώρα στην σεζόν Ιούλιος-Αύγουστος, φαντάζομαι,
2: ναι, αυτό,
1: έτσι.
2: Ναι, μέχρι το 8. Εμείς πάμε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Συνήθως όμως στην καρδιά του καλοκαίριου υπάρχει τουρισμός. Δηλαδή, ενδεχομένως η μείωση να μην είναι τόσο πολύ. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα ενδεχομένως να μην είναι μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
2: Να σου πω νούμερα. Στην Ρόδο πέρσι ήταν 3 εκατομμύρια τουρίστες. Φέτος υπολογίζουμε να είναι 2.800.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε δηλαδή γύρω στις 200.000 μειωμένες.
0: Λιγότερες, ναι.
2: Αυτό υπολογίζουμε.
1: Και βέβαια μέσα σε αυτή τη μείωση να υπολογίσουμε και το ότι θα ψωνίσει λιγότερο.
0: Φυσικά.
1: Θα πάρει λιγότερα αναμνηστικά. Ενδεχομένως να προσέξει και τι θα φάει, πού θα φάει.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο 200.000 για παράδειγμα ενδεικτικά όπως μας λέει τώρα ο κύριος Παπαβασιλείου στη Ρόδο.
0: Ίσως θα πρέπει να ξεκινήσουν κάποια πακέτα και για τον εσωτερικό τουρισμό, αλλά όχι μόνο από τους ξενοδόχους.
1: Ναι, για να μπορέσει ο Έλληνας να ταξιδέψει.
0: Ναυτιλιακές εταιρείες, από τις αεροπορικές εταιρείες, τουλάχιστον να καλυφθεί το κενό και να μπορέσει και ο Έλληνας.
1: Βέβαια, μια τετραμελής οικογένεια πώς θα ταξιδέψει. Δεν θα μπορέσει να πάει διακοπές.
2: Πρέπει να γίνουν πακέτα, δηλαδή.
0: Πακέτα,
2: αυτό. Και το αεροπορικό και το ξενοδοχείο και το φαγητό και 10 πράγματα μαζί, οπότε να είναι φθηνότερα.
0: Το πακέτο που απολαμβάνει ο τουρίστας που έρχεται από άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς το ίδιο θα πρέπει να γίνει. Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Κύριε Παπαβασιλείου, ελπίζουμε κάποια στιγμή να ανατραπεί όλο αυτό και να αλλάξει, να ηρεμήσουν τα πράγματα και να μπορέσουμε να μπούμε πάλι σε εκείνη την κανονική ροή
1: και να είναι μια
0: ευκαιρία.
1: Έτσι, το καλοκαίρι να μπορέσουν όλοι να. Είναι θέμα ξεκούρασης, δεν είναι απαραίτητα.
0: Όλοι ονειρεύονται το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς,
0: όλοι. Να αποφορτήσουν, έτσι. Να ξαναγεμίσουν τις μπαταρίες τους, να βρεθούν με τις οικογένειες, να παίξουν με τα παιδιά.
1: Και τα παιδιά πριν πάνε σχολείο και
0: ακριβώς,
1: όλοι οι εργαζόμενοι
0: ακριβώς.
1: Πριν ξεκινήσουν.
0: Και να δημιουργήσουν αναμνήσεις.
1: Αυτό. Πολύ σημαντικό γι' αυτό.
2: Εμείς είμαστε εδώ γι' αυτό.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαβασιλείου. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: επιστρέψαμε. Έρθνιος Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, μαζί σας μέχρι τις 5. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη.
1: Και η Έλενα Καραθάνο.
0: Εδώ είμαστε, ξεδιπλώνουμε διάφορα θέματα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας. Έρθνιος Radio και αποστολή. Και επίσης μας ακούτε και από το Earth Echo. Λοιπόν, και ξέρεις τι σκεφτόμουν. Έρχεται καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Και τα παιδιά που θα πάνε τώρα σε διακοπές, θα πρέπει κάποια από αυτά να επιλέξουν και όχι να επιλέξουν, κάποια από αυτά μάλλον θα πάνε χωριστά διακοπές.
1: Με τους γονείς εννοώ.
0: Κάτι που...
1: Λίγες μέρες με τη μαμά.
0: Λίγες μέρες με τη μαμά, λίγες μέρες με τον μπαμπά. Αλλά όχι λίγες μέρες με τη μαμά και τον μπαμπά.
1: Μαζί, ναι.
0: Όλο αυτό λοιπόν είναι... Η συζήτηση θα είναι η τοξική σχέση ανάμεσα σε ένα ζευγάρι και πόσο αυτό μπορεί να επηρεάζει τα παιδιά ανήλικα ή ενήλικα. Και πώς να καταλάβουμε την τοξική σχέση και τι να κάνουμε για να βοηθήσουμε.
1: Και αν ένας από τους δύο είναι τοξικός, πώς θα συμπεριφέρεται στο παιδί του? Γιατί μπορεί να μην έχει την ίδια συμπεριφορά που θα έχει στο ή στη σύντροφο.
0: Και τι γίνεται αν σε ένα ζευγάρι χωρισμένο, έτσι, ο σύντροφος ο επόμενος ή η σύντροφος η επόμενη είναι τοξική,
1: ας το πούμε έτσι, επιλογή.
0: Είναι
1: τοξικός εκείνος ο σύντροφος. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας τα πει όλα αυτά η κυρία Αναστασία Καρκάνη, η οποία είναι πρόεδρος της Εταιρείας Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού και μάλιστα είναι και λέκτορας κλινικής ψυχολογίας σε Πανεπιστήμιο στο Παρίσι.

0: η οποία μας δίνει τις λύσεις τελικά. Γιατί ας μην ξεχνούμε κιόλας ότι και τα αρνητικά σημάδια της εντροπίας τελικά είναι αυτά τα οποία εκλείουν την αρνητική ενέργεια και αποκαθιστούν την ισορροπία σε κάθε σύστημα. Λοιπόν, μίλησατε για ένα σύστημα το οποίο είναι συνήθως είναι συνηθισμένο μεν, αλλά σύμπλοκο δε.
1: Πάμε να τα πούμε από την αρχή. Τι είναι τοξική σχέση και τα πρώτα σημάδια που μπορεί κάποιος να υποψιαστεί και να πει ότι εδώ κάτι συμβαίνει?
0: Πολλές σχέσεις είναι τοξικές ή αν θέλετε έχουν μέσα ένα μεγάλο βαθμό χειριστικότητας. Και οι άνθρωποι μαθαίνουν να είναι χειριστικοί από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Πολλές φορές στους γονείς αυτό φαίνεται περίεργο, όταν τους λέμε ότι ξέρετε τα παιδιά μπορούν να είναι χειριστικά από νήπια, από βρέφη ακόμα. Άλλωστε οι διατροφικές συμπεριφορές των παιδιών και των νεογνών πολλές φορές είναι ένα μεγάλο κομμάτι χειρισμού, ίσως και το πιο μεγάλο μεταξύ που χαρακτηρίζει τη γονεϊκή σχέση. Άρα λοιπόν είναι κάτι που το μαθαίνουν οι άνθρωποι από πάρα πολύ νωρίς, ανάλογα από την αντίδραση του περιβάλλοντος, και δημορφώνουν στην πραγματικότητα έναν χαρακτήρα χειριστικό ή όχι. Τώρα το πόσο το χειριστικός θα γίνει και τοξικός, γιατί αυτό έχει να κάνει και όλα, αν θέλετε, και με τα στοιχεία
1: του χαρακτήρα,
0: του χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Διότι ένας άνθρωπος, ξέρετε, μπορεί να είναι χειριστικός παραδείγματος χάρη, αλλά να μην έχει μια κακή προαίρεση. Οπότε, ξέρετε, αυτό να παραμείνει απλά στο χειρισμό και να μην καταλήξει να είναι τοξικό. Η τοξικότητα, τουλάχιστον εμένα έτσι μου ακούγεται, να έχει μέσα τα στοιχεία του αρνητικού χαρακτήρα, του αρνητικού προφίλ, των αρνητικών στοιχείων.
2: Όταν όμως ένας χαρακτήρας είναι έτσι, έχει, ξέρω πώς να το πω, έτσι, έχει γεννηθεί, έτσι, έχει διαμορφωθεί, γιατί εντάξει, διαμορφώνονται και ο χαρακτήρας, δεν είναι αποκλειστικά ότι μπορεί να γεννιέσαι με κάποια πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα ανάλογα πώς θα, με το περιβάλλον, έτσι, τι θα αναπτυχθεί, τι θα μειωθεί, τι, σε αυτή την περίπτωση τι να κάνεις, αν έτσι είναι και αυτός που είναι τοξικός δεν το καταλαβαίνει ούτως ώστε να κάνει την αλλαγή?
0: Συνήθως οι τοξικοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Αυτό πολύ σωστά το λέτε, δεν έχουν τη συνέστηση ότι είναι τοξικοί, ούτε καν ίσως αρνητικοί, για να μπορέσουν οι ίδιοι να κάνουν την αλλαγή. Συνήθως αυτό συμβαίνει ίσως σε κάποια μεταβατική περίοδο που μπορεί να τους ζωρίσει ιδιαίτερα. Αλλά δεν είναι αυτός ο κανόνας. Στην πραγματικότητα, για να επιτευχθεί κάποια ισορροπία, καλό θα είναι να μπορέσει να οριοθετήσει ο μη τοξικός τον τοξικό. Το μόνο που μπορεί να γίνει.
1: Μπορείς να βάλεις όρια σε έναν τοξικό άνθρωπο?
0: Καταρχήν ούτως ή άλλως η θέσπιση των ορίων δεν είναι κάτι εύκολο, ούτε κάτι απλό. Καθόλου απλό. Και βέβαια αυτό επιτυγχάνεται με την εμπειρία μέσα στη ζωή και με το χρόνο. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι καμιά φορά τελικά η ζωή είναι αυτή η οποία θα δώσει τις λύσεις από μόνους τους. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι τοξικοί και να μην κουράζονται από αυτό. Ωστόσο το περιβάλλον τους κουράζεται πάρα πολύ ή αναγκάζονται να απομακρυνθούν σιγά σιγά. Πολλές φορές τα παιδιά αναγκάζονται και αποκτούν μια εσωστρέφεια, γιατί μιλήσατε για γονείς και παιδιά. Λοιπόν, άρα λοιπόν για να προστατευτεί κανείς παραδείγματος χάρη από έναν τοξικό γονέα, μια πρόχειρη λύση είναι η εσωστρέφεια. Με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται με καλά ή κακά αποτελέσματα ή όποια αποτελέσματα, η φυγή από το σπίτι ή αν υπάρχουν παππούδες, αλλά συνήθως επίσης η τοξικότητα είναι κάτι το οποίο διατρέχει μέσα στην οικογένεια, με την έννοια ότι είναι ένα χαρακτηριστικό, ένα trait της οικογένειας. Είναι μια συνθήκη μέσα στην οικογένεια, γιατί οι οικογένειες συνήθως έχουν κάποια χαρακτηριστικά, έχουν τους δικούς τους μύθους και τις δικές τους ιστορίες. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με περισσότερο την ιστορία μιας οικογένειας και γιατί κάποιοι άνθρωποι καταλήγουν μέσα στην οικογένεια να είναι τοξικοί. Άρα λοιπόν είναι λίγο

0: ευρύτερο, δεν είναι τόσο περιορισμένο. Οπότε λοιπόν μπορεί αυτό επίσης να είναι με ένα κρυφό τρόπο, δεν είναι απαραίτητο να είναι τόσο φανερό η τοξικότητα την οποία έχουν οι άνθρωποι μέσα στις οικογένειες. Βέβαια εσείς αναφέρατε και κάποια πολύ συγκεκριμένα περιστατικά, διακοπές, παιδιά, χωρισμένοι. Ούτως ή άλλως αυτό είναι μια συνθήκη τοξικότητας, η οποία θα έπρεπε να είναι μια συνθήκη, θα μπορούσε δηλαδή να είναι μια συνθήκη κανονικότητας και γίνεται συνθήκη τοξικότητας.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Γιατί η κανονικότητα στην οικογένεια είναι μαμά, ο μπαμπάς και το παιδί ή τα παιδιά. Ο πυρήνας ενωμένος. Ναι,
0: ή,
1: ναι.
0: Έστω και μια οικογένεια χωρισμένη, γιατί μια οικογένεια θα μπορούσε να είναι χωρισμένη για πολλούς λόγους.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά να έχει μια κανονικότητα.
2: Υπάρχουν κάποια σημάδια σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τοξικός, παύλα χειριστικός, που πρέπει να τα δούμε δηλαδή και να πούμε ότι εδώ κάτι συμβαίνει?
0: Κοιτάξτε, επανέρχομαι στο παράδειγμα το οποίο έχετε αναφέρει. Οι συνθήκες διαζυγίου είναι μία συνθήκη, είναι μία κατάσταση όπου οι άνθρωποι πολύ συχνά ή σχεδόν και πάντα κάνουν χρήση της δύναμής τους, της όποιας δύναμης. Οπότε αναγκαστικά εδώ έχουμε ένα παιχνίδι χειρισμών από όλους προς όλες τις κατευθύνσεις.
1: Και πώς θα μπορούσε...
0: Και από παιδιά σε γονείς και από γονείς σε παιδιά. Και πολλές φορές αυτό γίνεται συνειδητά και πολλές φορές αυτό γίνεται και ασυνείδητα.
1: Μάλιστα. Και όταν ο ένας από τους δύο έχει εντοπίσει την τοξικότητα του άλλου, πώς θα μπορούσε να αποτρέψει τον εμποτισμό του παιδιού με κάτι τέτοιο, είτε είναι ανήλικο είτε είναι ενήλικο, γιατί θα περάσει κάποιο χρόνο με τον τοξικό γονέα, ας πούμε?
2: Τα παιδιά είναι ο καθρέφτης μας, δηλαδή ό,τι και να δεις στον έναν ή στον άλλον γονιό, κάτι θα πάρει. Το θέμα είναι, θα μας πει η κυρία Καρκάνης αυτό, ότι...
0: κάποια στιγμή πολύ αργότερα θα αναγκαστεί να το απορρίψει. Όταν
2: θα το απορρίψει ή θα το αποδεχτεί, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, συχνά οι ανάγκες του ατόμου που ελέγχεται απορρίπτονται τελείως ή δεν γίνονται και σεβαστές. Αλλά συνήθως στο τέλος κάποιοι έχουν πληγωθεί, σχεδόν όλοι εν πάση περιπτώσει, και απομακρύνονται. Συνήθως αυτό συμβαίνει.
2: Λέτε ότι το παιδί θα απομακρυνθεί από εκείνον τον γονιό που έχει αυτή την τοξική συμπεριφορά?
0: Όταν το κατανοήσει,
2: όταν
0: ναι.
2: το καταλάβει,
0: όταν
2: θα
0: το
2: αποβάλει με λίγα λόγια αυτή τη σχέση.
0: Θα αποβάλει τη σχέση, είναι το συχνότερο. Βέβαια, είναι πολύ συχνό οι άνθρωποι να είναι χρεωμένοι, γιατί με το χρέος και η τοξικότητα, μάλλον η χειριστικότητα και η τοξικότητα, δημιουργούν εντέχνως ένα χρέος. Και οι περισσότερες σχέσεις επίσης έχουν ένα χρέος, έχουν ένα βάρος το οποίο θα πρέπει κανείς να αποτινάξει από πάνω του για να προχωρήσει τη ζωή του. Δηλαδή οι περισσότερες, αν θέλετε, ψυχοθεραπευτικές, η έναρξη μιας ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας έχει πίσω της ένα χρέος, αν ψάξετε.
1: Ναι.
0: Συμβολικά εννοώ.
1: Νομίζω ότι και βοήθεια να ζητήσει θα είναι ακόμα καλύτερα, και ίσως σε μια διαρκή βοήθεια.
2: Νομίζω ότι ο τοξικός άνθρωπος δεν ζητάει βοήθεια.
1: Όχι ο τοξικός. Εκείνος
2: το παιδί στην προηγούμενη περίπτωση.
0: Δεν μπορεί να ζητήσει βοήθεια.
1: Ο τοξικός, μπράβο, γιατί δεν το έχει καταλάβει.
0: Δεν μπορεί να ζητήσει βοήθεια.
1: Όμως αυτός που έχει καταλάβει ότι η σχέση π.χ. του μπαμπά με το παιδί ή της μαμάς με το παιδί είναι τοξική, ίσως αυτός πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και την τοξικότητα του άλλου γονέα, αλλά και το πώς θα βοηθήσει το παιδί να αποφύγει ίσως αυτή την τοξικότητα.
2: Ο άλλος γονιός δηλαδή, το παιδί μεγαλώνοντας ουσιαστικά, να μπορέσει να προστατευτεί.
0: Να προστατευτεί, γιατί είναι θέμα προστασίας, και γι' αυτό σας είπα ότι τελικά η ζωή θα δώσει κάποιες λύσεις.
1: Κάποιες λύσεις, ναι.
0: Βέβαια τοξικές μπορεί να είναι σχέση γενικότερα, με φίλους,
1: βεβαίως,
0: με συγγενείς, με συναδέλφους, με συντρόφους. Ναι. Μπορεί όλοι εν δυνάμει να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα να μην είναι και κακοί άνθρωποι, όπως σας είπα, γιατί δεν αντιλαμβάνονται πως μπορεί να είναι τοξικοί, και γι' αυτό λειτουργούν και υποσυνείδητα. Άλλωστε ο τοξικός άνθρωπος ή ο χειριστικός άνθρωπος, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο, έχει βαθύτερες εσωτερικές ανασφάλειες. Αυτή είναι, αν θέλετε, η αιτία, αν μπορούμε να το συρρυκνώσουμε, να το πούμε, να το συμπυκνώσουμε και να έχουμε μια πολύ σύντομη περιγραφή του φαινομένου. άτομο που είναι τοξικό συνήθως έχει προβλήματα ελέγχου και είναι προϊόν άγχους και φόβου.
2: Θέλει να έχει τον έλεγχο, δηλαδή την εξουσία, λέτε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Σε μια σχέση, άρα σε οποιαδήποτε σχέση.
0: Γι' αυτό ανέφερα, οπότε μπορεί να είναι οποιαδήποτε σχέση. Που συχνά δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του, δεν αισθάνεται αρκετά ασφαλής για να αντιμετωπίσει κάποια πρόκληση ή μια άγνωστη κατάσταση, και έτσι προκειμένου να ανακτήσει κάποια χαμένη αίσθηση ασφάλειας, ασκεί την επιρροή με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί είναι θέμα επιρροής, έτσι.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Η τοξικότητα, επειδή είναι βλαπτική, επειδή είναι θέμα επιρροής.
1: Ναι, βέβαια, και υπάρχει παντού σε όλες τις σχέσεις, δεν είναι μόνο στις σχέσεις με των γονιών με τα παιδιά.
2: Ή μεταξύ συντρόφων.
1: Όπως είπε η κυρία Καρκάνη, είναι και μεταξύ συγγενών, είναι...
2: Βέβαια, φίλων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Φίλων εντός εισαγωγικών.
0: Προφανώς είναι φίλοι, γιατί και με τους φίλους, και αυτό βέβαια έχει να κάνει και πάρα πολύ με τους εφήβους. Εκεί, αν θέλετε, και η ευαλωτότητα της εφηβείας έχει τον κίνδυνο, διότι στην πραγματικότητα είναι αγάπη υπό όρους. Είναι η αυξομοίωση των συναισθημάτων.
2: Αγάπη. Υπό όρους.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραίο αυτό. Αυτό δείχνει ότι είναι προβληματική αυτή η σχέση, ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι,
0: ναι, ότι θα σε εγκρίνω να είσαι φίλος μου, θα σε εγκρίνω, και στην πραγματικότητα είμαι κυρίαρχος.
2: Με αντάλλαγμα και εσύ θα μου κάνεις τα χατήρια, λέω τώρα
0: ακριβώς
2: εγώ κάτι.
0: Ακριβώς αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Και αν δεν ανταποκρίνεσαι στις δικές μου ανάγκες και προδιαγραφές, δεν είσαι άξιος ή άξια της αγάπης μου και της προσοχής μου. Το της προσοχής
2: έχει
0: να κάνει πολύ με τους εφήβους, αγγίζει πάρα πολύ τους εφήβους.
2: Οπότε ο άλλος που είναι πιο βολικός, είναι πιο έτσι συναισθηματικός, υποχωρεί διαρκώς για να μην χάσει το τι φίλο, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς, ναι. Για να είναι αρεστός.
0: Να είναι αρεστός, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Και να σε αποδέχονται σε τέτοια ηλικία.
0: Ακριβώς, γιατί έτσι είναι ευάλωτη. Δεν έχει το ίδιο σε έναν άνθρωπο που είναι 55 χρονών.
1: Σωστά.
0: Και στο ίδιο που να είναι 15.
2: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία.
1: Πρέπει να νιώθει ότι ανήκει κάπου, ότι είναι και αυτός κομμάτι μιας παρέας.
0: Μιας παρέας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που είναι τοξικός θέλει να το ελέγχει των καταστάσεων. Δηλαδή σε ποια. Μέχρι και το τι θα φορά στην καθημερινότητά σου. Βλέπετε πολλούς εφήβους παραγωγή ότι επηρεάζουν με ομαδικά και έχουν μια κοινή εμφάνιση.
1: Σωστά. Μάλιστα.
0: Για να αποκτήσουν την έγκριση.
2: Έτσι.
0: Ένα σοβαρότατο επίσης κομμάτι του ελέγχου της τοξικότητας είναι η ενοχοποίηση. Πολλές φορές μεγάλοι, ενήλικες, νιώθουν φόβο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους στον άλλον, οπότε υπάρχουν σημάδια ότι πίσω από εκεί υπάρχει μια χειριστική σχέση. Συνήθως αυτό συμβαίνει γιατί στην παιδική τους ηλικία μάλλον δεν θα είχαν τη δυνατότητα να το εκφράσουν αυτό μέσα στη δική τους σχέση γονέα παιδιού. Οπότε πιθανότατα αυτό έχει μεταβιβαστεί και σε άλλου, και στις μεθεπόμενες σχέσεις τις οποίες έχουν, και είναι ένα pattern αυτό, είναι ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο.
2: Σωστά.
0: Αυτό το επαναλαμβάνουν στις σχέσεις. Οπότε εάν εκφράσω κάτι αρνητικό, πιθανότατα θα φέρω το γονέα μου σε αδιέξοδο, θα φέρω το γονέα μου σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά αυτό επίσης πηγαίνει και ανάστροφα, γιατί πολλές φορές και ο γονέας μπορεί να έχει κάποια, όχι απαραίτητα αρνητικά συναισθήματα για το παιδί, αν θέλετε κάποια ίσως επίκριση, κάποια παρατήρηση.
2: Μάλιστα.
0: Και εκεί ακόμα νιώθουνε. Συναντάμε συχνά γονείς οι οποίοι νιώθουν φόβο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους στα ίδια τους τα παιδιά. Στην πραγματικότητα τελικά λοιπόν δεν καταλήγουν να μην ασκούν το γονεϊκό ρόλο.
1: Ναι, σωστά.
2: Μάλιστα.
1: Σωστά. Ωραία. Κυρία Καρκάνη, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε.
2: Βέβαια, μεγάλο κεφάλαιο.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Πολύ ευρύ.
2: Πάλι θα το συζητήσουμε. Άκουσα αλλιώ την επόμενη φορά, αλλά πάλι θα καταλήξουμε.
1: Βέβαια, πάλι θα καταλήξουμε, γιατί τώρα τελευταία πάρα πολύ τοξικότητα υπάρχει. Δεν ξέρω. Δεν το ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχε.
2: Δεν
1: το είχαμε αντιληφθεί. Δεν ξέρω.
0: Θα απαντήσω. Και μια τελευταία απάντηση είναι αυτή, ότι πολλές φορές οι άνθρωποι είχαν συμβιβαστεί με τη συνθήκη. Ήταν μια συνθήκη ζωής.
1: Αυτό.
2: Μάλιστα. Ωραία. Και να το κρατήσουμε αυτό για να το έχουμε υπόψη.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε
1: σας
2: πάρα
1: ευχαριστούμε,
2: πολύ.
1: Κυρία Αναστασία Καρκάνη, πρόεδρος εταιρείας ψυχολογίας και ψυχιατρικής ενηλίκου και παιδιού και λέκτορας κλινικής ψυχολογίας σε Πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, έτσι και για να πάρουμε λίγο το μυαλό μας από δύσκολες καταστάσεις έτσι και που μπορεί να βιώνει ο καθένας από εμάς όλη αυτή, ξέρεις, αυτή η ανάλυση σε κάνει και σκέφτεσαι. Ψάχνεις να δεις και στο δικό σου περιβάλλον τι υπάρχει,
1: τι υπάρχει. Πάντα κάποιος υπάρχει να ξέρει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Απλά δεν το εντοπίζεις αμέσως.
0: Όχι, γιατί καμιά φορά μπορεί να το θεωρήσεις δεδομένο ότι έτσι είναι, ναι. Αλλά τελικά δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, θα πάμε πάλι έτσι να ταξιδέψουμε, αλλά
1: να ξεφύγει λίγο το μυαλό μας. Πότε ξεφεύγει, ναι. Όταν βλέπουμε θάλασσα, δεν συμφωνείς, Άννα?
0: Πάρα πολύ. Τη βλέπεις και θες να βουτήξεις, και ειδικά αυτά τα καταγάλανα νερά. Άστο, μην το συζητάς. Λοιπόν, σιγά. Θα πάμε
1: έτσι,
0: σιγά, στον κύριο Φάνη Μαυρίδη. Είναι δόκτωρ αρχαιολογίας εφορίας, παλαιοανθρωπολογίας και σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα μιλήσουμε για τα σπήλαια των Κυκλάδων. Σπήλαια υπάρχουν παντού, αλλά είναι η υπόγεια γοητεία του Αιγαίου. Έτσι. Τα ξέρουμε, τις ξέρουμε τις Κυκλάδες με τα... τις πανέμορφες παραλίες, το Αιγιοπελαγίτικο γαλάζιο, τα κρυστάλλινα νερά, αλλά μήπως υπάρχει, λέω εγώ τώρα, και τουρισμός εκτός από το να πας να δεις αυτές τις ωραίες παραλίες, να τις λιαστείς, να ξαπλώσεις επάνω τους.
1: Να τολμήσεις,
0: να βουτήξεις και για το
1: σπήλαιο. Και να ανακαλύψεις και έτσι ακριβώς.
0: Εγώ δεν πάω, αλλά...
1: Ούτε εγώ θα το έκανα. Μ' αρέσει όταν το βλέπω, βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν θα το τολμούσα.
0: Για να δούμε, λοιπόν. Κύριε Μαυρίδη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
1: για
0: έχουμε τουρισμό γι' αυτό.
1: Ωραία τα σπήλαια.
2: Τα σπήλαια είναι, πρέπει να διευκρινίσουμε λίγο έτσι στην αρχή, ότι είναι τουριστικός προορισμός προφανώς, αλλά είναι και ιδιαίτερη χώρη. Δηλαδή είναι χώρη που προέχει η ασφάλεια των επισκεπτών, έτσι είναι ένα γεωλογικό μνημείο. Οπότε πρέπει να πηγαίνουμε αρχικά σε χώρους οι οποίοι είναι αξιοποιημένοι και είναι για αυτό το σκοπό. Και στις Κυκλάδες τέτοιο σπήλαιο είναι το σπήλαιο της Αντιπάρου.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, για μια εισαγωγή δηλαδή, που είναι αξιοποιημένο, έχει υποδομές για το κοινό, έχει φύλακες κλπ. Και θα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για όσοι ενδιαφέρονται για αυτό τον ειδικό τουρισμό, να το πω.
0: Σωστά.
2: Ή τον αρχαιολογικό, έτσι, γιατί είναι και αρχαιολογικά μνημεία, να το επισκεφτούν.
0: Έχουν γίνει παρεμβάσεις στα σπήλαια, σε ορισμένα σπήλαια, ούτως ώστε να μπορεί ο κόσμος να έχει εύκολη πρόσβαση, γιατί διαβάζω ότι στο σπήλαιο της Αντιπάρου, ας πούμε, έχει μια τσιμεντένια σκάλα, είναι 171 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και έχει μια σχετικά σταθερή θερμοκρασία και εύκολα προσβάσιμη χάρη στις παρεμβάσεις.
2: Έτσι ακριβώς. Το σπήλαιο της Αντιπάρου είχε αξιοποιηθεί κάπου τη δεκαετία του 60, αν θυμάμαι καλά, που τότε οι διαδικασίες ήταν άλλες, πιο εύκολες, όχι τόσο επιστημονικές κλπ. Οπότε εμείς με ένα πρόγραμμα το 2006 είχαμε επέμβει σαν εφορία παλαιοανθρωπολογίας και σπηλαιολογίας υπεύθυνη για τα σπήλαια, να βελτιώσουμε έτσι τις συνθήκες για να μπορεί ο κόσμος με μεγαλύτερη ασφάλεια να μπαίνει και να διατηρηθεί το μνημείο, γιατί για να είναι επισκέψιμο για τον κόσμο πρέπει να είναι σε μια καλή κατάσταση, έτσι. Οπότε, ναι, στα σπήλαια γίνονται παρεμβάσεις, μεγαλύτερες ή μικρότερες, για να μπορούν να είναι επισκέψιμα για το κοινό, αλλά είναι συγκεκριμένο, δεν μπορούν όλα τα σπήλαια να είναι επισκέψιμα. Δηλαδή, λογικό. Μπορεί κάποια σπήλαια να είναι πολύ σημαντική αρχαιολογική χώρη, με καταπληκτικά ευρήματα ή παλαιοντολογικά, αλλά να μην είναι τουριστικά αξιοποιήσιμα, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν τέτοια σπήλαια που θα μπορούσατε να μιλήσετε έτσι αποτρεπτικά ως προς τους δίτες, τους πιο τολμηρούς, όπως είπαμε νωρίτερα.
2: Εμείς σαν Υπουργείο Πολιτισμού είμαστε με βάση τον αρχαιολογικό νόμο, ασχολούμαστε με τα σπήλαια που έχουν ανθρώπινη παρουσία, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, με τα αρχαιολογικά σπήλαια. Επειδή τα σπήλαια είναι γεωλογικές μορφές πρώτα απ' όλα, υπάρχουν και ενάλια σπήλαια που ο κόσμος μπορεί να κάνει καταδύσεις κλπ. Αλλά αυτά δεν έχουν σχέση με εμάς, καταλαβαίνετε. Εμείς δίνουμε και σε τοπικούς φορείς, σε δήμους ή αρχαιολογικούς χώρους, τις προδιαγραφές εκείνες τις επιστημονικές, με τις οποίες τα σπήλαια μπορούν να καταστούν αξιοποιήσιμα, έτσι. Mm-hmm. Και όσα από αυτά έχουν τις δυνατότητες να γίνουν, ας πούμε. Γι' αυτό στις Κυκλάδες είναι το σπήλαιο αντιπάρου το πιο χαρακτηριστικό και σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, μεγάλο σπήλαιο με ιστορία, και ο κόσμος μπορεί να διέχει σταλαγμητικούς σχηματισμούς, σταλακτητικούς, μπορεί να περιηγηθεί και λοιπά, με βάση κάποιες συγκεκριμένες πάντα προδιαγραφές και κανόνες.
1: Εκτός από το συγκεκριμένο σπήλαιο, υπάρχει κάποιο άλλο που ξεχωρίζετε εσείς για κάποιο λόγο να μας πείτε?
2: Υπάρχουν πολύ σημαντικά αρχαιολογικά σπήλαια στις Κυκλάδες που γίνονται ανασκαφές και έρευνες με πολύ σημαντικά ευρήματα. Δύο τοπόσημα θα αναφέρω εγώ, έτσι σημαντικά και για τα νησιά τα ίδια. Είναι το σπήλαιο του Ζά στην Άξο, που συνδέεται γενικότερα έτσι, με τη γέννηση του Δία, και έχουν γίνει αρχαιολογικές ανασκαφές και έχει ενδιαφέρον ο κόσμος να πάει να το δει. Και το σπήλαιο του
1: πηγαίνουν Αγίου, μόνοι τους εκεί, όχι φαντάζομαι.
2: Πηγαίνουν, κοιτάξτε, το σπήλαιο δεν είναι αξιοποιημένο. Κανονικά πρέπει με άδεια της υπηρεσίας και με συνοδεία, όταν δεν είναι αξιοποιημένο το σπήλαιο. Έτσι είναι κυρίως για ειδικές περιπτώσεις, για φοιτητές, για πανεπιστήμια. Καταλάβατε, δίνουμε τότε την άδεια, γιατί όποιο σπήλαιο δεν είναι αξιοποιημένο δεν επιτρέπεται είσοδο για λόγους ασφαλείας. Το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Και το σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη στην Ηρακλειά, επίσης, στο μικρό αυτό νησί, το οποίο είναι το πόσιμο και αυτό έτσι για την Ηρακλειά, και έχει σημαντικά και αυτό αρχαιολογικά ευρήματα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα των Κυκλάδων, νομίζω 2.000 τετραγωνικά μέτρα έκταση, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Και γίνεται μια γιορτή κάθε φορά τον Αύγουστο, έτσι, από τους ντόπιους εκεί της περιοχής, ας πούμε, εντός του σπηλαίου. Αλλά επαναλαμβάνω, μόνο τα αξιοποιημένα σπήλαια είναι ασφαλή να πάει ο κόσμος να τα επισκεφτεί. Είναι στις Κυκλάδες η Αντίπαρος, και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι, σπήλαιο Ιωαννίνων, το Δυρό κλπ.
0: Το Υπουργείο έχει προβάλει αυτόν τον ειδικό τουρισμό, ας πούμε. Δηλαδή,
1: ναι, γιατί κάποιος μπορεί να ταξιδέψει σε έναν από αυτούς
0: μόνο
1: τους
0: αυτό.
1: Προορισμούς, ακριβώς. Γιατί θέλει,
0: γιατί του αρέσει αυτό το.
1: Ακριβώς,
0: να μπαίνει
1: το
0: μέσα
1: σπήλαιο.
0: Στα σπήλαια, να κοιτάει, να εξερευνεί.
2: Ναι, ναι, έχει προβληθεί βέβαια. Είναι πάντα, ναι, και τα σπήλαια, τα επισκέψιμα είναι χώροι οι οποίοι εμπίπτουν στους κανόνες της επισκεψιμότητας των υπόλοιπων αρχαιολογικών χώρων όσα είναι επισκέψιμα. Και είναι ένας πλούτος γενικότερα στην Ελλάδα. Έχουμε, λόγω του ορεινού έτσι, της χώρας, των βουνών και λοιπά και της γεωλογίας, έχουμε ένα πλήθος σπηλαίων σε όλη την Ελλάδα, τα οποία είναι, θεωρώ, λίγο γνωστά, λιγότερο γνωστά από άλλους χώρους για τη σημασία τους, την αρχαιολογική, την παλαιοντολογική ή τη γεωλογική.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Είναι αρκετοί εκείνοι οι οποίοι
0: φυσικά
1: θα επιλέξουν
0: να
1: ένα νησί, και κυρίως αν είναι ένα πάρα πολύ γνωστό όπως της Αντιπάρου.
0: Εγώ δεν το ήξερα αυτό το σπήλαιο. Ξέρεις, ψάχνοντας το.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: νομίζω,
0: δεν το ήξερα.
1: Νομίζω
0: σαν νησί.
1: Να σας πω. Βέβαια, το νησί δεν το συζητάνε.
0: Αλλά, ναι.
1: Ούτε εγώ το ήξερα. Ξέρεις γιατί? Γιατί ίσως δεν θα τολμούσαμε εύκολα να πάμε να επισκεφτούμε ένα σπήλαιο.
0: Όχι, ψάχνουν τον ένα.
2: Όχι, αυτό που είναι, ναι, ναι, αξιοποιημένο σπήλαιο είναι πολύ ωραία εμπειρία.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένας από τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του συνόλου των Κυκλάδων και δέχεται αρκετό κόσμο. Οπότε είναι μια καλή εμπειρία για όποιον αντέχει, βέβαια, γιατί είπαμε για την ιδιαιτερότητα των σπηλαίων, να ανέβει και να κατέβει τα σκαλιά αυτά τα πολλά.
0: Mm-hmm.
2: Να πάει και να το δει. Αξίζει νομίζω τον κόπο. Mm-hmm. Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα υπόλοιπα σπήλαια είναι ιδιαίτεροι χώροι. Έτσι πάντα ήταν συνδεδεμένη διαχρονικά με το μυστήριο, με μια άλλη πέρα από την καθημερινότητα, έτσι, διάσταση, ας πούμε, με θρησκευτική και λοιπά διαχρονικά. Οπότε είναι μια εμπειρία που αξίζει τον κόπο, νομίζω, για τον κόσμο να πάει να τα επισκεφτεί.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Σημασία έχει ότι το Υπουργείο εκεί που έχει κάνει παρεμβάσεις έτσι ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να επισκεφτεί αυτό το σπήλαιο.
2: Σωστά.
1: Είναι δηλαδή να τολμήσει άφοβα, να το πούμε έτσι πολύ απλά,
2: βέβαια,
1: στους ακροατές μας. Μάλιστα.
2: Όλοι οι λόγοι ασφάλειας, γι' αυτό είναι το βασικό, είναι να είναι ασφαλείς οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα κλειστός χώρος γεωλογικός, έτσι, όπου πρέπει να τηρούμε πρώτα την ασφάλεια για τον κόσμο και όπου είναι αξιοποιημένα φυσικά, υπάρχει η εποπτεία, η ασφάλεια για τον κόσμο να πάει να τα δει χωρίς φόβο. Είναι μια πολύ καλή εμπειρία.
1: Αυτό να κρατήσουμε από εσάς και να αφήσουμε τα ανεξερεύνητα. Ας ξεκινήσουμε πρώτα οι επιστήμονες σε αυτά και έπειτα θα ακολουθήσουμε.
2: Ακριβώς αυτό όπως το είπατε, νομίζω.
3: Έτσι. Κύριε Μαυρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά και εσείς.
2: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
3: Λοιπόν, θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και στη Χρύσα την Πιλάλη να ενημερωθείτε για την επικαιρότητα και παραμείνετε εδώ σε λιγάκι πάλι.
1: Σε λιγά λεπτά.
3: Ερχόμαστε, ναι, για τη δεύτερη ώρα εδώ. Και έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον και πολύ περίεργο. Θα δείτε, θα σας αρέσει πολύ. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η νέα πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Το ΝΑΤΟ συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών για την προγραμματισμένη αποχώρηση 5.000 αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας στις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και του Ευρωκοινοβουλίου, Μπέρτ Λάνγκε. Σε μετοπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία. Με δηλώσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο ότι υπήρξε συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και εξωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με την επιλογή προσώπων για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε συμφωνία ή παρασκηνιακή συνεννόηση, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετέχει σε παζάρια. Για ψεύτικη κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο η Ελληνική Λύση. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε από το αυτόφορο η δίκη της 72χρονης που λειτουργούσε παράνομα σε διαμέρισμα στην οδό Σεβαστοπόλεως στους Αμπελόκηπους, άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων χωρίς άδεια. Η κατηγορουμένη είναι αντιμέτωπη με αδικήματα για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απήθεια. Αστυνομικοί στα Χανιά εξάθρωσαν εγκληματική ομάδα που διέπρεται τηλεφωνικές απάτες, εξιχνιάζοντας 7 υποθέσεις. Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, ενώ συνελήφθησαν οι 3, έχοντας αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί μετά την ταυτοποίησή του 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, αναπτύσσοντας υπερβολικές ταχύτητες και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
1: Ο καιρός.
2: Χειμωνιάτικο θα είναι και το αυριανό σκηνικό του καιρού, με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, που τοπικά θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και από το βράδυ στα νότια-ανατολικά πιθανώς και τα 9, στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά αναμένεται βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Άννα Ασημέλη και η Έλενα Καραθάνου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
3: Ρωμαίος
4: Ιουλιέτα
3: από του Μπόστ την Πένα.
0: έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
0: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
0: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
0: Σε ρόλο παραμάνα.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
0: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
4: Η φύση ξυπνά και η διασκέδαση ξεκινά. Η άνοιξη φέτος έχει έναν προορισμό: το Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Ελάτε να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά, την πιο όμορφη εποχή του χρόνου, στο μεγάλο μας παιδικό φεστιβάλ Άνοιξης από 1 έως 3 Μαΐου. Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Βρείτε μας στο 2ο χιλιόμετρο νέας λεωφόρου Λαυρίου. Πληροφορίες στο www.πολιτιστικοπάρκο.com και εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Earth News Radio 105,8. Εκπομπή 2 στις 3. Κάθε Σαββατοκύριακο κοντά σας. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μας ακούτε και από το Earth Echo. Ελάτε να επικοινωνήσουμε στο Viber. Γράφετε Earth News Radio, το μήνυμά σας και αποστολή στο 105,8, αλλά χωρίς το 105,8, έτσι. Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη καλεσμένη, που όπως σας είπα είναι μία έκπληξη, δεν θα σας πω τι ακριβώς και λέει.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον,
0: Ναι, να κάνουμε μία μικρή αναφορά στο γεγονός ότι στις 6 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Συνδυάζεται με το επόμενο θέμα, θα καταλάβετε πώς. Και για ποιο λόγο να γιορτάζουμε, βρε Έλενα, την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας?
1: Νομίζω πως είναι πιο πολύ για να ενημερωθούμε για τους κινδύνους που υπάρχουν όσον αφορά την υγεία μας όταν μπαίνουμε σε πολύ στερητικές δίαιτες. Δεν χρειάζεται, δηλαδή πολλές φορές έχουμε πολύ άσχημα πρότυπα, βλέπουμε κάποια μοντέλα και νομίζουμε ότι αυτή πρέπει να είναι η ζωή μας. Όχι, δεν μπορείς να είσαι με ελάχιστη ποσότητα φαγητού τη μέρα. Σημασία έχει να αποδεχόμαστε το σώμα μας, λέω εγώ, έτσι όπως είμαστε. Πάνω απ' όλα να κοιτάμε την υγεία μας και δεν έχει καμία σημασία αν κάποιος έχει 5 παραπάνω κιλά, 5 παρακάτω. Σωστά. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία και γι' αυτό θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η μέρα κατά της δίαιτας. Δηλαδή μια μέρα, δεν είναι μια μέρα να μην κάνεις δίαιτα. Είναι ουσιαστικά να μας θυμίσει ότι δεν πρέπει να κάνουμε στερητικές δίαιτες.
0: Επίσης είναι και κατά της χονδροφοβίας, δηλαδή είναι η εξάλληψη των προκαταλήψεων κατά των υπέρβαρων ατόμων. Έτσι, γιατί υπάρχουν ακόμα αυτά τα... Τέλος πάντων. Το βλέπουμε γύρω μας. Α, είναι χοντρός.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω έχει πιάσει σε μεγάλο βαθμό. Θεωρώ ότι λίγο
0: κάνεις
1: πολύ...
0: Κάνεις λάθος.
1: Ναι.
0: Ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί να δεις τι γίνεται όταν δουν κάποιο άτομο το οποίο έχει κάποια παραπανήσια κιλά, που κανένας δεν ξέρει για ποιο λόγο αυτό το άτομο μπορεί να είναι έτσι. Δεν σημαίνει πάντα ότι φταίει το φαγητό.
1: Όχι,
0: υπάρχουν
1: βέβαια
0: και λόγοι υγείας, υπάρχουν και ένα σωρό πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, και μια και το υπενθυμίσαμε αυτό στις 6 Μαΐου, εγώ θα ήθελα να σας πάω σε ένα μέρος που πολύ μπορεί να ονειρευόμαστε και να θέλουμε κάποια στιγμή να πάμε.
1: Εγώ θέλω να πάω, το λέω.
0: Τώρα ή ας πούμε τις απόκριες.
1: Στις απόκριες.
0: Πότε θες να πας?
1: Και τώρα
0: δεν
1: να
0: έχει
1: πάω.
0: Δεν έχεις πρόβλημα. Αρχή να πας. Λοιπόν, μιλάμε για τη Βραζιλία. Και θα συναντήσουμε την Ελληνίδα, την Παρασκευή Κοτά. Είναι σεφ, είναι στο Σάο Πάολο και παιδιά προτείνει ένα πιάτο που, εντάξει, εμείς δεν νομίζω να το βρούμε εδώ πέρα, γιατί δεν θα το έχει και πουθενά, δεν έχει τέτοιο είδος.
1: Θα μας δώσει η κυρία Κοτά τη συνταγή.
0: Τη συνταγή. Πιράγχας με τζατζίκι από κάκτο.
1: Και φαντάζομαι θα έχει τρομερή πέραση αυτό το πιάτο.
0: Δεν ξέρω, θα μας τα πει. Κυρία Κοτά, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στη Βραζιλία,
2: καλησπέρα,
0: λοιπόν.
2: Καλησπέρα. Εδώ είναι ακόμα καλημέρα, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαι πολύ καλά. Λοιπόν, ελάτε, σας περιμένω. Έχω ένα δωμάτιο άδειο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ελάτε. Θα σας γυρίσω εγώ.
0: Τέλεια. Πώς βρεθήκατε εκεί πέρα?
2: Καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι πριν 27 χρόνια εγώ και ο σύζυγός μου ταξιδεύσαμε, όπως εσείς είπατε. Κάποια στιγμή θέλω να πάω στη Βραζιλία να τη γνωρίζω. Έτσι και εμείς πριν 27 χρόνια ήρθαμε εδώ στη Βραζιλία να τη γνωρίσουμε και την ερωτευτήκαμε.
0: Και αυτή προφανώς ερωτεύτηκε εσάς. Και σας κράτησε εκεί.
1: Και μείνατε εκεί από τότε ή κάποια στιγμή αποφασίσατε να πάτε?
2: Μετά περίπου από 15 χρόνια κοιτάζαμε αυτά τα χρόνια πώς μπορούμε να έρθουμε, και έτσι μετά από 15 χρόνια περίπου καταφέραμε να βρούμε έναν δρόμο για να μπορέσουμε να έρθουμε
1: και σωστά, να μείνετε.
2: Όχι δηλαδή ακριβώς, γιατί εδώ στη Βραζιλία δεν μπορείς να μείνεις πάνω από 3 μήνες χωρίς βίζα. Τρεις μήνες δικαιούσε σαν τουρίστας, εμείς οι Έλληνες. Και έτσι εμείς καταφέραμε μέσα από σπουδές, ο σύζυγός μου κατάφερε μέσα από σπουδές να πάρουμε πρώτα βίζα σπουδών και έτσι να μείνουμε.
1: Και ακολουθήσατε κι εσείς. Ακολουθήσατε μετά κι εσείς, μάλιστα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ μετά πήρα, δηλαδή στην αρχή είχα οικογενειακή βίζα. Εδώ έκανε το διδακτορικό του και έτσι βρήκε δουλειά στο πανεπιστήμιο και μετά από 12 χρόνια μπορέσαμε και πήραμε βίζα παραμονή. Και έτσι τώρα δεν μας κουνάει κανείς από εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και εργάζεστε εκεί ως σεφ.
2: Ναι, ναι, ως personal chef αυτή τη στιγμή, μετά από την συμμετοχή μου στο MasterChef, το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, εργάζομαι σαν personal chef, δηλαδή οι άνθρωποι με καλούν ή σε γραφεία που θα κάνουν κάποια δεξίωση, σε σπίτια, εστιατόρια που θέλουν να κάνουν μια ελληνική βραδιά. Και έτσι αυτή τη στιγμή δουλεύω σαν personal chef. Επίσης δίνω, με καλούν σχολές γαστρονομίας και θα δώσω μαθήματα. Τώρα έχω δημιουργήσει μια μικρή εταιρεία, ξεκίνησε εδώ ένα χρόνο περίπου, τα Delicious Gregas, και έχω μπισκότα και γλυκά ελληνικά. Και πάει καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ ωραία. Και το γκουρμέ, ας πούμε, πιάτο που προτείνετε είναι πυράγχας με τζατζίκι από κάκτο. Τρώνε τα πυράγχας εκεί?
2: Τα τρώνε τα πυράνχας. Όχι, δεν το προτείνω, η αλήθεια, το πυράνχας, γιατί το πυράνχας ήταν η δοκιμασία που έκανα στο MasterChef και ήταν η αποχώρησή μου. Και έτσι δεν θέλω να βλέπω πυράνχα τίποτα μπροστά μου.
0: Κατάλαβα.
2: Η αλήθεια, όταν άνοιξε το κουτί στο MasterChef και είχε ενιδρύο με πυράνχας μέσα, λέω, δεν το πιστεύω. Δεν του ζωντανά πυράνχας.
0: Και να πρέπει να τα δοκιμάσετε κιόλας,
2: Στην αρχή, όχι, σου δώσε το πυράνχα σαν πρώτη ύλη και σου λέει, κάνε ό,τι θέλεις.
0: Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να το μαγειρέψετε.
2: Ακριβώς.
0: Άρα έτσι κι αλλιώς θα το δοκιμάζατε για να ξέρετε τι θα παρουσιάσετε,
1: τι θα δώσεις στον πελάτη.
2: Ποτέ στη ζωή μου δεν φανταζόμουν ότι θα δοκιμάσω πυράνχας ή θα μαγειρέψω πυράνχας. Δηλαδή,
0: πού να το λέγατε αυτό εδώ στην Ελλάδα, μαγειρεύω πυράνχας.
2: Με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Με έφαγε το πυράνχας.
1: Το μαγείρεψα, λέει, και με έφαγε.
2: Πέρασε, το τζατζίκι με κάκτο ήταν μια άλλη δοκιμασία που άνοιξε το κουτί και είχε γύρω στα 5 είδη κάκτο. Ήμουν 3 μήνες περίπου στο πρόγραμμα, γιατί έφτασα σε καλή θέση. Πρώτη φορά στο στούντιο είχε απόλυτη σιγή. Δηλαδή εγώ και όλοι οι συμμετέχοντες πάθαμε πλάκα. Κάκτο. Εγώ ξέρω κάκτο τρώνε αγελάδες. Θα κάνω εγώ κάκτο. Τρομάξαμε απίστευτα. Αλλά κάποια στιγμή, εντάξει, μας δείξανε πώς μπορούμε να τα καθαρίσουμε για να μην τσιμπηθούμε κτλ. Εγώ καθάρισα τα 3 πρώτα, δοκιμάζω το ένα από αυτά και μου ήρθε στη γεύση και στην υφή, έμοιαζε πολύ με αγκουράκι.
0: Μάλιστα.
2: Ή κολοκυθάκι. Έπαθα πλάκα, δεν το περίμενα.
0: Ναι,
2: και μόλις είδα ότι είχε γεύση αγκουράκι, λέω, θα κάνω τζατζίκι. Ελπίζω ο προπάπος μου να μην σε αναστηθεί, μη βαράει το τζατζίκι με κάκτο. Και είχε επιτυχία. Ήμουν στα 3 καλύτερα πιάτα. Κέρδισε επειδή έκανα τζατζίκι με κάκτο.
1: Ορίστε. Μπράβο. Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι άλλο φτιάχνετε εκεί, ενδεχομένως ελληνικό φαγητό πιάτο
2: ελληνικό,
1: που αρέσει πάρα πολύ?
2: Ναι. Εδώ οι Βραζιλιάνοι, η αλήθεια είναι εδώ στο Σάο Πάολο. Καταρχήν το Σάο Πάολο είναι μια τεράστια πόλη. Μιλάμε 20 εκατομμύρια, έτσι. Δύο Ελλάδες σε μια πόλη. Είναι φημισμένο το Σάο Πάολο σε όλη τη Βραζιλία και τη Λατινική Αμερική ότι αγαπάνε την καλή κουζίνα και ψάχνουν πολύ να βρούνε κάτι ποιοτικό. Εδώ ο Παολίστα, όπως λένε, του αρέσει πάρα πολύ. Και εδώ στο Σάο Πάολο θα βρεις κουζίνα από όλο τον κόσμο. Δηλαδή έχει κουζίνες και ποτέ δεν φανταζόμουν στη ζωή μου ότι θα δοκιμάσω φαγητό. Έχει Ινδιάνικο φαγητό, έχει από την Ταϊβάν φαγητό, έχει από όλο τον κόσμο. Και ο Βραζιλιάνος αγαπάει πάρα πολύ την ελληνική κουλτούρα, το ελληνικό φαγητό, την παράδοσή μας. Είναι εντυπωσιακό το πώς το αγαπάνε.
1: Τι τους αρέσει έτσι, περισσότερο? Τι τους αρέσει περισσότερο από την ελληνική κουζίνα?
2: Κοίταξε, αυτό που γνωρίζουν πολύ καλά είναι το τζατζίκι, το μουσακά. Αυτά είναι τα κυρίως που γνωρίζουμε. Εγώ φυσικά αυτό κάνω πόλεμο εδώ πέρα. Λέω φτάνει μουζακά.
0: Μουζάκα, γκρικ μουζάκα.
2: Έχει χιλιάδες φαγητά.
0: Ναι.
2: Έτσι. Mm-hmm. Και τους προωθώ καινούργιες γεύσεις.
0: Όπως...
2: καινούργια πιάτα.
0: Όπως πείτε
2: μας. Για παράδειγμα, δεν ξέραν το παστίτσιο.
0: Φασολάδα.
1: Εντάξει.
2: Εδώ τρώνε φασολάδα, εδώ δεν ζούνε χωρίς. Τρώνε το φασόλι μαύρο, μαύρο, όχι το μαυρομάτικο που λέμε εμείς.
0: Ναι.
2: Μαύρο, μαύρο κατράδι. Τρώνε με ρύζι κάθε μέρα. Τρώνε πολύ φασόλι. Πολύ. Αλλά δεν έχουν φαγητά λαδερά. Δεν έχουν παράδειγμα τους λαχανοντολμάδες. Το οποίο με αυτή τη δοκιμασία πέρασε και στο Μάστερσε. Δεν έχουν τα σερμαδάκια, δεν έχουν πατάτες γιαχνί, δεν έχουν μπριάμ. Δηλαδή τα λαδερά τα δικά μας δεν έχουν πια τα λαδερά.
1: Δεν τα ξέρουν δηλαδή αυτά τα φαγητά.
2: Όχι, όχι, δεν τα ξέρουν αυτά τα φαγητά. Δεν είναι στην καθημερινότητά τους αυτά τα φαγητά.
0: Πόσο εύκολο
2: είναι.
0: Πόσο εύκολο είναι να ζείτε εκεί, κυρία Κωτά, είναι, σας έχουν αποδεχτεί?
2: Πάρα πολύ. Αυτό που είναι φοβερά συγκινητικό και αυτό που έλεγα σε άλλες συνεντεύξεις στην Ελλάδα, είναι ένας λαός υπέροχος, είναι ένας λαός πολύ ευγενικός, ένας λαός που σε σέβεται πάρα πολύ. Φυσικά μου λείπει ο αδερφός μου, ο ανεψιός μου, ο πατέρας μου, γιατί όλη η οικογένειά μου είναι εκεί, στην Ελλάδα, αλλά ποτέ αυτά τα 12 χρόνια που είμαι εδώ δεν έχω νιώσει μόνη μου. Αγαπάνε πάρα πολύ τον ξένο. Δηλαδή, όχι
1: είναι
2: μόνο
1: φιλόξενος
2: ξένο,
1: λαός δηλαδή. Τον,
2: απίστευτα, απίστευτα. Δηλαδή μαζί με τη φιλοξενία έχει αυτό που σας είπα, το σεβασμό, σε σέβεται. Θα βγεις έξω, δεν γνωρίζεις κάποιον, θα σου πει καλημέρα. Κάτι που πριν 2 χρόνια που ήρθα στην Ελλάδα, είχα περίπου 6 χρόνια που δεν μπόρεσα να έρθω, γιατί μου στο Masterchef, γιατί είχα κάποια άλλα πράγματα. Και έτσι μετά από 6 χρόνια που ήρθα στην Ελλάδα, πριν 2 χρόνια...
1: Έφερες και τις συνήθειες αυτές.
2: Ακριβώς, και έμεινα πολύ στεναχωρεμένη.
0: Έλεγε καλημέρα στο γείτονα και δεν της απαντούσε.
2: Ναι,
0: ισχύει.
2: Χάσαμε το σεβασμό που έχουμε ένας τον άλλο, χάσαμε την ευγένεια. Εδώ θα πας σε δημόσια υπηρεσία, αυτό είναι φοβερό. Πας σε δημόσια υπηρεσία, δεν μπορείς να φανταστείς με τι χαμόγελο σε εξυπηρετούν. Και αν δεν καταλαβαίνεις κάτι, εγώ την πρώτη φορά που μου έγινε αυτό, γιατί ήμουν επιχειρηματία στην Ελλάδα, και έτσι καταλαβαίνετε με την εφορία είχα παρεδώσει κάθε εβδομάδα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, μήπως βαθμολογούνται όμως από τον κόσμο, γιατί σε κάποιες χώρες βαθμολογούνται στις δημόσιες υπηρεσίες και αυτό θα ήταν ωραίο να γίνει και εδώ. Δεν γίνεται. Οπότε, θέλοντας και μη, γιατί δεν είναι μόνο αν θέλει ο άλλος να σε εξυπηρετήσει, μπορεί να είναι από τη φύση του έτσι πολύ κλειστό άνθρωπος, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Όταν όμως βαθμολογείται ο άλλος με άριθμο 10, θέλοντας και μη, θα είναι περισσότερο κοινωνικός, περισσότερο χαμογελαστός.
2: Όχι, εδώ όχι, όχι, δεν βαθμολογείς. Δηλαδή, επίσης,
1: είναι η κουλτούρα τους τέτοια.
2: Ναι, και αυτό που λέω, η Βραζιλία, στο μυαλό μου, όπως και εγώ πριν 27 χρόνια, φοβόμουν να έρθω γιατί ακούμε τόσο πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή η Βραζιλία είναι μια χώρα του μέλλοντος. Είναι πολύ μπροστά σε πολλά. Δηλαδή, στην τεχνολογία περνάει την Ελλάδα 100 φορές πιο πολύ. Είναι πολύ μπροστά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό, και λέω στον ανεψιό μου, κοίταξε να έρθεις εδώ, γιατί είναι η χώρα του μέλλοντος, ειδικά το Σάο Πάολο, έτσι, είναι μια πόλη του μέλλοντος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μπροστά είναι σε πολλά πράγματα. Πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, είναι επικίνδυνα.
0: Βέβαια.
2: Έτσι, ελάτε Βραζιλία.
0: Σκέφτεστε καθόλου να επιστρέψετε κάποια στιγμή, ή ο έρωτας είναι τόσο μεγάλος?
2: Όχι. Τώρα, λόγω ηλικίας κιόλας, εντάξει, έκανα κι εγώ και σύζυγος το άλμα όταν ήμουν 43 χρόνια, έτσι. Ξεκινήσαμε.
0: Καλά, νεότατοι είσαστε.
2: Ήμουνα, τώρα είμαι 55.
0: Τι λέτε,
1: δεν θέλει να ξεκινήσει.
0: Σαν να είστε
1: Εννοείται, εντάξει.
2: Πενταπεντάρη
1: σήμερα είναι νέο.
2: Στην Ελλάδα
0: ναι, θα πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή.
1: Το μηδέν. Σωστά, έχει δίκιο.
2: Από αυτή την άποψη, όχι, δεν νιώθω καθόλου μεγάλη. Νιώθω ότι τώρα, μετά τα 50, η γυναίκα μπορεί να πετάξει πολύ ψηλά, πολύ ψηλότερα από τα 40. Όχι, αυτό δεν έχω πρόβλημα με την ηλικία. Απλά θέλω να σα πω. Αν ερχόμουν στα 43 στην Ελλάδα, παράδειγμα, δεν θα είχα τέτοια επιτυχία όπως έχω εδώ. Τέτοιες ευκαιρίες που έχω εδώ, δεν θα είχα στην Ελλάδα.
0: Η αλήθεια είναι πως στην Ελλάδα από κάποια ηλικία και μετά είναι δύσκολο κάποιος να βρει δουλειά. Είναι σαν να έχει, σαν να τον έχεις πετάξει σε μία γωνία και να λες τώρα εσύ μεγάλωσες. Ας είχες πριν να... Ναι, ισχύει αυτό. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία δυστυχώς.
1: Και αφού σας έχουμε εδώ με την ιδιότητά σας, πείτε μας κανένα παράξενο, περίεργο φαγητό βραζιλιάνικο εννοώ, που δεν το ξέρουμε εμείς.
2: Α, έχει πολλά. Έχει πολλά περίεργα. Και η αλήθεια είναι η πιο γνωστή κουζίνα, να πούμε βραζιλιάνικη, είναι πιο πάνω από το Σάο Πάολο, στο Μίνας. Minas Gerais. Εκεί πέρα έχουν πολύ καλή κουζίνα, πολύ δυνατή κουζίνα. Έχουν μία ρίζα που λέγεται ματζιόκα και την κάνουν φαγητό. Τώρα δεν μπορώ πώς να σας το εξηγήσω. Έχουν γαριδούλες ξερές, τρώνε γαρίδες ξερές. Την πιο περίεργη κουζίνα θα τη βρεις στον Αμαζόνα. Την Ινδιάνικη κουζίνα. Εκεί έχει περίεργη κουζίνα. Τρώνε τα πειράνχας, για παράδειγμα. Δηλαδή έλεος. Έλεος. Το οποίο δεν είναι και καθόλου ωραίο ψάρι. Δηλαδή δεν είναι νόστιμο ψάρι. Καθόλου. Να ήταν νόστιμο, πάει και έρχεται.
1: Το έχουν συνηθίσει προφανώς. Είναι στην καθημερινότητά τους.
0: Ακριβώς.
1: Το σουβλάκι το ξέρουν, γιατί είπατε ότι την ελληνική κουζίνα την ξέρουν.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα έχει έρθει κάποιος Έλληνας να ανοίξει ένα σουβλατζίδικο.
1: Νομίζω πως όσο
0: γύρω τζατζίκι και τα σχετικά να μην υπάρχουν εκεί.
2: Δεν υπάρχει όπως το έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Υπάρχουν τώρα οι
1: παραλλαγές.
2: Δέστε τι έξυπνο. Έχει πολλούς που έρχονται από την Αφρική, έτσι, από τις διάφορες χώρες της Αφρικής.
0: Εγώ πάντως δίνω ιδέα για όποιον θέλει από εδώ. Δεν υπάρχει το κλασικό σουβλάκι εκεί. Για σκεφτείτε το.
2: Δεν έχει. Το κλασικό ζουβλατζίδικο να πάρει πίτα γύρω, τζατζίκι, πατατούλα, δεν έχει έτσι όπως το κάνουμε εμείς. Αλλά έχει μια παραλλαγή το οποίο είναι απαράδεκτο και το ονομάζουν σάντουιτς Γκρέγκορ. Και εγώ είμαι πολύ νευριασμένη με αυτό. Το οποίο έχουν το γύρο, για παράδειγμα, και το βάζουν μέσα σε ένα άθλιο ψωμάκι. Μόνο αυτό. Βάζουν το γύρο στο ψωμάκι. Δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Ένα σάντουιτς δηλαδή.
2: Ένα σάντουιτς. Τίποτα. Mm. Δηλαδή δεν έχει ούτε τζατζίκι, ούτε πατάτες, ούτε ντομάτα. Τίποτα. Έχει μόνο το κρέας σε ένα άφιο ψωμάκι. Αυτό. Και το βάζουν σάντουιτς γκρέγκο.
0: Αυτό είναι επιχειρηματική
1: ιδέα.
0: Έτσι. Όποιος ξεκινήσει,
1: την καταθέτει η Ανάση Μέλη.
2: Αυτό το κάνουν αυτοί από την Αφρική που ήρθανε. Αυτοί από την Αφρική. Εδώ κάποιοι Έλληνες, ελληνικής καταγωγής, δηλαδή τρίτης γενιάς, προσπαθήσανε να κάνουν κάτι με το γύρο, αλλά δεν είχε την επιτυχία όπως το περιμένανε. Έτσι δεν είχε.
0: Να κάνουν γύρω με πειράγχας.
1: Ναι, ίσως δεν το ξέρουν.
0: Και το πάνε. Αυτό μπορεί να έχει επιτυχία.
2: Σουβλάκι
0: πειράγχας, ορίστε.
1: Δεν της αρέσει, λέει, το τζατζίκι με το αγγούρι. Θα το κάνουμε τζατζίκι κάκτο, έτσι ακριβώς.
0: Ακριβώς, ναι, αυτό, κάτι, ναι. Η κυρία Κοντά θα δώσει την ιδέα εδώ.
2: Έτσι. Εσύ μου δώσατε την ιδέα.
0: Μάλιστα. Κυρία Κοντά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά.
1: Να περνάτε όμορφα. Αφού σας αρέσει τόσο πολύ, να περνάτε όμορφα.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
2: Σας ευχαριστώ. Και σας περιμένω.
0: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να έρθουμε.
2: Ναι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Γεια σας.
1: Θα πάμε Σάο Πάολο,
0: Εννοείται καλά.
3: News Radio.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μισή ωρίτσα έχει απομείνει. Όχι και πολύ.
1: Όχι, έτσι. Ναι, ναι, είναι περίπου μισή ώρα.
0: Σας ταξιδέψαμε μέχρι τη Βραζιλία. Δεν ξέρω, βρε Βασίλη, δεν σε ρώτησα. Και όταν λέω Βασίλη, θα σας πω. Στον ήχο είναι ο Βασίλης ο Νικολόπουλος. Στην αρχισυνταξία η Μαρία Εικόντου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή η Αθηνά Σαλούστρου. Βασίλη, πώς φάνηκε το μενού?
1: Με το πιράνχας.
0: Γιατί όλα τα είπα, γιατί όχι πιράνχας, γιατί να μην το δοκιμάσει, αφού λέγεται τρώγεται.
1: Είπε ότι δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν είναι πολύ νόστιμο, ωραίο, αλλά ναι. Τρώγεται όμως. Όλα τα υπόλοιπα.
1: Όλα τα υπόλοιπα.
0: Και το τζατζίκι από κάκτο. Τα πάντα όλα. Εντάξει, οκ, okay, οκ. Okay.
1: Το τζατζίκι λοιπόν, δεν ήταν άσχημο έτσι. Αφού είδα ότι μοιάζει με το.
0: Με αγκούρι.
1: Μοιάζει με αγκούρι.
0: Όχι, ευχαριστώ.
1: Είναι άσχημο, είπε.
0: Ό, δεν ξέρω όλα αυτά
1: δηλαδή,
0: τα
1: δηλαδή, αν σου το σερβίρουν και δεν ξέρει τι είναι, δεν θα το φας.
0: Όχι, γιατί ποτέ δεν θα κάτσω να φάω κάτι που δεν ξέρω τι είναι. Είσαι καλά.
1: Μπορεί να πει. Κάτι έχει κάτι ιδιαίτερο.
0: Τι ιδιαίτερο, είσαι καλά.
1: Αλλά δεν θα καταλάβω.
0: Δεν θέλω ιδιαιτερότητες. Μ' αρέσει το πώς είναι.
1: Θέλω την ελληνική κουζίνα έτσι όπως την ξέρω.
0: Ρε παιδί μου, θα φάω ελληνική κουζίνα. Θα φάω ιταλική κουζίνα. Άντε να φάω.
1: Ιταλική κουζίνα. Μακαρόνια και πίτσα. Χαίρο πολύ. Εντάξει.
0: Με τι είπατε, κυρία, τι λέτε?
1: Η κυρία Αθηνά Σαλούστρου, εγώ τώρα θα τη δώσω στους ακροατές μας. Μας μιλάει στο αυτή και δεν μας αφήνει. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε.
0: Μη μας ενοχλεί. Μιλάμε δια τον κάκτο και των τζαντζίκιων. Το κοινό γιαουρτοσκόρδιο.
1: Ούτε η Αθηνά θα το δοκίμαζε αυτό. Γιατί βρε παιδιά. Γιατί δεν θα δοκιμάσεις κάκτο? Εγώ πάντως δοκιμάζω.
0: Δοκίμασε ό,τι θες. Εγώ όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Θα πάμε στο Βέλγιο τώρα.
1: Ναι.
0: Όπου πάνω από 70 άτομα από 15 χώρες συγκεντρώθηκαν για το διαγωνισμό μίμησης κραυγής γλάρου.
1: Εντάξει, όταν το είδα αυτό λέω αποκλείεται. Είναι πρωταπριλιάτικο αστείο.
0: Να μην ξεχαστώ, ναι. Να πω καλό μήνα και σε ευχαριστούμε Κώστα, ναι, Παπαλάκη για το μήνυμά σου, το ξέχασα.
1: Όντως, καλό μήνα.
0: Με τη ροή. Λοιπόν. Στη βελγική παραθαλάσσια πόλη De Pont,
1: ναι,
0: η οποία μετατράπηκε πρόσφατα στη σκηνή του ετήσιου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κραυγής Γλάρου, 70 και πάνω έργοι διαγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν για να τελειοποιήσουν τη μίμηση του χαρακτηριστικού ήχου του πουλιού.
1: Είναι η έκτη διοργάνωση, να ξέρει.
0: Δηλαδή αυτό σημαίνει αυτό που πας εκεί και
1: ότι έχει και τρομερή απήχηση αυτό που κάνουν, ναι, αυτός αυτό ο διαγωνισμός.
0: Δηλαδή πας εκεί και αρχίζει τα.
1: Ναι.
0: Πώς κάνει αυτό που
1: κάνει. Ανεβαίνει πάνω στη σκηνή. Πηγαίνουν μεγάλοι, μικροί, όποιος θέλει, όποιος ενδιαφέρεται. Δηλαδή πηγαίνουν οι οικογένειες εκεί με τα παιδιά τους, πιο πολύ για να χαρούν τα παιδιά, φαντάζομαι.
0: Τι να σου πω.
1: Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον από τον
0: κόσμο.
1: Μα
0: είχαν πάει πάνω από 15 χώρες εκεί πέρα. Ναι. Δεν είναι να πεις ότι ήταν τοπικό.
1: Ταξίδεψε, δηλαδή ο άλλος έφυγε για παράδειγμα από την Ελλάδα.
0: Παράδειγμα.
1: Από την Ιταλία.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι, για να πάει να παραστήσει τον
1: κλέρ. Για να πάει στο Βέλγιο.
0: Το γλάρο στο Βέλγιο.
1: Για να πάρει μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό.
0: Πάντως κάθε
1: το γλάρο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και πολλοί από τους συμμετέχοντες είχαν φορέσει στολές εμπνευσμένες από γλάρους.
1: Δίθηκαν γλάροι δηλαδή.
0: Τώρα εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Κάθε προσπάθεια μίμησης αξιολογούταν, ναι, λέει, από επιτροπή κριτών. Έως 15 βαθμούς έφτανε η βαθμολογία για την ακρίβεια του ήχου του γλάρου και επιπλέον 5 βαθμούς για την παρουσία στη σκηνή. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Εσύ θα πήγαινε.
0: Να παραστήσω τον γλάρο.
1: Ναι,
0: μα είναι που να τον παραστήσω εδώ πέρα. Γιατί να πάω παραπέρα να το. Να
1: θα το έκανε και εδώ, δηλαδή.
0: Όχι, δεν θα το έκανα καν. Εσύ, δηλαδή, πώς το βλέπεις αυτό να πηγαίνεις να κράζεις εκεί?
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι είναι η έκτη διοργάνωση. Δηλαδή, έχει και τρομερή επιτυχία αυτός ο διαγωνισμός.
0: Ή τρομερή αποτυχία. Ή απλά να ζητούν φώτα δημοσιότητας κάποιοι έτσι για να πούν ότι εδώ είμαστε, ναι, και εμείς υπάρχουμε.
1: Το ακούω και αυτό.
0: Το ακούς και αυτό. Ναι. Δεν να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε και στην γυραιότερη μοναχή στον κόσμο. Είναι 113 ετών,
1: Σοβαρά.
0: Μάλιστα. Και μας δίνει και 4 συμβουλές.
1: Μάλιστα.
0: Έχει γεννηθεί το 1913, είναι η αδελφή Φράνσις Πισκατέλα. Σύμφωνα με το ρεκόρ Guinness, είναι η γυραιότερη μοναχή. Λοιπόν, αντιμετώπισε, λέει, σημαντικά εμπόδια στην παιδική της ηλικία. Ένα ατύχημα της κόστησε μέρος του χεριού της, όπου ήταν και δύσκολο να την

0: αποδεχτούν στα μοναχστικά τάγματα λόγω της αναπηρίας της. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά επέμενε, έγινε δεκτή σε ηλικία 17 ετών και η ζωή της δεν ήταν και ανέφελη, είχε διάφορα προβλήματα κατά τη διάρκεια του βίου της, συνεχώς διάβαζε, συνεχώς εμπλούτιζε την γνώση της, έτσι. Λοιπόν, και μας λέει τι θα πρέπει να μην, πώς να μην...
1: Τι να κάνουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια,
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: λίγα
0: ναι,
1: λόγια.
0: Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, μας λέει το εξής. Η φράση «να μην εγκλωβίζεσαι στην ηλικία», η φράση «αισθάνομαι φυσιολογικά» που χρησιμοποιείται για τον εαυτό της αποκαλύπτει έναν τρόπο σκέψης που παρακάμπτει τη συνηθισμένη αγωνία για το χρόνο. Δεν μετρά τα χρόνια, δεν τα αξιολογεί, δεν τα συγκρίνει. Τα αφήνει να υπάρχουν χωρίς να τα αφήνει να καθορίζουν το πώς νιώθει. Άρα μπορεί να είναι 113 και να νιώθει 13.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλό αυτό. Επίσης λέει, να κρατάς μια ζωντανή σχέση με τους άλλους. Συνεχίζει λέει να προσεύχεται. Συχνά απευθυνόμενοι σε ανθρώπους που έχουν πεθάνει. Δεν ξέρω πώς το βλέπει αυτό. Mm. Πιστεύει ότι εκείνοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει να ζεις. Και με έναν τρόπο λέει αόρατο, σε εξακολουθούν να τη βοηθούν. Ρε σύμπας και τα έχει χάσει αυτή εδώ.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι και θέμα διατροφής, DNA, είναι χίλια πράγματα τώρα. Δεν είναι. Και το διάβασμα που είπες αρχικά... Mm. Εντάξει, σε βοηθάει πάρα πολύ στο να έχεις τη μνήμη σου, να είσαι λειτουργικός. Αλλά νομίζω πως είναι και θέμα DNA και νομίζω πως οι μοναχοί με τη διατροφή που κάνουν όλο το χρόνο, με νηστείες, δηλαδή προσέχουν, mm-hmm. αυτοί που το κάνουν βέβαια, έτσι, στο βαθμό που το κάνουν, mm-hmm. θεωρώ ότι και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν είναι μόνο η
0: προσευχή. Εγώ πάντως πιστεύω ότι είναι θέμα DNA και ναι. όχι το αν σκέφτεσαι το πόσο χρονών είσαι, ούτε το αν προσεύχεσαι όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα. Νομίζω ότι είναι θέμα DNA και τρόπου ζωής. Εγώ,
1: ναι.
0: έτσι πιστεύω.
1: Ναι, έτσι
0: εγώ.
1: Νομίζω και εγώ. Έτσι νομίζω και εγώ. Κάνουν μια έτσι διαφορετική ζωή από εμάς. Το φαγητό σίγουρα παίζει ρόλο, η διατροφή τους. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Είναι ναι. και αυτή ένα κομμάτι εδώ του.
1: Έχει ενδιαφέρον πάντως όλο αυτό που λέει.
0: Ακριβώς, έχει ενδιαφέρον.
1: Αλλά και το ότι είναι 113 και αισθάνεται, ας πούμε.
0: 13?
1: 13. Ναι, παίζει
0: έχει
1: ρόλο.
0: Και αυτό ένα ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, θέλω όμως να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Πώς αισθάνεται αυτός που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Mm. Παρακαλώ.
2: Εγώ προσωπικά.
0: Μας ακούτε, πάρτε το 0.
2: Εγώ σας ακούω κανονικά.
0: Και εμείς ακούμε κανονικά. Και εμείς. Έλα, Τάσο μου, καλώς τον, τι κάνεις.
2: Εγώ ζω για να φτάσω 113 ετών και να με ρωτήσουν ποιο είναι το μυστικό, γιατί θα τους πω ξενυχτούσα, έπινα, κάπνιζα, ήμουν κάθε μέρα στα μπουζούκια.
1: Δεν θα σε πιστεύει κανείς.
2: Είτε με πιστεύουν είτε όχι, ξέρετε, θα γίνει θέμα.
1: Τώρα πόσο χρονών αισθάνεσαι ότι είσαι. Μην μας πεις πόσο είσαι, πόσο αισθάνεσαι.
2: Καλά αισθάνομαι.
1: Δηλαδή
2: πάντως,
1: να σε συγκαταλέγεσαι στους εφήβους λίγο παραπάνω.
2: Όχι, έφηβος δεν αισθάνομαι, αρκετά όριμος αισθάνομαι και εντάξει, όχι στην ηλικία που είμαι, αισθάνομαι πολύ νεότερος.
1: Εντάξει, νομίζω όλοι αισθανόμαστε πάντα πολύ νεότεροι.
0: Άκουσες τη ΣΕΦ από τη Βραζιλία?
2: Της?
0: Τη ΣΕΦ από τη Βραζιλία, βγάλαμε μια Ελληνίδα.
2: Η οποία... Δεν την πρόλαβε.
1: Την Παρασκευή κοντά.
0: Την Παρασκευή κοντά, η οποία ζει και εργάζεται στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, είναι ΣΕΦ. Και το πιάτο που έφτιαξε, γιατί είχε πάρει μέρος στο διαγωνισμό του MasterChef στη Βραζιλία, όχι εδώ στην Ελλάδα. Τι είπαμε,
1: πιράνχας με τζατζίκι από κάκτο.
0: Αυτό.
1: Θα το δοκίμαζες.
2: Δεν θα φτάσει 113 ετών αυτή, πάντω σίγουρα.
0: Γιατί?
2: Εντάξει το τζατζίκι, τα υπόλοιπα είναι λίγο μπέρδεμα. Θα τις κάτσω στο στομάχι.
0: Το πιράνχας.
2: Πιράνχας, κάκτος, τι είναι αυτά τώρα. Είναι...
1: Μοιάζει λέει με το αγγούρι,
0: ο κάκτος.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Νάτος και αυτός δεν θα δοκιμάσει.
1: Νομίζω ο Τάσος Επιτρόπου θέλει να επιστρέψει στα δικά του για να αφήσει το πιράκα στην άκρη.
0: Να σου πω ότι εκεί πέρα ψητά και τέτοια και σουβλάκια δεν υπάρχουν, οπότε σκέψου το.
2: Έχουν, μου λέει. Σουβλάκι δεν έχουν, έχουν δικά τους.
1: Έχει ένα σάντουιτς, δηλαδή. Έχει ένα ψωμί σάντουιτς.
0: Πρόταση, ρε Τάσο, αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, πιράνχας δεν νομίζω ότι τρώνε όλοι οι Βραζιλιάνοι πάντως.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα Δασούλη, ακούμε.
2: Για όσους ενδιαφέρονται για εισιτήριο για το Final Four, επειδή πολλοί μου έχουν κάνει και τηλέφωνα και όλα τα σχετικά, πρέπει να τους πω ότι δεν υπάρχει δείγμα και ό,τι υπάρχει έχει εκτοξευθεί η τιμή του με τις μεταπωλήσεις, εγώ θα έλεγα με τη μαύρη αγορά έτσι όπως λειτουργεί, ναι. Αλλά πάση περιπτώσει το λένε μεταπώληση, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι η παρουσία Ολυμπιακού, η πιθανή πλέον παρουσία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έχει εκτοξεύσει και το ενδιαφέρον από τότε που οι ελληνικές ομάδες και ειδικά ο Ολυμπιακός αλλά και τα τελευταία χρόνια ξανά ο Παναθηναϊκός πηγαίνουν στα Final Four, οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν και στραβών, θα έλεγα. Πάντως είναι χαρακτηριστικό πως το πιο γνωστό site μεταπώλησης εισιτηρίων, το πιο φθηνό πακέτο εισιτηρίων που έχει, δηλαδή επισήμως, όχι, εγώ το λέω μαύρη αγορά με τη λογική ότι, ξέρετε, εντάξει, δεν μπορεί να έχει να στοιχίζει τόσο ένα εισιτήριο για το πουλάς 5 φορές πιο πάνω ή 10 φορές πιο πάνω, είναι εξωφρενικό. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, και για τις δύο μέρες πάντα είναι και τα εισιτήρια, δηλαδή και για τους ημιτελικούς και για το τελικό, ξεκινάει από 2.329 ευρώ και φτάνει τα 11.403 ευρώ για τα VIP. Δεν ξέρω τώρα,
0: επειδή
2: έχουμε κάνει και άλλες φορές συζητήσεις για τα εισιτήρια και το παγκόσμιο κυπέλλου, ναι, τώρα, ναι, που έρχεται και όλα αυτά. Νομίζω ότι κάπου δεν υπάρχει λογική σε αυτό και κάπου πρέπει να υπάρχει και μια, πώς θα το δω,
0: ένα πλαφόν, όριο.
2: Ένα όριο, ναι, ένα πλαφόν, τέλος, ναι, δεν πάει. Για να καταβάλω.
0: Ναι, αλλά όσο υπάρχει μάλιστα ζήτηση, όμως δεν θα μπει ποτέ αυτό το όριο.
2: Ναι, και τι θα κάνουμε τώρα. Πρέπει όποιος, να όμως.
0: Όποιος θέλει και μπορεί και απευθύνεται σε συγκεκριμένο κόσμο.
2: Με ήττα και με όμικρο γιώτα πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις, αλλιώς το πράγμα ξεφύγει τελείως. Για να καταλάβετε τη διαφορά, ένα εισιτήριο που κάποιος το αγόρασε στο πλευρικό κάτω διάζωμα, λέει εδώ το δημοσίευμα, εν πάση περιπτώσει, για 770 ευρώ. Οκ, okay, είναι τρεις αγώνες, είναι η τελική φάση, είναι το Final Four. Εγώ το δέχομαι τα 770 ευρώ, ας πούμε. Πωλείται αυτή τη στιγμή τιμή των 3.457 ευρώ. Δηλαδή. Εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και νομίζω ότι το αν πεις, όπως λέτε και εσείς, από τη στιγμή που υπάρχει ζήτηση, γιατί να μην υπάρχει και εκτόξευση των τιμών. Ναι. Αυτό το λέω διότι αυτές τις μέρες και εγώ προσωπικά έχω δεχθεί αρκετά τηλεφωνήματα, μήπως μπορώ κάτι να κάνω, να βοηθήσω κάποιον να πάρει εισιτήριο που θέλει να πάρει.
0: Σε κανονική τιμή εννοείς. Να πάρει εισιτήριο σε κανονική τιμή.
2: Δεν φτάσαμε ποτέ σε μια τέτοια συζήτηση για τις τιμές, γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχω. Οπότε τι θα του λέω, θέλει φθηνό ή ακριβό, δεν έχει. Δεν μπορώ να πω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά εν πάση περιπτώσει, σίγουρα αν είχα κανονικό εισιτήριο και μπορούσα να το μεταβιβάσω δηλαδή, θα το έδινα στη τιμή που αναλογεί, γιατί να μην κάνεις αυτά που δεν σου κάνουν, έτσι.
0: Ναι.
2: Οπότε έτσι, με αυτή τη λογική μπορεί να λυθεί και το πρόβλημα. Τέλος πάντων, αυτά τώρα είναι ψηλά γράμματα, αλλά εν πάση περιπτώσει το αναφέρω, γιατί το ενδιαφέρον για το Final Four της Αθήνας είναι τεράστιο. Να σου δώσω καταλάβεις, είναι περισσότερο, οι αιτήσεις είναι κοντά στις 500.000 για το γήπεδο, χωράει ούτε 20.000 κόσμο που να χωρέσουν όλοι αυτοί. Να σας δώσω καταλάβετε στο το μπάσκετ του 29 που θα συνδιοργανώσουν και η Ελλάδα θα είναι μέσα, αλλά κυρίως οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί το ενακτήριο παιχνίδι θα το δώσουν στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, στο μεγάλο, στο ποδοσφαιρικό γήπεδο δηλαδή. Παρουσία 80.000 θεατών, θα γίνει διαμόρφωση του αγωνιστικού χώρου ώστε να γίνει ο ενακτήριος αγώνας εκεί. Όπως βλέπετε πλέον ένα σπορ, ένα γεγονός, ένα event, πείτε το όπως θέλετε, που έχει τόσο πολύ ζήτηση, είναι δελεάρ να υπάρχουν πάρα πολλοί θεατές στο γήπεδο και να το ζήσουν από κοντά, ασχέτως αν η αλήθεια είναι ότι θα χρειάζονται και κιάλια για να βλέπουν τις φάσεις, γιατί είναι.
0: Θα πάρουνε βαρ.
2: Ναι, θα πρέπει να έχουν και τηλεόραση μπροστά τους και κιάλια για να μπορούν να το απολαύσουν όσο μπορούν. Αλλά τουλάχιστον θα είναι μέσα και θα ζήσουν τη στιγμή. Ίσως είναι και ο οδηγός για τα επόμενα μεγάλα event του μπάσκετ και όχι μόνο. Έτσι το αναφέρω ως ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό γεγονός. Από εδώ και πέρα έχουμε τρία καθοριστικά παιχνίδια σήμερα για την έκτη αγωνιστική των Playouts. Μπαίνουν λίγο στην ισογραφία τώρα της ημέρας. Σέντρα στις 5 η ώρα έχουμε Πανετολικός Κηφισιά. Πολύ σημαντικά παιχνίδια για την σωτηρία παίζουν αυτές οι ομάδες. Mm-hmm. Στις 5.30 Πανσεραϊκός ΑΕΛ. Και το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής είναι της έκτης αγωνιστικής των play-outs είναι στις 7.30 θα ξεκινήσει Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, και τα λέω αυτά διότι ο Ατρόμητος είναι στην κορυφή αυτής της ειδικής βαθμολογίας με 40 βαθμούς, με 31 βαθμούς ακολουθούν Πανετολικός και Κηφισιά, ενώ στις καυτές θέσεις πιο κάτω είναι ο Πανσεραϊκός με 27 που για πρώτη φορά πέρασε πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού, και στη ζώνη του υποβιβασμού αυτή τη στιγμή με 2 βαθμούς λιγότερους είναι Αστέρας Τρίπολης, με 25 και 24 βαθμούς έχει η ΑΕΛ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό το Πανσεραϊκός ΑΕΛ είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αύριο έχει τα υπόλοιπα παιχνίδια για τα play-offs 9-4 και play-offs 5-8. Τα play-offs 5-8 έχουμε πει ότι με την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη έχουν αχρηστευτεί, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, με τη λογική ότι δεν υπάρχει στόχος της κατάκτησης πέμπτης θέσης που οδηγούσε στην Ευρώπη. Το εισιτήριο το εξασφάλισε και μάλιστα γενναία και δικαίως ο Όφη. Οπότε αύριο στις 5 η ώρα που θα παίξουν Λεβαδιακός Βόλος και Όφη Άρης θα είναι περισσότερο για τον Γόητρο και τίποτα περισσότερο. Όμως αύριο έχουμε και δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για τη Super League. Την τρίτη αγωνιστική των play-offs 1-4, δηλαδή κοινώς για τις ομάδες που παίζουν για το πρωτάθλημα. Στις 7 η ώρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 η ώρα Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Τη βαθμολογία να θυμίσω εδώ ότι η ΑΕΚ είναι στην κορυφή με 66 βαθμούς, 61 βαθμούς ο δεύτερος Ολυμπιακός, στους 58 ο ΠΑΟΚ και στους 50 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, που λογικά, όχι λογικά, δεν έχει ελπίδες για κατάκτηση της κορυφής, αλλά κυνηγάει για το ό,τι καλύτερο μπορεί να βγει για να αποφύγει τους τρεις προκριματικούς στο Conference League την επόμενη περίοδο. Πάμε για μπάσκετ, ξεκινήσαμε με μπάσκετ, αλλά θα σας ξαναπάω εκεί, καθώς χθες η EuroLeague γνωστοποίησε και την ποινή που επέβαλε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για αυτά που έγιναν στο παιχνίδι με τη Βαλένθια, στο δεύτερο παιχνίδι. Λίγο με την ένταση που υπήρχε, τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές ποινής και πρόστιμο 10.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει πως αν ο Παναθηναϊκός επιβληθεί την Τετάρτη της Βαλένθια, που δεν θα είναι μέσα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απαγορεύεται η είσοδος, ή αν οι πράσινοι περάσουν με 3-1 τελικά, δηλαδή χάσουν την Τρίτη αλλά νικήσουν την Παρασκευή, την Τετάρτη συγγνώμη, και νικήσουν την Παρασκευή, ο κ. Γιαννακόπουλος δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει διαζώσεις είτε όλο το Final Four είτε τον ημιτελικό που θα διεξαχθεί, επαναλαμβάνω, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στις 22 Μαΐου. Αυτό όσον αφορά και τον μπάσκετ. Και μια είδηση που έχει να κάνει και με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ είναι ότι ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος αποβλήθηκε και μάλιστα κάνει κάποιες χειρονομίες προς διαιτητές δείχνοντας στα δάχτυλά του ότι τα έχουν πάρει για λεφτά, ξέρεις πώς να κάνουμε το τριμούν τα δάχτυλά μας ότι για χρήματα, για χρηματισμό τους δηλαδή. Παρ' όλα αυτά τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική αλλά με αναστολή και θα παίξει κανονικά στο παιχνίδι της Τρίτης στο Πριγκιπάτο απέναντι στον Ολυμπιακό. Μάικ Τζέιμς, ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 175, έκανε το 2-0 στη σειρά και τώρα είναι όλα τα ζευγάρια, δηλαδή Ολυμπιακός Μονακό, Βαλένθια Παναθηναϊκός, Ρεάλ Χάπορ Τελαβίβ και Φενέρμπαξέ Ζαλγκίρις στο 2-0. Ο μόνος που κατάφερε να σπάσει έδρα, να το πω έτσι, είναι ο Παναθηναϊκός με αυτές τις εκπληκτικές νίκες που σημείωσε απέναντι απέναντι στη Βαλένθια, την πολύ καλή ομάδα της Βαλένθια. Έχουμε αύριο το τελικό του Final Four της Elite League μεταξύ Παπάγου Δίκος Ιωαννίνων, Μέγαρα Παπάγου 74-92 και Δίκος Ιωαννίνων Πρωτέας Βούλας 94-87, το μεταδίδει και η ΕΡΤ 2 και η ΕΡΑΣΠΟΡ. Αύριο στις 6 και 4 θα γίνει ο τελικός. Ο νικητής θα ακολουθήσει τη Δόξα Λευκάδας στην κορυφαία κατηγορία, στην Α1 μπάσκετ, δηλαδή στην Greek Basketball League, όπως τη λένε τώρα, και θα έτσι θα, με τις προσθήκες των δύο ομάδων και την αφαίρεση του Πανιωνίου, δεν λέω αφαίρεση διότι υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος, ο ιστορικός Πανιώνιος στην Elite League, θα έχουμε 14 ομάδες στην κορυφαία κατηγορία έπειτα από αρκετό καιρό, καθώς έπαιζαν 13 τόσο καιρό. Η Εθνική Πόλο των Γυναικών χθες νίκησε 15-11 τις Ιταλίδες στο Ρότερνταμ. Είναι η προκριματική φάση του World Cup. Χρειάζεται τις νίκες η Εθνική για να πάρει το εισιτήριο. Σήμερα στις 7.30 αντιμετωπίζει την πολύ σπουδαία ομάδα της Ολλανδίας και την Κυριακή αύριο σε 9:15 Ελλάδα-Αυστραλία. Ξύσου σημαντικά παιχνίδια. Όμως σήμερα έχουμε και μια πολύ σημαντική διοργάνωση, η οποία θα την παρακολουθήσουμε από τα κανάλια της ΕΡΤ και φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Αναφέρομαι στην υδατοσφαίριση ανδρών και το νεοσύστατη διοργάνωση Conference Cup λέγεται, Απόλλωνος Μπίνης Χόνβεντ παίζουν στις 7 και Πανιόνιος De Άκερ Μπολόνια στις 9:15 εδώ στην Αθήνα γίνεται στα παιχνίδια στο Φάληρο, στον Παλαιό Φάληρο. Οπότε και αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί έχουμε δύο ελληνικές ομπάδες στη διοργάνωση. Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή με την ΑΕΚ χθες 32-33 με ένα μπάζε μπίτερ γκολ της Ένωσης στο τελευταία 5 δευτερόλεπτα, πήρε πολύ μεγάλη νίκη. Είναι ο πρώτος τελικός της Handball Premier των ανδρών και έκανε το 1-0. Την Τρίτη θα γίνει ο δεύτερος τελικός, πιθανότητα στο Καματερό, καθώς διεξάγεται ο Γιώργος Κασιμάτης, αλλά θα είναι και κλεισμένο το θυρών, αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι τιμωρημένη η Ένωση. Και να πούμε ότι τα τελευταία 5 χρόνια Ολυμπιακός και ΑΕΚ μονοπολούν ενδιαφέρον στο ελληνικό handball, καθώς είναι οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στους τελικούς της διοργάνωσης. Και αν μου επιτρέπετε λίγα δευτερόλεπτα μόνο να σας πω ότι θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ένας γλυκύτατος άνθρωπος και ένας πολύ καλός παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και του Πανετολικού Οδυνήσης Τσάμις. Ο Τσάμις ήταν μέσος για τους νεότερους, το λέω αυτό, και είχε κατακτήσει με την ΑΕΚ το Double 1977-78, το πρωτάθλημα το 78-79, ενώ στην καριέρα το αγωνίστηκε συνολικά σε 216 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Και να πω και κάτι για το Μουντιάλ, είναι χθεσινή αυτή η συγκεκριμένη είδηση, αλλά συνεχίζεται, γιατί δεν είναι κανένα σίγουρος με τον Τραμπ τι μπορεί να γίνει. Το Ιράν θα είναι στο Μουντιάλ του, γιατί το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της FIFA Τζιάννη Ινφαντίνο, που σημαίνει αυτό ότι περιμένει το Ιράν να αγωνιστεί κανονικά στο παγκόσμιο κύπελο. Έχει γίνει πολλή κουβέντα για το συγκεκριμένο και είναι πολύ λογικό για το συγκεκριμένο θέμα. Και είναι λογικό με αυτά που γίνονται και με τον πόλεμο, δεν είναι εύκολο. Και μάλιστα τοποθετήθηκε ο Τραμπ και είπε συμβαδίζουμε με την ίδια λογική με τον Ινφαντίνο, όμως κάθε μέρα αλλάζει και άποψη ο πρόεδρος Τραμπ, οπότε κρατάμε και το καλάθι. Φαίνεται πάντως ότι έχει την πρόθεση να αφήσει το Ιράν να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παίξει κανονικά τα παιχνίδια του στο παγκόσμιο κύπελο. Και μια ακόμη είδηση που αφορά το Μουντιάλ, ενημέρωσε η FIFA ότι τα έσοδα των 48 εθνικών ομάδων που θα αγωνιστούν στο εφετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου θα φτάνουν τα 775 εκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε τα κέρδη που υπάρχουν για την FIFA, τις διοργανώτριες χώρες, γιατί θυμίζω ότι και το Μεξικό και ο Καναδάς μέσα. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει πάρα πολύ χρήμα και έσοδα, πάρα πολλά έσοδα από αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση, που έχουμε ξαναπεί ότι οι τιμές είναι εξωφρενικές. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Εσύ απόψε τι έχεις?
2: Εγώ απόψε θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, δικό μας άνθρωπο, το Φάνη το Σκύφτα, το ξέρεις κιόλας.
0: Ναι.
2: Γιατί θα γίνει μια ημερίδα και θέλουμε να αναλύσουμε ακριβώς με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο τη κλιματική αλλαγή και στον αθλητισμό. Πώς επηρεάζει δηλαδή η κλιματική αλλαγή στον αθλητισμό.
0: Ναι,
2: γιατί να θυμίσω ότι στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, που ήταν ένα test drive, να το πω έτσι, για το Μουντιάλ που θα γίνει το καλοκαίρι τώρα. Είχαμε διακοπές αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών, κεραυνών, όλα αυτά, θερμοκρασίες υψηλές, διακοπές των αγώνων για ένα cooling break λέγεται αυτή η διαδικασία για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά επηρεάζουν και την απόδοσή τους και το ρίσκο που παίρνουν ο κάθε αλληλεγγύης. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Ο Φανής θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί έχει μελετήσει πάρα πολύ το ρεπορτάζ αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά και συγγνώμη την επόμενη εβδομάδα από κοντά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εννοείται.
0: Το είπες μόνος.
1: Γιατί θα σου βάλουμε απουσία, να ξέρεις.
2: Ακριβώς. Εντάξει, και ξέρεις σε κάποιες απουσίες. Ότι μου λείπετε. Οπότε θα είναι αυτό.
0: Εντάξει. Κάπως το σώζεις, αλλά να ξέρεις, όπως οι απουσίες στο σχολείο που σε αφήνουν στην ίδια τάξη.
2: Έχει κάποια πρόοπτα και δεν είναι εύκολο να
0: είναι. Εντάξει, Τάσο μου.
2: Εντάξει.
0: Ναι, να είσαι καλά.
2: Γεια σα, κορίτσια.
0: Γεια σα, Τάσο μου. Λοιπόν, αυτό ήταν και σήμερα.
1: Τελείωσε, πέρασε το
0: διόρο.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Ελπίζουμε να περάσατε καλά.
1: Και εσείς, όπως και εμείς.
0: Έτσι, ευχάριστα. Είπαμε διάφορα. Έτσι, σας δώσαμε διάφορες ιδέες.
1: Εμένα το πυράνχας μου έμεινε.
0: Ναι, φαντάζομαι και σε,
1: και σε άλλους.
0: Ναι, αυτό θα έμεινε. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ να είμαστε καλά. 3 η ώρα, Dan.
1: Τρεις ακριβώς εδώ στο Earth News Radio 105,8.
0: Οι δύο στις τρεις, Άννα Ασημέλη
1: και Έλενα Καραθάνου,
0: θα σας περιμένουμε
1: αύριο στις τρεις, Dan.
0: Καλά να περάσετε και καλό Σαββατόβραδο.
1: Γεια σας.
0: Πάμε σε τίτλους, συγγνώμη, σε δελτίο ειδήσεων, μην το ξεχάσουμε, με τη Χρύσα την Πιλάλη.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε τέλμα για άλλη μια φορά φαίνεται να βρίσκονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η νέα πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Μάλιστα, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη πιστεύει πως η τελευταία πρότασή της να μετατεθούν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο συνιστά σημαντική μετατόπιση με σκοπό να διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Το ΝΑΤΟ συνεργάζεται με τις ΗΠΑ προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των ΗΠΑ για την προγραμματισμένη αποχώρηση 5.000 αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας στις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερτ Λάνγκε. Σε μετοπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία. Με δηλώσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο ότι υπήρξε συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με την επιλογή προσώπων για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε συμφωνία ή παρασκηνιακή συνεννόηση, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετέχει σε παζάρια. Για ψεύτικη κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, κάνει λόγο η Ελληνική Λύση. Απαγορευτικό απόπλο υπάρχει για το πλοίο Mare di Levante που εκτελούσε το δρομολόγιο Κυλλήνη Ζάκυνθος καθώς προσέκρουσε στο Μπροβλήτα κατά την πρόσδεση στο λιμάνι της Ζακύνθου λόγω των ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο επιβατικό κοινό, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέρημνα της εταιρείας. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί μετά την ταυτοποίησή του 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να οδηγεί μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, ξεπερνώντας τα 240 χιλιόμετρα την ώρα στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνας Θήβας και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Σε επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχυπλώου σκάφους, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στις βορειοανατολικές ακτές χθες στη Σάμο, οδηγώντας στη σύλληψη ενός διακινητή και στον εντοπισμό 14 αλλοδαπών.
0: Ο καιρός.
1: Χειμωνιάτικο θα είναι και το αυριανό σκηνικό του καιρού, με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, που τοπικά θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και από το βράδυ στα νότιο-ανατολικά πιθανώς και τα 9. Στα ανατολικά, υπηρετικά και στο Αιγαίο τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά αναμένεται βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Έφη Γεωργοπούλου και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντσελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα σε βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη. Διαφορετικού είδους βιβλία, άλλα είναι ιστορικές μελέτες, άλλα είναι βιογραφίες, άλλα είναι μυθιστορήματα, αλλά το κοινό χαρακτηριστικό που τα συνδέει είναι ότι δεν τα διαβάζουμε απλώς για να περάσουμε την ώρα μας. Αφήνουν τα αποτύπωμά τους πολλές ώρες, πολλές μέρες, πολλά χρόνια μερικές φορές, αφότου τα διαβάσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με μια βιογραφία, ενός μύθου, όπως λέει και ο υπότιτλος του βιβλίου, το πορτρέτο ενός μύθου, του James Dean. Είναι η βιογραφία λοιπόν του James Dean από τον George Perry σε μετάφραση Καστανάρα Τομαρά, που κυκλοφόρησε εδώ και μερικά χρόνια από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μπορείς να κατακτήσεις την αιωνιότητα χωρίς να πεθάνεις? Μπορείς. Έτσι μας διδάσκει τουλάχιστον η περίπτωση του Μάρλον Μπράντο. Η ίδια όμως περίπτωση μας προειδοποιεί ότι κινδυνεύεις με ένα σερί άστοχων επιλογών και να τη χάσεις την αιωνιότητα προτού καν αναχωρήσεις από το μάταιο του το κόσμο. Από αυτό ακριβώς τον κίνδυνο σε διασώζει ο πρόωρος θάνατος. Κάτι ήξερε η Μέριλιν Μονρό, κάτι ήξερε και ο James Dean. Σταθείτε ένα λεπτό και αναλογιστείτε σε ποια κατάσταση θα είχαν περιέλθει σήμερα αυτοί οι δύο θρύλοι του Hollywood, έτσι και δεν είχαν μεταβεί σε τόπο χλωερό στο πικ της καριέρας τους, στα 36 της χρόνια το κορίτσι, στα 24 το αγόρι. Η Μέριλιν θα πατούσε πλέον αισίω στα 80 και θα είχε εξαντλήσει προπολού το ρεπερτόριο των γάμων της. Όπως και η άλλη διάσημη γαμόπληκτη, και συγγνώμη για τον νεολογισμό, η Elizabeth Taylor, θα περιφερόταν από φιλανθρωπικό γκαλά σε φιλοζωικό γκαλά και θα ακουμπούσε ένα σεβαστό μέρος από τα εισοδήματά της στους πλαστικούς χειρουργούς. Ο James, 5 χρόνια μικρότερος από τη Μέριλιν, μικροκαμωμένος ακόμη και για την εποχή του, θα είχε συρρυκνωθεί πια σε μέγεθος Ντάνι Ντεβίτο και η μη τυφλός, είχε υψηλή μοιοπία προ 50 ετίας, θα αναπολούσε τη χρυσή του περίοδο στο πανί, καθώς τώρα δεν θα του προσέφεραν μάλλον παρά περάσματα guest stars σε σαπουνόπερες. Ας μην πάμε όμως τόσο μακριά. Έχετε σκεφτεί πόσοι από εμάς τους κατόψυχους θα μνημόνευαν τον Κώστα Καριωτάκη εάν δεν είχε τη φαϊνή έμπνευση το 1928 στα 32 του μόλις χρόνια να βελτιώσει τα ποίηματά του με ένα περίστροφο? Χρειαζόμαστε και άλλα παραδείγματα για να αναγνωρίσουμε την καταλυτική επίδραση του πρόωρου θανάτου στην υστεροφημία. Τον καιρό που ο James Dean προσπαθούσε να στήσει μια καριέρα στο Hollywood, είχε ως πρότυπό του το Marlon Brando. Από πολλές πλευρές ο Marlon έμοιαζε ως η πιο τυχερή εκδοχή του James Dean. Ο Μπράντο είχε και αυτό στις ρίζες του, γράφει ο George Perry, στις μεσοδυτικές πολιτείες, την Όμαχα και την Νεμπράσκα. Και ο πατέρας του είχε επίσης αποδοκιμάσει τη φιλοδοξία του να ασχοληθεί με την ηθοποιία. Όπως και του Τζίμι, έτσι και του Μπράντο του άρεσαν οι μοτοσυκλέτες, τα δερμάτινα μπουφάν και τα τζιν, καθώς και το να τριγυρνάει σε μπαρ και να περιφρονεί τις μεσοαστικές συμβάσεις. Και οι δύο είχαν σκυφτό, σκυθροπό παρουσιαστικό, ανδρόγυνα χαρακτηριστικά και υπνοτικό βλέμμα. Ο James ωστόσο υστερούσε σε φυσικό εκτόπισμα, κάτι ολέθριο στην αθλητική μάτσο Αμερική, που μπορούσε κάπως να κλεφτεί στο σελιλόιντ, αλλά δεν ήταν δυνατόν να κρυφτεί επί σκηνής. «Πώς μπορείς να μετρήσεις την υποκριτική με πόντους?» σχολίαζε μελαγχολικά ο Ντίν τις κακόβουλες κριτικές για το ύψος του. Ευτυχώς αυτή η σπουδαία ανακάλυψη που ονομάζεται κοντινό πλάνο
ήταν το ανέλπιστο δώρο των διευθυντών φωτογραφίας προς όλους τους τούμπους νάρκισσους της Ιφιλίου. Στο κοντινό πλάνο δεν υπάρχει μεζούρα. Η τυραννία των αναλογιών πάβει να υφίσταται. Δύο μόλις αιώνες νωρίτερα, σε έναν κόσμο χωρίς φωτογραφικές και κινηματογραφικές κάμερες, η οικοδόμηση του μύθου Ντίν θα ήταν απλώς αδιανόητη. Ο ίδιος το γνώριζε πολύ καλά. Είναι ένας από τους πιο φωτογραφημένους ηθοποιούς των δεκαετιών 1940 και 1950. Με μόνο τεκμήριο τις μυριάδες πόζες του, οι δημοφιλέστερες κοσμούν ακόμα κάθε εφηβικό δωμάτιο, θα τον εκλαμβάναμε ως ένα υβρίδιο Dorian Gray και Μαθουσάλα. Υποτιμούμε την υποκριτική ευφυΐα του James Dean, ένα είδος ευφυΐας όπως άριστα ξέρουμε που σπάνια ταυτίζεται αν δεν αντιστρατεύεται κιόλα στην ευφυΐα των υπόλοιπων θνητών, εάν δεν παραδεχτούμε τη σπάνια ικανότητά του να μεταλλάσσει όλα του τα μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα. Με το μαγικό του ραβδάκι, το μοιοπικό του βλέμμα μεταμορφώθηκε σε σαγηνευτικό και η ανικανότητά του να εστιάσει χωρίς τα γυαλιά του σε ένδειξη της εσωτερικής του τρικυμίας. Το έλλειμμα σε ανδρισμό, ασυγχώρητο αμάρτημα εκείνες τις ελάχιστα ανεκτικές ημέρες, σε πλεόνασμα ευαισθησίας. Το μπερδεμένο του ψυχισμό και τα τραυματικά του βιώματα, είχε χάσει τη μητέρα του σε ηλικία 8 χρόνων και ποτέ δεν τα βρήκε πραγματικά με τον πατέρα του, σε απαραίτητα διαπιστευτήρια μιας νέας γενιάς επαναστατών χωρίς αιτία. Την πρώτη μεταπολεμική γενιά που γνώριζε τι δε γουστάρει από την κληρονομιά των γονιών της, χωρίς ακόμα να γνωρίζει με τι ακριβώς θέλει να το αντικαταστήσει. Αυτή τη δύσκολη αποστολή της αντικατάστασης θα την αναλάβει με ζήλο η διάδοχη γενιά των 60's, όταν ο Ντίν θα βρίσκεται ήδη στα θυμαράκια. Δεν δίστασε μάλιστα το φιλόδοξο βλαχάκι από την Ινδιάνα να τσαλακώσει και την εικόνα του, προκειμένου να επιβάλλει δημόσια την εικόνα που επιθυμούσε. Ξέρετε πολλούς ηθοποιούς λόγου χάριν που καταβάλουν εναγώνιες προσπάθειες για να επιδεινώσουν την άρθρωσή τους, ώστε να προσεγγίσουν τη μοδάτη τότε άθλια άρθρωση του Μάρλο Μπράντο, που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο στις ημέρες του Μακάρθη, προσέξτε, να τρέφουν αδυναμία και στους άνδρες, επειδή η αμφιφιλοφιλία ταιριάζει καλύτερα με το πρεστίζ τους. Και ενώ, έτσι ισχυρίζεται ο Τζόρτζ Πέρι τουλάχιστον στην βιογραφία του Ντίν, είναι αταλάντευτοι ετεροφιλόφιλοι. Σήμερα θα μου πείτε, αυτός είναι ο κανόνας. Σωστά. Μην κλεγόμαστε όμως έπειτα, γιατί δεν γλωσσάμε πλέον θρύλους. Μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. Take it to the verse now.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό αφιέρωμα με βιβλία διαφορετικού είδους, μυθιστορήματα, μελέτες, βιογραφίες, που μας δίνουν όμως αφορμή για τροφή, για σκέψη. Και από την βιογραφία του James Dean περνάμε στο χρονικό που μας δίνει ένας σκηνοθέτης, ένας πολύ γνωστός Έλληνας σκηνοθέτης, που εδώ όμως τον συναντάμε με την ιδιότητα του συγγραφέα. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Το ημερολόγιο του εμφύλιου διχασμού 1900-1974» με υπότιτλο «Ξένες επεμβάσεις, δικτατορίες, πόλεμοι και εμφύλιοι πόλεμοι». Με πρόλογο του Στέλιου Κούλογλου, έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη και το υπογράφει ο Ροβύρος Μανθούλης. Δεν κομίζουμε γλάφκα εις Αθήνας, εάν παρατηρήσουμε ότι μία ίσως η κυριότερη από τις θλιβερές παρενέργειες της καθολικής πλέον κυριαρχίας των ηλεκτρονικών μέσων είναι και η συρρίκνωση της μνήμης. Δύσκολα εντυπώνεται μέσα μας η πληροφορία που τη βλέπουμε, αλλά δεν τη διαβάζουμε. Ο Ροβύρος Μανθούλης έρχεται να καλύψει αυτό το κενό με έναν πολλαπλά χρήσιμο και χρηστικό μπούσουλα. Κοντή μνήμη συνεπάγεται αυτομάτως και μνήμη κατακερματισμένη. Ένα χωνευτήρι ατάκτως ερημένων πληροφοριών, θραυσμάτων πληροφοριών για την ακρίβεια, δίχως την παραμικρή συνοχή ή αλληλουχία. Και δεν μιλάμε για τις εντελώς φρέσκες γενιές, όπου η εξοικείωση με εικονικούς κόσμους δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το διαχωρισμό ανάμεσα στο τι πράγματι συνέβη με εκείνο που δεν συνέβη ποτέ, εξού και η νέα έξαρση μιας παλιάς ασθένειας, υβριδικής, της ιστορικής μυθολογίας. Μιλάμε για σαραντάριδες και άνω που γνωρίζουν τουλάχιστον ότι το 21 πολεμούσαμε τους Τούρκους και το 1940 τους Ιταλούς και όχι το αντίστροφο. Αν μάλιστα γνωρίζουν ότι δεν αναφερόμαστε και στον ίδιο αιώνα, ποιος στη χάρη τους. Ακόμη όμως και αυτές οι στοιχειωδώς κατατοπισμένες γενιές υποφέρουν από την αίσθηση του κατακερματισμού. Μπορεί να γνωρίζουν φερυπίν ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος εμφανίστηκε στο ελλαδικό πολιτικό προσκήνιο πριν από τον Νίκο Ζαχαριάδη, το 1909, προσκεκλημένος από τους στασιαστές αξιωματικούς στο Γουδί, όταν ο μετέπειτα γενικός και μοιραίος γραμματέας του ΚΚΕ ήταν μόλις 6 χρονών. Αλλά αν τους ρωτήσεις τι σχέση μπορεί να έχει ο διχασμός Κωνσταντινικών Βενιζελικών με τον μεταπολεμικό εμφύλιο πόλεμο, οι συντριπτικά περισσότεροι θα απαντήσουν καμία, καμία σχέση. Πιθανόν οι πιο υποψιασμένοι να θυμηθούν ότι ο φιλελεύθερος Βενιζέλος ήταν εκείνος που πέρασε από τη Βουλή το ιδιώνυμο και άνοιξε τον ασκό για τις μαζικές διώξεις των κομμουνιστών, μια τακτική που ο κατοπινός δικτάτορας και φανατικός αντιβενιζελικός μεταξάς ανοίγαγε σε υψηλή τέχνη καταστολής, φτάνοντας στο σημείο να σκαρώσει και μαϊμού κομμουνιστική ηγεσία. Αλλά η συνάφεια μεταξύ των δύο διχασμών θα σταματήσει κάπου εκεί. Ελάχιστοι θα συμφωνήσουν ότι ο ένας διχασμός πηγάζει από τον άλλον, έστω και αν σύντομα αλλάζει κήτη. Ο Ροβύρος Μανθούλης, ένας σκηνοθέτης με ενδιαφέρον για την ιστορία που αγγίζει τα όρια της αιμονής, όχι μονάχα στα ντοκιμαντέρ που γύρισε, αλλά και στις ταινίες φιξιών, όπως και στη θαυμάσια τηλεοπτική μεταφορά των τσίρκιων ακυβέρνητων πολιτιών, πήρε την πρωτοβουλία να χαρτογραφήσει τον ελληνικό διχασμό και να εντοπίσει, ως άλλος αρχαιολόγος, τον Ήλο, πού ακριβώς βρίσκονται οι πηγές του. Βεβαίως, καθώς καλύζει την υπόθεση, υποχρεώνεται να οδεύει όλο και πιο προς τα πίσω. Ο ντόπιος διχασμός μοιάζει με αντικατοπτρισμό στην έρημο, εκεί που νομίζεις ότι τον πλησιάζεις όλο ένα και απομακρύνεται. Έτσι, ο Μανθούλης αποφασίζει να μπήξει ο ίδιος τους Πασάλους και να αναζητήσει τη γενεσιουργό αιτία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που κυριολεκτικά διαμέλυσε,
ας ελπίσουμε για πρώτη και τελευταία φορά, το ελληνικό κράτος σε κράτος των Αθηνών, βασιλικό και γερμανόφιλο, και σε κράτος της Θεσσαλονίκης, βενιζελικό και αγγλόφιλο. Φυσικά από τη στιγμή που ο Μανθούλης παραδέχεται στην εισαγωγή του ότι το ελληνικό βασίλειο ήρθε στον κόσμο με κουσούρια προτεκτοράτου, θα μπορούσε να μετατοπίσει ακόμη πιο πίσω τα όρια στον διπλό εμφύλιο πόλεμο κατά την Εθνεγερσία και στα δορυφορικά κόμματα που προέκυψαν. Αναρωτιέμαι ειλικρινά αν υπήρξε άλλη χώρα που τα κόμματά της να βαπτιστούν απροκάλυπτα γαλλικό, ρωσικό και αγγλικό, χωρίς υποψία καν εθνικής τσίπας. Επειδή ωστόσο με λίγη ακόμη καλή διάθεση θα μπορούσε να μετατοπίσει τα όρια του διχασμού έως τον Πελοποννησιακό πόλεμο, νομίζω ότι ορθώς πράττει και δεν βγαίνει από τα σύνορα του 20ου αιώνα. Γιατί όμως ο Ροβύρος Μανθούλης σταματάει το βιβλίο του στο 1974? Η αποκατάσταση της δημοκρατίας, της πιο μακρόχρονης χτύπα ξύλο περίοδου αβασίλευτης δημοκρατίας που είχαμε ως σήμερα, είναι αναντήρητα ένα σημαντικό ορόσημο. Σηματοδοτεί εντούτοις και τον οριστικό ενταφιασμό του διχασμού. Ο Μανθούλης πιστεύει ότι τον σηματοδοτεί και μακάρι να μην βγει ψεύτης. Κατά την άποψή του, η Ελλάδα το 1974 θεραπεύτηκε πρόωρα κατά 15 χρόνια σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη από το σύνδρομο του ψυχρού πολέμου. Καθώς παράλληλα ενστερνίζεται ότι ο διαχρονικός ελληνικός διχασμός ήταν ουσιαστικά όχι μόνο ιδεολογικά ετερόφωτος, μα και αδέξια έως φανερά υποκινούμενος από τον ξένο παράγοντα, ο Μανθούλης πρεσβεύει ότι το 1974, με την εμπειρία της δικτατορίας που απενεργοποίησε πολλές από τις δεξιές και τις αριστερές προκαταλήψεις, ο εθνικός μας διχασμός ξέμεινε από αποθέματα σε προσανάματα. Και ένα μικρό σχόλιο από τον πρόλογο στο ίδιο βιβλίο του Στέλιου Κούλογλου, που θα μας δώσει και ευκαιρία για να τον εξετάσουμε πιο κριτικά στο επόμενο βιβλίο. Ο Στέλιος Κούλογλου λοιπόν στον πρόλογο του βιβλίου του Ροβύρου Μανθούλη σχολιάζει δεικτικά την αντίρροπη στάση πολλών σύγχρονων ιστορικών να υποβαθμίζουν συστηματικά τον ξένο παράγοντα. Η μοντέρνα προσέγγιση, γράφει ο Κούλογλου, υποθέτω θα ήταν να ξεχάσουμε τον Ουίνστον Τσόρτσιλ ή τον ψυχρό πόλεμο και να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα χωριό, προκειμένου να δούμε τι χώρισε το βασιλικό Μπαρμπανίκο από τον καπετάν Γιώργη του Ελλάς. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα υπονοούμενο για τις μελέτες που είχε ξεκινήσει ο Στάτης Καλύβας μαζί με τον Νίκο Μαραντζίδη και που προσπαθούσαν να βρούνε και άλλες αιτίες στον εμφύλιο πόλεμο που εμφυλοχωρούσαν στον εμφύλιο πόλεμο πέρα από τις πρόδειλες, τις προφανείς ιδεολογικές. Κατά το αθάνατο ψυχαναλυτικό ρηθέν, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εμείς, το ότι εσύ διακατέχεσαι από σύνδρομο καταδιώξεως δεν σημαίνει και ότι εκείνοι δεν σε καταδιώκουν. Μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Σήμερα και αύριο λοιπόν έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα σε βιβλία διαφορετικού είδους, μυθιστορήματα, μελέτες, βιογραφίες Ελλήνων και ξένων συγγραφέων που μας δίνουν τροφή για σκέψη. Και επειδή στο πρώτο μέρος είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα με αφορμή το βιβλίο του Ροβίρου Μανθούλη για το ιστορικό, το ημερολόγιο του εμφύλιου διχασμού 1900-1974 που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη, και πιάσαμε την κουβέντα για τον εμφύλιο πόλεμο και κατά πόσο οι ολοφάνερες ιδεολογικές διαφορές των δύο στρατοπέδων στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ήταν και η μοναδική

στο ring που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κέδρος. Πού βρέθηκε τόσο μίσος? 84 χρόνια σήμερα μετά τον κόκκινο Δεκέμβρη. Το ερώτημα δεν έχει ακόμη απαντηθεί με τρόπο που να ικανοποιεί το δημόσιο αίσθημα. Ο ποιητής και πεζογράφος Νίκος Δαβέτας, αγέννητος εκείνο τον καιρό, ρίχνει ένα αιχμηρό βλέμμα στον εμφύλιο μέσα στον εμφύλιο, μολονότι προσυπογράφει τη φαταλιστική, τη μυρολατρική γνωμάτευση του Άρη Αλεξάνδρου. Όσα και αν προσθέσω, θα πρόκειται πάντα για μια περίληψη του τελικού κειμένου. Δεν προτάσει τυχαία ο Νίκος Δαβέτας το μότο από το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου. Ασφαλώς και θα νιώθει κάποια οντολογική συγγένεια μαζί του, καθότι και εκείνος είχε δημοσιεύσει ένα πλούσιο ποιητικό αλλά και μεταφραστικό έργο, προτού στραφεί απρόσμενα και τόσο πετυχημένα προς την πεζογραφία. Το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου κυκλοφόρησε το 1974 σχεδόν ταυτόχρονα στα ελληνικά και στα γαλλικά και τάραξε εν μία νυχτή τα λιμνάζοντα ύδατα. Δεν είναι εύκολο να σας μεταφέρω την εντύπωση που έκανε στη γενιά του Δαβέτα και τη δική μου, κομματικοποιημένο φοιτηταριό ως επιτοπλίστων, ένα βιβλίο σαν το κυβότιο. Στραβωμένοι από την εφηβεία μας με τα 4 μαρξιστικά Ευαγγέλια, το διαβάζαμε λες και πρόκειτο για το 5ο απόκριφο, το Ευαγγέλιο ξέρω εγώ της Μαγδαληνής ή του Ιούδα. Τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια το κυβότιο έμοιαζε σαν μια εκτός τόπου και χρόνου βλάσφημη αποκάλυψη. Το 25χρονο κυβερνητικό θέσφατο περί συμμοριτοπολέμου ερχόταν να αμφισβητήσει μια τότε εύρωστη κομμουνιστική αριστερά με το αντίρροπο μύθευμα για την επανάσταση που χάθηκε. Αυτή τη διπολική μανέστρα χαλούσε το κυβότιο σε ημέρες που δεν υπήρχαν και πολλά ευήκοα ότα διαθέσιμα για να συλλάβουν το αιρετικό μήνυμά του. Όταν τα ότα επιτέλους ξεβούλωσαν, ο εμφύλιος δεν ήταν πια της μόδας. Δεν έχουν πλέον υποθεί τα πάντα για τον εμφύλιο. Ο Δαβέτας διαφωνεί και γράφει μια αδρή νουβέλα για να μας το αποδείξει. Η πλοκή της λευκής πετσέτας στο ρινγκ, κίνηση που στο box σηματοδοτεί την παραδοχή της ήττας, τοποθετείται στο τέλος του 1999. Παραμονές δηλαδή του πολυαναμενόμενου millennium. Σύμφωνα με μια έρευνα εκείνη την εποχή, τα Δεκεμβριανά και ο εμφύλιος θεωρούνται από την κοινή γνώμη ως το δεύτερο σημαντικότερο ιστορικό γεγονός που συνέβη στη χώρα μας κατά τον 20ο αιώνα. Χάνουν την πρωτοκαθεδρία μονάχα από τη μικρασιατική καταστροφή. Βάσει αυτού του Γκάλοπ, η αρχισυνταξία του περιοδικού όπου εργάζεται ο δημοσιογράφος αφηγητής της Πετσέτας αποφασίζει να δημοσιεύσει ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα με συνεντεύξεις από τους ένθεν και ένθεν αφανείς πρωταγωνιστές του δράματος, ένα αφιέρωμα που να αποφεύγει ή δυνατόν τα τετριμένα. Η ανάθεση του αφιερώματος πετυχαίνει τον δημοσιογράφο αφηγητή σε μια δύσκολη καμπή της ζωής του, καθώς καβατζάρει τα 40, αισθάνεται τελματωμένος. Ο 10χρονος γάμος του με την κόρη ενός πασοκτζή επιχειρηματία, πρωινέα μύτη, που με την αλλαγή έπιασε την καλή, οδηγείται στο άδοξο τέλος του από αμοιβαία βαρεμάρα και ο ίδιος δημοσιογράφος βασανίζεται, πρόωρα για την ηλικία του, από συχνουρία και λοιπές οδυνηρές παρενέργειες του διωγγωμένου προστάτη του. Το αφιέρωμα είναι μια καλή αφορμή για να λησμονεί από καιρού εις καιρόν τις δυσλειτουργίες του σαρκίου και του ιδιωτικού του βίου. Είμαι καλά όταν δεν ζω με τη δική μου ιστορία. Εις βάρος των αναγκών του αφιερώματος, όπως θα του τονίσουν επανειλημμένα ο αρχισυντάκτης και οι συνάδελφοί του, ο δημοσιογράφος θα εστιάσει και θα εγκλωβιστεί σε δύο δολοφονίες που έλαβαν χώρα κατά τα Δεκεμβριανά, στον γενέθλιο συνοικισμό του, τον προσφυγικό Δήμο Σφαγίων, ενός τροτσιστή διανοούμενου συνδικαλιστή

και ενός ουμανιστή γιατρού. Η έρευνα του δημοσιογράφου θα τον οδηγήσει σε ρηξικέλευτα συμπεράσματα, ασύμβατα τόσο με τις ορθόδοξες και εκ των υστέρων ερμηνείες για τη μυσαλλοδοξία του κόκκινου Δεκέμβρη, όσο και με την κατοπινή παγιωμένη δημόσια εικόνα των επιζώντων εκ των πρωταγωνιστών και δευτεραγωνιστών. Εν ολίγης, ο δημοσιογράφος αντιλαμβάνεται ότι ο ελληνικός εμφύλιος, όπως και ο ισπανικός εμφύλιος, όπως κάθε εμφύλιος, δεν ήταν παρά μια κανιβαλιστική σύραξη μεταξύ γειτόνων, χθεσινών ομοτράπεζων. Είναι εκπληκτικό το στιγμιότυπο με τα δύο αδέλφια που το πρωί πολεμούν αντικριστά και το βράδυ επιστρέφουν σπίτι για να μοιραστούν το φαγητό της μάνας τους. Που βρήκαν αυτοί οι γείτονες τη χρυσή ευκαιρία για να παρακάμψουν την απαγορευτική κοινωνική ιεραρχία, να λύσουν πολλές από τις προπολεμικές διαφορές τους, οικονομικές διαφορές, ερωτικές, παντός είδους, και τεροχρονισμένα πια με την πατίνα της λύθης, να εξιδανικεύσουν την ανθρωποσφαγή αφαιρώντας κάθε ενοχλητική ιδεολογική ακίδα. Και σε όλα αυτά που κολλάει ο διογκωμένος προστάτης. Με ένα ηλαρό έβριμα που δεν θα σας το πω, ο Δαβέτας ενώνει το πραγματικό ή κατ' επίφαση ηρωικό παρελθόν αυτής της χώρας με το αξιοθρήνητο παρόν των συμπολιτών μας, εμάς των ιδίων, παγιδευμένων οριστικά άραγε στις τυποτένιες μικροέγνοιες μας και σε κορμιά καταδικασμένα να φθαρούν. Εξού και φθονούμε, παρέα με τον ήρωα, τα κορμιά των νέων, όλων όσων δεν μας παίζουν πλέον. Ωστόσο, ο Νίκος Δαβέτας δεν υποκύπτει ούτε στον κινησμό ούτε στον πεσημισμό. Στο παιχνιδιάρικο τελευταίο του δισέλιδο κλείνει με νόημα το μάτι στους συνομιλίκους του και στην κοινή μας μοίρα. Όταν ρίξει στο ρίγκ τη λευκή πετσέτα, σαν να μας λέει, δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να μπήξεις τα κλάματα, κάλλιστα μπορείς να βάλεις και τα γέλια. Μουσική ανάσα και συνεχίζω.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό αφιέρωμα για βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη. Και μιας και πιάσαμε τα μυθιστορήματα, ας δούμε ένα άλλο μυθιστόρημα εντελώς διαφορετικού προβληματισμού. Αλλά πριν αναφερθώ σε αυτό το μυθιστόρημα της Πατρίσια Κόρνουελ με τίτλο «Το αρπακτικό» σε μετάφραση Αλέξη Εμμανουήλ που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οκεανίδα. Πριν μπούμε λοιπόν στο καθ' αυτό μυθιστόρημα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία μου. Την πρώτη φορά που πάτησα το πόδι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Νοέμβριο του 1997, με έκαναν φίλο και φτερό προτού μου επιτρέψουν την είσοδο. Τη δεύτερη και την τρίτη φορά, 2 και 5 χρόνια αντίστοιχα μετά την 11η Σεπτεμβρίου, πέρασα αεράτα. Κουφό δεν ακούγεται? Όχι αν διαβάσετε το μυθιστόρημα στο οποίο θα αναφερθούμε, της Πατρίσια Κόρνουελ, όπως και όλα τα προηγούμενα δικά της μυθιστόρηματα. Η απάντηση είναι απλή σαν το αυγό του Κολόμβου. Τη δεύτερη και την τρίτη φορά, δηλαδή αντίστοιχα το 2003 και το 2006, οι υπάλληλοι στο Immigration δεν ασχολήθηκαν μαζί μου, διότι γνώριζαν από τη στιγμή κιόλας που έκανα την κράτηση στην πτήση, πολύ πριν επιβιβαστώ στο αεροπλάνο, πόσο μάλλον πριν προσγειωθώ στο έδαφος τους, ότι δεν υπήρχε λόγος να ασχοληθούν μαζί μου. Τα στοιχεία μου, τα στοιχεία σας, τα στοιχεία όλων μας, βρίσκονται ή δεν βρίσκονται καταχωρημένα σε κάποια βάση δεδομένων ανάλογη με την CODIS, την Combined DNA Index System, τη βάση δεδομένων του FBI, όπου συγκεντρώνεται γενετικό υλικό από κάθε τόπο εγκλήματος και στην οποία τόσο συχνά προστρέχουν οι ήρωες της Cornwell. Με μπούσουλα το ηλεκτρονικό μας φακέλωμα, οι υπάλληλοι στο Immigration καθορίζουν και το βαθμό αυροφροσύνης απέναντί μας. Εάν έχουμε εκδηλώσει λόγου χάριν τη συμπάθειά μας για το δίκτυο πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, θα μας ταλαιπωρήσουν αρκετή ώρα με άσχετες ερωτήσεις εν είδη άτυπης ανάκρισης και θα μας μπουζουριάσουν στο επόμενο αεροπλάνο πίσω στην πατρίδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν τιμά κανένα μας ιδιαίτερα το να περνάει αεράτα. Ακόμη και η Πατρίσια Κόρνουελ, η παγκοσμίως διάσημη Αμερικανίδα συγγραφέας που δείχνει θαμπωμένη από το επίπεδο της αμερικανικής τεχνολογίας και ασφαλώς εγκρίνει τη χρήση του για την πάταξη του εγκλήματος, δείχνει να διατηρεί επιφυλάξεις για την κατάχρησή του σήμερα. Τίποτα δεν είναι πια ιδιωτικό μετά το Patriot Act, το μπουσικής δηλαδή εμπνεύσεως νομοθετικό διάταγμα για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει ο Δόκτωρ Μπέντον Βέσλι, επιφανής ψυχολόγος, εγκληματολόγος, κεραστής της δόκτωρος Κέι Σκαρπέτα, σαγηνευτικής ιατροδικαστίνας και μόνιμης πρωταγωνίστριας στα αστυνομικά μυθιστορήματα της Πατρίσια Κόρνουελ. Οι ιατρικοί φάκελοι, οι συνταγές για φάρμακα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι καταναλωτικές συνήθειες, οτιδήποτε αφορά την ιδιωτική σου ζωή μπορεί να μπει στο στόχαστρο των ομοσπονδιακών, δηλαδή των πρακτόρων του FBI, στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Μια από τις πιο δυσάρεστες παρενέργειες αυτής ακριβώς της κατάχρησης είναι και ότι κανένας, ούτε ο πιο επιμελής εκπρόσωπος του νόμου, δεν αισθάνεται πλέον άτρωτος. Η Λούση Φερρυπίνη, η πάμπλουτη και πολυμήχανη ανιψιά της Σκαρπέτα, δημιουργός της Εθνικής Εγκληματολογικής Ακαδημίας στο Χόλιγουντ της Φλόριντα, που διευθύνει η θεία της, υποχρεώνεται να κρύψει από τους πάντες τον καλοήθη όγκο που έχει στον εγκέφαλο και τη λεσβιακή της, πώς να την πούμε, έξι, το λεσβιακό της κουσούρι. Ο Μαρίνο, διευθυντής ερευνών στην ίδια ακαδημία, αποκρύπτει τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί για να καταπολεμήσει την κατάθλιψή του.
κάθε πρόβλημα υγείας, από το πιο σημαντικό ως το πιο ασήμαντο, μπορεί να αναδειχτεί σε λόγο για την ενοχοποίηση απομάκρυνσή σου στο σύγχρονο νέο συντηρητικό αστυνομικό περιβάλλον. Από την εποχή που ο Sherlock Holmes εξέταζε με το μεγενθυντικό του φακό τα τεκμήρια του εγκλήματος, δεν έχουν περάσει από 140 χρόνια. Από τεχνολογική ομοσκοπιά έχουν κυλήσει χιλιετίες. Η Πατρίσια Κόνγουελ ειδονίζεται πραγματικά να παραθέτει και να επεξηγεί αναλυτικά τη χρήση όλων των παιχνιδιών συσσαγωγικά, που έχουν συμβάλει ώστε η ιατροδικαστική έρευνα να εκτοξευθεί στις ημέρες μας σε δυσθεώρητα ύψη αξιοπιστίας. Ηλεκτρονικά μικροσκόπια, σκόνες και βούρτσες φωσφορισμού, χρωματογράφη αερίων, υπέρυθρα φασματοφωτόμετρα, φασματοσκόπια ενεργειακής σκέδασης. Όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια μπορούν να εντοπίσουν και να ξεκλειδώσουν τη σημασία ακόμη και του πιο αδιόρατου λεκέ έπειτα από πολλά χρόνια. Τα ίδια τα κλασικά δακτυλικά αποτυπώματα έχουν αναβαθμιστεί σε αποτυπώματα DNA με πληθώρα καινούριων πληροφοριών τόσο για το θήτη όσο και για το θύμα. Δύσκολη καιρή για εγκληματίες, αλλά και για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Άλλωστε η τεχνολογία μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί αμφίδρομα. «Οι πλαστογραφίες σήμερα είναι σχετικά εύκολη υπόθεση», σχολιάζει ο Μαρίνο. «Τα γραφικά υπολογιστή, το ίντερνετ, ξέρετε τώρα, είναι ένας από τους λόγους που η κλοπή ταυτότητας έχει αποκτήσει τόσο μεγάλες διαστάσεις». Πανεύκολα μπορείς να χαλκεύσεις ανύπαρκτους τίτλους σπουδών, όπως ο ήρωας του βιβλίου, που δεν θα σας αποκαλύψω, πιστοποιητικά και διαπιστευτήρια. Έπειτα με σχετικά απλές τεχνολογικές διευκολύνσεις, όπως η εκτροπή κλήσης, μπορείς να βρίσκεσαι και χιλιάδες μίλια μακριά από εκεί που ισχυρίζεσαι ότι βρίσκεσαι. Αν δεν βρίσκεσαι εκεί που νομίζουμε ότι βρίσκεσαι και αν δεν είσαι αυτός που νομίζουμε ότι είσαι, που διάολο βρίσκεσαι και ποιος διάολο είσαι? Βρίσκεσαι εκεί που βρίσκονται οι σκέψεις και οι επιθυμίες σου. Είσαι θυλαστικό. Είσαι ερπετό. Κουβαλάς τους αρχαίγονους φόβους των θυλαστικών και των ερπετών. Τρως, αφοδεύεις, φθονείς και επιτίθεσαι. Παρά το πολιτιστικό σου επίχρησμα, παραμένεις το ίδιο αρπακτικό που ήσουν και την εποχή των σπηλαίων. Μπορεί να έχεις εξερευνήσει τις εσχατιές του ηλιακού συστήματος, αλλά έχεις ακόμη πολλά, τα περισσότερα, να μάθεις για το τι συμβαίνει μέσα στο κρανίο σου. Πού και πότε βλαστίζει η αίσθηση του καλού και του κακού. Πού και πότε αφυδατώνεται και ξεραίνεται. Τα πιο προκλητικά και σημαντικά όρια μας δεν βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο, σημειώνει η Κόνγουελ. Βρίσκονται στον ανθρώπινο νου. Το δυσάρεστο είναι ότι αυτή την αλήθεια τη διεκδικούν επίσης μέχρι στιγμής όρης τόσο εκείνοι που επιθυμούν να προστατεύσουν τον ανθρώπινο νου, όσο και εκείνοι που επιθυμούν να τον καταστρέψουν. Δύσκολα να προβλέψουμε ποιος θα προλάβει πρώτος να πιάσει αμπάρισα. Αλλά θα συνεχίσουμε αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε τέλμα για άλλη μία φορά φαίνεται να βρίσκονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η νέα πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Μάλιστα, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη πιστεύει πως η τελευταία πρότασή της να μετατεθούν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο συνιστά σημαντική μετατόπιση με σκοπό να διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Το ΝΑΤΟ συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών για την προγραμματισμένη αποχώρηση 5.000 Αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χάρτ. Αναξιόπιστο εταίρο χαρακτηρίζουν οι Βρυξέλλες στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες εκφράζουν την ανησυχία τους για τις οικονομικές επιπτώσεις που μοιραία θα μεταγγελίσουν και στους καταναλωτές. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπέρτ Λάνγκε. Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι υπήρξε συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για τα δύο πρόσωπα που θα προτείνονταν, αλλά το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε. Για ψεύδι κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη ο Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετέχει σε παζάρια. Για ψεύτικη κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο η Ελληνική Λύση. Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αυτή τη φορά στην οδό Αηδηνίου στο Περιστέρι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, περίπου 10 έφηβοι συνεπλάκησαν χθες το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Πειρατεία στο πετρελαιοφόρο Γιουρίκα σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών της επαρχίας Σάμπουα στην Ιεμένη από ένοπλους άνδρες αγνώστων στοιχείων και το οδήγησαν προς τον κόλπο του Άντεν στην κατεύθυνση των χωρικών υδάτων της Σομαλίας. Όπως ενημερώνει η ακτοφυλακή της Ιεμένης, καταβάλλονται προσπάθειες για παρακολούθησή του προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πλήρωμά του είναι ασφαλές. Σε ιρανικό νοσοκομείο, έπειτα από καρδιακή κρίση, μεταφέρθηκε από τη φυλακή η νικήτρια του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης το 2023, Ναργκίζ Μοχαμαντί. Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά της. Η 50χρονη Ιρανή ακτιβίστρια κέρδισε το βραβείο ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ιράν. Η Ουκρανία κατέγραψε ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορά της με τη Λευκορωσία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού του κάλεσε τις τελευταίες εβδομάδες στο Μίνσκ να μην εμπλακεί περαιτέρω στον πόλεμο της Ρωσίας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι και ο αυριανός καιρός με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο που τοπικά θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και από το βράδυ στα νότια-ανατολικά πιθανώς και τα 9. Στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά αναμένεται βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Φέδρα Γκουντούνα.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές, Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Viral, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Και ξεκινήσαμε τόσο ωραία με το τραγούδι της Olivia Dean, το So Easy Falling Love, του Falling Love, που πραγματικά έτσι μας ηρέμησε και μας χαλάρωσε για να περάσουμε όντως ένα χαλαρό απόγευμα εδώ παρέα, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο, εδώ στους 105,8, στο Earth News Radio, από τις 6 μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Η ομάδα έχει αλλάξει λίγο, στο μικρόφωνο συνεχίζετε να ακούτε Φέδρα Κουντούνα, όμως στον ήχο έχουμε Νίκο Σκλαβενίτη, guest εμφάνιση που δεν το συνηθίζει, και στις μουσικές επιλογές, όπως πολύ ωραία ξεκινήσαμε, έχουμε τον Γιώργο Τσολάκη. Οπότε αυτή θα είναι η ομάδα μέχρι και τις 7. Θα περάσουμε πολύ ωραία, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Αν είδατε και λίγο τα social media που πρόλαβα έτσι λίγο γρήγορα να ανεβάσω το τι θα συζητήσουμε σήμερα, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έρχεται μία εβδομάδα η οποία πραγματικά είναι γεμάτη από, πώς να το πω, από στιγμές χωρίς οθόνη. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω και σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε εδώ και του σπιτιού μας, της Eurovision, που έρχονται κάποιες εξελίξεις. Είναι τώρα οι πρώτες καυτές μέρες που συζητάμε το τι θα γίνει στους πρώτους ημιτελικούς, τι θα γίνει στον τελικό, έγιναν και οι πρώτες πρόβες. Επίσης αναλυτικά θα τα συζητήσουμε και αυτά. Πριν όμως να πω τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί περιμένω τα μηνύματά σας. Σήμερα είμαι και μόνη μου. Ο Σπύρος έτσι πήγε να πιάσει το Μάη, οπότε δεν θα είναι σήμερα μαζί μας και θα περάσουμε λίγο χρόνο εγώ και εσείς. Να πω λοιπόν τους τρόπους επικοινωνίας για να μου κάνετε παρέα. Ξεκινάμε με το Viber του σταθμού, που πατάτε στην αναζήτησή σας δύο λέξεις, Earth News και No Radio, και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και εννοείται τα δικά μας social media, που ξέρετε πολύ καλά ότι προσπαθώ να τα προσέχω και να τα κοιτάω. Οπότε μπορείτε να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας, γιατί συνήθως είστε πιο πιστοί του Viber. Οπότε να πω και τους άλλους τρόπους επικοινωνίας. Το Messenger, στην αναζήτηση επίσης πατάτε Viral και No Earth News Radio 105,8, και στο Instagram Viral κάτω παύλα 105,8. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο θέμα που μας έχει απασχολήσει επίσης αρκετά από λίγο πριν την Πρωτομαγιά, να πούμε και καλό μήνα, γιατί δεν τα έχουμε ξανά παρέα, και είναι αυτό του καιρού που πραγματικά μας έχει προβληματίσει, γιατί όλο αλλάζει. Εκεί που νομίζαμε ότι ξαφνικά έρχεται το καλοκαίρι, ότι θα είναι έτσι μια ωραία άνοιξη που θα ξεκινήσει ο Μάιος, καθόλου δεν είναι έτσι τα πράγματα για τις περισσότερες περιοχές. Και εδώ στην Αθήνα έχουμε συννεφιά, είχαμε και λίγο ψηλό βροχό το πρωί. Μάλιστα, εγώ από το πρωί που βρισκόμουν στο αμάξι είχε ταυτόχρονα ήλιο και ψηλόβροχο. Δεν ξέρω δηλαδή τι έχει πάθει ο καιρός. Είναι τώρα ένα τριήμερο που τα χαλάει σε αυτούς που αποφάσισαν να φύγουν, όπως είπα και πριν, που αποφάσισαν να πάνε να πιάσουν το Μάη και να φύγουν ένα ωραίο τριήμερο που έχουν αδειάσει και λίγο οι δρόμοι. Εμείς τώρα που δουλεύουμε, βέβαια, το ευχαριστιόμαστε λίγο, πολύ λίγο, επειδή είμαστε εδώ στο σπίτι μας και δεν κάναμε κάτι. Παρ' όλα αυτά, ωραίο θα ήταν να έχει και μια καλή ημέρα για να περάσουν και οι άνθρωποι ωραία την απεργία, παύλα αργία. Γιατί ήταν απεργία. Οπότε περιμένουμε και συνεχίζουμε με αέρα, με νεφώσεις, με έτσι έναν μουντό καιρό για λίγο ακόμα, δηλαδή θα μας ταλαιπωρήσει και αύριο, θα είναι έτσι ένα σουκού βροχερό και χειμωνιάτικο, ας πούμε. Αλλά από Δευτέρα, παιδιά, νομίζω ότι όλα αλλάζουν, ότι ξεκινάει ένα τελείως άλλο σκηνικό, ότι περνάμε τώρα να φτάσουμε 27 βαθμούς, είδα την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρω. Για μένα είναι θετικά τα σενάρια, για σας δεν ξέρω. Πάντως θεωρώ ότι θα αρχίσει έτσι λίγο να αχνοφαίνεται το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν θα μας πάει απότομα. Πάντως έτσι θα είναι πολύ πιο ωραία και η διάθεσή μας. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα. Καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή του κόσμου. Τέλειο. Και έχουμε και με τον κύριο Γιάννη, σας ακούμε καθημερινά, καλό απόγευμα. Τέλεια. Αυτά είναι τα πρώτα μηνύματα του Viber. Όπως σας είπα, περιμένω και τα υπόλοιπα μηνύματά σας και θα ανοίξω τώρα όλες τις εφαρμογές να τα δω. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και γυρνάμε για να σας πω τα υπόλοιπα μηνύματα και ό,τι έχουμε μαζέψει για να πούμε σήμερα.

Γυρίσαμε, είστε στο Earth News Radio 105,8. Συνεχίζετε να ακούτε Viral εδώ την απογευματινή σας παρέα κάθε Σάββατο 6 μέχρι και 7. Είμαστε στο πρώτο ημίωρο. Και ξέχασα πριν να πω τα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Βλέπω εδώ Θανάσης, Αθανασία, Εσπέρα και Αυγερινός. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μάλλον κάποια άλλη δεύτερη, τρίτη γιορτή του Θανάση και της Αθανασίας. Γιατί εντάξει, αυτά τα ονόματα γιορτάζουν αρκετές φορές. Όπως και να έχει, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα ή έχουν τα γενέθλιά τους. Και να πάμε λίγο και στα νέα του σινεμά, γιατί συνήθως τα συζητάτε καλύτερα με τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο. Παρ' όλα αυτά είναι δύο ταινίες τις οποίες δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τις άκουσε, δεν τις περίμενε, δεν είχε ακούσει για διάφορα παρασκήνια που μπορεί να είχαν συμβεί. Και μιλάω για την ταινία Michael, για τον Michael Jackson, που την περιμένουμε χρόνια θα πω, γιατί θυμάμαι να το συζητάμε πάλι σε εκπομπές πάρα πολύ καιρό, γιατί υπήρχε μεγάλο παρασκήνιο, διαφωνίες με τα οικογενειακά του πρόσωπα, γενικά για το σε ποιο πλαίσιο θα είναι αυτή η ταινία. Εν τέλει βγήκε στους κινηματογράφους, έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, έχει πάει πάρα πολλοί κόσμος να την δει και γενικά οι κριτικές του κοινού είναι πολύ καλές, σε αντίθεση με αυτές των κριτικών κινηματογράφου που δεν είναι και τόσο. Να πούμε ότι περισσότερο ασχολείται με το κομμάτι της αρχής της καριέρας του, από όταν ήταν παιδί μέχρι και τις πρώτες δόξες, γιατί λένε ότι θα βγει και μια δεύτερη ταινία sequel που θα λέει και για την μετέπειτα πορεία. Αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο είναι ότι ό,τι αμφιλεγόμενο είχε ακουστεί για αυτόν ανά τα χρόνια δεν αποτυπώθηκε καθόλου, που ναι μεν είναι κάπως λογικό, γιατί μιλάμε για τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, να το σκεφτούμε και αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ότι έχει εντυπωσιάσει εξ ολοκλήρου, δηλαδή κάπως οι απόψεις δίστανται, και αυτό ίσως είναι και κάτι θετικό, γιατί σημαίνει ότι όταν μια ταινία μας δίνει ευκαιρίες να συζητήσουμε και μας δίνει όλο αυτό το έναυσμα να μπούμε σε μια κουβέντα και να αναλύσουμε, σημαίνει ότι κάτι μας άφησε. Αν ήταν αδιάφοροι, σίγουρα δεν θα την συζητούσαμε. Και περνάμε στην άλλη αγαπημένη μου, γιατί τη θυμάμαι και ως παιδί, ενώ 20 χρόνια πριν, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουν περάσει αρκετά χρόνια, και μιλάω για τον Devil Wears Prada το 2, που επίσης το ακούμε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θα γίνει, δεν θα γίνει, διάφορα παρασκήνια. Οπότε αυτή η τρομερή ιστορία μόδας συνεχίζεται σε μια δεύτερη σεζόν μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, με Meryl Streep, με Anne Hathaway, με όλους τους κεντρικούς ρόλους να παραμένουν ίδιοι. Να σας πω ότι δεν έχω καμία από τις δύο, οπότε δεν έχω εικόνα κιόλας να σας πω πώς μου φάνηκαν εμένα. Παρ' όλα αυτά με ενδιαφέρουν και θέλω μόλις βρω και τον κατάλληλο χρόνο, γιατί βγήκαν τώρα πριν 2-3 ημέρες στους κινηματογράφους, οπότε είναι και λογικό πολλοί από εμάς να μην τις έχουμε δει. Θα χαρώ να μου στείλετε όσοι από εσάς τις έχουν δει για να μας πούν και τη γνώμη τους. Και συνεχίζω με αυτά που βλέπουμε περισσότερο τις τελευταίες ημέρες. Δυστυχώς ξεκίνησε με όλη αυτή η κουβέντα με τον τραγικό χαμό του 13χρονου με το πατίνι. Αυτό το έχουμε συζητήσει αρκετά και το έχετε δει σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές του Earth News. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να συζητήσουμε παραπάνω γι' αυτό. Είναι ένα τραγικό γεγονός από μόνο του. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι συνεχίζουν να βγαίνουν viral βίντεο από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τόσο απερίσκεπτα τα πατίνια, που είναι όντως μία μάστιγα της εποχής, το χρησιμοποιεί πάρα πολλοί κόσμος, ακόμα και για να πάει στις δουλειές του, για να δραστηριοποιηθεί μέσα στην ημέρα του. Το θέμα ποιο είναι, ότι όταν βλέπεις περιστατικά και με πάρα πολλά likes, με πάρα πολλές προβολές στα social media, όπου ας πούμε είδαμε τώρα ένα πατίνι να κυκλοφορεί πίσω από ένα φορτηγό στον Κηφισό και να πηγαίνει κανονικά, ας πούμε, την πορεία του για να ξεκουραστεί λίγο ο άνθρωπος που έκανε το πατίνι. Ή το πιο τρελό που είδα τώρα πριν 1-2 ώρες στα social media να κυκλοφορεί, δεν ξέρω αν έχει γίνει ακόμα γνωστό, να κυκλοφορεί ένα πατίνι και να κουβαλάει ένα ολόκληρο σκάφος από πίσω του, όπως το βάζουν ρημουλκό στα αμάξια. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποια πράγματα είναι κάπως δεδομένα για την προσωπική μας ασφάλεια, αλλά και για την ασφάλεια των γύρων μας, ότι θα έπρεπε λίγο να τα βλέπουμε διαφορετικά, ειδικά δηλαδή αυτό με το σκάφος. Νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο εξυπηρετεί και τον άνθρωπο που το κάνει. Δεν ξέρω με ποια νοοτροπία βγήκε στο δρόμο και είπε: θα βγω εγώ τώρα με το πατίνι και θα το μεταφέρω έτσι το σκάφος εκεί που θέλω να το πάω. Δηλαδή, απόλυτη τρέλα.
Λοιπόν, τελειώνω με τα πατίνια. Αυτό ήθελα να πω περισσότερο. Πολύ προσοχή στον δρόμο και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους ανθρώπους που υπάρχουν και συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους στους δρόμους. Λοιπόν, πάω στα δικά μας, εδώ τα του σπιτιού μας και μπαίνουμε στη Eurovision. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, χθες ο Ακύλας μας, το δικό μας το παιδί με το Φέρτο, έφυγε, αναχώρησε η ελληνική αποστολή και ο Ακύλας για την Βιέννη το πρωί της Παρασκευής και μεσημεριανές ώρες έφτασε και στη Βιέννη. Πολλές φωτογραφίες, πάρα πολλοί κόσμος, προφανώς και ήθελε να πάει να τον αποχαιρετήσει και έτσι να του δώσει τις καλύτερες ευχές του, όπως το κάναμε και εμείς εδώ με αποκλειστικές συνδέσεις μέσω και των καναλιών της ΕΡΤ. Να πούμε λοιπόν ότι ταξίδεψε με το Φωκά Ευαγγελινό, εννοείται, με την Παρθένα Χοροζίδου και με τα υπόλοιπα άτομα που θα πλαισιώνουν την ομάδα του. Να πούμε ενδεικτικά και τα ονόματα των ανθρώπων: Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Καρυπίδης. Ταξίδεψαν λοιπόν. Υπήρξαν κάποιοι τυχεροί που βρίσκονταν στην ίδια πτήση με τον Ακύλα, οπότε βγήκαν και διάφορα βίντεο μέσα από το αεροπλάνο, όπου του εύχονται και αεροσυνοδοί καλή επιτυχία, να πάει καλά η συμμετοχή κλπ. Και έφτασε, πάλι τον περίμενε πολλοί κόσμος, γιατί παιδιά είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την Eurovision. Ήμασταν εκεί που ήμασταν τέταρτη-πέμπτη θέση στα επίσημα στοιχήματα, ας πούμε. Τώρα έχουμε περάσει δεύτερη. Και γενικά είναι ένα τραγούδι που από την πρώτη στιγμή πήγε πάρα πολύ καλά. Πριν καν καλά αναδειχθείς ως νικητής, είχε πάρα πολύ φανατικό κοινό και στα social media, αλλά και γενικότερα και από άλλες χώρες, από Eurovision fans, οι οποίοι παρακολουθούν όλα τα τραγούδια. Σήμερα λοιπόν, το μεσημέρι, έκανε την πρώτη του πρόβα, την πρώτη του επίσημη πρόβα. Να πούμε ότι είναι χωρίς δημοσιογραφική κάλυψη, οπότε δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη εικόνα ακόμα. Όμως ο ίδιος ανέβασε μία ιστορία στο Instagram συγκεκριμένα, με όλους τους συντελεστές, λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η πρόβα, που είναι και καθοριστική, γιατί δείχνει και μία εικόνα για το πώς θα πάει η ομάδα. Πρώτη φορά βλέπουν και το συγκεκριμένο στάδιο, το οποίο φωταγωγήθηκε και αυτό την εβδομάδα που μας πέρασε. Περιμένουμε την δεύτερη πρόβα την Τετάρτη από τις 12:20 μέχρι τις 12:45, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και πολύ αυστηρά τα πλαίσια των ωρών των συγκεκριμένων προβών. Μιλάμε για τόσα πολλά acts και τόσους πολλούς καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή. Και μετά συνεχίζουν κάποιες πρόβες μέχρι και την Τρίτη, που θα τον δούμε να εμφανίζεται στον πρώτο ημιτελικό. Και εκτός από αυτόν, στον πρώτο ημιτελικό εμφανίζεται και ποιος άλλος, αυτός που είναι στην πρώτη θέση, γιατί για αυτούς τους δύο θα σας μιλήσω περισσότερο, που είναι η Φιλανδία. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει απασχολήσει από την πρώτη στιγμή που έχει βγει, πραγματικά, πριν καν μάλλον μπει στη διαδικασία να νικήσει τον εθνικό τελικό έτσι της Φιλανδίας. Ήτανε τόσο δυνατό, είναι η κυρία με το βιολί, αν το έχετε δει το τραγούδι. Είναι δύο καλλιτέχνες, ο ένας έτσι είναι στο πιάνο του και η κυρία είναι με ένα βιολί. Λέω κυρία γιατί είναι λίγο δύσκολο το όνομά της, δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Την κυρία λοιπόν τη λένε Λίντα Λαμπένιους και τον καλλιτέχνη επίσης που την πλαισιώνει λέγεται Πιτ Παρκόνεν. Οπότε αυτοί είναι οι δύο καλλιτέχνες της Φιλανδίας. Το τραγούδι λέγεται Φλογοβόλο και έχει εντυπωσιάσει και συνεχίζει να είναι πάρα πολύ ψηλά από την πρώτη στιγμή που έχει βγει. Οπότε είναι και αυτό ένα δυνατό φαβορί που θα βρίσκεται στον ίδιο ημιτελικό με τον Ακύλα. Θα είναι ένας δυνατός πρώτος ημιτελικός. Και να συνεχίσω και μάλλον να κλείσω κιόλας το πρώτο ημίωρο για να μπούμε και στο θέμα μας με ένα πραγματικά... αυτό έγινε την Κυριακή που μας πέρασε, αλλά όπως καταλαβαίνετε γενικότερα τα μέσα, τα διεθνή μέσα το μετέδωσαν τώρα μέσα στην εβδομάδα και αυτό είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μίμησης Κραυγής Γλάρου. Λοιπόν, αυτό γίνεται στο Βέλγιο. Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται. Δεν ξέρω πώς μου είχε ξεφύγει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτή τη χρονιά το βρήκα. Οπότε το συζητάω εδώ μαζί σας, γιατί έχουν βγει διάφοροι περίεργοι διαγωνισμοί που έχουν πολύ πλάκα. Αυτός είναι ένας από αυτούς. Και μιλάμε για πάνω από 70 άτομα από 15 διαφορετικές χώρες που μπήκαν έτσι σε μια κλασική pub στο Βέλγιο και αποφάσισαν να κάνουν μιμήσεις γλάρου. Κραυγής γλάρου για την ακρίβεια. Είναι απολαυστικά τα στιγμιότυπα, αν τύχει και πέσει το μάτι σας και τα δείτε.
γιατί έχουν και αντίστοιχες στολές που έχουν πάρα πολύ πλάκα. Οπότε και ο νικητής βγαίνει από κριτική επιτροπή κανονικότατα, σας πληροφορώ. Είναι ένας κανονικός διαγωνισμός και μάλιστα λέγανε ότι ο νικητής του 2024 ήταν τόσο πιστικός που βάζαν τον ήχο σε ανθρώπους και νόμιζαν όντως ότι είναι γλάρος. Όλη αυτή η ιστορία λοιπόν ως πρωτάθλημα γίνεται έτσι άνοιξη συνήθως, έτσι ώστε να ξεκινήσει το καλοκαίρι, γιατί έχουμε συνηθίσει τους γλάρους να τους ακούμε πιο έντονα τους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε είναι ένας προπομπός του καλοκαιριού. Αυτά νομίζω είναι τα πιο viral νέα που είχαμε να συζητήσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο. Θα σας αφήσω με τραγούδι και σήμα σταθμού και γυρνάω για να μπούμε λίγο στο θέμα μας, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.

Γυρίσαμε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε ρυθμούς Eurovision και νομίζω δεν θα το βαρεθώ ποτέ αυτό το κομμάτι. Το έχω ακούσει τόσες φορές και συνεχίζω να το αγαπώ. Περιμένω να μου πείτε κι εσείς την γνώμη σας στα social media τα δικά μας, αλλά και στο Viber του σταθμού, δύο λέξεις Air News Radio, Air News και No Radio. Συγγνώμη, και να πω ότι εδώ μας στέλνει ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο κάποιες μουσικές επιλογές που του αρέσουν, τις οποίες βεβαίως και θα τις συζητήσουμε με τον Γιώργο τον Τσολάκη, και γιατί όχι, να τις, αφού τις πρότεινε, να τις βάλουμε. Και λοιπόν, το έναυσμα, την τέλεια ας πούμε πάσα για να συζητήσουμε το σημερινό θέμα, μου το έδωσε ο χρόνος και θα σας εξηγήσω ακριβώς γιατί. Λοιπόν, από εδώ και αρκετά χρόνια μάλλον υπάρχει μία έτσι παγκόσμια δράση, η οποία γίνεται κάθε φορά, κάθε χρόνο, συνήθως στις αρχές Μαΐου, και για φέτος ξεκινάει στις 4 Μαΐου και τελειώνει στις 10, δηλαδή για μια ολόκληρη εβδομάδα, και μιλάω για την Screen Free Week, δηλαδή την εβδομάδα χωρίς οθόνες. Είναι λοιπόν μια διεθνής πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τα παιδιά και τις οικογένειες να απομακρυνθούν για λίγες μέρες από οθόνες όπως κινητά, tablets, τηλεόραση και υπολογιστές. Τώρα δεν μιλάμε αποκλειστικά για τα social media όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για τον γενικότερο εθισμό που μπορεί να αντιμετωπίζουμε και να μην τον καταλαβαίνουμε καν. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή είναι μια πολύ ωραία δράση που προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει και να δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους να σκεφτούν ότι μπορούν να μειώσουν την υπερβολική χρήση της τεχνολογίας, να ενισχύσουν την κοινωνική τους επαφή, το πρόσωπο με πρόσωπο αυτό που λέμε, με τους άλλους ανθρώπους, να δώσουν χρόνο για δραστηριότητες όπως διάβασμα, παιχνίδι, άσκηση και κάτι δημιουργικό, και να αυξηθεί και η επίγνωση για το πόσο χρόνο πραγματικά περνάμε μπροστά στις οθόνες. Αυτό λοιπόν που θα συζητήσουμε, και όπως σας είπα είναι μια τέλεια ευκαιρία το κομμάτι της εβδομάδας χωρίς οθόνες, είναι το Digital Detox. Όταν λέμε Digital Detox εννοούμε την ψηφιακή αποτοξίνωση, και αυτό είναι στην ουσία μια συνειδητή μείωση ή διακοπή της χρήσης των ψηφιακών συσκευών. Όπως σας είπα και πριν, δεν μιλάμε μόνο για τις, για τις πλατφόρμες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε, αλλά εν γέννη τις οθόνες, που όπως καταλαβαίνετε είναι μέρος της ζωής μας παντού. Δηλαδή, στη δουλειά μας θα χρησιμοποιήσουμε υπολογιστή, στο σπίτι μας θα δούμε τηλεόραση, στο κινητό μας θα χαζέψουμε βίντεο. Είναι όλη αυτή η διαδικασία μαζί. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο το καλύτερο μοντέλο είναι η μείωση ή η απόλυτη αποχή. Δηλαδή, για τον κάθε άνθρωπο υποθέτω ότι δουλεύει πολύ, πολύ διαφορετικά. Υπήρξε λοιπόν μια μεγάλη μελέτη το 2025 που έδειξε ότι η μείωση του χρόνου που περνάμε στην οθόνη μας προσφέρει λιγότερο στρες, λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα και καλύτερο ύπνο. Και αυτό, παιδιά, είναι περισσότερο απ' όλα σε μικρές ηλικίες, που επηρεάζει πάρα πολύ έντονα. Να πούμε ότι οι άνθρωποι που περνάνε πάνω από 4 ώρες στην οθόνη την ημέρα συνδέονται περισσότερο με το άγχος και την κατάθλιψη, με τα προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς δεν μπορούν να κοινωνικοποιηθούν κιόλας όταν αφιερώνουν τόσο πολύ χρόνο στις οθόνες, και έχουν χειρότερο ύπνο και φυσική δραστηριότητα. Και ειδικά αυτό το κομμάτι του ύπνου είναι κάτι που μπορούμε επίσης να συζητήσουμε και σε πολύ λίγο που θα έχουμε και την καλεσμένη μας μαζί, γιατί είναι ένα φαινόμενο που το έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι πλέον. Είναι δεν μπορώ να κοιμηθώ, χρειάζομαι μία οθόνη για να έχω κάτι να απασχολούμαι, δεν με παίρνει ο ύπνος και δυσκολεύομαι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα συζητήσουμε όλα αυτά τα κομμάτια για να δούμε πώς μπορούμε, όχι ακριβώς να κόψουμε μαχαίρι, γιατί δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος επίλυσης του συγκεκριμένου θέματος, και ούτε αυτό θέλει το Digital Detox. Η ψηφιακή αποτοξίνωση στην ουσία θέλει να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις οθόνες όταν εσύ το χρειάζεσαι, όταν για σένα είναι αναγκαίο ή ευχαριστιέσαι με αυτό, χωρίς όμως να γίνεται αιμονή. Και είναι ένα δύσκολο πλαίσιο το οποίο όλοι μας βρισκόμαστε σε αυτό το challenge, σε αυτή την περιπέτεια καθημερινά, έτσι ώστε να μπορέσουμε

να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε οθόνη στη ζωή μας για πραγματικό ουσιαστικό λόγο, που δεν είναι κάτι δεδομένο, και όλοι μπαίνουμε στον πειρασμό να κοιτάξουμε λίγο παραπάνω το κινητό μας. Και μάλιστα είδα και ένα πολύ ωραίο τεστ που υπάρχει, που λέει ότι υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου για να δεις αν όντως έχεις πρόβλημα ή όχι. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα πολύ σημαντικό που νομίζω ότι, ας πούμε, εγώ το κατάλαβα στον εαυτό μου, γι' αυτό και το λέω και σε εσάς, είναι όταν πας να πιάσεις το κινητό σου χωρίς να το καταλαβαίνεις και χωρίς να έχεις κάποιο λόγο να το χρησιμοποιήσεις. Αυτό λοιπόν είναι, ας πούμε, ένα σημαντικό κομμάτι εθισμού, και όντως μπορούμε κάπως, χαλιναγωγώντας τον εαυτό μας με έναν ωραίο τρόπο ή χρησιμοποιώντας την Screen Free Week έτσι ως αφορμή, να μπούμε στη διαδικασία να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω, να πούμε «Ωπ, δεν το χρειάζομαι τώρα, μπορώ να το αφήσω». Λοιπόν, αρκετά σας είπα εγώ, θα περάσουμε σε ένα τραγούδι και μαζί μας θα έχουμε την καλεσμένη μας, η οποία θα μας εξηγήσει πολύ καλύτερα πώς μπορούμε να φέρουμε το Digital Detox, την ψηφιακή αποτοξίνωση, στη ζωή μας.

0: Γυρίσαμε λοιπόν, ξεκίνησα να σας λέω και πριν το ωραίο μας τραγούδι τι θα θέλαμε περισσότερο να συζητήσουμε σήμερα και πού έχουμε επικεντρωθεί, γιατί είναι μια καυτή πατάτα το κομμάτι της ψηφιακής αποτοξίνωσης και το πώς μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και έχω αρχίσει και βλέπω και τα μηνύματά σας που κάνετε πολύ ωραίες ερωτήσεις και με κάποιες από αυτές θα ξεκινήσω και με την πρώτη καλεσμένη μας, την Μελίνα Λίντεν, που είναι ψυχολόγος και ολιστική ψυχοθεραπεύτρια και είναι εδώ μαζί μας για να το συζητήσουμε εκτενέστερα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Φέδρα, τι κάνεις?
0: Καλά, χαιρόμαι πολύ που θα τα πούμε σήμερα παρέα, γιατί είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, το νιώθω κι εγώ για τον εαυτό μου. Δηλαδή νιώθω σαν να πρέπει να δω αν έχω κι εγώ το πρόβλημα. Και ας ξεκινήσουμε με αυτό. Πώς εντοπίζω ότι έχω όντως πρόβλημα με την οθόνη?
1: Δεν είσαι η μόνη. Το νιώθω κι εγώ πολλές φορές. Όλοι μας νομίζω το βιώνουμε αυτό, γιατί το κινητό είναι ταυτόχρονα ένα εργαλείο, αλλά νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τις ώρες που ασχολούμαστε με αυτό, αλλά κυρίως έχει να κάνει με την ποιότητα της σχέσης μας με αυτό. Αν πιάνουμε το κινητό αυτόματα, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, χωρίς συνειδητή επιλογή, μπορεί να είναι ένα σίγναλ ότι κάτι πρέπει να δούμε. Ή αν δυσκολευόμαστε να μείνουμε μόνοι μας με τις σκέψεις μας, με τον εαυτό μας γενικότερα. Αν ξαφνικά έχει περάσει μία ώρα και είμαστε στο κινητό χωρίς να το έχουμε καταλάβει.
0: Ναι.
1: Ή αν μετά τη χρήση του κινητού γενικά νιώθουμε πιο κουρασμένοι, πιο άδειοι, όχι πιο γεμάτοι.
0: Άρα πότε η χρήση οθονών θεωρείται φυσιολογική και πότε αρχίζει να γίνεται προβληματική?
1: Κοίταξε, ο όρος φυσιολογικό είναι λίγο τρίκι, γιατί τι ορίζουμε φυσιολογικό εν τέλει? Γενικά το κινητό από μόνο του δεν είναι κάτι πολύ φυσιολογικό, δεν είναι στη φύση του ανθρώπου.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Συσκευή. Αλλά θα έλεγα ότι ο καθένας καλό είναι να κάνει μια ενδοσκόπηση και μια ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό του για το τι σχέση έχει με το κινητό. Και θα έλεγα ότι αυτό, αν βλέπουμε ότι δυσκολευόμαστε, ειδικά το βλέπουμε συχνά σε δημόσιους χώρους ή σε κοινωνικά gatherings για παράδειγμα, όταν νιώθουμε ότι πιάνουμε το κινητό από αμηχανία ή αυτόματα ή όχι συνειδητά τέλος πάντων, και δυσκολευόμαστε απλά να κάτσουμε με τον εαυτό μας, ή περνάει πάρα πολύ γρήγορα και χάνουμε χρόνο, γιατί πραγματικά χάνουμε χρόνο από τη ζωή μας με το κινητό, τότε αξίζει, δεν θα το έλεγα παθολογικό ή προβληματικό, αλλά αξίζει ίσως να κάνουμε μια συζήτηση με τον εαυτό μας και να δούμε αν τελικά αυτό είναι επικοδομητικό.
0: Ωραία, άρα επικεντρώνεσαι περισσότερο στο κομμάτι της ποιότητας του χρόνου που αφιερώνουμε και όχι τόσο στην ποσότητα, ότι δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο η ποσότητα των ωρών. Δηλαδή μπορεί όντως να είναι αρκετές ώρες, αλλά να είναι για καλό σκοπό.
1: Ναι, ακριβώς. Μπορεί κάποιος να δουλεύει, μπορεί κάποιος να κάνει κάτι επικοδομητικό για εκείνον, δεν θα πούμε εμείς.
0: Ωραία.
1: Είναι η αξία του καθενός. Αλλά ναι, θεωρώ ότι η ποιότητα της σχέσης με το κινητό έχει πολύ μεγάλη σημασία επίσης. Γιατί, εντάξει, εγώ μιλάω και σαν ψυχολόγος. Νομίζω ότι πολλές φορές το κινητό και η τεχνολογία γίνεται από διοπομπέως τράγος, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τι μας κάνει να θέλουμε να στρεφόμαστε προς το κινητό και την τεχνολογία. Δεν είναι δηλαδή το γιατί είμαστε τόσο πολύ στο κινητό, αλλά τι είναι αυτό από το οποίο προσπαθούμε να ξεφύγουμε. Γιατί δυσκολευόμαστε να μείνουμε τον εαυτό μας, δηλαδή. Γιατί δυσκολευόμαστε να είμαστε στην παρούσα στιγμή και να δώσουμε κάτι στον εαυτό μας, μια ξεκούραση με άλλο τρόπο. Γιατί αυτό που βλέπω συχνά και όλο για παράδειγμα είναι το βράδυ. Πολύ το κάνω κι εγώ, έτσι βάζω και εμένα σε όλο αυτό.
0: Καλά, όλοι πέφτουμε στην παγίδα. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι
1: Βεβαίως.
0: Δεν πέφτουμε.
1: Εννοείται, γιατί είναι και εύκολη ντοπαμίνη. Αλλά αυτό που σημαίνει πολύ συχνά είναι κλασικό παράδειγμα, το βράδυ πριν κοιμηθούμε αρχίζουμε και λέμε, εντάξει, για να ξεκουραστώ, για να ξεφύγω, για να ηρεμήσω. Θα κάτσω 10 λεπτά. Και τα 10 λεπτά γίνονται μία ώρα και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν γινόμαστε καλά το βράδυ.
0: Αυτό επειδή λέγαμε και πριν για τον ύπνο, ανέφερα και πριν το κομμάτι του ύπνου. Νομίζω ότι παίζει καθοριστικό ρόλο, γιατί ακούμε τους περισσότερους γύρω μας πλέον να λένε ότι χρειάζομαι μία οθόνη, είτε αυτό είναι μία σειρά, είτε είναι αυτό να παίζει το κινητό μου κάποιο βίντεο για να μπορέσω να κοιμηθώ. Αυτό, ας πούμε, δεν αποτελεί ένα, σε πολλά εισαγωγικά, πρόβλημα που χρειάζεται μία επίλυση?
1: Αλλά νομίζω ότι αξίζει να κοιτάξουμε τι είναι αυτό από το οποίο προσπαθούμε να ανακουφιστούμε. Αυτό νομίζω έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Ζούμε μια ζωή που είναι πολύ δύσκολη και αξίζει να δούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή τόσο πολύ κουραζόμαστε μέσα στη μέρα μας που νιώθουμε ότι πρέπει να ξεφύγουμε εντελώς. Επίσης βλέπουμε και τη χρήση του κινητού πολύ στα ζευγάρια. Και δουλεύω πολύ με κόσμο που έρχεται, ας πούμε, ο ένας από το ζευγάρι, ο σύντροφος ή η σύντροφος, και μου λένε ότι η κοπέλα μου ή το αγόρι μου ή ο άντρας μου ή η γυναίκα μου είναι πάρα πολύ σε όριο στο κινητό και νιώθω απόρριψη, νιώθω εγκατάλειψη. Το βλέπουμε και στις σχέσεις, δηλαδή, πολύ έντονα.
0: Ναι.
1: Οπότε πάλι το ερώτημα είναι, τι μας κάνει να θέλουμε να αποφύγουμε εκείνη την στιγμή? Τι κάνει εκείνη τη στιγμή τόσο δύσκολη, έτσι ώστε να θέλουμε να ανακουφιστούμε προσωρινά ή να αποσπάσουμε την προσοχή μας ή έτσι να ξεφύγουμε, όπως λένε οι περισσότεροι, να ηρεμήσουμε?
0: Ναι, να χαθούμε από τις δικές μας σκέψεις, ίσως γιατί και πολλοί το χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, τώρα περνάμε λίγο στο κομμάτι της ψηφιακής αποτοξίνωσης για να τα ενώσουμε. Θεωρείς λοιπόν ότι η ψηφιακή αποτοξίνωση είναι για όλους? Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι από τη μία το ακούμε ως κάτι πάρα πολύ καλό, δηλαδή ότι θα απεμπλακούμε για λίγες ώρες, θα βάλουμε τον εαυτό μας να σκεφτεί διαφορετικά, όμως ίσως για κάποιους ανθρώπους να είναι μια λύση ανάγκης?
1: Σίγουρα. Εγώ θα έλεγα, αν είναι να κάνουμε κάτι τέτοιο, ίσως να μην το δούμε σαν τιμωρία, δηλαδή κόβω κάτι κακό, αποτοξίνωση, αλλά ίσως να το δούμε σαν επανασυνδέομαι. Επανασυνδέομαι με το σώμα μου ή με το σύντροφό μου ή με το συναίσθημά μου, με τις σχέσεις που έχουν σημασία για εμένα, με την παρούσα στιγμή. Οπότε ίσως να το δούμε λιγότερο σαν αποτοξίνωση και σαν κάτι που κόβουμε, και ίσως να το δούμε σαν, ωραία, δίνω λίγο την ευκαιρία να επιστρέψω σε κάποια πράγματα και να επιστρέψω στον εαυτό μου κατ' επέκταση.
0: Να του δώσω λίγο χρόνο και χώρο. Και τώρα να βάλουμε ένα δίλημα. Σίγουρα αυτό που θα πούμε δεν αποτελεί παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους. Όμως η καλύτερη, η βασική διαφορά και ποιο είναι πιο αποτελεσματικό, είναι η μείωση της χρήσης ή η πλήρης αποχή?
1: Κοίταξε, πιο αποτελεσματικό. Πάλι είναι δύσκολο να το μετρήσουμε αυτό, γιατί είναι ανάλογα τις αξίες και τους στόχους του καθενός τι θα είναι πιο αποτελεσματικό. Εγώ θα έλεγα, άμα μπορούμε να ξεκινήσουμε με μία μείωση, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και μπορούμε να το κάνουμε λίγο απλό και μικρά βήματα. Μπορούμε πρώτα να δημιουργήσουμε, για παράδειγμα, μικρά παράθυρα χωρίς οθόνη. Δηλαδή να πούμε, ωραία, το πρωί έχω ένα παράθυρο μίας ώρας όταν ξυπνάω που δεν θα πιάσω το κινητό ή δεν θα ανοίξω, δεν θα έχω οθόνη τέλος πάντων μπροστά μου. Ή αντίστοιχα πριν τον ύπνο. Και να παρατηρήσω λίγο. Επίσης, άλλο βήμα πολύ χρήσιμο, αυτό το check-in που το κάνουμε πολύ και στη θεραπεία. Πριν πιάσω το κινητό, πριν ανοίξω, πριν έχω μια οθόνη, τι ακριβώς αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή? Υπάρχει κάτι που αποφεύγω? Υπάρχει κάποιο συνέστημα έντονο?
0: Ναι, ή χρειάζομαι να το κάνω αυτή τη στιγμή, ναι, ή απλά το κάνω? Ναι.
1: Βαριέμαι, είμαι αγχωμένη, νιώθω άβολα, τι είναι αυτό που βιώνω αυτή τη στιγμή? Χωρίς να το κρίνουμε, απλά να έχουμε λίγο data για το τι συμβαίνει και να δούμε λίγο τα μοτίβα μας. Επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε, ή μάλλον μπορούμε, αντί να πιάσουμε το κινητό και να αρχίσουμε αυτό το scrolling, μπορούμε να κάνουμε για ένα λεπτό κάποιες αναπνοές. Έτσι, η αναπνοή μας είναι φανταστικό εργαλείο, είναι από τα αγαπημένα μου εργαλεία που χρησιμοποιώ και εγώ στη θεραπεία. Μία μικρή παύση, να παρατηρήσουμε λίγο το περιβάλλον μας που βρισκόμαστε, να κάνουμε μερικές διατάσεις. Δηλαδή μπορούμε σιγά σιγά να εντάξουμε μικροσυνήθειες που μπορούν να αντικαταστήσουν τη συνήθεια του κινητού. Οπότε ίσως αντί να αλλάξουμε ριζικά τη συμπεριφορά μας αμέσως και να πούμε, ωραία, από Δευτέρα, το ίδιο γίνεται με το φαγητό πολύ συχνά, από Δευτέρα δίαιτα, τα κόβω όλα.
0: Ναι.
1: Αντί ίσως να πάμε.
0: Και μετά πέφτεις με τα μούτρα.
1: Ταιριάζει. Ναι, ακριβώς. Σε μερικούς ταιριάζει αυτό το κόνσεπτ. Εγώ σκεφτόμαι λίγο διαφορετικά. Μπορούμε να πούμε, ωραία, καταρχάς ας καταλάβουμε πρώτα τι κινεί τη συμπεριφορά μας. Αυτό θα είναι πολύ πιο χρήσιμο. Τι είναι αυτό που τρέφει η χρήση του κινητού, ωραία, και με αυτή την πληροφορία πώς μπορώ σιγά σιγά με μικρά ανθρώπινα βήματα να το ελαττώσω.
0: Ωραία, και τώρα και αυτή είναι μια ερώτηση και προσωπική, γιατί το αντιμετωπίζω στο εργασιακό κομμάτι, αλλά και για πάρα πολλούς ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Πώς μπορούμε να κάνουμε ψηφιακή αποτοξίνωση όταν η δουλειά μας είναι μόνιμα online? Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε, ναι. Υποχρεούμαστε.
1: Ναι. Ναι, και το βιώνω και εγώ, γιατί δουλεύω online.
0: Οι περισσότερες δουλειές πλέον, γι' αυτό, δηλαδή επηρεάζει και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Ναι, ακριβώς. Και όχι μόνο δουλεύω online, αλλά κάνω εγώ τα περισσότερα. Επειδή έχω γνώσεις και από πληροφορική και όλα αυτά, κάνω το website μου, τα κάνω όλα εγώ. Οπότε περνάω πολλές ώρες στην οθόνη. Αυτό που βοηθάει εμένα προσωπικά είναι καταρχάς να έχω πολύ ξεκάθαρες προθέσεις και αξίες γύρω από το χρόνο μου, γύρω από το, με την οθόνη. Δηλαδή ξέρω ότι τώρα σε αυτό το διώρο αυτή είναι η αξία μου. Δεν θα... Και στην αρχή μπορεί να πιάσω τον εαυτό μου να μπω λίγο Instagram να δω, και πολλές φορές λέω εντάξει είναι έρευνα.
0: Και εμείς αντίστοιχα αυτό λέμε. Ναι. Αυτό μπορεί να είναι ένα ωραίο θέμα.
1: Ναι. Το οποίο πράγματι, αλλά καλό είναι συνέχεια να έχουμε αυτό το διάλογο με τον εαυτό μας, και θέλει λίγο αυτοπαρατήρηση, νομίζω. Θέλει καλοσύνη, συμπόνια, να καταλαβαίνουμε ανά πάσα στιγμή τι είναι αυτό που μας κινεί. Γι' αυτό εγώ είμαι γενικά της σχολής λιγότερη αυτοτιμωρία και λιγότερα rigid rules και περισσότερη περιέργεια, αυτοπαρατήρηση, αυτοσυμπόνια. Να πούμε, OK, παρατήρησα χθες ότι ξέφυγα λίγο. Γιατί το έκανα αυτό, τι είχα ανάγκη. Ήταν δύσκολη μέρα, ήμουν εξτραγωγμένη. Ωραία, για να δούμε σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Βήμα τη φορά.
1: Ξεκάθαρες, ναι, και ξεκάθαρες προθέσεις και κάποια έτσι πλαίσια που μας ταιριάζουν εμάς. Κάποια πρωτόκολλα και κάποια πλαίσια. Δηλαδή, στον καθένα θα είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να βοηθάει αντί να δουλεύεις από το σπίτι σου, να πας κάπου έξω να δουλεύεις και να νιώθεις πιο πολύ ότι είσαι σε έναν εργασιακό χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Ας πούμε το βράδυ το κινητό πλέον δεν το έχω στο δωμάτιό μου, το έχω αλλού, οπότε δεν έχω, όσο είμαι στο κρεβάτι ξέρω ότι ή θα διαβάζω το βιβλίο μου ή θα κοιμάμαι, δεν έχει χώρο για κινητό. Νομίζω για εμάς που δουλεύουμε στην οθόνη είναι ακόμα πιο σημαντικό να έχουμε κάποιους ξεκάθαρους κανόνες, mm-hmm, και κάποια πλαίσια που μπορούν να μας υποστηρίξουν.
0: Αυτό ίσως θέλει και κάποιους προσωπικούς κανόνες. Και για να κλείσουμε τώρα, μιας και πιάσαμε το κομμάτι της ψηφιακής αποτοξίνωσης, όμως δεν ζούμε πάντα σε αυτό το σημείο και ούτε θα γίνεται κάθε εβδομάδα screen free week για να πούμε, yeah, ότι όντως το σκεφτόμαστε. Πώς μοιάζει μια υγιή σχέση με την τεχνολογία, χωρίς δηλαδή να μπαίνουμε στη διαδικασία αποχής. Τρία μικρά tips για να κλείσουμε με αυτό.
1: Νομίζω ότι ξεκινάει με τη σχέση μας με τον εαυτό μας πρώτα. Γιατί αν θέλουμε να ξεφύγουμε από εμάς, θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία σίγουρα με λάθος τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ίσως το πρώτο tip είναι να αποκτήσουμε μια καλή σχέση με εμάς. Μέσω όχι απαραίτητα ψυχοθεραπείας, με διάφορους τρόπους μπορεί να γίνει αυτό, αλλά να γίνουμε λίγο φίλοι με τον εαυτό μας, να μην έχουμε ανάγκη αυτό το εργαλείο για να ξεφεύγουμε εντός αγωγικών.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκάθαροι κανόνες, δηλαδή αν όντως το χρειαζόμαστε για έρευνα, να είναι έρευνα και να είμαστε πολύ conscious, συνειδητοί για αυτό, mm-hmm, που κάνουμε. Και γενικά αυτό το πλαίσιο, το προσωπικό πλαίσιο που για τον καθένα θα είναι διαφορετικό,
0: mm-hmm,
1: αλλά γι' αυτό προτρέπω σε όλους μας να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον εαυτό μας πολύ ειλικρινά,
0: ναι,
1: και να πούμε ωραία, πώς με εξυπηρετεί αυτό εμένα αυτή τη στιγμή, βοηθάει τη σχέση μου με τον εαυτό μου, βοηθάει τη σχέση μου με τον σύντροφό μου, βοηθάει την επιχείρησή μου.
0: Έτσι.
1: Ναι, ωραία, συνεχίζω. βλέπω ότι δεν βοηθάει, ωραία, πώς μπορώ να το αλλάξω.
0: Αυτό.
1: Αλλά όλο αυτό θέλει μια αυτογνωσία, μια ενδοσκόπηση, μια περιέργεια και μια ευθύνη, προσωπική ευθύνη επίσης είναι σημαντικό.
0: Έτσι. Οπότε όλα γίνονται αν έχουμε μια καλή σχέση με τον εαυτό μας και αν προσπαθούμε όλα να τα φέρουμε στη ζωή μας βήμα-βήμα. Αυτό κρατάμε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν μαζί μας η Μελίνα Λίντεν, ψυχολόγος και ολιστική ψυχοθεραπεύτρια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μας. Δευτέρα, λοιπόν, 4 του μήνα, ξεκινάει μία screen-free week που σας δίνει και μας δίνει την ευκαιρία να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω και μετά να το εφαρμόσουμε όσο μπορούμε και στη ζωή μας, χωρίς τιμωρία, με ωραίο τρόπο και με ωραία έκφραση προς τον εαυτό μας, όσο το έχουμε ανάγκη να το κρατάμε και όσο δεν μας κάνει να το πετάμε. Λοιπόν, φτάνουμε στο κλείσιμο. Αυτό ήταν το viral αυτού του Σαββάτου, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στον Νίκο ήταν μαζί μου ο Νίκος Κλαβενίτης. Το θυμήθηκα. Επειδή ήταν αλλαγή, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Στις μουσικές επιλογές Γιώργος Τσολάκης. Ακούσατε στο μικρόφωνο Φέδρα Κουντούνα. Θα είμαστε εδώ και το επόμενο Σάββατο να τα πούμε κανονικά. Να πω ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά η Ιωάννα Ταραμπίκου. Μένετε στο πρόγραμμα του Earth News Radio. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Νέα άνοδος στη χονδρική τιμή καυσίμων, καθώς εντείνεται η αβεβαιότητα εξαιτίας του αδιεξόδου στα στενά του ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου διατήρησαν την ανωδική τους πορεία για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, με το Brent να καταγράφει άνοδο περίπου 5,5% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το αργό πετρέλαιο ξεπέρασε το 11%. Η μέση τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,05 ευρώ ανά λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε διαμορφωθεί στα τέλη Απριλίου. Στο μεταξύ, μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η νέα πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Πειρατεία στο πετρελαιοφόρο Γιουρίκα σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών της επαρχίας Σάμποα στην Ιεμένη από ένοπλους άνδρες αγνώστων στοιχείων, οι οποίοι το οδήγησαν προς το κόλπο του άντρες στην κατεύθυνση των χωρικών υδάτων της Σομαλίας. Σε ιρανικό νοσοκομείο, έπειτα από καρδιακή κρίση, μεταφέρθηκε από τη φυλακή η νικήτρια του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης το 2023, Ναργίζ Μοχαμαντή. Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά της. Η 50χρονη Ιρανή ακτιβίστρια κέρδισε το βραβείο ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της για την πρόωθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ιράν. Το ΝΑΤΟ συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών για την προγραμματισμένη αποχώρηση 5.000 αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ. Αναξιόπιστο εταίρο χαρακτηρίζουν οι Βρυξέλλες στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες εκφράζουν την ανησυχία τους για τις οικονομικές επιπτώσεις που μοιραία θα μετακυλήσουν και στους καταναλωτές. Για παράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερτ Λάνγκε. Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη κυβέρνηση και το Πασόκ με αφορμή τη διαδικασία στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι υπήρξε συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για τα δύο πρόσωπα που θα προτείνονταν, αλλά το Πασόκ επαναχώρησε. Για ψεύδι κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη ο Κώστας Σουκαλάς, τονίζοντας πως το Πασόκ δεν συμμετέχει σε παζάρια. Για ψεύτικη κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ κάνει λόγο η Ελληνική Λύση. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται τρεις γυναίκες για πρόκληση εκτεταμένων ζημιών στο κτίριο του διοικητικού εφετείου στους Αμπελόκηπους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθοραξένηση ιδιοκτησίας και παράνομη βία κατά συναυτουργία. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν και άλλα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.
0: Ο καιρός.
1: Ας θα δώσω καιρός αύριο με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βοριάδες του Αιγαίου που τοπικά θα φτάσουν στο οκτώμποφορ και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς και τα 9. Στα ανατολικά επιρροτικά και στο Αιγαίο τοπικές βροχές, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώς τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της υπηρρωτικής χώρας. Από 9 έως 16 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 8 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά,
3: με γέλιο να χαρείτε.

Εδώ είμαστε κι εμείς, απόγευμα Σαββάτου, 2 Μαΐου, θα μπορούσε να είναι και 2 Ιανουαρίου, έτσι, άνετα. Χιόνια και κρύο και ναι, ναι, είναι αληθινό αυτό που σας λέμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μπορείτε να μας ακούσετε και από τη την πλατφόρμα της Earth Echo. Όπως επίσης μπορείτε να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Εν τω μεταξύ διαβάζω ότι στην καρδιά Κορινθίας έβαλαν μαγιάτικο στεφάνι που σε ένα χιονάνθρωπο που έφτιαξαν. Η πόλη έξω λοιπόν, ως τις 8 θα ξορκίσουμε την παγωνιά με την καλλιτεχνική επικαιρότητα. Εκθέσεις, θέατρο, μουσική στο μενού της εκπομπής μας. Και εκεί που είχαμε ενημερωθεί για ό,τι νέο, ωραίο, ενδιαφέρον, πρωτότυπο, κλασικό, νέο, διεθνές, έχει ετοιμάσει το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και πραγματικά είναι υπέροχο το πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Ευχηθήκαμε μεταξύ μας όλοι καλό καλοκαίρι και να σου απ' την άλλη μέρα τα χιόνια, ο άνεμος και τα χειμωνιάτικα ξαναβγήκαν. Λοιπόν, να χαμογελάσουμε με τα τερτύπια του καιρού, έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι είναι άνοιξη και σε λίγο έρχεται καλοκαίρι.

0: Εδώ και λίγες ημέρες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από την πλευρά της Εθνικής Βιβλιοθήκης μία φράση μας έχει πραγματικά κλέψει το βλέμμα. Πρόκειται για την φράση «Πρόσεξε τη στιγμή που η περηφάνεια γίνεται περιφρόνηση». Μία φράση που εκτείνεται σε μήκος 90 μέτρων και ύψος 8,5 μέτρων. Πρόκειται για ένα έργο πραγματικά που καθυλώνει. Ένα έργο από τα μεγαλύτερα που έχει δημιουργήσει η Μπάρμπαρα Κρούγκερ, η οποία παρουσιάζει την πρώτη ατομική της έκθεση στην Ελλάδα. Τίτλος της έκθεσης, άτιτλο «Περηφάνεια και περιφρόνηση». Την επιμέλεια έχει η κυρία Κατερίνα Σταθοπούλου, η οποία Κατερίνα Σταθοπούλου είναι επιμελήτρια, συγγραφέας, με εξειδίκευση στη φωτογραφία και την τέχνη στο δημόσιο χώρο. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει επιμελήτρια στο MoMA, ενώ το 2021 η κυρία Σταθοπούλου συνεπιμελήθηκε την Biennale Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κατερίνα Σταθοπούλου, η οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Γεια σας, κυρία Σταθοπούλου.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Είμαι πολύ καλά, πολύ καλά. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον για την έκθεσή μας.
0: Μα το συζητάτε είναι από τα καλλιτεχνικά γεγονότα, πιστεύω, του 2026. Πριν λίγες ημέρες έγιναν τα εγκαίνια στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και θα θέλαμε λίγο να μας συστήσετε αυτή την καλλιτέχνη, την Μπάρμπαρα Κρούγκερ, η οποία πραγματικά είναι μια φυσιογνωμία ιδιαίτερη έτσι κι αλλιώς.
1: Οπωσδήποτε. Η έκθεση άτιτλο «Περηφάνεια και περιφρόνηση» είναι η πρώτη ατομική έκθεση της Kruger στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει 13 νέα έργα μεγάλης κλίμακας που είναι ειδικά σχεδιασμένα για το δημόσιο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οπότε πυρήνας της έκθεσης είναι το επιτύχιο έργο 90 μέτρων που αναφέρατε κι εσείς, στο οποίο αποτυπώνεται η αιχμηρή φράση «Πρόσεξε τη στιγμή που η περηφάνεια γίνεται περιφρόνηση». Και από την απέναντι πλευρά του καναλιού, πάλι στον εξωτερικό χώρο, διάσπαρτες στην Εσπλανάδα, ορθώνονται ανάμεσα στα δέντρα μεγάλες μεταλλικές κατασκευές που φέρουν κι αυτές τολμηρά μηνύματα.
0: Η κυρία Κρούγκερ συνηθίζει να δηλώνει με φράσεις οι οποίες πραγματικά ενώνουν γενιές, μιλάνε για αυτό που συμβαίνει, καθυλώνουν με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί η Κρούγκερ είναι συνήθως άμεση και συχνά αιχμηρή. Και με αυτόν τον τρόπο επιβιώκει έναν ενεργό διάλογο με το κοινό, θέτοντας στο επίκεντρο το ρόλο του ατόμου στο δημόσιο χώρο και στη σύγχρονη κοινωνία. Και ήταν σημαντικό για την Κρούγκερ να δημιουργήσει έργα στην ελληνική γλώσσα για να έχει αυτή την αμεσότητα με το ελληνικό κοινό. Δηλαδή η απόσταση ανάμεσα στο έργο και στο κοινό να μικρύνει όσο γίνεται και να μιλήσει απευθείας στο ελληνικό κοινό.
0: Μα βέβαια και είναι γραμμένο οι φράσεις είναι γραμμένες στα ελληνικά. Και αυτό που είπα πριν, κλέβουν το βλέμμα μας. Πραγματικά φράσεις που σε προβληματίζουν, σε κάνουν να σταθείς. Και εδώ ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς θέλει να δηλώσει με τα έργα της η Κρούγκερ.
1: Ναι, συγκεκριμένα στο έργο «Πρόσεξε τη στιγμή που η περηφάνεια γίνεται περιφρόνηση», μας καλεί να εστιάσουμε την προσοχή μας με κριτικό μάτι σε ένα γεγονός ή μια χρονική στιγμή. Δηλαδή μας προειδοποιεί για τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο δίπολο της περηφάνειας και της περιφρόνησης. Δηλαδή για τη μετατόπιση από τον αυτοσεβασμό και την αυτοπεποίθηση σε μια απαξίωση ή υποτίμηση. Η Κρούγκερ επικρίνει δηλαδή την κατάχρηση εξουσίας, τις κοινωνικές ιεραρχίες, καθώς και την υπεροψία. Και θέλει να εστιάσουμε στην ισορροπία ανάμεσα στην περηφάνεια και στην περιφρόνηση, που είναι μια διαρκής πάλη, όπως το βλέπει εκείνη.
0: Η αλήθεια είναι ότι όλα τα έργα σχολιάζουν το περιβάλλον της Ευρώπης, αν και η ίδια ζει και εργάζεται στην Αμερική.
1: Όντως. Η Κρούγκερ σκόπιμα αφήνει τα έργα της ανοιχτά σε ερμηνείες, δηλαδή τα έργα της φέρουν διαφορετικά νοήματα ανάλογα με τη χρονική συγκυρία και τα προσωπικά βιώματα του καθενός. Οπότε ένας Έλληνας ή ένας Ευρωπαίος θα τα επεξεργαστεί και θα τα αντιληφθεί διαφορετικά από έναν άνθρωπο που κατοικεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλα μέρη του κόσμου. Είναι σημαντικό για την Κρούγκερ και έχει τονίσει πως δεν θέλει να επιβάλλει τις θέσεις της σε έναν τόπο που δεν γνωρίζει η ίδια, που δεν είναι ο δικός της τόπος. Οπότε τα αφήνει σκόπιμα ανοιχτά για να τα ερμηνεύσουμε εμείς ανάλογα με τα ερεθίσματα και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση που ζούμε εμείς οι ίδιοι.
0: Η Κρούγκερ, η οποία είναι σήμερα 81 ετών, σωστά, ξεκίνησε την πορεία της από το γραφιστικό σχέδιο. Και εκεί στη δεκαετία του 60 ξεχώρισε και έχει δημιουργήσει το δικό της στυλ, είναι αλήθεια?
1: Ναι, η Κρούγκερ έχει περιγράψει την γραφιστική ως τη μεγαλύτερη επιρροή στο έργο της. Ξεκίνησε ως φοιτήτρια γραφιστική στη δεκαετία του 60, αλλά έμεινε μόνο σε σχολές γραφιστικής για 2 χρόνια και μετά άρχισε να δουλεύει στις εκδόσεις Condé Nast και συγκεκριμένα στο περιοδικό Mademoiselle, όπου έγινε επικεφαλής του τμήματος γραφιστικών μέσα σε 1 χρόνο. Και ναι, έφυγε μετά από τον εκδοτικό κόσμο και στράφηκε προς το προσωπικό της εικαστικό έργο, αλλά αυτή η επιρροή της γραφιστικής είναι κάτι το οποίο έχει μείνει μέσα στη ζωή της μέχρι σήμερα και είναι η βασική έμπνευση στο έργο της.
0: Άλλωστε αυτές οι κοφτές λέξεις, οι κοφτές φράσεις είναι στοιχείο της εμπειρίας της στη γραφιστική, φαντάζομαι.
1: Οπωσδήποτε. Μέσα από τα έργα της και την επιρροή και της διαφήμισης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχολιάζει με κριτική ματιά τη σύγχρονη κουλτούρα, μέσα από έργα που συνδυάζουν και την εικαστική και τη γραφιστική και τη γραπτή γλώσσα.
0: Και μια σύγχρονη γλώσσα που μπορεί να επηρεάσει και να γίνει αποδεκτή από τη νεολαία, δηλαδή με διάφορα σύμβολα που τα χρησιμοποιεί πολύ πιο εύκολα η νεολαία και κάπως έτσι καταργεί το χρόνο ή τις γενιές.
1: Σωστά. Και στο κεντρικό μεγάλο έργο της έκθεσης που είναι στον τοίχο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο κάτω μέρος του έργου υπάρχει μια πράσινη λωρίδα η οποία περιέχει emojis. Και ο λόγος που ήθελα να συμπεριλάβει emoji είναι επειδή είναι αυτή η διεθνής ψηφιακή γλώσσα, η ψηφιακή γλώσσα των νέων που ξεπερνά τα σύνορα και δεν έχει να κάνει με ποια, από ποια χώρα προέρχεται ο καθένας. Είναι μια διεθνής γλώσσα κατανοητή σε όλους. Και με αυτόν τον τρόπο κιόλας θέλει να προσεγγίσει και ένα νεότερο κοινό που είναι πιο εξοικειωμένο με την ψηφιακή γλώσσα των emoji.
0: Η έκθεση περιλαμβάνει 13 έργα, σωστά?
1: Σωστά.
0: Νέα έργα όλα και το επίκεντρο είναι αυτό το τεράστιο έργο που είπαμε εξ αρχής που βρίσκεται εκεί στην πλησίον στην Εθνική Βιβλιοθήκη, που λέει πρόσεξε τη στιγμή που η περηφάνεια γίνεται περιφρόνηση. Είναι αλήθεια ότι είναι το πιο μεγάλο της έργο?
1: Είναι σίγουρα μέσα στα πιο μεγάλα.
0: Μέσα στα πιο μεγάλα.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Δηλαδή, για να φανταστείτε, στην παρούσα φάση ετοιμάζει μια μόνιμη εγκατάσταση για την καινούρια πτέρυγα του αεροδρομίου John F. Kennedy στη Νέα Υόρκη, το οποίο θα έχει μήκος 57 μέτρα. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα τέχνης που θα είναι στο καινούριο αεροδρόμιο. Το έργο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι σχεδόν διπλάσιο σε έκταση. Οπότε είναι σίγουρα μέσα στα μεγαλύτερα έργα που έχει πραγματοποιήσει η Κρούγκερ.
0: Να πούμε ότι η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 28, τώρα πριν λίγες μέρες, Απριλίου. Θα είναι ανοιχτή μέχρι 1η Νοεμβρίου του 2026. Θα ήθελα, κυρία Σταθοπούλου, να μου πείτε το εξής. Αυτό που επιδιώξατε, τουλάχιστον ο στόχος, ο δικός σας και του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ποιος ήταν όταν προτείνατε και φέρατε την Κρούγκερ να δημιουργήσει αυτή την έκθεση εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα του 2026?
1: Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα καθηλωτικό περιβάλλον για τους επισκέπτες του Κέντρου Πολιτισμού, στο οποίο να έχουν τον χώρο κυριολεκτικά και πνευματικά να αναστοχαστούν τη θέση τους στην κοινωνία, να έχουν μια στιγμή ηρεμίας, να να σκεφτούν τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, τι λειτουργεί στην κοινωνία μας, τι δεν λειτουργεί. Οπότε με την έκθεση αυτή θέλαμε να δημιουργήσουμε μια πρόκληση και μια πρόσκληση στο κοινό να αναστοχαστεί τη θέση του στο δημόσιο χώρο και στην κοινωνία, θέτοντας στο επίκεντρο το ερώτημα ποιος έχει φωνή και πώς αυτή χρησιμοποιείται.
0: Νομίζω ότι το έχετε καταφέρει το σκοπό σας, κυρία Σταθοπούλου. Πραγματικά ξέρω ότι ο κόσμος ήδη πηγαίνει όλο και πιο πολύ για να δει τα έργα της Γκρούγκερ. Έτσι και αλλιώς να πούμε ότι είναι έως την 1η Νοεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κυρία Σταθοπούλου, πριν σας ευχαριστήσω, υπάρχει περίπτωση ετοιμάζετε κάτι τώρα άλλο εδώ στην Ελλάδα?
1: Όχι στην παρούσα φάση, αλλά ευελπιστώ να έχω μια καινούρια έκθεση στην Αθήνα του χρόνου τέτοια εποχή. Οπότε ας ελπίσω.
0: Το ευχόμαστε. Καλύτερα. Για την ώρα θα απολαύσουμε την έκθεση που στήσατε, την έκθεση της Μπάρμπαρα Κρούγκερ, άτιτλο «Περηφάνεια και περιφρόνηση». Κυρία Σταθοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό
0: να είστε καλά επίσης. Γεια σας.

Λοιπόν, επειδή πολλοί ρωτάτε, να πω ότι η έκθεση είναι από τις 28 Απριλίου έως την 1η Νοεμβρίου, ελεύθερη η είσοδος, υλοποιείται στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και υπάρχουν και παράλληλες δράσεις, δηλαδή εργαστήρια, σχολικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, συμπεριληπτικές ξεναγήσεις. Μέχρι το Νοέμβριο λοιπόν το έργο της Γκρούγκερ και των θεματικών που αντανακλά συστήνει την σύγχρονη τέχνη και στο ευρύτερο κοινό. Λοιπόν, μέχρι την 1η Νοεμβρίου, Μπάρμπαρα Κρούγκερ, η μεγάλη ατομική της έκθεση για πρώτη φορά στην Ελλάδα, άτιτλο «Περηφάνεια και περιφρόνηση», μην τη χάσει κανείς αυτή την έκθεση, πραγματικά αξίζει.

0: Και αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Εκεί που λίγο πριν μιλούσαμε με Νέα Υόρκη, τώρα πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Πιο κέντρο δεν γίνεται. Εκεί στην Ακαδημίας και στο θέατρο Τζένι Καρέζη, όπου σε λίγες ημέρες έχει πρεμιέρα το έργο Πολίτες Β' Κατηγορίας του Μπράιαν Φρίελ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Τζένι Κόλια, που σκηνοθετεί το έργο, το οποίο Ηρίστο εν Παρόδο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο ίδιο θέατρο πριν από περίπου 50 χρόνια. Τα λέω καλά, κυρία Κόλια? Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ χαίρομαι που είστε στη συντροφιά μας να μας πείτε για αυτό το έργο, να το ξαναφέρετε στην επικαιρότητα, γιατί είναι ένα έργο που πραγματικά μιλάει για πράγματα που έχουν να κάνουν με το δικαίωμα στην ελευθερία, σωστά?
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Κάτι που αυτό που λέμε ιστορία επαναλαμβάνεται, συνήθως μπορεί να μην επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά επαναλαμβάνεται με τον ίδιο μηχανισμό. Ναι. Και τι θέλω να πω με αυτό, δηλαδή με το φόβο, τη διαστρέβλωση της αλήθειας, τη σιωπή των ανθρώπων, την κρατική εξουσία, την πολιτική αφήγηση, με πράγματα τα οποία δυστυχώς όσα χρόνια και να περάσουν θα είμαστε πάντα στο ίδιο σημείο, και θεωρώ ότι είναι και κάπως η μοίρα του ανθρώπου, δηλαδή αυτός ο διαρκής αγώνας για κάτι καλύτερο.
0: Αυτό μάλλον είναι κυταρικό του ανθρώπου και δεν έχει να κάνει με εποχές και χρόνια, φαντάζομαι.
1: Όχι, καθόλου. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ο Φρίελ έγραψε κάπως προφητικά, δηλαδή πραγματικά είναι τόσο επίκαιρο το έργο που αναρωτιέμαι πώς, και βεβαίως εκεί φαίνεται και ο πολύ καλός συγγραφέας από πίσω, όταν αφουγκράζεται την κοινωνία και μπορεί να προβλέπει πράγματα. Και αυτό δεν γίνεται αλλιώς αν δεν έχουμε από πίσω μας την ιστορία, το παρελθόν, δηλαδή αν δεν διαβάζουμε το παρελθόν μας. Δυστυχώς, ναι, αν δεν το διαβάζουμε, πάντα θα βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Αυτό είναι και μια. Και ο Φρίελ ήταν αυτός που το έκανε, που μιλάει μέσα σε αυτό το έργο για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι πιο οικουμενικό το έργο, ξεφεύγει από το ίδιο το γεγονός τότε, το 1973-74, στο Ντέρι στην Ιρλανδία.
0: Οπότε, μπορείτε να μας πείτε με τι καταπιάνετε, πώς ξεκινάει, ας πούμε, το έργο, πώς στείνεται η ιστορία?
1: Ωραία, μιλάμε για τρεις διαδηλωτές που είχαν κατέβει εκείνη την εποχή σε μια ειρηνική διαδήλωση για τα πολιτικά τους δικαιώματα, και εγκλωβίζονται από το στρατό και την αστυνομία και αναγκάζονται να βρουν ένα καταφύγιο, και που δυστυχώς αυτό το καταφύγιο που βρήκαν ήταν ένα κτίριο δημόσιο, το Δημαρχείο της πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Τότε. Όπου εκεί αρχίζουμε πια και βλέπουμε την ιστορία των πολιτών και τους ίδιους τους ανθρώπους, αυτούς τους τρεις ανθρώπους, όπου είναι ένας φοιτητής, ένας άνεργος, μία νοικοκυρά. Βλέπουμε τη δική τους αλήθεια και το τι γίνεται έξω από αυτούς, που είναι η αλήθεια πια της εξουσίας. Δηλαδή αυτό, την πολιτική αφήγηση που φτιάχνει η εξουσία και ονομάζει τελικά αυτούς τους τρεις πολίτες τρομοκράτες. Του σκοτώνει στο τέλος, βλέποντας όμως παράλληλα εμείς όλη αυτή τη δράση. Και θέλω να πω εδώ το 2010, για το συγκεκριμένο γεγονός τότε στη Βόρεια Ιρλανδία, βγήκε η Βρετανική κυβέρνηση και τελικά είπε ότι ήταν αθώοι, γιατί τότε η εξουσία τους θεώρησε ότι έχουν όπλα, ότι είναι τρομοκράτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι συγκλονιστικό αυτό, πώς διαστρεβλώνεται η αλήθεια.
0: Πολλά χρόνια αργότερα, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, δικαιώθηκε η μνήμη τους. Ακόμα και αυτό.
1: Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και αυτό, αλλά αυτό που θεωρώ εγώ είναι ότι επαναλαμβάνεται.
0: Το τραγικό ήταν.
1: Ναι.
0: Βέβαια,
1: ναι,
0: βέβαια,
1: ναι.
0: Είναι τραγικό. Και είναι αυτό που η αλήθεια έτσι όπως κατασκευάζεται και η αλήθεια όπως είναι η αλήθεια, έτσι. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους.
1: Βεβαίως. Η αλήθεια, ξέρετε, όταν φεύγει από τα προσωπικά ζητήματα του ανθρώπου, που εκεί υπάρχει μια υποκειμενικότητα, μετά όταν ανοίγει, αυτή δεν μπορεί να είναι παρά μόνο αντικειμενική. Δηλαδή πρέπει όλοι μας να συντελούμε σε αυτό. Δεν μπορούμε να τη βλέπουμε μόνο μέσα από εμάς. Και αυτή είναι η οικουμενικότητα στο έργο του Φρίελ, και γι' αυτό μιλάει και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, που πια θεωρώ και εγώ ότι δεν είναι βίωμα, είναι απλώς ένας θεσμός. Δηλαδή, έτσι, όταν βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, ξέρετε, θεωρώ

0: ότι ζούμε μέσα στη δημοκρατία και δεν μιλάω για την Ελλάδα μόνο, αλλά ουσιαστικά ποιοι έχουν δικαίωμα να μιλάνε για αυτήν, ποιοι έχουν δικαίωμα, ποιοι είναι οι πολίτες, ας πούμε, που ακούγονται σε αυτή τη δημοκρατία. Αυτό είναι το, δηλαδή θεωρώ έτσι ένα ερώτημα. Τι γίνεται με μας και κατά πόσο θα συνεχίζουμε να μην μιλάμε.
1: Σωστό είναι. Σωστό και κατά πόσο πρέπει μία να βγει κραυγή του ανθρώπου, δηλαδή να ακουστεί η αλήθεια.
0: Βέβαια, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία πάντα, δηλαδή όλες, που χωρίζει, δηλαδή αυτό είναι αναπόφευκτο, χωρίζει τους πολίτες σε α και β κατηγορίας. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ναι.
1: Κυρία Κόλλια, ξεκινάτε στις 7 Μαΐου,
0: ναι.
1: Αλλά να πούμε ότι η παράσταση αυτή είναι αφιερωμένη στον Κώστα Καζάκο, έτσι.
0: Ναι, ναι, και έτσι είχε μια μεγαλύτερη
1: βαρύτητα. Ναι, συναισθηματική, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Αξίζει όμως πραγματικά, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε πολύ στην ελευθερία και το δικαίωμα στην ελευθερία.
0: Γενικά στον άνθρωπο, δηλαδή... ο Κώστας αυτό ήταν το καταπληκτικό, ήταν ότι πάντα πίστευε στον άνθρωπο, δηλαδή όχι μόνο στην έννοια αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο. Τι
1: στη
0: μπορεί να καταφέρει,
1: ακριβώς. Κυρία Κόλλια, να πούμε, ξεκινάτε στις 7 Μαΐου, μέχρι πότε θα είστε και να πούμε και ποιοι είναι οι συντελεστές της παράστασης.
0: Ναι. Ξεκινάμε στις 7 Μαΐου την Πέμπτη, θα παίζουμε από Πέμπτη με Κυριακή μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Ωραία.
0: Και μετά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα συνεχίσουμε δευτερότητα στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Παίζει ο Χρήστος ο Σαπουντζής, η Βασιλική Διαλυνά, Τίτος Μακρυγιάννης, Γιάννης Λατουσάκης, Γύρης Λάμπρου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, τα σκηνικά και τα κουστούμια τα έχει κάνει ο Πάρης ο Μέξης, τους φωτισμούς η Στέλλα η Κάλτσου, τη μετάφραση ο Μιχάλης ο Σιώνας, και ελπίζω να μην ξέχασα κανένα.
1: Τη μετάφραση και μαζί με τον Μιχάλη Σιώνα έχετε κάνει εσείς τη σκηνοθεσία αλλά και τη δραματουργική επεξεργασία,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Από την ερχόμενη Πέμπτη, λοιπόν.
0: Από την ερχόμενη Πέμπτη, ναι.
1: Τι ώρα, την Πέμπτη, 9.
0: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30.
1: Ωραιότατα, στο θέατρο Τζένι Καρέζη, Ακαδημία Αστρία, και ποιος δεν το ξέρει το θέατρο αυτό, πολίτες Β' κατηγορίας του Μπράιαν Φρίελ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καρέζη.
0: Και εγώ.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Τώρα είσαστε στις πρόβες, φαντάζομαι, γιατί είστε στο θέατρο.
0: Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Hunters.
1: Σαββατοκύριακο στην πόλη και από όλα έχει το μένου μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, ταινίες και εκθέσεις. Χθες ξεκίνησε, αλλά θα είναι και σήμερα και αύριο, στο Half Note Jazz Club η Ευρυδίκη, η οποία θα παρουσιάσει την παράσταση La Bohème, ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στη μαγεία και την ποιήση του γαλλικού τραγουδιού. Το έχει ξαναπαρουσιάσει η Ευρυδίκη και ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Ένα ταξίδι στις γειτονιές του Παρισιού, μελωδίες που ταξιδεύουν, μας ταξιδεύουν σε μία άλλη εποχή. Η μουσικοθεατρική παράσταση κρατά La Bohème, κρατά 2 ώρες και σε αυτές τις 2 ώρες η Ευρυδίκη μετατρέπεται από μια απλή τραγουδίστρια σε μια σανσόν ερμηνεύτρια. Μαζί της στη σκηνή Λευτέρης Πουλιού στο πιάνο, Γιώργος Σκηνάς στο ακορντεόν. Σήμερα και αύριο στις 9 στο Half Note Jazz Club η Ευρυδίκη.

Από σήμερα, Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ στην εθνική λυρική σκηνή. Πρόκειται για μια μοναδική παραγωγή που ανασυνθέτει την ιστορική πρώτη παρουσίαση του αριστουργήματος του Ζορζ Μπιζέ, που δόθηκε το 1875 στην όπερα Κομίκ του Παρισιού.

Το έργο του Σάμιουελ Μπέκετ, το τέλος του παιχνιδιού με τον Μάκη Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Χρυσοστόμου επιστρέφει για λίγες ακόμα παραστάσεις από σήμερα στο Θέατρο Ηλίσια.

μετά τη λαμπρή πορεία που είχε εδώ στην Αθήνα, τα sold out στο Radio City στη Θεσσαλονίκη για λίγες ακόμα παραστάσεις έως το τέλος του μήνα. Από σήμερα είναι ο τελευταίος κύκλος παραστάσεων Samuel Beckett, το τέλος του παιχνιδιού, σε σκηνοθεσία Μάκη Παπαδημητρίου, με τον Μάκη Παπαδημητρίου, τον Γιώργο Χρυσοστόμου και μαζί τους Δημήτρης Ντάσκας και Φραγκίσκη Μουστάκη, μέχρι τέλος του μήνα στο θέατρο Ηλίσια. Your fly bitch, yes. Lay back in the shack. Play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still. Από σήμερα στο θέατρο Κιβωτός, Αντιγόνη βασισμένη στο έργο του Ζαν Ανούι. Ο Γιώργος Κουκλής παρουσιάζει την Ανταγόνη αντλώντας στοιχεία από την τραγωδία του Σοφοκλή. Η παράσταση εστιάζει στην ανάγκη αντίσταση, στον κινησμό και στην ανυπακοή απέναντι σε ό,τι καταστρέφει την πίστη και τα όνειρα. Μετάφραση Μάριος Πλωρίτη, σκηνοθεσία Γιώργος Κουκλής, παίζουν οι Οσίφαλοι, Νίκος Αποστολόπουλος, Αθηνά Βαρνάβα, Βασίλης Δημητριάδης, Νίκος Βλασάκης και άλλοι. Από σήμερα 2 Μαΐου και ως τις 31 Μαΐου, Αντιγόνη βασισμένη στο έργο του Ζαν Ανούι στο θέατρο Κιβωτός.

Τζον Μπάριμορ, η άνοδος και η πτώση ενός ιδόλου, μέχρι τις 7 Ιουνίου.

τα Σαββατοκύριακα του Μαΐου, Λούπα της Εύης Κολιαδήμα στο Θέατρο Καλλιρόης. Ένα έργο που παρουσιάζει τάγκο ανάμεσα σε δύο ψυχές, με τον ίδιο μας τον εαυτό, σε ένα παιχνίδι δύναμης και αδυναμίας. Κείμενο Εύη Κολιαδήμα, παίζουν Γιώργης Κοντοπόδης, Μιχάλης Μαραγκός, Εύα Μιχάλη στο Θέατρο Καλλιρόης. Λούπα της Εύης Κολιαδήμα.

Μπορεί ο καιρός να μην βοήθησε, αλλά από χθες, τυπικά στην καρδιά της Άνοιξης και ως το τέλος του μήνα, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων είναι γεγονός. Λοιπόν, το φεστιβάλ έρχεται να μετατρέψει όλη την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Παραστάσεις, υπαίθριες προβολές, δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, γαστρονομικές εμπειρίες και θεματικοί περίπατοι θα συνυπάρχουν και θα στείνουν το μοσαϊκό της Αθήνας για όλο το Μάιο.

Ο ουρανός κατακόκκινος στο γαλαξία της Ρούλας σαν άγνωστα και από τη Ρούλα Πατεράκη στο θέατρο Ψηρή. Η Ρούλα Πατεράκη αναματριέται και πάλι με το κείμενο της Λούλας Αναγνωστάκη μέσα από αυτόν τον εμβληματικό μονόλογο «Ο ουρανός κατακόκκινος» στο θέατρο Ψηρή. Ο Ένκεφε Ζολάρη σκηνοθετεί τα κύματα της Βιρτζίνια Γούλφ στο θέατρο Νους.

Επίσης στο θέατρο Θησίων ο Τάσος Πυριέρης σκηνοθετεί την παράσταση «Οι στρατηγικές του έρωτα», σήμερα και αύριο μια ερωτική εκρηκτική κωμωδία ελευθερίας και ανατροπών. Στο θέατρο Θησίων «Οι στρατηγικές του έρωτα» σε σκηνοθεσία Τάσου Πυριέρη.

Λοιπόν, ο καιρός προσφέρεται και για κινηματογράφο νέες ταινίες στις προθήκες των σινεμά. Έχουμε και λέμε. Δραματική ταινία με τίτλο «Ομάχα», σε σκηνοθεσία και σενάριο Κόουλ Γουέμλι. Ένας πατέρας, 52 παιδιά του, και σε ένα οδικό ταξίδι σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες ταξιδεύουν αφού το σπίτι τους κατασχέθηκε. Ο αρχηγός σε σκηνοθεσία και σενάριο, ο Μοχαμάντ Χαμζάη. Ο Ίσα και ο Αλή, δύο αγόρια που ονειρεύονται να γίνουν ποδοσφαιριστές, νοσηλεύονται σε ένα νοσοκομείο για παιδιά με καρκίνο. Αντιμέτωποι με την πιο δύσκολη δοκιμασία της ζωής τους, αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Και βέβαια, εντάξει, ο διάβολος φοράει πράντα, δεύτερο νούμερο 2 του David Frankel, 20 χρόνια μετά τις εμβληματικές ερμηνείες των ηθοποιών, επιστρέφουν η Meryl Streep, η Anne Hathaway, στους μοντέρνους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runway. Ο διάβολος φοράει πράντα, 20 χρόνια μετά, με τη Meryl Streep. Και για τους εραστές των ταινιών τρόμου, Dolly, σε σκηνοθεσία και σενάριο Rod Blackheart. Ένα ζευγάρι δέχεται επίθεση κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης στο δάσος από μια διαταραγμένη κούκλα. Η γυναίκα απαγάγεται καθώς η κούκλα θέλει να την φροντίσει και να την μεγαλώσει σαν παιδί της. Μιλάμε για εφιάλτη, έτσι. Η ταινία τρόμου Dolly, για όσους αγαπούν αυτές τις ταινίες, τους κινηματογράφους. Και κλείνουμε με το ντοκιμαντέρ του David Borenstein, «Κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν». Πρόκειται ο Πάσα Ταλάνκιν, είναι ένας απρόσμενος ήρωας, ένας αγαπητός Ρώσος δάσκαλος δημοτικού, γνωστός ως μέντορας και πειρακτήρι, που προσφέρει στους μαθητές του ένα ασφαλές καταφύγιο στο γραφείο του. Όταν η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία, ο ρόλος του στο σχολείο αλλάζει δραματικά, καθώς παρασύρεται, παρά τη θέλησή του, σε μια μηχανή προπαγάνδας. Και για όσους αγαπούν τις ρομαντικές κομέντι, «Εσύ, εγώ και η Τοσκάνη», σε σκηνοθεσία Κατ Κάιρο. Μια 20χρονη γυναίκα έχει εγκαταλείψει το όνειρό της να γίνει σεφ και περιπλανέται παρασυρμένη από κακές επιλογές. Όταν χάνει τη δουλειά της και το σπίτι της, μια μοιραία συνάντηση έρχεται με ένα γοητευτικό Ιταλό, όπου θα την εμπνεύσει και πάλι να πάει στην Ιταλία.

Λοιπόν, θα πρέπει να δώσουμε ραδιοφωνική σκητάλη, όπως λέγαμε παλιά, στο δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Επιτρόπου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 7 και κάτι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Νέα άνοδος στη χονδρική τιμή καυσίμων, καθώς εντείνεται η αβεβαιότητα εξαιτίας του αδιεξόδου στα στενά του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου διατήρησαν την ανωδική τους πορεία για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, με τον Brent να καταγράφει άνοδο περίπου 5,5% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το αργό πετρέλαιο ξεπέρασε το 11%. Η μέση τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,05 ευρώ ανά λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε διαμορφωθεί στα τέλη Απριλίου. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζα Ραχτσί λέει ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή σε διπλωματικές επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν η Ουάσιγκτον αλλάξει την επεκτατική της προσέγγιση και την απειλητική ρητορική της. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Πειρατεία στο πετρελαιοφόρο Γιουρίκα σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών της επαρχίας Σάμποα στην Ιεμένη από ένοπλους άνδρες αγνώστων στοιχείων, οι οποίοι το οδήγησαν προς το κόλπο του Άντεν στην κατεύθυνση των χωρικών υδάτων της Σομαλίας. Σε ιρανικό νοσοκομείο, έπειτα από καρδιακή κρίση, μεταφέρθηκε από τη φυλακή η νικήτρια του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης το 2023 Ναργίζ Μοχαμαντί. Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά της. Η 50χρονη Ιρανή ακτιβίστρια κέρδισε το βραβείο ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ιράν. Το ΝΑΤΟ συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτείων για την προγραμματισμένη αποχώρηση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ. Αναξιόπιστο εταίρο χαρακτηρίζουν οι Βρυξέλλες στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες εκφράζουν την ανησυχία τους για τις οικονομικές επιπτώσεις που μοιραία θα μετακυλήσουν και στους καταναλωτές. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου μίλησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάγκε. Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Πασόκ με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι υπήρξε συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, για τα δύο πρόσωπα που θα προτείνονταν, αλλά το Πασόκ υπαναχώρησε. Για ψεύδι κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη ο Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως το Πασόκ δεν συμμετέχει σε παζάρια. Για ψεύτικη κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ κάνει λόγο η Ελληνική Λύση. Τον τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού προκάλεσε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στους Μανιάκους Καστοριάς το απόγευμα και ισοπαίδωσε δωμάτιο κατοικίας. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και πολλήματα υλικών από το δωμάτιο προκειμένου να ταυτοποιήσουν την αιτία της έκρηξης. Σε επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχύπλοου σκάφους προχώρησαν οι λιμενικές αρχές της Σάμου, οδηγώντας τη σύλληψη ενός διακινητή και στον εντοπισμό 14 αλλοδαπών. Φωτιά κοντά στο παλαιό εργοστάσιο της Πιρέλη στην Πάτρα, επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός αύριο, με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο που τοπικά θα φτάσουν στο 8 μποφόρ και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς και τα 9. Στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της υπηρετικής χώρας από 9 έως 16 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 8 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρη Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο, όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.

0: Μπήκα και τα πνευστά μέσα.
1: Φόρμα δεν φοράς.
0: Στη σέντρα η βραδινή μπαλαδούρη. Μπαλαδούρη του Σαββάτου. Εδώ αλλάζουμε πασούλες με τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Πιτρόπου και τον Βασίλη Νικολόπουλο. Ναι, σημείωσε και τρίτο γκολ ο
1: Αστέρας Άκτορ.
0: Ο Αστέρας Άκτορ απέναντι στον Ατρόμητο. 3-0.

0: σε εξέλιξη και το Final Four του Conference Cup του υδατοσφαίριση ανδρών. Στο Φάληρο γίνεται αγώνας αυτός. Convent Apollos Minis 16-12, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, που σημαίνει ότι οι Ούγγροι θα περάσουν στο τελικό. Αλλά Δημήτρη, να πούμε σιγά σιγά και στο ρεζούμε της υπόθεσης, τι έχει γίνει σήμερα, γιατί πραγματικά υπάρχει σασπένς, έτσι.
1: Ναι, είναι ο λόγος για τα play-out, έτσι, για τη Super League. Είχαμε τρία παιχνίδια. Στο πρώτο Πανετολικός Κηφισιά 0-1, και Κηφισιά σχεδόν σφράγισε την παραμονή της. Ενώ ο Πανετολικός έχει το νου του, είμαστε πιο συγκεκριμένοι, όχι ότι έχει πιθανότητες να πέσει, μάλλον πολλές, λίγες, αλλά έχει το νου του. Ενώ η Κηφισιά με το τρίποντο, νομίζω το πρώτο για το 26, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, γενικότερα μετά από αρκετό καιρό. Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβιμπετ 1-1, ένα παιχνίδι που σηκώνει, έτσι, θα σηκώσει αρκετή συζήτηση, έχει ήδη σηκώσει, και ο λόγος για την ισοφάριση του Πανσεραϊκού στις καθυστερήσεις με πέναλτι, ένα πέναλτι που έχει αμφισβητήσει έντονα η ομάδα της Λάρισσας, η θεσσαλική ομάδα. Ο ΒΑΡ κάλεσε φωτιά στο μόνιτορ, αλλά δεν άλλαξε την αποφασία χέρι, είχε δείξει από αρχή ότι υπάρχει πέναλτι. Το ΒΑΡ είχε άλλη άποψη.
0: Γιατί εγώ δεν το είδα. Δεν έχω δει και τη φάση, δηλαδή. Έχει υποδείξει πέναλτι ο διαιτητής, ο Βαρίσας το αφισβητεί.
1: Έλα να δεις.
0: Πήγε, το είδε και επιμένει ότι ήταν πέναλτι. Δηλαδή αυτό έγινε.
1: Ακριβώς. Ναι. Και γενικότερα νομίζω θα έχουμε από εκεί ψωμί. Αλλά χωρίς να βγαίνει κάτι. Καλώς διαμαρτύρονται οι ομάδες. Και ειδικότερα όταν πραγματικά δικούνται. Αλλά δεν βγαίνει. Περισσότερο το κάνεις νομίζω για την επόμενη μέρα. Αλλά πολλές φορές δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Δηλαδή, ενώ αν πέσει τώρα, αν πέσει η Λάρισα, δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Αστέρα Σάκτορ 3-0. Ο Ατρόμητος ως τώρα είχε νομίζω 7-0 στα γκολ. Στα παραπάνω. Στα play out. Και τώρα μέσα σε ένα ημίχρονο έχει δεχτεί 3 γκολ. Οπότε να δούμε εκεί τη βαθμολογία, που γίνεται ένας μικρός χαμούλης ό,τι αφορά, όπως είπαμε, τις ομάδες που παλεύουν για την παραμονή τους. Ατρόμητος 40 για την ώρα, Κηφισιά 34, Πανετολικός 31, και λέω γιατί έχει η Κηφισιά πέρα νωρίτερα, έχει παραμείνει 34 Κηφισιά, 25 έχει η ομάδα που βάζεται, δηλαδή απέχουν 9 βαθμούς, δεν είναι και λίγοι. Πανετολικός 31, ο Πανσεραϊκός με το βαθμό 28, Αστέρας Άκτορ 25, κερδίζει, πάει και αυτός όμως 28, και η ΑΕΛ πάει στους 25. Όμως Τάσο και φίλες και φίλοι, την ερχόμενη αγωνιστική είναι Σάββατο, πάλι για αυτή τη φάση έχουμε ματσάρα ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ. Καταλαβαίνουμε εδώ, αν η ΑΕΛ ενώ κερδίσει, πιάνει τον Αστέρα και θα έχουν και οι δύο ομάδες από 28, και ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά, που είναι αδιάφορη μεν, αλλά αδιάφορη είναι βαθμολογία, δεν νομίζω ότι θα κατέβει για να χάσει. Οπότε τώρα μπορεί να λέμε ότι κάποια ομάδα έχει τον πρώτο λόγο.
0: Όταν δεν έχει σωθεί μαθηματικά, δεν μπορείς να είσαι αδιάφορος.
1: Ακόμη και να έχει σωθεί μαθηματικά, εντάξει, λες ότι θα καθίσει να χάσει. Δεν θα καθίσει να χάσει, αυτό λέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε εκεί στα αδιάφορα δύο παιχνίδια που θα γίνουν αύριο το απόγευμα. Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Και λέω είναι αδιάφορα γιατί το προηγούμενο Σάββατο ο Όφη πήρε το κύπελο, πήρε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο το πέμπτο, που εδώ παλεύαν οι ομάδες για την πέμπτη θέση που θα δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τώρα εδώ δεν υπάρχει. Οπότε θα είναι περισσότερο μια ευκαιρία για όσους, για τους προπονητές, για τις ομάδες που θα παραμένουν και του χρόνου στην ομάδα τους, δηλαδή του Βόλου, του Άρη, ο Άρη δεν νομίζω, ή του Όφη σίγουρα, και φαντάζομαι του Λεβαδιακού, να κάνουν από τώρα δοκιμές για κάποιους παίκτες που έχουν αμφιβολίες, να κάνουν κάποιες δοκιμές από εδώ και πέρα. Και πάμε τώρα το βράδυ 7:30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός, και στις 7:30 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δύο παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι πρωτοπόρος βαθμολογία, θέλει Όχι, αυτό είναι τρεπεχόμενη αγωνιστική. Γιατί μου κάνει εντύπωση και λέω πώς δίνεται να παίζει εκτός. Είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 7 η ώρα και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9. Ο ΠΑΟΚ πρόκειται από μια βαριά ήττα από την ΑΕΚ και από την ήττα στο κύπελο. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Λεωφόρο, οπότε έχει ελπίδες για το πρωτάθλημα. Όπως και να έχει, αν όχι για την πρώτη και δεύτερη θέση, είναι πάρα πολύ σημαντική, οπότε και ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι αυτό που λέμε να έχει παραδώσει τα όπλα, θα παλέψει για την νίκη. Και στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός δεν παλεύει για το τίποτα, ούτε για τρίτη θέση. Έτσι, δεν νομίζω να έχει ελπίδες να βγει τρίτος. Η ΑΕΚ θέλει την νίκη για να έχει ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και αν το θέλουμε έτσι, πρώτο λόγο έχει σίγουρα σε αυτόν αγώνα η ΑΕΚ για την νίκη και εν μέρει νομίζω δεύτερο αποτέλεσμα ισοπαλία τάσου.
0: Ναι, λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση της ΑΕΛ, όπως πολύ σωστά το είπες, υπήρχε και αντίδραση. Με σκληρή ανακοίνωση, λοιπόν, η ΑΕΛ Νόβιμπετ αναφέρθηκε στη διαιτησία του Φωτιά στο μάτς με τον Πανσεραϊκό, κάνοντας λόγο για ξεφτύλα και λέγοντας πως πληρώνει η ομάδα κάποια ηρωικά αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Δεν εξηγεί βεβαίως τι είναι αυτά τα κανονικά αποτελέσματα ή τέλος πάντων. Να διαβάσω την ανακοίνωση όμως για να είμαστε και σωστοί απέναντι στην ΑΕΛ. Πουλακίδης 2023, Φωτιάς 2026, η ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Γάλλο Λανουά παρόντα. Ουδής εσχύνεται, αναρωτιέται στην ανακοίνωση η ΑΕΛ. Είναι προφανές ότι πληρώνουμε εκτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη Super League. Συγχαρητήρια. Αποστολή εξετελέστη. Αυτά είναι με γεμάτη πικρία και οργή, θα λέγα, η ανακοίνωση της ΑΕΛ. Εγώ την ώρα που εσύ μας έλεγες όλα αυτά τα αποτελέσματα,
1: είδες τη φάση?
0: Όχι, αναζητώ τη φάση για να σιγουρευτώ από κάποιο πλάνο μήπως, και έχω έτσι ξεκάθαρη άποψη, να το πω έτσι, για το τι έχει συμβεί.

0: Λοιπόν, για να εξηγήσω τι έχει συμβεί, γίνεται μια φάση, η μπάλα περνάει από τους αυτούς που διεκδικούσαν την μπάλα στον αέρα, ένας ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και ένας του Πανσεραϊκού, γίνεται μια κεφαλιά και πηγαίνει με γυρισμένη την πλάτη στον αέρα αλλά με υπερυψωμένο το χέρι στον αμυντικό της ΑΕΛ. Η μπάλα χτυπάει, εγώ θα έλεγα περισσότερο, Δημήτρη, χτυπάει στην ομοπλάτη του και πιάνει και λίγο ώμο, okay, αλλά με γυρισμένη, επαναλαμβάνω, και εντελώς ακούσιο, αλλά βεβαίως επαναλαμβάνω, δεν τιμωρείται το ακούσιο, δεν υπάρχει ακούσιο, υπάρχει αν δίνει όγκο το χέρι στο σώμα. Δηλαδή αν το χέρι είναι παρατεταμένο ή τέλος πάντων πέρα από το κορμί και δεν είναι και σε φυσική θέση, μάλιστα λέει ο κανονισμός, τότε χρεώνεται πέναλτι. Το ζητούμενο εδώ στη συγκεκριμένη φάση που την ξαναβλέπω και προσπαθώ να σας μεταφέρω και εγώ το καλύτερο δυνατό, είναι ότι όχι, δεν θα το έδινα ούτε εγώ πέναλτι, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν θα γίνω εγώ διαιτητής διεθνής και θα με φωνάξει και η FIFA να πάω στο παγκόσμιο κύπελο να σφυρίξω, τότε θα έχω και τη ενδεχομένως να ξέρω και καλύτερα τους κανονισμούς. Εν πάση περιπτώσει, η αίσθησή μου είναι ότι δεν υπάρχει πέναντι, γι' αυτό και διαμαρτύρονται οι παίκτες και οι παράγοντες και η διοίκηση της ΑΕΛ για αυτή τη φάση, η οποία εντάξει, είναι μια αμφισβητούμενη όμως φάση, οπότε ό,τι και να λέμε εμείς.
1: Και ξέρεις, όταν αυτές οι φάσεις.
0: Και όταν πηγαίνουν και στο.
1: Τα φεύγα.
0: Ναι, είναι. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει εμάς από αυτή τη θέση που είμαστε. Ναι, όλα παίζουν τον ρόλο τους για τον εκνευρισμό περισσότερο, αλλά εμείς δεν είμαστε εκνευρισμένοι, δεν έχουμε λόγο να εκνευριστούμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι τι βλέπουμε και το μεταφέρουμε. Πάντως, για να ο βαρίστας, για να έχει καλέσει το Φωτιά στο ΒΑΡ, διαφωνούσε με την άποψη του διαιτητή, αν έχει γίνει έτσι δηλαδή, δηλαδή αν έχει καλέσει ο βαρίστας και δεν είναι. Αυτό έχει γίνει.
1: Αυτό έγινε. Ναι.
0: Αυτό έγινε, γιατί αυτό τώρα με τα replay εγώ δεν τα κατάλαβα τι ακριβώς έγινε. Α, ο Φωτιάς κατελόγησε πέναλτι. Απέβαλε μάλιστα και με δεύτερη κίτρινη κάρτα το Μασόν για διαμαρτυρία και δεν άλλαξε την άποψη για την απόφασή του ακόμα και όταν ο ΒΑΡ τον κάλεσε να δει το replay. Ορίστε, είναι και ξεκάθαρο και το διαβάζω και από το συνδρομητικό τώρα για να είμαι σίγουρος, για να μην σας δώσω λάθος πληροφορία. Ήταν οι στιγμές που μπαίναμε στο στούντιο, γι' αυτό και το έχουμε χάσει. Γι' αυτό και το αναφέρουμε με αυτόν τον τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, ποδόσφαιρο είναι. Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Πώς βλέπεις τη σκέψη, γιατί είναι υποσκέψη για αρχικά, μάλλον απόφαση του Συμβουλίου της FIFA, αλλά θα πρέπει να γίνει διαβούλευση. Να υπάρχει ένας παίχτης στην ενδεκάδα κάτω των 21 που να προέρχεται από τα σπλάχνα της ομάδας.
0: Ναι, εγώ το θεωρώ ότι είναι λάθος. Γιατί, τι εννοώ, ας το κάνανε δύο ή τρεις παίχτες, δύο έστω, κάτω των 21 και ας μην είναι κάτω τα σπλάχνα της ομάδας. Βεβαίως, γιατί το κάνουν αυτό, γιατί να πιέσουν και τους ισχυρούς και τους λεφτάδες, να το πω έτσι, να επενδύσουν στις υποδομές τους και όχι με τα λεφτά μου αγοράζω όποιον 16χρονο, 17χρονο, 18χρονο.
1: Υπάρχει,
0: και τον βάζουμε δεκάδα γιατί είναι παιχταράς. Okay, έτσι είναι εύκολο να το βάζεις.
1: Αλλά έτσι πρέπει να έχεις όμως 2-3 ετοιμοπόλεμους παίχτες.
0: Βέβαια, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να
1: τραυματιστεί.
0: Μπορεί να τραυματιστεί ο νεαρός που θα παίζει, μπορεί να.
1: Την μορυφή.
0: Να πάρει κόκκινη κάρτα ο νεαρός που θα παίζει και πρέπει να υπάρχει. Είναι και θέμα ερμηνείας. Όχι ερμηνεία. Πώς θα διατυπωθεί ο κανονισμός αυτός.
1: Εντάξει, πες την κόκκινη κάρτα, okay.
0: Όχι, δεν είναι okay, γιατί άμα σου λέει ότι πάντα πρέπει να υπάρχει ένας 21 ετών, κόκκινη κάρτα.
1: Ναι, όπως και να έχει, πρέπει να έχεις πάντα, για να, όταν γίνεται αλλαγή, όταν δεν παίζει, όταν δεν μπορεί, ναι, να έχεις κάποιον άλλον σε αυτή τη θέση.
0: Και μέσα σε όλες αυτές τις διαδικασίες που γίνονται μέσα στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, όλες αυτές οι αλλαγές, οι μικροαλλαγές, οι πέντε αλλαγές που γίνονται.
1: Πέντε αλλαγές είναι σούπερ.
0: Ναι. Ξεκίνησε
1: λόγω COVID,
0: λόγω του κορονοϊού. Αλλά βλέπεις ότι το ένα έφερε το άλλο. Τι συμβαίνει εδώ τώρα, μεγαλώνουν οι πάγκοι. Δηλαδή οι αναπληρωματικοί, βλέπεις και στο παγκόσμιο κύπελο, Παλιά ήταν 18, μετά το κάνανε. Καλά, παλιά δεν υπήρχαν και αλλαγές όσοι πηγαίνανε. Αλλά το κάνανε 20, τώρα μετά το κάνανε 23, τώρα δεν ξέρω, μου φαίνεται εδώ και 25. Κατάλαβες, δίνουν περιθώριο στο. Και καλά, στο παγκόσμιο κύπελλο είναι και όλοι στον πάγκο. Δεν είναι κάποιος εκτός αποστολής, δεν μένει κανένας. Αλλά θέλω να πω ότι δίνουν το περιθώριο για περισσότερες αλλαγές. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι γίνει και 5 αλλαγές. Όταν έχει παράταση, έχει δικαίωμα να κάνει και 6η αλλαγή. Δηλαδή, ποιο παιχνίδι ήταν τώρα στην παράταση προσφάτως? Α, το.
1: Ο τελικός.
0: Ο τελικός. Ο Όφη έκανε 6 αλλαγές. 6 αλλαγές έκανε. Άλλαξε τη μισή ομάδα. Υποχρεωτικές ήταν οι 4
1: το μήνα. Δεν έχει σημασία, ναι, αλλά
0: έκανε, όμως... ναι, μαζί με την 6η από την παράταση. Αυτό
1: στο παρελθόν έπεσε με 8 ή με 9.
0: Ναι.
1: Αν έχεις κάνει τις αλλαγές σου.
0: Ναι, έπαιζαν τελικούς πρωταθλητριών ο Παναθηναϊκός και είχε τραυματία παίκτη, δεν μπορούσαν να βάλει παίκτη μέσα. Γιατί δεν είχαν δικαίωμα αλλαγής τότε.
1: Όχι, λέω και πιο πρόσφατα, αλλά και τώρα. Στα σύγχρονα χρόνια
0: στην παράταση, ας πούμε.
1: Έκανες αλλαγές νωρίς στο 70. Λες, γιατί είμαι πίσω, να αλλάξω.
0: Σοφαρίζει το παιχνίδι, πάει στην παράταση και δεν είχες παίκτη.
1: Και μέσα στη διάρκεια του αγώνα, τραυματισμός, γεια σου.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε και πλατιάσαμε λιγάκι την
1: αλήθεια. Όχι, πλατιάσαμε, αλλά... όχι. Είναι αυτό, νομίζω σημαντικό, είναι αυτό που λέμε, εγώ πιστεύω, ο εξχρονισμός του ποδοσφαίρου που συνήθως μετά από. Δεν το κάνουν τσαρπακόλα.
0: Ναι.
1: Όλες οι αλλαγές που αποφασίσουν συνήθως, λέω, συνήθως είναι καλές.
0: Ναι, ναι. Είναι καλές, εντάξει. Προς όφελος, εμένα με ενδιαφέρει να είναι προς όφελος αρχικά των ποδοσφαιριστών, αρχικά των ποδοσφαιριστών και, όχι το, και μετά των φιλάθλων. Και μετά σε αυτούς που ρυπαίνουν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και το εκμεταλλεύονται και όλα αυτά. Αυτοί όμως να έρχονται στο τέλος και να το εκμεταλλεύονται. Βασικά δεν χρειάζεται καν να το εκμεταλλεύονται, αλλά λέω τώρα εγώ. Αν δίνουμε προτεραιότητα στους αθλητές, προπονητές.
1: Και πολλές αλλαγές είναι υπέρ των ποδοσφαιριστών.
0: Και άλλα πράγματα.
1: Δηλαδή,
0: θα αλλάξουν τώρα και άλλο οι κανονισμοί και θα προσθέσουμε και. Δευτερόλεπτα στον τερματοφύλακα, δηλαδή.
1: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό να μπορεί να κρατάει την μπάλα. Αυτό δεν λες.
0: Όχι, ένα λεπτό. 8 δευτερόλεπτα.
1: Ένα λεπτό θα μπορείς να κάνει.
0: Όχι.
1: Όταν όχι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι, ναι,
0: όταν
1: ναι, ναι,
0: γίνεται
1: ναι.
0: αλλαγή.
1: Είναι ένα λεπτό για να αλλαγή. Γίνει αλλαγή. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν,
1: το διάβαζα νωρίτερα.
0: Αν δεν γίνει ναι, ναι, ναι. γρήγορα η αλλαγή στα 8 δευτερόλεπτα. Δεν θυμάμαι πόσα δευτερόλεπτα. Γίνεται η αλλαγή, βγαίνει μάλλον ο παίκτης, δεν γίνεται αλλαγή και αυτός που είναι έξω θα περιμένει και ένα λεπτό.
1: Δηλαδή, ένα λεπτό, μπράβο,
0: θα,
1: ένα λεπτό. Ναι,
0: θα
1: ναι, ναι.
0: παίζουμε με 10 ποδοσφαιριστές, θα παίζουμε με 10 ποδοσφαιριστές η ομάδα λόγω καθυστερήσεων.
1: Για να με καθυστερώ εγώ στο πλάγιο, παίρνει εσύ μετά.
0: Πάει ναι, πάει ναι, ναι, πάει αλλού.
1: Στην άλλη
0: ομάδα. Όπως και ο τερματοφύλακας για να κάνει το ελεύθερο ή τέλος πάντων να προωθήσει την μπάλα με τα χέρια ακόμη, πρέπει να είναι 8 δευτερόλεπτα. Διαφορετικά η μπάλα. Γίνεται, διακόπτεται το παιχνίδι και τιμωρείται με κόρνερ.
1: Αυτό είναι μανίκι, είναι αυτό.
0: Ναι, γιατί τώρα τι έχει συμβεί. Κερδίζουν στον ωφέλιμο χρόνο, αγωνιστικό χρόνο. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Δηλαδή να παίζεται ποδόσφαιρο, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Από την άλλη, οι καθυστερήσεις ήταν πάντα και μια ανάσα. Σωματική, για το σώμα λέω, να πάρουν ανάσα.
1: Ναι, αλλά για φαντάσου, πριν από, όχι πολλά, πριν από 20-30 χρόνια πότε έγινε να μην μπορώ να γυρίσω.
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτό
1: είναι μπάλα.
0: Η σημαντικότερη αλλαγή στο ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή θα κάνουμε και μια κουβέντα για τις αλλαγές στο ποδόσφαιρο και πόσο πολύ έχει αλλάξει, είναι από τη μία η υπόθεση Μποσμάν, που άλλαξε τα δεδομένα.
1: Τα πάντα, τα πάντα. Είναι...
0: άλλαξε τελείως τα δεδομένα. Τέρμα οι τρεις ξένοι και αυτά. Έμπαινα, πα στα σκύλια, λέστε, και φτάσουμε σε ένα σημείο αγγλική ομάδα όπως η Άρσεναλ να κατακτά το πρωτάθλημα και να μην έχει ούτε έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή. Αλλά. Καλά, και τώρα και οι ελληνικές ομάδες, πάρα πολλές δεν έχουν. Αλλά δεν έχουν πολλούς Έλληνες δηλαδή. Αλλά και από την άλλη είναι αυτό το ότι γυρίζουν την μπάλα στον τερματοφύλακα. Οι αμυντικοί γυρνούσαν τώρα, μας ακούει κανένας νέος, λέει, μα τι λες τώρα, γίνονται αυτά. Και όμως έτσι έπεσε το ποδόσφαιρο, αλλάζουν οι κανονισμοί.
1: Ήταν μια, δεν ξέρω, μέτρηση. Αυτά, όταν κάνουμε αυτή την εκπομπή, θα έχω και αριθμούς και στοιχεία το πόσο χρόνο κλέβανε. Η ομάδα που ήθελε να κάνει καθυστέρηση με το τέρμα. Να έχω εγώ, ήμουν αμυντικός, τη γυρίζω πίσω, την μπλοκάρω.
0: Ναι, αυτό γίνεται.
1: Την έδινα ξανά πασούλα και ξανά πάλι πίσω.
0: Σωστό.
1: Και έφευγε το πεντάλεπτο σφαίρα.
0: Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε τραγούδι, γιατί είναι και μισή. σηματάκια μας τα βάλει ο Βασίλης ο Νικολόπουλος. Ακούσαμε Κατερίνα Κούκα στην αρχή, αν δεν γεννηθείς αστέρι. Κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο Μάριο Τόκα, μιας και συμπληρώθηκαν και τα χρόνια. 2008 έφυγε ο Μάριος Τόκος στο τέλειο Απριλίου, 27 Απριλίου του 8. Και θα ακούσουμε πάλι Μάριο Τόκα βεβαίως. Ποιο είπαμε, το Φοβάμαι. Δήμητρα Γαλάνη, στη Λεωφόρο της Αγάπης αυτό το 87, Ανδρέας Νεοφωτίδης και Μάριος Τόκας. Και αμέσως μετά εδώ με ένα άκρος επίκαιρο θέμα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Δημήτρη Γαλάνια, πολύ όμορφο τραγούδι, Μάριος Στόκας, Άνδρεας Νεοφωτίδης. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να μπούμε και στο πνεύμα των ημερών, καθώς θυμάστε που συζητούσαμε προσφάτως και με τον Δημήτρη εδώ για τα καιρικά φαινόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανησυχία της FIFA, των διοργανωτών εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων είχαμε αναβολή αγώνα και διακοπή αγώνα και με πολλά προβλήματα λόγω κεραυνών, λόγω και όλα αυτά έχουν να κάνουν φυσικά με την κλιματική αλλαγή. Ο Πολιτιστικός και Επιστημονικός Σύλλογος Χαλανδρίου Αργό, έτσι, με πολλή δράση και ιδιαίτερα δραστήρια, και θα τους παρακολουθήσουμε και από κοντά την επόμενη Παρασκευή 8 Μαΐου στις 7 η ώρα στο Δημαρχείο Χαλανδρίου, εκεί στο Στρατάρχη Παπάγου, διοργανώνει μια εξαιρετική, έτσι,
1: ημερίδα,
0: να το πω έτσι, ναι, οι αθλητικές διοργανώσεις στο έλεος της κλιματικής και όλες αυτές τις αλλαγές που γίνονται και όλα αυτά που συμβαίνουν, αθλητισμού στην εποχή της κλιματικής κρίσης, προτάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. Το ποια είναι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν το ξέρω, αλλά θεωρώ άκρως απαραίτητο να έχουμε γνώση και οι αθλητικοί συντάκτες, αλλά κυρίως και οι πολίτες, ότι πλέον οι διοργανώσεις, και ειδικά σε ανοιχτά γήπεδα αλλά και σε κλειστά να είναι, πρέπει να προσέλθουν στο γήπεδο, οπότε η διαδικασία όλη είναι ένα θέμα. Προβληματίζεται και η FIFA, προβληματίζονται και η ΔΟΕ, προβληματίζεται γιατί είναι πάρα πολλές οι διοργανώσεις, αλλά και οι Ολυμπιακοί.
1: Και πολλές ημέρες, έτσι, είναι άλλο για 5 μέρες, λες, ωραία, θα μας βγάλει ο καιρός, ναι. Φέρω είναι 40 μέρες.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλη και μεγάλη διοργάνωση το Παγκόσμιο Κύπελλο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ένας από τους καταλληλότερους ανθρώπους θα μιλήσουμε μαζί του για αυτό το θέμα, γιατί

0: Πρώτα απ' όλα είναι παροτοκαπνισμένος συνάδελφος πάρα πολλά χρόνια. Οι περισσότεροι ενδεχομένως τον έχετε ξανακούσει στην ελληνική ραδιοφωνία από τα πάρα πολλά χρόνια που ήταν εδώ, ο Φάνης ο Σκύφτας. Γεια σου Φάνη μας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Τασό.
0: Και είπα και παροτοκαπνισμένος γιατί έχει ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου και της Ελλάδας βεβαίως για πολλές πολύ μεγάλες διοργανώσεις, Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκούς αγώνες, Στίβου και άλλες διοργανώσεις.
2: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια.
0: Τι καλά λόγια, έχεις πάει, δεν λέω καλά λόγια, λέω αυτά που έχουν συμβεί.
2: Όντως.
0: Έχεις και την εμπειρία. Ακριβώς.
2: Εμπειρία καιρικές εννοώ, εμπειρίες.
0: Επαγγελματικές. Σωστό.
2: Μια και το λέμε τώρα έτσι πολύ σύντομα, στο Πεκίνο, το 2008, οι τελετήρες φοβόντουσαν για βροχές και είχαν βομβαρδίσει τα σύννεφα. Οι Κινέζοι να μην βρέξει, ας πούμε.
0: Ναι. Αυτή είναι από τα μέτρα αντιμετώπισης των καιρικών φαινομένων.
2: Ή το 2021 που υποφέραμε κυριολεκτικά έτσι και να αναπνεύσουμε και προβλήματα. Κοίτα να δεις. Όντως τεράστιο θέμα, απασχολεί πολύ καιρό τους επιστήμονες αυτό, αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν λύση, καθώς χειροτερεύει η κατάσταση έτσι, με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Μάλιστα, από έρευνες που έχουν γίνει, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο θερμότερος αέρας συγκρατεί περισσότερη υγρασία. Έτσι, δημιουργούνται προβλήματα και μάλιστα η γη έχει θερμανθεί κατά περίπου 1,5 βαθμό του Κελσίου, βαθμού Κελσίου. Από τότε που έρθει οργανωμένη καύση ορυκτών καυσίμων και προσθέτει 10% περισσότερους υδραθμούς στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι έρχονται πιο δυνατές, είναι πιο έντονες οι καταιγίδες. Είπες και τους αγώνες που πλήττει και είναι θερινοί, χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες, είναι το Στίβος, είναι παγκόσμιο ποδοσφαίρου, είναι αγώνες σκι που πολλές φορές δεν υπάρχει χιόνι, αρχίζει η έλλειψη χιονιού.
1: Αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα για το μέλλον, έτσι.
2: Είναι συνεχώς προβλήματα αυτά, τα βρίσκουν μπροστά τους. Η ποδηλασία επίσης που είχε το περίφημο γύρο Γαλλίας. Αν δει κάποιος γίνεται σε τρομερά δύσκολες συνθήκες και μια χρονιά αναβλήθηκαν και κάποια ετάπ γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη. Πρόσφατα τώρα στην αρχή της χρονιάς που γίνεται το περίφημο Grand Slam που είναι σαν παγκόσμιο πρωτάθλημα στο τένις στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Μπράβο. Αν δει κάποιος είχε φωτογραφίες αλλά και αν δει τους ανακοινώσεις, οι αγώνες έγιναν πολλοί αγώνες και που είναι και ανοιχτά τα γήπεδα τα περισσότερα, έγιναν σε θερμοκρασίες πάνω από 43 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι ψηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων 17 ετών που χτύπησαν αυτή τη διοργάνωση στο Australian Open και μάλιστα οι διοργανωτές είχαν δώσει και ειδικές οδηγίες για τους φιλάθλους, για τους παίκτες. Υπάρχουν όποιος θέλει να τρέξει. Μιλάμε τώρα για Ιανουάριο έτσι, του 26. Να δει και φωτογραφίες πώς αντιμετώπιζαν οι αθλητές και αθλήτρες. Δηλαδή η Σαμπαλέγκα που είναι η κορυφαία αθλήτρια η Λευκορωσίδα, η νούμερο 1 στον κόσμο. Είχε παγωκίστε στο κεφάλι και στα αυτιά της τα διαλύματα των αγώνων για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ακραία ζέστη. Τώρα, επειδή ο Τάσο αναφέρθηκες και στο κομμάτι των Ολυμπιακών, και των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και του Μουντιάλ και το Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων, όντως υπάρχει τεράστια ανησυχία. Να πούμε ότι οι καύσονες ή οι πλημμύρες ή οι καταιγίδες, οι χείροι άνεμοι και η έλλειψη χιονιού που πλήττουν τα αθλήματα, τα χειμερινά για την έλλειψη χιονιού, τα υπόλοιπα για τα θερινά, έχουν ανησυχήσει όντως τους διεθνείς φορείς, προσπαθούν να πάρουν κάποια μέτρα. Ήδη για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες η ΔΟΕ πριν από τους φετινούς που έγιναν στο Μιλάνο Κορτίνα στις αρχές Φεβρουαρίου έκανε ένα συνέδριο και σκέφτεται να αποφασίσει να γίνονται οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο για να έχει πιο πολύ χιονόπτωση για να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τώρα οι αγώνες γίνονται, φετινοί αγώνες γίνανε μέσα στον Φεβρουάριο, τελείωσαν προς το τέλος του μήνα και θέλω να τους πάνε στον Ιανουάριο για να μπορέσουν να έχουν περισσότερο χιόνι γιατί και εκεί φοβόντουσαν ότι μπορεί να υπάρχει έλλειψη, τελικά δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα. Μετά να πούμε ότι η ΔΟΕ επίσης σκέφτεται να δει τι θα κάνει με τις διοργανώσεις καθώς υπάρχουν πολύ μεγάλα όπως είπαμε προβλήματα και μάλιστα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής θέλει να βοηθήσει και τα θερινά εκτός από τα καλοκαίρινα για να μπορέσει να γίνονται οι αγώνες είπαμε, σε καλύτερες συνθήκες. Ήδη ας πούμε θα βλέπαμε όλοι στο 2024 στο Παρίσι η τελετή έναρξη μια πολύ έντονη βροχή. Υπήρχε μεγάλα προβλήματα στην τελετή έναρξης. Ακόμη ακραίες συνθήκες είχαμε στο παγκόσμιο του Στίβου στην Ντόχα το 2019 εκεί που οι μαραθώνιοι ανδρών γυναικών και βάδιν γίνανε μεσάνυχτα για να αποφευθεί ακραία ζέστη και υγρασία. Αρκετοί πολλοί εγκατέλειψαν. Αθλητές έκαναν ειδικά προγράμματα για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη και την υγρασία. Και να πούμε ακόμη ότι το ίδιο πρόβλημα υπήρχε στον παγκόσμιο του στίβου στην Τόκιο της Ιαπωνίας πέρσι. Και αυτό οδήγησε τη Διεθνή Ομοσπονδία Στίβου, όπου ο πρόεδρος είναι ο Βρετανός Ολυμπιονίκης ο Κόε, να ανακοινώσει ότι τα αγωνίσματα του δρόμου, και ειδικά ο Μαραθώνιος και το Βάδιν, θα γίνονται σε άλλες ημερομηνίες, θα γίνονται ξεχωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος. Και μάλιστα μεταξύ των υποψηφίων πόλεων, η πρώτη μάλλον που διεκδικεί για να διοργανώσει το πρώτο ξεχωριστό παγκόσμιο πρωτάθλημα Μαραθωνίου 2030 είναι η Αθήνα, καθώς έχουν για την αφεντική διαδρομή. Τώρα να πάμε και στο θέμα που λέγαμε με το Μουντιάλ των Συλλόγων πέρσι, που είχε πρόβλημα και είναι το Μουντιάλ τώρα. Και το λέμε το Μουντιάλ των Συλλόγων γιατί η διοργάνωση έγινε πέρσι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν από 15 Ιουνίου 13 Ιουλίου. Φέτος περίπου τις ίδιες ημερομηνίες, δηλαδή 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου, είναι παγκόσμιο κύπελλο, θα γίνει Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Μεξικό. Οπότε οι καιρικές συνθήκες είναι πάλι πρόβλημα, ειδικά για τις ΗΠΑ αλλά και για το Μεξικό, καθώς εκείνο το διάστημα συνήθως, όπως αναφέρει και μια έρευνα, στο Μεξικό υπάρχουν είναι η περίοδος των κυκλώνων. Οπότε καταλαβαίνει κανείς.
0: Σωστό,
2: θέμα. Μια μπορεί να έχει ζέστη, αυτή την άλλη μπορεί να υπάρχει καταιγίδες σε άλλη χώρα.
1: Και πού να πάμε στον Καναδά έτσι μετά, που είναι τέρμα βορράς. Θα είναι η δροσιά εκεί που λέει ο λόγος.
2: Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι στο βεσινό παγκόσμιο κύπελο των συλλόγων στις ΗΠΑ η ΔΟΕ ήδη εφάρμοσε μέτρα, η FIFA εφάρμοσε μέτρα και ειδικά πρωτόκολλα για είχαν διαλύματα ψήξης και νερού, καιρούς πάγους, ανεμιστήρες αέρα. Άμα δει κάποιες φωτογραφίες, οι παίκτες προσπαθούσαν και με στους αναμιστήρες δίπλα ή και με ειδικές πετσέτες βρεμένες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πολύ ζέστη. Και μάλιστα υπάρχει και μια ανακοίνωση τότε υπήρξε της Dortmund, η οποία σε έναν αγώνα της οι αναπληρωματικοί για να μπορέσουν να συνέλθουν από τη ζέστη να μην έχουν πρόβλημα ήταν στον αποδυτήρα, δεν βγήκαν στο γήπεδο. Το ένα ημίχρονο το είδαν το αποδυτήρα να αποφύγουν τη ζέστη. Με βάση αυτό λοιπόν η FIFA, και επειδή φοβάται αυτό τις ίδιες συνθήκες τώρα και με το Μουντιάλ που θα το καλοκαίρι, έχει ανακοινώσει ότι θα εφαρμόσει επίσης ένα πρωτόκολλο για ακραίες θερμοκρασίες. Έτσι θα υπάρχουν υποχρεωτικά διαλύματα για ενυδάτωση και στα δύο ημίχρονα κάθε αγώνα. Οι διαιτητές θα διακόπτουν το παιχνίδι 22 λεπτά μετά την έναρξη κάθε ημίχρονου, ώστε οι παίκτες να μπορούν να ενυδατωθούν. Αυτά τα διαλύματα θα διαρκούν 3 λεπτά. Και θα πραγματοποιούνται ανεξάρτητα στις καιρικές συνθήκες, την τοποθεσία του σταδίου, αν ο χώρος διαθέτει οροφή ή κλιματισμό. Και μια και μιλάμε και οροφή και κλιματισμό, από τα στάδια που θα γίνουν οι αγώνες, μόνο 4, από την Ατλάντα, στον Ντάλλα, στο Χιούστον και το Βανκούβερ, έχουν αναδιπλούμενες οροφές ή διαθέτουν κλιματισμό, δηλαδή ανοιγοκλίνουν, οπότε μπορούν να αντιμετωπιστούν οι συνθήκες. Ενώ μια 5η, το Λος Άντζελες, έχει μια ανοιχτή διάφανη οροφή και δεν υπάρχει κλιματισμός.
1: Οπότε θερμοκήπιο είναι αυτό.
2: Είναι
1: θερμοκήπιο.
2: Ναι, γίνεται πρόβλημα μεγάλο. Επίσης δέχεται κριτικές, έχουν γίνει και έρευνες για το παγκόσμιο κύπελλο, ότι θα υπάρξει πρόβλημα, θα ρυπάνει πάρα πολύ το περιβάλλον. Και αυτό το αναφέρουν σε συνδυασμό με την αύξηση των ομάδων από 32 στους 48. Δηλαδή εδώ θα αυξηθούν οι μετακινήσεις με τα λεωφορεία, με τα αεροπλάνα. Επίσης θα υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα και υπολογίζουν ότι στους 104 αγώνες που θα γίνουν το 85% των εκπομπών των ρήπων θα περιέχει τα αεροπορικά ταξίδια και την αυξημένη μετακίνηση των θεατών σε 16 πόλεις. Γι' αυτό μιλάμε για τεράστιο αποτύπωμα άνθρακα, εκπομπές είπαμε ρήπων από τα αεροπορικά ταξίδια.
0: Και να συμπληρώσω και εγώ τώρα ότι ενώ χρεώνουν με υπέροχα ποσά τις μετακινήσεις και η FIFA σε συνεργασία με τους διοργανωτές, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή μια διαδρομή των λίγων ευρώ, να το πω σε ελληνικά, σε ευρωπαϊκά και στιγμές, το έχουν εκτοξεύσει σε κάτι δεκάδες, εκατοντάδες ευρώ, ναι, εντάξει δολάρια εννοείται, αλλά μόνο για να εκμεταλλευτούν και αυτό. Όμως δεν φρόντισαν τουλάχιστον τα μέσα μεταφοράς, να είναι ηλεκτρικά τέλος πάντων ή, ή κάτι άλλο. Αντιθέτως είναι εντελώς αντιοικολογική η προσέγγιση, αδιαφορώντας για το μέλλον του πλανήτη, θα έλεγα εγώ, έτσι όπως το ακούω και όπως το αντιλαμβάνομαι. Να κάνω μια ερώτηση και συγγνώμη Δημήτρη και πες μου και εσύ τώρα αν έχεις καταλάβει. Ουσιαστικά τι κάνουμε? Κυνηγάμε το καιρό. Αυτό κάνουμε εμείς. Δηλαδή τι εννοώ? Ανάλογα με τον καιρό προσαρμοζόμαστε εμείς. Δεν κάνουμε κάτι για να φτιάξουμε τον καιρό.
2: Σωστά,
0: δεν είναι.
2: Να γίνουν δηλαδή, θα σου πω και ένα παράδειγμα της Λίβερπουλ, γιατί το είχαμε συζητήσει εκτός αέρα και θα σου πω. Η FIFA πάντως σε αυτό το κεφάλαιο, που είναι πολύ σπουδαίο, είπαμε, δίνει έμφαση, δίνει εντολές να χρησιμοποιείται οχήματα χαμηλών εκπομπών ρήπων, να γίνεται βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Αλλά όμως όλα αυτά δεν εφαρμόζονται, ειδικά και από συλλόγους που έχουν και αυτές τις δικές τους μεταφράσεις, και από εθνικές ομάδες και από γενικότερα. Και μάλιστα μία. Αυτή η έκθεση που έλεγα διαπίστωσε ότι από τα 16 στάδια που χρησιμοποιήθηκαν στο περσινό παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα όρια ασφαλούς παιχνιδιού για τουλάχιστον τρεις σημαντικούς κλιματικούς κινδύνους: ακραία ζέστη, βροχόπτωση και πλημμύρες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι έχει να γίνει φέτος αν δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, καθώς ήδη ορισμένες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες έχουν προβλήματα με ζέστες μεγάλες, και με βάση και τις έρευνες που έχουν γίνει στο Μαϊάμι, οι μέσες θερμοκρασίες τον Ιούλιο φτάνουν στους 32 βαθμούς, στο Λος Άντελες μέχρι στους 28, και υπάρχει πιθανότητα και καύσωνα, για κύματα καύσωνα. Είπαμε και για την εποχή των κυκλώνων στο Μεξικό. Τώρα, μια και έφερα τη Λίβερπουλ. Λίβερπουλ από το 2021, και δεν νομίζω ότι δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος, εκτός από ότι όσοι είναι Λίβερπουλ μόνο, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εφαρμόζει ένα πρόγραμμα επενδύσεων με περιβαλλοντική αποτύπωση, με στόχο να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα και να δημιουργήσει και περιβαλλοντικά και να κάνει και χρήσεις που ανακύκλωσης. Το πρόγραμμα λέγεται Κόκκινος Δρόμος. Και ήδη πέρσι βγήκε μια έκθεση, τρίτη ετήσια έκθεση για το πρόγραμμα αυτό, για μια έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος. Η Λίβερπουλ λοιπόν σε αυτήν την ανακοίνωση ανέφερε ότι τους τελευταίους 12 μήνες, δηλαδή το 24 με 25, μειώθηκαν οι συνολικές εκπομπές άνθρακα κατά 12,5%, ανακυκλώθηκε πλήρως το γήπεδο του Άνφιλντ και επίσης φυτέψανε 1,000 δέντρα. Ακόμη να πούμε ότι η Λίβερπουλ έχει χρησιμοποιήσει ειδικά καύσιμα στα λεωφορεία της ομάδας, ώστε να μειωθεί οι εκπομπές ρήπων σε σχέση με το πετρέλαιο, αυτά που λέγαμε πριν, δηλαδή που δεν κάνουν άλλοι. Έχει φυτέψει δέντρα και παράγει τρόφιμα και φτιάχνει διάφορα φαγητά μέσω ενός λαχανόκηπου. Τροφοδοτεί με αυτά τα τρόφιμα τις κουζίνες του συλλόγου. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν θέλει κάποιος και να επενδύσει, μπορεί να υπάρξει τρόπος.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Λίβερπουλ δεν θα λύσει το πρόβλημα με αυτό που κάνει, αλλά δείχνει το δρόμο.
2: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό το κάνει και γι' αυτό το. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι ένα τεράστιο σωματείο, τεράστιος οργανισμός η Λίβερπουλ, που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους πάνω στον πλανήτη. Έτσι, οι αποφάσεις της και οι κινήσεις της. Οπότε η μεγάλη σύλλογη, μιας και μιλάμε για αθλητισμό, πρέπει να δώσει και το καλό παράδειγμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως τα οικολογικά, τα λεγόμενα οικολογικά. Όπως λέγαμε, οικολογικά σπίτια, οικολογικά στάδια, έτσι. Στη Γερμανία υπάρχουν γήπεδα τα οποία λειτουργούν, το 50% της λειτουργίας τους είναι με ηλιακή ενέργεια. Στη Γερμανία οι Γερμανοί δεν ψάχνουν τον ήλιο με το κιάλι, έτσι, ξέρεις πολύ καλά ότι
2: Σωστά.
0: Αν βγει λίγο ο ήλιος βγαίνουν όλοι και κάθονται στα ποτάμια εκεί πέρα και κάθονται για να το απολαύσουν. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν και αυτό.
2: Σωστά. Και μάλιστα να πούμε και ένα άλλο, ότι η ΔΟΕ, που όπως είπαμε προσπαθεί η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, δηλαδή να προσπαθεί να παροτρύνει, απαιτεί από τις διοργανώτερες πόλεις να ελεξιτοποιούν τη χρήση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας και να αποφεύγουν περιττές κατασκευές. Βλέπουμε εδώ πολλές φορές μεγάλες κατασκευές, το είχαμε κάνει και εδώ 2004, οι οποίες είναι και πολλές φορές δεν χρειάζονται, αλλά είναι και ενεργοβόρες. Χρειάζονται να χρησιμοποιηθούν διάφορα και νερά και ενέργεια και οτιδήποτε άλλο, και επηρεάζουν και αυτές το περιβάλλον. Είναι ένα συνδυασμός τεράστιων.
0: Η ΔΟΕ που είπες, για να συμπληρώσω και να σε ενισχύσω σε αυτό που λες, δεν είναι αρνητική στα λεγόμενα λιώμενα στάδια, έτσι.
2: Φτιάχτε το. Μόνιμες κατασκευές, ας πούμε.
0: Ή μόνιμες κατασκευές, ή τέλος πάντων να υπάρχει βάση, ξυλώστε το και πήγαινε. Και νομίζω ότι εσύ είχες πάει και στο Λονδίνο, νομίζω. Οι μισές εγκαταστάσεις από το Λονδίνο μεταφέρθηκαν ύστερα στο Ρίο. Για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ αξιόλογο. Και αξίζει να τα αναφέρουμε, δηλαδή, διότι είναι μια πρόοδος και μια κάτι. Ξέρεις, αυτό το λίγο φάνηκε, Δημήτρη, το λίγο από όλους βοηθάει και το περιβάλλον. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να μας να αφήνουμε στο έλεος του Θεού, τέλος πάντων στον καιρικών συνθήκων, όλη την κατάσταση στο βωμό του κέρδους.
2: Ανέφερε στο Λονδίνο, να σου πω και στο Πεκίνο το 2008, το ανέφερα και νωρίτερα. Συγγνώμη, στο Σίδνεϊ το 2000, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι Αυστραλοί, για να μειώσουν τα έσοδα και τα έξοδα και να μην κάνουν περιττές κατασκευές, στο λιμάνι του Σίδνεϊ είχαν ένα τεράστιο χώρο όπου είχαν βάλει κουρτίνες, λιώμενες μικρές ξύλινες κατασκευές, και έκαναν την μπάλη, κάναν την πυγμαχία, κάναν το τζούντο, κάναν 4-5 αθλήματα και μετά το ξύλωσανε. Ούτε κατασκευές γήπεδα, ούτε στάδια τεράστια. Που λέγανε λευκοί ελέφαντες και τα λοιπά.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, Φάνη, θύμισε μας την ερχόμενη Παρασκευή.
2: Λοιπόν, την Παρασκευή 7 η ώρα, Παρασκευή 8 Μαΐου, στις 7 η ώρα στο Δημαρχείο Χαλανδρίου, έτσι, στο Δημαρχείο Χαλανδρίου, στρατηγού Στρατάρχη Παπάγου 7. Είναι αυτή η μερίδα. Θα μιλήσει ακόμα, να πούμε, και ο πρωταθλητισμός Ολυμπιονίκης, ο Κώστας ο Φιλιππίδης, ο οποίος θα πει τις δικές του εμπειρίες για τις συμμετοχές στους αγώνες, πώς αντιμετώπισε και πώς έλυσε προβλήματα από καιρικές συνθήκες. Βέβαια, υπάρχει ένας επίσης σημαντικός άνθρωπος, είναι ο Γιώργος ο Καζαντζόπουλος, ο οποίος ήταν διευθυντής περιβάλλοντος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακός Αγώνας του 2004, ήταν στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, επίσης στην ίδια επιτροπή, και τώρα είναι και μέλος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Θα αναπτύξει και αυτό το θέμα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και προτάσεις, δηλαδή και για την ανακύκλωση και άλλες δράσεις. Και να πούμε ότι είναι ένα από τα κεφάλαια που θα αναπτύξει, θα αφορά και το Ράλι Ακρόπολης, που θα γίνει σε λίγες μέρες στην Αθήνα. Και εκεί γίνονται διάφορες δράσεις, όπως γίνονται και στον Μαραθώνιο της Αθήνας, έτσι, με τα νερά, με τα μπουκάλια του νερού ανακυκλώσιμα, σκουπίδια, με παπούτσια που έχουν γίνει πολλές φορές τα παλιά σου παπούτσια φέρτα για να τα ανακυκλώσουμε. Γίνονται διάφορες δράσεις, θα τις μάθουν και από εκεί περισσότερα από τον Γιώργο.
0: Ωραία, Φάνη μου, θα σε δούμε από κοντά, θα τα πούμε και από κοντά, στο Χαλάνδρι, στο Δημαρχείο.
1: Γεια σου, Φάνη.
0: Και θα πούμε περισσότερα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Φάνης Κύφτας, συνάδελφος χρόνια στο Κουρμπέτι, πολύ εμπειρος, μας έδωσε τα φώτα του για πράγματα τα οποία πρέπει να μας απασχολούν όλους.

0: Λοιπόν, την ώρα που μιλούσαμε με τον Φάνη τον Σκύφτα, πρόλαβα και μίλησα με έναν πολύ έμπειρο διαιτητή, μέσω μηνυμάτων δηλαδή, και μου ξεκαθάρισε ότι ήταν, είναι μια κλασική περίπτωση πέναλτι, διότι κρίνεται ότι το χέρι του είναι παρατεταμένο, επηρεάζει στο ακέραιο τη φάση. Η αφισβήτηση που μπορεί να υπήρχε από τον ρέφερι στο ΒΑΡ ήταν εάν βρήκε στο χέρι ή όχι, αλλά βρίσκει καθαρά, λέει, στο χέρι, είναι παρατεταμένο, δίνει όγκο περισσότερο στο χέρι και γι' αυτό δεν έχει σημασία, δηλαδή, το ακούσιο που είπαμε, γιατί όντως είναι ακούσιο, χειρισμένη την πλάτη, αλλά έχει, παρατεταμένο το χέρι. Οπότε σωστά τουλάχιστον με το διαιτητή, δεν θέλω να το χρεώσω τώρα στον αέρα.
1: Όχι, όχι,
0: είναι, γιατί
1: παίρνουμε μια άποψη από έναν
0: εντάξει, είναι δουλειά μας να συμβολευόμαστε τους ειδικούς, γι' αυτό και είπα εγώ το αφισβήτησα, αλλά ήταν ξεκάθαρος στην τοποθέτησή του, γι' αυτό και ο Φωτιάς δεν πήρε πίσω την απόφαση και έκρινε ότι το παρατεταμένο χέρι έδωσε όγκο, βρίσκει μπάλα ψηλά στον ώμο και κάτω, όμως και προς τα κάτω λίγο είναι πέναλτι, οπότε θεωρείται χέρι και είναι πέναλτι. Λοιπόν, αυτό γιατί κάναμε την εισαγωγή νωρίτερα. Τουλάχιστον αυτό υπόθηκε.
1: Και 4-0 ο Αστέρας, έτσι.
0: Και ο Αστέρας έχει κάνει το 4-0 στο 65ο λεπτό. Είμαστε, νομίζω, και θα σας αφήσουμε τώρα. Δεν πρόκειται να αλλάξει ο νικητής. Θα είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας και όλα τα σχετικά. Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Μπαλάδο.
0: Φτάσαμε λοιπόν και στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή Μπαλαδόρη, η Μπαλαδόρη του Σαββάτου. Αύριο στις 8 η ώρα, η Μπαλαδόρη τη Κυριακή. Εδώ θα ξετυλίξουμε από απόλυτα για 2 ώρες το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης σας. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατόβραδο σε όλους και κλείνουμε φυσικά με Μάριο Τόκα και εξαρτάται, μας τα λέει τέλεια η Χαρούλα Αλεξίου.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Νέα άνοδο στη χονδρική τιμή καυσίμων, καθώς εντείνεται η αβεβαιότητα εξαιτίας του αδιεξόδου στα στενά του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου διατήρησαν την ανωδική τους πορεία για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, με τον Brent να καταγράφει άνοδο περίπου 5,5% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το αργό πετρέλαιο ξεπέρασε το 11%. Η μέση τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,05 ευρώ ανά λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε διαμορφωθεί στα τέλη Απριλίου. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για το τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Έτοιμη να ξεκινήσει πάλι τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτείων, όπως δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντή. Πειρατεία στο πετρελαιοφορό Γιουρίκα σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών της επαρχίας Σάμποα στην Ιεμένη από ένοπλους άνδρες αγνώστων στοιχείων, οι οποίοι το οδήγησαν προς το κόλπο του άντρε στην κατεύθυνση των χωρικών υδάτων της Σομαλίας. Το ΝΑΤΟ συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτείων για την προγραμματισμένη αποχώρηση 5.000 Αμερικανών από τη Γερμανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ. Νέα αντιπολιτευτικά πειρά στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση βάζει εκ νέου στο στόχαστρο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, με αφορμή δημοσίευμα του NGR που έφερε στο φως απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές το 2022, καθώς είχε διατελέσει υποπτεύων της ΕΕΠ. Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής, επισημαίνει το Πασό, κάνοντας αναφορά στο ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζήτησε την παρέτηση του κυρίου Τζαβέλα με αφορμή τους χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών. Δεν είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν, ούτε μια τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μια εθνικά επικίνδυνη κυβέρνηση που απαρτίζεται είτε από κατασκόπους είτε από εγκληματίες, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έκκληση στους κατοίκους περιοχής της Πάτρας, όπου βρίσκεται το παλιό εργοστάσιο της Πιρέλη, να παραμείνουν στο σπίτι τους με κλειστά παράθυρα, απευθύνει πολιτική προστασία με μήνυμα που εστάλει από το 112. Η φωτιά και η λάστιχα και η πυκνή καπνή έχουν κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα, καθιστώντας τοξικό τον αέρα για τους κατοίκους. Τον τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού προκάλεσε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στους Μανιάκους Καστοριάς το απόγευμα και ισοπαίδωσε δωμάτιο κατοικίας. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και πωλήματα υλικών από το δωμάτιο προκειμένου να ταυτοποιήσουν την αιτία της έκρηξης.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός αύριο, με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο που τοπικά θα φτάσουν στα 8 μποφόρ και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς και τα 9. Στα ανατολικά επιρροτικά και στο Αιγαίο τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Από 9 έως 16 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο news.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνεδριό του με θέμα The World in Disruption, 5η 7 Μαΐου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Και γιατί να περιμένουμε το αύριο, αφού το αύριο έχει έρθει εδώ μπροστά μας και είναι ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης. Αλέξανδρος Δωρμανός Λιζάρδος στο μικρόφωνο του Earth News Radio από τους 105,8 και μία ακόμα εκπομπή συνεπώς μόλις έχει ξεκινήσει. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Παναγιώτη, την καλησπέρα μου και σε ευχαριστώ τόσο πολύ που είσαι εδώ πέρα με αφορμή ένα βιβλίο, αλλά πολύ κινηματογραφική διάθεση και σίγουρα κινηματογραφική μουσική.
1: Σε ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι έτσι που θα τα πούμε παρέα.
0: Θα
1: πραγματικά,
0: τα πούμε...
1: ναι.
0: Θα τα πούμε παρέα όμως και με ένα κομμάτι το οποίο έχω την αίσθηση ότι το αγαπάς ιδιαίτερα.
1: Αυτό το ίταλμα μαχών κάνει όπως το λέγανε ελληνικά.
0: Oh, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ είχα στεναχωρηθεί που δεν πήρε το Όσκαρ τραγούδι για αυτό το τραγούδι. Βέβαια το έργο δεν είδε για πολλά. Αλλά δεν ξέρω, μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Και η ερμηνεία της Diana Ross.
0: Και μια που αναφέρομαι με την Diana Ross, είναι και η μόνη που δεν υπάρχει στην βιογραφία του Michael Jackson. Μαζί με την Janet Jackson.
1: Κοίταξε, πολλοί δεν υπάρχουν. Και έχω μια αίσθηση φυσικά ότι αυτό όλο ήταν concept, για να το πω έτσι περιεκτικά. Στο πώς, ας πούμε, ήθελαν να δουν τον Michael Jackson στη συγκεκριμένη ταινία. Τώρα, ο σκηνοθέτης, όλο το συμβούλιο που κάτσανε από κοινού και αποφασίσανε. Πάντως αυτό που βγαίνει, επειδή λείπουν πάρα πολλοί και πολλές και λείπουν και πολλά. Αλλά υπάρχει μια αρχή που λέει ότι από ένα έργο δεν μπορούμε να ζητάμε να ήταν κάτι άλλο από αυτό που το ίδιο ήθελε να είναι. Συνεπώς εδώ πέρα το θέλανε έτσι και από ό,τι φαίνεται έχουν την έγκριση των φαν, γιατί οι φαν ενθουσιάζονται με την ταινία όπως δείχνει το Michael Jackson.
0: Ακριβώς έτσι.

0: Όπως λοιπόν είπαμε και για εσάς που άνοιξατε τώρα τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, η αφορμή μας είναι ένα καινούριο βιβλίο για αυτή την εκπομπή, το Όσκαρ, από τον Παναγιώτη Τιμογιαννάκη. Ποιος θα μπορούσε να μας τα πει καλύτερα από τον ίδιο. Αλλά λέω η αφορμή μας γιατί όταν έχεις τον Παναγιώτη δίπλα σου, είναι μια κυκλοπαίδεια γνώσεων και υπέροχων συνειρμών. Μπορεί να του πετάξει κάτι από το πουθενά και κατευθείαν να του έρθει η ανάλογη κινηματογραφική αναφορά. Γιατί τελικά, όταν η ζωή σου είναι και το επάγγελμά σου και το επάγγελμά σου η ζωή σου, τα πράγματα μπλέκουν πολύ όμορφα. Πώς λοιπόν μετά από τόσα χρόνια που θα μπορούσε να έχεις γράψει 214 βιβλία τουλάχιστον, αποφασίσεις τώρα να γράψεις για το αγαπημένο σου θέμα?
1: Και γενικότερα να γράψω βιβλίο. Γιατί τώρα αισθάνθηκα ότι έτοιμος για να γράψω βιβλίο. Γιατί μπορεί να είμαι πάρα πολλά χρόνια στο επάγγελμα, μπορεί να έχω γράψει τόνους κειμένων, αλλά είναι άλλο το δημοσιογραφικό γράψιμο, άλλο, έτσι, το εκδοτικό, το λογοτεχνικό. Δεν είναι το λογοτεχνικό με την έννοια του μυθιστορήματος, είναι όμως βιβλίο, οπότε εδώ θέλει και μια άλλη προσέγγιση στον τρόπο έκφρασης. Ο τρόπος έκφρασης τώρα ήταν σε μένα να οριμάσουν μέσα κάποια πράγματα ως προς το τι θα γράψω και πώς θα γράψω, ώστε να κρατήσω όλο αυτόν τον αυθορμητισμό που έχω, που είναι και φυσικός μου, αλλά έχει, ας πούμε, καλλιεργηθεί και από το μεγάλο διάστημα στη δημοσιογραφία, και συγχρόνως όμως να είναι, ξέρεις, και ένας λόγος που δεν θα μπορούσε να είναι σε εφημερίδες. Δηλαδή αυτά όλα τα αναλυτικά που έχω στο βιβλίο δεν μπορούσα να τα κάνω σε εφημερίδες, όχι γιατί με λογόκριναν, αλλά γιατί ήταν εκτός αντικειμένου, καταλαβαίνεις, εκτός πλαισίου. Εδώ αισθάνθηκα πια όταν η ώρα, και σε αυτό είχα εγώ, για να προχωρήσω σε κάτι θέλω πάντα και παρότρινση, και θέλω η παρότρινση να είναι τέτοια ώστε να την εμπιστευτώ, γιατί μου είχαν ζητήσει πάρα πολλές φορές να γράψω βιβλία και ειδικά για τα Όσκαρ, και αυτά που μου ζητούσαν ήταν για να τραβά τα μαλλιά μου, δηλαδή το είχα και πολλά, διότι ήταν ότι δεν ήθελα να κάνω. Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Αυτοί ήθελαν κάτι κουτσοπολιά και κάτι σακλαμπάρες. Εγώ το μεταξύ εκεί πέρα είχα βυθιστεί βαθιά μέσα στη γνώση σας. Με αυτό που λέω και διατρανώνω δεξιά και αριστερά, ότι εγώ πήγα εκεί πέρα, ας πούμε, για την ικανοποίηση μιας παιδικής επιθυμίας, ενός παιδικού ονείρου, και βρέθηκα μπροστά σε ένα πανεπιστήμιο. Και αυτό μου άλλαξε τη ζωή και τη σχέση μου εκεί. Δηλαδή αυτό το πήγε εν έλα, το οποίο κράτησε 21 χρόνια και ήταν μέσα στο χρόνο 5-6-7 φορές. Δηλαδή. Και έπρεπε να δουλεύω για να φέρνω θέματα και να μπορώ να πηγαίνω και στα μαθήματα. Και συγχρόνως, ας πούμε, να παρακολουθώ και την καθημερινή δουλειά της εφημερίδας που είχα. Δηλαδή, πολλά. Όλα αυτά λοιπόν δεν μου επέτρεπαν να γράφω και βιβλία, και ούτε ήθελα να γράφω βιβλία επειδή γράφαν κι άλλοι.
0: Κάποια πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε τα γνωρίζω, κάποια δεν τα γνωρίζω ιδιαίτερα καλά. Ωραία. Και χαίρομαι που θα έχουμε τώρα την αφορμή να πάμε στα πολύ πολύ πρώτα σου χρόνια. Σε μια εποχή που ο κινηματογράφος, όταν υπήρχε στην έντυπη μορφή του ως κομμάτι κριτικής, έπρεπε να είναι σκληρά ακαδημαϊκός, και εσύ έρχεσαι και σπάς αυτό το πρότυπο, το ότι μόνο ο ευρωπαϊκός ή ο υπερκουλτουριάρικος κινηματογράφος πρέπει να αναλυθεί, και πηγαίνεις και βυθίζεσαι βαθιά στον αμερικανικό κινηματογράφο, και μάλιστα όχι μόνο τον πρόσφατο, που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι okay, πήγαινες με την εποχή σου, με αναφορές στον παλαιότερο αμερικανικό κινηματογράφο και στο πώς επηρέασε όλους τους Ευρωπαίους και τους σπουδαίους δημιουργούς που τους θεωρούσαμε φωστήρες.
1: Με αποθέωση σε όλα αυτά, τη συνέντευξή μου με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, η οποία έγινε στα τελευταία του χρόνια, δηλαδή και μετά από το βραβείο που είχε πάρει στις Κάνες, όπου τότε μου εξομολογήθηκε σε μια συνέντευξη που του έκανα ότι η ταινία που τον είχε επηρεάσει για να γίνει σκηνοθέτης, που την είχε δει πιτσιρικάς, καθυστερημένα όμως, δηλαδή στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και γύρω 40 κάτι, εν ταινία του 38-39, ήταν του Μάικλ Κέρτις, το Ήρωες με λερωμένα πρόσωπα, Άγγελοι με λερωμένα πρόσωπα, συγγνώμη, με τον James Cagney. Και ότι ήταν το έργο που τον είχε συγκλονίσει και είχε πει: εγώ θέλω αυτή τη δουλειά να κάνω. Και μου είχε καταθέσει και αυτό στην επιρροή του αμερικάνικου σινεμά πάνω του. Στο πώς όμως διαμορφώθηκε σαν σκηνοθέτης, ως σκηνοθέτης ή σαν σκηνοθέτης, ως σκηνοθέτης όμως, γιατί ήταν πολύ ξεκαθαρισμένος, ήθελε να κάνει κάποια δικά του πράγματα, να εκφραστεί με ένα δικό τρόπο. Αυτό το περί αμερικάνικου σινεμά που ξαφνιαστήκανε, επειδή εγώ τόλμησα και το είπα, στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Ιταλία, είναι, στη Γερμανία, στην Ισπανία, είναι ό,τι πιο κοινός τόπος. Δηλαδή είναι σαν να παραβιάζεις ανοιχτές πόρτες, ας πούμε.
0: και ακούγοντας το Hello Dolly,
1: yes,
0: θα ήταν λίγο δύσκολο να μην μπούμε στο ότι είσαι πάλι από τους ελάχιστους που υποστήριξε το musical όχι μόνο στην αμερικανική του μορφή, αλλά βλέποντας και τα καθρεφτίσματα στον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Το στήριξα πάρα πολύ αυτές τις ταινίες. Πρώτα απ' όλα, εγώ αγαπώ το ελληνικό σινεμά και αυτό που λέμε παλιό και που το έχω ανακαλύψει εσχάτως και προσφάτως. Καμιά φορά και με υπερβολικό τρόπο, αλλά δεν πειράζει. Καλό είναι όταν ανακαλύψεις κάτι και το αγαπάς, δεν με πειράζει εμένα αυτό καθόλου. Αλλά ακριβώς όπως είπα για Κίνα, είπα και για τις ελληνικές ταινίες. Δηλαδή για τη Φίνος Φιλμ, είπα πρώτος κάποια πράγματα που δεν τολμούσαν να τα πούνε ή ξέρω εγώ, το θεωρούσαν ότι είναι έξω από το πεδίο βολής, ας πούμε. Ως προς το Δαλιανίδη, για το musical με και ρώτησες για να μιλήσουμε, ο Δαλιανίδης έκανε στην Ελλάδα το ελληνικό musical, το έκανε με ελληνικούς όρους, με πράγματα από το εγχώριο θέαμα, από την επιθεώρηση, από το ελληνικό βαριετέ. Είναι δικά του πράγματα αυτά που είπαν κάποιοι, δεν είχαν ιδέα από musical, ότι αντέγραφε τα ξένα, το χώρο. Ποια? Την επιρροή, ναι. Άλλο η επιρροή, άλλο η αντιγραφή. Ο Δαλιανίδης.
0: Επιρροή είχε και από τον Ζακ Ντεμί, άμα θέλουμε να προσθέσουμε κάτι. Δεν ήταν μόνο ο αμερικανικός κινηματογράφος. Ο Δαλιανίδης.
1: Που το είχε κάνει πριν. Μα και ο Ντεμί είχε τις επιρροές του. Δηλαδή, άλλο είναι η επιρροή, άλλο είναι η αντιγραφή. Ο Δαλιανίδης δεν είχε να αντιγράψει κάτι. Έχει επηρεαστεί όμως. Δηλαδή, έχει δανειστεί χορογραφικές λύσεις, ειδικά την περίοδο του West Side Story που είχε επηρεάσει το σύμπαν άπαν. Το έχει ταινίες. Αλλά το είχε κάνει και ο Γρηγορίου. Την επιρροή αυτή την είχε δείξει του West Side Story στο αυτό το κάτι άλλο. Άλλο. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι άλλου τύπου προκαταλήψεις, πολυπίκυλες και του έρθει να πάνω. Ο Δαλιανίδης το ξέρε πάρα πολύ καλά το musical, όπως ήξερε πάρα πολύ καλά και το δράμα, γιατί ήξερε πάρα πολύ καλά το σενάριο και ήξερε κυρίως, όχι κυρίως, δηλαδή ήξερε επίσης, γιατί και τα άλλα τα ξέρε εξίσου καλά, το θέμα της διανομής, το casting για το οποίο τώρα γίνεται πολύς λόγος. Εγώ το έβαλα τίτλο στην κριτική για την ταινία «Τελευταία κλίση», αυτή την πρόσφατη ελληνική, ότι μια φράση του Δαλιανίδη έβαλα σαν χαρακτηρισμό της ταινίας, γιατί μου άρεσε πολύ από αυτή τη σκοπιά, ότι η διανομή είναι η μισή σκηνοθεσία. Ο Δαλιανίδης είχε ολόκληρη κοσμοθεωρία, είμαι ευγνώμων δηλαδή, γιατί μου τα δίδαξε αυτά και τα πήγα στην Αμερική, πράγματα που είχα διδαχθεί από εδώ, από το Δαλιανίδη στη διανομή, από το Νικολαίδη στο μοντάζ, από τον Κατσουρίδη, καλά δεν θυμάμαι σε πώς, από το Μπλέσσα στη μουσική. Εκεί πέρα όταν άρχισα να τα λέω διστακτικά, τα θεωρούσαν δεδομένα και θέσματα και τι δασκάλους είχα. Ο Δαλιανίδης πάνω στη διανομή είχε μια φοβερή άποψη για χίλια πράγματα, ότι τι είδους διανομή χρειάζεσαι για την κάθε ταινία. Όταν θες να χτίσεις καριέρα σε κάποιον, τι βάζεις σαν πλαίσιο, αν θες να προβάλλεις ζευγάρι, αν θες να προβάλλεις ένα νέο κωμικό, αν θες να κάνεις αλλαγή από το θεατρικό στο κινηματογραφικό και να πάρεις άλλους ανθρώπους, δηλαδή πανεπιστήμιο.
0: Από τον Δαλιανίδη βέβαια είχε και κάτι άλλο το οποίο ήταν πολύ μάγκικο για τον κινηματογράφο του, το ότι τα κομμάτια που επέλεγε να μπαίνουν μέσα στις ταινίες ήταν αυτά τα οποία θα χόρευαν την ίδια χρονιά στο κλαμπ ή νεολαία. Θα μπορούσαν...
1: Αφουγκραζόταν.
0: Ένιωθε κάτι το οποίο το musical, το αμερικανικό musical, δεν το χρησιμοποίησε με αυτόν τον τρόπο. Το χρησιμοποίησε ως λεκτική αφήγηση όσων δεν μπορούσε να δείξει και μουσικά διαλύματα για να ξεκουράζονται από το storyline που συνήθως ήταν και απλό.
1: Το musical, το αμερικάνικο, το Δαλιανίδη τον επηρέασε τόσο όσο. Γιατί ήταν ένα είδος που του άρεσε. Όπως ας πούμε τον είχε επηρεάσει πριν από το musical η οπερέτα, γιατί ήταν φαν της οπερέτας και της βιενέζικης, με πάρα πολλά πήγαινε έλα στη Βιέννη ας πούμε, και τις καταβολές ας πούμε του musical από την οπερέτα τις είχε πάρα πολύ μελετήσει. Εν πάση περιπτώσει, αλλά επειδή ο ίδιος ήταν και χορευτής, μπορούσε να βλέπει την οπερέτα και μέσα από χορογραφία, που η οπερέτα από μόνη της δεν την πολύ διαθέτει. Κατάλαβες.
0: Με λίγο σιπούπι λοιπόν και Music Man, ας αφήσουμε μια μικρή ανάσα για να επιστρέψουμε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στη συζήτηση για όσους έχετε ανοίξει τώρα τους δέκτες σας με τον Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, αφορμή το βιβλίο του Όσκαρ. Με αφορμή τα Όσκαρ συζητάμε ό,τι μπορούμε να θυμηθούμε για τον κινηματογράφο, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Αλλά όταν μιλάς για Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, δεν μπορείς ούτε να ξεχάσεις τα πρώτα χρόνια, ούτε να μην του βγάλεις το καπέλο που, φεύγοντας από το χώρο της δημοσιογραφίας, της έντυπης, αποφάσισε να κάνει τα δικά του, ασχολήθηκε με την Eurovision για κάποιο μικροχρονικό διάστημα.
1: Είδα παράλληλα, ήμουν ακόμα στη δημοσιογραφία.
0: Άφησε χώρο για νέους ανθρώπους, το οποίο το λέω τώρα και ραδιοφωνικά δημόσια. Όταν ξεκίνησα εγώ στο χώρο, ο Παναγιώτης ήταν από τους λίγους ανθρώπους που άκουγε με την άκρη του αυτιού του κάτι να συζητάς, κάποια πορεία να έχεις, ερχόταν και στην Έλληνε. Ήθελες μια επαφή, ήθελες μια πληροφορία. Αυτό δεν υπάρχει στο χώρο. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει στο χώρο. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο τόσο χορτάτο, ο οποίος βρίσκεται δίπλα για να υποστηρίξει την κοινή του αγάπη. Το έβλεπα αυτό το πράγμα λίγο παιχνίδι, λίγο φιλία, λίγο όλα μαζί, λίγο αγκαλιά. Και την αγκαλιά αυτή τη βγάζει τώρα, όλη αυτή η τεράστια εισαγωγή, για να μιλήσουμε για το site του, που είναι κινηματογραφικό site που αποφεύγει τη μεγαλύτερη ευκολία που λέγεται φωτογραφία.
1: Αυτό ήταν πολύ βασικό και είναι αυτό το site ο γονιός ή ο μεγάλος αδερφός του βιβλίου. Γιατί μέσα από αυτό το site που άρχισα πια να γράφω έτσι όπως ήθελα, το τονίζω για να μην γίνει παρεξήγηση και μην φανώ και αχάριστος, ότι είχα κανένα πρόβλημα λογοκρισίας, δεν αντιμετώπισα τέτοια ζητήματα με τις εφημερίδες, απλά ήταν το θέμα του χώρου, ότι μέχρι εκεί, δηλαδή η μεγαλύτερη κριτική που μπορούμε να σου βάλουμε είναι 200 λέξεις. Διότι ο χώρος συγκεκριμένος, φτιάχνουν και τόσες ταινίες με μονόστιλα και με εκατοσταρικάκια. Θέλει και φωτογραφίες, θέλει και διαφήμιση, πάρε. Λοιπόν, εκεί πέρα μπόρεσα όλα αυτά όμως. Είχα να κάνω με αυτά τα ταξίδια στην Αμερική, με τα Όσκαρ που σου είπα, βρέθηκα σε ένα πανεπιστήμιο και εκεί πια άρχισα να καταπληκτίζομαι και να μελετάω. Και όταν ήρθε η ώρα της αποχώρησης από τη δημοσιογραφία, που ανοίγω. Όπα, αυτό το. Ξέρει γιατί κουνάω και τα χέρια. Που ανοίγω πλέον αυτή την ιστοσελίδα, το panatimo.gr, αρχίζω πια να γράφω έτσι όπως ας πούμε το ήθελα βαθιά μέσα μου. Αυτό απέδωσε. Όταν λέω απέδωσε, εννοώ άρχισε να μου φέρνει καινούργιους φίλους, καινούργιους αναγνώστες που δεν με γνώριζαν από τα έντυπα, και το κυριότερο μου έφερε και τους εκδότες. Δηλαδή από το πεδίο που έβγαλε το βιβλίο με πλησιάσαν με βάση το Πάντιμο. Ο Αντώνης Οτουμανίδης που δουλεύει εκεί πέρα και είναι και συγγραφέας βέβαια, και στη συνέχεια αυτός μίλησε για μένα στους εκδότες, πώς το λένε, αχ, το Παύλο και τη Γιούλη. Ναι.
0: Στις εκδόσεις πεδίου.
1: Εκδόσεις πεδίου, ήταν τα ελληνικά γράμματα. Και εντάξει, ήταν δύο υπέροχοι άνθρωποι αυτό το ζευγάρι. Γιούλη και ο Παύλος, οι οποίοι πραγματικά με πλησιάσαν και μου είπαν, εν πάση περιπτώσει, χοντρικά. Τώρα με πιάνουν και εμένα αυτά τα
0: συναισθηματικά.
1: Ναι, ωραία, λοιπόν. Ότι αυτό που είχε πει και ο Αντώνης Οτουμανίδης, ότι αυτά που γράφει εκεί πέρα είναι μια εγκυκλοπαίδεια και εμείς θέλουμε να την έχουμε. Οπότε θέλουμε μια συνεργασία για να δούμε πώς προχωράμε σε βιβλίο. Και μέσα από αυτά και από άλλα που θα γράψεις και ένα ανακάτεμα κλπ.
0: Ξέρεις ότι μέσα από ό,τι έχεις παρουσιάσει σε αυτό το βιβλίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί έχεις μια πολύ δυνατή εισαγωγή στην οποία εξηγείς το πλαίσιο στο οποίο κάποιος μπορεί να διαβάσει το βιβλίο σου γραμμικά, αλλά επιτρέπεις και σε κάποιον ο οποίος πρέπει να εστιάσει σε μια χρονιά, σε μια πληροφορία που θέλει να ψάξει, να το χρησιμοποιήσει σαν εγκυκλοπαίδεια.
1: Αυτό το ήθελα πολύ, και αυτό που κυρίως ήθελα, και από ό,τι διαπιστώνω αποδίδει σχεδόν στο ακέραιο, ότι μπορεί να διαβαστεί και αποσπασματικά. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να το πιάσεις από την αρχή και να περιμένεις πότε θα φτάσει και το σημείο που έχεις εντοπίσει. Όχι, μπορείς να διαβάσεις οποιαδήποτε σελίδα ξαφνικά, ακόμα και αποτύχει, γυρίσει το χέρι σου, να διαβάσεις το κεφάλαιο που πέφτει απάνω του και είναι ολοκληρωμένο. Δηλαδή δεν αλληλοεξαρτώνται, ενώ στην ουσία αλληλοεξαρτώνται, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Γιατί όλα αυτά είναι σαν κεφάλαια τα οποία λειτουργούν αυτόνομα, γιατί το σινεμά είναι τέτοιο και αυτό όλο ήθελα να περάσει. Έτσι και όπως τα έμαθα πια εκεί πέρα, το σινεμά είναι πολύ συλλεκτικό. Συναποτελείται από πάρα πολλές ειδικότητες και εξειδικεύσεις. Δεν είναι μόνο ο σκηνοθέτης ο ένας, ας πούμε, σοφός και τελείως υπόθεση. Είναι όλοι οι άλλοι που φτιάχνουν, όλοι οι άλλοι και όλοι οι άλλοι που φτιάχνουν την ταινία, ο σκηνοθέτης έχει σαφέστατα βασικό ρόλο σε όλο αυτό, είτε σαν εκπονητής, είτε σαν συγκέντρωση δυνάμεων, είτε σαν αρχιστρο... σαν χίλια πράγματα, γιατί κάθε ταινία έχει και το δικό της νόμο. Αυτά όλα λοιπόν εκεί πέρα, το πώς, ας πούμε, συμμετέχει σε μια ταινία από το ξεκίνημα, από τη δημιουργία της, από τους πρώτους πόρους, το χρώμα, ο σκηνογράφος, διεύθυνση φωτογραφίας, όλα εξαρτώνται από το σενάριο, δε. Και αυτό, το καταπληκτικό, ας πούμε, πρικιό που οικονόμησα εκεί πέρα στην Αμερική, σε αυτά που πήγαινα, στα μαθήματα, ήταν ότι με όποια ειδικότητα και αν ερχόμουν σε επαφή, όλοι ξεκινάγανε από μία και μόνη λέξη, σενάριο. Το σενάριο, του είπε έτσι, του Μοντέρ, και πρέπει έτσι να το κόψει, μου εξηγούσε. Του ηχολήπτη, δηλαδή, ήταν καταπληκτικό πια. Μιλάμε για το σενάριο, ότι όλα το σενάριο, εντάξει.
0: Εδώ πέρα μιλάμε τόση ώρα και κάποιοι ίσως που δεν γνωρίζουν μπορεί να παραξενευτούν με αυτά τα μαθήματα τι ακριβώς ήταν. Ναι. Θέλεις λοιπόν να πάμε στο κομμάτι των Όσκαρ και το κομμάτι της εκπαίδευσης, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ναι, γιατί αυτό είναι και το βιβλίο. Τι ήταν η εκπαίδευση? Και επειδή είπα, χρησιμοποίησα τη λέξη πανεπιστήμιο. Πήγα λοιπόν εκεί πέρα και βρέθηκα σε ένα πανεπιστήμιο. Πώς? Με όποιους ερχόμουν σε επαφή, και ήταν άνθρωποι που ο καθένας είχε και μια ειδικότητα. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ αυτά που ρωτούσα ήταν πάω σε αυτή την ειδικότητα. Ήθελα να μαθαίνω. Αυτοί βλέπανε ότι εδώ δεν έχουν μια περίπτωση, ας πούμε, ενός wannabe, ενός τυχοδιοκτάτου που θέλει να τυχωθεί, να του ζητήσει τηλέφωνα, να τον καλέσει σε πάρτι ή δεν ξέρω τι άλλο. Ρώτησα να πάτω. Εκεί μέσα μιλάμε για 11.000 περίπου, 10.600. Γιατί είναι, και οι διεθνείς, δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί. Εντάξει, λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν σε όλο αυτό έχουμε πάρα πολλές έδρες πανεπιστημιακές. Πάρα πολλοί εξ αυτών είναι καθηγητές της ειδικότητάς τους σε πανεπιστήμια, έχουν την έδρα, τη θεσμική, και υπάρχουν και πάρα πολλοί σε αυτές τις αθήπο έδρες, όπως λέω εγώ, που είναι τα εξειδικευμένα μεταπτυχιακά, το μεταπτυχιακό σπουδών, όπου εκεί πέρα χάνεις το μυαλό σου. Πόσα υπάρχουν, και όντως μετά, δηλαδή όταν τελειώνουν, ας πούμε, τις βασικές εκπαιδεύσεις, που ο καθένας, ας πούμε, πάει για ακολουθεί κάτι πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Αυτά λοιπόν ήταν τα εξής για μένα. Μου έβγαζαν, επειδή βλέπαν αυτό το ενδιαφέρον, μου έβγαζαν συστατικές επιστολές να μπορέσω να πάω να παρακολουθήσω το course. Γιατί εκεί με τα course δουλεύουν, και το πόσα τέτοια γίνονται, χάνεις το μυαλό σου. Χάνεις το μυαλό σου. Λοιπόν, πηγαίνοντας εκεί πέρα, είχα αρχίσει πια και μάζευα και δεν είχε σταματημό. Σου είπα προηγουμένως όμως ότι για να γίνεται αυτό το πράγμα, τι απαιτήσεις είχε από μένα με τη δουλειά και με όλα τα σχετικά, και κάποια στιγμή όταν μάζεψα γνώση σε ένα σημείο, είπα stop, διότι αφενός έχει βγει μια κούραση, ας πούμε, που δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Δεύτερον, είσαι σε ένα οριακό σημείο. Εάν συνεχίσεις, περνάς απέναντι. Πάβεις πια να είσαι δημοσιογράφος και γίνεσαι κάτι από αυτά. Σε ενδιαφέρει κάτι από αυτά να το ακολουθείς επαγγελματικά, να πηδήξεις δηλαδή τη διαχωριστική γραμμή? Αν όχι, που όντως δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα, σου λέω τα βάλα κάτω και τα ζήτησα με τον εαυτό μου πολύ διεξοδικά, καλείσαι σιγά σιγά να τα μαζεύεις. Και όλη αυτή την ως τώρα γνώση που έχεις μαζέψει μέχρι εδώ, να τη βάλεις σε μια σειρά για να αρχίσεις να την καταθέτεις, να τη βγάζεις προς τα έξω, ώστε να αρχίσεις να τη μεταδίδεις. Γιατί σε αυτό έχω επίσης μια ευαισθησία, και ειδικά όταν είχα διαβάσει το όνομα του Ρόδου με τη φυλακισμένη γνώση κλπ. Είναι κάποια πράγματα που μου έχουν χτυπήσει καμπανάκια από πράγματα που διάβασα, καταλαβες. Αυτό γύρω από τη φυλακισμένη γνώση, ας πούμε, ήταν πολύ σημαντικό για μένα.
0: Και από τα λίγα πράγματα που έπιασε καθαρά ο Ανός στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Ουμπέρτο Έκο.
1: Ναι, ναι.
0: Ας αφήσουμε λοιπόν λίγο με προοικονομία, γιατί πάνω στο musical Les Misérables θα ασχοληθεί η επόμενη μουσική παραγωγός. Ας ακούσουμε τις τελευταίες νότες, να πάμε για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μάλλον για ένα μικρό ενημερωτικό διάλειμμα, και να επιστρέψουμε.

0: τέταρτος δρόμος ζωής Δήμου Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: κλείσει με λίγη μουσική από το «Ποτέ την Κυριακή», γιατί το «Ποτέ την Κυριακή» αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο και για τον ελληνικό κινηματογράφο και για τα Όσκαρ και για τη σχέση μας με τα Όσκαρ, αλλά και για το βιβλίο σου.
1: Πάρα πολύ μεγάλο. Έχω δώσει μεγάλη έμφαση, γιατί έχω δώσει την έμφαση που είχε η ίδια η ταινία και αυτά όλα που άκουσα όλα αυτά τα χρόνια πηγαίνοντας εκεί πέρα, και αυτό το ορόσημο. Όπως και για άλλα βέβαια, αλλά στο συγκεκριμένο, δηλαδή αυτά το περί Χατζηδάκη και τι σημαίνει κινηματογραφικό τραγούδι, θεωρείται ας πούμε σπουδή. Γιατί ο Χατζηδάκης έχει γράψει του κόσμου τα τραγούδια που πλαισιώνουν, πολύ ωραία τραγούδια, αλλά έχει κρατήσει όλα αυτά τα έχει πλαίσιο για να ρίξει το κεντρικό στο οποίο συμμετέχει και με το στίχο, γιατί έχει πιάσει όλη την καρδιά, το απόσταγμα της ταινίας. Και βλέπεις στο τέλος, ας πούμε, ποιος είναι αυτός ο οποίος, στον οποίο κάνει focus όλη αυτή η φάση με τα Όσκαρ, στο τραγούδι του Χατζηδάκη και πολύ από την Μελίνα Μερκούρη.
0: Και όμως είναι τόσο παράξενο το ότι ο ίδιος ο Χατζηδάκης πέταξε και το Όσκαρ του.
1: Δεν το πέταξε το Όσκαρ.
0: Το μάζεψαν μετά.
1: Για το γύρω από το Όσκαρ υπάρχουν τόσες παραμύθια που έχουν υποθεί που δεν ξέρουμε την αλήθεια. Ο Χατζηδάκης, επειδή εδώ πέρα σε μια εκπομπή που μου έκαναν ένα αφιέρωμα εδώ στην ΕΡΤ, ο Πάνος ο Χρυσοστόμου με το σιδερί το Πρίντεζι, ο οποίος σιδερής ας πούμε είναι μεγάλο μαμούνι στην έρευνα, έφερε τη δήλωση του Χατζηδάκη την επομένη, τη μέρα που πήρε το Όσκαρ, με τη διαφορά των ωρών. Ο οποίος λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ, πόσο συγκινημένος είναι που τιμήσανε την πατρίδα του και τον ίδιο και το τραγούδι του, τα παιδιά του Πειραιά και μπούρου μπούρου. Ακούγοντας κανείς αυτή τη δήλωση, δεν μπορεί να διανοηθεί αυτό που έγινε μετά, όπως επίσης και το γεγονός ότι πήγε και φωτογραφήθηκε επειδή καθυστέρησε το δικό του, γιατί καθυστέρησε για τον απλό λόγο ότι δεν είχε πάει. Και δεν πηγαίνανε τότε, δηλαδή και στάρ δεν πηγαίνανε, γιατί δεν τους δίνανε ούτε άδεια. Δεν υπήρχε τηλεόραση καταρχάς, να πρέπει να προβληθείς.
0: Έπρεπε να ράψουν μόνοι τους τα ρούχα τους, είχε διάφορα.
1: Όχι, είχε και άλλα, δεν τους δίνανε άδειες. Δηλαδή τα στούντιο δεν δίνανε άδεια, ας πούμε, για να πάνε, να μην πάνε σε γύρισμα για να παρασούσουν τα απονομή, ούτε τον Broadway, αυτούς που ήταν στο θέατρο. Αυτά γίνανε μετά, όταν μπήκε η τηλεόραση, δηλαδή στις τελευταίες δεκαετίες. Λοιπόν, και πήγε και φωτογραφήθηκε με τη Σπαξινού το Όσκαρ. Ο Χατζηδάκης, αυτά όλα τα αναθέματα με τα παιδιά του Πειραιά, τα ρίχνει 15 χρόνια αργότερα, όταν κάτι μαθαίνει. Κάτι άλλο. Δεν έχει να κάνει με τα αυτά του, γιατί είπαμε ποιες είναι οι δηλώσεις του, έτσι. Έγινε κάτι που τον πείραξε πάρα πολύ και ο τρόπος που βρήκε να δείξει την αντίδρασή του ήταν να το αποκηρύξει. Δεν δικό μου, πάρτε το εσείς.
0: Ναι, και μάλιστα το χάρισε σχεδόν στο στούντιο. Δηλαδή πήρε ένα πολύ μικρό ποσό
1: στο
0: από το κομμάτι.
1: Ναι, όχι ο ίδιος.
0: Α, οκ, okay, ήταν το παραγωγικό κομμάτι.
1: Όχι, αυτό είναι το ένα. Και μετά είναι ότι στο μεταξύ όπως. Και είχαν πάρει, γιατί είχαν πουληθεί τα δικαιώματα, τα είχαν πουλήσει, δεν τα πουλήσε ο ίδιος ο Χατζηδάκης. Και μετά από χρόνια, και αφού γίνει αυτό, και κάπως, ξέρεις, πάει λίγο να ψιλοσυνέλθει, μαθαίνει ότι κάποιοι, ας πούμε, από όλο αυτό, οι ίδιοι για τον εαυτό τους είχαν κρατήσει κάτι και είχαν υποφεληθεί. Εν πάση περιπτώσει, το να έχεις γράψει ένα τραγούδι, που να έχει πάρει χρυσό δίσκο, να έχει πάρει Όσκαρ, να το λέει όλος ο πλανήτης.
0: Σε όλες τις γλώσσες.
1: Σε όλες τις γλώσσες. Να το λέει όλος ο πλανήτης, δηλαδή μου έχουν πει μέχρι ναυτικός, μου έχει πει γιατί η εμένη, δηλαδή είναι τρελά πράγματα. Το σουξέ αυτού του τραγουδιού. Και εσύ να μην έχεις πάρει δεκάρα, με τι τρόπο αντιδράσεις?

0: Και κάπως έτσι, ακούγοντας Judy Holliday, στην οποία θα επανέλθουμε, γιατί είναι ένα Όσκαρ το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όσο ακούμε ένα υπέροχο κομμάτι από το Bells Are Ringing, έχει παίξει εδώ πέρα ωραία κουβέντα πηγαδάκι, είναι και ο Απόλλωνας στην παρέα μας, και νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα ακούσουμε, νομίζω, στον αέρα, και ας αφήσουμε την Judy για λίγο μετά.
1: Πια απ' όλα.
0: Τι συζητήσαμε τώρα.
1: Αυτά που λέγαμε για το ποτέ την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Και το κάνουμε τώρα το Σάββατο.
1: Ωραία, λοιπόν. Όλα αυτά που είπαμε, τα οποία είναι δηλώσεις, έτσι, δεν είναι του μυαλού κατασκευάσματα, δεν συνάδουν με αυτό που έγινε αργότερα. Αργότερα λοιπόν έγινε κάτι που το Χατζηδάκι κάτι το πίκρανε. Και με έναν τρόπο, ας πούμε, που το πίκρανε πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα, ο μόνος τρόπος για να αποκοπεί από αυτό ήταν να το αναθεματίσει και να πει πάρτε το και κάντε ό,τι θέλετε. Τώρα υπάρχει αυτή
0: η εμβληματική συνέντευξη
1: που είναι η Μελίνα και ο Χατζηδάκης του Ζόναρς, είναι σε πιο...
0: ένα love letter μεγάλο, ναι.
1: Αυτοί οι δυο είχαν πολύ μεγάλη αγάπη μεταξύ τους, αλλά αυτή η σχέση χάλασε. Είχε χαλάσει τρεις φορές, εκεί όμως με αυτά όλα που γίνανε γύρω από το ποτέ την Κυριακή και το τραγούδι κλπ, εκεί χάλασε πολύ. Υπάρχουν κάποια παρασκήνια, δεν υπάρχει λόγος ως προς αυτό. Υπάρχει όμως που μέσα από εκεί μπορούν να φωτιστούν κάποια πράγματα και όποιος θέλει να το επεξεργαστεί. Αυτή η συνέντευξη στους Ζόναρς.
2: Ζόναρς, είπαμε. Ζόναρς.
1: Μπράβο. Λοιπόν, που γίνεται κάπου εκεί στο 93, που δεν είναι καλά στην υγεία τους, ούτε ο ένας ούτε οι άλλοι. Και εκεί κάπως συνευρίσκονται. Και είναι λίγο. Εντός εισαγωγικών, μιλημένη συνέντευξη, και αν δεν είναι μιλημένη, είναι ένα παράδειγμα, ένα μάθημα πιντερικό, μια σκηνή από έργο του Πίντερ, όπου βρισκόμαστε και μιλάμε για άλλο από αυτό που θέλουμε να μιλήσουμε. Δηλαδή, λένε περί... όχι ακριβώς περί ανέμου και υδάτο γύρω από το τραγούδι, γιατί τους τρώει και τους δύο, αλλά λένε περί ανέμου και υδάτων, και μέσα από εκεί είναι να αποκρυπτογραφήσεις πιντερικά τι ήθελαν να πούν, αλλά δεν το λένε ούτε ο ένας ούτε οι άλλοι.
0: Ένα υπόκοφο αιγαμί σου έχει μέσα αυτό.
1: Εγώ ένα, υπάρχει ένα που δεν ξέρεις. Είναι ακριβώς αυτό. Ένα τέτοιο είναι.

0: και η Μπέτι Μίτλερ, μια αδικημένη των Όσκαρ που έχει δώσει και συγκλονιστικές ερμηνείες, ιδιαίτερα το Τριαντάφυλλο για εμένα από τις αγαπημένες μου. Βέβαια, στο βιβλίο σου σχολιάζεις και λίγο τα παρασκηνιακά σε κάθε κατάσταση.
1: Κινηματογραφικά παρασκηνιακά, όπως είδε.
0: Ναι, δεν είναι κουτσομπολίστικο.
1: Όχι,
0: είναι το ωραίο.
1: Όχι.
0: Του.
1: Γιατί, κοίταξε, ας πούμε, τη Μπέτι Μίτλερ. Αυτό. Δεν έχει πάρει. Ο τρόπος παίξηματος αυτός δεν παίρνει. Είναι πολύ τονισμένο. Το ζητούμενο στην ηθοποιία, την κινηματογραφική, αλλά και στο θέατρο, στα σημερινά δεδομένα. Εκεί όμως, ένας λόγος παραπάνω είναι η αφαίρεση. Αφαίρεση, αφαιρείς, μέχρι να κρατήσεις, ας πούμε, τον πυρήνα. Εντάξει. Λοιπόν, όταν πια κρατήσεις τον πυρήνα, δηλαδή την ουσία, τότε πλέον πάβεις να παίζεις και αρχίζεις να συμπεριφέρεσαι. Είναι το ζητούμενο η λιτότητα. Η Μπέτι Μίτλερ δεν παίζει έτσι.
0: Ναι, η Μπέτι Μίτλερ όμως, άμα δεν υπήρχε Judy Holiday, μια που την αναφέραμε νωρίτερα και την ακούσαμε νωρίτερα σε δύο κομμάτια συνεχόμενα, δεν θα μπορούσε να έχει αυτή την ελευθερία, δεν θα μπορούσε να φτιάξει αυτή την κομίκα χαρακτήρα που παράλληλα έχει και το δράμα μέσα. Πάρα πολύ δραματικό στοιχείο.
1: Δες όμως πόσο διαφορετικά παίζανε η Judy Holiday και η Μπέτι Μίτλερ. Δηλαδή η λιτότητα με την οποία έπαιζε η Judy Holiday, η οποία.
0: Εκείνη η χρονιά ήταν από τις πιο δύσκολες των Όσκαρ, έτσι. Ήταν όλες φαβορί εκτός από εκείνη, θεωρητικά. Θεωρητικά λέω.
1: Θεωρητικά, γιατί ερχόταν όπως ήταν αυτή που ερχόταν με Τόνι. Το είχε παίξει στο θέατρο και πάρει το Τόνι. Και παίρνουν τα δικαιώματα η Κολούμπια, θα το κάνει ο Τζορτζ Κιούκορ που είναι σκηνοθέτης πρωταγωνιστριών, γιατί θέλουν να το κάνουν. Με τη θεατρική.
0: Μιλάμε και για το Born για το Yesterday. Το οποίο έχει μεταφερθεί και στην Ελλάδα σε θέατρο.
1: Η Καρέζη το είχε παίξει δύο φορές.
0: Και η Άσκαρη, νομίζω.
1: Η Καρέζη το είχε παίξει μία φορά ως ένα κουτό κορίτσι.
0: Ήτσι, ναι.
1: Και μετά το ξανά έκανε ως Παναγία των Δολαρίων.
0: Α, έχεις δίκιο, ναι.
1: Στο. Πώς το λένε, το γεννημένο χθες, αυτό του Γκάρ Ζοκάνι, ήταν τη Judy Holiday και θέλανε να το κάνουν με την ίδια. Το κάνουν με την ίδια. Ο Τζορτζ Κιούκορ της έφτιαξε το πλαίσιο για να περάσει και κινηματογραφικά αυτό το παίξιμο. Αν θυμηθείς τη σκηνή που παίζει Τζιν Ράμι, πώς ανακατεύει τα χαρτιά, την τράπουλα. Εκεί δηλαδή που δείχνει μια τεχνική η οποία είναι τόσο κατεκτημένη και δεν χρειάζεται καμία επίδειξη. Είναι σαν κάτι κανονικό, σαν συμπεριφέρεται κανονικά και είναι κωμικός. Και επίσης αυτό το είδος της κωμικότητας με τη φωνή όπως τη χρησιμοποίησε χωρίς επιτίδευση άνοιξε την πόρτα για να δημιουργηθεί μια σχολή ολόκληρη γυναικών κωμικών που περιλαμβάνει την Goldie Hawn, την Bette Midler, την Meg Ryan, όλες αυτές από εκεί και πέρα οι κωμικές με τις νιαουριστές φωνές, με όλα αυτά τα σχετικά.
0: Melanie Griffith που προσπάθησε να δεν της βγει και το έπαιξε και εκείνη κινηματογραφικά.
1: Το έκανε στο σε ένα remake, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και η Griffith εκεί απάνω έφτιαξε ένα σχολείο, ένα πρότυπο η Judy Holiday που αυτό το πράγμα το είδαν εκεί πέρα. Και από τις άλλες, η μόνη λυτή από τις μεγάλες διεκδικήτριες που θα μπορούσε ήταν η Betty Davis στο All About Eve. Όμως ο ρόλος της Betty Davis δεν έχει τόσες πολλές μεταπτώσεις για να έχει πάρα πολλά ανεβοκατεβάσματα. Μιλάμε τώρα για το κοσκίνισμα. Και της Gloria Swanson, εκεί είναι περισσότερο σεναριακό έβριμα η Norma Desmond παρά ερμηνευτικό. Δηλαδή, γιατί όλο αυτό η καρικατούρα, που όμως είναι το μεγάλο έβριμα του Billy Wilder, αλλά είναι Billy Wilder, εντάξει, το πιστώνει το ίδιο με Όσκαρ σεναρίου και όχι η πρωταγωνίστρια που βγαίνει καν την καρικατούρα του εαυτού της, που έτσι ήθελε αυτός.
0: Ναι, και είναι και μια εποχή που ακόμα δεν έχουν αποδεχτεί τη σύνδεση με τον ασπρόμαυρο κινηματογράφο. Είναι το παλιό κοσκινάκι, το οποίο θέλουν να το έχουν ήδη κρεμασμένο.
1: Υπήρχαν όμως, δηλαδή, το ασπρόμαυρο σινεμά.
0: Υπήρχαν και χρονιές που, όπως το γράφεις και μέσα αναλυτικά, διαφορετικά βραβεία για τις ασπρόμαυρες διαφορετικές.
1: Μέχρι και το 1967. Υπήρχαν διαφορετικές πεντάδες στη φωτογραφία, στα σκηνικά και στα κοστούπια για τις έγχρωμες και για τις μαυρόασπρες. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον εκεί να δει κανείς, ας πούμε, ποια είναι τα ζητούμενα στο μαυρόασπρο και ποια στο έγχρωμο.
0: Τώρα με αναγκάζεις όμως να πάμε στις καινούργιες αλλαγές, γιατί μετά από τις αλλαγές που έγιναν στις χρυσές σφαίρες πριν από 4-5 χρόνια που μεγάλωσε το σώμα.
1: Καλά, εκεί ήταν και άλλοι λόγοι. Ήταν επειδή.
0: Τα σκάνδαλα, ναι.
1: Εδώ είναι η εξέλιξη.
0: Όμως τα Όσκαρ. Πέρυσι μπήκε μια καινούργια κατηγορία για το casting που ήταν και πολύ σημαντική Έρχονται όμως ένα χρόνο μετά και καινούργιες αλλαγές ακόμα και σε αυτήν την κατηγορία.
1: Και σφήνε ενδιάμεσα, το δώσε τα Όσκαρ στο λαό. Ότι από το 29 πάβει όλο αυτό το πράγμα και πάνε απευθείας στο YouTube. Έτσι. Τσάμπα Μαρία. Λοιπόν, αυτό τώρα το σημερινό, ας πούμε, χτες έγινε, σήμερα το είδαμε εμείς, τα εντυπάμε και γράψαμε. Είναι μεγάλη υπέρβαση. Είναι συγκλονιστικό, γιατί πλέον τα αλλάζει όλα. Δηλαδή, δείχνει ότι τελειώνει μια εποχή, ρε παιδί μου, και ξεκινάει μια άλλη. Και το σύστημα, γενικά το σύστημα, για να μπορέσει να αντέξει, να ζήσει και να προχωρήσει, θέλει διεύρυνση. Αυτό που λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Γατόπαρδο, ο Λαμπεντούζα, που το παθάνατσε ο Βισκόντι, να μείνουν τα, για να μείνουν τα πράγματα, πρέπει να αλλάξουν. Κατάλαβε.
0: Τα λέει και ο λαό μα λίγο πιο τραγουδιστικά. Αυτό όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, αλλά στον τούμπα.
1: Ναι. Όχι, εδώ πέρα μας πρέπει να τα αλλάξει. Και αυτό που έγινε δηλαδή τώρα σε όλες τις κατηγορίες, αλλά κυρίως, ας πούμε, στο θέμα της διεθνούς δανείας, που πλέον σταματάει όλο αυτό το καλαμπαλίκι με τις χώρες.
0: Παραμένει, αλλά διευρύνεται.
1: Παραμένει από τη στιγμή που δεν είναι κυρίαρχο, τους αφαιρεί μεγάλο μέρος σχεδόν, να τις καταδιάζει από εξουσία, αφού θα μπορεί πλέον και ένας ιδιώτης, με βάση το ότι η ταινία του πήρε βραβείο σε κάποιο από τα μεγάλα φεστιβάλ, να πάει να την υποβάλει. Κατάλαβες. Δεν θα χρειάζεται να περιμένει τη χώρα ή να γίνουν ίντρικες. Βεβαίως, ας πούμε, και οι χώρες θα συνεχίσουν να στέλνουν, μέχρι και αυτές σιγά σιγά όλο αυτό να το ψιλοκαταργήσουν, αν, ας πούμε, γίνεται από άλλους παράγοντες η προώθηση των ταινιών.
0: Τώρα έχουν νομίζω και 6 φεστιβάλ, όπου άμα έχει βραβευτεί αυτά τα 6 φεστιβάλ θα μπορεί η οποιαδήποτε ταινία να ενταχθεί. Έχεις γράψει και ένα κείμενο που είπες ότι σήμερα αύριο το ανεβάζεις στο site, σωστά?
1: Το ανέβα σήμερα.
0: Δεν
1: έρθω εδώ. Και υπάρχει το άλλο, αυτό που λέμε για την εξέλιξη, ότι πλέον, δηλαδή, και αυτό το βραβείο με αυτό τον τρόπο ήθελε μία ανανέωση. Δηλαδή, διεθνούς ταινία στην υποβάλλη χώρα έχει κερδίσει η τάδε. Μα όταν σήμερα το σινεμά, όχι σήμερα, εδώ και δεκαετίες, είναι συμπαραγωγές. Είναι συμπαραγωγές. Και μπαίνανε χώρες στη μέση και πλαγωνόντουσαν, ας πούμε. Θυμάμαι τότε με τον Κισλόφσκι, την κόκκινη ταινία, όπου τελικά δεν πήγε στην ξένη κατηγορία, αλλά το πήρανε όμως η Ακαδημία και το είχε υποψήφιο στη σκηνοθεσία, στο σενάριο και στη φωτογραφία.
0: Ήταν η Miramax, βέβαια, μέσα σε αυτό. Ήταν παράξενη.
1: Όχι. Η Miramax το είχε διανύμει στην Αμερική. Yeah. Άρα η ταινία μπορούσε να κυκλοφορήσει μαζί με τις άλλες στις δικές της κατηγορίες. Στην ξενόγλωση όπως πλακωνόντουσαν, η Πολωνία, με τη Γαλλία, στο ποια έχει βάλει τα αυτά, και καμία από τις δύο δεν αναλάμβανε την εκπροσώπηση γιατί ήθελε κάτι άλλο να στείλει, έμεινε η ταινία, ας πούμε, χωρίς πρόταση για τη διεθνή ταινία. Όπως στην Ιταλία με το Ιλποστίνο. Δεν το είχαν υποβάλει οι Ιταλοί για δικούς τους λόγους, αλλά κάτι άλλο. Και στην Αμερική πέρασε γιατί δεν άρεσε.
0: Ο Γαβράς, μην ξεχνάμε, στο παρελθόν με ταινία με ελληνικό θέμα, αλλά επειδή ήταν παραγωγή της Γαλλίας, πήγε ως Γαλλία και τώρα...
1: Πήγε ως Αλγερία.
0: Αλγερία, έχει δίκιο. Ναι.
1: Γιατί το γυρίσανε εκεί για να μοιάζει για Ελλάδα, μπήκανε στην παραγωγή Αλγερινή, τα συμφωνήσανε ότι θα το τρέχει η Αλγερία στα διεθνή και πήγε ως Αλγερία. Τώρα αυτό καταργείται γιατί είναι όλα συμπαραγωγές.
0: Και ο Παναχή φέτος, φρέσκο πράγμα, ως Γαλλία.
1: Ως Γαλλία και πέρσι το άλλο η Γερμανία με τον Ιερή Σικιά, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, κατάλαβες. Οπότε τελειώνει αυτό το θέμα.
0: Αφού λοιπόν τελειώνει αυτό το θέμα και εμείς είμαστε στην τρυφερή ώρα. Έχουμε 7-8 λεπτά. Ντέπι, θα σε πάμε μέχρι την παράταση. Τις ευχαριστίες δεν θα τις πούμε σήμερα. Συγγνώμη γι' αυτό. Ο Παναγιώτης εδώ πέρα κυριαρχεί και δεν μπορείς να σταματήσεις να μιλάς για τα θέματα που αγαπάμε όλοι μας. Κάπως έτσι μπορεί να γίνει το ραδιόφωνο, να αποκτήσει μια κινηματογραφική βάση. Εγώ βαριέμαι πάρα πολύ όταν βγαίνω να λέω τις ταινίες μόνος μου.
1: Είναι παλιό και αυτό.
0: Δεν βγάζει κανένα νόημα.
1: Είναι παλιό και αυτό.
0: Μόνο μέσα από την κουβέντα. Αφού λοιπόν έχεις μπει σε όλο αυτό το... Εξελίσσεσαι συν το χρόνο, δουλεύεις πάνω σε... με τον τρόπο που επιλέγεις. Πώς και δεν έχεις σκεφτεί τα podcast?
1: Μ' αρέσει το γράψιμο.
0: Είσαι τόσο καλός και άνετος στην ομιλία, τόσο καλός πρώτη βασικό ακροατής. Και νομίζω ότι αυτό το είχα παρατηρήσει, θα σου πω πρώτη φορά πόσο μου είχε κάνει εντύπωση. Robin Williams, όλοι πήγαιναν στις συνεντεύξεις τότε και ήξεραν ότι θέλουν να πούνε κάτι έξυπνο για να παίξει κάπως καλά ο διάλογος. Και θυμάμαι τη συνέντευξη στο Μέγκα την είχες κάνει, καλά θυμάμαι. Και θυμάμαι τη συνέντευξή σου και είσαι ο μόνος που ακούς αυτό που λέει και απαντάς σε αυτό που λέει. Και ακολουθείς μία ροή κουβέντας. Για την κυρία Νταμφάιερ, καλά το θυμάμαι.
1: Ναι, καλά.
0: Ναι, δεν έχω κάψει ακόμα τελείως φλάτζα, ναι. Αυτό λοιπόν το ταλέντο στις συνεντεύξεις, το οποίο έχει χαθεί πλέον, είναι το πόσο πιο στυλιζαρισμένη θα είναι η ερώτησή μου, πόσο πιο έξυπνη θα είναι η ερώτησή μου και όχι ο διάλογος. Πώς μπορεί να ξαναέρθει στην επιφάνεια και να κατανοήσουν τη διαφορά της συνέντευξης με αυτόν τον τρόπο που, είναι, που έχει αγάπη με κάτι άλλο?
1: Με αγάπη, είπες τη λέξη. Είπες τη λέξη. Δηλαδή, ό,τι κάνεις πρέπει να το αγαπάς. Εάν δεν το αγαπάς, έρχεται από μόνο του και σε τεινάζει στον αέρα, σε προδίδει. Στο podcast τώρα που είπες, δεν σου αποκλείω ότι μπορεί κάποια στιγμή να κάνω και τέτοιο, αλλά μου αρέσει μωρέ πολύ το γράψιμο εμένα, κατάλαβες. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι εκφράζομαι με το γραπτό λόγο και από την άλλη, ενώ ξέρω, τα πάω καλά και στο προφορικό και μου ζητάνε κλπ. Να σου πω κάτι. Από ένα σημείο και ύστερα δεν μπορώ να τα κάνω και όλα δουλειά, δηλαδή. Εντάξει, με φωνάζουν σε εκπομπές, ας πάω να τα πούμε στις εκπομπές. Με τα φιλαράκια, με τους συναδέλφους κλπ. Να τα πούμε εκεί πέρα. Δεν είναι ανάγκη και αυτό να το κάνω δουλειά. Κατάλαβες, θέλω να σου πω.

was all I had to say. I want to come again.

0: 50 χρόνια έχει κλείσει το Rocky Horror Picture Show, μια από τις πιο κουφές παραστάσεις που αποφάσισαν να την κάνουν κινηματογραφική ταινία και sequel μετά το Shock Treatment. Στην εποχή του κανένας δεν έπιασε αυτή τη μαγιά που είχε αυτή η ταινία, αλλά νομίζω ότι είναι σαν να βλέπεις πραγματικά κάτι σεξπυρικό τσιμπημένο στις γωνίες του με αυτό που απαιτούσε τον glam rock εκείνη την εποχή.
1: Για μένα, στη δική μου αντίληψη, είναι η αποθέωση του cult. Είναι ένα πράγμα το οποίο, ας πούμε, αν κάτσε να το εξετάσεις εν τη γενέση του, θα σε πάει πιθανά. Λες τώρα τι είναι αυτό, ας πούμε. Αυτό, το τι είναι αυτό, μέσα του και κατά τη διάρκεια του εκφράζει μια εποχή, μια αντίληψη και μια φιλοσοφία η οποία είναι πολλαπλών αφετηριών και χρήσεων, έχει συγκεκριμένη χρονική περίοδο, έχει δηλαδή χρόνο και το όπου έχει ηλικία, και αυτά όλα δείχνουν ότι υπήρχε ένα στέρεο πάτημα που εξηγεί και αιτιολογεί, για να μην πω δικαιολογεί γιατί δεν έχει να απολογηθεί σε τίποτα, το γιατί έγινε αυτό το πράγμα που έγινε. Για μένα είναι ο ορισμός της έννοιας cult αυτό το έργο.
0: Με αυτή την πάσα σου αποκλείεται να μην μπω σε αυτό το οποίο θα ακούσουμε τώρα και να κλείσουμε και με αυτό, γιατί αυτό το αχαρτογράφητο, αν το δούμε ιστορικά τώρα ίσως να μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, αλλά στην εποχή της το είχε και η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία λάτρευε τα musical, φρόντιζε πολλές κινηματογραφικές ταινίες να τις μεταφέρει, άλλες με δικαιώματα, άλλες χωρίς δικαιώματα, άλλες γράφοντας καινούργια κομμάτια πάνω σε αυτό. Έκανε και ένα καμπαρέ, το οποίο θα ακούσουμε τώρα σε λίγο την φωνή της, ίσως να την ακούμε και χαμηλά και να ανεβαίνει. Mm-hmm. Α, είδες, yeah. Κάτι ακούγεται λοιπόν στο...
1: Εκεί έλαψε ο Κατρανίδης.
0: Και αυτό ήταν μάλιστα το καμπαρέ. Έχει η ΕΡ τα δικαιώματα της κινηματογραφικής έκδοσης που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει, yeah. Γιατί δεν είχε πάρει τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Και βγήκε η κατασκοπός Νέλη, βγήκε, yeah. Από εκεί μέσα, το κομμάτι από το...
0: Από το ένα και το άλλο, ναι. Για πες λοιπόν την δική σου άποψη, γιατί αν το Star System το δικό μας έβγαλε ένα πρόσωπο, αυτό είναι σίγουρα η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Ναι. Και χωρίς προηγούμενο, χωρίς τίποτε όμοιο, και επειδή δεν μου αρέσει να μιλάω για λογαριασμό του μέλλοντος, κρατάω μια επιφύλαξη για το αν είναι και χωρίς επόμενο. Πάντως είναι κάτι τόσο μοναδικό, γιατί είναι αυτή. Είναι ένα χαρισματικό πλάσμα αγγιγμένο από τους θεούς. Τα είχε όλα αυτά, τα οποία, ας πούμε, έτσι όπως ακτινοβολούν, είναι διαχρονικά. Έχουν γραφτεί αναλύσεις στο η χώρα των τραυμάτων, η κατοχή, ο επίλυος και μπούρου. Προχτές που πήγα να κουρευτώ και είχε το κοριτσάκι του 7 χρονών και είπε στο κοριτσάκι τι δουλειά κάνω και άρχισε αυτό να μου μιλάει για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το κοριτσάκι 7 χρονών, και ότι σαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν έχει καμία κλπ. Κατάλαβα αυτή τη διαχρονικότητα της Αλίκης για χιλιοστή φορά και είπα ναι, σε μερικά χρόνια βέβαια και αυτή θα την αμφισβητήσει, γιατί θα έρθουν οι επόμενοι που θα τη λατρέψουν και αυτό θα κρατάει εις τους αιώνας, στον αιώνα να μην.
0: Έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό και εσύ να σε έχουμε άλλες τόσες φορές πριν με δαγκώσουν. Τελευταίο πράγμα για την Αλίκη. Θεωρείς ότι είχε σκοπιμότητα το ότι ενώ γύρισε βιντεοτενία δεν την έβγαλε ποτέ στο εμπόριο?
1: Είχε συνέστηση των πραγμάτων. Είχε συνέστηση.
0: Δεν μπορούσα να κλείσω καλύτερα από αυτό. Παναγιώτη, είναι μεγάλη χαρά μου που ήσουν μαζί μας.
1: Και δική μου.
0: Όσκαρ το βιβλίο του. Μπορείτε να το προμηθευτείτε. Στην ιστοσελίδα σου μπορούν να διαβάζουν τις κριτικές χωρίς εικόνες. Και τώρα θα με δαγκώσει ο Γιώργος, ο οποίος πρέπει να μπει για να κάνει δελτίο ειδήσεων. Τα φιλιά μου.
1: Συγγνώμη, Γιώργο.
0: Συγγνώμη, Γιώργο. Καλά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Μη ικανοποιημένος από τη τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι εναλλακτική διαπραγματεύσεις είναι η σύντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ιράν παρουσίασε το σχέδιό του στο μεσολαβητή Πακιστάν με στόχο το οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου, και τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματικής οδού ή της συνέχισης μιας συγκρουσιακής προσέγγισης, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντή. Δύο κορυφαίοι ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την απόφαση του Πενταγώνου να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. «Είμαστε πολύ ανήσυχοι για την απόφαση να αποσύρουμε μια αμερικανική ταξιαρχία από τη Γερμανία», ανέφερα σε κοινή δήλωσή τους ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρότζερ Βίκερ και ο Αμερικανός βουλευτής Μάικ Ρότζερς, που προεδρεύουν αντίστοιχα των Επιτροπών Ένοπλων Δυνάμεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Νέα αντιπολιτευτικά πειρά στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση βάζει εκ νέου στο στόχαστρο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα, με αφορμή δημοσίευμα του NGR που έφερε στο φως απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές το 2022, καθώς είχε διατελέσει εποπτεύων της ΕΕΠ. Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής, επισημαίνει το Πασό, κάνοντας αναφορά στο ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που ζήτησε την παρέτηση του κυρίου Τζαβέλα με αφορμή τους χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών. Δεν είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν, ούτε μια τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μια εθνικά επικίνδυνη κυβέρνηση που απαρτίζεται είτε από κατασκόπους είτε από εγκληματίες, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, απαντώντας στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, κάνει λόγο για ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής. Έκλεισε τους κατοίκους της περιοχής της Πάτρας, όπου βρίσκεται το παλιό εργοστάσιο της Πιρέλη, να παραμείνουν στο σπίτι τους με κλειστά παράθυρα, απευθύνει πολιτική προστασία με μήνυμα που εστάλει από το 112. Η φωτιά και η λάστιχα και η πυκνή καπνή έχουν κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα, καθιστώντας το τοξικό τον αέρα για τους κατοίκους. Εκτός κινδύνου, ο 15χρονος που τραυματίστηκε από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στους Μανιάκους Καστοριάς το απόγευμα και ισοπαίδωσε δωμάτιο κατοικίας. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και πωλήματα υλικών από το δωμάτιο προκειμένου να ταυτοποιήσουν την αιτία της έκρηξης.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός αύριο, με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, που τοπικά θα φτάσουν στο 8 μποφόρ, και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς και τα 9. Στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο τοπικές βροχές, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Από 9 έως 16 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ντέπη Βρετού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

καλό μήνα, καλό Μάη να έχουμε, με υγεία, με αγώνες, με ελπίδα, με όνειρα και αγάπη. Fight, Dream, Hope, Love, γράφει ο δίσκος και η αφίσα της ταινίας «Η Άθλη». Καλώς ήρθατε εδώ στο Art News Radio και στην εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο, μουσική σε 24 καρέ, όπως κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 10.

And the end of the day, Anne Hathaway και Hugh Jackman από το cast του δραματικού musical «Οι Άθλοι», με την υπογραφή του Tom Hooper. Το είδαμε το 2012, 8 υποψηφιότητες για Oscar το 2013, πέσπασε 3, δεύτερου γυναικείου ρόλου στην Anne Hathaway, καλύτερου μακιγιάς και καλύτερης μίξης ήχου. Και έτσι είπαμε και εμείς τον απόϊχο της ημέρας της εργατικής πρωτομαγιάς να συνδέσουμε κάπως τους άθλιους του Βίκτορα Σουγκό, γιατί εκεί πάνω σε αυτό το αριστούργημα βασίζεται και η ταινία αυτή, μια ταινία που έχει εμπνεύσει πολλές musical αρχικά, έτσι βασίζεται στο musical των Αλέν Μπουντάλ και Κλοντ Μισελ Σόμπερκ, και έγινε ταινία. Έχει γίνει ταινία από πολλούς σκηνοθέτες και πιο πρόσφατα, και βέβαια συνδέονται συμβολικά, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο, καθώς και οι δύο αφορούν τους αγώνες των καταπιεσμένων, την κοινωνική αδικία και την αναζήτηση αξιοπρέπειας. Of any trouble hereabouts, you play a virgin in the light, need no urging in the night. Oh, she's been laughing at you, but she's having a mess. She'll be nothing but trouble again and again. You must suck at the day. Right, my girl, on your way. Να θυμίσουμε και λίγο το story. Λίγα χρόνια πριν το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης, ο Γιάννης Αγιάννης είναι ένας πρώην κατάδικος που φυλακίστηκε επειδή έκλεψε λίγο ψωμί. Από τη στιγμή που αποφυλακίστηκε, προσπαθεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα με νέα ταυτότητα, καταφέρνοντας να γίνει ευυπόληπτος. Όμως ο διώκτης του, ο επιθεωρητής Ιαβέρης, θα τον κυνηγήσει για να τον αναγκάσει να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Then I told

0: life has killed the dream.
1: Εξαιρετική φωνή της Anne Hathaway, πως η ζωή έχει σκοτώσει τα όνειρα. I Dreamed a Dream, το τραγούδι που ακούμε. Να πούμε ότι τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν ζωντανά στα γυρίσματα της ταινίας, ενισχύοντας την συναισθηματική ένταση. Anne Hathaway λοιπόν στο ρόλο της Φαντίνας, μία από τις εργάτριες που εργάζεται στο εργοστάσιο που έχει γίνει εργοστασιάρχης ο Αγιάννης και δήμαρχος της πόλης Μοντρέιγ. Αποκαλύπτεται ότι στέλνει χρήματα στην όθα κόρη της, τη Τίκα, η οποία ζει με το ζεύγος Θρυναβιέρου και την κόρη τους Επονίνη, με αποτέλεσμα ο επιστάτης να την απολύσει. Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να στηρίξει την κόρη της, η Φαντίνα γίνεται πόρνη. Συλλαμβάνεται από τον Ιαβέρη αφού επιτίθεται σε έναν άντρα που τη χτύπησε, αλλά τη σώζει ο Αγιάννης, ο οποίος τη βάζει στο νοσοκομείο.

Hugh Jackman και Russell Crowe στους ρόλους του Γιάννη Αγιάννη και του επιθεωρητή Ιαβέρη αντίστοιχα.

0: Και αυτή ήταν η Ιζαμπέλ, όπα, θα το βρούμε, που υποδύεται τη μικρούλα, τη Τίγκα. Μας τραγούδισε το κομμάτι Castle on a Cloud. Να πούμε ότι στον μεγάλο ρόλο της Τίγκας είναι η Αμάντα Σάιφρεντ.
1: Να.
0: Ιζαμπέλε Άλεν, ορίστε τι θυμήθηκα.

Suddenly με την φωνή του Hugh Jackman, ένα τραγούδι των Claude Michel Schoenberg, Herbert Kretschmer και Alain Boublil από το musical που είχε γίνει και στο οποίο βασίζεται η ταινία «Η άθλη» του Tom Hooper. Ήταν υποψήφιο και για Χρυσή Σφαίρα.

0: Για τα αστέρια, stars, μας τραγούδησε ο Russell Crowe, ο οποίος στην ταινία του Tom Hooper, η Άθλη, υποδύεται τον επιθεωρητή Ιαβέρη. Μια ταινία που προσφέρει το ταλέντο, τις θυσίες και το πάθος των ηθοποιών και μας θυμίζει ότι υπάρχει λόγος που τα μεγάλα λογοτεχνικά έργα παραμένουν επίκαιρα και βρίσκουν αντιστοιχίες σε κάθε εποχή, όπως και ότι είναι δικαιολογημένη η μακροημέρευση των επιτυχημένων διαφορετικών τους εκδοχών. Ακόμη και αν κάποιος είναι φανατικός πολέμιος των musical, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί παρά να σεβαστεί το αποτέλεσμα.
1: You talk of battles to be won, and here he comes like Don Juan.

In My Life, A Heart Full of Love, μας είπαν οι Eddie Redmayne, Amanda Seyfried και Samantha Barks. Στο παρασκήνιο είναι πως είχε προταθεί ο ρόλος της Επονίνης στην Taylor Swift. Ωστόσο η Taylor Swift αποκάλυψε ότι ποτέ δεν της έγινε επίσημα πρόταση και αργότερα το 2012, πριν ολοκληρωθεί η ταινία τον Ιανουάριο, επιβεβαιώθηκε ότι την Τιτίκα θα υποδηθεί η Seyfried.

just a river without him.

One Day More από το cast της ταινίας «Οι άθλοι» του Tom Hooper. Όπως είπαμε και στην αρχή, τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν ζωντανά στα γυρίσματα της ταινίας για να ενισχύουν την συναισθηματική ένταση των ηθοποιών. As our banner flies, we are not alone. The people too must rise. Marius, rest.

Bring Him Home με τη φωνή του Hugh Jackman, ο οποίος κατάφερε να σώσει τον αγαπημένο της Τιτίκας, με τους Παριζιάνους να λαμβάνουν μέρος στην επανάσταση. Οι μαθητές είναι αποφασισμένοι όλοι να παλέψουν μέχρι θανάτου. Σκοτώνονται όμως όλοι εκτός από τον Μάριο, ο οποίος σώζεται από τον Αγιάννη όταν αυτός σέρνει το ανέστητο σώμα του στους υπονόμους. Στην τελική μάχη βρισκόμαστε, the final battle.

Όλοι γίνονται ίσοι όταν είναι νεκροί, πλούσιοι και φτωχοί. Ο Ιαβέρης απειλεί να πυροβολήσει τον Αγιάννη αν αρνηθεί να παραδοθεί, αλλά ο Αγιάννης τον αγνοεί. Αδύναμος να συμφιλειώσει τη σύγκρουση μεταξύ του κοινωνικού και του ηθικού καθήκοντός του, ο Ιαβέρης αυτοκτονεί. Damned if I live in the debt of a thief. Damned if I yield at the end of the chase. I am the law and the law is not mocked. I'll spit his pity right back in his

Russell Crowe ως επιθεωρητής Ιαβέρης λίγο πριν την αυτοκτονία του στην ταινία «Η άθλη» του Tom Hooper, σε αυτό το βρετανικό δραματικό musical που βασίζεται στο αριστούργημα της λογοτεχνίας του Victor Hugo «Η άθλη», ένα λογοτεχνικό έργο που έχει εμπνεύσει πολλούς στον κινηματογράφο, με κλασικό θα λέγαμε, που καταφέρνει να κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον όσες φορές και αν έχει γυριστεί. Τελευταία είναι η ταινία που είδαμε το 2019, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του ντοκιμαντερίστα Lance Lee, ο οποίος δανείζεται τον τίτλο και επιχειρεί να καταγράψει με ηλεκτρισμένη εικόνα αλλά και αναπόφευκτα κλισέ τη ζωή στα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού. Μια ταινία που κέρδισε το βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κανών και έγινε η επίσημη υποβολή της Γαλλίας για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας το 2020 αυτά. 19 για την ακρίβεια, την ταινία την είδαμε το 18.

Η Άθλη, λοιπόν, μια συγκλονιστική καταγγελία για τη φτώχεια και την κοινωνική αδικία, αλλά και ένας ύμνος στη δύναμη της αγάπης και της ανθρωπιάς. Fight, dream, hope, love. Ας αγωνιστούμε, ας ονειρευόμαστε, ας ελπίζουμε και ας αγαπάμε. Κάπως έτσι θα σας αφήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Νίκο Σκλαβενίτη που φρόντισε τον ήχο με πολύ φροντίδα και αγάπη. Για χαρά σας, καλή συνέχεια Σαββατόβραδου και μην ξεχνάμε ότι έρχεται η Άνοιξη από Δευτέρα. Θα ανοίξουν τα θερινά σινεμά όλο ένα και περισσότερα, έχουν ήδη ανοίξει κάποια δειλά-δειλά. Μην ξεχνάτε το Earthflix που σας προσφέρει απλόχερα και δωρεάν εξαιρετικές ταινίες και ντοκιμαντέρ. Και μία ακόμα πρόταση, την 3η 5 Μαΐου, ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Ντίνο Κατσουρίδη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, ξεκινά στις 7, γιατί συμπληρώνονται 15 χρόνια χωρίς τον Ντίνο. Για χαρά σας. It's thanks to you that I am living, and again I lay down my life at your feet. 'Cause as your father is a saint, when they wounded me, he took me from the barricade, carried like a babe, and brought me home to you.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Δρυμή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι υπήρξε συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη για τα δύο πρόσωπα που θα προτείνονταν, αλλά το ΠΑΣΟΚ επαναχώρησε με τη Χαριλάου Τρικούπη να κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψεύδι. Νέα αντιπολιτευτικά πειρά στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση βάζει εκ νέου στο στόχαστρο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα, με αφορμή δημοσίευμα του NGR που έφερε στο φως απόρριτη κατάθεση του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές το 2022, καθώς είχε διατελέσει εποπτεύων της ΕΥΠ. Είναι τουλάχιστον παράδοξο, ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής, επισημαίνει το ΠΑΣΟ, κάνοντας αναφορά στο ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που ζήτησε την παρέτηση του κ. Τζαβέλα με αφορμή τους χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών. Δεν είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν, ούτε μια τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μια εθνικά επικίνδυνη κυβέρνηση που απαρτίζεται είτε από κατασκόπους είτε από εγκληματίες, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, απαντώντας στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, κάνει λόγο για ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ιράν παρουσίασε το σχέδιό του στο Πακιστάν με στόχο το οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου, και τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματικής οδού ή της συνέχισης μιας συγκρουσιακής προσέγγισης, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντή. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του προκάλεσαν ζημιές στο χωριό Γιαρούν, σε ένα θρησκευτικό κτίριο στο νότιο Λίβανο. Μια γαλλική καθολική ένωση κατήγγειλε την ενέργεια αυτή ως σκόπιμη πράξη καταστροφής ενός τόπου λατρείας και συστηματική καταστροφή κατοικιών στο νότιο Λίβανο, με στόχο την αποτροπή της επιστροφής του άμαχου πληθυσμού. Στους 2.659 ανέρχονται οι νεκροί από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο μέσα σε δύο μήνες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Την ανησυχία τους για την απόφαση του Πενταγώνου να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία εξέφρασαν δύο κορυφαίοι ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες. Είμαστε πολύ ανήσυχοι για την απόφαση να αποσύρουμε μια αμερικανική ταξιαρχία από τη Γερμανία, ανέφερα σε κοινή δήλωσή τους ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρότζερ Βίκερ και ο Αμερικανός βουλευτής Μάικ Ρότζερς, που προεδρεύουν αντίστοιχα των Επιτροπών Ένοπλων Δυνάμεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Πιρέλη στη Λεύκα. Ωστόσο, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποφυγή αναζωπήρωσης. Νωρίτερα, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στο σπίτι τους με κλειστά παράθυρα. Μέχρι τις 23:59 αύριο την Κυριακή μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης οι πολίτες. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός αύριο, με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, που τοπικά θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς και τα 9. Στα ανατολικά επιρροτικά και στο Αιγαίο τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της υπηρροτικής χώρας. Από 9 έως 16 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 8 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

χόρευαν τώρα στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων, και το ταξίδι μας ξεκινά.

είναι το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα ζει Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

Ήταν το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων, καλή σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δρυμία αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι υπήρξε συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για τα δύο πρόσωπα που θα προτείνονταν, αλλά το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε με την Χαριλάου Τρικούπη να κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψεύδι. Νέα αντιπολιτευτικά πειρά στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση βάζει εκ νέου στο στόχαστρο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, με αφορμή δημοσίευμα του NGR που έφερε στο φως απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές του 2022, καθώς είχε διατελέσει εποπτεύων της ΕΕΠ. Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας αναφορά στο ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζήτησε την παραίτηση του κ. Τζαβέλα με αφορμή τους χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών. Δεν είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν. Ούτε μία τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μια εθνικά επικίνδυνη κυβέρνηση που απαρτίζεται είτε από κατασκόπους είτε από εγκληματίες, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσότακη, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, απαντώντας στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, κάνει λόγο για ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι προσεγγίζει το χαρακτηριστικό σοβαρής θεσμικής εκτροπής. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ιράν παρουσίασε το σχέδιό του στο Πακιστάν με στόχο το οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου και τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματικής οδού ή της συνέχισης μιας συγκρουσιακής προσέγγισης, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Στις 2.659 ανέρχονται οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο μέσα σε δύο μήνες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι δυνάμεις του προκάλεσαν ζημιές στο χωριό Γιαρούν, σε ένα θρησκευτικό κτίριο στο Νότιο Λίβανο. Γαλλική Καθολική Ένωση κατήγγειλε την ενέργεια αυτή ως σκόπιμη πράξη καταστροφής ενός τόπου λατρείας και συστηματική καταστροφή κατοικιών στο Νότιο Λίβανο με στόχο την αποτροπή της επιστροφής του άμαχου πληθυσμού. Στην Αθήνα βρίσκεται η ειδική εισηγήτρια του ΕΙΕ για την Παλαιστίνη, Φραντσέσκα Αλμπανέζα, με αφορμή την κυκλοφορία στα ελληνικά του νέου της βιβλίου με τίτλο «Όταν ο κόσμος κοιμάται, ιστορίες, λέξεις και πληγές της Παλαιστίνης». Η Βόρεια Κορέα επιταχύνει την ανάπτυξη πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων συμπεριλαμβανομένων νέων δοκιμών κεφαλών και επέκτασης της παραγωγής σχάσιμου υλικού στη Γιονγκαμπιόν, προειδοποίησε μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Πολιτικών Υποθέσεων και Οικοδόμησης Ειρήνης, Ρόσμαρι Ντικάρλο. Η Ελλάδα στην τοποθέτησή της επανέλαβε τη βαθιά της ανησυχία για την συνεχιζόμενη ανάπτυξη των πυρηνικών και βαλιστικών προγραμμάτων της Βόρειας Κορέας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα Κυριακή, με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο που τοπικά θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς και τα 9. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Από 9 έως 16 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων. Στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: 13, 11. So after yelling and screaming and telling him why he wasn't coming on 13, 11, and the heavy blow was going to show him the matter out.
1: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η παναχώρηση της Χάρη Γλαουτρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών στο επίκεντρο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλας, μετά από δημοσίευμα του NGR που αποκάλυψε απόρρητη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022 όταν ήταν εμποπτεύων της ΕΕΠ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο και ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητά την παραίτησή του. Στο ίδιο μήκος σχήματος και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι και ελεγκτής, ούτε μια τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη. Σε υψηλούς τόνους και ο Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για εθνική επικίνδυνη κυβέρνηση. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, απαντώντας στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, κάνει λόγο για ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή. Νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντή δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες που καλούνται να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας και συνέχισης της σύγκρουσης. Στο Νότιο Λίβανο, τα Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται με τους νεκρούς να φτάνουν τους 2.659 μέσα σε δύο μήνες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πλήγμα σε θρησκευτικό κτίριο. Η Γαλλική Καθολική Ένωση κατήγγειλε την ενέργεια ως σκόπιμη με στόχο την αποτροπή επιστροφής του άμαχου πληθυσμού. Συνάντηση με τον Αμερικανό στρατηγό που ηγείται της Επιτροπής Επιτήρησης της Εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ είχε ο αρχηγός του στρατού του Λιβάνου. Όπως ανακοίνωσε ο Λιβανέζικος στρατός, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία του ρόλου των Λιβανικών ενόπλων δυνάμεων και την ανάγκη ενίσχυσής τους. Η Βόρεια Κορέα επιταχύνει την ανάπτυξη πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων συμπεριλαμβανομένων νέων δοκιμών κεφαλαίων, προειδοποίησε μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Πολιτικών Υποθέσεων και Οικοδόμησης Ειρήνης, Ρόσμαρι Ντικάρλο. Η Ελλάδα επανέλαβε τη βαθιά της ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των πυρηνικών προγραμμάτων της Βόρειας Κορέας. Τελευταία ημέρα σήμερα έως τα μεσάνυχτα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει διάρκεια 13 μήνες και θα δοθούν 300.000 επιταγές. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά έξω από τις εγκαταστάσεις της πρώην Πιρέλης στη Λεύκα. Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αποφυγή αναζωπήρωσης.
1: Ο καιρός.
2: Άστατος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές στα ανατολικά και στο Αιγαίο. Από το βράδυ θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Βοριάδες στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ που από το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Μικρή πτώση στη θερμοκρασία στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική, βροχές με βελτίωση από το απόγευμα, η θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, βροχές έως το μεσημέρι και σταδιακή επίσης βελτίωση. Η θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στο Βλάντιμιρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαρίμπαμπαντί δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων ανήκει πλέον στις ΗΠΑ που καλούνται να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας και συνέχισης της σύγκρουσης. Στο Νότιο Λίβανο τα Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται με τους νεκρούς να φτάνουν τους 2.659 μέσα σε δύο μήνες. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πλήγμα σε θρησκευτικό κτίριο. Γαλλική Καθολική Ένωση κατήγγειλε την ενέργεια ως σκόπιμη με στόχο την αποτροπή επιστροφής του άμαχου πληθυσμού. Συνάντηση με τον Αμερικανό στρατηγό που ηγείται της Επιτροπής Επιχείρησης της Επιτήρησης της Εκεχηρίας είχε ο αρχηγός του στρατού του Λιβάνου. Όπως ανακοίνωσε ο Λιβανέζικος στρατός, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία του ρόλου των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων και την ανάγκη ενίσχυσής τους. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε υπαναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο ο εισαγγελέας του Αρείου Παού Κωνσταντίνος Τζαβέλας μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 22 όταν ήταν υποπτεύων της ΕΥΠ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο και ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητά την παραίτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι και ελεγκτής. Για εθνική επικίνδυνη κυβέρνηση κατασκόπων και εγκληματιών κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Η επιτάχυνση από την Βόρεια Κορέα της ανάπτυξης πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων συμπεριλαμβανομένων νέων δοκιμών κεφαλών κατατέθηκε ως προειδοποίηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Την βαθιά της ανησυχία επανέλαβε και η Ελλάδα. Τελευταία ημέρα σήμερα έως τα μεσάνυχτα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει διάρκεια 13 μήνες και θα δοθούν 300.000 επιταγές. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά έξω από τις εγκαταστάσεις της πρώην Πιρέλη στη Λεύκα, παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αποφυγή αναζωπήρωσης.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, στα ανατολικά και στο Αιγαίο. Από το βράδυ θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Βοριάδες στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ που από το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Μικρή πτώση θα σημειώσει θερμοκρασία στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική, βροχές με βελτίωση από το απόγευμα, θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, βροχές έως το μεσημέρι και σταδιακή βελτίωση, η θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Is it getting better? Or do you feel the same?

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε απόψε ότι ο αριθμός της απόσυρσης είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ο συνολικός αριθμός ενστόλων υπολογίζεται σε 36.436.